0: απασχολημένα. Περιέργως θα κινούνται ανεξέλεγκτα και θα βρεθούν με λάθος ανθρώπους. Mm-hmm. Τώρα, ήθελα να αναφερθώ, Μάνο, όμως, σε ένα προχτεσινό θέμα.
1: Παρακαλώ.
0: Αν με επιτρέπεις.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, που λες καμιά φορά ότι έχουμε στο μυαλό μας, ας πούμε.
1: Ναι, αφαλώς.
0: Άκουσα κάτι για κρατικά σούπερ μάρκετ, για... Εμείς εδώ έχουμε κοινωνικά παντοπολία. Άλλο κοινωνικό, άλλο κρατικό. Λοιπόν,
1: ποιος το είπε αυτό?
0: Ποιο? Δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Okay.
0: Ναι, αλλά υπόθηκε. Λοιπόν, κρατικό σούπερ μάρκετ, δεν μπορείς να μπεις μέσα και να πάρεις ό,τι θέλεις, διότι όταν πας και ψωνίζεις όπως ψωνίζεις σήμερα, που είναι ελεύθερο να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ, βγαίνοντας στην πόρτα θα σου πούνε που βρήκες τα χρήματα και ψώνεσαι σε αυτά. Είναι συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να πάρεις. Εγώ θα θυμίσω, θα πάω πολλά χρόνια πίσω, και αυτό το είδα και σε ντοκιμαντέρ πιο έτσι εμπεριστατωμένα το θέμα, γιατί ήμουν νεότερη όταν συνέβη. Στα χρόνια του Τσαουσέσκου, πάω πολύ πίσω. Λοιπόν, η κυρία Τσαουσέσκου έλεγε ότι 7 φέτα σαλαμάκι την εβδομάδα σας είναι αρκετά. Όμως η ίδια, όταν είχε τα γενέθλιά της, ναύλωνε αεροπλάνο και το έστελνε να τις φέρουν ορχιδέες, δεν ξέρω πού ευδοκιμούν, ας πούμε, αυτές δεν θυμάμαι να το πω αυτό. Λοιπόν, ο ιός, ο κακομαθημένος, διότι εφόσον τα είχε όλα και δεν πήγαινε προφανώς στο κρατικό σούπερ μάρκετ να ψωνίσει αυτός, πολιορκούσε την Άντια Κομανέση, η οποία είδε και από είδε και ζήτησε άσυλο στην Αμερική. Που θέλω να καταλήξω με αυτό. Όταν καταλήξουν όλα κρατικά, κάποιος θα έχει και την αρχηγία των κρατικών. Δεν θα είναι ανεξέλεγκτα? Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν κάτι που υπόθηκε στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Α. Μήπως εννοούσε τα κοινωνικά παντοπολία?
0: Όχι. Το κοινωνικό παντοπολίο είναι δική μου. Το παραλληλίζω. Το παραλληλίζω. Λοιπόν, κρατικά σούπερ μάρκετ, κρατικός στρατός, κρατικό, τι άλλο, όλα κρατικά με παραπέμπουν κάπου αλλού, ας πούμε. Καλά, εμένα, εντάξει, τη γνώμη μου λέω, ας πούμε.
1: Αλλά εσύ, αν εννοείς αυτό που είπε ο Νίκος πριν.
0: Όχι,
1: δεν είπε κρατικός στρατός, είπε ιδιωτικός στρατός.
0: Ναι. Όχι, δεν έχει σχέση με το σημερινό θέμα.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι, όχι. Δεν έχει σχέση. Ήταν στο θέμα της αυθαιρεσίας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν πρέπει να το αφήνουμε λίγο να περνάει έτσι, διότι όλοι ξέρουμε τι σημαίνει κρατικοποίηση των πάντων, ας πούμε.
1: Ναι. Τώρα γίνεται ιδιωτικοποίηση των πάντων.
0: Τώρα γίνεται ιδιωτικοποίηση, αλλά δεν αισθάνομαι εγώ τόσο που να μην... Εγώ αισθάνομαι ελεύθερη πάντως.
1: Ναι.
0: Δεν μου λέει κανείς ότι θα ψωνίσεις τόσο ή με το μέτρο ή που βρήκες τα λεφτά να ψωνίσεις. Έχουμε μια σχετική ελευθερία.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η ελευθερία είναι, όχι η ασίδωτη ελευθερία, η ελευθερία όπως την ονοεί ο καθένας, σύμφωνα με το εισοδήματά του, κάπως καλώς εννοούμενη.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά όμως βέβαια σεβαστές οι απόψεις του κάθε ανθρώπου, αλλά όχι και να τις υπερασπίζομαι μέχρι που να τις κάνω να τις εμπεδώσει και ο άλλος, ας πούμε.
1: Mm.
0: Να τις κάνω κατήχηση, να το πω έτσι. Mm. Αυτό.
1: Και δεν μου λες πώς απαντάς το ερώτημα της κυρίας Ελένης περί της θανατικής ποινής.
0: Υπέρ. Και πολύ υπέρ. Mm. Διότι έχω παιδιά, έχω αυτό. Για σκέψου λίγο να... δεν υπάρχει πιο αδιέξοδο πράγμα από τον θάνατο δικού σου ανθρώπου που να πάει τσάμπα και βερεσέ γιατί ο άλλος είναι παλαβός. Βεβαίως. Υπέρ.
1: Το παλαβός είναι δικαιολογία.
0: Δικαιολογία.
1: Ναι, όχι.
0: Τώρα,
1: είναι στιγνός εγκληματίας.
0: Ακριβώς. Παράδειγμα, θυμάμαι το όνομά του που σκότωσε την κοπέλα στα γλυκά νερά, ο πιλότος.
1: Ναι.
0: Αυτός τώρα σπουδάζει δικηγόρος.
1: Ναι.
0: Στις φυλακές. Διότι σαν πιλότος δεν υπάρχει περίπτωση να βρει δουλειά, ξέρω, και σπουδάζει, έχει δώσει πανελλήνιες κανονικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι στις φυλακές και προωθεί, γιατί είναι νέος ακόμη, και προωθεί τη ζωή του, τι θα κάνω, γιατί είναι στο βάθος του μυαλού του, έχει βάλει σκοπό ότι στα τόσα χρόνια θα βγω, ενώ έχει δικαστεί ισόβια.
1: Ναι, δηλαδή θα μείνει στη φυλακή 25
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Και έχει δρομολογήσει το επόμενο βήμα του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν έπρεπε να ξέρει ότι δεν θα βγει.
1: Ναι.
0: Δεν θα βγει. Αυτά.
1: Μάλιστα. Όλα εντάξει.
0: Όλα εντάξει, μάνα μου.
1: Μπράβο, καλή μου.
0: Σήμερα πήγα μια ωραία βόλτα. Μου άρεσε αυτό. Είχα καιρό να πω. Όχι καιρό, είχα 2-3 χρόνια, παρόλο το Χαλάντρι είναι 2 βήματα από το σπίτι μου.
1: Mm.
0: Στο βιβλιοπωλείο του Ευρυπίδη. Εκεί,
1: ναι, είναι ωραίο βιβλιοπωλείο αυτό.
0: Πάρα μέσα στο ΑΚ και έχει και ένα έτσι ωραίο που δίνει και καφέ και αυτά, και έψαχνα ένα βιβλίο για τον Κώστα και να γράφει καλύτερες εκθέσεις, έτσι, γιατί είναι λίγο, παρόλο που βλέπουν κινητά όλη μέρα, δεν πιάνουν τίποτα, ας πούμε, και ήταν πάρα πολύ όμορφα, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Είχες πάρει και το μικρό μαζί?
0: Όχι, είχε σχολείο.
1: Α, πήγες εσύ,
0: ναι, και πήγα και το έψαξα, μου δείξανε και οι κοπέλες που μπορώ να ψάξω, και για να του δώσω μερικές κατευθύνσεις, έτσι, πώς να μπορεί να τις δρομολογήσει καλύτερα. Παρόλο που είναι εξυπνούλης, ακόμα είναι τετάρτη δημοτικού και θέλει, πιστεύω, μια βοήθεια να... Τον παλεύω να, μάλλον με τα κινητά είναι πολύ μεγάλη πληγή, και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, δηλαδή να διαβάσουν τα παιδιά ένα βιβλίο εξωσχολικό, του βγάζω ένα βιβλίο πάνω του, βάζω το σελιδοδείχτη για να δω ότι θα του... Εδώ βέβαια δεν είναι ωραίο έτσι όπως το πάω, δεν το πάω ακριβώς με το ζόρι, το πάω με το δικό μου τρόπο, μήπως καταφέρω κάτι. Κάτι καταφέρνω. Με λαμβάνει υπόψη του, γιατί και οι γονείς του λείπουν αρκετές ώρες.
1: Ναι.
0: Οπότε προσπαθώ.
1: Να σου πω ένα μέρος να το πας βόλτα, να εντυπωσιαστεί.
0: Για πες μου.
1: Στο Μολ στην Κηφισίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει το πρώτο ενηδρίο της Αθήνας. Έχει και καρχαρία μέσα.
0: Στο
1: Μολ, ναι.
0: Στην Ερατζιώτησα κοντά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, στο Μολ.
0: Πρέπει να έχουν πάει. Εγώ δεν έχω πάει.
1: Λεωφόρος Κηφισίας στο Μαρούσι.
0: Ναι, ναι, είναι κοντά μας αυτό.
1: Αυτό σου λέω, δεν το είπες πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι καταπληκτικό μέρος.
0: Ενιδρύω
1: στο μέσο Μολ. Περνάς από κάτω και οι καρχαρίες είναι πάνω από το κεφάλι σου, ξέρεις, είναι...
0: Για να το... δεν το έχω... θα το έχουν πάει εκείνοι, αλλά θα προσπαθήσω και εγώ να πάω. Αλλά πραγματικά έτσι ήταν και ωραία μέρα σήμερα. Είναι οι βόλτες αυτές έτσι πολύ όμορφες.
1: Ναι, είναι πράγματι.
0: Ναι, πραγματικά πολύ ωραίες.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι. Αυτά, μάνο μου.
1: Άντε, έκαιγε και ο ήλιος σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: μόλις έβγαινες από τη σκιά...
0: Ναι, ναι,
1: και έπεφτε στην πλάτη σου ο ήλιος,
0: ναι,
1: την άκουγες.
0: Και δεν ξέρω αν είναι και καλός ο ήλιος.
1: Καλά, τώρα μιλάμε για μερικά δευτερόλεπτα.
0: Αυτό, ναι, δεν
1: πήγαινες πάλι στη σκιά, δεν.
0: Στη σκιά, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς θα παίρνουμε τις προφυλάξεις μας, αλλά με αυτό τον ήλιο θα ζήσουμε.
0: Ναι, ναι, άλλοι τον έχουν καθόλου ήλιο, εμείς είμαστε προνομιούχοι στο θέμα.
1: Να σου πω, προνομιούχοι θα ήμασταν αν είχε απαγορευτεί το καλοκαίρι διανόμου.
0: Διανόμου και διαροπάλου.
1: Ναι.
0: Και εδώ και πάει το διαροπάλου.
1: Ακριβώς, και δεν είχαμε την, ας πούμε, την ξεφτύλα αυτή να λιώνουμε στη ζέστη.
0: Είναι φοβερό, είναι τρομερό. Εμένα αλλάζει τελείως ο μεταβολισμός μου. Δηλαδή δεν... θα προτιμούσα ένα τέτοιο καιρό.
1: Ναι, όπως σήμερα που φύσα.
0: Ναι, ένα τέτοιο, μέχρι 30. Μέχρι το πολύ 32, οκ.
1: 32 είναι πολύ, 30 είναι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Και μπάνιο κάνεις στη θάλασσα και
0: ό,τι θέλεις. Από όλα.
1: Ωραία, από την
0: όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Σε περιμένω πάλι.
0: Γεια χαρά, γεια.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Γιάννη από την Κεσαριανή.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε αγαπητέ Μάνο.
0: Γεια σου Γιάννη μου.
1: Υγεία και ειρήνη και αισιοδοξία.
0: Μακάρι.
1: Κάθε φορά τα θέματα που πιάνεις είναι ανθρώπινα, που κάποιοι δεν θέλουν να το πιστέψουν,
0: τι να
1: αλλά
0: πιστεύω.
1: Υπάρχει ανθρωπιά. Συγχαρητήρια στο δάσκαλό σου, τον κύριο Αντρέα.
0: Ναι.
1: Και οπωσδήποτε και αυτό που λες θείο, το ναι. Δικαστή.
0: Ανιψιό τον λέω, αυτός
1: το
0: με λέει μπάρμπα.
1: Εντάξει. Τον ακούω και θέλω να εντοπίσω δύο πράγματα. Καταρχήν συμφωνώ για το θέμα της θανατικής ποινής, το οποίο το είχα πει, δεν ξέρω, και στο Flash πριν μερικά χρόνια ή και στο Flash που έβγαινα.
0: Ναι.
1: Μου είχαν πει διάφορα πράγματα. Η θανατική ποινή όμως σε ειδικά εγκλήματα.
0: Εννοείται, φυσικά. Έτσι, δεν
1: όχι οποιοδήποτε άλλο.
0: Όχι.
1: Μου είχαν πει ότι δεν γίνεται, είχα πει και κάτι άλλο σε κάποιους τότε υπουργούς, ότι να τιμωρείται με την ποινή που είναι στη χώρα. Δηλαδή στη Σαουδική Αραβία του κόβει στο χέρι. Μου λέει δεν γίνεται, είναι ρατσιστικό. Εντάξει,
0: τι
1: να
0: είναι?
1: Πληρώνουμε τότε.
0: Τι είναι?
1: Είναι ρατσιστικό.
0: Τι λες καλέ, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά. Μου το είπε ο υπουργός όμως περιπτώσει. Και είναι αυτό...
0: γιατί κλέβει ο υπουργός και σου λέει να μου κάψουν και το δικό μου.
1: Έτσι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ως πολίτες, δεν λέω λαός, ως πολίτες, δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Παρασυρώμαστε. Είδες και ο τελευταίος που είπε γιατί δεν του αρέσει η δημοκρατία και είναι εναντίον του κράτους και θέλει, δεν θέλει τη θανατική ποινή, δεν είπε καμία πρόταση. Δεν είπε πρόταση. Εντάξει, φταίει το κράτος. Καταρχήν δεν έχει μάθει ότι κράτος είμαστε όλοι. Η διοίκηση φταίει. Δηλαδή αν εσύ δίνεις εντολές σε κάποιον και ο κάποιος που θα δώσει φάση του κάνει λάθος θέση εσύ. Απλώς απλοποιούμε μερικά πράγματα. Και έτσι καλυβόμαστε. Και θα σου πω για κάτι άλλο, ότι τι κάνει ο καθένας μόνος του. Πριν μερικά χρόνια, όταν είχα το κατάστημα, μάζεψα υπογραφές από την Κεσαριανή, εντάξει, και πήγα στην αστυνομία. Ήρθα επάνω. Για κάτι ληστείες που γινόταν. Μεταξύ αυτών είχαν καθηγητές, απλοί πολίτες, μερικοί αστυνομικοί, μερικοί πρέοι αστυνομικοί, και με κροϊδεύανε. Μου λέει Ματαιοπονής, εδώ και Χώτης. Τώρα το κειμενάκι το βλέπεις. Αν θέλεις με υπογράφεις, δεν θέλεις μαγιά για να σου. Πάλι θα μιλάμε. Πράγματι, όταν το πήγα και μετά από 20 μέρες μου δώσαν απάντηση, όταν ερχόντουσαν αυτοί που είπαν, του λέω το βλέπεις. Μου απαντήσανε. Δηλαδή εσύ που ήσουν τότε σε μία θέση, το βάζεις κάτω το χαλί. Με το λεγόμενο γρηγορώσιμο, το ελαδώσιμο και δεν συμμαζεύεται. Και με κοίταγε σαν χαζός. Έτσι. Και δεν κάνουμε προτάσεις που να ωφεληθούμε το εμείς, θέλουμε το εγώ. Και θέλω ένα βράδυ, αν θα το επιτρέψεις, να σου διαβάσω, πρέπει να είναι τρεις σελίδες, ενός εξαίρετου καθηγητή που τυχαία το γνώρισα, αλλά είχα παρακολουθήσει μαθήματα στη φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Yeah.
1: Οπότε το κείμενο αυτό
0: πώς
1: με ανεκτήγες.
0: Τον καθηγητή, πώς λέω, το όνομα. Βέβαια,
1: Μικρογιαννάκης Μανώλης.
0: Μάλιστα.
1: Εξαίρετος.
0: Διάβασέ μου το τώρα.
1: Όχι, δεν το έχω. Καταρχήν δεν είμαι στο κατάστημά μου, είμαι εκεί που δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Α, οκ.
1: Έτσι. Το οποίο είναι τρομερό. Και μετά από μερικά χρόνια, όταν το έθεσα να γραφτεί σε ένα κείμενο μέσα, μερικοί καθηγητές μου λέει, δώστε μου το. Ρε, είσαστε καθηγητές και δεν το είπατε. Ρωτάτε από μένα, που ήμουν ένα χώρος ακροατής. Γιατί είναι μερικά πράγματα που φοβόμαστε. Και έχω κατασταθεί ο κάθε ένας πολίτης με τη στολή που φοράει. Ο στρατηγός κάνει το στρατηγό, όταν περνάμε από τη γειτονιά και δεν το ξέρουν, είναι σε σκουπιδιάρης. Το ζει και ο καθηγητής. Άρα δεν κάνει το πρόσωπό του, το κάνει στολή. Όπως και νοσοκόμα, στο νοσοκομείο η νοσοκόμα είναι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πόσα απλά πράγματα, αλλά μπερδευόμαστε και κάποιοι το πουλάνε.
0: Μάλιστα.
1: Συγχαρητήρια, πάντα ό,τι καλύτερο.
0: Και σε σένα αγαπητέ.
1: Και αισιοδοξία, αισιοδοξία, αισιοδοξία.
0: Ναι.
1: Και ήρη. Καλή σου δύναμη.
0: Γεια σου φίλε, γεια. Yeah.

0: 2-11-10-88-80, Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλώς τον.
1: Τι έγινε?
0: Τι να γίνει, καλά, όλα καλά.
1: Ωραία, παλευόμενα όλων όσων μιλήσαμε. Εγκληματικότητα. Που λες, Μάνο, πω μια ιστορία εδώ που μιλάμε.
0: Α, θα μου μιλάς κοντά στο μικρόφωνο, ναι.
1: Καλά, την ακούγουμε.
0: Τώρα ναι.
1: Το 2010 ξεκίνησα εγώ και δούλευα στο μευτήριο στην Αθήνα. Κάποια στιγμή δεν θυμάμαι πότε ήταν, νομίζω το 12 ήταν ή το 13, θα σε γελάσω. Τέλος πάντων, φέρανε μια γυναίκα να γεννήσει που προηγουμένως μόλις είχαν βγει από το σπίτι των Πατησίων, στα Πατήσια ήτανε, του άντρα της, της είχαν, του πήγαν να του κλέψουν την βιντεοκάμερα.
0: Από όταν έπαιξε... σκοτώσανε.
1: Μπράβο, ναι, το θυμάσαι.
0: Έφευγε, πώς δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Και το σκοτώσανε.
0: Και δεν τον βρήκανε ποτέ αυτόν.
1: Για να του κλέψουν τη βιντεοκάμερα και είχαν φέρει άρον-άρο, γιατί θα έρχονταν να γεννήσει την γυναίκα του στην κλινική, με τον γιατρό που είχε, και το θυμάμαι σαν τώρα τότε που κάναμε την εισαγωγή, γιατί δεν της είχαν πει τι είχε γίνει, ξέρεις, για να μην την αναστατώσουν, γιατί το πρωί μόλις έφυγε και δεν είχε μάθει πιο μετά. Και όταν ήρθε η γυναίκα μου τώρα που είμαστε τότε μαζί, είμαστε στο σκεπτικό να κάνουμε οικογένεια και της λέω εγώ οικογένεια στην Αθήνα δεν κάνω. Αν θες, της λέω, να σηκωθούμε να φύγουμε επαρχία, όπως φύγαμε τελικά στο εξωτερικό που ήταν οι γονείς, στην Αθήνα, σε αυτό το χάος της μεγάλου πόλης, δεν γίνεται να κάνεις οικογένεια έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Είναι κλουβιά για σπίτια, Μάνο. Δεν είναι για να ζεις με όλον αυτόν τον κόσμο τώρα που υπάρχει. Όχι μόνο η Αθήνα έχει το πρόβλημα. Έλα μια βόλτα να πάμε κολονία. Αυτή τη στιγμή η κολονία στη Γερμανία, ναι, είναι οι περιοχές και συνοικίες γκέτο. Σου θυμίζει κάτι τα Εξάρχεια, παραδείγματος χάρη, που τα έχουμε σαν γκέτο? Ναι. Εξάρχεια είναι παράδεισο μπροστά σε κάτι γκέτο που έχουν εδώ στη Γερμανία.
0: Κοίτα, είναι λίγο υπερβολικοί οι άνθρωποι με τα Εξάρχεια.
1: Ναι.
0: Τα Λιώσια είναι γκέτο.
1: Μπράβο. Ή κάτι άλλες περιοχές, κάτι κάτω Πατήσια, κάτι περίεργες στην Βάσης και κάτι τέτοια είναι κάτι κίνδυνα από τα Εξάρχεια.
0: Ναι,
1: θέλω να σου πω όμως ότι σε όλη την Ευρώπη ή στις μεγάλου πόλεις και στις πόλεις δεν είναι ανθρώπινα για να ζεις. Η νυχτέ βρίσκεται κάθε μέρα σε κίνδυνο. Έλα, σου λέω, να πάμε κολονία αυτή τη στιγμή. Ευρώπη, μιλάμε για νόμες που τους έχουν... Δεν γίνεται, μα. Δεν γίνεται και δεν γίνεται για ένα και μόνο λόγο. Γιατί στην Ευρώπη δεν υπήρχαν πολιτικοί ηγέτες, υπήρχαν πολιτικοί καριερίστες. Ποτέ δεν κοιτάξανε τη Γερμανία ή στην Ελλάδα παλιά, το 50 και το 60, κάνανε 4 και 5 παιδιά. Η οικογένεια. Κανείς δεν κοίταξε να γίνουν οικογένειες, πώς να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες ώστε να μπορεί ο Έλληνας ή γενικά αυτός που είναι ο Βέλγος ή να κάνει οικογένεια ώστε να μην έχει υπογεννητικότητα περιοχή, ώστε να έχουμε εργατικά χέρια, ώστε γενικά να συνεχιστεί η κοινωνία. Τι έκανε η Ευρώπη? Δημιούργησε, άνοιξε σύνορα και τι έχουν έρθει μέσα στην Ευρώπη? Λαός από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Τι γίνεται με αυτό το λαό, Μάνο? Τώρα ακούγεται ρατσιστικό, δεν με ενδιαφέρει τι ακούγεται. Ο λαός, όπως και οι Έλληνες που θα έρθουν από την Ελλάδα στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή οπουδήποτε άλλο θα πάνε, όπως ένας Μουσουλμάνος, όπως ένας Τούρκος, είναι οι ελάχιστες περιπτώσεις που θα αφομοιωθούν και θα σεβαστούν τους κανόνες που ισχύουν στην κάθε χώρα. Δεν αφομοιώνονται, Μάνο. Δεν αλλάζουν οι κουλτούρες, δεν αλλάζουν οι νοοτροπίες τους, δεν αλλάζουν τα πώς έχουν μάθει. Και το βλέπεις αυτή τη στιγμή και στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Δεν αλλάζει κάποιος που έχει άλλη κουλτούρα. Με τίποτα.
0: Ναι, όχι βέβαια.
1: δεν υπάρχει, σου λέω, βλέπεις τι γίνεται στη Γερμανία τώρα που το ΑΕΔ αρχίζει και το πάνε για πρώτο κόμμα. Έγινε ξαφνικά ρατσιστής ο Γερμανός? Όχι. Απλά υπάρχει μια αδικία στην κοινωνία αυτή τη στιγμή που γίνεται. Βλέπεις ότι έρχονται από χώρες, ας μην αναφέρουμε, τέλος πάντων, έρχονται, δεν δουλεύουν, τρέφονται με επιδόματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το επικροτεί αυτό, δηλαδή τους μαζεύει, δίνει επιδόματα, πληρώνει ένας εργαζόμενος εδώ πέρα. Εμένα πραγματικά δεν με συμφέρει τώρα που δουλεύω εγώ και η γυναίκα μου με όλα αυτά που πληρώνω, από το να καθόμουν και να έπαιρνα να ζούσα με επιδόματα. Καταλαβαίνεις πως το λέω?
0: Απολύτως.
1: Πόσο μάλλον εγώ, εντάξει, ήρθα εδώ σαν μετανάστης και έχω αυτά που προσφέρω και πώς που δουλεύω και που πληρώνω κάθε μήνα, με τις ασφαλίες μου, με τις ασφαλίες στο σπίτι, οτιδήποτε χρειάζεται να το πληρώσω, το πληρώνω που προσφέρω και δουλεύω, δεν τη συμφέρει. Πόσο μάλλον ένας Γερμανός ή αντίστοιχα οι Έλληνες. Η κατάσταση έχει γίνει τώρα πλέον, Μάνο, τραγική σε όλη την Ευρώπη. Θέλαμε κόσμο για να έχουμε να λύσουμε θέματα υπογεννητικότητας γενικά. Δεν λύνεται το θέμα υπογεννητικότητας να φέρεις λαούς και άλλους ανθρώπους που δεν θα σεβαστούν αυτό που θα έρθουν και θα τους προσφέρει. Στήριξε τις ίδιες τις οικογένειες που υπάρχουν. Τι έχει γίνει για τις οικογένειες στην Ελλάδα τα 30 τελευταία χρόνια? Πώς έχει στηριχτεί μια οικογένεια?
0: Μα δεν έχει στηριχτεί.
1: Τι έχουν κάνει?
0: Τίποτα.
1: Για να κάνει ο Έλληνας οικογένεια όπως κάνατε, 3 και 4 παιδιά. Τι έχει αλλάξει? Και να σου πω και κάτι, γιατί μπορεί να... όλοι αυτοί που έρχονται, οι περισσότεροι δεν είναι ζευγάρια ή τόσο ώστε να κάνουν οικογένειες και να
0: δεσμεύουν,
1: είναι όλοι άντρες.
0: Άντρες, ναι.
1: Ποιο το μέλλον τους? Δεν θα υποκύψουν σε πειρασμούς και σε βιοπραγίες και σε ληστείες και σε βιασμούς και σε πολλά? Αφού δεν έχουν μέλλον, Μάνο. Μέλλον έχεις όταν κάνεις οικογένεια και λες θα κάτσω φρόνημα και δεν θα κλέψω, δεν θα βιάσω, δεν θα σκοτώσω, γιατί έχω ένα παιδί. Άμα εγώ όμως είμαι ρεμάλι μόνος μου, Μάνο, δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα κάνω ό,τι κουστάρω. Το πιο βασικό, Μάνο, πού πάνε αυτοί και ικανοποιούν την ανάγκη τους? Τη σεξουαλική ανάγκη τους, τόσα αγόρια που είναι εκεί από όλες αυτές τις χώρες που έρχονται ως ανήλικα προς τη πηγόπουλα και τα άλλα, πού πάνε και το κάνουν? Μπορεί να κυκλοφορήσει μια κοπέλα να φύγει από την Ομόνοια και να πάει στα Πατήσια, στους πεζόδρομους και όσο όλα αυτά?
0: Όχι, αστείευσε.
1: Το ίδιο είναι όμως και στην Ευρώπη, Μάνο, το ίδιο είναι παντού. Δεν προσαρμόζονται, γιατί δεν έχουν μέλλον. Δεν έχουν μέλλον, Μάνο. Δεν υπάρχει μέλλον. Βλέπεις ότι είναι πολλοί, τότε που ήρθαν οι Σύριοι που ήρθαν με οικογένειες, έχουν κάνει οικογένειες, έχουν γίνει άνθρωποι εδώ πέρα, γιατί έχουν τα παιδιά τους. Όλοι οι υπόλοιποι, Μάνο, είναι παραβατικά στοιχεία. Και πολιτικούς δεν είχαμε να το λύσουν αυτό το θέμα, αυτό το πρόβλημα, Μάνο. Δεν είχαν, απλά ΜΚΟ είχαμε που απλά παίρναν τα επιδόματα από την Ευρώπη και δημιουργήσαν ένα πρόβλημα που λύστε το τώρα. Το πρόβλημα λύστε το. Δεν λύνεται. Δεν λύνεται, γιατί πλέον και η οικογένεια να θες να κάνεις, με όλα αυτά που έχουν εφαρμόσει τις πολιτικές όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπε ο κύριος, που έρχονται λογαριασμοί στο σπίτι, σε σκοτώνουν. Καλύτερα να μην κάνεις ούτε οικογένεια ούτε τίποτα. Δεν βγαίνεις πέρα. Δεν βγαίνεις πέρα. Ρωτήσε έναν Έλληνα που θέλει να κάνει οικογένεια. Πώς θα βγάλει πέρα? Με τι? Και σου είπα κάτι, Μάνο. Μαζευτήκαμε όλοι στις μεγάλες πόλεις. Δεν ζεις στις μεγάλες πόλεις. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν ζεις. Σε ένα χάος, σε ένα κλουβί είσαι. Πού είναι οι μονοκατοικίες, πού είναι τα χωριά που έχεις έναν κήπο, που έχεις δύο ζωάκια, που έχεις μια κλειστή κοινωνία, ήξερες, έκανε κάποιος μια μαλακή. Τέλος πάντων, αμέσως έβγαινε βούχινο. Τώρα στην Αθήνα δεν βγαίνει, θα τους πείτε και δεν ξέρει ποιος θα συμμαχαιρώσει. Πας παραπέρα στο περίπτερο και στις γωνίες την έχουν φυλάξει. Κάντε πιάστον τώρα και βάλε και πού και η αστυνομία και τίποτα. Ενώ...
0: Τι πιάσε.
1: Τι να πιάσει.
0: Και
1: πιάσει θα τον τέτοιο και θα τον αφήσει. Και κανένας και όλα και από τις κυβερνήσεις και από τους πολιτικούς και γενικά κανένας δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα είναι το ίδιο, το πρόβλημα είναι χρήμα. Και η παραβατικότητα και το αλκοόλ και τα τσιγάρα και όλα
0: και
1: αυτά
0: τα ναρκωτικά.
1: Μπράβο, και τα ναρκωτικά όλα είναι ένα χρήμα που κάνει ένα κύκλο. Και οι δικηγόροι δουλεύουν με την παραβατικότητα και όλα. Κανείς δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα αυτό. Απλά μας αφήνουν, ζούμε σε μια κοινωνία που, με συγχωρείς πάρα πολύ, η Αθήνα είναι ζούγκλα, έτσι είναι, εκτός από το κέντρο το ιστορικό που είναι πανέμορφο, όπως και η Ρώμη, όλες οι πόλεις, οι μεγαλοπόλεις σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο είναι ζούγκλες. Δεν είναι για να ζεις, δεν δημιουργηθήκανε για να ζεις, είναι για να υπολειτουργεί. Φεύγεις το πρωί, γυρνάς μέσα σε ένα διαμέρισμα κλεισμένος και τέλος. Εμένα αυτό μέτρο γεμάνω, εγώ σου είπα, το μόνο πράγμα που ευχαριστήθηκα όταν έφυγα από το τέτοιο, γιατί έφυγα από την Αθήνα, ρε. Δεν μπορούσα άλλο. Όμορφη για βόλτα στο κέντρο, δεν αντιλεί εγώ να πάω να δεις τα αρχαία, ναι, αλλά από εκεί πέρα δεν είναι, ρε, μάνα, για να δεις. Δεν είναι. Δεν ξέρεις το διπλανό σου, δεν ξέρεις την πολυκατοικία ίδια, δέκα διαμερίσματα, δεν το ξέρεις. Χάσαμε, μάνο, τις μικρές κοινωνίες. Χάσαμε αυτό που είχαμε στα χωριά, το καταστρέψαμε. Το αφήσαμε με τους πολιτικούς, καταστρέψαν ολόκληρες επαρχίες. Δεν υπάρχει τίποτα στα χωριά, τώρα υπάρχει ούτε αρκούδες δεν πάνε. Και έτσι είναι, μάνο. Έτσι είναι. Στην Ελλάδα, να στο πάρουμε και έτσι, δεν υπάρχει και... Δεν ξέρεις και ποιος είναι, πού δηλωμένος. Τι κάνει, πως ζει, το γνωρίζουνε, ναι. Το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω.
0: Όχι, δεν γνωρίζουν.
1: Γνωρίζουν πως ζουν σε ένα διαμέρισμα τα κάτω πατήσια.
0: Όχι, 20. Ναι. Και δεν μου λες, ρε, Αποστόλη.
1: Ναι, ρε, μάνα.
0: Όταν λένε ισόβια στη Γερμανία, τι εννοούνε.
1: Τι ξέρω, δε, τι να σου πω τώρα για το ισόβια. Νομίζω ισχύουν τα ίδια που είναι και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα λίγο πολύ τα ίδια είναι σε όλες τις καταστάσεις. Αλλά σου είπα κάτι, άμα συγκρίνεις την Ελλάδα με άλλες χώρες, οι άλλες χώρες έχουν ένα εγχειρίδιο λειτουργίας, το έχω ξαναπεί, που ρυθμίζουν κάποια βασικά πράγματα ώστε να λειτουργείς καλύτερα ως πολίτης και το κράτος να είναι απέναντί σου και εσύ σε αυτό, να ζεις αξιοπρεπέστατα. Δεν σε αφήνει στην τύχη του σε πολλά πράγματα. Καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα όλα τα λίγο πολύ Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θεσμούς και έτσι κανόνες, έχουν ίδια όπως είναι με τα διπλώματα ίδια, οι ποινές οι ίδιες, λίγο πολύ είναι τα ίδια όλα. Εγώ συμφωνώ με τη θανατική ποινή, σκότωσες κάποιον όπως ο άλλος που σκότωσε τη γυναίκα του μπροστά στο πεδίο του, ο δικηγόρος, ο πιλότος, τι θα γίνει τώρα, τι σπουδάζει, δεν ξέρω, ναι. Φάτε τον λάχανο. Δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αυτά τα που έχουμε συναισθηματικά, όχι, δεν, ο μόνο Θεός, τίποτα, κουραφέξαλα. Φάτε τον λάχανο να μην τον πληρώνουμε στη φυλακή, γεια σου, φυλάκια.
0: Κοίτα, πριν την δολοφονία,
1: ναι,
0: πριν τον τοίχο δηλαδή, πρέπει να υποστεί και όλα τα βασανιστήρια που πρόσφερε αυτός.
1: Δεν με νοιάζει αυτό.
0: Εμένα με νοιάζει, εγώ θέλω να ταλαιπωρηθεί κιόλα.
1: Ναι, το τελικό αποτέλεσμα με νοιάζει. Ότι η κοπέλα έχει σαπίσει στο χώμα, έτσι. Τη ρωτήσαν την κοπέλα αν ήθελε να μπει μέσα στα δύο μέτρα κάτω από τη γη.
0: Όχι, φυσικά.
1: Τη ρώτησε κανένα. Της το αφαίρεσε αυτό το δικαίωμα να ζει. Της το πήρε. Της το πήρε. Οπότε, φυλάκι, αφήστε το σε ένα δωμάτιο να πεθάνει από την πείνα. Ξέρω εγώ, να μην έχει και κάποιος...
0: Αυτό μ' αρέσει. Να.
1: Ναι, αφήστε τον σε ένα δωμάτιο κλεισμένο εκεί να ουρλιάξει μέχρι να τρώει το, ξέρω εγώ,
0: το πουλί του.
1: Ναι, πέθανες μόνος σου. Δεν μπορείς να επιβιώσεις. Ξέρω εγώ κάτι. Τουλάχιστον, σου λέω Μάνο, να μπει μια τάξη ρε, να φοβηθούν κάποιοι.
0: Να, εδώ λέει ότι στη Γερμανία τα εισόδια είναι 15 χρόνια. Έχει το δικαίωμα να αιτηθεί απόλυση από τις φυλακές υπό όρους. Ο κατάδικος, είναι, άκου τώρα.
1: Είναι τα ίδια, Μάνο. Η Ευρώπη έχει χτισπίσει τόσα πολλά δικαιώματα για τους πολίτες που έχει χάσει την μπάλα. Δηλαδή σε πολλά πράγματα έχει χάσει την μπάλα. Έχει χάσει την μπάλα. Δηλαδή έχει τόσα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σου είναι κουρού. Θα μου πεις καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό όταν σέβεται ο άλλος αυτό που του προσφέρει. Καταλαβαίνεις. Εμείς οι Έλληνες, παραδείγματος χάρη, πήγα μια φορά ήταν Πάσχα μας. Και ψήνανε αρνί. Θα μου πεις τώρα είναι έθιμο αυτό ελληνικό. Ναι, συμφωνώ. Στην Ελλάδα, στο χωριό μου, ψήνουμε όλοι. Όλοι. Στις αυλές είναι το ελληνικό το έθιμο αυτό. Εδώ όμως ο Γερμανός απέναντι δεν θέλει να το βλέπει αυτό. Εσύ που ζεις εδώ, πρέπει να το σεβαστείς ή όχι?
0: Με πρέπει, εννοείται.
1: Έτσι.
0: Βάλ' το στο φούρνο και τέλειωνε.
1: Πρέπει, βάλ' το που θες. Βάλε μια τέντα να μην φαίνεται. Καταλαβαίνεις. Βάλε μια τέντα, κάνε κάτι, πήγαινε το ψήστο μέσα σε ένα γκαράζ κάπου να μην φαίνεται. Καταλαβαίνεις. Να μην δείχνεις εσύ αυτό το, δηλαδή τη μουσική διαπασών στο τέρμα, το αρνί να σου βλύσει και όλοι να είναι σοκαρισμένοι. Γιατί δεν είναι έθιμό τους. Εγώ τότε σηκωθήκαμε και φύγαμε, λέω, γιατί έγινε μια φασαρία μέρα τέτοια, λέω, θα φέρουν το τέτοιο, δεν γουστάρω καμία μου. Αλλά όλη τη διάθεση, λέω, πάμε να φύγουμε, γιατί ενοχλούμε τη, λέω, της γυναίκας μου. Μου λέει, εμείς είναι δικό μας, δικιά σας, το χωριό σας, εδώ παιδιά, πρέπει να προσαρμοστούμε. Θα μου πεις, είσαι υπερβολικός, όχι, έτσι είναι. Καταλαβαίνετε, σου λέω, έτσι είναι. Όπως και εμένα δεν θα μου άρεσε ο Γερμανός την ώρα κοινής θρησκείας μου, επειδή είναι η μέρα γιορτή του, να μου βάλει με ένα τέρμα μουσική και να χορεύει επειδή είναι τα θεοφάνειά του, ξέρω εγώ, κάτι άλλο.
0: Η γιορτή της μπύρας.
1: Η γιορτή της μπύρας, ναι. Δεν μου αρέσει. Πρέπει να σεβαόμαστε ο ένας τον άλλον.
0: Σωστό.
1: Έτσι, γιατί εγώ θα πάω να δουλέψω βράδυ ή αυτός θα δουλεύει βράδυ. Έτσι είναι οι κοινωνίες, μάλλον. Θα μου σκάσει αυτός ή εγώ, θα του φέρω την δημοτική αστυνομία και θα μου κόψω ένα πρόστιμο. Ή θα μου πει μαζί ψέματα, θα μου κόψει πρόστιμο ή θα... κάτι θα μου κάνει, θα με διακόψει. Έτσι είναι μάλλον.
0: Έτσι.
1: Αλλά στις μικρές κοινωνίες υπάρχει έλεγχος και μπορείς να ζεις πιο αρμονικά και γενικά και συνύπαρξη, μπορείς και να κουβεντιάσεις, να βρείτε και λύσεις. Σου λέω, εδώ στην επαρχία δεν έχει εγκληματικότητα. Δεν έχω εγώ να ακούσω, τι να σου πω. Τώρα αν γίνεται κανένας, υπάρχει γυναικοκτονίες και γενικά τέτοια, ναι, στις οικογένειες μέσα. Αυτά συμβαίνουν και εδώ, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Αλλά γενικά εγκληματικότητα εδώ στα χωριά, όχι, δεν έχει. Πήγαινε μια βόλτα όμως στο Βερολίνο, πήγαινε στο Αμβούργο, που πήγαμε εμείς τις προάλλες στο Αμβούργο και που λέω, πού πήγε, πού ήταν εδώ, ρε φίλε. Μου λέει η γυναίκα μου, πόπο μου λέει, γιατί όταν είχαμε φύγει από την Αθήνα, της λέω, θα σηκωθούμε να φύγουμε από την Αθήνα, είχαμε σκάσει εδώ στο χωριό. Μου λέει, όπο μου λέει, πολιτισμικός όπο μου λέει, τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Της λέω, μια χαρά είναι, μην μιλάς καθόλου, θα το συνηθίσει. Όχι, μου λέει, πόπο λέει, μετά από 9 χρόνια, άμα πάμε σε καμιά πόλη, μου λέει, τελικά μου λέει, πολύ καλά είμαστε στο χωριό. Από ό,τι βλέπεις. Κατάλαβες, Μάνο.
0: Μάλιστα.
1: Εγκληματικότητα πρέπει να γυρίσουμε στις μικρές κοινωνίες. Να συζητάμε με τον γείτονά μας, να συζητάμε με τον συγχωριανό μας, να συζητάμε να λύνουμε τα προβλήματά μας. Δεν γίνεται να λύσεις την εγκληματικότητα σε μια μεγάλη ζούγκλα.
0: Σωστό.
1: Και έτσι έχουν εξελιχθεί οι πόλεις. Δεν είναι ανθρώπινα να ζήσεις τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι. Τι να, εγώ σου λέω, με έπνιγε για αυτό το πράγμα. Ο λόγος που έφυγε ήταν αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο.
0: Ευχαριστώ πολύ που σε άκουσα. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ, Μάνο.
0: Γεια. Να είσαι καλά.

αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880 Γεια σου Πέτρο μου από την Αρτέμιδα.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλά είμαι, εσύ?
1: Εγώ χάλια ρε.
0: Γιατί?
1: Γιατί το κρασί παλιό, το τυρί μου κρασμένο και το χαβιάρι μαύρο.
0: Καλό. Μου ήθελες ροκφόρ.
1: Ένα γαλλικό ροκφόρ.
0: Ναι. Για λέγε τι είναι.
1: Τι να λέω τώρα, καθόμουν και σκεφτόμουν τώρα που λέγατε εκεί για τα κινητά, για τα παιδιά, για αυτά. Και λέω ρε γαμώ το, περπατάω, κάποτε είχε περίπτερα, τώρα δεν βλέπω και πολλά περίπτερα.
0: Ελάχιστα.
1: Και
0: τώρα έχουν γίνει οι αλυσίδες.
1: Και αυτά που υπάρχουν δεν κρεμάνε όπως παλιά, να με πηγαίναμε εμείς παιδιά. Είχαμε Μικι Μάου, είχαμε Ποπά, είχαμε το ένα, είχαμε το άλλο για παιδιά. Και το άλλο και σκεφτόμουν, λέω, αν υπήρχαν αυτά κάποιο παιδί δεν θα πήγαινε, ας πούμε, προκειμένου να είναι στο κινητό να πάρει ένα εικονογραφημένο Μικι Μάου να διαβάσει ένα κάτι, δεν θα του κινούσε το ενδιαφέρον. Αναγκαστικά κάθονται στα κινητά και βλέπουν τίποτα τέρατα μας.
0: Σωστά.
1: Οπότε δεν ξέρω, από εκεί κάπου ξεκινάει το πράγμα, κατάλαβα. Και πηγαίνει προς το χειρότερο, γιατί και μόνο να διαβάζεις. Και αυτά κάτι είχαν να δώσουν, θυμάμαι, στην παιδική μου ηλικία.
0: Ναι, παιδί μου, όλοι διαβάζαμε τέτοια.
1: Και αργότερα και στην εφηβεία ακόμα διαβάζαμε και μικρό ήρωα.
0: Αστερίξ, Λούκι Λουκ.
1: Λούκι Λουκ, μικρό σερίφι και δεν ξέρω τι άλλα ήταν. Αφού θυμάμαι καμιά φορά άνοιγα το αναγνωστικό και το είχα εκεί και μέσα είχαμε κοιμάω, δεν ξέρω κάτι εικονογραφημένο και τι σου λέει, τι αυτός μελετάει τώρα. Καταλάβω. Ναι, και πιστεύω ότι θα το γυρίσουμε στο ρετρό. Δεν βλέπω. Πιστεύω ότι και τα σημερινά παιδιά δεν αλλάζει τίποτα. Τα παιδιά ίδια είναι. Ότι αν υπήρχαν αυτά, αντί να είναι στα κινητά, θα ήταν σε κάτι που θα τους ενδιέφερε.
0: Σωστά.
1: Τώρα θα μου πεις. Ιδέες τώρα, αυτές έτσι μου ήρθαν στο κεφάλι. Δεν θα τους έπαιρνε ο μπαμπάς να μάθεις ένα περιοδικό να διαβάσει.
0: Όταν ήμουν πετσιρικάς και πήγαινα στο δημοτικό, κυκλοφορούσε σε σχέδια του Ευγένιου Σπαθάρη,
1: ναι,
0: ο Καραγκιόζης. Με ό,τι φραγκολίφραγκα μάζευα, μια φορά την εβδομάδα έπαιρνα και είχα μαζέψει 20 στεύχη. 1-2 μέχρι 20. Και τα βρήκε η μάνα μου και τα άσκησε. Δηλαδή θεωρούσε ότι ήταν κακό πράγμα για τη μελέτη μου, ας πούμε.
1: Για την εποχή τη δικιά μας ήταν κακό πράγμα η εποχή.
0: Ναι, τότε τα ξέσκησε.
1: Αλλά εμείς θυμάμαι, παίζαμε μεταξύ μας ακόμα και βιβλία, ξέρεις, παίζαμε κάτι ομάδες, στείλαμε κάτω, να είμαι κάτι μάρμα, κάτι πέτρες και τυπούσαμε και είχαμε όλοι από μια αγκαλιά βιβλία και όποιος έχανε έδινε ένα βιβλίο στον άλλον και άλλος κέρδιζε πολλά. Δηλαδή άλλες εποχές.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και να το κάνεις, πιστεύω το βιβλίο είναι αυτό, ας πούμε, σε σχέση με όλα αυτά τώρα που βλέπουμε τα παιδιά μας. Και έτσι μαθαίνεις και διαβάζεις κιόλας.
0: Και αυτό σωστό. Μάλιστα.
1: Τώρα τι είχες κανένα θέμα σήμερα?
0: Την εγκληματικότητα στην Ελλάδα.
1: Από εκεί ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Από την παιδική ηλικία. Γιατί με στα βιβλία πάντα το καλό και έτσι.
0: Ναι.
1: Καταλάβες.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα, αγαπητέ μου.
1: Τέλος πάντων. Α, δεν μου έχεις βάλει αυτό το τραγουδάκι που
0: Ποιο μου έχεις πει?
1: Νερό στη βάρκα μας.
0: Νερό στη βάρκα, ποιος το λέει?
1: Ποιος το είχα ξαναπεί? Φριτζίλα, δεν ξέρω.
0: Η Φριτζίλα?
1: Φριτζίλα λέγεται.
0: Καλά, άμα το βρω και το έχει εδώ η μπάνκα, θα το βάλω.
1: Βάλτε, ταιριάζει με τη βάρκα. Εγώ παρακολουθώ τώρα. Ωραία, εδώ δίπλα πηγαίνω βαρκάδα.
0: Εντάξει. Σ' αφήνω τώρα γιατί πήγε 4 η ώρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ, καλά, Πέτρο μου, να είσαι καλά. Γεια.
1: Ευχαριστώ που σε άκουσα. Γεια.
0: Yeah. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάζων. Επιστρέφουμε μετά την αναγγελία της ώρας.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχος, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι. Πάμε.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: 2-11-10-80-8-8-0 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και η κυρία Αθανασία το Χαϊδάρι.
1: Τι κάνετε κύριε Μάνο,
0: καλά Αθανασία μου, εσύ, καλημέρα.
1: Καλά είστε.
0: Είμαι ωραία. Καλά, ναι.
1: Μπράβο, να είστε καλά. Κλιματικότητα. Το είπε και προηγουμένως η κυρία, η προηγούμενη κυρία που μίλησε. Για το στα γλυκά νερά με τον Αγνωστόπουλο και την Καρολάιν.
0: Με το, ναι, την Καρολάιν, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έξυπνα, δηλαδή 2 μήνες, 3 μήνες κάναμε να δούμε ποιος είναι. Ο άνθρωπος ήταν τόσο ελεηνός, τόσο τρουσάθλιος, τι έκανε, μέχρι και σκυλιά σκότωσε για να τη σκοτώσει. Ναι. Τι να σας πω, τα θυμάστε, δεν τα θυμάστε
0: τον Αγνωστόπουλο.
1: Ναι. Και τώρα έχουν ανθρώπους και τον επηγαίνουν και τον φέρουν να γίνει δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Να γίνει δικηγόρος με τι προσόντα αυτός ο άνθρωπος. Δεν έπρεπε να είχε. Να είχε πεθάνει.
0: Έπρεπε να τον έχουν εκτελέσει.
1: Βεβαίως να τον
0: όχι
1: έχουν
0: να πεθάνει από μόνος του. Ας πεθάνει, ας πάθει χλαπάτσα να πεθάνει, αλλά έπρεπε να είχε εκτελεστεί.
1: Τώρα είναι και το άλλο θέμα που θα βγάλουν και την Πισπυρίκου, όπως τη λένε, από την Πάτρα, που σκότωσε 3 της παιδιά, γιατί ναι, λέει είναι άρρωστη. Να πάει να πεθάνει. Να πεθάνει που σκότωσε 3 της παιδιά.
0: Να ψοφήσει μάλλον.
1: Να μην χάσει τον άντρα της, λέει, γιατί τον ζήλευε και αυτά, και κάθε φορά που ήταν να φύγει σκότωνα και ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Τι κατάσταση είναι. Και θέλουν να ζήσει, να τη βγάλουν έξω, ναι, να ζήσει. Να ψοφήσει, όπως το είπατε, συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, έτσι είναι.
1: Συγγνώμη.
0: Η σωστή λέξη είναι αυτή.
1: Και οι άλλοι πάλι με τα 4 παιδάκια και τώρα σκοτώνονται μεταξύ τους, ποιος σκότωσε το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Παιδε...
1: Θανατική ποινή. Τελείωσε. Τελείωσε. Πρέπει να γίνει θανατική ποινή. Όλα αυτά που γίνονται είναι από αυτά. Γιατί σου λέει θα μπω το μέσα, θα βγω σε μια δεκαριά μέρες, 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και θα κάνω πάλι τα ίδια και θα είμαι και χειρότερος. Ζητάνε ναι, μετά από τα παιδιά από την νεολαία. Βεβαίως, γιατί η νεολαία τι βλέπει. Τι βλέπει, σου λέει χαρά στο πράγμα. Θα σκοτώσω έναν και στα 25 χρόνια θα είμαι έξω.
0: Ναι.
1: Και θα ζήσω τη ζωή μου και θα κάνω ό,τι θέλω. Ναι. Όπως ζητάμε και στα γήπεδα τώρα. Λακωθήκανε τώρα μέσα οι κύριοι παράγοντες.
0: Ναι.
1: Τι θα δουν τα παιδιά. Μετά θα ζητάνε από τα μεγάφωνα να μην κάνουν φασαρίες και να μην κάνουν...
0: Ό,τι βλέπουν να κάνουν τα παιδιά.
1: Βέβαια. Τώρα επιτρέπεται τώρα ένας αγώνας τέτοιο, τον είδε όλοι οι φίλοι, να δουν να σκοτώνονται μέσα ο παράγοντας ο ένας και παράγοντας ο άλλος. Αν είναι δυνατό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό θέλουν εκτέλεσμα όλοι. Όλοι. Ζητάνε από τα παιδιά τώρα να γίνουν καλοί άνθρωποι. Πώς θα γίνουν καλοί άνθρωποι. Τα έχουμε μπροστά μας όλα. Τέλος πάντων. Έχω πολλά να πω, άλλη φορά θα πάρω. Πρέπει να γίνει θανατική ποινή. Πρέπει να γίνει. Να γίνει, να συμμορφωθούμε λιγάκι. Γιατί δεν μπορείς να φέρεις τη ζωή του άλλου έτσι στα καλά καθούμενα. Γιατί είσαι ηλίθιος και είσαι εγκληματίας. Τέλος πάντων.
0: Έτσι.
1: Αυτά. Δεν έχω δίκιο, κύριε Μανώλη.
0: Δίκιο έχετε. Απολύτως δίκιο έχετε.
1: Άλλη φορά θα πούμε άλλα.
0: Όλα καλά στη ζωή.
1: Δόξα τω Θεώ. Δεν έχω παράπονο κανένα.
0: Ωραία.
1: Έχω μια καλή οικογένεια, εγγόνια, δυσέγγωνα.
0: Τέλεια.
1: Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη ζωή μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Αλλά έζησα και πολλά πράγματα, έζησα πάρα πολλά. Έχω και ένα παράπονο από την εκκλησία. Να μην σας κουράζω τώρα. Τέλος πάντων, okay. Άλλοι από εκεί. Άλλοι από εκεί που κάνουν κλίματα. Οι παπάτες. Τέλος πάντων. Μια άλλη φορά που θα έχετε άλλο θέμα θα σας το πω.
0: Εντάξει, θα σας περιμένω.
1: θα σας πω λεπτομέρειες για ένα θέμα.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ που
0: με ακούσατε. Καλή δύναμη.
1: Και εσείς και επίσης και εσείς να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Γεια σου αγαπητέ μου Στάθη από τη Ραφίνα.
1: Κύριε Μάνο, καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Παρακολουθώ από την αρχή την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Όπως και κάθε βράδυ βέβαια. Και προσπαθώ να συγκρατηθώ να μην πάρω τηλέφωνο.
0: Γιατί να μην πάρεις?
1: Τελικά δεν τα κατάφερα. Και λέω έστω και στις 4 η ώρα θα πάρω. Γιατί μην μπούμε κάποια πράγματα και μας δέσουν όλους απόψε. Είναι πολύ ευαίσθητο κοινωνικά, κρατικά, παρακρατικά και ό,τι επίθετο βάζει, μπορεί να βάλει κανείς, μπαίνει στις για το σημερινό θέμα.
0: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε.
1: Θα σας το εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Αφενός έχουμε τα μεταναστευτικά ρεύματα με τις ορδές των βαρβάρων που έχουν μπει τα τελευταία 20-30 χρόνια στη χώρα και σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Αφετέρου έχουμε την κοινωνική και κρατική αδικία, δημιουργεί συνέχεια παραπονούμενους πολίτες και όπου υπάρχει αδικία αυξάνεται και η εγκληματικότητα. Από την άλλη μεριά έχουμε το κράτος με τα όργανα του να συνεργάζεται με το έγκλημα και τον υπόκοσμο. Εγώ θα σας θυμίσω κάτι. Μην πάμε το 1960 στην Αμερική με το Hippies που ήταν ένα άναγνο κίνημα και όταν είδαν τον κίνδυνο οι Αμερικάνοι ρίξαν τα ναρκωτικά, η CIA δηλαδή έριξε τα ναρκωτικά και το διέλυσε το κίνημα. Το 2004 που είχαμε την Ολυμπιάδα στην Αθήνα, Ιούλιο και Αύγουστο που έγιναν οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί αγώνες, δεν κουνήθηκε για 2 μήνες στην Αθήνα φύλο. Είμαστε υπόδειγμα κράτους, αστυνομίας, νοσοκομείων, υγείας, τα πάντα. Δούλεψαν ρολόι. Υπουργός ο κύριος Χρυσοχοίδης δημοσίας τάξεως είχε έρθει σε συνεννόηση με αναρχικούς, με Αιγύπτους, με Τσιγκάνους, με παρακράτος, με ό,τι παρά μπορεί να φανταστεί κανείς, άλλους τους έδωσε λεφτά, άλλους τους εκφόβησε, άλλους τους έκανε. Είμαστε ένα κράτος υόδειγμα για 2 μήνες, επειδή ήθελε το...
0: Ο Μπαϊρακτάρης ήταν αρχηγός της αστυνομίας στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Μπράβο.
0: Και έκανε ακριβώς το ίδιο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ήρθε σε συνεννόηση με τον υπόκοσμο.
1: Μπράβο.
0: Και είπε, από μένα ό,τι θέλετε, αλλά θα είστε, δεν θα αγγίξετε πορτοφόλι επισκέπτης στην πόλη, ναι.
1: Μπράβο. Το ίδιο έκανε και ο Χρυσοχοίδης, λοιπόν, στη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου είχαμε ένα κράτος υπόδειγμα.
0: Ναι.
1: Ούτε Αιγύπτιοι, ούτε αναρχικοί, ούτε παρακρατικοί, τίποτα. Δεν βάζω και μετά τη Χούντα και στη δεκαετία τέλη 70-80, τις ωραίες ειρηνικές πορείες των κομμάτων που μπαίνανε παρακρατικοί μέσα, κρατικοί παρακρατικοί όμως, και τα κάναν μπάχαλο κάθε φορά και διέλυαν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Έχει διαβρωθεί δηλαδή τόσο πολύ το σύστημα το κρατικό, είναι τέτοια η σαπίλα που δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Μάλιστα.
1: Θα πέσουμε, πέφτουμε συνέχεια, πέφτουμε, δεν ξέρω πού είναι ο πάτος. Την παιδεία την έχουν διαλύσει, που μόνο με την παιδεία μπορεί να διορθωθεί οτιδήποτε. Τα έχουν διαλύσει όλα και θα σας πω και κάτι άλλο. Επειδή δούλευα πριν 30 χρόνια και 25 χρόνια στο συγκρότημα Σκαλιστήρι που κάναμε περίμαχα υλικά, επενδύσεις έτσι με το βιομηχανίες, χαλιβουργίες και τέτοια, υψηλής τεχνολογίας προϊόντα.
0: Ναι.
1: Που επένδυαν τους κλιβάνους όπου καίγανε τα μπουλιώνανε και φτιάχναν τα σίδερα, τα τσιμέντα και τα τέτοια.
0: Λοιπόν.
1: Ακουόταν λοιπόν ότι έπιασε η αστυνομία εξάρθρωσε μια σπήρα με ναρκωτικά, 500 κιλά ηρωίνη, ένα τόνο ηρωίνη και όλα αυτά. Πού πήγαιναν αυτοί οι τόνοι και τα κιλά ηρωίνης?
0: Στους κλιβάνους.
1: Στους κλιβάνους. Μπράβο. Επειδή όμως εμείς συνεργαζόμαστε με τη χαλιβουργική εδώ στην Υψηκάμινο, στον Ασπρόπυργο που είναι η χαλιβουργική. Και ρωτάγαμε τους εργάτες που δουλεύαν στους κλιβάνους Και λέει, αν καίγαμε 500 κιλά ηρωίνη, θα μαστούρωνε η Αττική, η Βιωτία και η όλη Πελοπόννησο από κάτω. Μέχρι την Κρήτη θα και φτάσει η μαστούρα.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι 5-10 κιλά για να φανεί ότι κάτι γίνεται, και τα υπόλοιπα τα εκμεταλλεύονται αυτοί που τα εκμεταλλεύονται.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Πώς λοιπόν μπορεί να διορθωθεί ένα πράγμα το οποίο από τη γέννησή του και από το όργανο προστασίας είναι διαβρωμένο. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται. Και δυστυχώς έχει οργανωθεί τόσο πολύ καλά το σάπιο κρατικό σύστημα, σάπιο από πλευράς ηθικής δηλαδή, με αυτή την έννοια το σάπιο. Mm-hmm. Που πιστεύω ό,τι και όμορφο να δημιουργηθεί που δεν υπάρχει στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή, έχουν τον τρόπο να το διαβρώσουν με φυτεμένους που θα μπουν μέσα και θα το διαβρώσουν και θα δημιουργηθεί η εντύπωση εσφαλμένη για να μην ευδοκιμήσει τίποτε. Δεν ξέρω πώς θα βγει ο κόσμος από αυτή την κατάσταση, τη σάπια κατάσταση που έχει επικρατήσει, αλλά η εγκληματικότητα μεγαλώνει. Το έγκλημα γίνεται όσο πάει και πιο σκληρό και οι ποινές γίνονται όσο πάει και πιο μαλακές. Και τους ακούω πολλές φορές, κάθομαι από περιέργεια δηλαδή, όταν συζητάνε νομοσχέδια περί δικαιοσύνης και περί ποινών και πειθαρχικών και τέτοια. Αυτά είναι ξεσούλες ιδεών σε ιδανικές κοινωνίες ή σε ανθρωπιστικά σεμινάρια, ξέρω εγώ, μεγάλων πανεπιστημίων. Όχι για να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα της καθημερινότητας και ο πολίτης να προστάτητος. Εγώ έχω συγγενείς στην Ηλία, στην Αχαΐα και στη Μεσσηνία που με τους γύφτους γίνεται χαμός. Mm. Το σπίτι το δικό μας το έχουν ανοίξει 7-8 φορές. Κάθε 1,5-2 μήνες μπαίνουν μέσα οι γύφτοι και το κλέβουν. Mm. Και όλοι οι χωριάτες δηλαδή στους νομούς αυλεύουνε.

0: χαρά δηλαδή κρατική αμέλεια και προσωπική και τα πάντα. Και να βγαίνει ο Καραμαλής και να βγαίνει και να... Αν είχα το παιδί μου μέσα στο αυτό, τον είχα σκοτώσει αυτόν. Αυτόν τον είχα σκοτώσει. Αν είχα το παιδί μου στο τρένο. Και να βγαίνει και να λέει αυτά που λέει. Είμαι έξαλλος με το απόψινο θέμα και γι' αυτό σας είπα προσπαθούσα να κρατηθώ να μην πάρω. Θα το σταματήσω εδώ γιατί δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Επειδή ξέρω, έχω ζήσει και κάποια πράγματα και τα ξέρω δηλαδή από μέσα. Άλλη μια φορά συγχαρητήρια για τα θέματα που θίγεται. Ακούστηκαν υπέροχες πάλι απόψεις. Θεωρητικές, καλές είναι και αυτές. Αλλά και κριτικές για την κατάσταση που ο κόσμος δεν αποδεικνύεται, ότι ξέρει τι του γίνεται. Δεν έχουμε όμως τον τρόπο αυτή τη στιγμή να αντιδράσουμε. Δεν μπορώ και εγώ προσπαθώ να σκεφτώ πώς μπορεί να αντιδράσει κάποιος. Και νομίζω ότι είμαστε εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Δεν μπορούμε. Είμαστε εγκλωβισμένοι. Μας έχουν εγκλωβίσει. Σας ευχαριστώ πολύ
1: και εγώ,
0: που
1: αγαπητέ,
0: με ακούσατε
1: και, εγώ.
0: Και να ξέρετε σας παρακολουθώ κάθε βράδυ αλλά δεν είναι εύκολο να πει. Δηλαδή εγώ ντρέπομαι πολλές φορές να πάρω τηλέφωνο.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί και ακούω κάτι υπέροχες απόψεις από ανθρώπους πιο ειδικούς σε κάποια θέματα.
1: Μα όχι, δεν πάει έτσι.
0: Και
1: όλοι είμαστε ειδικοί σε
0: να
1: κάτι.
0: Πω εγώ. Σας λέω και τώρα κρατιόμουν από τις 12 η ώρα, 12 και 8 και 10 λεφτά που έχετε. Και λέω να πάρω, να μην πάρω και λέω τελικά έφτασε 4 η ώρα για να αποφασίσω να πάρω.
1: Κατάλαβα.
0: Σας εύχομαι καλημέρα
1: και εγώ,
0: ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Στο καλό. Γεια χαρά.

από τη σελίδα oclown.com, ένα κειμενάκι σχετικό με αυτά που κουβεντιάσαμε σήμερα. Το υπογράφει η κυρία Ζωή Αργύρη και έχει τίτλο «Το σοφρονίζειν εστί φιλοσοφήν». Ένα από τα βασικά στοιχεία που συνιστούν τη δημοκρατικότητα και τον φιλελεύθερο χαρακτήρα του πολιτεύματος είναι ο τρόπος λειτουργίας του σοφρονιστικού συστήματος. Πάγιο αίτημα των πολιτών ήταν η ύπαρξη ενός συστήματος δικαίου σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης και τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Αυτός ο θεσμός της τιμωρίας του δράστη χρονολογείται αιώνες, αλλά πάντα επιζητείται η ανανέωσή του για την καλύτερη λειτουργία του. Σήμερα που παρατηρείται η κατακόρυφη αύξηση της εγκληματικότητας, το ζήτημα τιμωρία, ποινή, ανθρωπισμός επανέρχεται. Η απονομή της τιμωρίας συνδέεται με την οργάνωση των κοινωνιών. Αρχικά ο διανομέας της τιμωρίας ήταν ο γεροντότερος της κοινότητας, αλλά με τον καιρό και την εξέλιξη των θεσμών ο παραδειγματιστής έγινε ένας θεσμός, μια λειτουργία. Η δικαιοσύνη που όμως ασκείται έμεσα από πρόσωπα επιφορτισμένα με την ειδική αυτή ευθύνη.

Ο θεσμός του σοφρονισμού εκπροσωπείται με ποινές, χρηματικές και φυλακίσεις, χωρίς όμως να εκπληρώνει το σκοπό του. Ακούγεται τραγελαφικό σε κάποιους, αλλά εκφράζει την πραγματικότητα πολλών χωρών. Σκοπός του ενός συστήματος που θέλει να λέγεται σοφρονιστικό είναι ο έλεγχος των παρανόμων, ο παραδειγματισμός των άλλων φιλόδοξων μιμητών και μια προσπάθεια διαμόρφωσης προτύπων και κυρίως η επανένταξη του δράστη στο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Δυστυχώς ανταυτού σε κάποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται άδικες ποινές και ατέριαστες με τα εγκλήματα, επικρατούν ευνοϊκότερες συνθήκες για υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, τάση εκδίκησης, στιγματισμός, καταράκωση της προσωπικότητας και εξοντωτικές διαδικασίες. Όλα αυτά συνηγορούν στην αναπαραγωγή του εγκλήματος και όχι στον περιορισμό των ποσοστών αυτού. Ασφαλώς δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα υψηλά ποσοστά νεανικής εγκληματικότητας, η οποία είναι απόρρια πολλαπλών αιτιών που αφορούν σε όλους τους φορείς κοινωνικοποίησης και ιδιαίτερα στις προβληματικές οικογενειακές σχέσεις, καθώς επίσης στην έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας και στο χαρακτήρα της υπερκαταναλωτικής κοινωνίας. Κρίνεται λοιπόν αναπόδραστη αναγκαιότητα να εστιάσουμε στις απτές ρεαλιστικές διαδικασίες, αλλά και με οδηγό τον ανθρωπισμό να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την αναπαραγωγή του εγκλήματος. Ας σταματήσουν οι εξορκισμοί, οι αφορισμοί και οι κακίες και ας συνειδητοποιήσουμε πως κανένας εγκληματίας δεν φέρει φύση την άνομη προσωπικότητά του. Ας στοχεύσουμε σε ένα σοφρονιστικό σύστημα που δεν θα κονιορτοποιεί τον εγκληματία, αλλά θα συμβάλλει στην υγιή συμμόρφωση και ομαλή επανένταξή του στην κοινωνία. Υπογραφή Ζωή Αργύρη.

Και να κλείσουμε την περιπλάνησή μας στην θεματογραφία της σημερινής εκπομπής με ένα κείμενο της κυρίας Σοφίας Κούτσο-Γιαννίδου από τη σελίδα oclown.com με τίτλο «Νεανική εγκληματικότητα. Το αντίκτυπο στους γονείς». Καθημερινά γινόμαστε γνώστες δυσάρεστων ειδήσεων που αφορούν σε αξιόπινες πράξεις ανηλίκων ή και νεαρών ενηλίκων. Κάποιες από αυτές οι πιο ακραίες ήθιστε να γίνονται πρωτοσέλιδα και να κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Νεαροί που κατηγορούνται για βιασμούς, κλοπές, εμπόριο ναρκωτικών και άλλες αξιόπινες πράξεις. Στο άκουσμα τέτοιων ειδήσεων, ο νους των περισσότερων από εμάς, ας μη κρυβόμαστε, θα τρέξει με ταχύτητα φωτός και θα αγκυροβολήσει στους γονείς αυτών των παιδιών. Γιατί πίσω από τα γνήσια και βαθιά αισθήματα συμπόνιας και συμπαράσταση για το δράμα τους, εν υπάρχει άλλοτε συγκεκαλυμμένη και υπενισόμενη και άλλοτε ευθεία και ξεκάθαρη υπεποίθηση περιγονικής ανεπάρκειας και συνευθύνης. Εκφράσεις του τύπου «καλά τόσο καιρό δεν είχαν καταλάβει τίποτα, να κάτσουν και αυτοί στο εδόλιο, τι σώοι γονείς είναι» και τα λοιπά, φράσεις που ηχούν αναμενόμενες και οικείες. Ακούγοντας λοιπόν τέτοιες ειδήσεις και ο δικός μου ο νους τρέχει, δεν αποτελώ εξαίρεση, στους γονείς αυτών των παιδιών με επίσης ανάμεικτα συναισθήματα και σκέψεις. Και όταν η λογική και η ψυχραιμία επικρατήσουν, δεν σας κρύβω ότι η συμπόνια και η συμπάθεια κερδίζει έδαφος απέναντι στην αμφισβήτηση και το θυμό. Γιατί το τραύμα αυτών των ανθρώπων, το πλήγμα που υφίστανται, είναι ανίποτο και βαθύ σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται μόνο όταν γίνουν γονείς, όπου στα παιδιά συμπυκνώνεται το νόημα της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης, όπου ο ερχομός των παιδιών προβάλλεται από τους γονείς ως μια θαυμαστή ευκαιρία να διορθώσουν και να εξοραίσουν όλα τα άσχημα της δικής τους ζωής. Μια τέτοια εξέλιξη συνιστά μέγιστο πλήγμα όχι μόνο στη γονική τους ταυτότητα, αλλά και στην ίδια την ανθρώπινη ύπαρξή τους. Τα παραπάνω παραδείγματα νεανικής παραβατικότητας ασφαλώς και μόνο ακραία μπορούν να χαρακτηριστούν, δεν συνιστούν το μέσο όρο. Οι άκρες όμως αυτές είναι συχνά χρήσιμες, γιατί αβίαστα και εύστοχα αναδεικνύουν την ομή πραγματικότητα ενός συστήματος στο οποίο οι άνθρωποι αξιολογούνται, μοριοδοτούνται ανάλογα με την προκοπή και την εξέλιξη των παιδιών τους. Έχεις καλό παιδί, είσαι επιτυχημένος και άξιος. Έχεις κακό παιδί, είσαι αποτυχημένος και ανίκανος. Γονιός και άνθρωπος μαζί. Ταπείνωση, απαξίωση, στιγματισμός, κοινωνική απομόνωση, ματέωση είναι μερικές από τις ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες που υφίστανται οι γονείς όταν η παραβατική συμπεριφορά ενός παιδιού παίρνει σάρκα και οστά μέσα στο ποινικό σύστημα. Τι θα μπορούσαμε όμως να πούμε σε αυτούς, αλλά και σε όλους εκείνους τους γονείς που νιώθουν ότι έχασαν τον έλεγχο απέναντι στα παιδιά τους και βιώνουν το αίσθημα της αποτυχίας και φορτώνονται με το βάρος της αποκλειστικής ευθύνης για την εξέλιξη των πραγμάτων. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε με μια αναγκαία παραδοχή. Κανένας γονιός δεν θέλει να μεγαλώνει δολοφόνους, κλέφτες και εμπόρους ναρκωτικών. Όλοι θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας και οι καλές μας προθέσεις δεν πρέπει ποτέ και από κανένα να τίθενται υπό αμφισβήτηση. Τι συμβαίνει όμως και οι καλές προθέσεις κάποιες φορές δεν είναι από μόνες τους αρκετές? Πολλοί γονείς στην προσπάθειά τους να διορθώσουν λανθασμένες τακτικές διαπαιδαγώγησης από τους δικούς τους γονείς, από ίστρο και επιθυμία να γίνουν καλύτεροι γονείς από τους γονείς τους, επιλέγουν εκ διαμέτρου αντίθετες παιδαγωγικές πρακτικές από αυτές με τις οποίες εκείνοι μεγάλωσαν. Έτσι, αν οι δικοί τους γονείς ήταν υπερβολικά αυστηροί, γίνονται υπερβολικά χαλαροί με τα παιδιά τους, τα μεγαλώνουν χωρίς όρια και δεν τους καλούν χατήρι, και αν αντίθετα οι γονείς τους ήταν υπερβολικά χαλαροί, τότε γίνονται αρκετά αυστηροί με τα παιδιά τους. Και στις δύο όμως περιπτώσεις, αυξάνονται
αυξημένης αυστηρότητας ή υψηλής χαλαρότητας, έχει χαθεί το μέτρο ανάμεσα στην πειθαρχία και την αυτονομία, το σεβασμό και τον έλεγχο. Παρ' όλα αυτά, ποιος μπορεί να αμέμψει το κίνητρο αυτού του γονέα που δεν είναι άλλο από το να γίνει καλύτερος από το δικό του το γονιό? Η γέννηση ενός παιδιού τις περισσότερες φορές είναι το επιστέγασμα της συνειδητής επιλογής και επιθυμίας δύο ανθρώπων να συνοδοιπορήσουν στη ζωή. Ο καρπός του έρωτα δύο ενήλικων που ήταν πάντα και πάνω απ' όλα σύντροφοι πριν γίνουν γονείς. Τι συμβαίνει όμως και τα ζευγάρια αποκτώντας τη γονική ταυτότητα ξεχνούν τη συντροφική, σαν η μητρότητα ή η πατρότητα να μοιάζει τελικά ο αυτοσκοπός τους? Μύθοι και αξίες για τον καλό γονιό ξεπηδούν από την πρώτη στιγμή που το παιδί έρχεται στον κόσμο. Οι ανάγκες του παιδιού πάνω απ' όλα, αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσετε. Προτεραιότητα έχει τώρα το παιδί. Το ζευγάρι απομονώνεται στο γονεϊκό του ρόλο, παραμελώντας τις ατομικές και συντροφικές τους ανάγκες, έχοντας την πεποίθηση ότι έτσι, δυστυχισμένοι, θα μεγαλώσουν ευτυχισμένα παιδιά. Η έλλειψη όμως συντροφικότητας, μακροπρόθεσμα, επιφέρει ψυχολογικές συνέπειες στα παιδιά, καθώς τα υστερεί από το πρότυπο μιας υγιούς συναισθηματικής σχέσης και τα οθεί συχνά σε συνασπισμούς ή συμμαχίες με τον έναν από τους δύο γονείς, συνήθως τον πιο ευάλωτο. Και πάλι όμως, ποιος μπορεί να μέμψει το γονιό εκείνο που αφοσιώνεται στα παιδιά του, χάνοντας τον ίδιο τον εαυτό του που παραμελεί και βάζει σε χαμηλή προτεραιότητα τις ατομικές του ανάγκες? Η γονική ιδιότητα, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, περιγράφεται διαχρονικά περισσότερο ως τέχνη παρά ως επάγγελμα. Το να είσαι καλός γονιός δεν διδάσκεται, δεν μαθαίνεται, απαιτεί μόνο, προϋποθέτει αγάπη στα παιδιά, φαντασία, δημιουργικότητα και έμπνευση. Μαζί με το επάγγελμα του πολιτικού είναι ίσως τα μοναδικά επαγγέλματα, πολιτικός και γονιός, στα οποία δεν απαιτείται καμία πείρα εκπαίδευση και κατάρτιση. Αν υποθέσουμε όμως ότι έστω το ταλέντο είναι αρκετό για να πετύχεις και αυτό το ταλέντο κληροδοτείται από γενιά σε γενιά, ποιος μπορεί να μέμψει τους γονείς εκείνους που είναι λιγότερο ταλαντούχοι στο ρόλο τους, επειδή απλά δεν είχαν την τύχη να είναι απόγονοι εξαιρετικά ταλαντούχων στην παιδαγωγική προγόνων? Υπάρχουν άνθρωποι εξαιρετικά καλήφωνοι, γεννημένοι για να τραγουδούν και να μαγεύουν με τη φωνή τους, όσους έχουν την τύχη να τους ακούνε, η οποία συχνά είναι και αυτοδίδαχτη. Για όλους όμως εμάς, τους κοινούς θνητούς, που δεν είχαμε την τύχη να κληρονομήσουμε ένα τέτοιο ταλέντο, για ένα πράγμα είμαι βέβαιη. Αν θέλουμε να τραγουδάμε, τουλάχιστον χωρίς να φαλτσάρουμε, πρέπει να μελετήσουμε και να εξασκηθούμε. Και ενώ η συστηματική μελέτη και η εξάσκηση γενικά θεωρείται αναγκαία και επιβεβλημένη, ενισχύει τη θέση μας και πολλαπλασιάζει τις προοπτικές μας σε όποιον τομέα και αν καταπιαστούμε, η μελέτη και η εξάσκηση στο πιο απαιτητικό και κρίσιμο ρόλο μας, αυτόν του γονιού, θεωρείται ακόμα ίσονος σημασίας, ίσως λέω, και ένδειξη αδυναμίας.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά.

0: αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου για το επόμενο δίωρο. Θα ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και εμείς θα τα ξαναπούμε τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβομαι.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Τι κάνετε, πως είστε γλυκιά και όμορφη η Τεταρτούλα σήμερα, 27 Μαΐου. Καλώς ήρθατε εδώ, στην πρωινή αφετηρία.
2: Θα καίγα χίλια σπιρτά, θα καίγα χίλια σπιρτά, η μέρα θα έχει εξημερώσει.
1: Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Καλημέρα σας, κυρία Χριστίνα μας.

Σταυρούλα, και ενώ του περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα στο 211-10-80-880 και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές τις βάζει ο Βασίλης Κρυμπάς. Και η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν εδώ την πρωινή αφετηρία δημοσιογραφικά.

Ωραίος ο Αντώνης Ρέμος για πρωινό ξεκίνημα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε καλά, είστε χαρούμενοι, γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα. Ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδόματος. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 27 Μαΐου. Τελειώνει και ο Μάιος. Σήμερα είναι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της χώρας, στο προκόπι της Εύβοιας, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Μεγάλο προσκύνημα και από χθες ήδη σειραίνουν πάρα πολύ οι πιστοί εκεί στην Εύβοια. Κάποιοι μάλιστα περπατώντας, περπατούν ολόκληρα χιλιόμετρα για να φτάσουν στο μοναστήρι εκεί, στο προκόπι της Εύβοιας, στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 39 το απόγευμα. Διανύουμε την 147 μέρα του έτους. Πόσο θέλουμε δηλαδή για τα Χριστούγεννα? Να μην θέλουμε. Έχουμε ακόμα. Καλά, ας πάμε τώρα προς το καλοκαίρι, διότι σήμερα, παιδιά, οι θερμοκρασίες θα είναι ιδιαίτερως υψηλές, όπως και χθες, με την αυριανή μέρα, την Πέμπτη, να κορυφώνεται και να φτάνει τους 34, παρακαλώ. Λοιπόν, από το μεσημέρι θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Κάποια λίγη συννεφιά θα έχουμε στα βόρεια της χώρας, αλλά λοιπόν, εδώ στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός. Έως και τους 31 βαθμούς θα χτυπήσει ο υδράργυρος το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη θα βρέξει λίγο το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά η θερμοκρασία και εκεί θα κυμανθεί από 18 ως 31 βαθμούς. Την Πέμπτη αναμένεται κάποια αστάθεια στα υπηρετικά και στην Κρήτη, αλλά όπως σας είπα, η θερμοκρασία εκεί θα χτυπήσει αύριο τους 34 βαθμούς. Και γενικότερα τις επόμενες μέρες σταδιακά θα περιοριστεί η αστάθεια όσο υπάρχει, όπου υπάρχει, στα βόρεια ορεινά, και οδεύοντας προς το Άγιο Πνεύμα, προς το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, εκεί θα έχουμε τρομερές καιρικές συνθήκες, θα είναι για μπανάκι δηλαδή. Καλημέρα, καλή τεταρτούλα με υγεία, λέει ο φίλος μας ο Μάκης, οδηγός λεωφορείου. Γεια σου, Μάκη μου.

0: Καλημέρα στον Νίκο τον Χαλκίδη, ο οποίος δεν έχω καταλάβει τι μου έχει στείλει. Μου έχει στείλει κάτι από ταυτότητα. Τι είναι αυτό, δεν έχω καταλάβει, Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα, στη διανομή των εφημερίδων. Καλημέρα και στο Δημήτρη, που βγαίνει για περπάτημα εκεί. Τον Ολυμπιονίκη της εκπομπής. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα, τα φιλιά μου και από εμάς τα δικά μας φιλιά. Πόσα χιλιομετράκια θα κάνουμε σήμερα, Δημήτρη? Νάτος και ο Βάιος, καλημέρα, πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Ξέρετε πως νιώθω με εσάς? Νιώθω λίγο λες και είμαι, ας πούμε, τύπου συμμαθητές. Ότι είμαστε συμμαθητές, πάμε. Ξεκινάμε όλοι μαζί τη μέρα μας. Πώς πάνε τα πιτζιρίκια στο σχολείο και είναι έτσι λίγο νισταγμένα και λίγο... Τι θα κάνουμε σήμερα, τι έχει το πρωί, τι έχει το μενού. Κάπως έτσι, αλλά δεν περιμένουμε το διάλειμμα λίγο για να τα πούμε. Είστε οι συμμαθητές μου λοιπόν. Καλημέρα και στη φίλη την Αλεξάνδρα που έστειλε το μήνυμά της. Καλά, εν τω μεταξύ αν ήμασταν συμμαθητές θα κάναμε τρομερό team. Εντάξει, απίστευτο. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο, τον αρτοπίο από τη Νέα Σμύρνη, που έχει στείλει τα σχετικά. Να, μέσα από το φούρνο. Τι είναι αυτά, για να δούμε. Καλή τεταρτούλα εύχομαι σε όλους, με φρέσκο χαμόγελο και πικάντικη διάθεση. Ψήνουμε κουρούς, πανακόπιτα και μπουγάτσα με κυμά. Εσείς εδώ οι Αθηναίοι τα γεμιστά τα κάνετε με κυμά ή με ρύζι?
1: Με
0: ρύζι. Α, εντάξει, πάλι καλά. Γιατί έχω ακούσει και κάτι με κυμά και τα λοιπά. Και τα ρύζι λέει, το λένε τα ορφανά λέει. Ποια ορφανά, μάνα μου? Με ρύζι είναι τα γεμιστά. Θα τρελαθούμε τελείως, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Καλά, σήμερα το μενού της ειδησιογραφίας και τι δεν έχει. Ανακοίνωση νέου κόμματος Τσίπρα. Ελλάς. Αλήθεια τώρα, Ελλάς. Το Ελλάς παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία. Όχι δηλαδή, αλλά... Τα αρχικά, ναι. Ναι, γεια σας. Και παίρνουν τηλέφωνο, ξέρω εγώ, και λέει γεια σας, από την Ελλάς είμαστε. Όχι, ευχαριστούμε, δεν θέλουμε. Ελληνική αστυνομία παραπέμπει. Να το πούμε αυτό. Καλά, ίσως τώρα εδώ που τα λέμε, επειδή άργησε και να ανακοινωθεί το κόμμα, έκανε και ένα διάστημα, ίσως και περισσότερο από χρόνο. Πάρα πολλοί φώναζαν στον Αλέξη Τσίπρα ότι πρέπει να ανακοινώσει το κόμμα του σε κάθε εκδήλωση για το βιβλίο Ιθάκη. Υπήρχε και πάντα κάποιος ο οποίος του έλεγε τι θα γίνει, ανακοίνωσε το κόμμα κτλ. Χθες λοιπόν, σε μια πολύ έτσι λαμπερή εκδήλωση εκεί στο Θησίο, συνοδευόμενος μάλιστα και από ένα κοριτσάκι που έφερε το χαρτί σε στήλη πάπυρο, ας πούμε, και το παρέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα και το ξετύλιξε και έδειξε το όνομα και έπαιξε και το σχετικό βίντεο. Εκεί λοιπόν είδαμε για πρώτη φορά το Ελλάς, τι σημαίνει Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

Α, ο Νικόλας έστειλε την... ένα μικρό κομμάτι από την ταυτότητα. Δεν φαίνεται όμως, Νικόλα μου, γι' αυτό δεν στο είπα. Χρόνια πολλά! Να είσαι γερός, τυχερός, ευτυχισμένος, χαρούμενος. Όλα τα καλά σου εύχομαι. Δίδυμος είσαι δηλαδή. Μάλιστα, δύο άνθρωποι δηλαδή. Άλλο το πρωί, άλλο το απόγευμα. Γεια σου, Νικόλα μου. Να έχεις όλα τα καλά. Να έχεις ευτυχία, χαρά στη ζωή σου και να τα βλέπεις όλα αισιόδοξα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια σαν το φίλο μας τον Νικόλα εδώ. Γιατί, Νικόλα μου, πρέπει να σου πω ότι μου έστειλες το ύψος σου. Δεν μου έστειλες το... Δεν μου έστειλες... 1,73. Εντάξει. Σου ρίχνω, να ξέρεις, τρία ποντάκια θα ρίχνω. Εύκολα. Έτσι. Αλλά είπαμε, είμαστε συμμαθητές. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο σε όλους σας, εσάς που μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνά σας, διαδικτυακά, μας ακούτε από το εξωτερικό, στη Θεσσαλονίκη, στον Status FM 107,7, τον αγαπημένο σταθμό που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο ξημέρωμα. Νάτι και η Αγγελικούλα, καλημέρα Έρη, η Αγγελική από τα Ήρια. Τα υπέροχα Ήρια. Παντού όλη η Ελλάδα είναι καταπληκτική. Έχουν βγει και κάποια στοιχεία, θα τα πούμε στη συνέχεια, που λένε λίγο για τον τουρισμό, για τους, όχι μάλλον τον δικό μας εσωτερικό τουρισμό, των Ελλήνων. Αυτά που σκέφτονται οι Έλληνες θα κάνουν. Τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά σύμφωνα με τα στοιχεία. Αρχίζουν και περιορίζονται ακόμη και αυτά. Δηλαδή ακόμη και αυτοί που παραδοσιακά πήγαιναν κάποιες λίγες μέρες, αρχίζουν να το σκέφτονται και αυτοί, διότι η ακρίβεια πραγματικά είναι μεγάλος προβληματισμός, μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Θα τα πούμε όμως όλα αναλυτικά. Μη σας μαυρίζω την ψυχή. Θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που θα βάλουμε τώρα, να φτιάξουμε τη διάθεσή μας και περιμένω τα σχόλιά σας για το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πώς σας φάνηκε, πώς το είδατε και φυσικά αυτό το ΕΛΑΣ, το οποίο φιλοδοξεί να διαδεχθεί με έναν τρόπο τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι χθες πρέπει να σας πω ότι παρότι ακούστηκαν πάρα πολλά για τα νέα στελέχη, και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά νέα στελέχη, βρισκόταν κάτω εκεί στο πλήθος, αλλά εκεί ακριβώς δίπλα παραδίπλα υπήρχαν και πολλά πολλά στελέχη της αριστεράς. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αρκετά στελέχη της νέας αριστεράς. Θα τα πούμε όμως όλα αναλυτικά, έχουμε πολύ και πλούσιο υλικό. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρα και ερχόμαστε.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: καλημέρα αγαπημένοι μου συμμαθητές. Καλημέρα στην Ανούλα από την Αγίου Μελετίου, στη Ζωήτσα από την Κοκκινιά, στο φίλο μου το Σπύρο από τη Χίο, στη Δανάη από το Νέο Κόσμο, στην Ρίτα το Ριτάκι από τη Θεσσαλονίκη, στην Αγαθία από την Πάτρα. Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, αγαπητοί μου συμμαθητές.
1: Πάερα.
0: Αγαπημένοι ακροατές, αγαπητοί μου συμμαθητές.
1: Πάερα. Let me see you dance, baby.

0: σώσει πάλι δηλαδή. Θέλει να το παίξει πατριώτης με το όνομα που έδωσε στο κόμμα. Γελάσαμε, με λέει πολύ και πάλι. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά, Λάμπρο μου. Ό,τι καλύτερο. Καλημέρα από τα Βάγια Βιωτίας. Ο φίλος μου, ο Φούρναρης, ο Τάκης. Ωραίο, καλό το μήνυμα. Δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά... Λοιπόν... Εχθές έγινε πανζουρλισμός στα social media. Πανζουρλισμός όμως, μόλις ανακοινώθηκε το όνομα. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα λέγεται Ελλάς, το πρώτο trend ήταν αυτό στα social media και λέγανε, γράφουνε κάποιοι χρήστες του πρώην Twitter, του X, γιατί δεν το είπε Γαδά να τελειώνουμε. Εντάξει, κορυφαίο. Εντάξει, αυτό το γνώρισαν τώρα όσοι ασχολούνται με αυτά. Εντάξει, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ λογικό να, με το που ακούστηκε το όνομα, να υπάρχουν αυτά τα λογοπαίγνια. Πάρα πολλοί χρήστες να συνδέουν το ακρονίμιο με την ελληνική αστυνομία. Και πραγματικά μια βόλτα δηλαδή στα social media σου προκαλεί μεγάλο γέλιο. Άλλος χρήστης γράφει Ελλάς σοβαρά τώρα, γιατί δεν το είπε Γαδά όπως σας είπα. Άλλος λέει Ελλάς το κόμμα Δίας ο Τσίπρας. Ελλάς ίσον ένα λάθος αρκεί συνήθως. Ή ένα άλλο ας πούμε που λέει γελάς Ελλάς. Κάποιοι άλλοι θυμήθηκαν, πήγαν λίγο πιο πίσω και είπαν ας πούμε γιατί δεν μπορούσε να βάλει και το ΕΑΜ μπροστά. Σε κάθε περίπτωση το Ελλάς βρέθηκε στα πρώτα trends. Λοιπόν, προτείνω να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε εχθές ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Περιμένω τα δικά σας σχόλια, τα δικά σας μηνύματα. Γράψτε μας τα σχόλιά σας, πώς σας φάνηκε το όνομα αυτό και γενικότερα όλη την τοποθέτηση. Έχουμε αρκετές ειδήσεις σήμερα και ο κύριος Καραμαλής πάλι επανεμφανίστη μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά εκεί στα έδρανα, στην παρουσίαση ενός βιβλίου, και αυτός έριξε τις βόμβες του. Έχουμε πολλά θέματα. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο Αλέξη Τσίπρα.
1: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
2: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ. Συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού. Η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό, χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι. Προχωρήστε. Βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν, σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους, αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω. Αθήνα, 26 Μάη 2026. Άξιζε τον κόπο αυτό το ραντεβού. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, βήρα τις άγκυρες προς όλο ταχώς.

Κάπως έτσι λοιπόν παρουσιάστηκε σε μια εντυπωσιακή τελετή εκεί στο Θησίο, με φόντο την Ακρόπολη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, όχι από την ελληνική αστυνομία, που τρέλανε όπως καταλαβαίνετε τους επικοινωνιολόγους, ούτε από τον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό, αλλά από το ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό είναι το κόμμα, το όνομα του νέου κόμματος, αλλά βρέθηκαν εκεί πάρα πολλοί παλιοί, παλιοί από το παρελθόν, υπουργοί, βουλευτές, στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, και οι περισσότεροι από αυτούς συμμετείχαν έτσι στην ομάδα που κυβέρνησε

0: το 2015, το 2019. Ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Καλογύρου, η Ζαχαρούλα Τσιριγότη, η Ελένη Αυλονίτου, ο κύριος Μανιός, η Δώρα Αυγέρη, ο κύριος Νεφελούδης, ο κύριος Γαβρόγλου, ο κύριος Μπαλάφας, ο κύριος Τεμπονέρας, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ηθοποιός ο Μάριος Αθανασίου, επίσης ο κύριος Σαρακιώτης, ανεξάρτητος βουλευτής, ο παραιτηθής ο κύριος Γεωργόπουλος, ο κύριος Κατσής, ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λαμπρινίδης, πάρα πολύ, επίσης ο κύριος Κουρουπλής, ο κύριος Κουρολιάκος, η κυρία Λινού, ο κύριος Μπίστης, έτσι, πάρα πολλά στελέχη. Και είπε ο κύριος Τσίπρας, κουβαλάμε, λέει, την κληρονομιά του ΕΑΜ, της ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Θύμισε λίγο, Ανδρέα, όλο αυτό το σκηνικό, Ανδρέα Παπανδρέου. Θυμάστε το 1900, το μακρινό 1985, νομίζω, που ήταν η μικρή Ανούλα που την είχε πάρει από το χέρι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έτσι, κάπως έτσι λοιπόν παρουσιάστηκε και το όνομα του νέου κόμματος, με ένα μικρό χαμογελαστό κορίτσι, μια κουκλάκι ζωγραφιστό, το οποίο ανέβηκε πάνω στη σκηνή, μέσα στο χαμόγελο, και παρέδωσε το χαρτί με το όνομα του κόμματος. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για την κληρονομιά που κουβαλά το νέο κόμμα.
1: Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες, και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι τρομερά. Φίλος ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος, από το Αίγιο, λέει, καλημέρα, λέει, σε όλη την παρέα. Ελάς στο μεγαλείο σου. Υγεία και χαμόγελο, έτσι λέει, για να ξεκινάμε τη ημέρα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, φίλε Κωνσταντίνε. Αν εγώ είμαι χαρούμενη πινελιά στην καθημερινότητά σου, τότε εσείς να δείτε τι είστε, αγαπημένοι μου ακροατές, και από σήμερα αποφάσισα να σας αποκαλώ αγαπημένους μου συμμαθητές. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού. Καλημέρα, καλό δρομολόγιο. Καλημέρα και στο φίλο τον αγαπητό τον Δημήτρη. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, λέει ο Δημήτρης. Ωραίο.

0: Φαντάζομαι λοιπόν ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία, ιδιαίτερα όταν έκανε τόσο πολύ καιρό ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το όνομα του νέου κόμματος. Άρα ήταν όλο αυτό έτσι, ήξερε ότι θα δημιουργήσει όλο αυτό το trend και αυτό το rebranding, πώς το λένε, το rebranding της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα, ήξερε ότι θα δημιουργήσει ένα χαμό με το όνομα. Βέβαια μίλησε ότι θα είναι μια συμπαράταξη παραπάνω από ένα κόμμα, μια συμπαράταξη που θα τους περιέχει όλους με έναν τρόπο. Μίλησε για το ταξίδι, για μια πηξίδα και φυσικά παρουσίασε τους άξονες, 7 δεσμεύσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί το κόμμα αυτό.
1: Και ξέρετε κάτι, θέλουμε, φιλοδοξούμε να είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, για να κλέψω το σύνθημα μιας αγαπημένης ομάδας. Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη που έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Έλεγα λοιπόν ότι η σημερινή μας διακήρυξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής συμπαράταξης. Τη σύγκληση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου που αποτελούν την έκφραση της σύγχρονης αριστεράς. Δηλαδή της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Αυτή είναι άλλωστε, κατά τη γνώμη μας, όπως έχουμε αναλύσει, η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Φίλες και φίλοι, να το πω κι αλλιώς, καθίστε να ακούσετε τι θα πω. Ήθελα να πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, όχι μόνο φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες, αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινά απόψε εδώ μπροστά από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Έφτασε η ώρα. Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό.
0: Για συνταξιδιώτες και συνοδοιπόρους μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας. Τα πήρα και εγώ στο γραδείο. Και εγώ λοιπόν συμμαθητές. Συμμαθητές. Για να δείτε λοιπόν πώς απαντάμε. Καλημέρα κορίτσι μου γλυκό, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εγώ λέει νιώθω και εγώ λέει σαν συμμαθητή σας. Λέω ο αγαπημένος μου ακροατής ο Γιώργος Σοβρέτας, ο αγαπημένος μου συμμαθητής. Προτιμώ λέει να σε ακούω παρά να κάνω σχόλια λέει για τα τεκτενόμενα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Λάμπρο. Και πάλι ο οποίος λέει ξέχασε να πει το πρόεδρε έλα με φόρα. Ότι εγώ λέει και δεν μπορώ να μην σχολιάσω λέει. Αλλά ειλικρινά έκλαψα λέει. Έχω τρελή διάθεση, λέει ο Ανδρέας, για χιούμορ. Δυστυχώς έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν. Μιλάμε, λέει, για θλίψη. Αν είχε φαντασία και άκουγε το πρωί, λέει, 90,1, θα έλεγε «Έλα, Σούλα!» Καλύτερο θα ήτανε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσικούλα. Τι τα φιλιά μου, την αγάπη μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στον Status FM 107,7, σ' όσους μας ακούτε διαδικτυακά, στους αγαπημένους ακροατές φίλους από την Αυστραλία παρακαλώ, από το Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαΐδα και γενικότερα από τις 5 Ηπείρους και τις 5 θάλασσες και τους ωκεανούς. Εδώ είμαστε, σας ακούμε, σας αγαπάμε και τα δικά σας μηνύματα είναι η κινητήριος δύναμη της εκπομπής. Το LNG, το κάρβουνο, το μαζούτ, η βενζίνη. Πάμε λίγο τσιμισκή. Έλα να ναι.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας αγαπημένοι φίλοι. Νάτος και ο Πέτρος στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, Ελλάς, κάθε αλλαγή είναι προς το συμφέρον, λέει, του απλού λαού, λέει ο φίλος μας ο Πέτρος. Καλημέρα και στον Νικόλα που φτιάχνει το καφεδάκι του και ετοιμάζεται για τη δουλειά. Λοιπόν, τώρα τον Αλέξη Τσίπρα προλόγησε ο ηθοποιός, ο Εμίλιος Χιλάκης, φανταστικός ηθοποιός, και η κυρία Μαριάννα Τουμασάτου, επίσης εξαιρετική ηθοποιός. Τον προλόγησαν λοιπόν εκεί στο Θησίο και τώρα η αλήθεια είναι ότι έκαναν και ένα διάλογο μεταξύ τους, που από ό,τι φάνηκε έστειλαν καρφιά, πυρά, όπως θέλετε πείτε το, στην κυρία Καριστιανού. Θέλω να το ακούσουμε αυτό το απόσπασμα.
1: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια, να ανεβάσω ένα Instagram story?
2: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, εντάξει.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
2: Ωραία ερώτηση, θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά.
0: Μήπως παράγονται, λέει, κόμματα από όσα, περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρος, ας πούμε, για νέα κόμματα πλην όσων έχουν κάποιο πολιτικό παρελθόν. Στο δικαίωμα το εκλέγει και εκλέγεστε όμως έχουμε όλοι, σωστά? Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσος εκνευρισμός και τόση νευρικότητα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, μπα το Θεό. Να ελευθερώσουμε, λέει, ένα περιστέρι. Επειδή το προφανώς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει το σήμα το περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Τώρα, στην παρουσίαση ενός νέου κόμματος, να ασχολείσαι με το ότι κάποιο άλλο κόμμα παρουσιάστηκε πριν από 4-5 μέρες, δεν το λες και κανονικό όμως. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, κάνει εγκαίνια το μαγαζί μας. Έτσι, φτιάχνουμε ένα μαγαζί, τώρα ανοίγουμε μια καφετέρια μαζί. Τι θα ανοίξουμε, για πες? Ένα τυροπιτάδικο. Σουβλατζίδικο. Πολύ ωραία. Ανοίγουμε τώρα το σουβλατζίδικο. Βάζουμε την ταμπέλα και τα λοιπά. Έχουμε βάλει τους ψήστες εκεί, ψήνουν καλά το πιτόγυρο. Δεν θα πω το καλαμάκι γιατί θα με... οι Θεσσαλονικείς θα μου την πούνε. Το σάντουιτς, ρε παιδί, το ετοιμάζουμε. Και ασχολιόμαστε τώρα με το τι κάνει το απέναντι σουβλατζίδικο. Αλήθεια τώρα. Τη μέρα των εγγενείων. Δεν είναι κανονικό, παιδιά. Εντάξει. Και ξέρετε κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο περισσότερο ασχολείσαι με τον πολιτικό σου αντίπαλο, τόσο μειώνεται η δική σου δυναμική. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Δεν πρέπει να ασχολείσαι με το τι κάνει δεξιά και αριστερά. Δηλαδή υπάρχει ένας εκνευρισμός και χθες στην Νέα Δημοκρατία υπήρχε μια νευρικότητα, ας πούμε. Ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό εξήγηλε κάποια πράγματα, κάποια μέτρα. Την επιδότηση του ντίζελ και τον Ιούνιο, πολύ σημαντικό επίσης, και την θεσμοθέτηση του επιδόματος ενίσχυσης των παιδιών. Εφάπαξ 150 ευρώ στο τέλος του μήνα. Αλλά ξεκίνησε την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο με την εμφάνιση και την επανεμφάνιση, όπως είπε, κάποιων κομμάτων. Επίσης ο κύριος Μαρινάκης τοποθετήθηκε γι' αυτό, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος και αυτός είπε, μίλησε για αυτό το rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Γενικότερα υπάρχει μια νευρικότητα. Εδώ θα ανακοινωθούν και άλλα κόμματα, παιδιά, ηρεμήστε, γιατί εδώ πέρα, πώς είπε, ότι δεν αντέχει, λέει, δεν μπορούμε να καταναλώσουμε τόσα κόμματα. Μέχρι να φτάσουμε τις εκλογές, οι ιδρυτικές διακηρύξεις των κομμάτων δεν θα φτάνουν να καλύψουν, θα πάμε να ψηφίσουμε και θα μας δώσουν τόμο, πάπυρους λαρούς Μπριτάνικα. Άντε να ψάξεις τώρα να βρεις τι και πώς. Πλάκα, αυτό δεν έπρεπε κάποια στιγμή να αλλάξει, αυτό που σου δίνουν 50 φύλλα και ψάχνεις να βρεις και τα λοιπά. Δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να πάμε λίγο σε μια πιο AI εποχή, ρε παιδί μου, κάπως? Αλλά θα μου πεις, εδώ δεν έχουμε θεσμοθετήσει ακόμα την ηλεκτρονική ψήφο και παλεύουμε τώρα με την εποχή και το μεγάλος μας αντίπαλος είναι η εποχή. Ενώ θα μπορούσες πάρα πολύ εύκολα να θεσμοθετήσεις την ηλεκτρονική ψήφο, να μπορεί ο καθένας να ψηφίζει από όπου θέλει, να διασφαλίσεις το αδιάβλητο της διαδικασίας φυσικά και όλα καλά. Με αυτόν τον τρόπο θα γλίτωνες στην αποχή, θα έχεις τους νέους κοντά σου, τους ανθρώπους που χειρίζονται πάρα πολύ καλά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους ηλικιωμένους παραδοσιακά θέλουν να πάνε στα εκλογικά κέντρα να πάνε, γιατί είναι και για αυτούς η βόλτα τους, η συναναστροφή τους κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσες πάρα πολύ εύκολα να γλιτώσεις αυτή την αποχή που είναι και ο μεγάλος αντίπαλος όλων των κομμάτων, έτσι. Και που είναι και το μεγάλο πρόβλημα, διότι φτάνουμε στο τέλος να αποφασίζουν οι λίγοι και οι πολλοί, έτσι, να απέχουν.

Ο Γιώργος λέει, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος τα έχει γράψει, λέει, ήδη. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς, στο κορμί βομβιστές κουβαλάς. Τα έχει γράψει ήδη ο Παπαδόπουλος. Σωστός ο Γιώργος.

αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά το επικοινωνιακό κομμάτι λένε ότι υπάρχουν τουλάχιστον σε τρία σημεία όπου ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε ξεκάθαρα τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σας είπα νωρίτερα, η μια σκηνή είναι με το κοριτσάκι, έτσι, το κοριτσάκι αυτό το οποίο λέγεται Ήρα. Αυτό το χαμογελαστό παιδί με το λευκό φόρεμα, ένα καταπληκτικό κοριτσάκι, η μικρή Ανούλα που ανέβηκε πάνω στη σκηνή και έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα το όνομα του κόμματος σε ένα απλό χαρτί, θύμισε τη μικρή Ανούλα του 1985, παρακαλώ.

Η δεύτερη σκηνή είναι την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας υψώνει το χέρι κρατώντας την ιδρυτική διακήρυξη. Κάτι που θυμίζει σε όλους τους παλιούς, αυτούς λοιπόν που βγήκαν στα social media και θύμισαν ότι υπάρχει αντίστοιχη κίνηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ το 1974. Την ώρα που σήκωσε, και υπάρχει αυτή η περίφημη φωτογραφία με τον Ανδρέα Παπανδρέου, να λέει ότι να σηκώνει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, έτσι, και να υπάρχει αυτό το ραντεβού με την ιστορία.

Αυτή λοιπόν η φράση του Ανδρέα Παπανδρέου, το ραντεβού με την ιστορία, υπόθηκε πολλές φορές χθες. Και φυσικά δεν το κρύβει ο Αλέξης Τσίπρας ότι ήταν ένας ηγέτης στον οποίο προσπάθησε πολλές φορές να αντιγράψει. Αν θυμάστε και στο παρελθόν είχε εμφανιστεί πάρα πολλές φορές με το πουλόβερ, με το ζιβάγκο. Ναι, αλλά αυτά που έκανε όμως ο Παπανδρέου με τη Δήμητρα Παπανδρέου, να της κάνει το χαιρετισμό από το αεροπλάνο, δεν μπορεί να τα κάνει κανένας. Και εκεί ήταν αυτή η μοναδική σκηνή. Τότε το 1989 ήτανε. Το 89 πρέπει να ήταν, εσείς παλιότεροι τα θυμάστε καλύτερα από μένα. Που δημιούργησε ένα ολόκληρο ρεύμα, έτσι, γυναικών, που μόνο και μόνο για αυτή την κίνηση, για το έλα που της έκανε, που της έδωσε την απόλυτη αποδοχή, που της έδειξε ότι θα πορευθούν μαζί, ανεξάρτητα τώρα πώς το σχολιάζει ο καθένας κτλ. Σαν κίνηση από έναν άντρα προς μια γυναίκα, ήταν μια κίνηση έτσι μεγάλου συμβολισμού. Είδαμε και την κυρία Μπαζιάνα χθες. Ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, η σύζυγός του, φορώντας λευκά, σε πολύ καλή διάθεση φυσικά. Για αυτά τα βαφτίσια που είχαμε χθες εκεί από το Θησίο. Ο Γιώργος Οβρέτας λέει: «Έρη, το νέο σλόγγαν πάει να γίνει, κάνε και εσύ ακόμα μπορείς». Σας είπα, το ότι έχουμε να δούμε μέχρι τις εκλογές σε κόμματα, δεν θα προλαβαίνουμε να γράφουμε ονόματα. Ο δαίμον του υπολογιστή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσικούλα. Στείλτε μηνυματάκια στο radio@parapolitika.gr, καθώς χαράζει αυτή η όμορφη μέρα, Τετάρτη 27 Μαΐου. Αχ, φαίνεται και ο Πειραιάς, το μεγάλο λιμάνι.

αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Το ρολόι δείχνει 5 και 51 πρώτα λεπτά. Να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου στο φίλο τον Πέτρο που μας πήρε τηλέφωνο από την Αρτέμιδα Αττικής. Στους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στην Ελένη που μας έστειλε φωτογραφία που σιδερώνει. Χαρά στο κουράγιο σου, 5 και 52 πρώτα λεπτά, βαρέα και ανθυγινά. Πάντως οι ακροατές εδώ, οι συμμαθητές όπως από εδώ και πέρα θα σας λέω, είστε τρομεροί. Ο Δημήτρης περπατάει, η Ελένη σιδερώνει, ο άλλος οδηγεί, άλλος δουλεύει. Ο Παύλος φτιάχνει κουλούρια.
1: Καλύτερος.
0: Ο καλύτερος είναι ο Παύλος που φτιάχνει τις τυρόπιτες. Νάτος και ο Παναγιώτης από την Πάτρα, ο οποίος μόλις έπιασε το τιμόνι του ασθενοφόρου. Υγεία παιδιά, να είσαι καλά Παναγιώτη μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Μακριά από μας. Η Χριστίνα. Πάντως είναι σήμερα μέρα για τον Παναγιώτη, χαρούμενη μέρα. Γιατί από σήμερα έτσι θεσμοθετείτε τα βαρέα και ανθυγινά για τους οδηγούς. Ναι, ναι, βέβαια, είναι νόμος του κράτους. Έτσι, καιρός ήτανε, ακριβώς, βέβαια. Παναγιώτη μου αγαπημένε, σου εύχομαι ολόψυχα μέσα από την καρδιά μου τα χρόνια που θα ακολουθήσουν μέχρι να βγεις στη σύνταξη να είναι χρόνια, να γρήγορα δηλαδή να φτάσεις στη σύνταξη αφού πλέον μπαίνετε στα βαρέα και ανθυγινά, και σου εύχομαι να μην έχετε καθόλου δουλειά, τίποτα, να πηγαίνεις βόλτες με τα ασθενοφόρο για καφέ. Αυτό, υγεία σε όλο τον κόσμο. Να μπαίνεις το πρωί στο ασθενοφόρο, να το οδηγείς, να του πηγαίνεις μια βόλτα στην Πάτρα, είσαι ωραία, να πηγαίνεις μια βόλτα μέχρι το Ρίο, να περνάς απέναντι τη γέφυρα, δεν πληρώνεις και διόδια, εντάξει, οπότε δωρεάν, να πηγαίνω έρχεσαι και να μην υπάρχει κανένας επιβάτης μαζί σου. Αυτή είναι η καλύτερη ευχή για κάποιον που κάνει αυτή τη δουλειά. Να μην έχεις άγχος, να μην έχεις στρες και να μην ζεις τόσο έντονα, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη για σας και πραγματικά όσοι εργάζεστε στον χώρο της υγείας είναι πολύ μεγάλα τα ψυχικά σας αποθέματα. Εγώ προσωπικά σας θαυμάζω. Θεωρώ ότι όλοι οι υπόλοιποι κάνουν μια δουλειά και οι άνθρωποι που δουλεύουν στον χώρο της υγείας κάνουν λειτουργήμα. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα και με καμία άλλη δουλειά αυτό που κάνετε εσείς. Έτσι, οπότε σου εύχομαι λοιπόν απλά να πηγαίνεις για καφέ με το ασθενοφόρο και να μην χρειάζεται για κανέναν άνθρωπο.

Η Ελένη από τα Πετράλωνα ζητάει ένα κουλούρι και ένα τσουρέκι από τον Παύλο. Στη Νέα Σμύρνη ο Παύλος. Παύλο, ακούς αγαπημένα μου φίλε.

0: Λοιπόν, και την ώρα που έχουν βγει τα στοιχεία του ΕΛΚΑ που δείχνουν ότι ένας στους δύο δεν θα πάει διακοπές φέτος, αρχίζουν και ζορίζουν αρκετά τα πράγματα, και επίσης υπάρχει το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Υπάρχει, είναι υπαρκτό εδώ και πολλά χρόνια, αρχίζει όμως και εντείνεται. Την ίδια ώρα λοιπόν ξένοι έρχονται και αγοράζουν τα σπίτια των Ελλήνων. Αυτό το δείχνουν οι έρευνες, το δείχνουν τα στοιχεία και φυσικά τα ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ που έκαναν οι συνάδελφοι της τηλεόρασης του Α.
1: Πολλά ακριβά, 200-300 χιλιάρια, όλα είναι απολυμμένα.
2: Από την αρχή, από τα σχέδια.
1: Από τα σχέδια.
3: Γίνεται χαμός, παίρνουν τηλέφωνο, ζητάνε συνέχεια σπίτια από 40-50 τετραγωνικά. Αυτά είναι καινούρια. Για παράδειγμα, αυτό το διαμέρισμα 88 τετραγωνικά στο Κερατσίνι, 265.000. Και στο Κερατσίνι πάλι, στον πρώτο όροφο, 255.000.
4: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει ανέβει το κοστολόγιο σε όλα τα υλικά, αλλά παρόλα αυτά η ζήτηση είναι τεράστια.
1: Μας κρίζουνε. Μετά ένας καφές και τα λοιπά.
5: Πλέον η Ελλάδα έχει γίνει σταθερός προορισμός. Κινέζοι, Ρώσοι, Ισραηλινοί κοιτάνε και επενδύουν από στα νότια προάστια.
6: Έρχονται στις πολυκατοικίες που κατασκευάζουμε και αγοράζουν 2-3 διαμερίσματα τα οποία είναι για εκμετάλλευση, για ενοικίαση και Airbnb πιο πολύ. Και με αυτό το λόγο δεν θα έχουμε να μείνουμε εμείς οι Έλληνες, γιατί θα είναι προς εκμετάλλευση.
5: Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Ξεκινάνε από 5.000 και ανάλογα το σημείο μπορεί να αγγίξουν και 10.000 ευρώ το μέτρο.
7: Δηλαδή ένα σπίτι 100 τετραγωνικά
5: μπορεί να κοστίσει και ένα εκατομμύριο.
0: Τι είπε, ένα εκατομμύριο, 100 τετραγωνικά. Μάλιστα. Ορίστε.
8: Στη Νέα Υόρκη.
0: Στη Νέα Υόρκη. Όχι, είναι από χρυσάφι. Είναι 24 καρατίων. Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Δεν φτάνουν οι τιμές που έχουν ξεφύγει, έχουν πάει σε άλλο level. Υπάρχει και το άλλο. Ο φόρος στα ακίνητα, ένας νέος φόρος λέει που έρχεται στα ακίνητα, διπλό χαράτσι, που θα έρθει από την 1η του Γενάρη του 27 στους λογαριασμούς του ρεύματος. Γιατί μόνο το ρεύμα θα πληρώνεται, κύριε? Όχι, θα πληρώνεται και ένα φόρο ακόμα που θα μοιάζει με τον έμφυα, αλλά δεν θα λέγεται έμφυα, θα είναι κάτι άλλο. Έτσι, γιατί είναι πολύ... Κάνει κάτι χειρονομίες τώρα η Αγγελάκη εδώ πέρα, έχω τρελαθεί. Χορεύει από τη χαρά της. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ λίγα αυτά που πληρώνουμε για τα κίνητα, δεν πρέπει να βάλουμε και ένα φόρο παραπάνω? Έτσι δεν είναι? Είναι που είναι όλα δωρεάν, έτσι, με τη στέγη και τα λοιπά. Τα ενοικία είναι χαμηλά, τα δάνεια είναι επίσης χαμηλά. Όλοι οι φόροι που συμπαρασύρουν την ακίνητη περιουσία είναι χαμηλά. Να μην βάλουμε και ένα φόρο ακόμα. Πού είναι αυτά, λέει ο Θανάσης. Αυτά είναι σε μια φανταστική χώρα, διότι εδώ στην Ελλάδα, επειδή μπορούμε, βάζουμε ένα ακόμη φόρο στα ακίνητα. Για να ακούσουμε.
9: Οι πολιτικές πάντοτε όταν ανανεώνονται είναι επιταχύρω.
10: Τους έχουμε παντρευτεί για πάντα τους φόρους, οι φόροι μόνο θα αυξάνονται.
9: Αυτό μου θυμίζει λίγο και τον έμφυα που ξεκίνησε από τέλος και έγινε φόρος.
11: Ό,τι καινούριο έρχεται δεν είναι υπέρ των ιδιοκτητών, μάλλον θα είναι μεγαλύτερο. Είναι μια σιγουριά. Άλλο να κυνηγάς, ας πούμε, ένα φορολογούμενο και άλλο να το πληρώνει αναγκαστικά μέσω του ρεύματος. Αν το βάλουν στο ρεύμα θα έχω θέμα και ρεύματος στο ακίνητο αν δεν το πληρώσω.
12: Νομίζω ότι είναι παράλογο. Εάν μας ανεβάσουν τους μισθούς να το πληρώνουμε, να το βάλουνε.
13: Θέλουν και μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή, γιατί περιπλέκουν τα πράγματα, καθώς κάποια από αυτά τα τέλη αφορούσαν το ακίνητο και μισθωτές και ιδιοκτήτες, ενώ τώρα αφορά τους ιδιοκτήτες. Πρέπει να επανεξεταστούν, να εφαρμοστούν αν είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο, ώστε να μην επαυξηθεί η επιβάρυνση, αλλά και με τρόπο που να μην δημιουργεί προβλήματα στο θέμα των μισθώσεων και στην καταβολή τους.
14: Ουδέν ανακριβέστερο έρχεται ένας νέος ένφια. Η ενοποίηση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15-13 ευρώ για ένα κίνητο 100 τετραγωνικό στην Κυψέλη και μπορεί να είναι και περισσότερο αν ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων φόρων είναι μεγαλύτερος με απόφαση του Δήμου.
15: Είναι ο έμφυα, είναι τα άλλα που θέλουν, είναι τα δημοτικά τέλη.
11: Είναι βάρος στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Είναι βάρος για τον καθέναν.
16: Φτάσαμε στο σημείο να πληρώνουμε νίκη στο σπίτι μας.
17: Η ώρα είναι 6.

Bonjour, αγαπημένοι μου φίλοι, εδώ από τα Παραπολιτικά από τους 90,1. Με πολύ ανεβασμένη διάθεση και σήμερα πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Πού σε λέω συνήθως, Αθανασιάδη? Και Αθανασιάδης έχω πει. Και όλα. Όλα. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας και πηγαίνετε προς το προκόπι της Εύβοιας, εκεί όπου γιορτάζει σήμερα, πανηγυρίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, μεγάλο προσκύνημα για την χριστιανοσύνη, εκεί για την Εύβοια. Πάρα πολύ ο κόσμος που πηγαίνει εκεί. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και φυσικά χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, γιορτάζουν μια προσωπική επέτειο, μια όμορφη στιγμή. Και επειδή εδώ σε αυτήν την εκπομπή είμαστε απολύτως διαδραστικοί, τη ζήτησε η Ελενίτσα, ζήτησε ένα κουλούρι από τον Παύλο και ο Παύλος απαντάει στην Ελενίτσα, μισό λεπτό, να σας πω τι απαντάει. Εύκολα, εύκολα, Ελενίτσα, έλα ό,τι ώρα θες, σου ετοιμάζουμε ό,τι θέλεις. Λοιπόν, έτσι να υπάρχει διάδραση. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, στέλνει ο Βασίλης ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα Έρη μου γλυκιά. Εγώ περίμενα να δω και μπομπονιέρες χθες να μοιράζουν, λέει για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο Βασίλης, οδηγός φορτηγού. Και την ίδια ώρα, άλλος ακροατής, ο Νικόλας, στέλνει μήνυμα και λέει: εγώ περίμενα χθες να μοιράζουν πασατέμπο. Τελικά, παιδιά, ούτε μπομπονιέρες είχαμε, ούτε πασατέμπο είπαμε. Εντάξει, ελάς, ελάς. Ο καιρός σήμερα θα είναι για μπάνιο. Όσοι είστε κοντά στη θάλασσα, ρίξτε μια βουτιά. Και για μας. Γιατί εμείς αν δεν πάει 40 να βράσει το νερό, δεν μπαίνουμε μέσα. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Τις μουσικάρες τις βάζει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, όπως πάντα. Και η Σταρούλα Γιαννούτσου είναι εδώ στο 2-11-10-80-8-80. Περιμένει τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Okay, so you got a car.

Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Αθήνα, στην Αττική, δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου και η ώρα είναι 6 και 7 πρώτα λεπτά. 22 βαθμοί. Θα φτάσει τους 31 σήμερα. 19 βαθμούς αυτή την ώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Στις Ιόνιες παραλίες, εκεί όπου ο ήλιος είναι λαμπερός και οι θάλασσες καταπράσινες. 19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Στο Αιγαίο μας το όμορφο, το αγαπημένο, έχει 20 βαθμούς αυτή την ώρα σε αρκετά νησιά του Αιγαίου. Και πιο κάτω εκεί στο κρητικό μας πέλαγος, αυτή την ώρα έχουμε 22 βαθμούς στα όμορφα Χανιά, 19 βαθμούς στο Ηράκλειο. Και έχουν φρικάρει τώρα οι Βορειοευρωπαίοι, διότι έχουμε ένα κύμα καύσωνα που πλήττει εκεί τις βόρειες χώρες, πρωτοφανές. Έτσι, το 1944 ήταν η τελευταία φορά που είδε το Λονδίνο 33-35 βαθμούς Κελσίου. Και είναι ένα περίεργο φαινόμενο. Στη συνέχεια της εκπομπής θα εξηγήσουμε με τη βοήθεια ειδικού τι ακριβώς σημαίνει αυτό το φαινόμενο και πόσο θα επηρεάσει και τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό που έχω να πω είναι γατάκια, καλώς ήρθατε. Ελάτε εδώ να σας δείξουμε πώς γίνεται η δουλίτσα. Πώς αντέχουμε και καίμε. Έτσι κάπως κάνουμε καύσεις. 40. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Αλέξη που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Αλέξη, ήσουν χθες τον Αλέξη? Πήγες μια βόλτα από εκεί? Πάντως οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι το φόντο ήταν εξαιρετικό. Με φωτισμένη την Ακρόπολη από πίσω, ένα πολύ όμορφο σκηνικό. Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα απογευματινή. Αναστήθηκε ο Ανδρέας του Δυσίου, 7 δεσμεύσεις με οριστείες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η ιδρυτική διακήρυξη, το λευκό πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου. Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη και Κάρη, τι είπε στο Υπουργικό? Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 21,5%, ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, δημοσκόπηση της Interview. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές, η ελπίδα της Μαρίας. Εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά.

0: Μία ακόμη παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μίλησε και για το νέο νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία, που φυσικά διαφαίνεται ότι τα ήρεμα νερά είναι πια παρελθόν ανάμεσα στις δύο χώρες. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες ο Κώστας Καραμαλής.
1: Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, προκειμένου να δεσμεύει και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις. Να δεσμεύει το ίδιο το κράτος. Φυσικά και δεν έχει καμία νομική αξία για την επιβολή τελεσμένων, αλλά δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο μισό Αιγαίο και δεσμεύει το κράτος της Τουρκίας για επιβολή του νόμου αυτού στο πεδίο. Και πάντως αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων.
0: Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Κώστας Καραμαλής χθες κατά την παρουσίαση βιβλίου και συνεχίζουμε με θέματα που αφιερώνονται στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή, μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών από τη Νίκη Κεραμέως. Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο που αλλάζει τον τρόπο αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων. Και ανοίγει σήμερα τις πύλες της έκθεση για το περιβάλλον, η μεγάλη έκθεση Attica Green Expo. Με το βλέμμα στραμμένο στην πράσινη μετάβαση, την ανθεκτικότητα των πόλων και τις μεγάλες προκλήσεις, η 5η Attica Green Expo ανοίγει σήμερα επισήμως τις πύλες της στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο, φιλοδοξώντας φυσικά να αποτελέσει για μια ακόμη χρονιά το σημείο συνάντησης της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της αγοράς, της κοινωνίας. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, επιστρέφει επίσης πιο αναβαθμισμένη, πιο δυναμική. Η Attica Green Expo αποτελεί μια σπουδαία έκθεση για το περιβάλλον, για την αυτοδιοίκηση και φυσικά συγκεντρώνει εκεί τα βλέμματα, διότι ό,τι καινούριο υπάρχει, οποιαδήποτε καινοτομία αφορά τους Δήμους και τη λειτουργία αυτών, την καθαριότητα, πολλά πράγματα αφιερώνονται εκεί σε αυτόν τον μεγάλο εκθεσιακό χώρο και φυσικά θα βρεθούν εκεί άνθρωποι και από το χώρο της αυτοδιοίκησης και από την πολιτεία και από την κυβερνητικά στελέχη, στελέχη πολλών κομμάτων, περιφερειάρχες, εκπρόσωποι φορέων, επιχειρηματίες φυσικά. Ό,τι καλύτερο υπάρχει βρίσκεται εκεί στο Attica Green Expo, στην Attica Green Expo που ανοίγει τις πύλες της και φυσικά αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας είναι ο ομιλός μας η Next Step Media Group. Μάλιστα το ραδιοφωνό μας θα εκπέμψει από εκεί, από το Taekwondo, το κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο. Η εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή θα εκπέμψουν ζωντανά από εκεί, καθώς και τα κακά κορίτσια. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση, η εκπομπή θα βγει από εκεί σε ένα κλίμα πάρα πολύ όμορφο, πανηγυρικό. Σας είπα στη συγκεκριμένη έκθεση, οτιδήποτε καινοτόμο υπάρχει παρουσιάζεται εκεί και δείχνει μια πορεία στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό για εσάς που ενδιαφέρεστε για θέματα που αφορούν την κλιματική κρίση, το περιβάλλον, την καθαριότητα, είτε είστε ιδιώτης, είτε είστε επιχειρηματίας, είτε λαμβάνετε μέρος στην αυτοδιοίκηση από οποιοδήποτε πόστο, αξίζει να επισκεφτείτε την Attica Green Expo και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πέρσι κατά την διάρκεια της λειτουργίας της έκθεσης ήταν πάρα πολλά τα σχολεία που επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο χώρο, διότι δίνει και ένα τόνο που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της σκέψης, ιδιαίτερως των μικρών παιδιών σε σχέση με το περιβάλλον και την προστασία αυτού, κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ καινοτόμο. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή, επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος, Ελλάς το όνομα νέο κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Βολές Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές στην κυβέρνηση. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή, ελαιόλαδο από το Πακιστάν. Η Κρητική Επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκάλια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική που έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στον διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου. Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν, συμμετοχές που αποδεικνύουν τη διαρκή γεωγραφική εξάπλωση της ηλιοκαλλιέργειας.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, κτηματολόγιο πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, το περιβόητο rebranding κατέληξε σε reunion. Έλα στο όνομα του κόμματος με εμφυλιοπολεμικό άρωμα. Μία από τα ίδια η ομιλία Τσίπρα με αριστερά τσιτάτα και ιδεολειψίες του παρελθόντος, περιέγραψε τη σημερινή Ελλάδα με την εικόνα του 2015 και δεσμεύτηκε να αλλάξει τα πάντα όλα. Παρόντα, δεκάδες στελέχη που συμμετείχαν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της περίοδου 2015-2019. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από ό,τι στην Αθήνα. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία χτύπησε 40. Εφημερίδα Τα Νέα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Αποκαλυπτικό το θέμα της εφημερίδας. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθος κόσμου. Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία κράτους δικαίου. Ευθείες βολές για ήρεμα νερά, παρακολουθήσεις δικαιοσύνη. Κρατούντες τι είπε για τις παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Βεβαιότητα των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται, είπε ο πρώην πρωθυπουργός. Η τελική διάταξη για τα βαρέα νοσηλευτές σύνταξη στα 62. Ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας. Αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ.

Εφημερίδα των Συντακτών. 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με πηξίδα. Για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, ανθεκτική χώρα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Κώστας Καραμαλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Και διαπραγματεύσεις με βόμβες, νέα κλιμάκωση σε Ιράν και Λίβανο. Εφημερίδα Κόντρα, αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Έξυπνες κάμερες, πονηροί γραφειοκράτες. Για μια ακόμη φορά κυρώθηκε διαγωνισμός για τις 1000 έξυπνες κάμερες που θα είχαν καθοριστική συμβολή στην οδική ασφάλεια. Και κάθε χρόνο και χειρότερα, μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ILK. Εφημερίδα Δημοκρατία, πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίμαντα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Προσβολή των νεκρών μας, χοροδί από την Ορεστιάδα, τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και στο πορτρέτο του Κεμάλ. Ξαναζεσταμένη σούπα, μετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα.

Εφημερίδα ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Εργατικά συνδικάτα της Αττικής κινητοποίηση σήμερα στις 4 στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους της δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan.

Μπες τώρα λοιπόν στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε με υπέροχη διάθεση, καθώς έχει ξημερώσει αυτή η όμορφη γλυκιά τεταρτούλα 27 Μαΐου 2026.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Παραπολιτικά.

0: Καλό ξημέρωμα, αγαπημένοι φίλοι. Ξημέρωσε για τα καλά. Μια ζεστή ημέρα. Από τις πιο ζεστές, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Που βέβαια ο πρώτος μεγάλος καύσωνας δεν ξεκίνησε από εδώ, δεν ξεκίνησε από τις μεσογειακές χώρες, αλλά έρχεται από την κεντρική και από τη δυτική Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Από τη Γαλλία μέχρι τη Βρετανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, οι θερμοκρασίες αυτές που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες είναι σε επίπεδα ρεκόρ. Έτσι θυμίζουν περισσότερο Ιούλιο-Αύγουστο παρά Μάιο. Με τους μετεωρολόγους να μιλούν για ένα πρωτοφανές για την εποχή φαινόμενο που ονομάζεται θερμικός θόλος. Στο Παρίσι ο υδρόγυρος ξεπέρασε τους 31 βαθμούς Κελσίου. Οι γαλλικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή μετά από περιστατικά θερμικής εξάντλησης. 8 νομοί στη Γαλλία, παρακαλώ, βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 βαθμούς υψηλότερες από την εποχή, έτσι, από ό,τι συμβαίνει συνήθως. Μάλιστα, χθες έγινε γνωστό πως 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Άλλοι θάνατοι συνδέονται με πνιγμό και άλλοι με θερμικό σοκ. Στη Βρετανία καταγράφηκε μάλιστα ένας νεκρός από πνιγμό σε λίμνη, διότι βούτυξε να δροσιστεί και για άγνωστο λόγο έχασε τη ζωή του, πνίγηκε ο άνθρωπος αυτός. Στο Λονδίνο καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω των 33 βαθμών Κελσίου. Μιλάμε τώρα ότι είναι μια εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία για την Βρετανική πρωτεύουσα, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32 βαθμοί, είχε καταγραφεί το 1922 και στη συνέχεια το 1944. Τώρα στη Μαδρίτη και στη Λισαβόνα το θερμόμετρο σκαρφάλωσε τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα προγνωστικά μοντέλα να δείχνουν ότι αυτές οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες, ενώ καλοκαίρι βλέπουν και οι φίλοι μας που ζουν στη Γερμανία. Τώρα μιλάμε για ένα θερμικό θόλο, έτσι όπως το αποδίδουν οι επιστήμονες, που λειτουργεί με κάποιο τρόπο στην Ευρώπη σαν καπάκι που παγιδεύει επί της ουσίας τις θερμές αέριες μάζες. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ο ειδικός, ο άνθρωπος που τα γνωρίζει πολύ καλύτερα αυτά τα φαινόμενα, ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος. Είναι πυρομετεωρολόγος, παρακαλώ, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Καλημέρα σας, κύριε Γιάνναρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δώστε μας τα φώτα σας. Λοιπόν, μετά από πάρα πολλά χρόνια, το 1944 είχε να δει το Λονδίνο τέτοια θερμοκρασία, 32 βαθμούς, η τελευταία φορά που καταγράφηκε αυτή η θερμοκρασία, χθες χτύπησε 33, ενώ τη δίδυ ώρα Μαδρίτη και Λισαβόνα, Πορτογαλία δηλαδή και Ισπανία, χτύπησαν 40. Και βλέπουμε και τις πιο βόρειες χώρες, και εκεί να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Τι έχει συμβεί, τι είναι αυτό το φαινόμενο?
1: Κοιτάξτε, είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή πάνω από την Ευρώπη. Περιγράψατε το φαινόμενο το οποίο στα ελληνικά αποδίδεται ως θερμικός θόλος, είναι η απόδοση του αγγλικού όρου heat dome. Είναι όταν λέμε ατμοσφαιρική κυκλοφορία εννοούμε μια δομή στο πώς κυκλοφορεί ο αέρας στην ατμόσφαιρα, όπου πάνω από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα επίμενο σύστημα υψηλής πίεσης, με αποτέλεσμα να έχουμε καθοδικές κινήσεις του αέρα. Το περιγράψετε πάρα πολύ ωραία στο ξεκίνημά σας, λειτουργεί σαν ένα καπάκι, οπότε στην ουσία πάνω από την κεντρική κεντροβόρεια Ευρώπη και τα δυτικά της τμήματα έχουμε αέρα να κατεβαίνει από ψηλότερα προς τα χαμηλά, και όταν ο αέρας κατεβαίνει μέσα στην ατμόσφαιρα συμπιέζεται και θερμαίνεται. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε όλες αυτές τις ψηλές, πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλότερες των κανονικών για την εποχή σε αυτές τις περιοχές της Ευρώπης.
0: Κύριε Γιάνναρε, αυτό είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής?
1: Νομίζω πως ναι. Και λέω νομίζω πως ναι, γιατί θέλω να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Δεν μπορούμε κατευθείαν και τόσο άμεσα ένα συγκεκριμένο μετεωρολογικό φαινόμενο, όπως το συγκεκριμένο, να το αποδίδουμε στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η έρευνα έχει δείξει ότι οι ατμοσφαιρικές κυκλοφορίες αυτού του τύπου που συζητάμε σήμερα, δηλαδή η θερμική θόλη, τα επίμονα συστήματα υψηλής πίεσης, έχει αποδειχθεί ότι η πιθανότητα εμφάνισής τους, ακόμη και σε αυτούς τους μήνες, αυξάνεται λόγω της κλιματικής κρίσης. Ωστόσο, για να δούμε αν το συγκεκριμένο επεισόδιο αποδίδεται στην κλιματική κρίση, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Είμαι βέβαιος ότι οι ερευνητές συνάδελφοι με το εξωτερικό πολύ σύντομα θα τρέξουν στις αναλύσεις, οι οποίες θα πρέπει να τρέξουν, για να δούνε κατά πόσο αυξήθηκε η πιθανότητα εμφάνισής τους σε σχέση με την κλιματική κρίση. Αυτό κοιτάμε όταν προσπαθούμε να συνδέσουμε μετεωρολογικά φαινόμενα με την κλιματική κρίση.
0: Τώρα, αυτές οι βόρειες χώρες πόσο προετοιμασμένοι είναι να δεχθούν τέτοιες θερμοκρασίες, ενώ εμείς, ας πούμε, εδώ τα τελευταία πολλά χρόνια είμαστε συνηθισμένοι με τους καύσονες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι βόρειοι πολίτες τώρα πόσο προετοιμασμένοι είναι γι' αυτό?
1: Θα θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά η οποία συμβαίνει αυτό. Είχαμε το πολυφωνικό κύμα καύσωνα, το οποίο είχαμε το 2003, όπου είχαμε εκατοντάδες, αρκετές δεκάδες χιλιάδες θανάτους στην Κεντρική Ευρώπη. Οπότε από αυτή την έννοια, νομίζω ότι το κλιματικό σύστημα έχει χτυπήσει τα καμπανάκια του, για να το πω πάρα πολύ απλά, εδώ και τα αρκετά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για βόρειες χώρες σκανδιναβικές ή για χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι προσαρμοσμένοι βιοκλιματικά σε τέτοιου τύπου συνθήκες. Ωστόσο, με τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η κλιματική κρίση, θα πρέπει να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε. Γι' αυτό, σαν επιστημονική κοινότητα, ο στόχος στον οποίο έχουμε θέσει είναι και η ανάσχεση της πορείας της κλιματικής κρίσης, να περιορίσουμε δηλαδή τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που οδηγούν στην αύξηση των πιθανότητων να έχουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα, αλλά ταυτόχρονα και με πάρα πολύ ένταση θα πρέπει να εστιάσουμε στην προσαρμογή. Έχουμε δυστυχώς νέες συνθήκες, το δείχνουν όλες οι έρευνες, και θα πρέπει να προσαρμόσουμε την κοινωνία μας σε αυτές τις νέες συνθήκες. Είτε βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, που είμαστε πιο συνηθισμένοι σε θερμές συνθήκες, είτε βρισκόμαστε στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, όπου προφανώς οι άνθρωποι είναι λιγότερο εγκληματισμένοι σε τέτοιου τύπου συνθήκες.
0: Τώρα, κατά πόσο αυτό το φαινόμενο θα επηρεάσει την Ελλάδα? Δηλαδή, σήμερα βλέπουμε, ας πούμε, ότι θα είναι μια ζεστή ημέρα. 27 Μαΐου, πιθανότατα ο υδράργυρος θα φτάσει να σκαρφαλώσει και τους 31 βαθμούς. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα ότι για αύριο, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές μπορεί να χτυπήσει και τους 33 με 34. Είναι αυτό το φαινόμενο που κατεβαίνει και φτάνει σε εμάς? Είναι κάτι διαφορετικό?
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και στο σύνολο σχεδόν του Μαΐου, θερμοκρασιακά είμαστε περίπου στα κανονικά για την εποχή, άντε να είμαστε μισό με ένα βαθμό επάνω. Για αυτή την περίοδο, ξαναλέω. Από εκεί και πέρα, η συγκεκριμένη ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται να επιμένει πάνω από την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη και για τις επόμενες λίγες ημέρες, μέχρι σταδιακά να μπορέσουμε να έχουμε μια αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Δεν είναι ότι γίνεται μια μεταφορά αυτής της κυκλοφορίας και θα έρθει όλος αυτός ο θόλος να βρεθεί πάνω από την περιοχή μας, πάνω από την ατμοσφαιρική Μεσόγειο. Τα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Οι θερμοκρασίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι θερμοκρασίες εκεί κοντά που θα έπρεπε να είχαμε για την εποχή.
0: Τώρα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι καύσονες δεν έρχονται μόνο νωρίτερα, αλλά αποκτούν και μεγάλη διάρκεια, αποκτούν μεγάλη ένταση δηλαδή, και μάλιστα την ίδια ώρα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας και στις θάλασσες.
1: Πολύ σωστά, και δίχως να θέλω να τρομοκρατήσω ούτε εσάς ούτε τους ακροατές μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ζέστη χαρακτηρίζεται από την επιστημονική κοινότητα ως σιωπηλός δολοφόνος. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, όχι μόνο σε επίπεδα αυτό που λέμε καύσωνα, αλλά γενικά οι υψηλότερες θερμοκρασίες των κανονικών, συνδέονται αποδεδειγμένα με σημαντική αύξηση της νησιμότητας. Επομένως, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Πράγματι, όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, σε όλη την Ευρώπη, η οποία φαινόμενεται πολύ ταχύτερα από όλες τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη μας, βλέπουμε να αυξάνονται και η συχνότητα των επεισοδίων καύσωνα, των υψηλών θερμοκρασιών, και το πόσο ψηλά πάνε αυτές τις θερμοκρασίες, αλλά και να επιμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, για παράδειγμα, που έχουμε αυτές τις μέρες, ο θερμικός στόλος για τον οποίο μιλάμε, υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι λόγω της κλιματικής κρίσης η αιμονή αυτών των επεισοδίων είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα ήταν αν δεν είχαμε την κλιματική κρίση.
0: Στο παρελθόν μιλούσαμε για El Niño. Υπάρχει η περίπτωση να έχουμε επανεμφάνιση τέτοιου φαινομένου?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δείχνουν ότι Βγαίνουμε σε μια φάση Ελλήνη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να πούμε ότι με βάση τις επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει, η Ευρώπη, ο καιρός δηλαδή και το κλίμα της Ευρώπης, δεν επηρεάζονται άμεσα από την εμφάνιση του φαινομένου Ελνίνιο. Το Ελνίνιο είναι ένα περιοδικό ατμοσφαιρικό ωκεάνιο φαινόμενο στην περιοχή του Ελληνικού ωκεανού. Περιοδικό σημαίνει ότι εναλλάσσεται με τα χρόνια. Έχει πολύ σημαντικές συνεπτώσεις στις περιοχές της Βόρειας Αμερικής και της Ινδονησίας αλλά και της Οκεανίας. Σε ό,τι αφορά τον δικό μας καιρό στην Ευρώπη, τις δικές μας κλιματικές συνθήκες, τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δείχνουν ότι δεν μας επηρεάζει άμεσα. Δεν είναι δηλαδή, επειδή είχε ακουστεί αυτό τις προηγούμενες μέρες, ότι επειδή βαίνουμε σε μια φάση Ελνίνιο, ναι, ο καιρός στην Ευρώπη θα χαρακτηριστεί από πάρα πολλά και πάρα πολλά έντονα κύματα καύσωνα. Υπάρχει μια σύνδεση ωστόσο, η οποία δείχνει ότι όταν έχουμε εμφάνιση Ελνίνιο, γενικά ο πλανήτης, η θερμοκρασία μας είναι αρκετά υψηλότερο στον κανονικό.
0: Και για να επανέλθω στον ελλαδικό χώρο, το καλοκαίρι, τι εικόνα μπορούμε να περιμένουμε? Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάποιος πρόγνωση για μια μακρά περίοδο, αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά θυμόμαστε πρόπερση, ας πούμε, ήταν ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, ξεκίνησε με 40 και κράτησε από τον Ιούνιο μέχρι και τον Ιούλιο, τουλάχιστον για 30-35 μέρες, το θερμόμετρο δεν κατέβηκε κάτω από τους 38 βαθμούς. Και από τότε, από εκείνη τη στιγμή και μετά, ιδιαίτερα κάθε καλοκαίρι υπάρχει αυτός ο φόβος και για τον καύσωνα, για την λειτουργία, την καθημερινότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να δουλεύει, να εργάζεται, να κυκλοφορεί στην πρωτεύουσα αλλά και σε μεγάλες πόλεις με αυτές τις θερμοκρασίες. Τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Πράγματι, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα προγνωστική, γιατί η πρόγνωση καιρού υφίσταται μόνο για τις επόμενες 3-4 ημέρες. Ωστόσο, μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση με βάση τα λεγόμενα δεδομένα των εποχικών προγνώσεων καιρού, οι οποίες βέβαια χαρακτηρίζονται από κάποια βεβαιότητα. Ωστόσο, αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα στα δεδομένα των εποχικών προγνώσεων καιρού είναι αυτό το οποίο δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή ένα σήμα ότι θα έχουμε ένα ακόμη θερμότερο καλοκαίρι από το κανονικό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα, δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε στο ότι θα έχουμε ένα ή δύο κύματα καύσωνα ή ότι τα κύματα καύσωνα αυτά θα είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονα. Είναι δεδομένο ωστόσο ότι θα έχουμε πάλι ένα ακόμη θερμότερο καλοκαίρι και είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες που καλούμαστε να βιώσουμε και γι' αυτόν τον λόγο είπαμε προηγουμένως ότι θα πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση, πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην προσαρμογή μας. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει.
0: Και στη λήψη μέτρων, κύριε Γιάνναρε, έχω την αίσθηση.
1: Ακριβώς. Ναι. Προσαρμογή σημαίνει αυτό ακριβώς. Σημαίνει λήψη μέτρων. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Επομένως θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες. Και σε ό,τι αφορά το πώς εργαζόμαστε και σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Γιατί το λέω ξανά, η ζέστη, όχι απαραίτητα θερμοκρασίες στους 40, 41, 42 βαθμούς Κελσίου, η ζέστη πάνω από τους 38 βαθμούς Κελσίου χαρακτηρίζεται σιωπηλός δολοφόνος. Μπορεί να μην τον καταλαβαίνουμε, δεν τη βλέπουμε και γι' αυτό χαρακτηρίζεται σιωπηλός, ωστόσο οδηγεί δεδομένα σε αύξηση της θνησιμότητας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιάνναρε, για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος και ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες περίμενα έξω από το σπίτι, διότι κλειδώθηκα και κάλεσα κλειδαρά. Και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πως πάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τουλάχιστον όμως δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά την αγαπημένη. Και όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι, γιατί το Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη οπτική ίνα, χωρίς απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα. Καλά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και όλες οι πληροφορίες μπείτε στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε όμορφη μουσική και εδώ είμαστε για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ξύπνα! Ξύπνα! Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Διαβάστε στην απογευματινή, στο στόχαστρο του Μαξίμου Αλέξης και Καριστιανού, Μητσοτάκη στο Υπουργικό, πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα, δημοσκόπηση ίντερβιου, καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5%, ντέρμπι Τσίπρα και Πασόκ για τη δεύτερη θέση, τι προβλέπει το νομοσχέδιο της Κεραμέως για την ισότητα στις αμοιβές, νέα αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα, απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
6: Παρα...

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Ανδρέα. Να ασχοληθούμε και με κάτι σοβαρό. Η σκέψη μας σε όλα τα παιδιά που την Παρασκευή ξεκινούν τις πανελλαδικές. Πολύ σωστά, Ανδρέα μου. Να ξέρουν ότι είμαστε δίπλα τους, ότι νιώθουμε την αγωνία, τον κόπο τους. Να θυμούνται ότι τίποτα δεν τελειώνει με τις εξετάσεις. Όλα απλά αρχίζουν.

Ο φίλος Αναστάσης, ο οποίος λέει ότι ό,τι μέτρα και να πάρουν κατά των ρήπων, η ζημιά στον πλανήτη έχει γίνει, είναι πέρα από κάθε λογική. Τα αποτελέσματα θα φανούν μετά από αιώνες. Πρέπει να έχουμε φιλική συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον. Θα συμφωνήσουμε, φίλε. Τώρα έχουν βγει τα στοιχεία από το Ινστιτούτο Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών που μιλούν για τις διακοπές των Ελλήνων. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα και τα στοιχεία αυτής που πραγματοποιήθηκε μέσα στο μήνα αυτό που διανύουμε, μόνο ένα στους δύο Έλληνες σχεδιάζουν να κάνουν φέτος διακοπές. Και μάλιστα από αυτούς 8 στους 10 επιλέγουν οικονομικούς τρόπους. Τι σημαίνει αυτό? Τα εξοχικά τους, τα πατρικά τους, στα χωριά τους ή τέλος πάντων κάποια ενοικιαζόμενα φθηνά δωμάτια. Το 45% όσων θα πάνε διακοπές δηλώνει πως θα μειώσει τις δαπάνες του και μάλιστα πάνω από τους μισούς λένε πως θα μαγειρεύουν συστηματικά κατά τη διάρκεια των διακοπών. Δηλαδή ό,τι μπορούν να περιορίσουν θα το περιορίσουν και αυτό θα είναι το φαγητό έξω σε κάποιο εστιατόριο, ταβέρνα κτλ. Θα προτιμήσουν να μαγειρέψουν κάτι πρόχειρο, γιατί αυτό που έχουν ανάγκη πραγματικά είναι η θάλασσα, ένα μπάνιο κτλ. Και το φαγητό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Τώρα, ένας στους δύο θα πάει διακοπές. Ο άλλος λοιπόν δεν θα προγραμματίσει διακοπές, διότι η οικονομική πίεση που αισθάνεται, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν τα στοιχεία, περιορίζουν πάρα πολύ το εισόδημά του και δεν σκοπεύουν να κάνουν διακοπές. Το 34% των ερωτηθέντων θα κάνει κάποιες διακοπές μικρές, περιορισμένες, από 4 έως 7 ημέρες. Το 14% δηλώνει πως θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόλις παρακαλώ, το 2% των ερωτηθέντων θα κάνουν διακοπές περισσότερες από ό,τι κάνανε τις προηγούμενες χρονιές. Μόνο το 2%.

Περισσότεροι, όπως σας είπα, θα πάνε στα πατρικά τους, στα εξοχικά τους, ενώ όσοι επιλέξουν να μείνουν εκτός και να πληρώσουν δηλαδή, συνήθως επιλέγουν ενοικιαζόμενα δωμάτια που έχουν σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα υπόλοιπα ξενοδοχεία και τα λοιπά, με τα υπόλοιπα καταλήματα, και που δείχνει επί της ουσίας ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα για επιπλέον παροχές. Προτιμούν δηλαδή να φτιάξουν το πρωινό μόνοι τους, να μαγειρέψουν μόνοι τους, να κάνουν όλα τα γεύματα στο σπίτι και να επιλέξουν μόνο για τα έξοδά τους, μόνο κυρίως την υπηρετική Ελλάδα. Το 57% θα επιλέξει τις παραθαλάσσιες περιοχές της υπηρετικής χώρας και το 38% θα επιλέξει τα νησιά. Και αυτό γιατί θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσει τα χρήματα αυτά που θα δαπανίσει για τακτοπλοϊκά, να τα κάνει στο, να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει με κάποιον άλλο τρόπο. Από τους ερωτηθέντες, μόνο το 9% εξετάζει να κάνει διακοπές στο εξωτερικό. Διότι η αλήθεια είναι ότι σε αρκετές περιοχές του εξωτερικού, που μπορεί να μην έχει τον ελληνικό ήλιο, την ελληνική θάλασσα, όμως πραγματικά οι τιμές εκεί μπορεί να είναι πολύ πιο οικονομικές και έτσι να τους δώσει τη δυνατότητα να παρατείνουν για κάποιες μέρες τις διακοπές τους. Χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι οι περισσότεροι πλέον μαγειρεύουν στα σπίτια τους και δεν είναι πραγματική ξεκούραση. Δηλαδή το να πας διακοπές, οι διακοπές τι σημαίνει? Διακοπές σημαίνει απόλυτη ξεκούραση, χαλάρωση. Από την ώρα που θα ξυπνήσεις, θα φας το πρωινό σου, θα πας στη θάλασσα, πας στο εστιατόριο σου να φας και τα λοιπά. Αυτές είναι οι διακοπές. Πλήρης χαλάρωση και ξεκούραση. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι οι περισσότεροι, και σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το 79% των ανθρώπων που πηγαίνουν σε ένα τουριστικό περιορισμό, δηλαδή σχεδόν 8 στους 10, επισκέπτονται μόλις φτάσουν φούρνους και αρτοπία και μίνι μάρκετ. Πηγαίνουν, παίρνουν τις προμήθειές τους και μαγειρεύουν μέσα στο σπίτι. Μόνο το 28% δηλώνει ότι από όσους θα πάνε διακοπές, ότι θα μαγειρέψουν, ότι θα πάνε έξω να φάνε σε εστιατόριο και θα κάνουν ένα ή δύο γεύματα έξω από το σπίτι. Προτιμούν να επισκέπτονται τα μανάβικα της περιοχής, να προμηθευτούν τοπικά προϊόντα από όπου πηγαίνουν, να προμηθευτούν πράγματα που βγάζει ο τόπος και να τα μαγειρεύσουν μόνοι τους στο σπίτι τους όπως μπορούν, με όποιο τρόπο μπορούν, έστω και πρόχειρα. Γι' αυτό και τα περισσότερα καταλήμματα το τελευταίο διάστημα έχουν έτσι τις δυνατότητες, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να μαγειρέψει στο σπίτι του, που παλιότερα αυτό δεν ήταν, δεν συνέβαινε. Οι περισσότεροι πήγαιναν στα ξενοδοχεία, έτσι με πολύ μεγάλες δυνατότητες, με... Τώρα οι περισσότεροι επιλέγουν μικρά δωμάτια να μπορέσουν να φιλοξενήσουν οικογένειες, γιατί πραγματικά αν είσαι οικογενειάρχης και έχεις 2-3 παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθείς σε τέτοιες δυνατότητες.

Εδώ είμαστε και θα τα λέμε καθημερινά για όλα αυτά που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Εγώ να σας θυμίσω ότι σήμερα η Attica Green Expo ανοίγει τις πύλες της. Αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας είναι η Next Step Group Media, με το βλέμμα φυσικά στραμμένο στην πράσινη μετάβαση, στην πράσινη ανάπτυξη, με τις προκλήσεις της νέας εποχής. Αυτή η τεράστια έκθεση, πέμπτη κατά σειρά, ανοίγει σήμερα τις πύλες της στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιοφάλιρο. Είτε είστε επιχειρηματίας, είτε είστε άνθρωπος που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε με κάποιο τρόπο θέλετε να δείτε ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει γύρω από την κυκλική οικονομία, την κλιματική κρίση, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τις έξυπνες πόλεις, τη βιώσιμη κινητικότητα, οτιδήποτε υπάρχει γύρω από την εξοικονόμηση ενέργειας, θα το βρείτε εκεί. Πάρα πολλοί εκθέτες και φέτος συγκεντρώνουν τα βλέμματα αυτής της πολύ μεγάλης έκθεσης και φυσικά θα περάσουν από εκεί και θα συμμετέχουν και υπουργοί, υφυπουργοί, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, εκπρόσωποι φορέων. Αξίζει λοιπόν, αν βρεθείτε εκεί, να επισκεφτείτε την έκθεση αυτή. Αποκλειστικός χορηγός η Next Step Media Group και φυσικά δύο εκπομπές θα μεταδοθούν ζωντανά του ραδιοφώνου μας, η εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή απέναντι μικρόφωνα, καθώς και τα κακά κορίτσια θα εκπέμψουν ζωντανά από εκεί, δίνοντας τον παλμό της έκθεσης αυτής που είναι ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει γύρω από την πράσινη ανάπτυξη. Εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία, την αμφίδρομη που είχαμε και σήμερα για 2 ώρες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5 και φυσικά το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ το Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Την κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε και σήμερα τις δικές σας καλημέρες. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε πολύ ωραίες μουσικές και σήμερα. Το Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που φρόντισαν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία. Από την Ερυπανάγου και όλο το Dream Team εδώ της εκπομπής, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε από το Θησίο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανέφερε πως γίνεται το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Απευθύνε κάλεσμα για μαζική λαϊκή στήριξη και συμμετοχή στο νέο ταξίδι, ζητώντας από τους πολίτες να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου του πολιτικού εγχειρήματος. Αμετανόητος και απαράλλακτος ο κύριος Τσίπρας, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, σημειώνουν ότι η κοινωνία ζητά να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά, και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Το όνομα του κόμματος πιστοποιεί πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται ως νέο, τονίζει ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Αρχές Ιουνίου θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή για ίδια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παράλληλα, το νομοσχέδιο ενσωματώνει διατάξεις ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά 120.000 νοσηλευτών οδηγών και διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ που προσλήφθηκαν πριν από το 2011. Σε εξαιρετικά εύθραστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Παράλληλα, το Ιράν δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αφήσει καμία πράξη επιθετικότητας αναπάντητη και δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων θα οδηγηθούν 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρες και Αθήνα, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Από σήμερα ως και την Παρασκευή θα διεξαχθεί στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Ταεκβοντό στο Παλαιό Φάληρο η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδίδει το παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το ΤΑΕΚ Βοτό από τις 9 ως τις 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 3 μετά το μεσημέρι από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, επιστήμονες, επιχειρήσεις και οργανισμοί θα συζητήσουν για τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης ημέρας, όπως η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές αναμένεται και φέτος να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές ξεκινάει η ΑΔΕ από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Στο στόχαστρο μπαίνουν επιχειρήσεις που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις, όπως καταστήματα, μπαρ, εστιατόρια που δεν κόβουν αποδείξεις ή δεν αποδίδουν το ΦΠΑ. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο έφηβοι κατηγορούνται ότι στραγγάλισαν ένα 11χρονο αγόρι στη Ρεν στη Δυτική Γαλλία. Στα αθλητικά, στο μεταγραφικό στόχαστρο της Arsenal, ο Άγγλος μεσοεπιθετικό της Άστον Βίλας, Μόργαν Ρότζερς, παίκτης της Αλγκυρής Κάουνας μέχρι το 2029, θα παραμείνει ο Τουμπέλης, όπως ανακοίνωσε η πρωταθλήτρια Λιθουανίας. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Νέας Ιωνίας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Αέρας αλλαγής φύσηξε χθες το θυσίο και ήρθε και τα πήρε και τα σήκωσε όλα. Όχι, εντάξει, λέμε τώρα. Επειδή σήμερα το ελληνικό ραδιόφωνο θα παίζει κατά κύριο λόγο «Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς» του Νταλάρα, ή το άλλο του Κωνσταντίνου, το «Ελλάς, Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς». Κάποιοι θα παίξουν και το «Ένας φίλος ή θα πάψει από τα παλιά». Αυτό γιατί είναι η επιστροφή του Ασώτου που γύρισε χθες. Μπορεί να τη γιορτάζουμε και χθες, 26 Μαΐου, η επιστροφή του Ασώτου. Ναι, η επιστροφή του Αλέξη. Τέλος πάντων, εμείς είπαμε να παίξουμε με τον αέρα αλλαγής, διότι έχει αυτό το που θέλει να θυμίζει τον Ανδρέα Παπανδρέου με τα κοριτσάκια, με τα αυτά, με τη διακηρύξεις που τις κρατάει. Κοίτα να δεις τώρα. Μεταξύ μας, αν το κόμμα το έλεγε Παναγιώτης και έβγαινε με φόρμα και σκαρπίνια, πάλι δεν θα άρεσε σε κανέναν το τι έκανε. Αν το έλεγε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς, να όλοι λέγανε «κοίτα να δεις πώς με το Ελλάς», διότι Ελλάς λέγεται το κόμμα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα, «κοίτα να δεις πώς με το Ελλάς», η Πηξίδα φάνηκε ένα μαγικό όνομα. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι αυτό που ήθελε να κάνει σε πρώτη βάση, να το συζητάνε όλοι, το κατάφερε. Τώρα, αν το Ελλάς είναι καλό ή κακό, προσωπικές απόψεις, πως έλεγε και άλλες, προσωπικά ζητήματα, συζήτηση, κομμένη, κάπως έτσι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Τετάρτη, 27 του Μάη. Έχουμε μπει πλέον στα χασομέρια για τον Μάη. Φεύγει στο τέλος της εβδομάδας. Έρχεται ο Ιούνις, το καλοκαίρι, μαζί με την θερμοκρασία που θα είναι ψηλά. Ήδη δηλαδή στην Ευρώπη είναι όχι απλά ψηλά. Μιλάμε τώρα για καύσωνα στην Ευρώπη. Αν τέτοια εποχή έχει 35, 36 και 37 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Ευρώπη και μάλιστα με νεκρούς. Με νεκρούς από τον καύσωνα. 7 νεκρύλοι από τον καύσωνα. Δεν το λες και λίγο. Αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει το κλίμα. Σκέψω ότι για μας εδώ όλο αυτό είναι μια κανονικότητα που ζούμε. Ενώ με τους με τη θερμοκρασία που έχει τώρα εδώ είναι μια κανονικότητα για την άνοιξη. Λίγο πιο ζεστά από ό,τι συνήθως, αλλά κανονικά. Σκέψω τώρα στο Λονδίνο ή στην υπόλοιπη Μεγάλη Βρετανία, στην υπόλοιπη Αγγλία, Μάη μήνα να έχει 35 και 36 βαθμούς Κελσίου. Εκεί δεν έχουν και κλιματιστικά, γιατί δεν τα χρειαζόντουσαν. Τι να τα κάνεις τα κλιματιστικά. Οπότε, να, ένα επαγγελμα του μέλλοντος. Να ανοίξει εταιρεία με κλιματιστικά στην Αγγλία, που τώρα θα τρέχουν σαν μπαλαβή. Να βάζουν κλιματιστικά και μετά να τα συντηρούν. Να, ένα ωραίο επάγγελμα. Θερμικός θόλος που σκεπάζει χώρες της Ευρώπης και έχει εκτινάξει την θερμοκρασία στα ύψη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμα και νεκροί από τον καύσωνα. Και προφανώς το ένα κομμάτι είναι οι νεκροί που μπορεί να έρθουν από την θερμική καταπώνηση. Το άλλο κομμάτι είναι τα προβλήματα που προκαλεί η ζέστη σε πολλούς ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας και μπορεί να καταλήξουν. Γι' αυτό το νου μας να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την καινούργια αυτή κατάσταση. Τώρα μιλάμε για θερμοκρασίες. Διαβάζω εδώ τώρα στην Βρετανία είχαν καταγράψει θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών τον καύσωνα του 2022, αλλά τότε που ήταν καλοκαιράκι. Τώρα στο Λονδίνο το θερμόμετρο έδειχνε χθες το μεσημέρι 34,8 βαθμούς Κελσίου. Στους 38 βαθμούς αναμένεται να φτάσει σήμερα ο υδράγειος στην Ισπανία και τις επόμενες μέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας δηλαδή, θα δείχνει τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Το νου σας, γιατί αναβαίνει και εδώ, λέει, η θερμοκρασία σιγά σιγά, όχι σαραντάρια όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά ανεβαίνει. Σήμερα περιμένουμε στα υπηρετικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, ζεστούλα δηλαδή αρκετή, και θα πάει προς τα πάνω και τις επόμενες ημέρες, θα ανέβει δηλαδή ο υδράργυρος. Καλά νέα για όσους έχουν αποφασίσει, έχουν επιλέξει ή έχουν τη δυνατότητα κιόλας να φύγουν τριμεράκι του Αγίου Πνεύματος.
Πριν πάμε στα υπόλοιπα, να πούμε την αλλαγή που πέρασε λίγο με όλα αυτά που τρέχουν κάτω από τα ραντάρ. Γιάκοπ Νίστρουπ, ο καινούριος προπονητής του Παναθηναϊκού, Δανός, 38 ετών, έρχεται να αναλάβει τον Παναθηναϊκό με στόχο τι άλλο, να τον επαναφέρει σε τροχιά τίτλων. Δεν είναι μόνο θέμα προπονητή προφανώς τον Παναθηναϊκό, αλλά ελπίζουν τώρα ότι με τον Δανό θα φέρει άλλο αέρα. Για να δούμε. Να, μια και λέμε για προπονητές που θα αλλάξουν το παιχνίδι, αυτό θέλει να δείξει και ο Τσίπρας, ότι είναι ο προπονητής που μπορεί να πάρει μια ομάδα που ακόμα δεν την έχει. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες γύρω-γύρω, αλλά ομάδα δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε και χθες ομάδα, δηλαδή δεν είδαμε τα γνωστά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε εντολή στην πραγματικότητα, παιδιά, μην εμφανιστείτε όλοι εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, διότι αν πάνε όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, θα πρέπει μετά να διαγραφούν όλοι μαζί. Γιατί πώς αλλιώς, πώς θα πας στα γεννητούρια ενός κόμματος ως βουλευτής ενός άλλου κόμματος και μετά θα συνεχίσεις να είσαι βουλευτής του προηγούμενου κόμματος, να μου πεις ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται. Προφανώς. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τώρα, τι θα κάνουν οι βουλευτές, αν θα παραιτηθούν, αν θα ανεξαρτητοποιηθούν, αν θα περιμένουν, είναι ένα ερώτημα που είναι σε εξέλιξη. Το εξετάζει έτσι κι αλλιώς και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με τους συνεργάτες του. Πάντως, μόνο ανεξάρτητοι βουλευτές έδωσαν το παρόν. Ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Φερχάντης Σκιούρ, η Αθηνά Λινού, ο Μάριος Κάτσης, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θέμιος Γεωργόπουλος, ο πρώην οικονομικός διευθυντής του κόμματος, και βέβαια οι στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, ο Μιχάλης Καλογύρου, η Γιάννα Πεπέ, ο Κώστας Ταμπούρος, προφανώς το νέο πρόσωπο του κόμματος που έχει κάνει αίσθηση, η Θεόνη Κουφανικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και και ο κ. Γαβρόγλου και ο Μέλος Χατζιαννάκης και ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αλλά στενός συνεργάτης τώρα του κυρίου Τσίπρα. Η πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού, μάλλον η γραμματέας πρώην Πρωθυπουργού, η κυρία Σταυρακάκη, πρώην αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αντωνοπούλου. Πολλοί και διάφοροι ήταν εκεί, αλλά όχι τα μεγάλα και γνωστά ονόματα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Γαβρόγλου, τον είπα, και ο κύριος Γαβρόγλου, εντάξει. Κόσμο είχε πολύ, είχε αρκετό τέλος πάντων για την εποχή, ενώ τώρα δεν είμαστε και σε εποχές που μπορεί να μαζέψουν και λαοθάλασσες οι πολιτικοί αρχηγοί. Μάλιστα φαίνεται ότι οργανωτικά δεν περιμέναν τόσο κόσμο, διότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που δεν ακούγε καν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν υπήρχαν ηχεία μέχρι αρκετά μακριά τέλος πάντων από την κεντρική σκηνή, και δεν άκουγαν καθόλου, και φάνηκε και από τον πώς είχαν φωτίσει το χώρο. Δεν είχαν φωτίσει το χώρο σε ένα σημείο που, σε αρκετά σημεία μάλλον, που υπήρχε κόσμος αλλά δεν υπήρχε φωτισμός. Μάλλον και οι ίδιοι δεν περίμεναν ότι μπορούν να μαζέψουν ένα κόσμο που να δείχνει έτσι αρκετός. Ξαναλέω τώρα, μη συγκρίνουμε περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα Δανακλές που μάζευε ο Ανδρέας από το Σύνταγμα μέχρι την Ομόνια και δεν γινόταν τίποτα, ή ο Μητσοτάκης ή ο Καραμαλής ο παλιός. Προφανώς τώρα αυτά είναι περασμένα μεγαλεία. Προφανώς και έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση για το όνομα που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας, το ΕΛΑΣ ή ΕΛΑΣ, γιατί είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ή αλλιώς το κόμμα ΕΛΑΣ. Πολλοί το συνδέουν με την ελληνική αστυνομία, άλλοι το συνδέουν με τον ΕΛΑΣ, το στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ, άλλοι λένε ότι θα τρίζουν τα κόκαλα του Άρη, άλλοι λένε ότι, πώς το λένε, τον Τσίπρα και αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς, ότι παραμένει ένας παλαιοκομμουνιστής και παλαιοαριστερός. Τώρα ο καθένας καταλαβαίνετε όπως τα βλέπει. Παρθενογέννης δεν υπάρχει, μάλλον και να υπήρχε
έχει χαθεί η έμπνευση στην χώρα τούτη, ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Δηλαδή προφανώς και η εμφάνιση του μικρού κοριτσιού πάνω στη σκηνή που έφερε το όνομα ήταν και λίγο ασυντόνιστο αυτό. Να πούμε τώρα την αλήθεια, εκεί η σκηνοθεσία δεν ήταν και πάρα πολύ καλή, αλλά τέλος πάντων που έφερε το όνομα σε ένα χαρτάκι, θύμισε και λίγο Ολυμπιακούς Αγώνες, θύμισε και πολύ Ανδρέα Παπανδρέου, τη μικρή Ανούλα. Θυμάστε, η μικρή Ανούλα έχει γίνει κοντζά μου γυναίκα τώρα, αλλά τέλος πάντων νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Ήρα την, το λένε το κοριτσάκι που πήγε το χαρτί στον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος δεν υπήρχαν άλλα πρόσωπα επί σκηνής, πέρα από τον Εμίλιο Χιλάκη και την κυρία του Μασάτου που άνοιξαν την εκδήλωση. Σύντομη παρουσία, δηλαδή είπαν κάποια πράγματα, έριξαν κάποια καρφιά για την κυρία Καριστιανού και για τις υποκλοπές και μέχρι εκεί. Δεν ήταν όπως την εκδήλωση της κυρίας Καριστιανού που ο Αυγερινός και Μουτσάτσου ήταν πάρα πολλή ώρα πάνω στη σκηνή και έλεγαν διάφορα. Λίγα είπαν οι δύο παρουσιαστές της βραδιάς και μετά μόνος του ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός και ο κόσμος. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα, είναι λογικό. Προφανώς και υπάρχει μια αναταραχή και μια αναστάτωση στον πολιτικό κόσμο. Όπως και να έχει, ο Αλέξης Τσίπρας, όποια κριτική και ανασκήσεις για την πολιτική, για το τι έκανε, για το τι δεν έκανε, για το γιατί έφυγε, γιατί δεν έφυγε, φαίνεται από τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν οι πόλοι, παραμένει ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο και μία μάλλον, όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από τον τρόπο, ξαναλέω, που λειτουργούν οι υπόλοιποι, μία πολιτική οντότητα που έχει ένα πολιτικό βάρος. 7 δεσμεύσεις. Όχι 7 τραγούδια, όχι 7 θανάσιμα αμαρτήματα, όχι 7 θαύματα του κόσμου, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης, ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία, δίκαιη ανάπτυξη, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική χώρα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θα ανθεκτική χώρα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θαρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρης ειρήνης. Ωραία είναι όλα αυτά στην πράξη.

rebranding αριστερός του παρελθόντος μένει. Φαντάζομαι ότι το rebranding δεν το έκανε για να γίνει δεξιός. Φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος, αν λέει ότι είναι αριστερός, άντε να φτάσει μέχρι το κέντρο. Τώρα να μου πεις όχι. Τώρα σκέφτομαι διάφορες περιπτώσεις ανθρώπων που ξεκίνησαν λέγοντας ότι είναι αριστεροί και έχουν φτάσει στα ακροδεξιά και βγαίνουν από το. Δηλαδή είναι τόσο δεξιά που βγαίνουν και από τον άξονα σιγά σιγά. Αλλά τέλος πάντων, θεωρητικά δεν το κάνουν το rebranding για να πάψει να είναι αριστερός, αλλά για να δείξει λίγο περισσότερο κεντροαριστερός. Θα φανεί στην πορεία. Όλο αυτό δεν σβήνει τα λάθη του παρελθόντος, δεν σβήνει τις αδυναμίες, δεν σβήνει το γεγονός ότι ακόμα κάποιοι αναρωτιούνται γιατί έφυγε για να ξαναγυρίσει, ποιος ο λόγος που παραιτήθηκε. Κάποιοι έλεγαν κιόλας ότι βλέποντας όλη αυτή την πορεία και την χθεσινή σκηνική του παρουσία που θύμιζε σε πολλά πράγματα τον Στέφανο Κασελάκη, ότι μήπως άλλο ήταν το όνειρό του και αλλιώς του βγήκε στην πορεία. Όχι να γίνει Στέφανος Κασελάκης όταν μεγαλώσει, αλλά εννοώ ότι άλλα μπορεί να έχει στο μυαλό του στο παρελθόν. Εντάξει, ωραία ήταν αυτό, μια φιέστα με φόντο την Ακρόπολη, και αυτό κάποιοι έλεγαν καλά, εντάξει, το έχουν κάνει όλοι. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας την Ακρόπολη έχουμε. Τι με τι φόντο να πάμε να δείξει, την πύλη αξιού, τα μπουζούκια. Την Ακρόπολη έχουμε, την Ακρόπολη δείχνουμε. Θα συζητήσουν πολλά και θα συζητήσουμε πολλά το επόμενο διάστημα. Εγώ ξαναλέω, ωραία είναι αυτά και οι φιέστες, το έλεγα και για την παρουσίαση της Μαρίας Καριστιανού. Στην ουσία να δούμε τι θα γίνει, δηλαδή στην πολιτική, στο πώς θα απαντήσουν στα προβλήματα της εποχής. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι, να είχαμε να λέγαμε, αν έχεις καλούς επικοινωνιολόγους θα κάνεις ωραίες φιέστες και ωραία σόου. Αλλά η πολιτική δεν είναι επικοινωνία μόνο, η πολιτική είναι και πράξη, είναι και αποφάσεις, είναι και ουσία. Άρα στην ουσία θα κριθεί και ο κύριος Τσίπρας το επόμενο διάστημα. Χθες προφανώς αίσθηση έκανε και η παρέμβαση του κυρίου Καραμαλή στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Φίλη και του κυρίου Αρβανιτόπουλου, με καρφιά για τα ελληνοτουρκικά, για τις παρακολουθήσεις, για την δικαιοσύνη. Νομίζω ότι το κομμάτι που έκανε περισσότερο αίσθηση από όσα είπε ο κύριος Καραμαλής ήταν παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως η δικαιοσύνη ως το θεμέλιο της ελευθερίας, της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας χειραγωγούνται. Και νομίζω ότι αυτό είναι η συζήτηση που κάνουμε όλοι μεταξύ μας, το ότι η αίσθηση είναι ότι οι θεσμοί υστερούν. Χθες είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για Βαβέλ στην αντιπολίτευση και ότι απέναντι στη Βαβέλ υπάρχει σταθερότητα της κυβέρνησης και της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είπε πολλά. Νομίζω ότι αυτό που έκανε περισσότερο γκέλ εχθές ήταν το γεγονός ότι έχουμε μπει πλέον σε μια προεκλογική περίοδο, δηλαδή έχει παροχές συνέχεια όταν εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης και κάτι δίνει. Χθες επανέλαβε για τα 150 ευρώ στις οικογένειες και είπε και για τον ντίζελ, όπου συνεχίζεται η επιδότηση στην Αντλία, 15 λεπτά όμως, όχι 20, χωρίς fuel pass αυτή την φορά. Τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε ότι επειδή πέφτουν οι βενζίνες και, και το πετρέλαιο κίνησης, γιατί πέφτει η διεθνή τιμή στην αγορά, δεν θα χρειαστούμε και 20. Τώρα μιλάμε για ούτε 10 εκατομμύρια διαφορά. Και μου κάνει εντύπωση, αν είμαστε σε κατάσταση που τσιγκουνευόμαστε τα 10 εκατομμύρια, δεν είπα να τα πετάμε το παράθυρο, αλλά είμαστε σε κατάσταση που τσιγκουνευόμαστε τα 10 εκατομμύρια, πώς από τη μια πανηγυρίζουμε για τα υπερπλεονάσματα που παράγει η ελληνική οικονομία, υπερπλεονάσματα, μάλλον πλεονάσματα υπέρ του δέοντος, γι' αυτό είναι υπερπλεονάσμα, πολύ πάνω από τον στόχο, και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να δώσουμε 10 εκατομμύρια παραπάνω για να κρατήσουμε χαμηλά την τιμή του πετρελαίου. Τώρα είναι στα 81, να δούμε εάν από Δευτέρα που θα ξεκινήσει το καινούριο μέτρο θα δούμε την τιμή να πηγαίνει πιο πάνω ή πιο κάτω. Αυτή την ώρα το Brent στα 94,98 δολάρια το βαρέλι, στα 47 ευρώ η μεγαβατόρα έκλεισε το φυσικό αέριο εχθές στην Ολλανδία.

Εδώ είναι Παραπολιτικά και πρώτο πρωινό. Στο 2.11.10.88.80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντι μου είναι ο κ. Θανάσης Αθανασόπουλος που φροντίζει τους ήχους να έρθουν κρυστάλλινοι όπως πρέπει στα αυτιά σας. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να δούμε τι γίνεται στο Ιράν, τι γίνεται με τον πόλεμο, τι γίνεται στην καθημερινότητα, τι γίνεται στην υγεία, τι γίνεται στην οικονομία, όλα εδώ, στο πρώτο πρωινό.

0: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Ότο Γκάστσο Πελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Ότο Γκάστσο Πελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε.
4: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Από 28 έως 30 Μαΐου, μην κανονίσεις κάτι, γιατί το κατάστημα Κοτσόβολο στην Καλαμάτα ανακαινίστηκε και σε περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί. Σου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ σε χιλιάδες προϊόντα, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Έχεις και 40% έκπτωση στις υπηρεσίες Total Support. Τα λέμε Αριστομένους 4 Καλαμάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
9: Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό. Στην Πειραιά

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, Τετάρτη 27 του Μαΐου, Μίμης Πλέσας, μουσική, Γιάννης Δαλιανίδης, στίχη, η Ζωζό Σαμπουτζάκη τραγουδάει. Σήμερα η Ζωζό γίνεται 93 ετών.

0: podcast δεν είναι η Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εγώ νομίζω ότι ανάποδα έγινε το κόλπο, να ξέρετε, ότι το Ελλάς του ΣΥΡΙΖΑ και μετά λέει πώς να το πούμε, να το πούμε έτσι, να το πούμε αλλιώς, να το πούμε αυτό. Ελλάς, πώς θα είναι το ακρονίμιο μετά σε λέξη. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα που έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα ή που συζητάμε σήμερα είναι τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις, στις διαβουλεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ της Αμερικής, όπου ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω, με χτυπήματα, με προβλήματα, με απειλές, αλλά και με πρόοδο. Υπάρχουν ιρανικά μέσα ενημέρωση που λένε ότι το μόνο που έχει μείνει πια να ολοκληρωθεί είναι η συζήτηση σε σχέση με την με τα χρήματα, με τα παγωμένα κεφάλαια, δηλαδή τα ιρανικά κεφάλαια όπου υπάρχουν, και τι θα γίνει με την υπόθεση του παγώματος όλων αυτών των χρημάτων. Θεωρητικά υπάρχει δηλαδή πρόοδο στα υπόλοιπα θέματα. Να μου πεις τώρα, υπάρχει, δεν υπάρχει? Θα φανεί στην πορεία. Υπάρχει ένα υπουργικό συμβούλιο σήμερα στις ΗΠΑ που ίσως εκεί, από εκεί να μάθουμε εξελίξεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι δεν μιλάει κιόλας, δεν τα λέει. Τα λέει κανονικά, μια χαρά. Τα μαρτυράει όλα. Και αυτά και τα άλλα. Δηλαδή, ίσως να είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα των διαβουλεύσεων, το ότι μια λέει αυτά, μια λέει τα άλλα. Το μεγάλο ζήτημα είναι τι γίνεται με το Ισραήλ, όπου πλέον το Ισραήλ πέρασε και την κίτρινη γραμμή του Λιβάνου. Δηλαδή, πέρασε την γραμμή που έχει να κάνει με το όριο των μαχών. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά, περιμένοντας τις ανακοινώσεις. Πριν από αυτό, πάμε να δούμε τι γίνεται στην υγεία εδώ στην χώρα μας, διότι το μεγάλο ζήτημα, μια και συζητάμε για την πολιτική και για τα νέα κόμματα, είναι πώς θα κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά μας. Και μέχρι τώρα τα προβλήματα είναι πολλά και σε πολλούς τομείς, όπως και στην υγεία. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Παγνή, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται στην Κρήτη, διότι τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νησιά έχουν τεράστιο πρόβλημα και η Κρήτη ακόμα μεγαλύτερο, με σημαντικές ελλείψεις που, ειδικά τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαίρι και ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται μαζί με τους τουρίστες, δημιουργεί μια ανασφάλεια για το τι γίνεται. Καλημέρα Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Βρύσαλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με συναδέλφους σας σε σχέση με το τι γίνεται στην Κρήτη με τις ελλείψεις που υπάρχουν. Μοιάζει να μην αλλάζει η γενικότερη εικόνα, μπορεί να αλλάζει λίγο η μικρή εικόνα, να είναι λιγότερα τα προβλήματα στο ένα νοσοκομείο, περισσότερα στο άλλο, και αυτό να έχει μια εναλλαγή, αλλά η μεγάλη εικόνα παραμένει πολλά κενά, σημαντικά κενά, προβλήματα πολλά.
1: Ακριβώς η κατάσταση λίγο πολύ σε όλη την Ελλάδα και στα νησιά ιδιαίτερα είναι το ίδιο. Δηλαδή μεγάλες ελλείψεις ιατρικό, νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό. Να σας πω μόνο ότι τα κενά σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης με βάση τους παλιούς οργανισμούς είναι 50%. Από τις 5.000 ανθρώπους που προβλεπόταν το 2012 με τους οργανισμούς, υπηρετούν αυτή τη στιγμή γύρω στις 2.500.
0: 50% σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης.
1: Είναι οι κενές, οι μόνιμες οργανικές θέσεις με βάση τους παλιούς οργανισμούς. Ναι. Και βεβαίως νοσοκομεία που έχουν την ίδια ώρα επεκτείνει τις ιατρικές ειδικότητες και έχουν αναβαθμίσει πάρα πολύ τις υπηρεσίες του με βάση το φιλότιμο βεβαίως των εργαζομένων. Από την άλλη υπάρχουν κλειστά κρεβάτια εντατικής θεραπείας σε όλο το νησί, κλειστά χειρουργικά κρεβάτια. Υπάρχει μια μεγάλη λίστα αναμονής που, παρόλο τα αυτά που λέει ο Υπουργός Υγείας ότι έχουν μειωθεί στο νησί, είναι πάνω από 8.000 άνθρωποι που περιμένουν να χειρουργηθούν, και ταυτόχρονα βέβαια χιλιάδες μέρες ρεπό και άδειες οφείλονται στο προσωπικό που, αν τις παίρναμε μόνο μιας, τα νοσοκομεία θα είχαν κλείσει 3 και 4 χρόνια για να δοθούν τα ρεπό και άδειες. Οφείλονται ρεπό και άδειες 21, 22, 23 και βάλτε.
0: υπάρχει απάντηση γιατί είναι έτσι η κατάσταση. Δηλαδή, εγώ διαβάζω συνέχεια ότι γίνονται προκηρύξεις για να έρθει νέος κόσμος, να καλυφθούν τα κενά. Το λέει ο Υπουργός. Βλέπω ότι τρέχει και τώρα μια προκήρυξη για 1131 μόνιμες θέσεις ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ. Γιατί παραμένουν τόσα πολλά τα κενά?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν τα κενά είναι τεράστια, γιατί μπορεί προκηρύξεις να γίνονται. Από την άλλη όμως, όταν δεν δίνονται όχι μόνο οικονομικά κίνητρα, αλλά και εκπαιδευτικά και κοινωνικά κίνητρα, δεν θα έρθει ούτε ο νέος γιατρός, ούτε ο νέος νοσηλευτής να εργαστεί σε συνθήκες που θα εφημερεύει συνεχώς, που θα παίρνει ένα μισθό του ο πρωτοδιόριστος νοσηλευτής 850 ευρώ και να δίνει ενίκιο 500 και 600 ευρώ. Ή ένας όταν κάνει τα νυχτερινά να αμείβονται με 2 περίπου ευρώ την ώρα. Αυτά, κοιτάτε να δείτε, είναι παράγοντες που βεβαίως καθιστούν όχι ελκυστικό το να έρθει κάποιος να δουλέψει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, οι όποιες προκηρύξεις γίνονται ουσιαστικά και οι όποιες κατάθεση των χαρτιών των ανθρώπων που καταθέτουν τα χαρτιά τους να προσληφθούν, είναι άνθρωποι που δουλεύουν κύρια στο σύστημα υγείας σαν συμβασιούχοι, εννοώ για το νοσηλευτικό προσωπικό και όχι μόνο, που μετά από αρκετούς μήνες και χρόνια μπορεί να προσληφθούν σαν μόνιμοι. Οπότε έχουμε ανακύκλωση του ίδιου αριθμού ανθρώπινου δυναμικού με άλλη εργασιακή σχέση. Να σας πω μόνο ότι στην Κρήτη τα τελευταία 4 χρόνια έχουν αποχωρήσει, συνταξιοδοτηθεί και παραιτηθεί πάνω από 1.000 άτομα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου τα τελευταία 5 χρόνια έχουν φύγει και παραιτηθεί και συνταξιοδοτηθεί πάνω από 200 άνθρωποι. Καταλαβαίνει κανένας ότι με αυτούς τους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια τα νοσοκομεία όχι μόνο στις Κρήτης αλλά συνολικά δεν θα έχουν αδειάσει από έμπειρο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.
0: Ναι.
1: Γιατί κανένας θα πει, μιλάτε για εμπειρία, βεβαίως. Το σύστημα υγείας πρέπει να βασίζεται και στην εμπειρία από τη μία, αλλά και στην εισαγωγή νέου αίματος. Δεν μπορεί να έχεις δηλαδή πάρα πολύ σύγχρονα μηχανήματα που αγοράζονται μέσω ΕΣΠΑ και την ίδια ώρα να αξιοποιούνται από τον ιδιωτικό τομέα μέσα στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει στεφανιογράφος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο που έχει να κάνει με τους καρδιοπαθείς και αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο το πρωί γιατί δεν έχει προσληφθεί το αντίστοιχο προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό. Και έρχεται ιδιώτης γιατρός και λειτουργεί κάποιες μέρες το μηχάνημα.
0: Έρχεται ιδιώτης και λειτουργεί το μηχάνημα στο δημόσιο νοσοκομείο επειδή δεν υπάρχει γιατρός του ΕΣΥ.
1: Ναι, υπάρχει ένας γιατρός και ένας γιατρός με το δελτίο παροχής υπηρεσιών που κάνει ένα συγκεκριμένο αριθμό εφημεριών εργασιών.
0: Ναι. Απλά καλύπτει μια τρύπα δηλαδή.
1: Μια τρύπα. Ναι. Και λέω, ναι, με αυτή την έννοια λέω.
0: Διάβαζα ότι στο Βενιζέλιο, μια και λέμε για το Βενιζέλιο, ναι. από τα 15 κρεβάτια της μονάδας εντατικής θεραπείας, τα 3 δεν λειτουργούν εξαιτίας ελλείψεων στο προσωπικό.
1: Αντίστοιχα στο Πανεπιστημιακό. Από τα 27 λειτουργούν τα 20. 7 είναι κλειστά.
0: 7 κλειστά. Δηλαδή,
1: 7 μόνο στο νομό
0: 10 κρεβάτια μέσα στην Κρήτη είναι εκτός. Φαντάζομαι εκτός. Αντίστοιχο θα είναι η κατάσταση και στα Χανιά και στο Ρέθινο.
1: Στα Χανιά ακριβώς. Είναι ακριβώς. Μια μονάδα που είχε γίνει την περίοδο του COVID με δωρεά κλειστή.
0: Καινούργια μονάδα που είχε γίνει την περίοδο του COVID παραμένει κλειστή γιατί δεν υπάρχει κόσμο να τη δουλέψει.
1: Υπάρχουν συγχωνευμένες κλινικές από την περίοδο του COVID στο Πανεπιστημιακό, μοναδικές σε όλη την Νότια Ελλάδα, καρδιοχειρουργική κλινική είναι συγχωνευμένη με την θωρακοχειρουργική κλινική, η ορειλά κλινική με την οφθαλμολογική κλινική, έχουμε μηχάνημα PET scan που είναι για τους καρκινοπαθείς που λειτουργεί μόνο το πρωί και το απόγευμα δεν με βάση, αν θέλετε, μια πολύ κοινική λογική, το μηχάνημα δεν βγάζει τα λεφτά του γιατί το φάρμακο που έρχεται κοστίζει πολύ, οπότε δεν λειτουργεί το απόγευμα το μηχάνημα.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα 4 και 5 και 6 μήνες να έχουν οι ασθενείς λίστα αναμονής και αναγκάζονται να έρχονται στην Αθήνα για να κάνουν την εξέταση του PET scan. Συνθέτουν δηλαδή μια κοινή αιτία όλων των νοσοκομείων που λογαριάζει η κυβέρνηση ότι είναι κόστος το να προσφέρει στον πολίτη δημόσια και δωρεάν υγεία και τον αντιμετωπίζει σαν πελάτη.
0: Ναι.
1: Σε λίγο καιρό θα έχουμε ταμπέλα δημόσιο και οι λειτουργίες του ήδη πάρα πολλές είναι εμπορευματοποιημένες. Αυτή είναι η αλήθεια με τα απογευματινά χειρουργεία με τα απόγευμα την άλλη.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, τα απόγευμα την χειρουργία ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ στην επικαιρότητα. Δεν έχει φέρει ούτε καν το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να φέρει, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι να χειρουργηθούν.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή το θέμα είναι ότι θέλει ανθρώπινα χέρια για να λειτουργήσει, να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία και τα χειρουργεία. Τα χρήματα που δίνονται αυτά για τα απογευματινά χειρουργεία ή στις διάφορες ΜΚΟ στον χώρο της ψυχικής υγείας, αν δινόταν για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, θα είχαν μειωθεί οι λίστες αναμονής. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που αφορά την υγεία, στην ψυχική υγεία, στην Κρήτη, να υπάρχουν μέρες του μήνα που να μην υπάρχει κρεβάτι για όλο το νησί εισαγωγής ψυχιατρικού ασθενή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί η Ανατολική Κρήτη να έχει μια κλινική που μόλις στις 18 του Μάη είχε με δύναμη 23 ανθρώπων να έχει 33 ασθενείς, 10 ασθενείς ράτζα μέσα στην ψυχιατρική και μέσα στα οξέα, στο τμήμα οξέων να έχεις ράτζα.
0: Ράτζα στην ψυχιατρική.
1: Στην ψυχιατρική και στο τμήμα οξέων περιστατικών. Ναι. Δηλαδή τα πιο δύσκολα. Εμείς θα πάμε στον εισαγγελέα και θα καταθέσουμε μια αναφορά στον Υπουργό Υγείας, στο Υπουργείο Υγείας, στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στην διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Απαντήσεις από τους αρμόδιους, από το Υπουργείο Υγείας για όλα αυτά έχετε?
1: Ξέρετε, η τελευταία απάντηση που έδωσε για την μονάδα παιδών στον βουλευτή του ΚΚΕ ο κ. Γεωργιάδης, ότι δεν πρέπει να μιλάει η Κρήτη και το Παγνί για στελέχωση και την καλύτερη στελέχωση. Για 6 κρεβάτια στη μονάδα παιδών υπάρχουν 8 νοσηλευτές που θα πρέπει να καλύψουν 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Έχουν να πάρουν άδεια από το καλοκαίρι οι άνθρωποι αυτοί. Βγαίνει ο Υπουργός κοινικά και ξέρει τι λέει, επειδή δεν έχει μεγάλη πληρότητα, οι 8 άνθρωποι είναι πολύ καλά λέει, δεν χρειάζονται. Και συνέβη περιστατικό που γέμισε η μονάδα και καθίσανε 16 ώρες οι άνθρωποι και προς τιμή τους.
0: Δεν θέλω να θίξω τους μπακάλιδες, αλλά αυτά είναι μπακαλίστικα τώρα, το επειδή δεν υπάρχει η πληρότητα αρκούν. Γιατί άμα υπάρξει πληρότητα, τι θα κάνουμε, δηλαδή. Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα υγείας και εγώ είμαι ο τελευταίος που θα κρίνω πώς θα λειτουργήσει, αλλά...
1: Κοιτάτε αντί τώρα, δεν μπορεί τώρα να κάνεις ένα προγραμματισμό και να λες επειδή την τάδε μέρα δεν έχω 2 ασθενείς, άρα δεν χρειάζονται να έχω κανονική κάλυψη όπως προβλέπονται τα πρωτόκολλα επιστημονικά.
0: Ναι.
1: Για τα 6 κρεβάτια που έχει η μονάδα παιδών, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα έπρεπε να έχει 18 νοσηλευτές.
0: Ναι.
1: Έχει 8. Και λέει αφού δεν έχει πληρότητα, έχει μια πληρότητα 20%, δεν χρειάζονται 18.
0: Και αυτά που τα λέμε για την Κρήτη ισχύουν και στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα και στην Κέρκυρα και στα υπόλοιπα νησιά. Απλά η Κρήτη είναι τρανό παράδειγμα, γιατί είναι και πολύ μεγάλη περιφέρεια και πολύς ο κόσμος.
1: Ακριβώς, μιλάμε για ένα νοσοκομείο που είναι το δεύτερο ή το τρίτο πανελλαδικά, αν θέλετε,
0: το
1: Παγνί, και σε επισκεψιμότητα και σε αριθμό χιλιάδων εργαζομένων. Και ασθενών που προσέρχονται. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Το πρόβλημα του ενός μικρού νοσοκομείου έρχεται και ακουμπάει όλα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Αν δείτε τι γίνεται καθημερινά με βάση αυτά που δίνουν οι ΥΠΕ σε σχέση με τις πληρότητες των κλινικών, πάνω από 100-110%. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κρεβάτι σε κλινική, παραδείγματος χάρη παθολογική, και έχουν μεταφερθεί οι εργαζόμενοι σε χειρουργικές κλινικές και για φιλοξενία.
0: Τεράστιο πρόβλημα.
1: Μπαίνεις για, πώς το λένε, για ένα πρόβλημα παθολογικό και βρίσκεις σε χειρουργική κλινική.
0: Ναι. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε το επόμενο διάστημα, να δούμε αν έχει λυθεί κάτι από όλο αυτό, αν υπάρξει κάποια απάντηση. Ελπίζω πως τουλάχιστον δεν θα υπάρχουν ζητήματα για να μην βρεθούμε μπροστά σε κανένα τραγικό γεγονός. Γι' αυτό το λέω.
1: Και εμείς βεβαίως και εμείς γι' αυτό τα επισημαίνουμε και γι' αυτό προχωράμε και σε κινητοποιήσεις.
0: Σήμερα έχετε κινητοποιήσει.
1: Και σήμερα έχουμε πανελλαδική κινητοποίηση στάση εργασίας της Ομοσπονδίας που συμμετέχουν τα σωματεία της Υγείας της Κρήτης. Έχουμε κάνει κινητοποιήσεις με χιλιάδες κόσμο στο νησί και βεβαίως είναι αυτές οι κινητοποίησεις και οι αγώνες που έχουν αποτρέψει, αν θέλετε, ακόμα περισσότερη υποβάθμιση και συρρήκνωση των υπηρεσιών υγείας.
0: Ευχαριστώ, γιατί Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, θα τα πούμε σε κάποια άλλη στιγμή.
0: Θα μιλήσουμε ξανά, γιατί βεβαίως, είναι πολλά τα ζητήματα. Δεν κλείνει αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν κλείνει. Θα ήθελα πολύ να μιλάμε μόνο για τα καλά. Υπάρχουν και πολλά καλά. Πολλά καλά.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, αν κάτι. Συγγνώμη που δεν πάω στη λέξη. Αν κάτι λειτουργεί σήμερα στο σύστημα υγείας, είναι το φιλότιμο είναι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας που είναι από τα καλύτερα σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν μας δίνουν όλα αυτά τα εφόδια για να απογειώσουμε, αν θέλετε, την επιστήμη που έχουμε σπουδάσει ο καθένας από την πλευρά.
0: Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ. Ευχαριστώ. Δημήτρης Βρύσαλης, ο Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στο Παγνί, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αυτή είναι η Ιουλία Καραπατάκη και ο εισβολέας Φύσα Σιωπηλά θα μας πάνε σιωπηλά στις διαφημίσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε DDT? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
7: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
6: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
8: Διαβάστε στην απογευματινή στο στόχαστρο του Μαξίμου Αλέξης και Καριστιανού. Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα. Δημοσκόπηση ίντερβιου. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5%. Ντέρμπι Τσίπρα και Πασόκ για τη δεύτερη θέση. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο της Κεραμαίος για την ισότητα στις αμοιβές. Νέα αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

27 Πέμπτου 1963 πεθαίνει ο Γρηγόρης Λαμπράκης, χαροπάλευε από τη νύχτα της 22ης του Μάη, όταν δέχτηκε την δολοφονική επίθεση των οργάνων του παρακράτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ειρήνη, στην οποία ήταν ο κεντρικός ομιλητής. Εξ αμελίας προήλθε ο θάνατός του, είχαν κρίνει οι 10 ένορκοι της υπόθεσης και ο κόσμος που παρακολουθούσε απλά επιβεβαίωσε τη δύναμη του καθεστώτος. Το παρακράτος έδειχνε το πραγματικό του πρόσωπο, λίγο αργότερα το ίδιο παρακράτος με στολές συνταγματαρχών θα αμνίστευε τον Κοντζαμάνη που οδηγούσε το τρίκυκλο και τον Εμμανουηλίδη που ήταν στην καρότσα, ενώ θα εξόριζε τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής και θα έστελνε στη φυλακή τον ανακριτή της υπόθεσης, τον Χρήστο Σαρτζετάκη.

Αυτή είναι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από την ταινία Ζήτα του Γαβρά. Ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής αναρωτήθηκε ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Λες και δεν ήξεραν. Στις 20 Ιουνίου ανέβηκε στο θέατρο Πάρκ, στις 20 Ιουνίου 1963 ανέβηκε στο θέατρο Πάρκ τη Λεωφόρου Αλεξάνδρας επιθεώρηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη «Μαγική Πόλη» σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Τριβιζά και εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι «Ο Καβαλάρης του Ουρανού».

Στίχη μουσική Μίκης Θοδωράκης, τραγούδι που αφιερώθηκε στη μνήμη του αγωνιστή της Δημοκρατίας Γρηγόρη Λαμπράκη. Λίγες μέρες πριν είχε ιδρυθεί η Δημοκρατική Κίνηση Νέων Γρηγόρης Λαμπράκης. Με Γρηγόρη Μπιθικότσι, με τις θύμισες από την δολοφονία και τον θάνατο του Γρηγόρη Λαμπράκη, θα πάμε σε ειδήσεις. Βασίλης Δέτσικας είναι στο στούντιο με τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγο και πάλι πίσω εδώ στο Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση ως το ύψος του Εγάλιο και στην άνοδο από Λεωφόρο Αθηνών ως Μεταμόρφωση. Προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκά σε Κηφισίες. Μεσογείων Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού στη Λεωφόρο Καρέα στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Το πρόγραμμα του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα αναμένει κυβέρνηση για να τοποθετηθεί επί της ουσίας της πολιτικής πρότασης του πρώην Πρωθυπουργού. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει αμετανόητος και απαράλλαχτος και σημείωναν ότι η κοινωνία ζητά να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Το όνομα του κόμματος πιστοποιεί πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζει ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Από το θυσίο, Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως γίνεται το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και απέθυνε κάλεσμα για μαζική λαϊκή στήριξη και συμμετοχή στο νέο ταξίδι. Στη Βουλή θα κατατεθεί στις αρχές Ιουνίου το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή για ίδια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παράλληλα, το νομοσχέδιο ενσωματώνει διατάξεις ένταξης στα βαρέα ανθυγιεινά 120.000 νοσηλευτών οδηγών και διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ που προσλήφθηκαν πριν από το 2011. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, οι 22 που συνελήφθησαν στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση περιλαμβάνει 138 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της και ως το Σάββατο στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Ταϊκβοντό στο Παλαιό Φάλιρο η Attica Green Expo 2026, η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το Ταϊκβοντό από τις 9 ως τις 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα συζητηθούν η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές θα συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 3 μετά το μεσημέρι από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, παρουσία κυβερνητικών στελεχών, περιφερειαρχών και δημάρχων. Ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές ξεκινάει η ΑΔΕ από το τρίμηρο του Αγίου Πνεύματος. Το στόχαστρο μπαίνουν επιχειρήσεις που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις, όπως καταστήματα, μπαρ, εστιατόρια που δεν κόβουν αποδείξεις ή δεν αποδίδουν το ΦΠΑ. Στη διεθνή ενημέρωση, Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν κτίριο στην πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον νέο ηγέτη του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς στον Παλαιστινιακό θύλακα. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο για το Conference League, τότε να άνοιξε ξανά το φάκελο της υπόθεσης του Σαβίνιο, επαναφέροντας τις επαφές για την απόκτησή του εν ώψη της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροίτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by they.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Let's go.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. ΔΕΗ Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Έλα κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
3: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Καλημέρα σας, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι. Εδώ είμαστε εμείς στο πρωινό αυτό της Τετάρτης 27 του Μάη, όπου ο ευρωπαϊκός θερμικός στόλος, έτσι τον λένε οι μετεωρολόγοι, φαίνεται ότι άρχισε από χτες να μας αγγίζει για λίγο. Είναι δεδομένο ότι σε κάποιες περιοχές της πόλεως των Πατρών, στο κέντρο και προς τα νοτιοδυτικά, που είχε πιο πολύ ζέστη στο βράδυ, μάλλον είδαμε τις πρώτες ανοιχτές πόρτες στο βραδινό ύπνο. Βέβαια δεν είναι φαινόμενο που θα μείνει από τώρα, είναι παροδικό, διότι ο θόλος θα φύγει κάποτε από πάνω από την Ευρώπη, είναι στη νότιο δυτική Ευρώπη. Επηρεάζει την Αγγλία, τη Γαλλία, είναι από πάνω μέχρι κάτω και φτάνει λίγο και στην Ελλάδα.

Αυτό βέβαια λένε οι επιστήμονες, οι μετεωρολόγοι, ότι θα αλλάξει και ότι κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει σε λασποβροχούλες και σε διάφορα σκαμπανεβάσματα. Ελπίδα να έχουμε ότι η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα και της Αγίας Τριάδος την Κυριακή δεν θα επιτρέψει να έχουμε ένα τριήμερο που θέλουν μερικοί να το σκάσουν, το οποίο θα είναι με καιρό ανάποδο. Θα δούμε, ψυχραιμία, θα δούμε. Στην επικαιρότητα βεβαίως σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, κυριαρχεί η ίδρυση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, όπου άλλα περιμέναμε και άλλα μας βρήκαν από ό,τι θα καταλάβατε. Έχω επίσης να σας πω πολλά και διάφορα νέα που έχει η επικαιρότητα. Έχω να σας πω για το δεύτερο κύμα πληρωμών της επιδόματος θέρμανσης, το οποίο έρχεται το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή θα είναι στους λογαριασμούς της τράπεζες. Έχω να σας πω και άλλα τινά πράγματα και να σχολιάσουμε αυτά που έγιναν και αυτά που θα γίνουν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πάμε στην Κάρνα να κάνουμε τη δουλειά μας, να πάρουμε το κρεατάκι μας, το φρέσκο, το λαχταριστό, και σας έχω από τώρα και για το τριήμερο, άσε μας πουλάκι μου, πατάς ένα κουμπί να μπεις μέσα να δεις τη σούστηλη Κάρνα και βγαίνει το τέμου μου, να πάω να πάρω παπούτσα από τους Κινέζους. Λοιπόν, για να πάω παρακάτω να βρω που είναι η Κάρνα. Να την, τη βρήκαμε. Και το Σάββατο 30 του μήνα λοιπόν σας έχω χοιρινό τούτη φορά, μπουτάκι ή σπάλα νοπό ελληνικό 4,88, κιμάς βόιος, μουσκαρίσος δηλαδή, νοπός 9,48, κιμάς ανάμεικτος, χοιρινό μοσχάρι 7,48 και κοτόπουλο νοπό ελληνικό 2,98. Αυτές είναι οι τιμές, αυτές είναι οι προσφορές για ένα ωραιότατο τριήμερο. Από την Τετάρτη τις ξέρετε, τι άλλο θέλετε δηλαδή κλπ. Για να προετοιμαστείτε και για την ψητούρα που θα κάνετε και για το μαγειριό στην κουζίνα που έλεγαν και οι παλιοί γιαγιάδες μας και οι μανάδες μας. Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα που λέτε κυρίες και κύριοι, τελειώνει και ο Μάης. Όσα γαϊδούρια παντρευτήκανε και ζευγαρώσανε, ένα τριήμερο μένει μόνο για να φύγει ο μήνας των γαϊδάρων και μετά έρχεται ο Ιούνιος. Τη Δευτέρα κιόλας θα έχει τρεις με το που θα επιστρέψουμε Παναγία κοντά μας, αλλά επειδή δεν έφτασε ακόμα το τριήμερο και είναι ακόμα Τετάρτη, έχουμε άλλα να κάνουμε. Και βέβαια αν υπάρχει κάποια δυσκολία οικονομική, έχουμε τους Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, που απαντούν στο 6944-2121-50 και που δέχονται και αλληρίτσες να τους πάτε και όλα τα τιμαλφή που έχετε στο σπίτι, τζοβερικά δηλαδή, δαχτυλίδια, βραχιόλια, πώς έλεγε ο Ηλίας το 16ο Χατζηχρίστος. Αυτά που έχει μέσα στη φρουτιέρα της. Ποια φρουτιέρα, λέει κύριε Πόλης μου. Αυτό είναι και η παγεντέρα. Για την πιζουτιέρα ήθελε να πει. Αυτά λοιπόν βγάλτε τα από την φρουτιέρα, την παγεντέρα, την πιζουτιέρα που τα έχετε, γιατί μόνο έτσι θα το σώσετε. Και βεβαίως, αν θέλετε να το ζείτε από κοντά, με ζώνω σε 100 στον τρίτο όροφο. Veneris Motors λένε τα ταμπελάκια από κάτω από τους αριθμούς κυκλοφορίας των καλύτερων ολοκένουργιων μεταχειρισμένων, ελαφρώς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην πόλη. Αυτοί είναι οι πιο τυχεροί οδηγοί και ιδιοκτήτες που πήγαν εκεί και βρήκαν πραγματικά αυτό που ήθελαν. ξέρω ποιος με μελετάει, αλλά τέλος πάντων θα σας το πω μετά. Ο Τσίπρας. Λοιπόν, στο Βενέρι ακροτηρίου και Βενιζέλου θα βρεις αυτό που θέλεις, στην τιμή που το θέλεις και με ανταλλαγή του παλιού και με ασφαλώς χρηματοδότηση. 2-6-10-70-70-60 το τηλέφωνο, το κενό των δευτερολέπτων ήταν δια την κατάποση του ύδατος. Veneris Motors, κυρίες και κύριοι, τίποτε άλλο, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο από αυτοκίνητο μετά. Yellow Shoes, Vochi 31, αυτό το όνομα είναι που έχει μπει στη ζωή μας φέτος το καλοκαίρι για την άνοιξη.
Εκεί βρίσκουμε τα καλύτερα παπούτσια στις καλύτερες τιμές, μοδάτα, επώνυμα, φυρμάτα για άντρες και γυναίκες. Δεν πανικοβάλλεσαι, μπαίνεις μέσα, διαλέγεις αυτό που θες, δεν είναι κανείς πάνω το κεφάλι σου, λες αυτό θέλω, έρχονται, σε εξυπηρετούν, το δοκιμάζεις, το πήρες και έφυγες και πετάς. Καλοκαίρι θα με θυμηθείς, θα σε κοιτάνε στα πόδια, σου λέει. Βότση 31, δεξιά δια της γυναίκας, αριστερά δια τους άνδρας. Εκεί στη Βότση μεταξύ Κορίνθου και Μεζόνος. Ο Τζίφρι, σταθερή αξία, πρωί-πρωί ξεφορτώνουν τα φορτηγάκια από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, ωραιότατα κρεμούλες, ριζόγαλα και όλα αυτά τα συναφή τα οποία έρχονται από φρέσκο γάλα της περιοχής εκεί Αμφιλοχίας, του Σταμούλη, του Λοχία. Στο πιάτο μας το κουταλάκι μένει μόνο, παίρνεις το κουταλάκι και ευχαριστιέσαι γαλακτοπολείο αλλά παλαιά. Έλλον Στατιώτου και πέντε πηγαδίων. Τώρα που το σπίτι μου δύο μεγάλωσε το πρόγραμμα και επεξετάθη, τώρα που υπάρχει περίπτωση να πάρετε το ανακαινίζω και τα λοιπά, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε την Εξάλκο, που είναι 50 χρόνια ιστορίας στο ελληνικό κούφωμα, στα κουφώματα αλουμινίου, στις πόρτες, στα παράθυρα, σε όλα αυτά που θα χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε και να ομορφύνετε το σπίτι σας, και για θερμομόνωση και για αισθητική λειτουργία. Λοιπόν, 8 και θα βρείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Εξάλκο, 8 και 17 πρώτα λεπτά. Πρώτα λεπτά λέει το ρολογάκι. Δεν ξεχνάτε το City in Action 4 έως 6 του μήνα Ιουνίου, 6 είναι Σάββατο. Είναι κορύφος των εκδηλώσεων με τη μεγάλη ποδηλατάδα. Έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Εκεί όταν γυρίσουμε μετά την ποδηλατάδα μας περιμένει δωρεάν συναυλία από το Δήμο Αναστασιάδη. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Μπείτε στο www.cityinaction.gr και δηλώστε συμμετοχή σήμερα. Διοργανώνεται από τον Ποδηλατικό Όμιλο Πατρών. Έχει χορηγό την Ολυμπία Οδό, υποστηρικτές των ΟΛΠΑ, τις αστικές συγκοινωνίες πατρών, το Ταξί Express 26.10.450.000, έχει την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και ασφαλώς μέγα χορηγό τη ΔΕΗ. Προβληματισμένη σε βλέπω, Αθανασία, ξαναπετάει πάλι αυτό από πάνω σου? Ένα μεγαλωμένο έντομο είναι, δεν είναι βροντόσαυρος, μην τρομάζεσαι. Πρόσεξε, όχι μην τρομάζεις, μην τρομάζεσαι, μην πανικοβαλίζεσαι που λένε. Λοιπόν, έχει μπει το σκασμένο μες στο στούντιο, είναι το γούρι σου ρε Αθανασία, μην το πειράζεις αυτό. Σε σένα, πού θα πήγαινε. Λοιπόν, πάμε να ξυπνήσουμε το πρώτο τραγούδι, γιατί έχω να πω πολλά και έχω και καλεσμένους σε λίγο. Πάμε.

Βρε τι πάθαμε χτες. Περιμέναμε να δούμε τον νέο Ανδρέα Παπανδρέου, τον νέο Κωνσταντίνο Καραμανλή και μας προέκυψε ο Γιάννης Μπανιάς. Κουκουέ εσωτερικού 1987. Λοιπόν, όλο το σκηνικό το έχει στήσει το εργάκι πολύ όμορφα, Άλεξ, διότι έξυπνος είναι και ικανός είναι. Και πρωθυπουργήσιμος είναι. Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει η ώρα του να κυβερνήσει. Υπάρχει συγκεκριμένο σενάριο, θα σας το πω ποιο είναι και βάσει του σενάριου κινείται. Όμως αυτή η ιστορία της διαδρομής με το βιβλίο σενάριου κινείται. Όμως αυτή η ιστορία της διαδρομής με το βιβλίο, την Ιθάκη, της

μεταπολίτευση στο πρόσωπο του Αλέξη και ότι θα είχαμε τη δημιουργία ενός κόμματος που άφηνε ο ίδιος να ευνοηθεί ότι θα έχει μέσα λέξεις πηξίδα, δημοκρατία και τέτοια, που θα μπορούσε να το ψηφίσει δηλαδή μέχρι και από την άκρα αριστερά έως και ένας δυσαρεστημένος ψηφοφόρος του Μητσοτάκη. Δυστυχώς αυτό το οποίο ανακοινώθηκε χθες ήταν η επανίδρυση του ΚΚΕ εσωτερικού μετά από 50 ολόκληρα χρόνια. Και υπάρχει λόγος που έγινε αυτό. Το υποψιαζόμουν, αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω. Μου έκανε εντύπωση πώς θα άφηναν οι σοφοί αυτοί της πάλι ποτέ ανανεωτικής αριστεράς αυτό το νέο παιδί να ξεκινήσει με το δικό του όραμα και με το δικό του στίγμα, αφήνοντας πίσω τα ρέστα που δεν πήραν από την πρώτη φορά αριστερά οι Σιακαντάριδες και οι Γαβρόγλου αυτής της ζωής. Είναι αυτοί που έχουν φτάσει σήμερα στα 70 και έχουν ένα γαμότο, ότι φτάσανε στην πηγή και δεν ήπιανε νερό. Δηλαδή δεν κατάφεραν για 8, για 12 χρόνια να περάσουν μέσα από τη διακυβέρνηση της αριστεράς εκείνα τα οποία πάλευαν πιτσιρικάδες 16 και 17 χρονών όταν κόλλαγαν αφήσεις της ΚΝΕ, γιατί από εκεί ξεκινήσαν όλοι αυτοί και μετά έγιναν ανανεωτική αριστερά, δυνάμεις της οικολογίας, μπουρδου μπουρδου μπουρδου, πεταλουδίτσες κτλ. Αυτοί λοιπόν τον κατήφθηναν τον Τσίπρα, ένας πενιντάρης που δεν πρόλαβε ούτε τη μεταπολίτευση, δεν πρόλαβε δηλαδή τη Χούντα, γεννήθηκε μετά τη Δημοκρατία το 1971, έχει ως σοφούς και συντάκτες του μανιφέστου που θέλει να μας κυβερνήσει στο μέλλον ανθρώπους 70 χρονών και 80, γιατί ο Γαβρόγλου είναι 80, με το γαμότο και το έλλειμμα της μη ολοκληρωμένης εφαρμογής των παλαιών εκείνων ιδεολογημάτων τους. Εν πάση περιπτώσει όμως, έχει λόγο που έγινε αυτό. Και θα πει κάποιος, μα δεν μπορούσε νέο παιδί ο Τσίπρας να είναι λίγο πιο διαφορετικός, λίγο πιο εθνικός, αφού είναι που είναι ο μόνος από δάφτους που έχει αντιπολίτευση πρωθυπουργήσιμος, γιατί κακά τα ψέματα, αυτό είναι αλήθεια. Δεν ήθελε μάλλον, το δεν μπορούσε, δεν το λέω, δεν είμαι σίγουρος αν μπορούσε ή όχι. Δεν ήθελε, γιατί? Γιατί καταρχήν όλο το εγχείρημα αυτό θέλει να ξεκινήσει από τη μαγιά που πήρε το βράδυ των εκλογών του 23. Να εξαφανίσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ και να μαντρώσει μόνο στο πρόσωπό του και στο κόμμα του ό,τι τι το αριστερόν υπάρχει μέσα στο Κοινοβούλιο. Ή δυνατόν να αφήσει απ' έξω από τη Βουλή τη Ζωή, τη Νέα Αριστερά και ασφαλώς και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από σήμερα είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει σαν κόμμα. Μάλιστα έκανε εντύπωση η διαρροπάλου απαγόρευση από τον ίδιο τον Τσίπρα να παραβρεθούν στη συγκέντρωσή του χθες εν ενεργεία βουλευτές. Μέχρι και ο φίλος μου Αντρέας ο Παναγιωτόπουλος εδώ από την Πάτρα έφαγε πόρτα ο μαύρος ο Αντρέας, παρότι ήθελε να πάει και τον αγαπάω τον Αντρέα. Γιατί έχει το θάρρος της γνώμης του, δεν μασάει, τα λέει ανοιχτά, είναι ξεσκούφωτη καλύβα και δεν φοβάται τίποτα. Ήθελε να πάει και έτσι γούσταρε να πάει και να κάνει. Δεν πήγε ούτε ο Αντρέας, φάγανε πόρτα όλοι. Τώρα η πολιτική του φρασιολογία είχε κλεμμένες λέξεις από το ΚΚΕ. Ολιγάρχες, κερδοφορία, λίγο Αμερικάνους, παλιοαμερικάνοι που φταίνε για όλα. Καμία σχέση με εκείνους που του φέρανε γραμμένη τη συμφωνία των Πρεσπών από τον Τζέφρι Πάιετ και την υπέγραση. Αυτοί πρέπει να ήταν κάποιοι άλλοι Αμερικάνοι. Λοιπόν, η Ουκρανία και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν με την πολιτική ορολογία του ΚΚΕ, με συναισθηματισμούς από εκεί και πουθενά τη λέξη Μητσοτάκης. Έδειξε ότι δεν τον επιλέγει ως αντίπαλό του. Έλεγε η χώρα, η κυβέρνηση. Δεν είπε καν για κανέναν υπουργό ούτε μια λέξη, ούτε για τον ίδιο τον Μητσοτάκη, θεωρώντας ότι ούτως ή άλλως το σενάριο το οποίο τον περιέχει δεν αφορά τον Μητσοτάκη για τρίτη φορά πρωθυπουργό. Όχι γιατί θα γίνει ο ίδιος, αλλά γιατί προετοιμάζει το πώς θα γίνει αργότερα. Ούτε μία φορά δεν υπόθηκε η φράση κυβέρνηση, ίσως μία

φορά και μόνο. Από εκεί και πέρα, ό,τι ήταν να φαίνεται λάθος, χρησιμοποιούσε πρώτο πληθυντικό. Σήμερα κάνουμε λάθος αυτό, σήμερα η χώρα κάνει αυτό, σήμερα κάνουμε αυτό. Δεν έλεγε η κυβέρνηση. Η μαγιά του λοιπόν είναι αριστερή. Φαίνεται και από το η ανανεωτική αριστερά, αυτή η αριστερά που κάποτε έφυγε, διαχώρισε τη θέση της από το ΚΚΕ, που ιδρύθηκε το ΚΚΕ εσωτερικού. Γι' αυτό σας λέω ότι ξαναβρήκαμε το Γιάννη Μπανιά, και θα τον θυμούνται βέβαια όσοι είναι 50 φεύγα, οι νεότεροι δεν ξέρουν τι είναι αυτό. Ο μέσος όρος ηλικίας του ακροτηρίου ήταν τα 65 χρόνια. Δεν υπήρχαν 25άριδες και 20άριδες. Άντε να ήταν ελάχιστοι 30-40άριδες. Το θετικό είναι ότι περίμεναν λιγότερο κόσμο και είχαν περίπου το διπλάσιο από όσο περίμεναν. Αυτό είναι θετικό. Σημαίνει ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει κάτι άλλο, θέλει να πιαστεί από κάπου αλλού, θέλει εν πάση περιπτώσει να πιστέψει ότι υπάρχει μια πολύ πιο σοβαρή εναλλακτική πρόταση από ό,τι φαίνονται οι υπόλοιπες σήμερα στην αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε και στο πρώτο τελευταίο, το σήμα. Ο Τσίπρας ήταν έτοιμος να ανακοινώσει δημοκρατική πηξίδα. Σας το λέω, το ξέρω από πρώτο χέρι. Επέμεναν λοιπόν οι διάφοροι γαυρόγλους και καντάριδες και, που είναι δίπλα του αυτή η σοφή, ότι για να μπορέσεις, Αλέξη μου, να μαντρώσεις όλους αυτούς που σου φύγαν και πήγαν στη ζωή στον ΣΥΡΙΖΑ, που άφησες πίσω σου διαλυμένο, δεν του το είπαν αυτό, και στη Νέα Αριστερά, πρέπει να τους προσδιορίσεις με αριστερό πρόσημο ακόμα και στο σήμα. Γι' αυτό επιλέγει η λέξη Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και αυτό το αλφα, το οποίο είναι παραξηγήσιμο στο σήμα. Και ο καθένας μπορεί να σκεφτεί οτιδήποτε. Μπορεί δηλαδή να δημιουργήσει συνέστημα ακόμα και σε έναν αντιεξουσιαστή. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, από εκεί ξεκινάει ο Αλέξης. Και γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί δεν είδαμε τον νέο Ανδρέα Παπανδρέου ή τον νέο Κωνσταντίνο Καραμαλή και είδαμε τον Γιάννη Μπανιά? Γιατί είδαμε την επανίδρυση του ΚΚΕ εσωτερικού στην ουσία και όχι τίποτε άλλο? Διότι το σενάριο, κυρίες και κύριοι, λέει το εξής. Το βράδυ των εκλογών, που πιθανώς, το πιθανότερο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, ο Τσίπρας θέλει να είναι δεύτερος. Θέλει να πετάξει στην τρίτη θέση το Πασόκ, και εκεί ο Ανδρουλάκης το μόνο που μπορεί να πει για να σωθεί είναι: συμμετέχουμε σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Θεοί και δαίμονες θα το λένε αυτό την Κυριακή το βράδυ των εκλογών. Και αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα, πώς θα λειτουργήσει. Αν ο Μητσοτάκης έχει πάρει ένα 33-34, όχι ακατόρθωτο, αλλά πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, και έχει 130-130 τόσες έδρες, δεν νομίζω ότι μπορεί να του πει κανείς δεν θα είσαι πρωθυπουργός. Εκτός και του το θέσουν εκβιαστικά. Αν έχει πάρει 125 και έχει 29% και 30%, θα μας χαιρετήσει για άλλα νερά τα οποία έχει διερευνήσει και έχει εξασφαλίσει από τώρα. Εκεί λοιπόν παίζουν διάφορα σενάρια. Έτσι λοιπόν, αν υποτεθεί ότι η επόμενη κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση και θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Αυτό το σκηνικό στείνει ο Τσίπρας και το ξεκινάει καταρχήν από το μάντρωμα της αριστεράς, και στο μέλλον περιμένει να ντουρθούν όλοι οι άλλοι. Αυτά. Επειδή σε γενικές γραμμές εγώ τον Αλέξη τον αγαπώ, τον εκτιμώ, τον συμπαθώ σαν άνθρωπο, ανεξάρτητα από τα πολιτικά ή όχι, είναι μια φρέσκια φυσιογνωμία η οποία μπορεί να πέρασε διαπυρός και σιδήρου από τη διακυβέρνηση και με όσα του τύχανε και με όσα μπόρεσε ή δεν μπόρεσε, μπορεί να είναι ο πρώτος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας ο οποίος αλλίωσε στην πράξη τη δεδηλωμένη βούληση του ελληνικού λαού τότε με το δημοψήφισμα. Αυτό είναι χοντρό πολιτικό αμάρτημα, αλλά ήταν, ας πούμε, για το καλό της χώρας. Μπορεί πολλά, μπορεί, αλλά εξακολουθεί να έχει μια φρεσκάδα και κυρίως να διατηρεί την πρωθυπουργημότητά του. Το είπα. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη, εγώ την έβγαλα. Ο πρωθυπουργήσιμος και η πρωθυπουργημότητα. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό είναι το σκηνικό, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν μαντρώνουμε τους δικούς μας.
αυτό. Παίρνουμε όλο το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, πετάμε απ' έξω, στείνουμε ένα 15-17, περνάμε τον Ανδρουλάκη με αριστερό συναισθηματισμό και από εκεί και πέρα παίζουμε μπάλα. Αυτό παναστήσει ο Τσίπρας και ας έχουν το νου τους όλοι οι υποδέλοιποι. Εγώ θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στον Αλέξη και πάμε να το αναφωνήσουμε όλοι μαζί δυνατά.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.

0: γεύση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Δεν ξέρω αν έχει ο Τσίπρας νεολαία. Θα τη βρεις το δρόμο και τι θα κάνεις, Κασίλα μου μεγάλη. Εγώ έχω μια ωραιότατη νεολαία απέναντί μου εδώ, πρωί-πρωί. Το ένα το παιδάκι αυτό το ξέρω από την ημέρα που γεννήθηκε, το άλλο το γνώρισα τώρα. Θα μιλήσουμε για πιο ευχάριστα πράγματα, θα αλλάξουμε σελίδα και θα πάμε στο 17ο παιδικό φεστιβάλ του ΤΕΑΠΗ. Θα σας εξηγήσουμε μετά τι είναι το ΤΕΑΠΗ, του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα μιλήσουμε δηλαδή και για επιστήμη και για κουλτούρα και για παιδική αγωγή και για παιδική ψυχολογία και για πολλά πράγματα τα οποία διδάσκονται, πώς το λένε Κωνσταντίνο μου, στο τμήμα?
3: Στο τμήμα επιστημών, εκπαίδευση και αγωγή στην προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών.
2: Πολύ ωραία. Ο Κώστας Κωνσταντίνος Ευθυμίου είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής αυτού του φεστιβάλ και η Εύη Θοδώση, η κόρη του αγαπημένου μου φίλου Άκη Θοδώση και της Ευσταθίας, το γένος Βακαλοπούλου, αλλιώς Σταθούλας, ένα παιδάκι που το ξέρω από την ημέρα που γεννήθηκε και τα αγαπάω πολύ, είναι εδώ. Εύη μου, εσύ είσαι πολύ καιρό μέλος στην Επιτροπή και ασχολείσαι.
4: Όχι.
2: 2 χρόνια, πόσο?
4: Όχι, όχι, είναι η πρώτη μου τη χρονιά.
2: Α, έχω μείνει πίσω.
4: Ήμουν εθελόντρια.
2: Α, εθελόντρια.
4: Και φέτος είμαι στη θέση συντονισμού εθελοντών.
2: Το θυμάμαι γιατί πάντα με κάτι τέτοιο ασχολιώσουν. Άρα από εθελοντικής πλευράς στην αρχή. Mm-hmm. Τι κάνει ο εθελοντής, να ξεκινήσουμε από την Εύη Κωνσταντίνη.
4: Η θέση μου.
2: Ο εθελοντής τι κάνει?
4: Α, ο εθελοντής. Κάθε χρόνο έχουμε μία πλατφόρμα με διάφορα εργαστήρια που βγάζουν οι καθηγητές σε συνεργασία με τους φοιτητές. Και ανάλογα με τον αριθμό που οι φοιτητές επιλέγουν να συμμετάσχουν, γίνονται εθελοντές και συμμετέχουν σε αυτή τη δράση εθελοντικά.
2: Ναι. Και η επιτροπή αυτή τώρα που είναι πάνω από όλα στην ουσία και οργανώνει όλο αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι είναι αυτό, γιατί έτσι που ακούγεται φαίνεται κάτι πολύ ωραίο και είναι καλό, επειδή το Πανεπιστήμιο έχει βεβαίως μια άρρηκτη σχέση με την πόλη της Πάτρας, κοινωνική, οικονομική, έχει όμως ένα μικρό έλλειμμα σε αυτά και εγώ γι' αυτό ήθελα να έρθείτε εδώ να τα πούμε, για να μαθαίνουμε πόσα ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται που ίσως επειδή δεν είναι στο κέντρο της πόλης ή επειδή δεν έχουν τη δημοσιότητα ή την πονηριά να περνάνε λίγο από την πολιτική, δεν τα πολύ παίρνουμε χαμπάρι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι είναι λοιπόν το 17ο παιδικό φεστιβάλ?
3: Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, το παιδικό φεστιβάλ είναι μια εθελοντική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα του τμήματός μας, όπου είμαστε και εμείς, του τμήματος επιστημών και εκπαίδευση και αγωγή στην προσχολική ηλικία. Οργανώνεται από τις φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΤΕΑΠΗ σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες του τμήματος, και κάθε χρόνο στο τέλος της άνοιξης και για μια εβδομάδα έρχονται στο πανεπιστήμιο μας περίπου 2.000 παιδιά προσχολικής ηλικίας.
2: Άρα αυτούς αφορά.
3: Αυτούς αφορά. Αφορά
2: και η πρόσκληση είναι προς παιδικούς σταθμούς, μάλλον όχι βρεφονιπιακούς, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγία και δημοτικά μέχρι την Τρίτη.
4: Μέχρι την πρώτη.
2: Στην ναι.
3: Όρια είμαστε εκεί πέρα. Ναι. Φυσικά και
2: σε όσους γονείς τους οποίους κάνετε ανοιχτή πρόσκληση ή και συγκεκριμένη ανασχολείο. Φεύγει δηλαδή από την Οργανωτική Επιτροπή κάποια συγκεκριμένη πρόσκληση ηλεκτρονικά, φαντάζομαι.
3: Σε όλα τα σχολεία της Αχαΐας και όχι μόνο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή έχουμε και σχολεία που έρχονται από τη Ζάκυνθο, από την Αύπακτο.
4: Υπάρχει
3: μια φόρμα συμμετοχής την οποία τα συμπληρώνουν.
2: Α, έρχονται με προσυμπληρωμένη φόρμα συμμετοχής.
3: Ναι,
2: ωραία.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Και τα παιδιά λοιπόν αυτά που φοιτούν σε αυτά τα δημοτικά, συγγνώμη, στα νηπιαγωγεία, στους παιδικούς σταθμούς κτλ., τι βλέπουν, τι μαθαίνουν εκεί σε αυτό το παιδικό φεστιβάλ?
3: Οι εθελοντές μαζί με τους διδάσκοντες οργανώνουν διάφορα εργαστήρια προκειμένου να συμμετάσχουν τα παιδιά σε κάποιες δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εργαστήρια είναι εκπαιδευτικού προσανατολισμού με διάφορες θεματικές. Έχουμε εργαστήρια φυσικών επιστημών, όπως είναι ο κόσμος της φυσικής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε εργαστήρια όπου τα παιδιά εξασκούνται στο
4: κινητικό,
3: στα κινητικά παιχνίδια.
4: Παιχνίδια τσίρκου, κινητικά παιχνίδια.
2: Άρα λοιπόν, για να περάσω και στην Εύη, Εκεί έχουμε μία επί της ουσίας διπλή εξάσκηση. Από τη μία τα παιδάκια γνωρίζουν ένα κόσμο που δεν μπορούν στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο να τον δουν, ούτε λόγω χρόνου ούτε λόγω δυνατοτήτων. Από την άλλη, εσείς που είστε οι φοιτητές, κάνετε ας πούμε μια πρακτική εξάσκηση. Ακριβώς, σε αυτά τα παιδιά.
3: Πολύ σωστά.
2: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εύη, εσύ φέτος θα συμμετάσχεις πέρα από πλευράς οργανωτικής επιτροπής και στα δρόμενα?
4: Όχι, όχι.
2: Η οργανωτική επιτροπή απλώς επιβλέπει.
4: Επιβλέπει. Και έχουμε τις θέσεις και οργανώνουμε.
2: Ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν στα δρόμενα?
4: Οι φοιτητές.
2: Ναι, είναι επιλεγμένοι από την οργανωτική επιτροπή.
3: Βγαίνει πάλι, συγγνώμη αν διακόπτω, βγαίνει πάλι μια φόρμα συμμετοχής για τους εθελοντές, οι οποίοι δηλώνουν σε ποια εργαστήρια θέλουν να μπουν κατά σειρά προτεραιότητας. Και η Εύη, ο ρόλος είναι να πάρει αυτή τη λίστα με σειρά προτεραιότητας, να δει πού μπορεί να βάλει τους εθελοντές, έτσι ώστε να.
2: Έτσι, θα φορέσεις και το γυαλάκι σου αυτό, να πάρεις και μια βέργα αλλά παλαιά και θα κάνεις τη δασκαλίτσα που βάζει τα παιδιά στην τάξη. Η συμμετοχή πώς ήταν πέρυσι, θυμάσαι, Εύη, ήταν μεγάλη?
4: Ήταν τουλάχιστον πάνω από 120 φοιτητές.
3: Οι εθελοντές ήταν κάπου στους 135 με 140.
2: Ναι. Σημαντικό.
3: Και φέτος να τονίσουμε είναι... ότι φέτος και πέρσι συνεργαζόμαστε με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και με το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και έχουν δικό τους εργαστήριο. Οπότε είναι.
2: Άρα, αυτό μια, ναι, τα εργαστήρια αυτά είναι πιο διαδραστικά. Ναι, ναι, ναι.
4: Και στο σύνολο φέτος έχουμε 28 εργαστήρια.
2: 28. Πόσοι, ξέρουμε από τώρα πόσα νηπιαγωγεία και παιδική σταθμή έχουν δηλώσει συμμετοχή?
3: Αν δεν κάνω λάθος είναι κάπου στα 70.
2: Δεν είναι λίγα.
4: Όχι.
2: 70 είναι από όλη την περιοχή.
3: Ναι, από όλη την Αχαΐα και από άλλους νομούς.
2: Και αυτό κρατάει όλη την εβδομάδα.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση. Όσοι πήρατε αυτή την φόρμουλα και είστε επικεφαλής Βρεφών Ιππιακών, τι θέλω με τα βρέφη πρωί-πρωί? Βρεφών Ιππιακών. Μωρά ονειρεύομαι. Να ξεσκατίζω μωρά, με φαντάζεσαι, Εύη?
4: Όχι.
2: Λοιπόν, τα αγαπώ τα παιδιά γενικά, όλα τα παιδιά. Και ποιος δεν αγαπάει τα παιδάκια? Εδώ με τα ανήψια μου τώρα, κάτι μικρά που βαφτίστηκαν πριν από λίγο καιρό, έχω πάθει πλάκα, τα χαζεύω και όταν βρίσκω την ευκαιρία να είμαι κοντά τους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε για μένα, για σας λέμε τώρα. Κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και πρώτη δημοτικού να συμμετάσχουν σε αυτό το φεστιβάλ, να ζήσουν αυτή την εμπειρία, να δουν πώς το πανεπιστήμιο μας και το ΤΕΑΠΗ συμπεριφέρονται με εξωστρέφεια προς τις κοινωνίες για τη δουλειά που κάνουν και πώς βάζουν συνεταίρους με την καλή έννοια, όχι την επιχειρηματική, στη δουλειά τους και τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά και. Ετοιμάζεται, Εύη, ως Οργανωτική Επιτροπή και τίποτα happenings, δηλαδή θα έχει και κάποια...
4: Γενικά το φεστιβάλ είναι ενεργό όλο το χρόνο.
2: Α.
4: Και κάνουμε διάφορες δράσεις. Είμαστε συνεργασία μαζί με την Έθεξη σε το Βοτανικό Κήπο, στο TEDx πέρυσι συμμετείχαμε, και γενικά είμαστε στο Welcome Up, έχουμε δικό μας περίπτερο για να υποδεχτούμε τους φοιτητές και να έχουμε να κάνουμε μια πρώτη επαφή με το τι είναι το παιδικό φεστιβάλ, και γενικά είμαστε όλο το χρόνο ενεργοί.
2: Άρα λοιπόν, ας πούμε, για να το κλείσουμε, το φεστιβάλ είναι η ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που γίνεται όλο το χρόνο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και πότε τελειώνετε, χρωστάτε μαθήματα?
3: Δεν χρωστάμε.
2: Δεν χρωστάτε. Εσείς?
4: Εγώ ένα χρωστάω.
2: Ένα πουλάκι μου.
3: Ένα ίσον κανένα.
2: Ένα ίσον κανένα, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό που θα κάνετε. Παρακαλώ, πες.
3: Πριν τελειώσουμε, είμαστε δύο άτομα σήμερα την οργανωτική, δεν είμαστε όλη ομάδα.
2: Ωραία, να τους αναφέρουμε, βεβαίως, βεβαίως.
3: Εκτός από εμάς τους δύο.
2: Εκεί, στο μικρόφωνο, ναι.
3: Είναι η Σπυριδούλα Ενταΐ, που είναι υπεύθυνη των επισκεπτών. Όσοι μας επισκέπτονται αυτοί τους.
4: Τα σχολεία.
3: Το πέτσι του Σκουμαντάρι.
2: Ενταΐ λέγεται, δεν του Σκουμαντάρι.
3: Είναι ο Γιάννης ο Μπενέτος, ο οποίος είναι υπεύθυνος χωροταξικού σχεδιασμού. Είναι αυτός που οργανώνει όλο το χώρο του τμήματος για το πού θα μπουν τα εργαστήρια, με απόλυτη ακρίβεια. Είναι η Ευτυχία η Μουλά, που είναι υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων. Είναι η εικόνα του φεστιβάλ έξω στα social media.
2: Ωραία.
3: Είναι η Κάτια Κονταρά, που είναι υπεύθυνη της οικονομικής διαχείρισης.
4: Τις χορηγίες τελικά που θα μοιραστούν.
3: Όλα αυτά, πολύ δύσκολο κομμάτι. Και...
2: αυτό είναι σημαντικό, βέβαια, και αναγκαίο.
3: Και φυσικά είναι η κυρία Ρίγα Βασιλική. η οποία είναι υπεύθυνη διασφάλιση ποιότητας, είναι αυτή που μας κατευθύνει όλους. Οπότε αυτή είναι.
2: Είναι η καθηγήτριά σας.
3: Είναι η καθηγήτριά μας και είναι αυτή η οποία ξεκίνησε το φεστιβάλ πριν 17 χρόνια.
2: 17 χρόνια.
3: Και το έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που θα τολμήσω να πω πανελλαδικά, μπορεί και πανευρωπαϊκά, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο.
2: Εγώ τουλάχιστον το ακούω από τότε που άρχισε να μου το λέει η Εύη, τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν ήξερα ότι στο Πανεπιστήμιο συμβαίνει κάτι τέτοιο και μπράβο και στο Πανεπιστήμιο και στο τμήμα σας και σε εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.
3: Εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστώ, για την πρόσκληση.
2: Θέλετε να πείτε κάτι για να κλείσουμε?
4: Ότι το φεστιβάλ είναι 2 με 5 Ιουνίου και πέρα από σχολεία που θα έρθουν είναι ανοιχτή πρόσκληση σε μαμάδες με παιδιά να έρθουν να δουν το χώρο, να παίξουν τα παιδιά.
2: Α, ναι, γιατί ταυτόχρονα μπορεί κανείς και ως θεατής να παρακολουθήσει όλες αυτές τις δράσεις και να υπάρχει και χώρος που τα παιδιά του θα απασχοληθούν. Δηλαδή, μην πείτε πού να πάω τώρα στο πανεπιστήμιο που θα αφήσω τα παιδιά 5 και 6 χρόνια, θα τα πάρεις μαζί, γιατί για τα παιδιά γίνεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από 2 έως 6 Ιουνίου.
4: 5.
2: Έως 5, 5,
3: από,
2: ναι.
3: Από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε.
2: Ωραία. Άμα έρθω εγώ, τι θα κάνω εκεί, τον Παπαστρούμφ? Κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.
4: Και εμείς, καλή συνέχεια.
2: Τι έχετε, Αθανασία μου, τώρα εσείς να μας προτείνετε? Εγώ έχω να πω, όπου πήγε 48, πρέπει να τα πούμε, συγγνώμη, να βάλω τα γυαλιά μου. Μισό λεπτό, παιδιά, και μετά θα σας απεγκλωβίσουμε. Λοιπόν, έχω και λέω, το σημείωμα το πήρατε? Χαρτί και στυλό Κάρνα, 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά, το καλύτερο κρέας, φρέσκο και λακταριστό, ό,τι καλύτερο, και δεν πανικοβάλλεστε όσο υπάρχει Κάρνα, διότι οι τιμές είναι πάντα χαμηλές. Είναι αυτά που ακούσατε προηγουμένως που σας είπα. Έχω Golden Traders, αγοράει ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, 6944-21-2150 το τηλέφωνο, και αν θέλετε να το ζείτε από κοντά είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο, παίρνουν και λίρες αν έχετε. Και τα κοσμήματα, ξέρετε, αυτά που υπάρχει κίνδυνος να σε τα φάει ο άλλος, που να σου χτυπήσει το κουδούνι, να σου πει γιαγιά είμαι από το DDA και να τον πιστέψεις. Αυτό είναι το πιο κουφό. Veneris Motors λέγεται η αντιπροσωπή αυτοκινήτων που είναι το επόμενο βήμα στο καλό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στην Πάτρα. Ακροτηρίου και Βενιζέλου γωνία, 26 10 70 70 60, γιατί ο Γιάννης και ο Νίκος, ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρης διαλέγουν σχολαστικά και καρατσεκαρισμένα τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα της αγοράς και σας βεβαιώνω πως γίνονται ανάρπαχα, που λέει και ένας μπάρμας μου στο χωριό, στην Ηλία. Παπούτσια πήρατε εσείς? Εγώ πήρα ωραιότατα, ανοιξιάτικα, καλοκαιρινά, τα φοράς και πετάς, που λέγε μια διαφήμιση παλιά. Βότση 31 αριστερά, αυτών που κατεβαίνουν τη Βότση για τα αγοράκια, και δεξιά για τα κοριτσάκια, για γυναίκες και άντρες. Παπούτσια, μην πανικοβάλλεστε παιδιά, είναι γυμναστήριο από πάνω, πετάνε τα σίδερα και ό,τι μας πετύχει. Γκάπ, ακούστηκε. Συνεχίζω και λέω για τη Βότση 31, που είναι το γελο σούς με νέα διένθεση, ανανεωμένο, βιτρινάρες φοβερές, απίθανα παπούτσια. Πας για ένα και φεύγεις τουλάχιστον με τρία, θα με θυμηθείτε. Και Τζίφρις, ενός στρατιώτου και 5 πηγαδίων, εκεί που η νοστιμιά από τα φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας κάνει πραγματικά θράψη. Και πάμε στο City in Action Powered by DEI. Επιστρέφει δυναμικά 4-6 Ιουνίου, γεμίζει την πόλη με δράσεις, ποδήλατα και μοναδικές εμπειρίες. Είναι η ποδηλατάδα στις 6 του μήνα Ιουνίου. Απόγευμα θα ξεκινήσουμε από το πάρκο, το πάρκινγκ του ΝΟΠ απέναντι από τη ΔΕΗ στην Ακτή Δημαίων. Θα κάνουμε τον κύκλο της πόλης και θα καταλήξουμε εκεί όπου έχουμε δωρεάν συναυλία με το Δήμο Αναστασιάδη. Επίσης έχουμε, για να μην το ξεχνάμε, www.cityinaction.gr για να δηλώσει τη συμμετοχή. Διοργανώνεται από τον Ποδηλατικό Όμιλο Πατρών, έχει χορηγό την Ολυμπία Οδό, υποστηρικτές των ΟΛΠΑ, τις αστικές συγκοινωνίες Πατρών και το Ταξί Εξπρές 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και με μέγα χορηγό τη ΔΕΗ. Χωράει τραγούδι, ωραιότα. Ποιος τραγουδάει, καλό παιδί, ποιος συνεννοήθηκες? Α, πήγες πίσω, τόσο πολύ πίσω, για πάμε.

0: αυτά είναι. Βαρύγδουπη δήλωση του Πάνου Καμένου πριν από λίγο για το νέο κόμμα Τσίπρα. Αφού λέει εμφανίζεται Ελλάς και αφορά τον Γοργοπόταμο, επιβάλλεται να φτιαχτεί και ΕΔΕΣ. Α, τι τραβάμε, μαύρη και άραχνη Ελλάδα. Το τι γίνεται στα social media με αυτό το περίφημο όνομα Ελλάς, μη γελάς, μη μιλάς, κινδυνεύει Ελλάς. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι του Νταλάρα, μη μιλάς, μη γελάς. Και πώς έψαξαν και βρήκαν μερικοί φωτογραφίες από τότε που ο Ανδρέας ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ.
1: Γιώργο,
0: ορίστε πρόεδρε, συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Πόσο χρονών να είναι σήμερα η Ανούλα που φίλησα εδώ και 40 χρόνια?
0: Θα κοντεύει 50, πρόεδρε, η Ανούλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, εμείς θα έρθουμε στα δικά μας εδώ τα τοπικά τώρα να σας πω μερικά πραγματάκια. Θέλω να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε, όσοι περιμένετε δεύτερη δόση επιδόματος θέρμανσης, ότι αυτό θα γίνει την Παρασκευή, για να περάσετε και ωραίο τριήμερο όσοι περιμένετε. Δυστυχώς είχαμε προβληματάκια στην περιοχή μας. Είχαμε τροχαίο στην Ιόνια Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων. Απίστευτη σύγκρουση γεωταχή που στήγησε, με ταλίκα που στήγησε τη ζωή σε 74χρονο. Είχαμε τη σύλληψη ενός στο Μεσολόγγι γύρω γύρω που πρόκειται μια χαρά περί Έλληνος πολίτη που έκανε απόπειρα ληστείας πλάκος στο ξύλο, δύο ηλικιωμένους. Πώς μπορούνε, μωρέ, και βλέπουν μπροστά τους γεροντάκια 80 και 90 χρονών και τους δίνουν μπουνιές και κλωτσιές? Δηλαδή πρέπει αυτά να είναι ανθρωποειδή και ανθρωποειδή και ανθρωπόμορφα κτίνη. Τέρατα, δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Πιστέψτε με, μεγάλωσα έχοντας γύρω μου αρκετούς ηλικιωμένους, προσφέροντας όλη μου την ψυχή και τη ζωή μου για αυτούς τους ανθρώπους μέχρι να φύγουν, και να φύγουν με τον καλύτερο τρόπο, και αισθάνομαι ότι το χειρότερο πράγμα από αυτά που ακούω και αφορούν την εγκληματική δραστηριότητα και την παραβατικότητα σε αυτή τη χώρα είναι αυτές οι επιθέσεις εναντίον αυτών των υπερηλίκων. Βλέπω ανθρώπους 85 και 90 χρόνων που βγαίνουν στην τηλεόραση με κάτι μάτια μαυρισμένα και σπασμένα πλευρά. Τι τον βαράς, τι τον χτυπάς, να σου πει που τα έχει κρυμμένα τα λεφτά? Τι, δηλαδή είναι τραγικό. Νομίζω πως πρέπει να υπάρξει μια αναπροσαρμογή της με νομοθετική ρύθμιση της διάταξης περί ληστείας και όλων αυτών των παρελκομένων, που μπορεί να φαίνεται λίγο ρατσιστική, γιατί εγώ νομοθέτης δεν είμαι, νομική ήθελα να σπουδάσω αλλά ευτυχώς που δεν σπούδασα. Νομίζω πως πρέπει να μπει ένα πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο για τον ξυλοδαρμό ηλικιωμένων ή γενικά για τον ξυλοδαρμό ανθρώπων σε ληστείες. Αλλά θα μου πεις να βάλουμε ταρίφα με ηλικίες για να έχουμε και ταρίφα στις ποινές? Όχι, αλλά αυτοί που νομοθετούν σε αυτή τη χώρα πρέπει να το δουν αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό να μπαίνουν μέσα στα σπίτια για να πλακώνουν στο ξύλο 90 χρόνων ανθρώπους, να τους σέρουν κάτω. Έλεος. Και εδώ δεν βλέπω τίποτα άλλο που πρέπει να σας πω. Θα σας τα πούν σε λίγο οι συνάδελφοι. Ναι, γιατί δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε και το τραγούδι. Γιάννης Γιωργόπουλος και Αλέξανδρος Κογκόλης και Δήμητρα Μπαλαφούτη. Καιρός. Θα συνεχιστούν οι καλοκαιρινές αύρες κάνα δυο μέρες ακόμα, αλλά οι μετεωρολόγοι λένε ότι πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος τις απογευματινές ώρες να έχουμε στάθεια, δηλαδή ψυχάλες και λασποβροχές με 28 και 29 αυτά όμως, όχι με χαμηλή θερμοκρασία. Θα έχει εκείνο το πράγμα που θα πέφτει η λάσπη και μετά θα κάνει χειρότερη ζέστη και θα βρωμάει και η λάσπη κάτω. Το έχει ξανακάνει, δεν μας δημιουργεί εντύπωση αυτό. Σε ό,τι αφορά βέβαια τον καιρό τριημέρου, θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Μορφωμένια που έριξα. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο Τζίφρης, Έλληνος Στρατιώτου και 5 πηγαδίων. εκεί που το φρέσκο γάλα κάνει θράψη με τα προϊόντα του, από το χωριό Στάνος Αμφιλοχές. Ήταν μαζί μας το Yellow Shoes, Βότσι 31, το μαγαζί που θα σας κάνει να αλλάξετε φέτος το καλοκαίρι εικόνα ριζικά και να σας κοιτάνε στα πόδια, για γυναίκες και άντρες, επώνυμα, μοδάτα και σε τιμές απίθανες. Η αντιπροσωπή αυτοκινήτων Veneris Motors, που εκεί σας περιμένει το επόμενο καλομεταχειρισμένο αυτοκίνητό σας με διαρκή ανανέωση στόλου, ανταλλαγή και χρηματοδότηση, 26 10 70 70 60, Βενιζέλου και ακροτηρίου. Η Golden Traders αγοράει ένα χειρουργούς νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, και επίσης οι οποίοι απαντούν στο 20 6 1 4 4 21 21 50. Και η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, πάντα ποιοτικά και οικονομικά, το καλύτερο κρέας στο πιάτο σας. Μην μου ξεχνάτε το City in Action 4-6 Ιουνίου και την ποδηλατάδα 6 Ιουνίου Σάββατο, που δηλώνετε συμμετοχή στο cityinaction.gr. Δεν προλαβαίνω να πω άλλα πολλά. Λέω καλημέρες πολλές σε όλους τους οδηγούς των επαγγελματικών οχημάτων, τους οδηγούς των αστικών λεωφορείων που μας ακούν τώρα στη δουλειά τους. Πολλά φιλιά και καλημέρες στο φίλο Μαντώνη Δημακόπουλο στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνής, του Ζαχαροπουλέου στο Γλάφκο, και απολαύστε έναν Νταλάρα αφιερωμένο στο νέο κόμμα Ελλάς του Τσίπρα.

0: μέσα μεταξύ.
1: Αντρέα,
0: σαν παλιό κρασί.
1: Πώς το βλέπεις το χώμα? Προσπαθεί να σ' αντεγράψει. Απ' τα αριστερά ο μικρός.
0: Πράγματι.

0: γιατί θα το κρύψω με άρρωστη. Τότε άρρωστη, άρρωστη, υπέρ του Κυριάκου είναι όλα αυτά. Κούνια, που σε κούναγε.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομό Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr.

0: Κι βοστού ρούμπικ το πολιτικό σκηνικό. Όπερ με θερμινευόμενο διαλέγετε και παίρνετε. Και γένε το Ελλάς, άγνωστο το τι θα γίνει με εμάς. Πρεμιέρα ανάκαμψη Τσίπρα στο θυσίο με δεσμεύσεις 7 σημείων και άρεμο από Παπανδρέου και ολίγων από ανανεωτική αριστερά. Λίθος κόσμου στα αποκαλυπτήρια δεσμεύτηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία για τη χώρα, δίκαιη ανάπτυξη, αξιοπρέπεια και αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Δέσμευση για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Για ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων. Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Και έβδομον για ισχυρή Ελλάδα που θαρακίζει τα δικαιώματά της. Κατά τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, η πολιτική Βαβέλ κατά Κυριάκο Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρας, Καριστιανού. Σφυροκόπημα της κυβέρνησης από Καραμαλή για τα ήρεμα νερά με την Τουρκία, κατηγορίες για ενδοτισμό και αναφορά στις υποκλοπές. Άννα Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο τις υπογραφές που απαιτούνται για τη δημιουργία κόμματος. Αθάνατη Ελλάδα, βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3-4 μήνες αντί για 2 χρόνια, πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, με δίθεν συμβουλευτικές εταιρείες που γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Φυσικά, έναντι, όχι πινακίου φακής, αλλά πακτολού ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα δίκη για τα ΤΕΜΠΗ, το νέο lifting στην αίθουσα ακρόασης και φυσικά το ζητούμενο για το τι θα βγάλει η σημερινή διαδικασία. Οι μάσκες έπεσαν. Σύμφωνα με τον αρχαιό υφυπουργό πολιτισμού, προσέξτε, δεν λέω το Υπουργείο Πολιτισμού, τον κύριο Φωτήλα, το ρωμαϊκό οδείο στην πόλη δεν δίνεται για να τιμωρηθεί ο Δήμος Πατρέων. Πρόσχημα οι ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λίγο μετά τη δαπανηρή αναγέννηση. Νυφάλη αντίδραση από μεζόνος που αγνοεί Φωτήλα και δηλώνει πως εμείς μιλάμε με το Υπουργείο και την Υπουργό για το 2027. Όμως, κυρίες και κύριοι, η ουσία είναι ότι οι μάσκες έπεσαν. Είναι ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες δεν είναι ο Δήμος και η πόλη το ζητούμενο ως προς την εμπλοκή με το ρωμαϊκό οδείο και τη χρήση, αλλά ακούσατε, σύμφωνα με τον αρχαιό υφυπουργό πολιτισμού, το μοντέλο θα είναι υπό την εποπτεία της εθνικής λυρικής σκηνής και ουχή μόνον. Καμαρώστε τον, χαρείτε τον, γιατί λαμπρύνει την πολιτική. Εκατοντάδες από τη Δυτική Ελλάδα στα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος Τσίπρα. Με ίχνη από Πάτρα το σκάνδαλο με τα πλαστά πτυχία και διδακτορικά μέσω ΑΣΕΠ με το αζημίωτο. Στο εδόλιο 27 της Αχαϊκής ξεκινά σήμερα σε δεύτερο βαθμό. Η εκδίκαση της υπόθεσης κατηγορούνται για πράξεις απιστίας ειδικής αυτουργίας και συνέργειας που οδήγησαν την τράπεζα σε οριστικό λουκέτο. Σε απόγνωση η παραγωγή πατάτα στη Δυτική Αχαΐα, η παραγωγή σαπίζει στα χωράφια. Τους ακάτεψε για τη δόση του συνελήφθησαν άτομα εκ των οποίων ένα 47 χρόνων βασικός κατηγορούμενος για απόπειρα ληστείας με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος ηλικιωμένων στην Οδό Βερμίου. Απάτες ρεκόρ σε βάρος ηλικιωμένων στην περιοχή. Το τελευταίο τρίμηνο μόνο στην Αχαΐα η λία των απαταιώνων έφτασε τις 380.000 ευρώ. Κατά κύριο λόγο εμφανίζονται ως λογιστές οι άνθρωποι της ΔΔΕ. Πιγκ πονγκ Υπουργείου με καλάβριτα για τον Οντοντό. Ο κύριος Κυρανάκης ζητά υπογραφή από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Καλαβρίτων. Ο Παπαδόπουλος του απαντά πως υπογράφουμε μόνο ό,τι είναι αληθές. Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της ενότητας Jazz & More του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Κυρίες και κύριοι, φυσικά ακούτε και Max FM. Ακούτε πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Με ευχές για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Σας θυμίζω ότι και σήμερα στον ήχο και τις μουσικές επιλογές αντιαφιχθήσα είναι η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο και μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, εμπιστοσύνη, το ρεδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή, μεταξύ από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική, τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις αεροδρόμιο, να μετράς κιλά στις αποσκευές, να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Ferries απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, αντί για στρίμωγμα, μαράζεις, ξεκουράζεσαι και βγαίνεις φρέσκος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi στη διαδρομή και να αποστάρεις, καλοπερνάς πυρκά, απαντήσεις το πόδι σου στεριά. Οι τιμές απίστευτες, κλείνεις εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Αν πάρεις το αμάξι για να οργώσεις την Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές, πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαργηθούν στο venturisferries.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water Filter νερού, δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες εξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πριν καλόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα μεταφορά αμφιαλωμένων και όλους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα, το πλήσιμο τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνία στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Το City Action επιστρέφει δυναμικά 4-6 Ιουνίου γεμίζοντας την πόλη δράση, ποθήλατα και μοναδικές εμπειρίες. Κορύφωση εκδηλώσεων το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε, μπες και εσείς στο www.cityaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγία Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές, οργανισμός Λιμένος Πατρών, αστικές συγκοινωνίες πατρών. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μέγας χορηγός, δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ανοίγουν οι γραμμές για τη διπλή πρόσκληση εισιτήριο μετά επιστροφής από Οικουμενίτσα για Ιταλία με τη Venturi Ferries 2610-328-311. Καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή την πέμπτη κλήρωση για τον τρίτο τυχερό με το δύο εισιτήρια δωρεάν ταξίδι στην Ιταλία και δωρεάν εισιτήριο για το Γιοταχή. Επιστροφή στην επικαιρότητα. Οι μάσκες έπεσαν. Ο υπουργός δεν μίλησε, υπουργός μίλησε, ο υφυπουργός. Και μάλιστα επιλεκτικά. Ότι σας κομίζουμε δεν αποτελεί επίσημη θέση του Υπουργείου. Όμως οι διαρροές φωτιλά και είναι και αρχαίος. Είναι το να καμαρώνει στην πολιτική. Επί της ουσίας τη δείχνουν ότι οι μάσκες έπεσαν. Ότι είναι επίπλαστο το ότι δεν παραχωρείται λόγω των προβλημάτων που δημιούργησαν μετά την πολυδάπανη ανακαίνιση τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Επί της ουσίας βάζει σε δεύτερη μοίρα την πόλη. Ξαναλέω, μιλάω για τις δηλώσεις διαρροές του Υφυπουργού. Νυφάλια τοποθέτηση από το Δήμο Πατρέων. Με αναφορά στο ότι εμείς μιλάμε με την Υπουργό και περιμένουμε το τέτα-τέτ για το 2027. Να πάμε στην ολοκληρωμένη τοποθέτηση, απάντηση της Μεζόνος. Πάμε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αποστόλη Αγγελή. Κύριε Αγγελή, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλο, σας και στον ακροατή σας.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, γιατί δεν αποτελούν επίσημη τοποθέτηση και επιστολή του Υπουργείου προς το Δήμο ή προς τα ΜΟΜΟΕ, ποια είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής, τι ανταπαντά?
1: Καταρχάς, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, γιατί ακόμα περιμένουμε απάντηση από την Υπουργό. Και επειδή άκουσα και τον Υφυπουργό χθες στο ραδιόφωνο, είναι εδώ πέρα έχουμε κάτι οξύμορο. Από τη μια, τοποθετείτε μέσω post στο Facebook ή μέσω συνεντεύξεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προφανώς καλά κάνει ο άνθρωπος και περιμέναμε μέρες την άποψη και του από τα αρμόδια χείλη για το όλο θέμα που έχει προκύψει. Αλλά από την άλλη, κατά τον ίδιο τον υφυπουργό που τον άκουσε στο ραδιόφωνο, η συνεδρίαση του ΚΑΣ και όσα είπαμε εκεί είναι λόγια του αέρα.
0: Α, τόσο καλά.
1: Η συνεδρίαση του ΚΑΣ. Γιατί επικαλέστηκε, προφανώς ο δημοσιογράφος που είναι συνέντευξη, αυτό που έχω πει εγώ, ότι στο ΚΑΣ είχαμε συμφωνία για 1η Ιούλη μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, και λέει πού, υπήρχε απόφαση γραπτή. Και του λέει, δεν υπήρχε απόφαση γραπτή, την περιμέναμε. Και του λέει, αυτά άρα είναι λόγια του αέρα. Λόγια του αέρα για κανέναν υπουργό είναι τα πρακτικά της συνεδρίας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Γιατί αυτά καταγράφονται. Είμαστε με τηλεδιάσκεψη, μπήκαμε σε συγκεκριμένο θέμα μέσω της πλατφόρμας του ΓΚΑΒ. Και αυτά είναι λόγια του αέρα.
0: Αυτή είναι η θέση του Υφυπουργού Πολιτισμού.
1: Ακούστηκε χθες σε ραδιόφωνο ότι αυτά είναι λόγια, δεν υπήρχε συμφωνία. Έπρεπε μέσα της διάσκεψης να βάλω εγώ τον πρόεδρο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου να μου υπογράψει δίδος του νόμου 105 ότι αυτά που λέμε είμαστε ενήλικες άνθρωποι και είναι σοβαρά.
0: Πρωτότυπη πολιτική.
1: Πάμε παρακάτω. Εμείς τα βγάλαμε και ένα σχόλιο χθες, ότι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και να θεωρούμε σοβαρή ενημέρωση αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στις δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Δήμαρχος Πατρέων, Δημοτική Αρχή δηλαδή, έχει στείλει επανειλημμένως επιστολές στην Υπουργό. Δεν έχει απαντηθεί καμία. Ούτε καν η τελευταία, την οποία της λέγαμε ότι ο καιρός έχει περάσει, έχουμε φτάσει στο παραένα, στο και ένα βασικά, και περιμένουμε μια απάντηση. Και η απάντηση ήρθε από την εφορία αρχαιοτήτων Αχαΐας, όπου το ξαναλέω για να ξεκαθαρίσουμε και τα πράγματα, και με τα στελέχη της εφορίας έχουμε πραγματικά υποδοματική σχέση και συνεργασία, και ο υπουργός ακόμα δεν μας έχει απαντήσει. Δηλαδή ούτε για συνάντηση, ούτε για όλα αυτά τα αιτήματα που έχουμε κάνει κατά καιρούς, ούτε προφανώς στο τελευταίο που ζητάμε τους όρους παραχώρησης του Ρωμαϊκού Οδείου του 27, εφόσον είναι κάποιες εργασίες. Είναι κάποιες εργασίες, μας λένε στο έγγραφο. Εμείς μάθαμε χθες από μια συνέντευξη ότι θα υπάρχει επιτροπή της Λυρικής. Καλά θα κάνει και θα υπάρχει επιτροπή. Και πριν υπήρχε επιτροπή που έκανε τις εκδηλώσεις. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Το αν τώρα η Λυρική μπορεί να κρίνει όλα τον ίδιο των εκδηλώσεων είναι άλλο πράγμα, να το συζητήσει το Υπουργείο μεταξύ του, δηλαδή να το αποφασίσει. Από εκεί και πέρα όμως, οι όροι πρέπει να μπουν, οι κανόνες, το ποιος, γιατί εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο αλλά, ποιος θα έχει πρόσβαση στο Ρωμαϊκό Οδείο, ποιος θα παρουσιάζει εκδηλώσεις, με ποια κριτήρια θα γίνεται η ιεράρχηση.
0: Βάλτε μια τελεία, κύριε Αντιδημαρχέ. Ναι. Όλο αυτό το καιρό, τι τους εμπόδιζε να σας ενημερώσουν, που είχαν γίνει επαφές επί επαφών, συσκέψεις και να ενημερώσουν για τις δυσκολίες και τις αστοχίες που υπήρχαν.
1: Πέρα από τις συσκέψεις, κύριε Γεωργόπουλε, έχουμε πάει 2 ή 3 φορές με μηχανικούς και με στελέχη της εφορίας αρχαιοτήτων για να δούμε τι παρεμβάσεις θα κάνουμε. Οι υπηρεσίες μας έχουν στείλει μελέτη στην εφορία αρχαιοτήτων για τις παρεμβάσεις τις οποίες θα κάνουμε. Αυτές οι έκτακτες εργασίες πότε προέκυψαν ακριβώς? Γιατί έχει να βρέξει τουλάχιστον 2 μήνες, ενώ σε μεγάλο βαθμό.
0: Υποκρύπτει.
1: Το Συμβούλιο στις 17 Μάρτη ήταν γνωστά τα προβλήματα και μας τα κρύβανε, ή δεν υπήρχαν προβλήματα και εμφανίστηκαν αργότερα?
0: Υποκρύπτει ενδεχομένως την διάθεση εξυπηρέτησης συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, τα οποία θα βρουν στέγη αντί του φεστιβάλ και άλλων δράσεων της πόλης στο Ρωμαϊκό Οδείο.
1: Αυτό μένει να αποδειχθεί. Πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν έχουν σκοπούς στο Υπουργείο. Εμείς το λέμε και στο σχόλιο που κάναμε χθες. Ότι πρέπει να υποτιμούν τον πολιτισμό και την πόλη. Δεν είναι προσβλητικό, νομίζουν τώρα, ότι αυτή η συμπεριφορά είναι προσβλητική απέναντι στον Πελετίδη της Λαϊκής Σπήρωσης. Πρέπει να καταλάβουν ότι είναι προσβλητική απέναντι στην Πάτρα. Παραδόθηκε ένα μνημείο με τα βαΐων και κλάδων, με την Πανοκρουσίες, ότι επιστρέφει στον πολιτισμό, στην Πάτρα, στη γειτονιά, θα γίνει το κέντρο του πολιτισμού κτλ. Έχουμε Μάη. Τώρα ξαφνικά μαθαίνουμε ότι για τους επόμενους 2 μήνες θα γίνουν εργασίες. Δεν έχουμε συζητήσει τους όρους, ούτε χρήσης, ούτε παραχώρηση, ούτε τίποτα. Από τον Οκτώβριο έχουμε στείλει επιστολές. Γιατί δεν μας στέλνανε από τον Οκτώβριο ότι θα λειτουργεί έτσι στο Ρωμαϊκό Οδείο? Γιατί το κάνουν κρυπτό και τώρα κάτω από την πίεση αυτοί αναγκάζονται να το πούνε? Ας μας στείλουν από τον Οκτώβριο ότι ξέρετε κάτι, Δήμε, δεν θα είσαι στο Ρωμαϊκό Οδείο.
0: Κάποιοι είναι αδύναμος κρίκος και κάποιοι λειτουργούν εξωθεσμικά περίεργα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελή.
1: Απλά μία τελευταία εμείς θα επανέλθουμε στο Υπουργείο. Δηλαδή αν θεωρούν ότι δεν θα απαντήσουν ούτε σε αυτή την επιστολή που ζητάμε την έκτακτη επιχορήγηση που μάλιστα ο κύριος Υπουργός λέει την έχει ενημερωθεί από τα μέσα. Δεν ξέρω, δεν διαβάζει τα email του, το γραφείο του μάλλον. Και στην έκτακτη επιχορήγηση και στους όρους παραχώρησης. Εάν νομίζουν ότι θα ξεχαστεί, δίνονται δύο μήνες εργασίες, θα τα ξανασυζητήσουμε του χρόνου, α, του χρόνου μπήκε η Λυρική, έχει βγει το πρόγραμμα του Ρωμαϊκού Οδείου, είναι γελασμένοι. Εμείς θα συνεχίσουμε γιατί το Ρωμαϊκό Οδείο είναι χώρος όπου γίνεται το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας από τότε που ξεκίνησε, είναι χώρος που τον απολαμβάνουν οι πατρινοί και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται.
0: Είστε σαφείς.
1: Αν έχουν άλλες προθέσεις να βγουν και να μιλήσουν ανοιχτά, να κανονίσει η κυρία Υπουργός ραντεβού με το Δήμο Πατρέων που το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα και να μας πει ακριβώς με χαρτιά, όχι με λόγια του αέρα όπως λέει και ο Υφυπουργός σε ραδιόφωνα και σε Facebook, και να κάτσουμε να πούμε ποιοι είναι οι όροι, να τους ανακοινώσουμε στον πατραϊκό λαό ότι το Υπουργείο αυτό θέλει να κάνει με το Ρωμαϊκό Οδείο και να κρυθούμε όλοι.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Τι είπε ο ποιητής? Ότι επί της ουσίας ένας υφυπουργός, ο οποίος μάλιστα παρά είναι πατρινός και αρχαίος όπως δηλώνει, και ότι θα πεθάνει εδώ, είχε πει, ενώ κάποιοι που δεν είναι από εδώ με καταγωγή δεν θα πεθάνουν εδώ, και ότι έχουν ρατσιστικό και σοβινιστικό, επί της ουσίας τι μας λέει? Ότι οι συσκέψεις επί συσκέψεων, οι κουβέντες επί συζητήσεων που έγιναν για την παραχώρηση του Ρωμαϊκού Οδείου στο Δήμο και το Διεθνές Φεστιβάλ ήταν λόγια του αέρα. Συσκέψεις που τις είχαν καλέσει αυτοί. Και μάλιστα προσέξτε, βάζει στο κάδρο άλλους παράγοντες και πετάει έξω την πόλη, και εδώ φαίνεται τι εμπεριέχει αυτή η κίνηση. Εδώ φαίνονται οι πραγματικές προθέσεις. Να καμαρώνουμε τον αρχαιό υφυπουργό πολιτισμού, τον κύριο Φωτήλα. Είναι θέμα επωνύμου. Φυλακή τη στοματή μου.

0: και γίνεται το Έλλας. Εκείνο που απομένει να απαντηθεί είναι το «Για να δανειστώ και στίχους, τι θα γίνει φίλε μου με μας». Πρεμιέρα για Αλέξη Τσίπρα επισήμως στο Θησείο με φόντο την Ακρόπολη. Σε ένα πολιτικό πεδίο που παραπέμπει σε κάτι από τον κύβο του Ρούμπικ. Προφανώς με εικόνες και μνήμες που έρχονται από το χθες, αλλά σίγουρα με αναφορές που παραπέμπουν στο αύριο. Σκηνοθετικά με κάτι από ημέρες Ανδρέα Παπανδρέου, με έντονη απόχρωση από την αναλυτική αριστερά, αλλά και με σαφή περιθώρια και σημάδια που παραπέμπουν κυρίως και κύριοι στο ότι αυτό το νέο που θέλει να δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα είναι κάτι το οποίο έχει τη γεύση από το χθες. Με σημείο 7 δεσμεύσεων, και βεβαίως να σας πω ότι η Πάτρια, η Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα είχε σημαντικό μερτικό στο ότι συντελέστηκε χθες στο Θησείο και μιλάω για παρουσίες. Το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι οι διοργανωτές δεν περίμεναν, παρότι περίμεναν πολύ κόσμο, δεν περίμεναν τόσο πολύ κόσμο. Με αποτέλεσμα ο φωτισμός που είχε γίνει για τις σκηνοθετικές ανάγκες σε πολλά σημεία να υπολείπεται της έκτασης του κόσμου. Πάμε σε ένα πρόσωπο το οποίο έδωσε το παρόν χθες, μέλος μιας εκ των ομάδων πρωτοβουλίας για την επιστροφή, το comeback του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά για ό,τι προέκυψε χθες, την κυρία Ανθή Ταμβάκη από την Πάτρα. Κυρία Ταμβάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Γιώργοπουλέ.
0: Λοιπόν, έβαλα το περίγραμμα, ψάχνω την ουσία, μια ουσία η οποία ορίζεται από τι, στον απόϊχο της χθεσινής παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα και των αποκαλυπτηρίων που είχαμε.
1: Κοίταξε, χθες αυτή η εμπειρία ήταν καταπληκτική. Πήγαμε εκεί φυσικά με παλμό και ελπίδα και ενθουσιασμό, αλλά αυτό που ζήσαμε ήταν πέρα από τις προσδοκίες μας. Ο κόσμος ήταν παντού, υπήρχε πλημμύρα από κόσμο και το σημαντικό είναι ότι μεγάλο ποσοστό, θα έλεγα έτσι όπως το είδα εγώ τουλάχιστον με τη δική μου οπτική, τουλάχιστον η μισή ήταν νέοι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι, παιδιά. Έφηβοι, μεγαλύτερα παιδιά, έτσι, μέχρι ξέρω εγώ 30-35 χρονών, άνθρωποι νέοι, με παλμό και με ελπίδα, χαμογελαστοί, να χειροκροτούν, να χαίρονται. Αυτό ήταν πραγματικά κάτι το οποίο μου έδωσε τεράστια αισιοδοξία για το μέλλον και για το εγχείρημα αυτό του Αλέξη Τσίπρα.
0: Κυρία Δαβάκη, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο μετά την χθεσινή παρουσία του και την οριοθέτηση των στόχων και των θέσεων ο κύριος Τσίπρας τραβάει μια κόκκινη γραμμή με ό,τι έχει να κάνει με το χθες της αριστεράς και τα κόμματα που μέχρι σήμερα απαρτίζουν το πάνελ της αριστερής πτέρυγας στην πολιτική σκηνή της χώρας.
1: Νομίζω ότι σαφέστερο δεν θα μπορούσε να το έχει κάνει αυτό κύριε Γεωργόπουλε, με όλα όσα έχει πει, με ότι όλοι οι άνθρωποι είναι, οι προοδευτικοί άνθρωποι είναι ευπρόσδεκτοι, νέων φορέα, αλλά χωρίς θέσεις, χωρίς παρελθόν, διαγράφουμε το παρελθόν και ξεκινάμε κάτι εντελώς καινούριο. Και νομίζω ότι αυτό έχει καταστεί σαφές από την πρώτη στιγμή και κατέστηκε νομίζω ακόμα σαφέστερο τον τελευταίο καιρό και εχθές. Ξεκινάει μια καινούρια αρχή για την Ελλάδα και στο πολιτικό κομμάτι, λέει, καθαρά το θέμα του κόμματος, δηλαδή ότι είναι τελείως καινούριο, αλλά και γενικότερα στο πολιτικό πλαίσιο της Ελλάδας είναι κάτι καινούριο αυτό που πάει να γεννηθεί, που γεννήθηκε μάλλον εχθές.
0: Κυρία Ταμβάκη, η Πάτρια, η Αρχαΐα, η Δυτική Ελλάδα είχε δυναμική παρουσία χθες. Και να πω ότι δεν ήταν κάτι στημένο, ήταν κάτι το οποίο αυτοβούλος οδήγησε τον κάθε ένα από την περιοχή να βρίσκεται Θησείο.
1: Σωστά. Όπως τα λέτε είναι και αυτό του δίνει μεγαλύτερη αξία. Γιατί το οργανωμένο είναι γνωστό από τα παλιά, το γνωρίζουμε. Εδώ δεν υπάρχει οργανωμένο. Υπάρχει εθελοντική ανάγκη μάλλον για εθελοντική μετάβαση στην Αθήνα να ζήσουμε όλοι μαζί αυτό που γεννήθηκε και ήταν πραγματικά γεμάτο ενθουσιασμό και γεμάτο ελπίδα όλο αυτό.
0: Τα επόμενα βήματα προφανώς είναι να στηθεί κάτι το οποίο δεν θα είναι ένα κόμμα στα πρότυπα των κομμάτων που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ένα κόμμα που αν θέλετε θα έχει υβριδικά στοιχεία, αλλά που εκ των πραγμάτων θα έχει και σημεία αναφορά.

0: σε αστικά κέντρα και σε περιφερειακό επίπεδο, με την Πάτρα να αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς.
1: Ναι, θεωρητικά έτσι είναι όπως τα λέτε, βεβαίως.
0: Μέχρι να δούμε λοιπόν, πέραν από τα αποκαλυπτήρια, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Κυρία Ταμβάκη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Σε λίγο θα έχουμε ένα από τα 25 πρόσωπα που είναι μπροστά σε ό,τι έχει να κάνει με το κόμμα του Τσίπρα. Μιλάμε για τα πρόσωπα που θα πρωταγωνιστήσουν, όπως αναφέρεται τουλάχιστον, και δόθηκαν στη δημοσιότητα στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Σας μιλάω, κυρίες και κύριοι, για τον ένα εκ των 25, στο κόμμα Τσίπρας, το κόμμα Ελλάς, για να είμαστε πλέον συγκεκριμένοι, και είναι ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Παπάς. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να πω ότι καταρχήν είστε το ένα από τα 25 πρόσωπα που θα είναι στην πρώτη γραμμή.
2: Πραγματικά, πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, συγκροτήθηκε μια ομάδα 25 ατόμων με τεχνοκρατικό, πολιτικό, θεσμικό και επαγγελματικό προφίλ, όπου είναι στην στενή ομάδα συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του νέου κόμματος Ελλάς, του Αλέξη του Τσίπρα. Και είμαι ένας από αυτούς και πραγματικά αποτελεί μια σημαντική τιμή προς το πρόσωπό μου και μια αναγνώριση της μέχρι τώρα πορείας μου.
0: Αυτό το οποίο εσείς από το πλέον δεδομένο όνομα και πλέον τη σηματοποίηση που αρχίζει να λαμβάνει το νέο κόμμα, αυτό το οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε πέραν των 7 δεσμεύσεων που ήταν σαφέστατες χθες από το Θησίο, ποιο είναι, τι θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη μέρα σε επίπεδο παρεμβατικό, συγκρότησης και βεβαίως διαχείρισης και διακίνησης θέσεων?
2: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες αυτή την περίοδο. Είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει ένα τεράστιο κενό εκπροσώπησης. Η κοινωνία του ενός τετάρτου, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο κύριος Δένδιας, ότι ζούμε σε μια κοινωνία του ενός τετάρτου και τα υπόλοιπα τρία τέταρτα βρίσκονται σε μια καταστολή, θα έλεγα, σε μια κατάσταση όχι υγιή. Οι δείκτες το αποδεικνύουν αυτό, η φτώχεια, η μη αντιμετώπιση της ακρίβειας και όλα αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν, σύν τα προβλήματα στο θεσμικό και σε επίπεδο δικαιοσύνης αλλά και διαφθοράς, θα έλεγα. Η κοινωνία λοιπόν μέσα από αυτές τις καταστάσεις ζητά μια προοπτική και μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, όπου η πραγματικότητα είναι αυτή που σας είπα για τη διαφθορά που κυριαρχεί, τον πληθωρισμό που καλπάζει, την ακρίβεια που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, τα ενίκια και όλα αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι νέοι άνθρωποι αλλά και όλες οι υπόλοιπες ηλικίες. Εδώ λοιπόν υπήρχε μια ανάγκη για ένα συλλογικό αίτημα, για μια κάλυψη του κενού εκπροσώπησης. Δόθηκε η ευκαιρία στα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και 7 χρόνια να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν επετεύχθη αυτό. Αυτό είναι ένα κενό. Αυτό το κενό λοιπόν έρχεται να το καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να ανασυνθέσει τον προοδευτικό χώρο και την προοδευτική συμπαράταξη, όπως αναφέρθηκε και τις δεσμεύσεις.
0: Κύριε Παπά, θα έχετε μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα για να είστε στους 25, προφανώς και θα έχετε μιλήσει και όχι μόνο μία φορά. Και βεβαίως το ερώτημα που μπαίνει ως ζητούμενο είναι το πολιτικό στοίχημα πλέον της επόμενης ημέρας, μετά τα αποκαλυπτήρια, μετά την ανακοίνωση του ονόματος, ποιο θα είναι. Ποιο είναι, γιατί όλοι μιλάνε για μια Ελλάδα που είναι ήδη σε προεκλογική περίοδο. Είναι ένα πολιτικό στοίχημα που λέει αναδεικνύουμε σε πρώτο χρόνο μόνο κυρίαρχη δύναμη στον κεντροαριστερό χώρο, βάζοντας διαχωριστική κόκκινη γραμμή σε σχέση με τον Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, διαμορφώνοντας εκείνο το πλαίσιο που θα τους οδηγήσει, αν όχι θα τους αναγκάσει να συμπορευτούν, και αν δεν συμπορευτούν θα φλερτάρουν με την εκλογική κάποια από αυτά εξαφάνιση. Ποιο είναι το πολιτικό στοίχημα? Είναι η διακυβέρνηση της χώρας?
2: Το πολιτικό σύστημα είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν μιλάμε για τη δεύτερη θέση, για την τρίτη θέση, για την οποιαδήποτε θέση. Το πολιτικό στοίχημα είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται απλά μια πολιτική αλλαγή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Ποιος μπορεί να την εφαρμόσει αυτή? Ποιος μπορεί να εφαρμόσει αυτό το εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης? Ποιος μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κοινωνική αδικία, την κλεπτοκρατία και την παρακμιακή ακινησία? Αυτά τα ζητήματα λοιπόν, στο τίποτα δεν αλλάζει, που επικρατεί στην κοινωνία, σε μια κοινωνία απογοητευμένη, σε μια κοινωνία που δεν συμμετέχει στις εκλογές, σε μια κοινωνία που υποφέρει αλλά δεν έχει το λόγο και δεν βλέπει να εκπροσωπεί κάποιος, έρχεται να το καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας. Ένας άνθρωπος, μια ηγετική φυσιογνωμία, η οποία αντιμετώπισε συνοδοιπόρους στην Τρόικα την περίοδο 2015-2019 και έβγαλε τη χώρα με τα θετικά του και τα αρνητικά του σε μια διακυβέρνηση, τα οποία τα έχει αποδεχτεί και τα έχει αιτιολογήσει πλήρως στο βιβλίο του στην Ιθάκιο, όπου ήταν μια αυτοκριτική εγκινήση. Άρα αυτό το ζήτημα έρχεται να το καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας με μια οριμότητα, με μια επάρκεια, με μια γνώση, με μια στελέχωση του νέου εγχειρήματος με νέους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από την αγορά, από την οικονομία, από την συμμετοχή στα κοινά, από μια επάρκεια.
0: Κύριε Παπά,
2: κρίνει αυτός. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το νέο πρόγραμμα, το νέο σύστημα διακυβέρνησης και πώς σε αυτό θα συμπορευτούν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν αυτή την οραματική στο πρόγραμμα.
0: Κύριε Παπά, για ακούστε με λίγο. Ναι, αποκαλυπτήρια είχαμε. Η δυναμική και βεβαίως προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτή που γνωρίζουμε ότι είναι. Όμως μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο θα είναι και θα παραμείνει σε υβριδική φάση ή θα πάρει οργανωτικά μορφή πολύ σύντομα. Δηλαδή θα γνωρίσουμε ένα κόμμα που θα έχει και στην Πάτρα γραφεία, θα έχει οργανωτική δομή, θα έχει ή μας επιφυλάσσεται κάτι άλλο, ένα και σε επίπεδο πρακτικό πέρα από το ιδεολογικό, ένα άλλο τύπου κόμμα. Γιατί όλοι λένε ναι, εντάξει τώρα υπάρχει. Υπάρχει η Ελλάς. Υπάρχει ο Τσίπρας. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια. Είναι δεδομένο ότι πλέον επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ποια θα είναι τα μοντέλα όμως παρεμβατισμού αλλά και παρουσίας σε καθημερινή βάση στον ιστό της κοινωνίας και εν προκειμένου στον ιστό της Πάτρας της Αρχαίας Δυτικής Ελλάδας. Έχει ξεκαθαρίσει τελείς σε μια κινηματική και κινητική διαδικασία το πώς θα είναι.
2: Θα είναι ένα κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία.
0: Αυτό φαίνεται. Εγώ λέω, θα είναι ένα κόμμα το οποίο θα νοικιάσει γραφεία. Θα έχει οργανωτική δομή.
2: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα βλέπουμε εν εξελίξει στην πορεία. Δεν θα υπάρχουν όμως, κύριε Γεωργόπουλε, οι κλασικοί μηχανισμοί που υπάρχουν στα υπόλοιπα κόμματα. Τα κλειστά κόμματα και τα δωμάτια, τα κλειστά που αποφασίζονται. Εδώ λοιπόν θα είναι ένα...
0: Δηλαδή φράξεις, ρεύματα, ιστορίες, οι οποίες ξεκινάνε συνεδρία στο πρωί και τελειώνουν μετά από μια εβδομάδα, αυτό μου λέτε.
2: Βεβαίως, δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό. Εμείς είμαστε χωρίς τους κλασικούς μηχανισμούς που αναπαράγουν τον εαυτό μας και καθιστάμε την πολιτική κυνήγη θέσεων. Είμαστε όλοι εδώ για να προσθέσουμε ο καθένας από το μετερίζει του. Οι 25 που είδατε και είναι τιμή μου όπως σας προανέφερα, είναι όλοι με επαγγελματική διεύθυνση, με εργασία και οι άνθρωποι όλοι αυτοί ζουν από τις δουλειές τους. Θέλουν να προσθέσουν σε αυτό. Γι' αυτό θα είναι το πρώτο υβριδικό κόμμα με φυσική παρουσία σε όλους τους τόπους δουλειάς και κατοικίας. Με διαδικτυακή σύνδεση, διάλογο, αλληλεπίδραση των μελών, συντονισμό, κινητοποίηση από την ειδική πλατφόρμα που ήδη ετοιμάζεται και θα ολοκληρωθεί στις επόμενες ημέρες. Και θα είναι το κόμμα αυτό μαζικό, πολύχρωμο, ζωντανό. Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για τον οποιονδήποτε. Δεν θα υπάρχουν αγγυλώσεις της απόλυτης αλήθειας. Και το βασικότερο, η κατεύθυνση θα είναι μία, κύριε Γεωργόπουλο, για να σας δώσω το περίγραμμα για να γίνει κατανοητό και στον κόσμο. Δεν θα είναι ένας μηχανισμός που ράστηκε η κοινωνία και απαξιώθηκε το πολιτικό σύστημα. Δεν θα είναι ένας μηχανισμός στην υπηρεσία των στελεχών ή ακόμα και των μελών του, αλλά στην υπηρεσία της κοινωνίας.
0: Κρατάω γιατί αυτό είναι το αξιονικό, το βασικό.
2: Οι κοινωνικές ομάδες αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται. Δεν θα καθοδηγεί από πάνω. Θα αφουγκραζόμαστε τι συμβαίνει από κάτω. Θα ακούμε και θα παίρνουμε τις προτάσεις, θα τις καταγράφουμε και θα τις ενσωματώσουμε στο πρόγραμμά μας.
0: Να ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Τιμητικό το ότι συμμετέχετε στους 25 που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε κάπου εδώ. Με χρονοκαθυστέρηση συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Αμέσως μετά θα πάμε στα αποκαλυπτήρια ότι η Πάτρα έχει άρωμα από το σκάνδαλο στον ΑΣΕΠ με τα πτυχία. Σας θυμίζω και σήμερα μαζί μας ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο ταξί Πάτρας 18200, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση. Γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς, κυλάς αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με την Πεντούλης Φέρης φορτώνεις το μάξιμο ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγε για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για θύμα, γομαράει στην καμπίνα, ρίχνεις ύπνο και φτάνεις στον προορισμό σου έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, WiFi να αποστάρεις στη διαδρομή. Και οι τιμές απίστευτες. Εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Το αμάξι για να αργώ στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε απίθανες προσφορές στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Η Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρωί Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr διαθέτει προϊόντα της μεγαλύτερης γάμας φίλτρων νερού, Bender, Matrix, Torevino και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά γέλατα συστήματα Eclipse. Συνοδευόμενα από επιστοποιήσεις NFS και λεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος και για πολλές γνωστές μάρκες φίλτρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2712-335-171. Το City Action Power by DEI επιστρέφει δυναμικά 4-6 Ιουνίου, γεμίζει την πόλη δράση, ποδήλατα και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσείς στο www.cityaction.gr και δήλωση συμμετοχή σήμερα. Χορηγός Επικοινωνίας Ολυμπιαδός, συγγνώμη, χορηγός Ολυμπιαδός, υποστηρικτές όλων παστικές συγκοινωνίες, διοργάνωση ποδηλατικός όμιλος πατρών υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός, δημόσια επιχειρήση ηλεκτρισμού.
3: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
6: Φέτος σε πάω Ιταλία. Να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Venturis Ferries. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com.
3: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Σας διαβεβαιώ ότι η θυμοσοφία Παύλα Παροιμία, ότι δεν λείπει ο μάρτυρας από τη Σαρακοστή, στην περίπτωση της Πάτρας, της αρχαΐας της δικής Ελλάδας, έχει πάντα βάση. Ένα από τα κυρίαρχα θέματα της σημερινής επικαιρότητας είναι αυτό το οποίο έσκασε με πρωταγωνιστή αρνητικό φυσικά το ΑΣΕΠ. Επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, αποκαλύφθηκε μεγάλη απάτη. Οι μάσκες έπεσαν, δεδομένου ότι έχουμε στην αθάνατη Ελλάδα βόβα στα θεμέλια του ΑΣΕΠ, αναφορά για βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, σε 3-4 μήνες αντί για διετία, πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, δίθεν συμβουλευτικές εταιρείες κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Να πάμε στον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Μπούρα. Κύριε Μπούρα, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Γιώργο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αυτό είναι το περίγραμμα της Λοβιτούρας που μόλις κατέθεσα. Και επειδή και γνώμη έχετε και εικόνα φαντάζομαι έχετε, και επειδή ο Μάρτης δεν λείπει της Σαρακοστής, ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή, τι θα μπορούσατε να μην αναφέρετε επί τούτου?
1: Κοιτάξτε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών κάνει αυστηρούς ελέγχους όταν γίνονται προσλήψεις οποιασδήποτε βαθμίδας. Έχουν διαπιστωθεί τέτοια θέματα και έχουν απολυθεί και υπάλληλοι. Όμως, επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές, όλα τα πανεπιστήμια δεν είναι τα ίδια. Άλλο πράγμα το Πανεπιστήμιο Πατρών, άλλο πράγμα ένα πανεπιστήμιο στην Ιταλία αναμφίβολης ποιότητας. Και ξέρετε, δεν μετράνε όλα το ίδιο πράγμα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Συμφωνώ απόλυτα για αυτό που είπατε για τις πιστοποιήσεις κλπ. Εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία και στις συνεντεύξεις και εκεί, ξέρετε, καταρρύπτονται οι μύθοι. Δηλαδή βλέπετε ανθρώπους που έχουν 3-4 πιστοποιητικά γλωσσών και δεν ξέρουν να μιλήσουν.
0: Α, τόσο ωραία.
1: Προφανώς.
0: Και τόσο αποκαλυπτικά, γιατί όταν βρίσκεσαι ενώπιος ενώπιον, τότε όντως ο βασιλιάς είναι γυμνός.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι καλά κάνει το ΑΣΕΠ και θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ανακοινωθεί και αυτή η λίστα των...
0: Με τα ονόματα, με τα πρόσωπα.
1: Ναι, προφανώς. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε πια σε αυτή τη χώρα. Ξέρετε, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ικανοί για τα πάντα και με τη λιγότερη προσπάθεια. Πρέπει να διαφυλάξουμε στοιχειώδεις έννοιες όπως η αξιοκρατία και η αξιοπρέπειά μας.
0: Κύριε Πρίτανη, εγώ κρατάω ότι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας κάνει εξοχιστικούς ελέγχους, ότι να, μάλιστα όπου εντοπίστηκε περίπτωση παρασπονδίας, έχουμε την αποβολή, την απόλυση αυτών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τον εύκολο δρόμο, αλλά κρατάω πολύ περισσότερο ότι όλα τα πανεπιστήμια δεν είναι ίδια.
1: Το λέω εδώ και καιρό, δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνουν. Και να τελειώσω με ένα παράδειγμα γι' αυτό. Η χώρα έχει 25 πανεπιστήμια. Ψάξτε να βρείτε πόσα είναι στα 1000 καλύτερα. 6 με 7. Τα υπόλοιπα πού είναι? Πάνε... Αυτό λέω, τίποτα.
0: Επειδή κάποτε υπήρξε η λογική κάθε κοριό και γυμναστήριο και μετά αλλάχθηκε από το κάθε πόλη και πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ.
1: Όχι, δεν γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν μπορεί να γίνει.
1: Γίνεται εις βάρος των καλών πανεπιστημίων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρίτανη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Τι αποκάλυψα? Ότι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας τους έχει πιάσει, της Πάτρας, έχει πιάσει αρκετούς με την κατσίκα στην πλάτη, με τη γίδα στην πλάτη. Και βεβαίως όταν ήρθαν ενώπιος ενώπιον, αποδείχθηκε ότι τα πτυχία και οι πιστοποιήσεις παρουσίαζαν ήταν μούφα, να χρησιμοποιήσω αργό. Και μάλιστα έχουν απολυθεί στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας κάποιοι που ήρθαν με πολύ βαρύ βιογραφικό και χορτιά πτυχία και πιστοποιήσεις στίβα. Μέχρι να δούμε όμως ποια είναι αυτά τα κουμάσια, γιατί είμαι σίγουρος ότι σε αυτή τη λίστα της παρασπονδίας και παρανομίας στον ΑΣΕΠ θα είναι και κάποιοι οι οποίοι έχουν κάνει χρυσές δουλειές, αλλά πολύ περισσότερο έχουν τύχει ιδιαίτερης προβολής για το γνωστικό τους πεδίο και αντικείμενο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Μέχρι να τα δούμε.

0: Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα της σημερινής επικαιρότητας, καθώς σήμερα ξεκινάει, μπορεί να ξεκινήσει ήδη, σε εφετειακό βαθμό η δίκη για την Αχαϊκή Τράπεζα. 27 στο εδόλιο, σας θυμίζω ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με σωρία θεμάτων που έχουν να κάνουν με το πόσο οδηγήκαμε στο οριστικό λουκέτο. Έχει να κάνει με κατηγορίες για πράξεις απιστίας, ηθικής αυτουργίας και συνέργειας που οδήγησαν την τράπεζα στην κατάρρευση. Οι μεριδιούχοι όμως είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο και βεβαίως το έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα και είναι αντιμέτωποι ακόμα και με άλλα θέματα. Πάμε στην πλευρά των μεριδιούχων, πάμε στον κύριο Μπέλα. Κύριε Μπέλα, καλημέρα, πού σας βρίσκω?
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, είμαστε στα δικαστήρια, στο εφετείο. Ξεκίνησε η δίκη.
0: Α, ξεκίνησε.
1: Ξεκίνησε βεβαίως με την εκφώνηση κατηγορημένων και μαρτύρων. Υπήρχαν 4 περιπτώσεις σε 4 κατηγορούμενους που δεν παρίστανται με συνήγορο. Οπότε διέκοψε αυτή τη στιγμή, έχει διακόψει το δικαστήριο για να ορίσει για αυτούς τους 4 εκπροσώπους. Η πρόεδρος, η οποία είναι και διευθύνουσα του εφετείου, είπε ότι είναι μια απαιτητική δίκη και από ό,τι φαίνεται θα πάμε σε αναβολές. Μάλλον από το Σεπτέμβρη θα αρχίσει η πραγματική διαδικασία της εκδίκασης και πιθανότατα θα αλλάξει, εκτίμηση προσωπική είναι αυτή από ό,τι καταλαβαίνουμε εδώ, θα αλλάξει και η σύνθεση της δίκης.
0: Της δίκης.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα έχουν κόλλημα ή θα... Για ποιο λόγο να αλλάξει η σύνθεση του δικαστηρίου?
1: Για λόγους καθαρά που έχουν να κάνουν με, με αυτούς τους δικαστές που έχουν οριστεί από το εφετείο. Υπάρχει, ας το πούμε έτσι, έλλειψη προσωπικού από ό,τι φαίνεται και πίεση και προσωπικά για την πρόεδρο, η οποία έχει άλλο ρόλο και μάλλον θα είναι δύσκολο να παραμείνει σε αυτή τη δίκη. Εκτιμήσεις είναι αυτές, ναι. Αλλά νομίζω ότι θα οδηγηθούμε προς τα εκεί. Πάμε δηλαδή προς αναβολές, όπως ήταν και στην προηγούμενη φάση της πρωτόδικης διαδικασίας.
0: Όπως και να έχει πάντως, αυτή η δίκη θα γίνει.
1: Θα γίνει οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα. Και ίσως είναι η απαρχή για τη δικαίωση των μεριδιούχων.
1: Βέβαια, είναι στο δεύτερο βαθμό, είμαστε πιο κοντά στο τελικό αποτέλεσμα. Εμείς εμένουμε, η παρουσία μας εδώ είναι όπως και στο πρωτοδικείο, διότι όπως προείπατε εσείς υπάρχουν αυτές οι τεράστιες απώλειες για τους μεριδιούχους και απαιτούμε να υπάρξει δικαίωση μέχρι τέλους.
0: Κύριε Μπέλα, θα έχουμε και μαζί σας ανοιχτή γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Ακούσαμε λοιπόν, ξεκίνησε η δίκη, θα πάμε σε αιτήματα αναβολών, θα υπάρξει η πρόβλεψη είναι και άλλαγες σύνθεσης του δικαστηρίου, του σώματος των δικαστών. Έχουμε ήδη διακοπή γιατί κάποιοι από τους κατηγορούμενους δηλώνουν αδυναμία να έχουν νομική εκπροσώπηση, άρα το δικαστήριο διέκοψε για να τους ορίσει δικηγόρο. Από Σεπτέμβρη να περιμένετε θα πάει αυτή η ιστορία. Όμως η δίκη θα γίνει.

0: Πάμε τώρα σε ένα ιδιότυπο και ιδιόμορφο πινκ πονγκ. Σας μιλάω κυρίες και κύριοι για το Υπουργείο που έχει την ευθύνη του οδοτού, για τον κύριο Κερανάκη και το Δήμο Καλαβρίτων και το Δήμαρχο τον κύριο Παπαδόπουλο. Εδώ όπου το Υπουργείο καλεί το Δήμο μέσω τεχνικών υπηρεσιών να βεβαιώσουν και να υπογράψουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σε ό,τι έχει να κάνει με το οδοτό σε περίπτωση επαναλειτουργίας, κατολιστήσεων, και βεβαίως το ερώτημα που τίθεται είναι τι απαντά ο Δήμος Καλαβρίτων, τι απαντούν τα Καλαβρίτα. Να καλημερίσω τον κύριο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργοπλε, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι απαντάτε εσείς?
1: Να σε ρωτήσω.
0: Να με ρωτήσεις.
1: Έχεις μάθει...
0: Τώρα κανονικά δεν πρέπει να με ρωτήσεις, γιατί εγώ ρωτάω και σε απαντάς. Σου επιτρέπω γιατί σε γνωρίζω χρόνια, πες μου.
1: Ναι, γιατί λένε διάφορα ότι μπαίνει το τρίμερο.
0: Ναι.
1: Μπαίνει από τις 14 έκτου και μετά το τρένο μπροστά, ξέρεις τίποτα?
0: Όχι, εγώ δεν παίρνω όρκο και δεν μεταφέρω ειδήσεις που δεν είναι διασταυρωμένες.
1: Να πω λοιπόν κάτι για να μάθει και ακροατέ μας. Πρόσφατα πήρα μια επιστολή από τον κύριο Παλιό, όχι από τον κύριο Κυρανάκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο κύριος Κυρανάκης βγήκε μόνο στο Ξανάλατο και είπε ότι είπε και το
0: άμαθα. Ναι, ωραία.
1: Τότε. Ωραία. Ο κύριος Παλιός μου στείλε μια επιστολή την οποία δεν δημοσίευσα, γιατί φοβήθηκα μην την πάρουν τα ΜΜΕ και καταλάβουν σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα η χώρα μας όσον αφορά τη δυνατότητα που έχει ο ΟΣΕ να υποστηρίζει τις γραμμές στον Τρίνο. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή μου ζήτησε να επαναλάβω και να το απαντήσω, το απάντησα πρόσφατα, προχθές δηλαδή, 25 του μηνός, το μεσημέρι, με δικό μου μέλη, στον ίδιο μου, στο γραφείο του, ο οποίος φρόντισε το βράδυ να το δώσει και στον τύπο. Εγώ δεν το είχα δώσει.
0: Τι του απαντήσατε?
1: Κοίταξε, όταν μου ζητάει να του δώσουμε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου το ανάγλυφο και το γεωγραφικό κομμάτι όλου του φαραγγιού, 22 χιλιόμετρα, δεν είναι καλά. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά να νομίζω ότι μια τεχνική υπηρεσία ενός Δήμου μπορεί να δώσει τέτοιες πληροφορίες.
0: Μάλιστα.
1: Αντί ότι δηλαδή ζητάνε από το ΤΕΕ, το ζητάνε από το Δήμο Καλαβρίτων. Το απάντησα λοιπόν ότι εμείς θα του δώσουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι δυνατότητα έχει η υπηρεσία μας, τέτοια να μας ζητήσει. Θα πάμε να δούμε τις γραμμές που είναι γεμάτες χορτάρια.
0: Δηλαδή μου λέτε ότι ο κύριος Παλιός...
1: Χορτάρια σαν οι γραμμές, να ξέρεις, και πέσαν και τα κλαδιά, το δεν περνάει το τρένο. Και ο ΣΕ δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ να συντηρήσει τις γραμμές αυτές τις μέρες. Πού θα περάσει το τρένο? Το πρόβλημα είναι το φαράγγι που λένε κατολιστήσεις. Δεν υπάρχει ούτε μια πέτρα.
0: Όμως δήμαρχε, να σε ρωτήσω.
1: Απάντησα λοιπόν και η επιστολή μου δόθηκε στον τύπο σήμερα, αφού με ανάγκασε να δώσω στον τύπο, και το απάντησα σε όλα τα σημεία που με ρώτησε και στο τέλος του έγραψα ότι εδώ είμαστε, όποτε θέλετε, εμείς υπογράφουμε, αλλά υπογράφουμε ό,τι μας αναλογεί, ό,τι μας έχει να, μας επιτρέπει να είναι η θέση μας. Αν θέλει δηλαδή να μιλήσουμε για το τρένο, αν υπάρχει ασφαλεία, του λέω, 130 χρόνια κυκλοφορία έχει. Είμαι σε θέση να πω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά όχι να πω και να μιλήσω και να απαντήσω στον πρόεδρο του ΟΣΕ, στο διεθνή σύμβολο μάλλον, του ΟΣΕ, γιατί είναι ο πρόεδρος, διεθνής, τεχνικά θέματα που πρέπει να τα μελετήσουν μόνο γεωλόγοι και ειδικά γραφεία ΤΕΕ.
0: Άρα μου λέτε ότι, ότι έβαζε θέματα παγίδα επί της ουσίας ο Παλιός.
1: Βέβαια, βέβαια. Τα όμως τα απάντησα κανονικά, να ξέρεις, Γιάννη, και ο ίδιος εκφρόντισε, επειδή έχει, από ό,τι κατάλαβα, δελτία τύπου στην περιφέρειά μας, να στρεβλώσει τη δικιά μου την επιστολή και να γράψει ότι ο Παλιός φοβάται να υπογράψει την κυκλοφορία του. Όχι, εμείς υπογράφουμε την κυκλοφορία του, αλλά τα τεχνικά θέματα θα τα λύσουν αυτοί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Yeah. Σας το ξαναλέω με τον οδοντοτό, δεν θα πλήξουμε. Στο τέλος, ο οδοντοτός είναι δόντια θα βγουν, αν δεν έχουν βγει ήδη. Λοιπόν, 9 και 59 πρώτα λεπτά. Δεν είναι παιδιά εσείς. Ένα ερώτημα στην ιστορία με το 16χρονο, 16,5, 17χρονο κορίτσι που τελικά δεν κακοποιήθηκε αλλά ήταν γεμάτο μόλοπες και που έφυγε αγκαλιασμένο με τον κακοποιητή που δεν ήταν κακοποιητής. Ξέρει κανείς στην Πάτρα αν εμπλέκονται κάποια πρόσωπα από την αστυνομία σε αυτή την υπόθεση? Λέω εγώ, ρωτάω. Καλοπροαίρετα ρωτάω. Ξέρει κανείς τίποτα? Αν ξέρει να μας πει. Γιατί αν εμπλέκονται, αυτομάτως δημιουργείται και άλλο ερώτημα. Γιατί στην υφέστο έχουν κάποια ασυλία με τα μπαράκια? Ξαναρωτάω. Ήρεμα ρωτάω, έτσι, μην... υπάρχει εμπλοκή προσώπων που είναι στην Ελλάς. Πιανού τα ανέπια φύλλα για 17 χρόνια. Και μπούκαρε. Ως εδώ. Ως εδώ. Για σήμερα ως εδώ. Γιατί αύριο θα είναι αργά. Λοιπόν, 10 ακριβώς φεύγουμε εμείς, έρχονται άλλοι. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την απόβιβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18-300 και 26-10-205-205. Προτεραιότητά μας, η ασφαλής μεταφορά σας. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο. Αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Ferries απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, αντί για στρίμωγμα αράζεις την καμπίνα, απολαμβάνεις μέχρι να φτάσεις στον προορισμό, φρέσκος και έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις το πόδι σου στη στέρια. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνει εισιτήριο από Οικουμενίτσα για Μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Αν πάρεις αμάξι μαζί για Νοργό στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαλειφθούν. Στο venturisferries.com κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και περιβαλλοντικές μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα μεταφορά εμφιαλωμένων όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Το City Action Power by Day επιστρέφει δυναμικά 4-6 Ιουνίου, γεμίζει την πόλη δράση, ποδήλατα, μοναδικές εμπειρίες. Κορύφωση των εκδηλώσεων το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και δερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσείς στο www.cityaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Ομίλος Πάτρων. Χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Οργανισμός Λιμένων Πάτρων και Αστικές Συγκοινωνίες Πάτρων. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούντη. See you tomorrow.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρετσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by they.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
2: Let's go. Μπες στο City in Action.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις πρωινές μας παρεμβάσεις. Ακούτε Max. Συνεχίζετε να είστε συντονισμένοι στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Πιστοί συνοδοιπόρους στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής, η Αθανασία Ροδίτη. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνό μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4 η διεύθυνση. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε. Το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο, στα πολιτικά πηγαδάκια, στα καφενεία, στα σπίτια. Πέτυχε αυτό που ήθελε να γίνει ένας ντόρος. Προφανώς ναι. Είχε τον κόσμο που θα ήθελε. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως προκύπτουν βασικά συμπεράσματα και αντιφάσεις. Προκύπτουν διαφορετικές δηλώσεις από τα κόμματα, διαφορετικές αξιολογήσεις, ακόμη και εντός της μερίδας της κεντροαριστεράς. Είναι η πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, είπε ο κύριος Τσίπρας, που δεν πάει μόνο για την πολιτική αλλαγή, να ανατρέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και για να αλλάξει πολιτική στη χώρα. Ήταν ομολογουμένως μία ευρεία συγκέντρωση. Αν και πήγαν μεταφερόμενοι από όλη την Ελλάδα. Έχει πέρασει ο Αλέξης Τσίπρας ως πολιτικό πρόσωπο. Είναι πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα. Είναι. Έχει πειθό. Έχει. Επιστρέφει για να κλείσει ένα κενό. Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Δηλαδή στην πρώτη περίπτωση, αυτοί που ισχυρίζονται ότι έρχεται για να κλείσει το κενό θεωρούν ότι οι δυνάμεις αντιπολίτευσης δεν μπορούν να κερδίσουν τον Μητσοτάκη. Άρα είναι επιβεβλημένη η παρουσία του για να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Η άλλη πλευρά λέει, μα έρχεται αυτός που έχει χάσει 5 φορές από τον Μητσοτάκη. Αυτός που μπροστά στα μάτια του διασπάστηκε το κόμμα του Πολάκης και δεν έκανε τίποτα. Πώς έρχεται λοιπόν να ενώσει όλους αυτούς? Για κάποιους επιχειρείται με παλιά υλικά τύπου Γαβρόγλου να φτιάξει κάτι νέο με εμφυλιοπολεμικές παραπομπές και θύμησες με μέλη της κυβέρνησης του 2015 που αποδοκιμάστηκαν στην κάλπη. Άρα είναι κάτι που το έχουμε ζήσει. Τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει, λένε πολλοί, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, διότι έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Θα συνεργαστεί με νέα πρόσωπα, πολιτικούς και τεχνοκράτες άφθαρτους. Και θα φτιάξουν ένα κόμμα, όχι με το παλιό μοντέλο. Οργανώσεις δηλαδή παντού, αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες και ένα δεδαλώδη μηχανισμό. Ένα κόμμα που θα αποφασίζουν τα μέλη του. Ποια μέλη του όμως θα είναι αυτά? Άφησε μια παρακαταθήκη με ή χωρίς αγωγικά στο 17% το 2019. Πώς είναι περισσότεροι? Προφανώς είναι λιγότεροι, διότι κάποιοι έχουν πάει στο Βαρουφάκι, άλλοι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, άλλοι έχουν πάει στους Δημοκράτες, άλλοι έχουν πάει στο Πασόκ. Άρα προφανώς το ακροατήριο είναι συρρυκνωμένο. Με το νέο κόμμα η αριστερά βγαίνει μπροστά και όχι η κέντρο αριστερά. Δεν είναι το νέο Πασόκ που περίμεναν κάποιοι. Άρα αφήνει ένα χώρο του κέντρου στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τον έχει κερδίσει, και στον Νίκο Ανδρουλάκη, που θα δώσει μάχη για να τον ξανακερδίσει. Είναι μια αντιγραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του Πασόκ. Είναι εν μέρη με πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά, διότι και ο Ανδρέας Παπανδρέου με λευκό πουκάμισο είχε ανέβει στην σκηνή και προέταξε με το χέρι του την ιδρυτική διακήρυξη, όπως έγινε και χθες με τον Αλέξη Τσίπρα. Το κοριτσάκι ντυμένο στα άσπρα. Το μέλλον, η αλλαγή, η λευκότητα έχει σχέση με το κοριτσάκι που το 1985 ανέβασε ο Ανδρέας Παπανδρέου στη σκηνή της ομιλίας. Πολλά κοινά, αλλά λένε πολλοί ότι τελικά δεν είναι αυτό που περίμεναν. Η αλλαγή που ήθελαν να δουν στον Αλέξη Τσίπρα. Ήρθε να μιλήσει πάλι για την αριστερά, περιχαρακώνοντας το ακροατήριο με παλιά υλικά, αλλά και κάποιους νεότερους. Διότι υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι πρέπει να συμβαδίσει το παλιό, ο Γαβρόγλου δηλαδή, με το νέο, το Βασιλιάδη. Το Γιώργο Βασιλιάδη. Τέλος πάντων, υπάρχουν κρίσεις, υπάρχουν πολλές αξιολογήσεις. Το σχόλιο της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ο τόπος πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Και πρέπει να προχωρήσει μπροστά με σταθερότητα. Και όχι να γυρίσουμε δεκαετίες πίσω. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που έφερε τα φαντς, είναι αυτός που συκοφαντούσε αυτούς με τους οποίους τώρα θέλει να είναι μαζί, είναι αυτός που έχει ιτηθεί πάρα πολλές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αυτός που με παλιά σύμβολα και παραπομπές θέλει να διασπάσει ξανά την κεντροαριστερά. Και πως μόνο το ΠΑΣΟΚ είναι η εναλλακτική εκείνη δύναμη που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κλείνω την εισηγητική ενότητα της εκπομπής, διότι θα ακολουθήσει πολλή συζήτηση μετά, λέγοντας ότι οι βουλευτές δεν πήγαν εκεί, ή του ΣΥΡΙΖΑ που θα πάνε με τον κύριο Τσίπρα ή άλλοι από άλλα κόμματα, διότι ο κύριο Τσίπρας έχει πει ότι όποιος έρθει μαζί μου θα πρέπει να έχει παραιτηθεί, να έχει μπει στην κολυμπήθρα, να έχει ξεβαφτιστεί από το προηγούμενο βάπτισμα και να βαφτιστεί Τσίπρας. Άρα θα χάσουν την βουλευτική τους ιδιότητα και τρελή να το κάνουν τώρα. Και λεφτά και ρουσφέτια και όλα τα συναφή και να βρίσκονται στην επικαιρότητα. Δεύτερον, επειδή είδα κάποιους λίγους Πασόκους και από την Αχαΐα. Αυτοί οι Πασόκοι έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν ψήφισαν Πασόκ, ψήφισαν Τσίπρα. Αντίστοιχα και τη Νέα Δημοκρατία που πάνε στο Μητσοτάκι. Ψήφισαν Μητσοτάκι. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δηλαδή, δεν νομίζω πλέον ότι από το χθεσινό σκηνικό συμπεριλαμβανομένης παρουσίας προσφάτως της Μεραίας Καραϊσκιανού Θεσσαλονίκη χάνει η Νέα Δημοκρατία και χάνει το ΠΑΣΟ. Μάλλον τρίβουν τα χέρια τους. Δεν θα ξεκινήσω έτσι, θα τα αφήσουμε για το δεύτερο ημίωρο αυτά. Θέλω να πάμε στην κυρία Τογιοπούλου με την βοήθεια της Αθανασίας Ροδίτη. Κυρία Τογιοπούλου είναι αντιδήμαρχος πολυδημικού κυκλοφοριακού σχεδιασμού. Και γιατί πάμε εκεί? Διότι χθες είχαμε καταγγελία στην εκπομπή σχετικά με Ρωμά που με αθαίρετες κατασκευές δημιουργούν ένα νέο ριγανόκαμπο στο μονοδένδρι. Μάλιστα, έχει σταλεί και σχετική αναφορά στην Εισαγγελία Πατρών, στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, στο Τρίτο Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, στο Δήμο Πατρέων, στο Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Δόμησης και στην Αντιδήμαρχο, την κυρία Τογιοπούλου. Να σας πω ένα μήνυμα ιστορικό πρωτού την καλημερίσω. Εκεί είχε αγοραστεί μια έκταση από Ρωμά. Ιδιώτες, πατρινοί την έδωσαν. Έφτιαξαν λοιπόν παραπήγματα. Όμως έχουν ξεφύγει από το στρέμμα αυτό, τα στρέμματα, και έχουν πάει πιο πέρα. Άρα λένε κάτι, και πρέπει να παρέμβει και η πολεοδομία για τη χρήση της γης, πρέπει να παρέμβει και η αστυνομία. Διότι εδώ πάμε να δούμε ένα σκηνικό νέου ριγανόκαμπο. Έχουν μέκρουμε με δραστηριότητες, δεν διαβίουν σε ανθρώπινες συνθήκες και φοβόμαστε κι εμείς. Θα ήθελα εφόλης ύλης απαντήσεις, διότι θέλω να δω ποια πραγματικά είναι η αλήθεια και τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις από την Αντιδήμαρχο. Κυρία Τογιοπούλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Κογκόλη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι λέτε, εφόλης ύλης?
1: Κοιτάξτε, παρατηρείτε αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι πρωτοφανές αυτό που αναφέρεται στο έγγραφο που έχει στείλει ο πρόεδρος της κοινότητας μονοδεντρίου. Δυστυχώς θα έχει παρατηρείται το φαινόμενο αυτό να γίνεται κατάληψη και αγροτεμαχίων που δεν ανήκουν σε άτομα Ρωμά και τα οποία αποτελούν αγροτεμάχια ή λιοστάσια ή ακάλυπτοι χώροι που ανήκουν σε ιδιώτες. Θα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο εφόσον γειτνιάζουν με ήδη υπάρχουν η κατοικία Ρωμά που είναι ιδιόκτητη να μπαίνουν στα γειτονικά κίνητα και να φτιάχνουν πρόχειρα παραπήγματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζουμε. Mm-hmm. Αύριο θα βρεθεί στο χώρο, υπάρχει μια προετοιμασία από το τμήμα ελέγχου δόμησης στην περιοχή, προκειμένου να δει περί τίνος ακριβώς πρόκειται.
0: Ναι.
1: Θα γίνει καταγραφή των υφιστάμενων κατασκευών που θα βρεθούν κατά την αυτοψία και θα προωθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, τι προβλέπεται δηλαδή από τον νόμο?
1: Να πούμε τώρα, ναι, από τον,
0: ναι,
1: νόμο.
0: Ναι.
1: Αν αφορά ιδιοκτησία που ανήκει σε τρίτο, δηλαδή έχει μπει κάποιος και είναι καταπατητής στο χώρο, προφανώς και προχωράει η διαδικασία για την αφαίρετη κατασκευή και αναλόγως με το τι στοιχεία θα συγκεντρώσει η υπηρεσία, επιβάλλονται και πρόστιμα για την αφαίρετη ανέγερση και διατήρηση σε βάρος εκείνου που διαπιστώνεται ότι έχει κάνει την ανέγερση. Μάλιστα. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο σε αυτές τις περιπτώσεις όταν πηγαίνει η υπηρεσία εκεί, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατασκευάσει σε ξένες περιουσίες αυτά τα παραπήγματα να τα εγκαταλείπουν και να φεύγουν.
0: Mm-hmm.
1: Και ακολουθείται στην πορεία, εφόσον εγκαταληφθεί και φύγει, η διαδικασία από την υπηρεσία καθαριότητας για την εξυγίανση του χώρου γίνεται απομάκρυνση όλων των υλικών με τον οποίο έχουν γίνει οι κατασκευές. Mm-hmm. Αν ο χώρος στον οποίο έχει γίνει η εγκατάσταση ανήκει κατά κυριότητα σε εκείνον που έχει αυθαίρετα κάνει αυτή την κατασκευή, δηλαδή έχει πάρει,
0: ναι,
1: έχει πουλήσει κάποιος ένα αγροτεμάχιο σε ένα άτομο που είναι Ρωμά, δεν είναι οικοδομήσιμο και έχει ανεγερθεί η οικοδομή, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να σας αναγνωστοποιήσω ότι αν ο άνθρωπος αυτός που έφτιαξε το αυθαίρετο είναι διατεσταμένα άστεγος, δηλαδή δεν έχει δική του κατοικία,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να εκτελεστεί πρωτόκολλο κατεδάφισης.
0: Mm.
1: Διότι υπάρχει μια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε κατάσταση αστεγίας, δηλαδή δεν έχουν άστεγη, δεν έχουν στέγη, δεν μπορείς να υποβαθμίζεις περαιτέρω την κατάσταση της ζωής τους, ακόμη και να έχουν ανεγείρει ένα αυθαίρετο, μια αυθαίρετη κατασκευή. Και εννοώ σε αυτούς τους ανθρώπους που ανήκουν στην,
0: σαφές,
1: στην φυλή των Ρωμά.
0: Άρα πάει η πολεοδομία, βλέπει τι γίνεται και εν επεκτάσει η αστυνομία για τα εκτός της ιδιωτικής αυτής ζώνης με ό,τι προβλέπεται από το νόμο και επιλαμβάνεται. Ωστόσο εδώ οι κάτοικοι λένε, μου τα έλεγε ο κύριος Κοζιώρης, ο πρόεδρος του Μονοδενδρίου, ότι φοβούνται ότι σιγά σιγά θα δημιουργηθεί ένας νέος ριγανόκαμπος εκεί. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη ζωή των ίδιων των ανθρώπων που αυξάνονται και πληθύνονται και μάλιστα και από άλλες περιοχές, αλλά και ως προς τις έκνομες δραστηριότητες για τη γύρω περιοχή.
1: Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι για όλα αυτά που αναφέρετε υπάρχει αντίστοιχη αρμοδιότητα διαφορετικών φορέων.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω λοιπόν σε ό,τι αφορά το πώς αναπτύσσεται κάποιος και πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει μια περιουσία, ο Δήμος εξαντλεί την αρμοδιότητά του στον έλεγχο της δόμησης. Για τον έλεγχο της παραβατικότητας η αρμοδιότητα ανήκει στην ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, σωστά, εντάξει, ναι.
1: Δεν μπορώ να πω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εκεί σε αυτή την περιοχή του Μονοδενδρίου, όμως από προηγούμενη στο παρελθόν ανάλογη κατάσταση αποτράπηκε η δημιουργία πρόχειρου καταβλισμού, γιατί πράγματι έχει ξαναπαρατηρηθεί στο παρελθόν,
0: ναι,
1: σε μια οικογένεια Ρωμά που είχε δικό της ακίνητο στην περιοχή, γύρω-γύρω να έχουν καταπατηθεί χωράφια και να έχουν φτιάξει πρόχειρα παραπήγματα, οι οποίοι στο παρελθόν τα εγκατέλειψαν με την εμφάνιση της υπηρεσίας δόμησης.
0: Σαφές.
1: Δεν ξέρω πώς.
0: Άρα θα πάτε αύριο να δείτε τι γίνεται.
1: Ναι, βεβαίως και θα πάει η υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα υπάρχει μια συνεννόηση και με την αστυνομία να δούμε μήπως χρειαστική η βοήθεια της αστυνομίας, γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντιμετώπιση εξαιτίας εκείνων οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εκεί σε σχέση με τους υπαλλήλους.
0: Κατανοητό. Εις αύριο τα νεότερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, ήταν η Αναστασία Τογιοπούλου, η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Μεσάτιδας. Αυτή είναι η αποστολή μας και σαν εκπομπή, αν θέλετε. Καταγράψαμε τα όσα μας είπαν οι κάτοικοι χθες εκτάκτως στην εκπομπή. Εστάλει το σχετικό έγγραφο στους φορείς που σας είπα. Αύριο πάνε εκεί πολεοδομία και αστυνομία να δουν τι γίνεται σχετικά με τις παράγκες αυτές των Ρωμά στο Μονοδένδρι. Και αύριο θα έχουμε νεότερη πληροφόρηση. Ακούσατε όμως τι προβλέπετε από την νομοθεσία. Αν είναι δική τους η έκταση και δεν έχουν που άλλο να μείνουν, θα παραμείνουν εκεί, γιατί αυτό προβλέπεται. Αλλάζω θεματολογία. Με ελληνική σφραγίδα, κυρίε και κύριοι, πρώτη ρομποτική τηλεχειρουργική επέμβαση. Καθοριστικό ο ρόλο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και επικεφαλή τη ουρολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, του Ευάγγελου Λιάτσικου. Τι έκαναν οι άνθρωποι αυτοί? Επέμβαση σε απόσταση 8 χιλιόμετρων. Θα ήθελα να μας πει αναλυτικότερες πληροφορίες, πώς το κατάφεραν, πόσο έχει προχωρήσει η επιστήμη και στον τομέα αυτό και το μήνυμα που στέλνει στους ασθενείς. Είχαμε προγραμματίσει να τα πούμε χθες, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων το κάνουμε σήμερα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα από τον Max FM.
2: Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Λιάτσικε, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σας παρακαλώ, πείτε μου πώς ακριβώς το κάνατε.
2: Αυτό που έγινε είναι...
0: Και τι κάνατε?
2: Πήγα στη Γουχάν της Κίνας. Η Γουχάν είναι από εκεί που ξεκίνησε και ο κορονοϊός.
0: Ο κορονοϊός, ναι.
2: Άρα τη γνωρίζετε. Στη Γουχάν της Κίνας. Η Γουχάν είναι από εκεί που ξεκίνησε και ο κορονοϊός.
0: Ο κορονοϊός, ναι.
2: Άρα τη γνωρίζουν οι πάντες. Και ρομποτικά κάθισα σε μια κονσόλα.

0: ελληνικό χώρο αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, αλλά είναι και δηλαδή πρωτοπορία γενικότερα.
1: Γίνεται στο ελληνικό χώρο, γίνεται, αλλά όχι με τόσο μεγάλη απόσταση, δηλαδή γίνεται από όροφο σε όροφο, ας πούμε.
0: Καλά, από όροφο σε όροφο δεν είναι τηλεχειρική, είναι πλέον εσωτερική τέτοια.
1: Ναι, εσωτερική λειτουργία, ναι.
0: Αλλά εξ αποστάσεως τηλεχειρική αυτή τη στιγμή έχουν γίνει ελάχιστα περιστατικά παγκοσμίως και αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορέσαμε και το... Το κάναμε.
1: Θα ήθελα να μου πείτε για τον τομέα σας. Καταλαβαίνω από αυτό το παράδειγμα που είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό ότι η επιστήμη προχωρά. Αφενός το ερώτημα το εξής, να περιμένουμε κι άλλα τέτοια νέα προς αυτή την κατεύθυνση. Και ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε σε ασθενείς, ότι όλα γίνονται ή ότι όλα πρέπει να επιχειρηθούν να αλλάξουν, να επιχειρηθεί να αλλάξουν.
0: Η τεχνολογία εκρήγνεται αυτή τη στιγμή σε όλους τους τομείς και στην ιατρική. Οπότε αυτή τη στιγμή αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα.

0: αλλάζει η λογική. Αλλάζει τελείως η λογική. Η εξέλιξη και το να ακολουθούμε την εξέλιξη τεχνολογικά έχει αλλάξει τελείως την ιατρική τα τελευταία 10 χρόνια, 20. Και αυτό είναι κάτι που εμάς μας ενθουσιάζει, τους χειρουργούς, και τελικά υποφελούνται και οι ασθενείς. Γιατί δεν είναι μόνο οι ασθενείς, υποφελούνται και οι άλλοι συνάδελφοι γιατροί. Διότι με το τηλεσύστημα εκπαιδεύεις κιόλας. Μπορεί να εκπαιδεύσεις και ένα χειρουργό ο οποίος είναι πολύ μακριά σου.
1: Βλέπω μηνύματα, ωραία τα λέτε. Λένε οι άνθρωποι εδώ, ακροατές, ακροάτριες, εμείς αν θέλουμε αύριο μπορούμε να το κάνουμε, δηλαδή υπάρχουν αίθουσες, πώς γίνεται αυτό, γίνεται στην Πάτρα, με ποιον συνεννοούμαστε, ποια είναι η διαδικασία, με το νοσοκομείο.
0: Το στείλουμε τώρα, όπως σας είπα, είναι πρωτοβουλία, ήταν η πρώτη φορά που Ευρωπαίος χειρούργης από την Κίνα στην Ευρώπη, δεν έχει ξαναγίνει. Αυτή τη στιγμή εμείς το στείλουμε. Και μέσα στους επόμενους μήνες θα στηθεί και από το νοσοκομείο προς την Αθήνα. Γενικά οι ασθενείς είναι σε επαφή μαζί μας και για να έρχονται όλοι οι ασθενείς που έρχονται ξέρουν ότι εμείς ακολουθούμε πλήρως την τεχνολογία.
1: Τι επέμβαση κάνατε?
0: Ριζική προστατεκτομή. Ρομποτική ριζική προστατεκτομή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι πολλές και νέες επιτυχίες και να στήσουμε μια επικοινωνία ώστε να γνωρίζουν οι άνθρωποι, οι πολίτες, οι ακροατές, οι ασθενείς που μας ακούνε, πόσο εξελίσσεται η επιστήμη, τι μπορούν να κάνουν και επί του πρακτέου. Γιατί στην πράξη έχει πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Λιάτσικη.
0: Η πράξη αλλάζει σε εμάς μέρα με τη μέρα, όπως σας είπα.
1: Ναι.
0: Είναι η εξέλιξη τεχνολογική πλέον έχει ό,τι εξέλιξη γινόταν παλαιότερα μέσα σε μια δεκαετία, τώρα γίνεται σε ένα χρόνο.
1: Σαφές. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Επιτυχίες εύχομαι. Καλημέρα. Ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής, ο Ευάγγελος Λιάτσικος. Πού θα πάμε τώρα, σε μια εθελοντική αιμοδοσία που γίνεται από τους αστυνομικούς, για να καλέσουμε τον κύριο Αποστόλου, αν είναι εφικτό. Ναι, θα τα πούμε, είπα στη συνέχεια. Έκανα μια μικρή ανάλυση στην εισαγωγή, όσο μου επιτρέπει ο χρόνος. Είχα να πω πολλά περισσότερα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη. Θα περιμένουμε στο δεύτερο ημίωρο και θα μιλήσουμε και με εκπροσώπους κομμάτων. Υπάρχει μία Βαβέλ, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πολλά κόμματα. Και πού να έρθει και το Αντώνη Σαμαρά. Κάποιοι εμφανίζονται σίγουροι ότι θα γίνει άμεσα. Εκεί και αν θα έχουμε ανακατοσούρες, πόσα κόμματα θα μαζευτούν? Υπάρχει χώρος. Είπε χθες η κυρία του Μασάτου που προλόγησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι παράγουμε πολλά περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε. Και την ίδια ώρα ανακοίνωναν κόμμα. Είδα και κάποια σκηνικά λάθη. Δηλαδή άψογος ο κύριος Χελάκης και η κυρία του Μασάτου, αλλά τα διάβαζαν από μέσα. Λίγο εκεί με τα ντρόν υπήρξε ένα θέμα. Ήταν λίγο πιο πρόχειρη από ό,τι θα έπρεπε η όλη παρουσία χθες. Και το ολογύρισμα των ντρόν κάποια στιγμή έδειχνε κάτι γήπεδα δεξιά και αριστερά. Καταλαβαίνω ότι προσπαθεί ο σκηνοθέτης να πάρει λήψεις που να φαίνεται περισσότερος ο κόσμος. Άρα λίγο τα έκανε ψιλομαντάρα χθες. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση γιατί θα επιστρέψουμε μετά. Κύριε Γενική Γραμματέα των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, κύριε Αποστόλου, καλημέρα. Καλημέρα,
2: καλημέρα κύριε Γκογκόλη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Τι εθελοντική αιμοδοσία είναι αυτή, ποιοι τη διοργανώνουν και για πόσο?
2: Οργανώνεται σήμερα στη Δυτική Αχαΐα και στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Εθελοντική αιμοδοσία από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για την Τράπεζα Αίματος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Στην οποία όμως μπορούν να συμμετέχουν πέραν από τους αστυνομικούς, τα μέλη μας δηλαδή που συμμετέχουν, που υπηρετούν στη Δυτική Αχαΐα, μπορούν να συμμετέχουν και οι πολίτες. Και έχουν και αυτοί τις ίδια δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μετά το αίμα για όποιον, για δικό τους άνθρωπο ή για και τον ίδιο τον εαυτό τους, αν τον χρειαστούν στην πορεία. Εκεί είναι ο αντιπρόεδρος ο κ. Γιούκας Δημήτριος και ο οργανωτικός γραμματέας ο κ. Παπα-Νικολάου Γεώργιος, από τους οποίους μπορούν να λάβουν πληροφορίες για οτιδήποτε χρειαστούν να δώσουν το αίμα. Καλούμε όλους τους πολίτες της Δυτικής Αχαΐας να βοηθήσουν την εκδήλωση αυτή, γιατί είναι για το καλό όλων των πολιτών.
1: Σαφές. Τι ώρες μου είπατε είναι?
2: Είναι σήμερα, έχει ξεκινήσει από τις 9, είναι μέχρι τις 1. Πιστεύω το αίμα είναι ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο που τα τροχαία ατυχήματα αυξάνουν κτλ. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική βοήθεια για τα νοσοκομεία εδώ της Πάτρας. Θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Σήμερα είναι ή και αύριο?
2: Είναι μόνο σήμερα.
1: Μόνο σήμερα.
2: Θα διοργανώσουμε και άλλες αιμοδοσίες και στην Πάτρα και στο Αίγιο. Θα τις ανακοινώσουμε για αυτές έγκαιρα όπου οι πολίτες επιθυμούν να συμμετάσχουν.
1: Ωραία. Υγεία και δύναμη, συγχαρητήρια για τη δράση. Καλή σας ημέρα.

0: Κύριε Αποστόλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αφού σας πω ότι το City in Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου στην Πάτρα, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες, με την κορύφωση των εκδηλώσεων να είναι το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με ένταρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ, και με τη γιορτή να συνεχίζεται με συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Σας περιμένουμε όλους στο www.cityinaction.gr. Δηλώστε συμμετοχή από σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για την πολιτική επικαιρότητα.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
0: Κάθε φορά που
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
0: Θέλω να μου γελάς.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
6: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, 2610-328-311 το τηλέφωνό μας. Max FM 93 και 4, η διεύθυνσή μας στο Facebook ως εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας. Συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο, ξεκινώντας από τον κύριο Μαλαμή του ΣΥΡΙΖΑ, για να, μάλλον τον πρώην συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ, νυν μέλος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αφού άνοιξε και η σχετική πλατφόρμα. Θα συνεχίσουμε με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον επικεφαλής της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος στην Αχαΐα, τον Νίκο Μύραλη. Θα πάμε στον πρόεδρο της Νομαρχιακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, αλλά και στον συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κώστα Μαλαμή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πώς γίνεστε μέλη του κόμματος? Άνοιξε η πλατφόρμα, αν δεν κάνω λάθος, σωστά, από χθες?
1: Ναι, έχει ανοίξει η πλατφόρμα στο myelas.gr και μπορεί κάποιος να πάρει τις πληροφορίες και να δηλώσει την διάθεσή του να γίνει μέλος. Καταρχάς ότι αποδέχεται την διακήρυξη και μετά ότι επιθυμεί να γίνει μέλος στο νέο κόμμα κίνημα Συμπαράταξη.
0: Έχετε πληροφορίες για το πώς θα είναι η οργανωτική δομή του κόμματος αυτού? Δηλαδή, πάμε ξανά σε οργανώσεις τοπικές, νομαρχιακές, ή θα λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο υβριδικά, ας το πούμε έτσι, ή και υβριδικά?
1: Θα προσπαθήσει να εντάξει στη διαδικασία τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που μας δίνουν αυτή την περίοδο. Αλλά δεν θα υπάρχει και όμως και μία δομή κόμματος, την οποία με βάση τα γνωστά αυτά που γνωρίζει ο κόσμος. Ναι. Όμως θα υπάρχει έμφαση στις ηλεκτρονικές δυνατότητες και στην διαπαφή, ας πούμε, σε επίπεδο Ελλάδας. Πλέον αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος χρησιμοποιώντας Zoom και όλα αυτά τα εργαλεία, ας πούμε, στην κοινωνία.
0: Σας άρεσε το όνομα Ελλάς?
1: Νομίζω ότι ήταν καταρχάς ένα όνομα το οποίο δημιούργησε τόσο μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι θετικό από μόνο του. Από εκεί και μετά, εμένα μου άρεσε γιατί είχε τρία πολύ σοβαρά έτσι, χαρακτηριστικά. Δηλαδή παρέπεμπε σε τρία πράγματα. Μπορώ να σας τα πω εντάξει.
0: Ναι,
1: το πρώτο, το Ελλάς αναλύεται. Καταρχάς το Ελλάς είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μου άρεσε λοιπόν το ελληνική, γιατί η Ελλάδα είναι το ζητούμενο. Στην Ελλάδα θέλουμε να αλλάξουμε, γι' αυτό θέλουμε να αγωνιστούμε, να παλέψουμε και ως εκ τούτου το ζητούμενο έμπαινε πρώτο-πρώτο στον πλήρη τίτλο. Το δεύτερο, το αριστερή, γιατί διαχρονικά η αριστερά ήταν πυλώνας που πήγε τη χώρα μπροστά στα δύσκολα, έβαλε πλάτες με δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη, έχει το νήμα που ξεκινάει από παλιά, από τους αγώνες για την απελευθέρωση του 1945, για τη νέα Ελλάδα, από τους αγώνες μετά δικτατορία, μετά στην Χούντα, την Παλινόρθωση, το ΠΑΣΟΚ που ήρθε το 81, τις μέρες ΣΥΡΙΖΑ αργότερα, έχει λοιπόν αυτό το στοιχείο της αριστεράς. Και το τρίτο, το συμπαράταξη, γιατί θέλουμε κάθε προοδευτικός πολίτης που επιθυμεί να παλέψει για αυτή τη νέα Ελλάδα να μπορεί να στρατευτεί μαζί μας. Αυτό το συναρπαστικό ταξίδι για την αλλαγή της χώρας που ανοίγεται, χωρίς να περιχαρακώνεται σε ένα στενό απολύτως κομματικό τίτλο, αλλά να υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, ευρύτερο που να δηλώνει η κοινότητα στην παράταξη για να πάμε παρακάτω.
0: Ναι, αλλά το ένα σκέλος το αριστερή δεν περιχαρακώνει, ας πούμε, πολιτικά.
1: Πάντα τα κόμματα ήταν συμπεριληπτικά.
0: Περιμέναμε κάτι πιο κεντροαριστερά, ας το πούμε έτσι.
1: Πάντα τα κόμματα, κατά τη γνώμη μου, ήταν τα μεγάλα τα κόμματα που άλλαξαν τα πράγματα, ας πούμε, και πήγαν παρακάτω, ήταν συμπεριληπτικά, είχαν μέσα ρεύματα. Ως εκ τούτου η έννοια της συμπαράταξης μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και από τα όρια του κέντρου και να φτάσει στην...
0: Καλά, θα μου πείτε και το ΠΑΣΟΚ, σοσιαλιστικό κίνημα λέγεται, ναι. Δεν λέγεται σοσιαλδημοκρατικό, ας πούμε, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Ίσα που η συζήτηση, οι ειλικρινείς μέσα στα κόμματα είναι πάρα πολύ θετική όταν τα ρεύματα εκφράζονται, συγκρούνται με καλό τρόπο και δημιουργούν αυτό το μείγμα που πρέπει να πάει παρακάτω. Αν θυμάστε η διακήρυξη που εκμελήθηκε ο κ. Ιακαντάρης και πριν από λίγο διάστημα βγήκε στη δημοσιότητα, μιλάει για την αριστερά, για τους οικολόγους και υπάρχει και το τρίτο πάνω, της Σοσιαλδημοκρατία.
0: Είπε και κάτι άλλο όμως ο κ. Χιακαντάρης σε ερώτηση δημοσιογράφου, απαντώντας ότι οι λύσεις παίζουν μεγαλύτερο ρόλο και όχι οι ιδεολογίες, οι λύσεις, τα προβλήματα δηλαδή. Και του λέει το Πασόκ, αυτό τι συμβαίνει, ότι μπορείτε να συνεργαστείτε με τον κ. Μητσοτάκη. Το άφησε λίγο πιο ασαφές, ας το πούμε εκεί.
1: Δεν το προσπεράσω αυτό, γιατί νομίζω ότι από αυτό που είπε ο κύριος Χιακαντάρης μέχρι να φτάσουμε στο ερώτημα για τον κύριο Μητσοτάκη υπάρχει πάρα πολύ δρόμος. Δεν μας αφορά ο κύριος Μητσοτάκη, ίσα ίσα είμαστε καθαρά απέναντι.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι μπορείτε να τον κερδίσετε δηλαδή?
1: Βεβαίως και το πιστεύουμε. Και νομίζω ότι οι ενδείξεις που έχουμε είναι πάρα πολύ θετικές πανελλαδικά. Δεν φτιάχτηκε ένα καινούριο κόμμα, κίνημα, συμπαράταξη απλώς και μόνο για να υπάρξει ως αντιπολίτευση, έστω και από καλύτερες δημοσκοπικά θέσεις. Το κίνημα αυτό φτιάχτηκε για να αλλάξει την Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε με πολύ μεγάλη σαφήνεια το πλαίσιο πάνω στο οποίο πατάμε, τα 7 σημεία δηλαδή.
0: Ναι, το κατάλαβα. Ναι, αλλά του λένε, συγγνώμη κύριε Μαλαμή, έρχεστε με παλιό υλικό, μπορεί να είναι και κάποιοι πιο νέοι εκεί, αφήστε που κάποιοι έχουν φύγει και για άλλα κόμματα, να φτιάξετε κάτι νέο, χωρίς να βλέπουμε νέα πρόσωπα. Νέα πολιτική θα φανεί αυτό, γιατί χθες τα ακούσαμε, πρέπει να τα διαβάσουμε να δούμε. Και ενώ έχεις χάσει πολλά εκεί από τον κύριο Μητσοτάκη, πώς πας να τον κερδίσεις και με λιγότερες δυνάμεις και σχεδόν με τα ίδια πρόσωπα?
1: Αντιστρέψω το ερώτημα, ξεκινώντας από το τελευταίο. Έχει χάσει πράγματι ο Αλέξης Τσίπρας 3 φορές σε εκλογές από τον Μητσοτάκη. Πώς διεκδικεί το Πασόκ ότι θα αλλάξει, ας πούμε, τα πράγματα όταν έχει χάσει 23? Το λέω αυτό ως παράδειγμα, δεν υποτιμώ
0: το καθόλου. Τον ιστορικά από το 1974 εσείς τώρα, ναι.
1: Και δεν υποτιμώ το Πασόκ και με όλο το σεβασμό το λέω. Θέλω να πω ότι αυτά είναι προσπαινούνται στη βάση της ανάγκης. Εμείς θεωρούμε ότι πιστεύουμε πράγματι ότι θα έρθουμε στα... θα μπορέσουμε να δώσουμε προοδευτική διέξοδο και μια κυβέρνηση που αλλάξει τα πράγματα. Καλούμε τον κάθε δημοκράτη που νιώθει αυτή την ανάγκη να απαλλαγούμε από αυτή τη λέλαπα της δεξιάς που μας βασανίζει σήμερα, να μπορέσει να ενταχθεί στις γραμμές αυτής της νέας προσπάθειας, η οποία ξεκινάει εκ του μηδενός και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή ο καθένας που προσέρχεται εκεί, ο καθένας...
0: Και ολοκληρώστε, ναι.
1: Ναι, ναι, ο καθένας μας, να το πω διαφορετικά, έχει τη διαδρομή του. Δεν υπάρχει στον καθένα μας παρθενογένεια, σε εσάς, σε μένα, στον άλλον. Στην προσπάθεια αυτή όμως, ο καθένας από εμάς μπαίνει με μηδενική βάση και με διάθεση να προσφέρει. Και νομίζω ότι οι ενδείξεις που έχουμε και σήμερα μετά από το ξετύλιγμα χθες το βράδυ όλης αυτής της νέας προσπάθειας είναι απολύτως θετικές και θα τα καταφέρουμε.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Μαλαμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Και από τον πρώην συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ, νυν μέλος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, πάμε στον γραμματέα του Πασόκ Αχαΐας, τον Νίκο Μύραλη. Καλημέρα, πώς είστε?
2: Καλημέρα κύριε Κογκόλη.
0: Κουβαλάμε, λέει, την κληρονομιά του ΕΑΜ, της ΕΔΑ, του Πασόκ τον πρώτο χρόνο της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά. Μάλιστα, η φωτογραφία με την ιδρυτική διακήρυξη στο χέρι παρέπεμπε στον Ανδρέα Παπανδρέου του 1974. Τι λέτε?
2: Λοιπόν, ο κάθε πολιτικός χώρος οφείλει όταν μπαίνει στον πολιτικό στίβο και ζητάει να κριθεί από τον κόσμο να σέβεται και τους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους, τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς έχουμε μια ιστορική διαδρομή ως Πασόκ από το 1974 μέχρι και σήμερα. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Έχουμε μια ιστορική διαδρομή, μια πολιτική διαδρομή στα χρόνια της μεταπολίτευσης και όλα αυτά τα χρόνια ούτε οικειοποιηθήκαμε σύμβολα ούτε τους αγώνες οποιασδήποτε άλλης παράταξης. Αναδείξαμε το δικό μας έργο και αναγνωρίσαμε και την προσφορά των άλλων πολιτικών δυνάμεων στα δημόσια δρόμενα του τόπου μας. Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και σήμερα. Αν κάποιοι άλλοι προσπαθούν να παραγράψουν την ιστορία και να δώσουν ένα άλλο αφήγημα, είναι δικό του ζήτημα. Εμείς πάντως δεν θα επιτρέψουμε τα σύμβολα μας να γίνουν περιφορά πολιτικών σκοπιμήτων.
0: Σας λένε ότι δεν μπορέσατε ως αξιωματική αντιπολίτευση να εδραιωθείτε και να αποτελέσετε τον εναλλακτικό πόλο και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας για να το κάνει αυτό, γιατί είναι αυτός που μπορεί.
2: Αυτό ως αφήγημα μπορεί να ικανοποιήσει κάποιους. Και θα μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός στις εθνικές εκλογές, οι οποίες είναι μπροστά μας. Εμείς έχουμε ένα αφήγημα, έχουμε ένα στελεχειακό δυναμικό, έχουμε μια νέα κεντρική επιτροπή, έχουμε έναν αρχηγό ο οποίος ζητάει να κριθεί ως σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση. και έχει οριοθετήσει ένα στόχο ότι να είμαστε πρώτη δύναμη, έστω και με μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Στο τέλος της ημέρας, ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα μας κρίνει όλους και με βάση τα ποσοστά των εθνικών εκλογών θα προκύψει και η επόμενη μέρα με βάση τα πολιτικά προγράμματα και τις θέσεις μας, γιατί με αυτά θα κρυθούμε.
0: Είχατε πει σε μια εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ ότι δεν γίνεται κάποιος, δεν είναι Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Αυτό το λέγατε προφανώς για κάποια στελέχη που κρυφοπηγαίνουν, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία ή όπου άλλου θέλουν. Χθες είδα δύο στελέχη, τα οποία μάλιστα είναι σημαίνοντα. Και για να μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι ο κύριος Παπάς, είναι ο κύριος Αϊβαλής. Ο κύριος Παπάς είναι πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήριου με την παράταξη του ΠΑΣΟΚ και με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Αϊβαλής είχε στηριχθεί και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ για το Δήμο Πατρών. Και οι δύο προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Για να είναι εκεί, πάει να πει ότι είναι και μέλη. Καλά, ο κύριος Παπάς είναι και στο 25 μελές δίκτυο.
2: Ο κύριος Παπάς,
0: τι κάνετε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις?
2: Θα σας πω, ο κύριος Παπάς ήδη με τα μέλη της παράταξης μας στο Οικονομικό Επιμελητήριο τους έχει ενημερώσει ότι θα παραιτηθεί από την τοπική διοίκηση και θα αφήσει τη θέση του σε κάποιο άλλο μέλος της παράταξης μας. Και του ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει στην πολιτική του διαδρομή από εδώ και πέρα. Έχει ζητήσει να μην είναι και μέλος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και τεταχθεί στο νέο πολιτικό χώρο του Αλέξη του Τσίπρα.
0: Α, ναι.
2: Είναι δικαίωμά του και θα κρυθεί και αυτός όπως κρινόμαστε όλοι.
0: Το λέω γιατί το γράφαμε προσφάτως στον Διολόγο, άρα επιβεβαιωνόμαστε. Μάλιστα.
2: Ναι. Έγινε συνάντηση της παράταξής μας. Αχα. Γιατί και εγώ ανήκω στην Πασχό που δουσουώ, είμαι οικονομολόγος, είμαι και εκλεγμένος στη συνέλευση των αντιπροσώπων και συζητήσαμε κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί να πατάς σε δύο βάρκες, δεν μπορεί να είσαι εκλεγμένος πρόεδρος από μια παράταξη που τα σπλάχνα της είναι στο ΠΑΣΟΚ και συγχρόνως να είσαι στο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Πρέπει να επιλέξεις. Επέλεξε, θα κρυθεί γι' αυτό, όπως κρινόμαστε και εμείς γι' αυτό την
0: επιλογή. Άρα θα τον αντικαταστήσει κάποιος από την παράταξη την πράσινη.
2: Εννοείται. Στην επόμενη συνεδρίαση θα τους ανακοινώσει ότι παραιτείται. Και νομίζω ότι θα το κάνει και ο ίδιος τις επόμενες μέρες για να παρευθερώσει και την παράταξη. Τώρα όσον αφορά τον κύριο Αϊβαλή, ο κύριος Αϊβαλής ήταν χθες, δηλαδή στην εκδήλωση του κύριου Τσίπρα, στην Αθηνά.
0: Από φωτογραφικό υλικό, αν δεν κάνω τόσο τραγικό λάθος, ναι, ήταν.
2: Δεν το έχω δει, είναι η αλήθεια. Μου προξενεί εντύπωση, γιατί στην ερώτηση είχε και κάποιος συνάδελφος που σας δημοσιογράφου, είπε ότι παραμένω στον ΠΑΣΟΚ και ότι θα διεκδικήσω και πάλι το Δήμο Πατρέων. Οπότε αν ήταν χθες εκεί πέρα, μάλλον άλλαξε την απόφασή του. Εάν έχει επιλέξει να είναι και αυτό στο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, εννοείται πως δεν θα μπορεί να είναι και συγχρόνως μέλος του ΠΑΣΟΚ και εννοείται πως και αυτός θα κρυθεί για τα πεπραγμένα του και για τα βήματα τα οποία θα επιλέξει να κάνει τον επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Άλλο βέβαια η στήριξη, ας πούμε, η ενδεχόμενη στο Δήμο Πατρέων, έτσι, δηλαδή δεν έχει να κάνει πολύ, αν δεν κάνω λάθος, το ένα με το άλλο.
2: Ναι,
0: για εκ νέου στήριξη, γιατί και τις προάλλες στηρίχθηκε για το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, έτσι.
2: Εντάξει, στηρίχθηκε για το ΣΥΡΙΖΑ ως μέλος του ΠΑΣΟΚ και ως ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εάν είναι μέλος του νέου κόμματος του Τσίπρα και στέλεχος του Ελλάς, εμείς θα κάνουμε μια επιλογή άλλη, προφανώς.
0: Ναι.
2: Ή αν φτάσουμε σε ένα σημείο μετά τις ειδικές εκλογές να υπάρχει μια συμπόρευση σε επίπεδο αυτού του διοικητικού, θα το δούμε. Μάλιστα. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μιράλη.
2: Δεν γίνεται να πατάς σε δύο βάρκες.
0: Σαφές. Εσείς είστε αισιόδοξοι ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο?
2: Ναι, το ΠΑΣΟΚ σε αυτό στοχεύει και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πετύχουμε το στόχο μας.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Μιραλή. Ακούσατε σε σχέση με τον κύριο Παπά ότι στο επόμενο συμβούλιο του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβάλει την παραίτησή του, θα την αντικαταστήσει στην Προεδρία κάποιο μέλος από την Πράσινη Παράταξη και θα παραιτηθεί και από μέλος του ΠΑΣΟΚ. Εάν ήταν και ο κύριος Αϊβαλής και είναι μέλος του κόμματος του κύριου Τσίπρα, προφανώς δεν μπορεί να στηριχθεί ξανά, είπε, στο Δήμο Πατρέων. Πρέπει να δουν άλλη επιλογή. Αυτά. Εμείς τα είχαμε γράψει, υπενθυμίζω, όλα αυτά στον νεολόγο των Πατώνων και σήμερα επιβεβαιώνονται από τον κύριο Μίραλη, τον γραμματέα της Δομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

0: Πού πάμε τώρα? Υπάρχει ένα ζήτημα με το τηλέφωνο του κυρίου Κατσιγιάννη από την ΕΔΕΠ. Οπότε θα προσπαθήσουμε να ξανακαλέσουμε τον πρόεδρο της Δομαρχιακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας εκ νέου, αφού ακούσαμε τον κύριο Μαλαμή, τον πρόεδρο του νησίου του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα και νυν μέλος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, τον κύριο Μύραλη. Έχουμε απευθύνει και μία πρόσκληση προς τον συντονιστή της Δομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Θάνο Χρυστακόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ? Πώς τα είδες χθες και τι γίνεται? Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα?
1: Κοίταξε, τα χθεσινά τα είδα όπως ακριβώς τα ανέμενα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Ένας ηγέτης του χώρου της κεντροαριστεράς. Νομίζω ότι και το όνομα πολλούς εξημών μας εξέπληξε ευχάριστα.
0: Σου άρεσε,
1: Ναι, σε άλλους προφανώς φαντάζομαι πιο δεξιούς τους ξυπνάει μνήμης που δεν θα θέλανε να τις θυμόμαστε. Γι' αυτό υπάρχουν και αντιδράσεις. Είναι όμως ένα όνομα που σηματοδοτεί πράγματα. Οι θέσεις ήταν πάρα πολύ σοβαρές. Το όλο στήσιμο ήταν επαγγελματικό. Και αυτό με εξέπληξε ευχάριστα. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε ένας πολιτικός φορέας που υφιστάμεθα, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Δεν έχουμε κλείσει τα γραφεία μας, δεν έχουμε πατήσει το pause. Ίσα ίσα τρέχουμε καθημερινά, είμαστε σε επαφή με την κοινωνία, κάνουμε τις συναντήσεις μας, τις συζητήσεις μας, καταγράφουμε τα προβλήματα, τα μεταφέρουμε εκεί που πρέπει.
0: Και θα αποφασίσετε 4 του μήνα πώς θα κινηθείτε, αν δεν κάνω λάθος. Τότε δεν συνεδριάζουν τα όργανα.
1: 6 του μήνα του Ιούνιου είναι η κεντρική μας επιτροπή. Σε κεντρικό επίπεδο, λοιπόν, στο ύψιστο επίπεδο που μπορεί να γίνει, θα γίνει συζήτηση, θα γίνει κουβέντα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να λειτουργήσουμε οργανωμένα, πρέπει να λειτουργήσουμε θεσμικά. Δεν μπορούμε να, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, να κάνουμε συζητήσεις δημόσια για αυτοδιάλυση του κόμματος και όλα τα υπόλοιπα. Η κουβέντα πρέπει να γίνει προγραμματικά σε επίπεδο αρχών και νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν, φάνηκε και αυτό χθες, παρά εκείνα.
0: Άρα είναι όλα ανοιχτά, δηλαδή και για προσχώρηση με αυτοδιάλυση είτε για συνεργασία μέσω κοινού ψηφοδελτίου, ας πούμε.
1: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το θέμα αυτοδιάλυση ως αυτοδιάλυση δεν το συζητάμε επισήμως. Το έχουμε αν αλλάξει κάτι μέχρι το Σάββατο ή το Σάββατο της 6 Ιουνίου. Η θέση μας είναι ότι πρέπει όποια συζήτηση να γίνει στο προγραμματικό επίπεδο, με θέσεις, με αρχές, επαναλαμβάνω. Και από εκεί,
0: με ζωντανό το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα τεχνικά ζητήματα θα τα βρούμε. Δεν χαθήκαμε. Δεν είμαστε ούτε προσωπολάτρες εμείς, ούτε σημειολάτρες, ούτε τίποτα. Το έχουμε ξανακάνει το 12, οπότε και ο συνασπισμός έγινε ΣΥΡΙΖΑ, ανέμακτα, χωρίς φασαρίες, χωρίς προβλήματα.
0: Οι βουλευτές είναι σε δύσκολη θέση που για να πάνε στον Τσίπρα πρέπει να αφήσουν την βουλευτική ιδιότητα και αυτό αφήνει πολλά πίσω του. Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό δεν είδα και πολλούς χθες, ας πούμε, εκεί που ξέρουμε και με δημόσιες παρεμβάσεις του έχουν πει ότι θα στηρίξουν τον Άλεξη Τσίπρα. Αλλά πού να πάνε τώρα, δηλαδή? Δεν είναι εύκολο.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, όλοι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν και να λυθούν. Δηλαδή δεν γίνεται από σήμερα, από αύριο, δεν ξέρω εγώ, από τις 7 του Ιούνιου η αριστερά να μείνει στη Βουλή χωρίς εκπροσώπηση κοινοβουλευτική μέχρι τις εκλογές. Και αν οι εκλογές δεν γίνουν το Σεπτέμβριο, όπως συζητιέται, και γίνουν του χρόνου το Μάρτιο, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι 10 μήνες θα πρέπει στη Βουλή να μην υπάρχει εκπροσώπηση, να μην δίθονται τα ερωτήματα, να μην ζητιώνται απαντήσεις και να μην είναι δυναμική όπως είναι σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό ακούγεται πραγματικά έξω πραγματικό. Θα δούμε πώς θα πάνε. Νομίζω τα τεχνικά ζητήματα θα βρεθούν και θα λυθούν. Το θέμα είναι να υπάρξει λύση και απάντηση στα προβλήματα του κόσμου. Αυτό επιδιώκει ο κάθε Έλληνας, Ελληνίδα, ο κάτοικος αυτής της χώρας που μας ακούει. Να βρούμε απαντήσεις στα προβλήματα. Να τα βρούμε ούτως ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Εγώ
1: αυτό
0: περιμένω να ακούσω και κάτι άλλο σιγά σιγά. Δηλαδή, ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός, τη σκέψη, ας πούμε, για την ενδυνάμωση των θεσμών, να μιλήσουμε για το δημογραφικό με συγκεκριμένες λύσεις και από τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή. Μπορεί να είναι ωραία τα χθεσινά ως προς την ιδρυτική διακήρυξη που είναι η μεγάλη εικόνα. Πρέπει σιγά σιγά και με τις κομματικές οργανώσεις και όλα αυτά και τους επιτελείς να πει στον κόσμο τι θέλει να κάνει για μια σειρά πραγμάτων με συγκεκριμένες λύσεις και προτάσεις. Συγκεκριμένα.
1: Και έτσι. Εκεί πάνω πρέπει να γίνει και όποια συμφωνία και όποια συζήτηση. Εμείς αυτό δεν το έχουμε αφήσει. Προχτές μόλις βγάλαμε ένα καινούργιο φυλάδιο με τις θέσεις μας για την ακρίβεια, για παράδειγμα. Ναι. Κάναμε και την εξόρμησή μας το περασμένο Σάββατο στα σούπερ μάρκετ της πόλης. Ο κόσμος στενάζει. Ο μήνας έπρεπε να είναι 15 μέρες για να βγει ο μισθός, για να το πούμε έτσι και λίγο χαριτολογώντας. Κάναμε και μια σύγκριση τιμών την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα. Αν δείτε τους αριθμούς, θα τρελαθείτε. Οι ελάχιστοι, τα ψίχουλα στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων που έχουν δοθεί δεν καλύπτουν αυτές τις διαφορές, ούτε στο σούπερ μάρκετ, ούτε στην ενέργεια, ούτε στο βενζινάδικο, ούτε πουθενά. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται μια ειδική αντιμετώπιση αυτού του θέματος, του μεγάλου που καίει τον κόσμο, με μηδενισμό αν θέλετε στα είδη πρώτης ανάγκης στο ΦΠΑ, μεγάλη μείωση, γενναία μείωση στα κατώτατα όρια που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και μια σειρά ακόμα παρεμβάσεων. Εκεί πρέπει να γίνει η κουβέντα και να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος.
0: Ναι, έτσι. Και να δούμε και κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω και για τους θεσμούς, για την ενδυνάμωση των θεσμών της δικαιοσύνης. Τον είδα λίγο διαφορετικό χθες τον Τσίπρα επ' αυτού. Δηλαδή, όταν κάποτε κατακεράβουν τη δικαιοσύνη, τώρα λέει να φέρουμε προτάσεις για το πώς θα ενδυναμωθεί η δικαιοσύνη, διότι δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη και το αντίστροφο, έτσι. Τον είδα πιο θεσμικό σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό οφείλω να πω ότι με ευχαρίστησε, ακόμη και αν δεν πιστεύω πως ο Αλέξης Τσίπρας ή πιστεύω έχει μέλλον, έτσι. Αυτό είναι του καθενός.
1: Εδώ ζούμε πρωτόγωνα πράγματα στη χώρα και νομίζω όλοι πρέπει να αναθεωρήσουμε. Για πρώτη φορά, νομίζω, στην ιστορία μας υπάρχει πάνω από το κεφάλι μας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και ψάχνεται και ξεσκονίζει τα πάντα. Και βρίσκει. Όσο ψάχνει, τόσο βρίσκει σκάνδαλα. Όποια πέτρα και να σηκώσει σε αυτή τη χώρα, από κάτω βρίσκεται ένα γαλάζιο στέλεχος που κάτι έχει κλέψει, που κάτι έχει κάνει. Και λέμε ότι έχει κάποιο λόγο η κυρία Κοβέσκη, συνεργάτη. Τι λόγο έχει η κυρία Κοβέσκη, ήξερα από πριν τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον κύριο Φλωρίδη και τα έχει βάλει μαζί τους. Όχι βέβαια. Έχουν φρίξει οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στους εισαγγελείς εδώ στη χώρα μας και γι' αυτό αντιμετωπίζουν τα ζητήματα και της διακυβέρνησης με κάθε επιφύλαξη. Αυτό το απόστημα πρέπει να σπάσει. Αυτή είναι η ώρα που πρέπει να στηρίξουμε τη δικαιοσύνη για να αποδίδεται δικαιοσύνη όχι μόνο στα σκάνδαλα όπως το ΠΚΠ αλλά και στα μεγάλα σοβαρά ζητήματα όπως είναι τα ΤΕΜΠΗ.
0: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα Θάνο Χρυστακόπουλε. Ήταν ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα. Θα κάνουμε άλλη μια τελευταία προσπάθεια για τον κύριο Κατσιγιάννη, αλλιώς θα επανέλθουμε αύριο με τον πρόεδρο της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Εντάξει, βοά το διαδίκτυο. Γελάς, λέει ο άλλος, ελάς από την αστυνομία και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό κατ' εμέ, αυτό που δείξαμε στο τέλος της συζήτησης με τον Θάνο Χρυστακόπουλο, η ενδυνάμωση των θεσμών. Δεν είναι να υπάρχει δικαιοσύνη αλλά κάρτ. Προφανώς και αξιολογούνται οι αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά δεν πιστεύουμε στη δικαιοσύνη όταν οι αποφάσεις της είναι θετικές. Πιστεύουμε ότι είναι θετικές για μας και αρνητικές. Είμαστε απέναντί της. Ενδυνάμωση των θεσμών. Κύριε Κατσιγιάννη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι λέτε για τα χθεσινά?
2: Μιλάτε για δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Ναι, για τον Άλεξη Τσίπρα, ναι.
2: Όχι, ο Τσίπρας επανήλθε, αυτός επανήλθε με το παρελθόν μαζί του. Δεν ξέρω σε τι τον βοηθάει τώρα αυτό. Θεώρησα από την ώρα που επέλεξε να επανέλθει, θα ήθελα να φέρει πιο φρέσκο κάτι. Αυτός πήγε προς τα πίσω. Δεν ξέρω σε τι θα τον βοηθήσει τώρα. Εδώ είναι ο κόσμος, θα αξιολογηθεί τον επόμενο καιρό.
0: Ναι. Είδατε νέα πρόσωπα εσείς εκεί, είδατε ανθρώπους που εντάξει, παρά το ότι μπορεί να είναι αντιπολίτευση ή να συνεισφέρουν σε αυτόν τον διάλογο που πρέπει να γίνεται για μια καλύτερη χώρα, είδατε τα ίδια πρόσωπα, τα ίδια ξανά δηλαδή?
2: Και ο Γκογκολή, καθένας έχει δικαίωμα να ιδρύσει ένα κόμμα. Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, με μια επιφύλαξη, νομίζω είπε συνασπισμό κόμματος, σωστά το λέω?
0: Ναι, η συμπαράταξη.
2: Συμπαράταξη, ναι. Ωραία. Τα πρόσωπα τα περισσότερα είναι ίδια, ανακοινόμενα. Δεν ξέρω τι επιπλέον θα προσφέρει με αυτό. Δεν έχω παρακολουθήσει ακόμα όλες τις δηλώσεις. Δεν ξέρω. Δηλαδή θεωρώ ότι ήρθε να πει κάτι καινούριο. Έχει πει κάτι καινούριο, δεν το έχω ακούσει.
0: Το Ελλάς, το όνομα και το τι αυτό πρεσβεύει και τι αφήνει πίσω του.
2: Αυτό γυρνάει σε παρελθόν, κύριε Κομπολή. Ναι. Αν θέλει να ζήσει με το παρελθόν, εμείς κοιτάμε την επόμενη μέρα και κοιτάμε να πάμε μπροστά. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας είναι πολύ πιο έμπειρος, είναι αρχηγός κόμματος, ήταν και είναι, θεωρώ η κρίση δική μας είναι...
0: Τον υπολογίζετε ως αντίπαλο τον Άλεξη Τσίπρα?
2: Κάθε έναν που εισέρχεται σε μια μάχη, οφείλεις, ωραία, το υπολογίζει, βέβαια, εσύ δεν είναι αντίπαλος. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα τον... Θα αξιολογηθεί, είναι ένας επιπλέον άνθρωπος ο οποίος κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο. Με όλο το σεβασμό, είναι πρώην πρωθυπουργός, το σεβόμαστε. Μέχρι εκεί. Να δούμε τι θα πει, τι θα πρεσβεύσει, δεν ξέρω τι θα πει. Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Συγκεκριμένα πράγματα λέτε, ναι, γιατί χθες ήταν, ας πούμε, η μεγάλη εικόνα. Πρέπει να πάμε ανατομέα χωριστά για να μας πει απόψεις, προτάσεις, λύσεις κτλ. Για να ξέρουμε και γιατί λέμε.
2: Πριν, είναι το πιο εύκολο, είναι είτε να τον... μισό λεπτό, πώς να σας το πω.
0: Ναι, είτε να αντιπαρατεθείς, να τον...
2: Με όλα, δηλαδή, αν δεν ακούσουμε...
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Δηλαδή να δούμε τι θέλει να πει. Μπορεί να θέλει κάτι να πει. Δεν το έχουμε ακούσει κάτι.
0: Ναι.
2: Να τα ακούσουμε πρώτα.
0: Ναι.
2: Θεωρώ όμως ότι είναι ένας επιπλέον άνθρωπος ο οποίος κατεβαίνει στο πολιτικό στίβο και θα τον λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτού που πρέπει και εμείς μαζί. Όχι φοβόμαστε, απλώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει την πολιτική.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ κύριε Κατσιγιάννη. Καλή σας ημέρα. Λένε κυβερνητικές πηγές, για να κλείσω με αυτό, τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Αυτά και από τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, Μάκη Κατσιγιάννη. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, την Αθανασία Ροδίτη που ήταν και παραμένει στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας. Να πω κλείνοντας ότι το Sit in Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα είναι το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ και αμέσως μετά δωρεάν συναυλία από τον Δήμο Αναστασιάδη. Στο www.cityinaction.gr δηλώστε άμεσα συμμετοχή. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Καλημέρα, γεια σας.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ιωνίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Again.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε κοντά μας, μαζί μας στον Max FM στους 93,4. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες. Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί σας μέχρι τις 12 η ώρα περίπου. Απέναντί μου έχω Αθανασία Ροδίτη σήμερα, βεβαίως στη θέση της, για τον ήχο και για την κάλυψη των μουσικών επιλογών βεβαίως. Και 2610-343-200 είναι γνωστό το τηλέφωνο μας, οφείλω βεβαίως να το πω, γιατί μπορεί κάποιος να μην το θυμάται, να το έχει ξεχάσει και να θέλει κάτι να μας πει και να μην μπορεί. 2610-343-200, εκεί καλείτε και επικοινωνείτε μαζί μας άμεσα, κυρίες και κύριοι, με κάποιον τέλος πάντων από τους δημοσιογράφους του ομίλου. Εύχομαι να είστε καλά. Είναι μία μέρα ηλιόλουστη για την Πάτρα η σημερινή. Έτσι θα πάνε όλες οι επόμενες μέρες. Αυτή την ώρα βλέπω ότι η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα το θερμόμετρο κατά τις μεσημεριανές ώρες θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Βεβαίως αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, περίπου 2-3 μονάδες παραπάνω από το κανονικό. Εκεί θα κυμανθεί η θερμοκρασία και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Αρκετά καλός ο καιρός, το έχουμε πει και για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είχαμε κάποιες ενδείξεις για βροχή το απόγευμα της Παρασκευής, μέχρι στιγμής διαψεύδονται αυτές. Θα το δούμε βεβαίως όσο πλησιάζουμε και προς το τέλος της εβδομάδας. Σε κλειό πρωτοφανούς καύσωνα είναι η Ευρώπη. Σε αντίθεση με εμάς που ευτυχώς είμαστε σε καλό επίπεδο, το Λονδίνο και το Παρίσι βράζουν κυριολεκτικά, κυρίες και κύριοι, λιώνουν. Έχουμε 11 νεκρούς μέχρι στιγμής και υπάρχουν και πάρα πολλοί φόβοι για το καλοκαίρι το οποίο έρχεται. Βεβαίως ένοχος για το φαινόμενο αυτό, τα είπαμε και χτες, είναι ο θερμικός θόλος. Έχει δηλαδή μια περιοχή υψηλής πίεσης η οποία έχει κολλήσει πάνω από την Ευρώπη, πάνω από αυτά τα σημεία, και έχει παγιδεύσει ζεστό αέρα από κάτω της. Οπότε είναι ασφυκτικές οι συνθήκες σε πάρα πολλά μέρη της Ευρώπης, κατά κύριο λόγο στη Γαλλική πρωτεύουσα αλλά και στο Λονδίνο. Έχουν μπει στο φούρνο, κυρίες και κύριοι, στην κυριολεξία. Θρηνούν 11 νεκρούς και αυτό είναι και το πιο σοβαρό και ανησυχητικό. Νεκροί των οποίων οι θάνατοι σχετίζονται με τον ακραίο καύσωνα αυτών των ημερών. Είναι άλλοι 10 πολίτες οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Βεβαίως οι επιστήμονες καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ όλων των εποχών σε αυτό το πρώιμο κύμα ζέστης, και βεβαίως αυτό που μας κάνει όλους να αναρωτιόμαστε αυτή η κλιματική αλλαγή είναι ότι αν ψινόμαστε από τώρα, τι θα γίνει το καλοκαίρι? Είναι ρητορική η ερώτηση, δεν θέλω να ξέρω την απάντηση. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι η γυραιά Ήπειρος έχει καπακωθεί από μια κατσαρόλα αερίων, έχει παγιδεύσει μέσα πολύ θερμό αέρα και αυτό δημιουργεί όλη αυτή τη ζέστη. Να πω ενδεικτικά ότι στο Λονδίνο είδαμε 35 και πλέον βαθμούς Κελσίου. Είναι υψηλότερη αυτή η θερμοκρασία από τις θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί οποιοδήποτε Μάιο στην ιστορία της Βρετανικής πρωτεύουσας. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα για πρώτη φορά εκεί έζησαν και το φαινόμενο της τροπικής νύχτας. Δηλαδή για περισσότερες από μία νύχτες η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 21 βαθμούς Κελσίου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες σε αυτές τις περιοχές. Όμως αυτό το κύμα καύσωνα δεν θα φτάσει στη δική μας χώρα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μέχρι και τις 2 η ώρα, γιατί μας στέλνετε μηνύματα, θα έχει διακοπή υδροδότησης εκεί Ακρωτηρίου, Ευκλείδου, Κρήτης, Βυσσαλτίας, Τανάγρα, Στιβών και Βενιζέλου. Η ΔΕΙΑΠ λοιπόν κάνει εργασίες αντικατάστασης δικτύου ίδρυυσης. Έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί, κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι εκεί για να τελειώσουν οι διαδικασίες. Το συντομότερο πάντως, η ένδειξη είναι ότι μέχρι και τις 2 η ώρα το μεσημέρι θα υπάρχει ή ολοκληρωτική είτε και πλημελής διακοπή υδροδότησης σε αυτές τις περιοχές, οπότε κάντε τα κουμάντα σας. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Ιόνια Οδό εχθές το βράδυ. Είχαμε σύγκρουση νταλίκας με γιοταχή. Μιλάμε τώρα για απίστευτα πράγματα τα οποία καταγράφονται στο εθνικό δικό μας δίκτυο. Μιλάμε για ένα τροχαίο με τραγικές διαστάσεις εχθές το βράδυ εκεί στον κόμβο Κουβαρά. Βεβαίως και προκαλεί
μεγάλη σοκ αυτό το τροχείο και μεγάλη κινητοποίηση έτσι στις αρχές. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, γιατί η ερώτηση είναι πώς έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο, είχαμε σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε νταλίκα και γιοταχή αυτοκίνητο. Μάλιστα, το αυτοκίνητο, αν δείτε τις φωτογραφίες και στο ντετέ.gr, έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο 74χρονος οδηγός του γιοταχή έκανε πάνω στο δρόμο, πάνω στην εθνική, όπισθεν. Αντιλήφθηκε ότι είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει, ένα λάθος το οποίο το έχουμε δει και άλλες φορές να καταγράφεται. Έχασε την έξοδο και σου λέει τώρα τι να κάνω, θα κάνω όπισθεν. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται κανείς σε μια τέτοια περίπτωση. Έκανε λοιπόν όπισθεν, κάνοντας όπισθεν, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε το φορτηγό και στραπατσάρισε επί της ουσίας το αυτοκίνητο. Ο ηλικιωμένος που ήταν ο οδηγός του αυτοκίνητου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και η 64χρονη γυναίκα, συνοδηγός του αυτοκίνητου, μεταφέρθηκε εσπεσμένα στο νοσοκομείο. Ήταν σε σοβαρή κατάσταση βεβαίως. Της ευχόμαστε περαστικά. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο νεκρό. Από μια περισκεψία, θα πω εγώ έτσι, γιατί ποτέ δεν κάνουμε όπισθεν μέσα στην εθνική οδό. Έχασε την έξοδο, πήγαινε στην επόμενη. Τώρα και να πρέπει να πληρώσει διόδια, δεν έγινε τίποτα, βρε αδερφέ. Εκεί από το να χάσει τη ζωή σου ή να προκληθεί ένα τροχαίο ατύχημα, όσο σοβαρό και να είναι αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει αναλογία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Ξεπερνάς το γεγονός ότι έχασε την έξοδο και πας στην επόμενη. Συνελήφθη εχθές στην Πάτρα και ο ληστής, αυτός που έκανε την απόπειρα ληστείας, μάλλον ο κατηγορούμενος, σε σπίτι στην Πάτρα που μπήκε μέσα από ανασφάλιστο παράθυρο, εκεί που επιτέθηκε σε δύο ηλικιωμένους ανθρώπους, ένα ζευγάρι, ο οποίος ζητούσε να του δώσουν χρήματα και χρυσαφικά. Ευτυχώς οι άνθρωποι φώναξαν, παρόλα αυτά είχε προλάβει και τους είχε γρονθοκοπήσει, τους είχε ξυλοφορτώσει τους ανθρώπους, δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, δύο ανθρωπάκια που τα βλέπω και τα λυπάμαι που τα βλέπω έτσι. Αυτός μπήκε και τα κοπάνισε, τα χτύπησε πάρα πολύ άγρια, εν πάση περιπτώσει. Πάντως συνελήφθη και προέκυψε και από την προανάκριση ότι είχε αφαιρέσει κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 10 και 11 Μαΐου και από αυτοκίνητο στην Οβριά ένα πορτοφόλι το οποίο είχε μέσα και τραπεζικές κάρτες και έγγραφα και κοσμήματα. Είχε προσπαθήσει να τις χρησιμοποιήσει αυτές τις κάρτες για παράνομες συναλλαγές σε μίνι μάρκετ. Αυτό αποτυπώθηκε από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και πλέον ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Βεβαίως σήμερα έχουμε και το τελευταίο αντίο στην Γωγό Μαστροκώστα. Μιλάμε για ένα κλίμα βαθιάς οδύνης, στο οποίο βρίσκονται η οικογένεια και οι φίλοι της και αποχαιρετούν σήμερα την αγαπημένη τους γυναίκα, για τον Τραϊανό Δέλα, η Βικτόρια, η κόρη της, στήριγμα για όλους, η μητέρα της βεβαίως πάνω απ' όλα που αποχαιρετά το παιδί της. Δεν υπάρχει κάτι πιο τραγικό, το έχουμε πει αυτό, από έναν γονιό να αποχαιρετά το παιδί του. Η κηδεία της Γωγός Μαστροκώστα έχει ήδη ξεκινήσει, έχει φτάσει η σωρός της στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. 12 η ώρα το μεσημέρι θα ξεκινήσει και επίσημα. Έχουν ξεκινήσει να φτάνουν εκεί συγγενείς και φίλοι στην εκκλησία. Στη συνέχεια θα φτάσει στο Μεσολόγγι, εκεί όπου θα ταφεί ακριβώς δίπλα από τον πατέρα της, η Γωγό Μαστροκώστα, στο Ευήνοχώρι, το Λακαρνανίας, εκεί όπου είχε περάσει τα ευτυχισμένα της παιδικά χρόνια η Γωγό Μαστροκώστα, μια γυναίκα η οποία πάλεψε γενναία με τον καρκίνο, αλλά νικήθηκε. Και αν με ρωτάτε, γιατί τις τελευταίες μέρες γίνεται μια συζήτηση πάρα πολύ για τη Γωγό Μαστροκώστα, πάρα πολύ έντονη και διευρυμένη και στα social media ειδικά, υπάρχει ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης προς αυτή την γυναίκα και πολλοί λένε γιατί, πώς γίνεται αυτό, πώς προκύπτει, αφού η κοπέλα αυτή ήταν πάρα πολλά χρόνια εκτός από τα φώτα της δημοσιότητας. Η διαφορά ποια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι η Γωγό Μαστροκώστα ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν γνωστό στο Πανελλήνιο και ο σύζυγός της βεβαίως, ο οποίος πολύ αγαπητός, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής, ο Τραϊανός Δέλα. Ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι, ενώ δεν έκρυψαν ποτέ το πρόβλημα υγείας, δεν το μετέτρεψαν σε θέαμα. Δεν μετέτρεψαν ποτέ σε θέαμα, σε φωτογραφικό υλικό, σε βίντεο, την προσωπική τους ή την οικογενειακή τους ζωή και έδωσαν αυτόν τον αγώνα που έδινε η Γωγό Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και πάρα πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης αντιλαμβανόμαστε και το άλλο. Τι είναι αυτό που μας συγκινεί τόσο πολύ μπροστά στο γεγονός ότι χάθηκε η Γωγό Μαστροκώστα? Πολλοί μπορεί να πούνε ότι και εμείς έχουμε χάσει,
δικούς μας ανθρώπους από το καρκίνο. Καθημερινά φεύγει κόσμος από τον καρκίνο, βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο μας έχει κάνει να συγκινηθούμε τόσο πολύ με το θάνατο της αγωγός μας Τροκώστα είναι το γεγονός, το αυτονόητο, ότι ο Τραϊανός Δέλλας έμεινε δίπλα της αυτές τις δύσκολες στιγμές, και γι' αυτό το λόγο προβάλλουν τόσο πολύ τα μέσα και τον Τραϊανό Δέλλα και τη γωγό μας Τροκώστα, διότι αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε αυτονόητο, ότι σε μια τέτοια περίπτωση που περνάς μια τόσο μεγάλη δυσκολία και θες ανθρώπους δίπλα σου να σε στηρίξουν, δυστυχώς κυρίες και κύριοι, ενώ θα το θέλαμε αυτό να συμβαίνει στη σημερινή μας κοινωνία, αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση ο Τραϊανός Δέλλας ήταν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν έκαναν θέαμα τις δύσκολες στιγμές που περνούσαν, στάθηκε βράχος στο πλευρό της γωγός μας Τροκώστα, όχι μόνο όταν ήταν με τις καμπύλες της κούκλα με τα μαλλιά της, στάθηκε στο πλευρό της όταν η γωγό μας Τροκώστα τα είχε χάσει όλα αυτά, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας συγκινεί, και γι' αυτό το λόγο ο Τραϊανός Δέλλας και η γωγό μας Τροκώστα και το παράδειγμά τους παίζει τόσο πολύ, όχι γιατί δεν χάθηκε κάποιος άλλος από καρκίνο ή ήταν η μοναδική η γωγό μας Τροκώστα, απλά γιατί αυτό το οποίο είναι αυτονόητο και θα θέλαμε όλοι να συμβαίνει, δυστυχώς στην κοινωνία την ηλική του ηλισμού που ζούμε σήμερα δεν το βλέπουμε να γίνεται, και σε αυτή την περίπτωση έγινε και γι' αυτό το λόγο και προβάλλεται τόσο πολύ.

0: να δούμε τώρα τι γίνεται και με τη Μαρίνα της Πάτρας. Αλλάζουμε κλίμα και διάθεση. Μπαίνει σε τροχιά αναβάθμισης και εξυγχρονισμού η Μαρίνα της πόλης. Ο Δήμος βεβαίως προχωρά σε μια σειρά παρεμβάσεων, οι οποίες παρεμβάσεις αφορούν και τις λιμενικές υποδομές, αλλά και τη συνολική διαχείριση του χώρου και των κτηρίων που υπάρχουν εκεί στο σημείο. Υπάρχουν εργασίες για την ανακατασκευή των ξύλινων προβλητών, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Προωθείται και η λειτουργία νέου αγκυροβολίου και ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης θέσεων ελιμενισμού. Δεν θέλω να τα πω εγώ, θέλω να μιλήσω με τον εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο έργων, τον κύριο Παναγιώτη Μελά. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελά.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη.
0: Δώστε μας, να είστε καλά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Δώστε μας λοιπόν μία εικόνα, σε ποια φάση βρίσκονται σήμερα αυτές οι εργασίες ανακατασκευής των προβλητών αρχικά στη Μαρίνα της Πάτρας.
1: Είχαμε κάνει τις δύο σταθερές προβλήτες και αυτή τη στιγμή προχωράμε και στις υπόλοιπες τέσσερις για να ολοκληρώσουμε ουσιαστικά τον κύκλο των υπολείπων εξεντρών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, των προβλητών που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Μαρίνα.
0: Mm-hmm. Μιλάμε για σταθερές εξέδρες, έτσι.
1: Ναι, μιλάμε για σταθερές εξέδρες και σύντομα θα είναι έτοιμες, και αυτές δεν θα αργήσουν πολύ. Είναι μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο μήνα. Θα έχουμε και τις υπόλοιπες για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη λειτουργία, όσο γίνεται το δυνατόν, καλύτερη στη Μαρίνα. Ταυτόχρονα να διαμορφώνουμε και το χώρο για να μπορεί να έχει μια λειτουργία η Μαρίνα, γιατί πρέπει να έχει ένα γραφείο να είναι όπως πρέπει, γιατί πριν είχαμε ένα κουτάκι είχαμε ουσιαστικά εκεί πέρα που λειτουργούσε η Μαρίνα, άρα και πρέπει και οι εργαζόμενοι να έχουν, αλλά και ο κόσμος που περνάει από εκεί και θέλει να εξυπηρετηθεί, να έχει κάποιες σύγχρονες εξυπηρετήσεις σε σχέση με την λειτουργία της Μαρίνας. Άρα και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να κάνουμε μια αναβάθμιση της Μαρίνας και είμαστε και σε μια διαδικασία με την εταιρεία η οποία μας έχει ταλαιπωρήσει από αρκετά, να πούμε. Είμαστε σε μια συνεχή πίεση από την πλευρά του Δήμου με την εταιρεία που έχει αναλάβει
0: τις πλωτές εξέδρες,
1: τις πλωτές εξέδρες. Εχθές, προχθές μιλήσαμε, είναι να δώσει μια έγκριση στο λιμεναρχείο σε σχέση με τους δίτες που πρέπει να βγάλουμε, αυτές οι οποίες είναι καταστραμμένες μέσα, για να μπορούμε να φέρουμε τις άλλες.
0: Αυτή είναι μια διαδικασία που θα κάνει ο Δήμος στην αφαίρεση των προηγούμενων πλωτών εξεδρών και στη συνέχεια.
1: Θα βοηθήσουμε εμείς απλά να τις απομακρύνουμε. Ουσιαστικά η εταιρεία θα βάλει τους δίτες να κάνουν όλη τη διαδικασία και από εκεί και πέρα η απομάκρυνση θα την κάνουμε εμείς με δικά μας μηχανήματα. Αυτό είναι και η σύμβαση την οποία είχαμε κάνει. Πώς μπορούμε να την κάνουμε με δικά μας μηχανήματα για να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος με επιπλέον κόστος για τις εξέδρες.
0: Εκεί τώρα ποια είναι η απάντηση που πήρατε από την εταιρεία, γιατί έχετε ταλαιπωρηθεί αρκετό χρονικό διάστημα? Τι σας είπανε, θα έρθουν οι πλωτές εξέδρες, πότε αναμένετε να τοποθετηθούν?
1: Θα σας πω, κυρία Μπαλαφούτη, δεν μπορώ, γιατί πάμε από τη μία μέρα στην άλλη και δυστυχώς δεν μπορώ να πω τίποτα σε σχέση με την αυτή. Δυστυχώς, και λέω πάλι δυστυχώς, ότι γίνονται οι συμβάσεις από πλευράς του Δήμου, γίνονται τα πάντα. Εμείς καταβάλαμε τα χρήματα που έπρεπε να καταβάλουμε, γιατί ήταν προμήθεια, άρα για πρέπει να τους πληρώσουμε ένα ποσό κάπου 400.000. Καταβάλαμε αυτό το ποσό. Υπάρχουν οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές, δεν πρόκειται να χάσουμε τα χρήματα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να γίνεται και η δουλειά.
0: Και το θέμα είναι να μην μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες, έτσι δεν είναι, κύριε Μελά? Δηλαδή να ολοκληρωθεί. Είναι χρονοβόρο.
1: Αλλά δυστυχώς μπαίνουμε, διότι όλο το σύστημα των δημοσίων συμβάσεων πάσχει και ουσιαστικά αυτό που δεν

0: που είχαμε να έχουν έρθει ορισμένοι τις πάτρες, να παραδοθούν. Και είμαστε σε συνεχή και εγώ επικοινωνία τηλεφωνική με την εταιρεία και με email και με επίσημες αυτές από πλευράς της υπηρεσίας. Ευελπιστούμε ότι βρισκόμαστε στο τέλος. Δεν μπορώ να το πω όμως με καμία σιγουριά.
1: Πάντως το χρονοδιάγραμμα λέει ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα πρέπει να έχουν έρθει έτσι και να έχουν τοποθετηθεί και οι πλωτές και να έχουν ολοκληρωθεί και οι σταθερές.
0: Η τοποθέτηση δεν γίνεται. Το ζήτημα το βασικό είναι να έρθουν οι πλωτές. Από εκεί πέρα η τοποθέτηση δεν είναι κάτι που είναι τόσο σημαντικό να πούμε. Άμα έχει γίνει προεργασία.
1: Σωστά. Συνολικά η αναβάθμιση της μαρίνας πώς προχωράει όμως? Μας είπατε ότι θα υπάρχει και ένα νέο κτίριο. Θα είναι εκεί που ήταν το παλιό Παμάλ, για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Σε αυτή την καφετέρια που ήταν παλιά εκεί πέρα, αυτό είναι το κτίριο το οποίο αυτή τη στιγμή φτιάχνεται για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και των εργαζομένων αλλά και των χρηστών της μαρίνας να έχουν σύγχρονες αυτές. Να πούμε όμως, κυρία Μπαλαφούτη, γιατί συζητάμε και πρέπει ορισμένα πράγματα να τα λέμε με το όνομά τους.
1: Βεβαίως.
0: Η μαρίνα χρειάζεται αρκετά χρήματα για να μπορέσουμε να την ανακατασκευάσουμε. Αυτό προσπαθούμε να βαθμίζουμε σε έναν βαθμό τις λειτουργίες αυτή τη στιγμή της μαρίνας.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να πούμε το εξής, ότι εδώ είναι μια μαρίνα η οποία την έχει ο Δήμος Πατρέων. Και το μοναδικό που έχουμε πάρει είναι 700.000 λόγω της τότε της κατάστασης της ανάγκης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά πρέπει να το βάλουμε σε μια αντιπαραβολή σε σχέση με ακριβώς τι γίνεται από την άλλη πλευρά της μαρίνας, που εκεί εγκρίθηκε ένα ποσό 12,5 εκατομμυρίων για το ΤΑΙΠΕΔ, ουσιαστικά για τους δανειστές μιλάμε, αυτοί που εκμεταλλεύονται όλη την περιουσία του ελληνικού λαού, και δίνονται τα 12,5 εκατομμύρια. Άρα και θέλω να πω, πρέπει να δούμε και τα μέτρα σύγκρισης, γιατί η μαρίνα την οποία συζητάνε για μεγαγιώτη και όλη αυτή η αναβάθμιση που συζητάμε στο λιμάνι δίπλα, που συζητάει ο Όλπα, που ο Όλπα ουσιαστικά την εντολοδόχο της υπερταμείου, συζητάμε για τα κέρδη κάποιου ιδιώτη. Αυτό είναι και το master plan, που εδώ ουσιαστικά δημιουργείται μια, αν το θέλεις, κατάφορη παραβίαση της αυλής του σπιτιού μας, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για παραλιακό μέτωπο και μιλάμε για ένα μέτωπο το οποίο ουσιαστικά θα είναι και κλεισμένο των θυρών επί του συγκεκριμένου ζητήματος.
1: Αυτό γιατί το λέτε ότι θα είναι και κλεισμένο το θυρών? Δεν θα μπορούν δηλαδή οι πατρινοί να το χαρούν?
0: Δεν το λέω εγώ, το λένε αυτοί. Καταθέσει ένα master plan το οποίο έχει πάρει και ΦΕΚ επίσημο και λέει φυλάκιο 1, φυλάκιο 2, φυλάκιο 3, φυλάκιο 5, τέλος πάντων, άμα καθίσετε και το διαβάσετε μέσα, είναι ένας κλειστός χώρος που μας στέλνουν ουσιαστικά πελάτες. Εκεί θα πάνε και από τις εξορίξεις που θα κάνουν στα πετρέλαια, το οποίο έλεγε στην αρχή ο Όλπα ότι δεν πρόκειται να γίνει, αλλά στην πορεία λέει άμα υπάρχουν έκτακτη ανάγκη, δηλαδή θα κάνουν μια ολόκληρη λειτουργία και θα διαμορφώσουν τα απόβλητα των γεωτρήσεων που θα γίνουν για τα πετρέλαια, θα μεταφερθούν εκεί πέρα. Άρα και καταλαβαίνουμε ότι συζητάμε για άλλα πράγματα στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν συζητάμε αυτό. Είναι ένας χώρος ο οποίος πρέπει να αποδοθεί στον πατριακό λαό.
1: Εσείς έχετε ζητήσει περισσότερα. Εσείς, επειδή
0: από
1: τώρα μου.
0: Δεν δηλαδή κάποιοι να κανονίζουν το τι θα είναι στην αυλή του σπιτιού μας. Εδώ υπάρχει ένα αίτημα το οποίο είναι από όλους τους φορείς της πόλης και από το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο Δήμο, για να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση του παραλιακού μετώπου.
1: Ναι.
0: Και εδώ βλέπουμε ότι κάποιοι βάζουν εμπόδια σε αυτή τη λειτουργία και λένε εφόσον έφυγε το λιμάνι και φτιάξαμε καινούριο λιμάνι, θέλουμε και το παλιό λιμάνι ουσιαστικά τι να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή είναι η διαδικασία, όχι τον πατραϊκό λαό. Άρα και έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις που συγκρίνονται συμφέροντα. Το ένα είναι για τον πατραϊκό λαό και το άλλο είναι για τα συμφέροντα και το χρηματοδοτούν με 12,5 εκατομμύρια.
1: Ναι. Εσείς έχετε διεκδικήσει από το κομμάτι εκεί που ασχολείστε εσείς τώρα, που μου λέτε ότι έχουν δοθεί μόνο 700.000 ευρώ. Έχετε διεκδικήσει περισσότερα χρήματα, ώστε και εκεί να υπάρξει?
0: Δυστυχώς δεν έχουμε πάρει και δυστυχώς η Μαρίνα. Η Μαρίνα δεν γίνεται με 700.000 ή με αυτά που κάνουμε εμείς, τις παρεμβάσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Καλυτερεύουμε κάποιες λειτουργίες στη Μαρίνα. Δεν σημαίνει ότι φτιάχνουμε τη Μαρίνα. Η Μαρίνα έχουν πολλά χρήματα για να φτιάξει.
1: Μετά τις εξέδρες και μετά και την αναβάθμιση εκεί του κτηρίου, θα υπάρχει και ψηφιακή εφαρμογή Μαρίνα Πάτρας. Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας? Δηλαδή, τα υπόλοιπα μαγαζιά εκεί τι θα γίνουν? Ο Λάγιος τι θα γίνει? Δώστε μας μία έτσι απάντηση και σε αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή. Αυτή μάλλον θα το βγάλουμε σε διαδικασία δημοπράτηση εκεί πέρα και όποιος το πάρει το συγκεκριμένο θα κάνει για την. Θα φτιάξει και το αντίστοιχο κτίριο. Εκτός από τον πάνω όροφο που είναι.
1: Για το Λάγιο λέμε τώρα.
0: Ναι, για το Λάγιο, το πάνω όροφο. Ουσιαστικά που είναι. Αυτό πρέπει να ξυλωθεί. Δεν υπάρχει άδεια για τον πάνω όροφο.
1: Δηλαδή θα

0: σε δημοπράτηση και μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε ιδιώτης να το κάνει ό,τι θέλει και το κτίριο αυτό. Τα υπόλοιπα τα κτίρια που βρίσκονται εκεί, παραλιακά, είναι το Παμάλ και είναι και τα υπόλοιπα μαγαζιά. Λέω το Παμάλ γιατί πλέον δεν υπάρχει και γι' αυτό και λέω και το όνομά του. Τα υπόλοιπα τι θα γίνουν?
1: Ναι, εκεί αυτή τη στιγμή θα παραμείνουν όπως είναι αυτά τα καταστήματα και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο καλό είναι να πάρετε και τον κύριο Αγγελή, τον Αποστόλη,
0: ναι,
1: που είναι ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος της δημοτικής περιουσίας, να σας πει αναλυτικά, γιατί εκεί πέρα βλέπουμε την κάθε περίπτωση διαφορετική. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχω πλήρη εικόνα για να σας πω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά αυτό που είναι το βασικό είναι αυτή τη στιγμή ότι ο Δήμος προχωράει και συζητάμε με βάση τη διαδικασία την οποία έχουμε την υλοποίηση του πρώτου τμήματος του παραλιακού μετόπου από Αγίου Νικολάου μέχρι και την Ιχθυόσκαλα, mm-hmm, και συζητάμε την ενιοποίηση του παραλιακού μετόπου. Και έρχονται κάποιοι αυτή τη στιγμή και σχεδιάζουν για τους πολίτες της Πάτρας, για τα συμφέροντά τους. Ουσιαστικά αυτό πρέπει να αποδοθεί όλο. Και όχι μονάχα αυτή, αλλά ουσιαστικά και το τρένο, γιατί ζητήσαμε από τον κύριο Κυρενάκη να μας δώσει το δικαίωμα, εφόσον κάνουμε τη μελέτη αυτή τη στιγμή και την πληρώνει ο Δήμος, ναι, να μας δώσει το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να μελετήσουμε και το κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής με μελλοντική υπογειοποίηση του τρένου, γιατί αυτό είναι το βασικό που συζητάμε, να έχουμε μελετήσει ώστε να συνδεθεί το κομμάτι αυτό με τον παραλιακό δρόμο της Πάτρας. Δυστυχώς μας αρνήθηκε, άρα και δεν μπορούμε, δεν έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε τη μελέτη αυτή τη στιγμή που την υλοποιούμε, την πληρώνουμε. Και θα μπορούσαμε να την είχαμε κάνει τη μελέτη και δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή, γιατί τα βασικά ζητήματα αυτά είναι. Ένα το ζήτημα είναι το κομμάτι αυτό, η βόρεια λιμενολεκάνη, την οποία συζητά αυτή τη στιγμή όλπα να αναπτύξει εκεί διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα.
0: Εσείς θα συνεχίσετε τις διεκδικήσεις σας, γιατί φαίνεται ότι έχουν δοθεί απαντήσεις.
1: Είμαστε χλωρόκλαροι, ναι, κυρία
0: Ναι, γιατί φαίνεται ότι έχουν δοθεί απαντήσεις εκεί. Δηλαδή εκείνοι θα προχωρήσουν το δικό τους έργο. Εσείς τι θα κάνετε?
1: Έχουν δοθεί απαντήσεις, αλλά τα απαντήσεις θα δοθούν και από τον Δήμο και από το λαό της Πάτρας.
0: Πώς θα λειτουργήσετε δηλαδή, σε κάποια περίπτωση που θα ξεκινήσουν εκεί να γίνονται έργα κάποια στιγμή? Πώς θα λειτουργήσετε?
1: Θα αντιδράσουμε, κυρία Μπαλαφούτη, δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτό το κομμάτι της Πάτρας που είναι το φιλέτο της πόλης να εξυπηρετήσει συμφέροντα, μεγαλοσυμφέροντα κάποιων ανθρώπων που ουσιαστικά αυτό όλες οι κυβερνήσεις έλεγαν ότι θα αποδοθεί στο Δήμο της Πάτρας και θα αποδοθεί στο Δήμο της Πάτρας με τη μεταφορά του εμπορικού λιμανιού στο νέο λιμάνι.
0: Μάλιστα.
1: Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή τροποποιούν κάποια σχέδια και έρχονται αυτή τη στιγμή και συζητάνε αυτή τη στιγμή για μία δόμηση 5.500 τετραγωνικά σε αυτό το σημείο. 5.500 τετραγωνικά, γιατί αυτά τα σχέδια δεν είναι τωρινά. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα πάντα στην Πάτρα είχαν τις βλέψεις αυτές από την Αγίου Νικολάου, που συζητάγαμε για open mall, για διάφορα ζητήματα, και νομίζω ότι εδώ θα βρεθούμε απέναντι σε όλα αυτά τα σχέδια τα οποία αυτοί εξυπαίνονται και προσπαθούν να υλοποιήσουν, και εμείς θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του πατραϊκού λαού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εντολή που έχουμε και γι' αυτό βρισκόμαστε και σήμερα εδώ στο Δήμο. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε όλα τα συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι υποστηρίζουν αυτά τα συμφέροντα και θα φανεί και από τις υπόλοιπες δυνάμεις το τι θέση θα πάρουν απέναντι σε αυτά τα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελά, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Καλημέρα, κύριε Μελά.
0: Την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν. Εγώ να υπενθυμίσω ότι έρχεται το City in Action Powered by VE. Επιστρέφει δυναμικά 4 με 6 Ιουνίου. Θα γεμίσει η πόλη μας δράση, ποδήλατα, χρώματα, μοναδικές εμπειρίες. Ξεκινάμε από το πάρκινγκ του ΝΟΠ με την κορύφωση βεβαίως των τριήμερων δράσεων το Σάββατο 6 Ιουνίου. Τελειώνουμε και πάλι στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Εκεί βεβαίως μια μεγάλη γιορτή μας περιμένει με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Μπορείτε να μπείτε τώρα να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο City in Action.gr, www.cityinaction.gr.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.

0: έρχεται. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Πάμε να δούμε τα όσα συμβαίνουν στην αγορά της Πάτρας, την αγορά η οποία κινείται πλέον σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι βιτρίνες έχουν αλλάξει, έχουν έρθει νέα εμπορεύματα, καλοκαιρινά, εποχικά ήδη βεβαίως. Οι έμποροι στρέφουν το βλέμμα τους και στις θερινές εκπτώσεις, που μπορεί να έχουμε βέβαια ένα μήνα για να έρθουν αυτές, αλλά σίγουρα εκεί βλέπουν και να αποθέτουν και τις ελπίδες τους οι έμποροι, και βεβαίως περιμένουν και μια σημαντική τόνωση της καταναλωτικής κίνησης σε μια απαιτητική περίοδο για το λιανεμπόριο, που από ό,τι βλέπουμε εμείς τουλάχιστον ως καταναλωτές, γιατί οι καταναλωτές είναι εκείνοι οι οποίοι κινούν τα γρανάζια για να μπουν χρήματα βεβαίως στα ταμεία των εμπορικών καταστημάτων, εμείς βλέπουμε ότι τα πορτοφόλια των περισσότερων σχεδόν είναι άδεια, ή τουλάχιστον αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα χρησιμοποιούνται για τα πιο αναγκαία είδη. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο επικεφαλής της παράταξης εμπορική ανανέωση, ο κύριος Γιάννης Ρούπας, και βεβαίως έμπορος επιχειρηματίας, έχει γνωστή αλυσίδα καταστημάτων εδώ στην Πάτρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρούπα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παλαφούτη.
0: Επειδή δεν θέλω να λέω πολλά εγώ, θέλω να μου δώσετε εσείς αρχικά μία εικόνα για το πώς κινείται η αγορά, να το πάμε το τελευταίο δεκαήμερο, τον τελευταίο μήνα, πώς θέλετε να το ορίσουμε, πώς πάει η κίνηση.
1: Άκουσα τον πρόλογό σας, θα συμφωνήσω μαζί σας, η κατάσταση στην αγορά δεν είναι καλή. Τώρα αναμένουμε τις εκπτώσεις που θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα, περίπου σε ένα μήνα. Σίγουρα η καταναλωτική δύναμη των πολιτών βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Συνεπώς θα προβούν πρώτα σε αγορές για τα είδη πρώτης ανάγκης και μετά θα στραφούν και στα δικά μας καταστήματα του λιανεμπορίου, αλλά και της ένδυσης και της υπόδεισης, που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Θα αρχίσουν οι προσφορές από τώρα, γιατί καταλαβαίνω ότι με κάποιο τρόπο θέλετε και εσείς να προθερμάνετε λιγάκι έτσι το κλίμα. Οι προσφορές υπάρχουν.
1: Προσφορές υπάρχουν όλη τη διάρκεια του έτους. Σίγουρα αν μπείτε και στα τοπικά καταστήματα θα βρείτε προσφορές, και ειδικά όπου υπάρχει και η προσωπική επαφή, αντιλαμβάνεστε ότι και ο ίδιος ο έμπορος, ο πατρινός έμπορος, θα προβεί σε κάποια έξτρα έκπτωση σε κάποιο πελάτη του ή σε κάποιον που θα του ζητήσει κάτι καλύτερο, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον σε όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
0: Ο κόσμος ψωνίζει, κύριε Ρούπα, εσείς τι βλέπετε, ή παίρνουν μόνο τα απαραίτητα? Δηλαδή παλαιότερα βλέπαμε κάποια απογεύματα, ας πούμε Πέμπτη, Παρασκευή, Τρίτη στην Πάτρα, όπου το κέντρο ήταν κατάμεστο, τα εμπορικά ήταν γεμάτα. Ακόμα και να μην ψώνιζε κανείς, σίγουρα έκανε τη βόλτα του. Τώρα η εικόνα είναι η ίδια ή έχει αλλάξει?
1: Η εικόνα τα τελευταία χρόνια αλλάζει σημαντικά και με το νέο χωροταξικό που έχει επιβάλει ο Δήμος Πατρίων με τις πεζοδρομήσεις, αλλά και με τις καταναλωτικές συμπεριφορές, με την αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά. Έχουμε και το ίντερνετ, το οποίο δημιουργεί ένα σαφές πρόβλημα στα φυσικά καταστήματα, το οποίο και αυτό παίρνει κάποια μερίδια της αγοράς, όπως και οι πλατφόρμες του εξωτερικού, οι οποίες πάλι επεμβαίνουν, έχουν μπει για τα καλά μέσα στο παιχνίδι, παρότι παρέχουν προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας, ειδικά των τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν μπει εντατικά στο παιχνίδι και δημιουργούν πρόβλημα στην αγορά. Σιγά σιγά αντιλαμβάνομαι ότι οι καταναλωτές καταλαβαίνουν ότι μέσω αυτών των πλατφορμών δεν υπάρχει πιστότητα, δεν παραλαμβάνουν τα είδη που θέλουν και που εμφανίζονται στις φωτογραφίες. Γενικά δεν υπάρχει, χάνεται η εμπιστοσύνη προς αυτές τις πλατφόρμες και ο κόσμος επιστρέφει είτε σε ελληνικά site είτε στα φυσικά καταστήματα. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι όταν δεν υπάρχουν χρήματα στον οικογενειακό προϋπολογισμό, σίγουρα όλα θα είναι περιορισμένα και ο κόσμος δεν θα μπορεί να προβαίνει και σε παραπάνω αγορές.
0: Και ίσως
1: να υπάρχουν μέτρα ελάφρυνσης προς όλους προς όλους τους πολίτες, για να μπορέσει να μείνει, και ένα εξτρά ποσό το οποίο θα το δαπανίσει για τις προσωπικές του ανάγκες. Όταν έχει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει τη βενζίνη με 2,20 το λίτρο, ή να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις του ρεύματος, γιατί αν δούμε και στα μπλε τιμολόγια τα οποία οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν ακολουθήσει, τις αλλαγές, μπορεί να το κλείσαμε με 0,14 τον 0,13 την κιλοβατόρα τον Ιανουάριο στις επιχειρήσεις μας, όπως και σε κάποια νοικοκυριά. Και αυτή τη στιγμή, αν πας να κάνεις μια ανανέωση στο μπλε τιμολόγιο, το βλέπεις από 0,18 και πάνω. Δηλαδή, έχουμε αυξήσει στις τάξεις των 30% στην ενέργεια, που ακόμα ουσιαστικά, όπως λένε και όλοι, δεν έχει επηρεαστεί. Άρα, δηλαδή, τι θα δούμε μετά από δύο μήνες και στην ενέργεια και στα καύσιμα.
0: Mm-hmm. Μας τρομάζει το ότι μπορούμε να δούμε, και σε αυτό το σημείο έρχεται το γεγονός να προσθεθεί ότι δεν μπορούμε να κατηγορούμε και αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, ναι, λέμε ότι αυτά τα site, τα ηλεκτρονικά, έχουν κερδίσει μια μεγάλη μερίδα του κοινού. Κάποιοι, κύριε Ρούπα, ξέρετε κάτι, προτιμούν να πάρουν αυτό που θα το πάρουν με 3-4 ευρώ και θα είναι χάλια ποιοτικά, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν κάτι πιο ακριβό. Δεν υπάρχει και αυτή η μερίδα του κοινού.
1: Συμφωνώ, αλλά υπάρχουν και καταστήματα στην πόλη μας που μπορούν να εξυπηρετήσουν και αυτές.
0: Σίγουρα, καλά. Σωστά. Έτσι. Και καλά κάνετε και το λέτε.
1: Και
0: ναι.
1: Πρέπει να υπάρξει και μια βελτίωση ως προς τα μέσα συγκοινωνίας στην Πάτρα και να καταλάβει ο κόσμος ότι πλέον η Πάτρα έχει και καταστήματα σωστά που μπορεί να απευθυνθεί για όλα τα βαλάντια, αλλά θα πρέπει και να βάλει το χέρι του και η δημοτική, το χέρι της και η Δημοτική Αρχή αντίστοιχα, δημιουργώντας μια ευκολία στον καταναλωτή να κατέβει στο κέντρο, γιατί βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι ο κόσμος απαξιώνει το κέντρο, δεν θέλει να κατεβαίνει γιατί σκέφτεται πού θα παρκάρω, τι θα κάνω, πού θα βρω θέση, αν θα με γράψουν. Το 2 ώρο στα παρκόμετρα είναι πάρα πολύ μικρό, και μία ώρα στο κέντρο που δίνουν. Οπότε ο κόσμος επιλέγει και τις περιφερειακές αγορές. Δηλαδή, εν ολίγης, η πίτα έχει μοιραστεί κατά πολύ. Και αυτό δημιουργεί μία καθίζηση, ειδικά στα καταστήματα του κέντρου.
0: Πάντως η εικόνα γενικά για τα καταστήματα του κέντρου, κύριε Ρούπα, είναι αποκαρδιωτική. Δηλαδή, όταν κατεβαίνεις στη Γούναρη, όταν περπατάς τη Μεζόνο, στην Κορίνθου και βλέπεις ξενίκια στα πλάι-πλάι, 4, 5, 6 μαγαζιά, γιατί αυτό είναι όντως πραγματικό παράδειγμα που σας λέω τώρα. Δηλαδή, στη Γούναρη είναι ανατετράδες τα μαγαζιά τα οποία είναι κλειστά. Είναι κάτι το οποίο σε απογοητεύει, και έμπορος να είσαι, αλλά και καταναλωτής.
1: Κυρία Μπαλαφούτη, θα σας πω το απλό, επειδή τυχαίνει και ασχολούμαι και με τα κοινά τα τελευταία χρόνια. Στη Μεζόνος, από τη Γούναρη μέχρι και τη Γκότση, η Γκότση είναι ένας δρόμος παράλληλος στη Ζαΐμη, δύο δρόμοι μετά τη Ζαΐμη. Ουσιαστικά τελειώνει και το εμπορικό κέντρο της Πάτρας στο Δημαρχείο. Ουσιαστικά περίπου. Είναι 22 καταστήματα ξενίκιαστα, τον πιο εμπορικό δρόμο της Πάτρας.
0: Βέβαια, σε αυτό φταίνε και οι ιδιοκτήτες.
1: Αριθμεί
0: έτσι,
1: τουλάχιστον 60 καταστήματα έτσι, από τα Ψηλαλόνια μέχρι την Όφωνο Σαμαλίας. Είναι πάρα πολλά τα καταστήματα τα οποία είναι ξενίκευτα, και σίγουρα εκεί υπάρχει και μια ευθύνη και των ιδιοκτητών, όπως είπατε, οι οποίοι θεωρούν ότι ένα κατάστημα θα μπορεί να δίνει μόνιμα ένα εισόδημα. Θα πρέπει και οι ιδιοκτήτες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, να ρίξουν τις τιμές και να δώσουν και μακροχρονιά συμβόλαια, γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι ανοίγοντας κάποιος ένα κατάστημα, του δίνει ο ιδιοκτήτης 3-4 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 3-4 χρόνια, σε αντίθεση με τα 12 που ήταν με τα προηγούμενα νομοσχέδια που υπήρχαν, σε αυτά τα 3-4 χρόνια δεν προλαμβάνει να αποσβέσει τις επενδύσεις που θα κάνει και την κατασκευή του καταστήματος. Και αυτό είναι ένας παράγοντας ο οποίος αρχίζει και το σκέφτεται σιγά σιγά, ότι θα πρέπει να προχωρήσω, να νοικιάσω ένα καινούργιο κατάστημα, να κάνω μια ανακαίνιση, οτιδήποτε. Άρα πρέπει να δούμε και το νομοθετικό πλαίσιο των μισθώσεων, το οποίο πλέον η τριετία είναι πάρα πολύ λίγο για ένα κατάστημα που έχει υπευθεί από την πολιτεία ως μίνιμουμ, και χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες των ανακοινήσεων. Θα πρέπει δηλαδή να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε ότι τουλάχιστον πρέπει 7-8 χρόνια να είναι το μίνιμουμ για μια επαγγελματική μίσθωση.
0: Είναι πολλά τα κριτήρια, τέλος πάντων, και πολλά αυτά που θα πρέπει να τεθούν επιτάπητος και να συζητηθούν. Κύριε Ρούπα, να σας ευχαριστήσω. Δεν θέλω να κλείσουμε απαισιόδοξα. Σίγουρα το βλέμμα των εμπόρων είναι στραμμένο και στις επόμενες μέρες, γιατί τα καλοκαιρινά τα θέλουμε και στην καρνταρόβο μας και στην περιποίησή μας και σε όλο. Οπότε φαντάζομαι αναμένεται κόσμο να έρθει να ψωνίσει.
1: Κυρία Μπαλαφούτη, τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε δεχτεί αρκετές κρίσεις και απαναταχαστικά. Παρ' όλα αυτά είμαστε χαρούμενοι το ότι υπάρχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι στο ότι υπάρχουμε, γιατί βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, είμαστε αισιόδοξοι και προσπαθούμε να παρέχουμε το καλύτερο στους τοπικούς καταναλωτές. Και το τελευταίο, ότι θα πρέπει οι πατρινοί, το λέω και το ξαναλέω, θα πρέπει να εμπιστευτούν τα τοπικά καταστήματα και να τα στηρίξουν, γιατί ουσιαστικά εμείς είμαστε αυτοί οι πατρινοί έποροι, οι οποίοι και γενικά οι επιχειρήσεις και τις εστίασεις, τα πατρινά καταστήματα, τα οποία αφήνουν τα χρήματα στον τόπο. Δεν τα διώχνουν από τον τόπο.
0: Νομίζω το εκτιμούν οι καταναλωτές όλο αυτό που κάνετε και εσείς από τη δική σας πλευρά.
1: Σιγά και βλέπουμε μεγάλη στήριξη από τους πατρινούς.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Ρούπα, την καλημέρα μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. στη Winmasters τώρα θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Τετάρτη αλλά και την Παρασκευή που μας έρχεται μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters.
2: Δεν τελειώνει έτσι αγάπη, δεν τελειώνουν όλα τόσο απλά. Μια παρένθεση άνοιξε και ο χρόνος.
0: Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι έχουν ανοίξει οι εγγραφές για το City in Action. Εκεί σας περιμένουμε όλους στο City in Action Powered by DEI που έρχεται δυναμικά στην πόλη μας, στην Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου και θα γεμίσει την πόλη μας με πολύχρωμα μπλουζάκια τα οποία βεβαίως θα κοσμήσουν όλους τους δρόμους, τους κεντρικούς της πόλης. Είναι διαφορετική η διαδρομή φέτος, είναι λίγο πιο εύκολη, είναι 8 τα χιλιόμετρα, αλλά δεν έχει τόσο ανηφορικές διαδρομές και πάλι από το κέντρο της πόλης θα περάσει ποδηλατάδα το Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ και μεγάλη δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Διοργάνωση του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών, χορηγός η Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές, 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ.

0: Και πάμε τώρα στην υπόθεση της μη παραχώρησης του Ρωμαϊκού Οδείου, η οποία υπόθεση έχει πλέον γίνει μείζον πολιτικό και πολιτιστικό ζήτημα για την πόλη μας, για την Πάτρα. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, έχουν προκληθεί έντονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για στάση που υποτιμά την πόλη, υποτιμά τον πολιτισμό. Και από την άλλη πλευρά, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, κ. Ιάσονας Φωτήλας, υποστηρίζει ότι προτεραιότητα αποτελεί η προστασία και η ασφαλής λειτουργία του μνημείου. Έντονη αντιπαράθεση λοιπόν. Πάμε να δούμε ποια είναι και η τοποθέτηση της αντιπολίτευσης και για τη στάση του Υπουργείου, αλλά και για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής. Είναι μαζί μας ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και βεβαίως επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, ο κ. Κώστας Σβόλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Σβόλη.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι έχετε δίκιο, είναι σοβαρό θέμα. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος, είτε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, είτε από την πλευρά του Υπουργείου, είτε από την πλευρά των πολιτών, που δεν θα ήθελε το θέατρο να λειτουργήσει άμεσα. Προφανώς όλοι θέλουμε να λειτουργήσει άμεσα, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να είναι και ασφαλές και να τηρήσει τις προϋποθέσεις που χρειάζονται. Mm-hmm. Αν τώρα λοιπόν υπάρχουν προβλήματα, προφανώς πρέπει τα προβλήματα να λυθούν. Αυτό όμως εδώ αναδεικνύει κάτι και κάτι άλλο, κύριε Παραφωτή, όμως, ότι η Πάτρα δεν μπορεί να έχει μόνο ένα θέατρο. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί το είχαμε ξαναβεί και παλιά. Είναι ευκαιρία να ξαναβεί πάλι στο τραπέζι αυτή η κουβέντα. Στο Ριγανόκαμπο υπάρχει μελέτη από προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όχι από την Δημοτική Αρχή σημερινή, δηλαδή πριν από 14 χρόνια, υπάρχει μελέτη για μεγάλο ανοιχτό θέατρο. Και δυστυχώς αυτή η μελέτη έχει μείνει στα σιρτάρια. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να σκεφτούμε ότι η Πάτρα θέλει και άλλο θέατρο, μεγάλο θέατρο. Άρα λοιπόν η Δημοτική Αρχή καλά κάνει και φωνάζει αν έχει δίκιο κάπου, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να κινείται και προς μια κατεύθυνση να βρούμε και άλλη λύση, να έχουμε δύο θέατρα στην πόλη μας. Δεν είναι κακό, είμαστε μια μεγάλη πόλη, η μελέτη υπάρχει, είναι έτοιμη. Τώρα είναι στην περιοχή του Ριγανόκαμπου, είναι μια μεγάλη περιοχή που χρειάζεται και ανάπτυξη αυτή η περιοχή και κάποια στιγμή εκεί πρέπει να λυθούν και τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν. Άρα λοιπόν, ναι, να φωνάζουμε για το αρχαιοδείο, το θέλουμε, όλοι το θέλουμε το αρχαιοδείο να λειτουργήσει, αλλά με ασφάλεια και χωρίς να γίνει ζημιά στο μνημείο. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα όμως και η δεύτερη επιλογή, το λέω και πάλι, το ξαναβάζω στο τραπέζι, ένα δεύτερο θέατρο, έχουμε τη μελέτη έτοιμη. Και είναι κρίμα το Θεό να μην το προχωρήσουμε. Mm-hmm.
0: Συμφωνούμε, αλλά εσείς θεωρείτε απαρκείς τις εξηγήσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού για τις πρόσθετες εργασίες στο μνημείο? Θέλω να πω ότι είναι ένα έργο το οποίο παραδόθηκε πριν λίγους μήνες. Υποτίθεται ήταν έτοιμο και γι' αυτό και παραδόθηκε. Περιμέναμε τόσο καιρό.
1: Είναι θέματα τεχνικά. Αν υπάρχει ένα τεχνικό θέμα, φαντάζομαι ότι ούτε εγώ μπορώ, ούτε εσείς μπορείτε και κανείς ειδικός μπορεί να εκφέρει μια άποψη αν υπάρχει τεχνικό θέμα ή όχι.
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, οι ειδικοί λένε και ισχυρίζονται ότι υπάρχει θέμα, πρέπει λοιπόν να λυθούν τα προβλήματα αυτά οριστικά, ώστε μετά να γίνει πλήρη παραχώρηση του οδείου στην πόλη μας. Προς Θεού, όλοι θέλουμε να λειτουργήσει άμεσα, αλλά με ασφάλεια. Μάλιστα. Και για μας και για το κτίριο.
0: Κύριε Σβόλη, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν. Βεβαίως και να λειτουργήσει, λέει ο κύριος Σβόλης, αλλά με όρους και προϋποθέσεις, τόσο ώστε να υπάρχει ασφάλεια και σίγουρα βάζει επιτάπητος για συζήτηση και το θέμα ενός επιπλέον χώρου βεβαίως πολιτισμού. Τώρα εγώ θα αναρωτηθώ ότι πώς γίνεται και το δώσανε. Δική μου άποψη είναι αυτή. Πώς το δώσανε? Περιμέναμε τόσο καιρό να το δώσουν. Λέγαμε πότε θα γίνει και πότε θα γίνει και πότε θα γίνει. Έγιναν οι μελέτες, το φτιάξανε. Με τι μελέτες το φτιάξανε και το έδωσαν και τώρα λένε ότι δεν είναι έτοιμο, γιατί έχει προκύψει το τάδε ζήτημα που έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες? Πώς μπορεί να στέκει κάτι τέτοιο και να είναι και λογικό? Γιατί αυτό δεν είχε γίνει νωρίτερα, για παράδειγμα, ώστε να δοθεί τώρα και να μπορούν να γίνουν όλες οι εργασίες όσον αφορά τις παραστάσεις κανονικά? Φαντάζομαι ότι και εσείς αναρωτιέστε. Θα δούμε αν θα πάρουμε απάντηση. Προς το παρόν δεν έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα, γιατί το έδωσαν εφόσον δεν ήταν έτοιμο, τώρα προέκυψε αυτό το ζήτημα. Υποδεχόμαστε σιγά σιγά το καλοκαίρι και η διάθεση για βόλτα και ψώνια χτυπάει κόκκινο. Τσέκαρε όλα όσα χρειάζεσαι με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Το Parks της Πάτρας. Στην IKEA θα ανανεώσετε το σπίτι και τη βεράντα σας. Στην Adidas θα βρείτε τα πάντα για γυμναστική πριν την παραλία. Στον Κοτσόβολο τα πάντα για τον κλιματισμό και όλα τα απίθανα gadget. Στο κατάστημα Μουστάκας όλα τα εξωσχολικά παιχνίδια και τα κουβαδάκια για την παραλία. Για στιλάτη μόδα για όλη την οικογένεια, τσέκαρε την Kiabi και τα πάντα από μόδα μέχρι ήδη για το σπίτι θα τα βρείτε στην Pepco και στη Sinsay. Όταν τελειώσετε με τις αγορές σας, κάντε μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για έναν απίθανο καφέ. Η εμπειρία του Το Parks δεν σταματά εδώ. Εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και αγαπημένα brands με μεγάλα καταστήματα για να ψωνίζετε με άνεση, ευκολία και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Το Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

Κάντε και εσείς τώρα την εγγραφή σας στο City in Action, www.cityinaction.gr. Δηλώστε συμμετοχή σήμερα για να προλάβετε να πάρετε και τα μπλουζάκια, γιατί τελευταία μέρα, τελευταία στιγμή, κάποιος θα μείνει χωρίς μπλουζάκι και είμαι σίγουρη ότι όλοι θέλετε να φοράτε τα πολύ ωραία μπλουζάκια που ετοιμάζουμε κάθε χρόνο. Φέτος θέλουμε να σπάσουμε κάθε ρεκόρ. Κάθε συμμετοχή 4 με 6 Ιουνίου, ένα γεμάτο τριήμερο δράσεων, ξεκινώντας από το κέντρο της πλατείας Γεωργίου και βεβαίως κορύφωση το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα και έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Μεγάλη γιορτική συναυλία με το Δήμο Αναστασιάδη που θα μας περιμένει να μας ξεκουράσει και να μας διασκεδάσει. Φεύγουμε, θα τα πούμε όμως αύριο, θα είμαστε εδώ στις 11 η ώρα ακριβώς. Μέχρι τότε συνεχίζεται η ενημέρωσή σας μέσα από τον dt.gr. Μας ακολουθείτε και στα social media βεβαίως του Ομίλου και Max FM και DT και στα YouTube, και στο YouTube είμαστε και στο TikTok και στο Facebook και στο Instagram. Θα μας βρείτε παντού, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ευχές για ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και καλό μεσημέρι.

0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Είπε πως οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει. Χθες υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός το οποίο συζητείται ακόμη και σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Διονύσης Τεμπονέρα, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Σημείωσε πως τέθηκαν τα θεμέλια για τη συνάντηση των αριστερών προοδευτικών πολιτών, ενώ είπε πως υπάρχει πολιτικό σχέδιο και μια χαρισματική ηγεσία. Ανέφερε πως το νέο κόμμα θα κρυθεί από τις προτάσεις, το έργο και το λόγο. Εντυπωσιακή συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών στην Attica Green Expo 2026 στο γήπεδο του Taekwondo στο Παλαιό Φάλιρο, της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Στο επίκεντρο της έκθεσης η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές θα συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Το Υπουργείο Παιδείας έχει εντάξει στο ρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων τα εργαστήρια δεξιοτήτων με ενότητες για περιβαλλοντική δράση, δήλωσε στο πλαίσιο της έκθεσης η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η πράσινη μετάβαση είναι αναγκαιότητα. Η κλιματική κρίση φέρνει αλλαγές σε πολιτεία, δήμους, περιφέρειες και επιχειρήσεις, τόνισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Είπε πως για την πράσινη μετάβαση θα χρειαστούν 300.000 εργαζόμενοι με δεξιότητες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταθέτει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη σε βάρος του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για τη μίσθωση ακινήτου στο κτηματολόγιο. Ο Υπουργός Υγείας απάντησε πως θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του και πως θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, 22 που συνελήφθησαν στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΑΚΕΠΕ, η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει προκαλέσει οικονομική ζημία άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του οργανισμού. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση της τρίχρονης, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στη διεθνή ενημέρωση, οι εισαγγελείς του Παρισιού ξεκίνησαν έρευνα για πιθανή παρέμβαση Ισραηλινής εταιρείας στις γαλλικές δημοτικές εκλογές. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο για το Conference League. Νέες επαφές της Tottenham για την απόκτηση του Σαβίνιο.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις φέρεις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
0: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. ΔΕΗ Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
11: Λέει το ρολόι, εδώ στα παραπολιτικά, στους 91 είστε συντονισμένοι. Θα το φτιάξουμε το καλώδιο.
5: Το καλώδιο είναι το λιγότερο που πρέπει να φτιάξουμε.
11: Τι σκεφτόμουν. Θανάσης Φουσκίδης καταρχάς.
5: Στέλλα Καντώνα, στο εκείνη και εγώ της Τετάρτης 27 Μαΐου σήμερα.
11: Σκεφτόμουν ότι σε αυτό το ηχητικό.
5: Στον παραπολιτικά FM, είμαστε 90,1.
11: Σε αυτό το ηχητικό που ακούσαμε θα κόλλαγε Γάντι το Κυριάκο, τι γκόμενος είσαι εσύ, θυμάσαι, στην Κυψέλη.
5: Ναι.
11: Θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε ένα ποτ πουρί.
5: Τον αφόρμη των εκδηλώσεων του κόσμου.
11: Των εκδηλώσεων αγάπης του κόσμου, της πολιτικούς αρχηγούς.
5: Πόσο κόσμο έχει χθες ως θυσίο, δηλαδή
11: είναι μια πλατεία
5: η οποία θα μπορούσε να χωράει και 2 και 3 και 4 και 5 γύρω γύρω ρε παιδί μου. Αλλά ούτως ή άλλως ήταν τηλεοπτικό το σοου που στήθηκε, το σκηνικό μάλλον που στήθηκε για να μην παρεξηγηθούμε. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που τους απασχόλησε περισσότερο.
11: Θα μας τα πει και ο Άρης Ραβανός ούτως ή άλλως μετά τις διαφημίσεις. Θα σας πούμε και εμείς 2-3 πράγματα. Έχουμε πολλή επικαιρότητα. Προφανώς όπως καταλαβαίνετε πρώτο θέμα συζήτησης είναι το όνομα Ελλάς του νέου κόμματος Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σου λέει τώρα Ελλάς, θα λες Ελλάς τι, Ελλάς Ελληνική Αστυνομία, Ελλάς του Τσίπρα. Ένα άλλο πετυχημένο που είδα, γιατί στα social media έχουν κάνει πάρτι με παλιές ατάκες του Τσίπρα, του Παπανδρέου, αυτά που έλεγε, AI, φωτογραφίες, τα μέλη λέει του κόμματος που θα λέγονται Ελλασίτες.
5: Μα λέει Ελλάς παιδί μου, παραπέμπει. Δηλαδή τώρα όπως μου είπε ένας φίλος μου, βουλευτής.
11: Κόμματος.
5: Δεν έχει σημασία.
11: Όλα έχουν σημασία.
5: Μου λέει παρακάτε, κάτι πάρα πολύ πετυχημένο, μου λέει να κάνει τώρα και ο Σαμαράς έναν ΕΔΕΣ, να κάνουν ένα στο Βελουχιώτη, ο άλλος στο Ζέρβα και ως Γοργοπόταμο, αυτή η μεγάλη στιγμή της εθνικής αντίστασης, όπου εν πάση περιπτώσει συμπορεύτηκαν ο Βελουχιώτης με το Ζέρβα, πώς έριξαν τη γέφυρα του Γοργοπόταμου, να ρίξουν το Μητσοτάκι αυτοί, κατάλαβες.
11: Λοιπόν παιδιά, θα τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός. Παναγιώτης Χάλαρη στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε ότι σήμερα, επειδή είναι και η έκθεση Green Expo, οι Σκουρίδες και οι Ξενάκηδες τους ακούσατε ζωντανά από εκεί.
5: Με τα νέα παιδιά.
11: Ακριβώς, με τα πολύ νέα παιδιά. 2-11-10-80-8-80 το σταθερό μας και κλασικό τηλέφωνο. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για σχόλια, απαντήσεις, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας, καλοδεχούμε να όλα. Εννοείται ότι σήμερα το ερώτημα είναι πώς σας φάνηκε το κόμμα Τσίπρα, έτσι. Με το Θανάση δεν έχουμε να βάλουμε άλλο ερώτημα.
5: Κάτι
11: σήμερα
5: παραπάνω από ένα κόμμα. Επειδή παραπέμπει στην Μπαρτσελόνα ο Τσίπρα σε κάθε ευκαιρία, λέει Μέση και Ουν Κλουμπ είναι το σύνθημα της Μπαρτσελόνα, λέει κάτι παραπάνω από μια ομάδα στα ισπανικά. Του Τσίπρα είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, γι' αυτό και το έβγαλε συμπαράταξη. Ως συμπαραταξιαζόμενος.
11: Αυτός είναι και ο στόχος. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε. Πιστεύω μέχρι τη μία να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτή την εκπομπή αγαπημένη με το Θανάση. Και Βασίλης Κρυμπάς στις ωραίες αυτές μουσικές που θα διανθίσουν τη σημερινή εκπομπή και τη σημερινή εκπομπή. Θα ακούσουμε το τραγούδι
5: και ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες για το όνομα, το οποίο ήταν και η έκπληξη της χθεσινής βραδιάς. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι, όπως καταλαβαίνετε, τις προηγούμενες μέρες ο Τσίπρας είχε μαζέψει τους πολύ στενούς τους συνεργάτες, 34 άτομα δηλαδή.
1: Εντός της άνοιξης έγινε αυτό, έτσι.
0: Για να κάνουν μία. Για να πούνε για το όνομα. Ναι. Τέλος πάντων, του έλεγε ο καθένας πρόεδρε να το πούμε έτσι, να το πούμε έτσι. Του έλεγε ο άλλος, όχι να μην πολλώσουμε, να το πούμε πηξίδα, ξέρω εγώ, να το πούμε ορίζοντες, να το πούμε όπως. Εκείνος επέμενε όμως. Ναι. Και συνειδητά ήθελε ένα όνομα που προφανώς να προκαλέσει αντιδράσεις.
1: Να προκαλέσει.
0: Γιατί στη ζωή πάντα υπάρχουν οι αντιδράσεις οι αρνητικές, υπάρχουν οι αντιδράσεις για κάποιο κόσμο που είναι θετικές. Όπως και να έχει, πώς το έλεγε τις προάλλες ο Κυρανάκης, ότι οι κεντρώοι δεν έχουν ιδεολογία, ένα πράγμα, ότι όποιος δηλώνει κεντρώος δεν έχει ιδεολογία, αποφάσισε να το παίξει έτσι το πράγμα.
1: Λοιπόν, σας λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι ο κ. Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί μια ξεκάθαρη στροφή προς τα αριστερά. Έχει αφήσει αυτή την κεντρώα ρητορική που είχε επιστρατεύσει πριν από 1-1,5 χρόνο, όταν ξεκινούσε συστηματικά να έχει δημόσια παρουσία, και επέστρεψε σε ένα Τσίπρα που θυμίζει εμπολής το Τσίπρα του 2012-2014. Με διορθώνεις.
0: Είπε ότι ο στόχος μου είναι η μεγάλη πολιτική συμπαράταξη της ριζοσπαστικής αριστεράς, ναι. Οπότε έχει δίκιο ο Θανάσης αυτό, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας, που βέβαια αυτό δεν έχει συμβεί στον κόσμο πουθενά.
1: Θα το εξηγήσουμε αργότερα. Θέλει να καταδείξει ότι η αφετηριακή του στιγμή είναι η αριστερά.
0: Η ριζοσπαστική αριστερά.
1: Η ριζοσπαστική αριστερά.
0: Αλλά ότι απλώνεται στη σοσιαλδημοκρατία και στην πολιτική οικολογία.
1: Ακριβώς. Θα το εξηγήσουμε συνέχεια αυτό. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά, ότι ο Τσίπρας μίλησε χθες με ξεκάθαρες αριστερές αναφορές που παρέπεμπαν στο Τσίπρα του 2012-2014. Δηλαδή μόνο το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και ο Βαρουφάκης έλειπε.
0: Αν και ήταν, δεν νομίζω ότι τώρα αυτό
1: αν και ήταν, θα σου απαντήσω. Αν και ήταν πιο προωθημένο και το όνομα του κόμματος και τα σύμβολα που χρησιμοποίησε. Για παράδειγμα, είχε ξεκάθαρες ταξικές αναφορές. Ξεκάθαρες. Η ολιγαρχία, οι πλούσιοι, τα φαντζ, οι τραπεζίτες, και από την άλλη ο φίλος αυτός ο 30χρονος που δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι του και σκέφτεται να πάει στο εξωτερικό, η κοπέλα, η εκπαιδευτικός, ναι.
0: Η στόχευση του Τσίπρα είναι ξεκάθαρο να πάρει κόσμο ο οποίος ποτέ του, ναι. Που δεν θα ψήφιζε πάντως Νέα Δημοκρατία. Θέλει να μαζέψει τα αριστερά του.
1: Ακριβώς αυτό θέλει να κάνει. Για να το ολοκληρώσω, η κοπέλα η οποία δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο της, ο Τσίπρας έχει μετρήσει, σας το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το έχει μετρήσει και του είπανε οι δημοσκόποι και ο ίδιος το έχει πει, για να είμαστε ειλικρινείς, επανειλημμένος, ότι κοίταξε να δεις, να μαζέψουμε τα αριστερά. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ναι. Αυτό προσπαθεί να κάνει.
0: Απλώς αν μου επιτρέπεις.
1: Και το Ελλάς. Βέβαια το Ελλάς παραπέμπει, ναι, και στην ελληνική αστυνομία.
0: Το ξέρω καλά και ξέρω καλά αυτό το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τι του λένε δημοσκόποι, αλλά επειδή είναι ένας άνθρωπος που ό,τι και αν του λένε δημοσκόποι, δυστυχώς ή ευτυχώς κάνει πάντα το δικό του. Αυτό με τα της αριστεράς δεν είναι μόνο μια συνταγή δημοσκόπων. Είναι κάτι το οποίο το πιστεύει
1: βαθιά,
0: το θέλει αυτό. Δεν ξέρω αυτό αν σε καθιστά υπολογίσιμο παίκτη. Πάντως φαίνεται ότι θέλει σε ό,τι υπάρχει στα αριστερά του να το μαζέψει και να το τελειώσει.
1: Και η έννοια βεβαίως του Ελλάς, αυτή η διφορούμενη έννοια, γιατί είπαμε, θυμίζει από ελληνική αστυνομία μέχρι τον Εθνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό.
0: Εμένα έτσι, εκεί πήγε το μυαλό μου αρχικά, ούτε καν στην αστυνομία.
1: Εκεί πήγε, είναι ξεκάθαρη η συνθήκη που θέλει να δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας. Προωθημένη αριστερή ρητορική, πάντως, επιχειρηματολογία και σκεπτικό.
0: Για rebranding δεν το περίμενα εγώ.
1: Το Α παραπέμπει στο Α του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο εννοείται, το
1: έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Και το Ελλάδα, ας πούμε, αλλά δεν γράφεται με δύο λάμδα. Καταλάβατε έτσι όπως το ακούς, δηλαδή, ας πούμε. Εντάξει, ο καθένας τώρα καταλαβαίνει τι
1: εικόνα,
0: θέλει.
1: Η εικόνα με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και ο τρόπος με τον οποίο την κρατάει παραπέμπει σε εκείνη την αλύση του μνήμης φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου. Σαφέστατα.
0: Και
1: το κοριτσάκι παραπέμπει στον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Αυτό με τα κοριτσάκια, βέβαια, να πούμε, το είχαμε δει και στο συνέδριο τώρα του κυρίου Μητσοτάκη στο τέλος, που ανέβασαν ένα παιδάκι να του δώσει του Προέδρου, όχι λουλούδια, να το ανέβασαν.
1: Παλιακό, θα πω εγώ.
0: Τάξη,
1: και για τον Τσίπρα και για τον Μητσοτάκη. Παλιακό.
0: Να σου πω, ρε Στανάση.
1: Άσε τα παιδάκια στην ησυχία.
0: Παλιακό, ξεπαλιακό, ας τον κόσμο εκεί πέρα τώρα να δώσει ό,τι έχει να δώσει.
1: Παλιακό, γιατί μιλάμε για έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει δώσει δείγματα γραφής στην εξουσία.
0: Και τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, ακόμα και ο Μητσοτάκη τι να κατέβαζε, τον Έλον Μάσκα που στη σκηνή. Εντάξει, ένα παιδάκι ήταν εκεί πέρα, ένα παιδάκι
1: δεν έκανε καμία, αλλού το πάω τώρα, δεν έκανε καμία αυτοκριτική.
0: Θα μας τρελάνεις τώρα και εσύ. Τώρα σε αυτό για τον Τσίπρα. Έχει εκδώσει την Ιθάκη. Ναι, την έχει παρουσιάσει σε όλη τη χώρα.
1: Και έχει ψήγματα σοβαρή αυτοκριτική η Ιθάκη.
0: Αυτό είναι η δική σου άποψη.
1: Όχι δική μου άποψη.
0: Είναι ένα βιβλίο, είναι ένα βιβλίο αυτοκριτική σε κατώτερη.
1: Τι είπε, ότι έκανα λάθος που επέλεξε τον Τσακαλώτο και την Αχτσιόγλου.
0: Διάβασέ το ρε Θανάση.
1: Ναι ρε παιδί μου, αυτοκριτική δική του έκανε λάθη.
0: Η αυτοκριτική του καθενός, γι' αυτό και λέγεται αυτοκριτική, έχει υποκειμενισμό μέσα.
1: Έκανα αυτά τα λάθη και χάσα πέντε φορές από το Μητσοτάκη.
0: Καλό είναι λοιπόν στα βήματα του Τσίπρα να κάνει και κανένας άλλος αυτοκριτική για να μην ακούγεται από το Μέγαρο Μουσικής ο Καραμαλής να λέει ότι τα εθνικά θέματα δεν σηκώνουν επικοινωνική διαχείριση, ότι οι παρακολουθήσεις δεν είναι ένα τεχνικό θέμα αλλά πληγή για τη δημοκρατία. Καλό είναι λοιπόν να κάνει και ο καθένας κάποια αυτοκριτική, έτσι. Ο Τσίπρας κρίθηκε, ιτήθηκε. Κάνει μια προσπάθεια. Κάθε φορά που θα κάνουμε κριτική στον Τσίπρα, αν είναι να λέμε τι έγινε για το 2015, τότε σου ξαναλέω. Όχι, να λέμε και για τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
1: Μα όχι, να μην λέμε. Να μην λέμε, να μην λέμε. Όχι, δεν θα λέμε. Δεν θα λέμε. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι εν ενεργεία πρωθυπουργός. Ο Τσίπρας,
0: διαιτέλεσε.
1: Εννοείται. Άφησε με να σου πω όμως. Η ολιστική αυτοκριτική του Μητσοτάκη θα γίνει μετά από μια εκλογική ήττα, εφόσον.
0: Υπό το δικό του πρίσμα θα γίνει όμως. Όχι υπό το δικό σου και το δικό.
1: Καλά, εννοείται. Και δεν το συζητάμε
0: και
1: τίποτα.
0: Του
1: ο Τσίπρας ωστόσο είναι ένας πολιτικός αρχηγός ο οποίος κυβέρνησε την Ελλάδα, έχασε, κρίθηκε.
0: Ωραία.
1: Πράγματι κρίθηκε,
0: ναι.
1: Και θέλει να επιστρέψει. Θέλοντας λοιπόν να επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Στα πράγματα,
0: ναι.
1: Οφείλει να το κάνει συνδυάζοντας το πρόγραμμα που θα μας παραθέσει.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μας παρουσιάσει και με μια αυτοκριτική για τα πεπραγμένα του.
0: Είπε ότι μέα κούλπα και για την Οβάλη.
1: Ο Μητσοτάκης
0: είπε μέα κούλπα για τις παρακολουθήσεις.
1: Ο Μητσοτάκης είναι εν ενεργεία πρωθυπουργός. Θα κρυθεί στις εκλογές. Και εφόσον χάσει, θα πρέπει, αν θέλει να ξαναγυρίσει κάποια στιγμή στα πράγματα, να πει τι ήταν αυτό που τον οδήγησε στην ήττα.
0: Λες όμως εσύ ότι ο Τσίπρας έκανε αυτοκριτική. Αν δεν σου αρέσει η αυτοκριτική του, να το δεχτώ. Εάν θεωρείς ότι είναι υποκριτική, να το δεχτώ.
1: Δεν είναι ειλικρινής.
0: Αλλά το να λες ότι δεν κάνει αυτοκριτική την ώρα που έχει. Μας έχει ζαλίσει ένα χρόνο τώρα με την Ιθάκη και το περιεχόμενο της Ιθάκης.
1: Λέω ότι δεν είναι ειλικρινής και επαρκής αυτοκριτική.
0: Αυτό ρε,
1: για παράδειγμα.
0: Και εγώ μπορώ να
1: όταν
0: σου πω ότι δεν είναι ειλικρινής και τα πλες και εσύ.
1: Για το κράτος δικαίου,
0: ναι.
1: Και πράγματι σε αυτή τη συγκυρία είναι ένα προνομιακό πεδίο για την αντιπολίτευση να μιλάει, ναι. Για το κράτος δικαίου, υπό την συζήτηση των παρακολουθήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να πεις και εσύ γιατί την τελευταία εβδομάδα πρώτων εθνικών εκλογών του 19 άλλαξε τον ποινικό κώδικα και ταυτόχρονα.
0: Πράγμα που ελπίζω να μην ξανασυμβεί.
1: Και ταυτόχρονα άλλαξες και την ηγεσία, ναι. Της δικαιοσύνης.
0: Να πω ότι
1: να
0: σε αυτά, γιατί τα λες επανειλημμένα. Σε αυτά που λες.
1: Δεν μπορεί να μιλάει ένας πρωθυπουργός για κράτος δικαίου όταν έχει κάνει
0: αυτά,
1: αυτό.
0: Θέλω να σου πω,
1: τι
0: πέρα από το ότι ο κύριος Τσίπρας θα δώσει μια σειρά από συνεντεύξεις από εδώ και πέρα. Δεν είναι κρυπτόμενος, ούτε πηγαίνει σε περιβάλλοντα αμυγός φιλικά. Πίστεψέ με.
1: Ποιος πηγαίνει,
0: θα δοθεί η δυνατότητα να τον ρωτήσουν και να απαντήσει. Κάποιοι δεν πηγαίνουν.
1: Ποιος δεν πήγαινε, που είχε βάλει εμπάργκο στο Sky.
0: Κάποιοι δεν πηγαίνουν.
1: Ποιος δεν πήγαινε σε φιλικά περιβάλλοντα, θα μας τρελάνεις κι εσύ.
0: Δεν πήγε μετά. Δεν πήγε στις τελευταίες εκλογές.
1: Η χειρότερη ΕΡΤ.
0: Στις τελευταίες εκλογές ήρθε το εμπάργκο.
1: Πήγε και ψήφισε και δύο μονάδες. Πήγε και τσίπησε και δύο μονάδες. Γι' αυτό ήταν λάθος το εμπάργκο λοιπόν. Και πολιτικά λάθος το εμπάργκο.
0: Εντάξει, λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πολύ γρήγορα. Γι' αυτό ήταν και πολιτικά λάθος το εμπάργκο. Αλλά θες να μου πεις ότι δεν ήταν φιλική η ΕΡΤ σε κάθε συνεκάστοτε διακυβέρνηση.
0: Τώρα τι πιάνει την ΕΡΤ.
1: Λέω ρε παιδί μου ότι η διακυβέρνηση Τσίπρα η ΕΡΤ ήταν η πιο χαρακτηριστική.
0: Υπάρχει ποτέ ΕΡΤ που να μην είναι φιλική στην εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Όχι στο βαθμό που ήταν.
0: Αναμετρήσουμε τον βαθμό τώρα. Να πάρουμε το μέτρο να μετρήσουμε τον βαθμό.
1: Σαφέστατα.
0: Για το...
1: Λοιπόν, να πούμε και ένα ευχαριστώ. Ο Χάλαρης ο Παναγιώτης ομνύει σήμερα στον Εβάν Φουρνιέ. Φοράει φανέλα εθνικής ομάδας Γαλλίας με τον Κόκορα. Έτσι, με τον Κόκορα, τρικολόρ στον MVP του Final Four. Αφενός αυτό. Αφετέρου θέλω να πω ότι δεν έχεις κάτι με Μπαρτσελόνα όμως. Στην οποία έκανα αναφορά ο κύριος Αλέξης
0: λοιπόν,
1: Τσίπρας.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά, να πάρουμε διάλειμμα, διότι αμέσως μετά θα έχουμε Άρη Ραβανού να μας πει όλο το παρασκήνιο από τα χθεσινά που άρεσαν πάρα πολύ στο Θανάση και τα παρακολούθησε όλα.
1: Θα πούμε και για Καραμαλή, γιατί δεν μ' άφησε να απαντήσω, βεβαίως.
0: Του άρεσε και αυτό πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα πούμε και τα του Πασόκ και όχι μόνο, θα φιλοξενήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, που μάλλον την είχαν έτοιμη την ανακοίνωση. Πολύ γρήγορα βγήκε η ανακοίνωση πώς τους φάνηκε ο Τσίπρας. Σχεδόν ίδια με τα όσα λέει και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Αυτά και γυρίζουμε.

0: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρετσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
12: Η Γαλαξία. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferry Max Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Η Γαλαξίας.

0: Γυρίσαμε με αυτό το εξαιρετικό τραγούδι από τα παλιά της Χάρης Αλεξίου. Θα πάθεις έρωτα. Είναι σε στίχους Λάζη Νικολακοπούλου και σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου το
1: σαν
0: κομμάτι αυτό. Εκεί στα 80's. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, παιδιά, για λίγο ακόμη σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας.
0: Λοιπόν, Κώστας Καραμαλής, χθες λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά από το Θησίο παρουσίαζε το νέο του κόμμα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, παρουσία και του Αντώνη Σαμαρά. Και στο πλευρό, όπως σας λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, του Βαγγέλη Καλπαδάκη, του άλλοτε διπλωματικού συμβούλου και σταθερού συνομιλητή του κύριου Αλέξη Τσίπρα.
1: Και είναι πρέσβη στη Βιέννη.
0: Πολύ σωστά. Και είναι η πρέσβη της χώρας μας, Ευγένη. Έριξε νέα καρφιά για τα ελληνοτουρκικά και για το κράτος δικαίου. Για τις παρακολουθήσεις είπε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς πλήττουν τη δημοκρατία.
1: Έχω ένα απόσπασμα, μπορούμε να τα ακούσουμε.
0: Ναι, ναι, και να πάμε και ναι. Απλώς να πούμε, γιατί θα μας απασχολήσει η συζήτηση αυτή. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά, είπε ότι τα ήρεμα νερά δεν μπορούν επί της ουσίας να εξυπηρετήσουν τις ελληνικές επιδιώξεις.
1: Για πάνω, το τελευταίο θα ακούσουμε.
2: Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύει

0: Διακρίνεται ως υποχρεωτικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου ή απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων, υποκριτικά βέβαια γιατί τους βολεύει, το κόστος καθίσανται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος.
1: Ό,τι ισχύει για τον Τσίπρα ισχύει για τον Καραμαλή. Οι έχοντες περάσει από το Μέγαρο Μαξίμου έχοντας κυβερνήσει τη χώρα, οι πρώην πρωθυπουργοί θα πρέπει στις προσεγγίσεις τους να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικά τους πεπραγμένα, πολλό δε μάλλον αν τα συγκρίνουν με τα της σημερινής κυβέρνησης. Για παράδειγμα, επειδή λέμε για την πολιτική ήρεμων νερών που αμφισβητεί ο Καραμαλής, εκείνος δεν έκανε κουμπαριά με τον Ερντογάν.
2: Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
1: Διαφωνούμε σε αυτό.
2: Την πολιτική των ήρεμων νερών, καταρχάς, την έχει αμφισβητήσει τώρα πρόσφατα ο κύριος Νικοσδένδιας. Πρώτος είπε ότι ποτέ δεν πιστέψαμε σε αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών. Και θυμίζω ότι παλαιότερες αναφορές του Μητσοτάκη έλεγαν ότι όταν μιλάμε για ήρεμα νερά, πάντα έβαζε το διεθνές δίκαιο μπροστά. Θέλω να πω ότι είπε πολλά και πολλά ο Καραμαλής. Το ενδιαφέρον πολύ μεγάλο είχε και το οι χειραψίες με τον Αντώνη Σαμαρά, ο κόσμος που ήταν από κάτω.
1: Βέβαια, κοίταξε να δεις.
2: Να πω μεταξύ άλλων ότι αργότερα που θα έχουμε και τον κύριο Τσουκαλά ήταν και αυτό στην πρώτη σειρά.
1: Ναι,
2: παρακολουθούσε την εκδήλωση.
1: Ήταν η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του κυρίου Κωνσταντίνου Φίλη. Έτσι, δύο εξαιρετικών, γνωστών της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, το δεύτερο κομμάτι εγώ θα πω το εξής, ότι ορθότατα ο Καραμαλής, ειδικά για το κομμάτι των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, όπως και ο Σαμαράς, κάνουν την κριτική τους, γιατί είναι και μια υπόθεση που χτυπάει στο φιλότιμο τον Νοεδημοκράτη, ο οποίος αισθανόταν ένα ηθικό πλεονέκτημα έναντι των σκανδάλων των παλιών του Πασόκ.
2: Για τη δημοκρατία, έτσι,
1: ακριβώς, έναντι των σκανδάλων του Πασόκ παλαιότερα και ούτω καθεξής. Και έχει να κάνει με την ηθική συμπολιτική που ακόμα και αυτές τις μέρες τον παραδοσιακό νεοδημοκράτη τον εξέφραζε. Ωστόσο, δεν μπορεί να μην υπογραμμίσει κανείς την αφωνία του κυρίου Καραμαλή όταν πήγε να γυρίσει η χώρα ανάποδα επειδή κυβέρνηση Τσίπρα, μιας και έχουμε αυτό το κοντράστ.
2: Γιατί μιλάει τώρα λοιπόν, πιστεύεις?
1: Γιατί...
2: Και να πάμε στον Άρτο Ραβανό αμέσως μετά.
1: Γιατί είναι σαφές ότι και ο ίδιος και ο Αντώνης Σαμαράς έχουν προσωπικά παράπονα από το Μητσοτάκη.
2: Αυτό το πιστεύουν δηλαδή και για τον Καραμαλή, γιατί για τον Σαμαρά πια που έχουν χωρίς τα τσανάκια τους, για να το πω έτσι, λένε ευθέως ότι είναι το γυνάτι του Σαμαρά. Για τον Καραμαλή είναι και αυτό γυνάτι.
1: Ναι, και πολύ δικαιολογημένα παράπονα σε ό,τι έχει να κάνει
2: για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
1: Όχι για την Προεδρία της Δημοκρατίας, με την εν γέννη συμπεριφορά της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας απέναντί τους. Θέλω να πω βεβαίως ότι δεν γίνεται με γυνάτη πολιτική πρώτον. Και δεύτερον, εντάξει. Ο Καραμαλής πράγματι στις δύο νικηφόρες, συντριπτικά νικηφόρες, έτσι, εκλογικές αναμετρήσεις του Μητσοτάκη, δεν είναι να πεις ότι διέριξε και τα ημάτια του για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, ο νικητής, πολλό δε μάλλον ήταν πάνω στο άλογο, γιατί έρχεται η ώρα που κατεβαίνεις και από τα άλογα.
2: Δεν είσαι πάντα στη ζωή έτσι, πάνω στο άλογο, παιδιά. Και εκεί, θα πάτησε λίγο.
1: Και εκεί είναι χρήσιμη η πρώην, πολλό δε μάλλον όταν υπάρχει το επίθετο Καραμαλή στην εξίσωση. Όταν είσαι πάνω στο άλογο, καλό θα ήταν να είσαι περισσότερο, μεγαλόθυμος, θα πω εγώ.
2: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά κλείνουμε το κεφάλαιο Καραμαλής. Ξαναγυρίζουμε στο κεφάλαιο Αλέξης Τσίπρας. Άρης Ραβανός, ο συνάδελφός μας. Τον βλέπετε τον Άρη και στο Μέγκα. Τον διαβάζετε στο Βήμα. Σήμερα θα τον ακούσετε κιόλας εδώ να μας πει τι γίνεται με τα ονόματα, με τη στόχευση του Τσίπρα. Πώς σου φάνηκε, Άρη, η χθεσινή εκδήλωση? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους δύο, Θανάση και Στέλλα. Ευχαριστώ πολύ και στους φίλους και στους φίλους μας ακούν.
2: Λοιπόν, τι γίνεται, για πες, το πρόσημο είναι θετικό από την χθεσινή συγκέντρωση της Αμαλίας?
3: Ωραία, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Εντάξει, για το επιτελείο του Τσίπρα, λογικό είναι να ακούσεις ότι είναι θετικό το πρόσημο και ότι όλα πήγαν πολύ καλά και πέρα από κάθε προσδοκία. Τώρα αντικειμενικά κόσμο είχε. Σε μια εποχή που ο κόσμος πήγαινε σε συγκεντρώσεις, δηλαδή προεκλογική περίοδος δεν ήταν, εκλογές δεν έχουμε μπροστά. Ο κόσμος μαζεύτηκε πραγματικά και σκηνοθετικά ήταν πολύς και σκηνοθετικά ήταν νομίζω άριστη σκηνοθεσία. Από εκεί και πέρα, τώρα πολιτικά μπορεί να συζητήσει κανείς πάρα πολλά και για το όνομα και για τη στόχευση και για ό,τι θέλει να πει ο Τσίπρας την επόμενη περίοδο που δεν είχε πει τα προηγούμενα χρόνια κτλ. Αλλά ξεκινάμε όμως από την εικόνα. Η εικόνα θετική ήταν. Τώρα, από εκεί και πέρα, δηλαδή το βλέπεις αυτό και από τις αντιδράσεις αρκετών. Τώρα, μεγάλη συζήτηση γίνεται για το όνομα. Λογικό, το καταλαβαίνετε.
1: Πολωτικό, έτσι, όπως μου λέει η Στέλλα εδώ πέρα. Ίσως και λίγο διχαστικό, δεδομένου του γεγονότος ότι ο Τσίπρας θέλησε να δείξει αριστερό πρόσημο.
2: Πάντως είχε αδιάφορο, σίγουρα.
1: Ναι, κατευθείαν.
3: Αδιάφορο δεν είναι, αυτό που λες Θανάση είναι πολύ σωστό.
1: Το να το έλεγε πηξίδα, δεν του κόλλαγε του Τσίπρα. Να το πει πηξίδα.
3: Ή
1: ήλιο, ξέρω εγώ. Ή ποτάμι.
3: Όχι, δεν υπήρχε. Όχι, και αυτό ήταν πιο συμβατό και είναι αυτό που είπες, ότι τελικά επέλεξε ενώ δεν του είχαν στην πρώτη. Στην πρώτη κατηγορία, να το πω έτσι, στην πρώτη λίστα, να έχει να παραπέμπει στην αριστερά του, ήθελαν να του αφήσουν λίγο στην άκρη. Τελικά, τελευταία στιγμή αποφασίσαν ότι έπρεπε να υπάρχει. Ήθελαν να παίξουν λίγο με το Ελλάδα ελληνικό, για να θυμίζει, γιατί είπε προχθές με τα χρώματα, πατρίδα και χρώμα των αγώνων.
1: Να ισορροπήσει την αριστερίλα αυτή, την καλώς εννοούμε, έτσι μ' άρεξε
3: η ακριβώς, και το συμπαράταξη είναι κάτι το οποίο έρχεται από παλιά και από τον Ανδρέα Πανδρέου, που έλεγε δημοκρατική συμπαράταξη κτλ. Άρα σου λέει πώς θα κάνω λοιπόν μια συμμαχία με όλους, γιατί πες τι είπε, είπε για το ΙΑΜ, είπε για την ΕΔΑ, είπε για τον συνασπισμό, είπε για το ΣΥΡΙΖΑ, είπε και για το ΠΑΣΟΚ της πρώτης περίοδου.
1: Ταξικές αναφορές επίσης είδαμε αρκετές. Είπε για ολιγάρχες, είπε για φαντς, είπε για τραπεζίτες. Από την άλλη, οι άνθρωποι του ΜΟΧΔΟ, οι άνθρωποι που μένουν στα 30 τους με τις οικογένειές τους, που δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο και ούτω καθεξής.
3: Κοίταξε, ο Θανάση, ήταν αυτό ουσιαστικά ήταν ένα μάζεμα, διότι τον έχω ακούσει όλες τις ομιλίες για λόγω της Ιθάκης, από και το ρεπορτάζ καλύπτω. Ήταν ένα μάζεμα όλων των ομιλιών επί της ουσίας και ένα, πώς σας πω, μια περίληψη. Αυτό ακούσαμε χθες. Τώρα από εδώ και πέρα, γιατί και οι διακηρύξεις είναι οι στόχοι που έθεσε για την επόμενη περίοδο. Τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε προτάσεις συγκεκριμένες. Δηλαδή λες για ολιγάρχες και λες, ξέρω εγώ, για την επιστροφή της δικαιοσύνης. Ωραία, και για το κράτος δικαίου. Τι ακριβώς έχεις να προτείνεις, συγγνώμη, α, β, γ. Εκεί συγκεκριμένα. Και επίσης πρόσωπα μετά, έτσι. Χθες δεν είδαμε κανένα πρόσωπο από τον Ινι ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ βουλευτές. Τη στελέχη είδαμε.
1: Τι πήρε, ο κύριος Τεμπονέρας, η κυρία Λινού, ενώ που έχουν παράσει από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, εντάξει, ναι. Απλώς από την ίδια κοινοβουλευτική ομάδα δεν
1: είναι. Κανείς.
3: Απλώς θα δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί έχει μπροστά του ο ΣΥΡΙΖΑ μια κεντρική επιτροπή το επόμενο Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο.
2: Θυμίζουμε λόγω του Αγίου Πνεύματος τώρα, κάπως τα πνεύματα πρέπει να ηρεμήσουν.
3: Δεν ξέρω αν θα ηρεμήσουν ή όχι. Αυτό δεν το βλέπω. Προσχωρήσεις από την Νέα Αριστερά, από το ΣΥΡΙΖΑ, μαζικές παραιτήσεις ήδη έχουμε από την Ελλάδα, από τη μαθαίνω από οργανώσεις. Άρα εντάξει, τώρα το θέμα είναι πού θα κάτσει η πύλια και αν θα είναι δεύτερο κόμμα στις μετρήσεις. Αυτός είναι ο στόχος τώρα του Τσίπρα. Αυτό νομίζω θα σας το πούν και οι αναλυτές και οι δημοσκόποι. Θα πρέπει να περιμένουμε και το ξέρουν και στο επιτελείο του Τσίπρα.
2: Οπότε η στόχη συγγνώμη, η πρώτη είναι να καταφέρει ο κύριος Τσίπρας να επανέλθει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε πρώτη φάση. Έτσι, ακριβώς, για να μιλάμε τώρα ρεαλιστικά.
3: Ακριβώς. Ναι, αυτό όμως προσέξτε όμως τώρα γιατί αντικειμενικά. Έτσι, ναι, ναι. Δημοσκοπήσεις μπορεί θεωρητικά να εμφανίζεται δεύτερος. Ας πούμε στην τρίτη δημοσκόπηση αρχίζει και εμφανίζεται δεύτερος. Και αρχίζει και αυτό παγιώνεται. Κοινωνικά ναι, θα φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι είναι δεύτερος. Mm-hmm. Αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή θα είναι άλλος όμως.
2: Εννοούμε τώρα, στην παρούσα Βουλή.
3: Ναι, στην παρούσα Βουλή.
2: Ναι, αλλά είναι τεχνιέντος.
3: Ναι, αλλά αν οι εκλογές γίνουν όμως την άνοιξη του 27, και εδώ είναι το θέμα τώρα. Αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27, εγώ θα πω κάτι. Όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα κάνει ο Σαμαράς, γιατί το λέω αυτό. Ο Σαμαράς επειδή έχει.
1: Θα κάνει ένα ΕΔΕΣ ο Σαμαράς.
2: Κοίτα εδώ, ο άλλος προβοκάτορας εδώ, το ΕΔΕΣ.
1: Έχουμε τον Ελλάς να μην έχουμε και τον ΕΔΕΣ. Εμπρός πίσω που έλεγε ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός, θυμάσαι.
3: Πρόσεξε, γιατί το λέω αυτό, πρόσεξε. Ο Σαμαράς εκτιμά από ό,τι μαθαίνω ότι οι εκλογές, εδώ και 10 μέρες τώρα, σε αυτήν την εκτίμηση πριν 10 μέρες, έτσι, ότι οι εκλογές έγιναν το 27, την άνοιξη του 27. Και σου λέει, άμα είναι οι εκλογές στην άνοιξη του 27, εγώ γιατί να ανακοινώσω κόμμα. Αν λοιπόν μέσα στις επόμενες 20 μέρες δεν δούμε κόμμα Σαμαρά, επειδή ο Σαμαράς έχει την καλή εικόνα, έχει την καλή πληροφόρηση, ξέρει κτλ. Αν δούμε λοιπόν στις επόμενες 20 μέρες κόμμα Σαμαρά, να ξέρουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν τέλος Σεπτέμβριο, αρχές Οκτώβριο. Αν δεν έχουμε κόμμα Σαμαρά στις επόμενες 20 μέρες, οι εκλογές πάνε πίσω, λέω εγώ.
1: Να πω κάτι. Ο Πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος μέσα του να τις πάει πίσω. Αυτό βγαίνει και ρεπορταζιακά και με βάση τη λογική. Θα περιμένει ωστόσο να δει μέχρι πού μπορεί να πάει το πράγμα. Υπό αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, Άρη μου, για ακόμη μια φορά, ήσουν καλός.
2: Τα επόμενα παιδιά, να το πούμε αυτό, ραντεβού το Σάββατο στο Μέγκα, Σαββατοκύριακο, με τον Άρη κατά τις 6.30.
1: Εκεί θέλω, Άρη, ωστόσο, να αναλύσεις, που θα έχεις και περισσότερο χρόνο, να αναλύσεις και την επιλογή της Μπαρτσελόνα ως συμβόλο της νέας προσπάθειας Τσίπρα.
3: Γιατί θα σου κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός μπορεί να μην είναι, έχω το γιο μου Ολυμπιακό.
4: Ναι, αλλά...
3: Θανάση, ξέρεις τι έπαθα προχθές.
4: Τι?
3: Με κατέβασε στο Πασαλιμάνι και στο Δημοτικό
4: Σχολείο. Καλά έκανες, καλά έκανες, καλά έκανες, μπράβο, μπράβο, καλά έκανες.
3: Και τώρα θέλει να πάρω και διαρκές στον Ολυμπιακό.
4: Βέβαια η Μπαρτσελώνα, για να μιλήσουμε και ιστορικά, η Μπαρτσελώνα την επέλεξε ο Τσίπρας ως ένα σύμβολο αντίστασης στη δικτατορία του Φράγκο. Από ένα σημείο και μετά βεβαίως, όπως λένε οι αθλητικοί μύθοι, μια χαρά τα έχει βρει η διοίκηση της Μπαρτσελώνα με τον Φράγκο και επίσης είναι το σύμβολο της ανεξαρτησίας.
3: Η Μπαρτσελώνα είναι ανεξαρτησία Καταλωνία.
4: Είναι της ανεξαρτησίας, εξού και το περισσότερο από μια ομάδα, είναι το σύμβολο της ανεξαρτησίας, της επιθυμίας μάλλον ενός σημαντικού κομματιού, του σημαντικότερου της Καταλωνίας για ανεξαρτησία από την Ισπανία. Δεν πιστεύω εσείς οι υπηρώτες και διαρτινοί να σχεδιάζεται καμιά απόσχηση για τη χώρα. Γιατί έχεις και κοινή καταγωγή με τον Τσίπρα, δεν ξέρω.
3: Όχι,
2: λοιπόν, Άρη, σε αφήνουμε για να τον επαναφέρω στην τάξη.

0: Μήνυματάκια. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας, το αζημίο το λέει, γιατί με λες καθεστωτικό λιβανιστή εμένα. Τώρα δεν είπε, δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Τώρα δεν είπαμε για τις υποκλοπές, δεν άκουσες. Αλλά δεν θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, δεν μας δίνουν και το μυαλό στο χέρι. Οι πρώην λες και δεν έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα. Αυτό λέω. Λοιπόν, συνεχίζοντας.
1: Για τους νυν και στους αιώνες των αιώνων να μπει.
0: Πάμε στους νυν, ναι, άσε τους. Μέχρι νιωτέρα. Ίσως πρώην που θέλουν να γίνουν νυν.
1: Γενικώς, παιδιά, αυτό με τους πρώην και τους νυν να το κοιτάξουμε λίγο. Έχει ένα ενδιαφέρον, έτσι. Σε λίγο να πούμε ότι θα συνδεθούμε με τον κύριο Κωστοτσουκαλά.
0: Διάβασε κανένα μήνυμα. Α, εντάξει, Παναγιώτη. Ναι. Λέω ότι είσαι ένα σκαλοπάτι κάτω από τον Πορτοσάλτε και τρία σκαλοπάτια κάτω από Βορύδη, Γεωργιάδη και Βούλτευση.
1: Είσαι
0: σε καλό δρόμο.
1: Τώρα.
0: Γιατί εγώ, παιδιά.
1: Κάθε φορά δηλαδή που κάνουμε εδώ μια έντονη συζήτηση και ένα τζακωμό.
0: Μακριά από εμά.
1: Μην κάνουμε τέτοιου χαρακτηρισμού.
0: Όχι άνθρωποι. Όχι άνθρωποι. Αυτά που μα λε περί κομματικών έτσι.
1: Εντάξει. Γενικότερα ο καθένα έχει την άποψή του. Είναι καθόλου σεβαστό. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία και κάνουμε διάλογο. Για να αντιπαρατηθέμεθα. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε και όλοι. Νομίζω ότι είναι και η υγεία αυτό.
0: Ναι, και νομίζω ότι έχετε ακούσει έντονη κριτική από εμάς εδώ πέρα εδώ, για τις υποθέσεις της κυβέρνησης και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Το θέμα σήμερα συζήτησης προφανώς και είναι τα απόνερα του κόμματος Τσίπρα. Θέλω να πάρουμε, γεια σας κύριε Τσουκαλά, ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Να μας πείτε πώς είδατε τα χθεσινά αποκαλυπτήρια. Και τι πιστεύετε ότι θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας με αυτό που είδαμε χθες?
2: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, όπως έχει το δικαίωμα, θέλει να κάνει ένα προσωπικό κόμμα για να κατοχυρώσει έναν χώρο. Mm-hmm. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Νομίζω ότι δεν είπε κάτι καινούριο. Στην ουσία, άμα κάποιος διαβάσει τις διακηρύξεις, είναι περίπου μια... να μην πω αντιγραφή, μοιάζουν πάρα πολύ και με προτάσει άλλων κομμάτων και με ένα μεγάλο μέρος το προτάσεων του Πάσου. Άρα δεν νομίζω ότι έχει κάτι να εισφέρει καινούριο ο πρώην πρωθυπουργός πολιτικά. Πιο πολύ στην ουσία και τις προηγούμενες μέρες η επικοινωνιακή προσπάθεια με την Μπαρτσελόνα και χθες η επιλογή του ονόματος πιο πολύ μοιάζουν σαν να επιζητά να γίνει viral για να γίνεται θόρυβος γύρω από την παρέμβασή του. Ναι. Παρά ότι αυτή έχει μια ουσία πολιτική.
1: Το ενδεχόμενο να καταφέρει να σηκώσει μια μερίδα κόσμου, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές επέλεξε τον καναπέ του, δηλώνοντας απογοητευμένος, και να στραφεί αυτή τη φορά ενδεχομένως στο δικό του κόμμα, στο Ελλάς, όπως λέγεται. Αυτό σας προβληματίζει εσάς?
2: Μου φαίνεται δύσκολο. Κάποιος που ήταν φορέας μιας απογοήτευσης, η οποία άφησε τον κόσμο στον καναπέ σήμερα, μετά από πολλά χρόνια αφωνίας και χωρίς μάχες απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, να μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει κάποια εύκολη αλληλουχία.
1: Ναι, καλά, να πω κάτι όμως. Μπορεί να σας πει κάποιος ότι και το Πασόκ πριν από κάποια χρόνια κόντευε να μην μπει στη Βουλή και τώρα πια έχει πάρει τα πάνω. Θέλω να πω,
2: έχει αλλάξει η ηγεσία, έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες στις επεξεργασμένες πολιτικές και έχει δώσει ένα συνεπή αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Καλά, και ο Τσίπρας αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δίνει. Σε αντίθεση με εσάς που λένε ότι του κάνετε κριτική όπως του κάνει η Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με την κριτική που του κάνουμε εμείς με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Εμάς η κριτική μας έχει να κάνει με τον ρόλο που παίζει σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει να κάνει.
1: Θέλω να καθίσετε κάπου σταθερά να σας ακούμε. Δεν έχουμε καλό ήχο. Αν μπορείτε.
0: Μπορεί να είναι σε κανένα δικαστήριο ο άνθρωπος τώρα και είναι δύσκολες οι ώρες.
1: Δεν αντιλέγω να μην το πω. Ραδιόφωνο είμαστε.
0: Ερώτηση τώρα, κύριε Τσουκαλά. Θεωρείτε ότι.
2: Εκεί που κάνουμε για παράδειγμα εμείς. Το θέμα των fans δεν την κάνει η Νέα Δημοκρατία, διότι και η ίδια έχει κάνει ακόμα χειρότερα. Παρέλαβε μια πολιτική υπονομευμένη σε σχέση με τους ανεολήπτες και την απογείωσε. Άρα δεν έχει σχέση η κριτική που κάνουμε με αυτή που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί εσείς δεν είχατε ψηφίσει τους πληστηριασμούς?
2: Εμείς δεν είχαμε.
1: Στο μνημόνιο δεν είχατε ψηφίσει τότε μνημόνιο ή κάνω λάθος?
2: Δεν είναι ο νόμος του μνημονίου που έφερε τα fans. Είναι η επόμενη νόμη.
1: Ναι, τους είχατε καταψηφίσει.
2: Εννοείται.
1: Οπότε λέτε, αφού είχατε καταψηφίσει, δικαιούστε να διανομιλείτε.
2: Τους νόμους όπως είναι ο 4592 που κατήργησε το νόμο 3289, τον γνωστό και ως νόμο Κατσέλη, ή το νόμο 4354 που έφερε τα φαντς, ή το νόμο 4334.
1: Καλά, τώρα μην μας πείτε όλο τον ποινικό κώδικα.
2: Ο οποίος άλλαξε τον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Δεν είχαμε ψηφίσει. Όπως δεν ψηφίσαμε και τους νόμους που έφερε μετά η Νέα Δημοκρατία.
1: Να πω τώρα κάτι άλλο. Αυτοί που λένε σήμερα ότι ο Τσίπρας θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση και ότι επί της ουσίας αναλυτές, λέω, πολιτικοί, έτσι, και ότι κατά κάποιο τρόπο θα εκτοπίσει τον Ανδρουλάκη, Πώς το σχολιάζετε σε αυτό?
2: Εμείς σχολιάζουμε ότι ένα μέρος του συστήματος εξουσίας πέριξ του Μεγάλου Μαξίμου θέλει τον κύριο Τσίπρα. Γιατί τον θεωρεί πιο εύκολο αντίπαλο, όχι γιατί υπάρχει περίπτωση συνεννόηση.
0: Όχι,
2: γιατί άκουγα σήμερα τον κύριο Δρυμιώτη.
0: Εύλογο είναι αυτό.
2: Δεν είναι μόνο αν ο Δρυμιώτης. Δηλαδή, αν ο κύριος Δρυμιώτης έλεγε κάτι διαφορετικό, θα ανησυχούσα.
0: Κύριε Τσουκαλά, αφήστε.
1: Γιατί τον θεωρεί πιο εύκολο αντίπαλο όμως, εγώ το θέλω να καταλάβω.
2: Γιατί προκαλεί πολύ μεγάλες αντισυσπηρώσεις. Ξέρετε, μια δημοκρατία γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κερδίσει ξανά εκλογές με θετικό αφήγημα, διότι έχει αποτύχει. Άρα τι σου λέει, ότι μόνο αν μπορώ να δείξω ότι αντισυσπηρώνει παραπάνω ο αντίπαλός.
0: Πάντως.
2: Μπορώ να τρομάξω. Αφήστε να το πω. Μπορώ να συσπηρώσω ξανά δυνάμεις οι οποίες με εγκαταλείπουν. Και γιατί ξέρει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μία πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Ενώ το ΠΑΣΟΚ, λόγω της τοποθέτησής του, μπορεί να απευθυνθεί και στον κόσμο της αριστεράς και στον κόσμο του κέντρου που θέλει μετριοπάθεια, δεν θέλει την τοξικότητα του κύριου Γεωργιάδη, αλλά και στον κόσμο των υγιείς, τον παραδοσιακό της Νέας Δημοκρατίας, που όπως είδαμε και χθες από τη δηλώση του κ. Καραμαλή, δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργεί αντισυσπηρώσεις, ωστόσο, και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, δημιουργεί αρνητικά, ανακλαστικά, άρα τη βολεύει, δημιουργεί και στον χώρο του κέντρου, ωστόσο, αρνητικά, ανακλαστικά, άρα βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο λέμε και φαίνεται και δημοσκοπικά. Το κενό όλο αυτό όμως δεν υφίσταται λόγω της δικής σας της αδυναμίας να κοντράρετε το Μητσοτάκη στο κέντρο.
2: Μα πού είναι η αδυναμία να το κοντράρουμε στο κέντρο?
0: Είναι ακόμα double score. Δηλαδή double score είναι ακόμα.
2: Αν την αδυναμία που λέτε.
0: Μα την έχετε αριθμητικά.
2: Ακούστε λίγα. Έχετε μετρήσεις που δείχνουν το κέντρο?
0: Έχουμε μετρήσεις οι οποίες δείχνουν ότι στη χειρότερη φάση για την κυβέρνηση είστε σχεδόν double score.
2: Άλλο λέτε. Λέμε για το κέντρο. Ότι βγαίνουν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και λένε,
0: εξακολουθεί να
2: το ΠΑΣΟΚ χάνει το κέντρο. Αυτό δείχνει ότι έχουν πολύ μεγάλη αγωνία για το κόσμο.
0: Μα κύριε Τσοκαλά, όταν είστε τέταρτοι, όταν είστε δύο διαφορετικά κόμματα, είστε τέταρτοι στο λεκανοπέδιο που είναι ο μεγαλύτερος χώρος για το πολιτικό κέντρο το λεγόμενο. Και είστε δεύτεροι, εκλογικά μιλάω και σε συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
2: Είμαστε 23.
0: Σε συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Λέω και για τις ευρωεκλογές. Για τις ευρωεκλογές δεν είστε δύο κόμματα άλλα. Άλλο κόμμα συμπεριφέρει, άλλο κόμμα στο λεκανοπέδιο.
2: Τώρα μου λέτε για τις εκλογές πριν 1,5 χρόνο και πριν 3 χρόνια. Από τότε, αν το πάμε έτσι, και το ΠΑΣΟΚ το 2023 ανέβηκε 4 μονάδες.
0: Η ίδια διαφορά έχει.
1: Εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση τώρα. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρωτοκόμμα, θα υπάρχει πρόβλημα πολιτικό σε εσάς?
2: Για τη χώρα μεγάλο.
1: Για εσάς λέω, για το ΠΑΣΟΚ, εντός ΠΑΣΟΚ. Για τη χώρα, η χώρα θα έχει ψηφίσει κάποιον άλλο.
2: Δεν είναι το πρόβλημα. Αν πρωτοκόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, θα συνεχίσει ένα σπιράλ φθορά στη χώρα. Επίπεδο θεσμών, ανισοτήτων, ανάπτυξης, αυτό πρέπει να αλλάξει. Και εμείς έχουμε καταθέσει πάρα πολλές προτάσεις για τα δάνεια, για την εργασία, για την οικονομία. Πάνω σε αυτά θα αναμετρηθούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή χθες σας είδα στην πρώτη σειρά στο Μέγαρο Μουσικής, σε αυτή την εκδήλωση με ομιλητές για το βιβλίο του, τον Φίλη Αρβανιτόπουλου, του κυρίου Καραμαλή, του κυρίου Σαμαρά. Πώς το είδατε έτσι το κλίμα ανάμεσα στους δύο πρώην πρωθυπουργούς?
2: Κοιτάξτε, δεν άκουγα τι λέγανε οι άνθρωποι.
1: Όχι, απλά είδαμε χαιρετισμούς εκεί εγκάρδιους, γι' αυτό λέω.
2: Εγώ είδα την ομιλία του κυρίου Καραμαλή, ο οποίος μίλησε για παράνομες επισυνδέσεις, οι οποίες μοιάζουν νόμιμες, άρα έκανε μια σπουδαία κριτική για το θέμα των υποκλοπών.
1: Το είπαμε, ναι.
2: Και επίσης είπε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών στην ουσία έχει αποτύχει, και τη βλέπουμε την Τουρκία που πηγαίνει να καταστήσει το αφήγημα της Γαλάζης Πατρίδας εσωτερικό δίκαιο και θέλει στην ουσία να απειλήσει και αρνητικά μας δικαιώματα.
0: Άρα το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι πρέπει να υψώσει τους τόνους η Ελλάδα εναντί της Τουρκίας στην παρούσα συγκυρία?
2: Μα προφανώς, εμείς έχουμε πει, εμείς ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο πρώτος ο οποίος είχε θέσει το θέμα, ότι δεν μπορεί οι εταίροι μας να πουλάνε όπλα στην Τουρκία, δεν μπορεί να μιλάμε για συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας. Όλα αυτά είναι θέσεις του ΠΑΣΟΚ από το 2021. Και σήμερα έρχονται και άλλοι άνθρωποι, δηλαδή ο Κώστας Καραμαλής θες που έκανε, είπε περίπου και αυτά που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Επειδή
1: πρωθυπουργία του... έχει γίνει ΠΑΣΟΚ τελικά.
0: Επί πρωθυπουργίας του κ. Καραμαλής δεν υπηρέτησε τη λογική των ήρεμων νερών.
2: Μα εγώ δεν αξιολογώ τον κύριο Καραμαλή σαν πρωθυπουργό. Δεν είμαστε καραμαλικοί, αν αυτό με ρωτάτε.
0: Όχι, γιατί μέχρι πρώτης τον υποδεικνύεται ως βασικό υπαίτιο της χρεοκοπίας και τώρα μνήεται στα λεγόμενά του. Μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό σας το ρωτώ.
2: Σήμερα λέω, εγώ μιλάω για το. Γιατί θα πουλήσει σήμερα ο Κώστας Καραμαλής.
0: Ναι.
2: Δεν λέω για τον Κώστα Καραμαλή.
0: Τον πρωθυπουργό, ναι. Σωστό.
2: Εγώ σέβομαι προσωπικά κάθε πρωθυπουργό που έχει πάρει την ψήφο του ελληνικού λαού. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου στάση. Σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν εγκριθεί κάποια περίοδο
0: και πολύ ωραία κάνετε, αυτό είναι δεδομένο.
2: Αλλά προφανώς εμείς δεν λέμε, εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση Καραμαλή έχει πολύ μεγάλες ευθύνες στην οικονομία. Αλλά αυτό έχει να, δεν έχει να κάνει με το σήμερα. Σήμερα
0: καλά,
2: το κυβέρνηση Καραμαλή λέει...
0: το θέμα των υποκλοπών σήμερα προέκυψε. Είναι αλήθεια.
2: Αυτό λέω, άρα τι θα πούμε, γιατί το λόγο δεν το λέει το Καραμαλή το 2009.
1: Κάτι τελευταίο πρωτού σας αποδεσμεύσουμε.
0: Για την εξωτερική πολιτική λέγαμε, ναι.
1: Ένα σχόλιο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είδαμε και τις υπογραφές στον Άριο Πάγο.
2: Θεωρώ ότι είναι ένα κόμμα το οποίο φαίνεται να επιλέγει μια ατζέντα συντηρητική. Άρα θεωρώ ότι κυρίως αφορά το μαλακό υπογάστριο.
1: Ναι, βέβαια δεν έχουμε ακούσει κάτι ως ατζέντα. Το μόνο που έχουμε ακούσει είναι για την κάθαρση, για τους θεσμούς. Δεν έχουμε ακούσει κάποια άλλη ατζέντα.
2: Νομίζω ότι υπάρχει μια μονομέρεια. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά κόμματα μονοθεματικά και πάρα πολύ συχνά. Όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων προς αποπαγών, όπως είναι της κυρίας Καριστιανού, είχαμε στο παρελθόν της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε τώρα του κυρίου Τσίπρα. Τα κόμματα αυτά πάντα προφανώς στην αρχή, όταν τα πρόσωπα έχουν επιτελέσει έναν ρόλο στο παρελθόν, είτε κοινωνικό είτε πολιτικό, είναι λογικό να αναδιατάσσουν προσωρινά το σκηνικό, αλλά αυτό εμπειρικά το ξέρετε καλύτερα από εμένα εσείς, έχει πάντα μικρή διάρκεια και πεπερασμένη διαπερατότητα στο εκλογικό σώμα.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Τσουκαλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ο Μάρκος λέει ότι υπερασπίζει. Κανείς δεν υπερασπίζει. Ότι εσύ υπερασπίζει τον Τσίπρα. Κανένας δεν υπερασπίζεται κανένα. Παιδιά, συζήτηση κάνουμε. Έχουμε τις απόψεις μας. Συμφωνούμε. Διαφωνούμε. Και ούτω καθεξής. Μία ερώτηση μόνο. Είσαι ο Τσίπρας. Έχεις κυβερνήσει τη χώρα. Είσαι κατά κοινή ομολογία ό,τι πιο ταλαντούχο πολιτικά και επικοινωνιακά υπάρχει στις χώρες κεντροαριστεράς. Πρέπει να αρχίσεις την εκδήλωση παρουσίασης του κόμματός σου του καινούριου με παρουσιαστή τους Χιλάκη και του Μασάτου. Μια χαρά μου άρεσε, ναι. Με αιχμή όμως για την Καριστιανό. Δηλαδή ότι εμείς εδώ δεν θα πετάξουμε ούτε περιστέρια ούτε θα κάνουμε.
1: Κάτι σου άρεσε από αυτά που έκανε χθες ο πρόεδρος?
0: Μου άρεσε. Ήταν ωραίο το σκηνικό και πολύ καλά τηλεοπτικά σημαίνω. Αυτό
1: εμένα
0: δηλαδή, όμως,
1: να σου πω ότι δεν μου άρεσε.
0: Εσύ διαφωνείς αυτό όμως.
1: Χρειαζόταν. Εμένα δεν μου άρεσε που ενώ είναι ηθοποιοί και καταξιωμένη η κυρία του Μασάτου και ο κύριος Χιλάκης, θα ήθελα να μην διαβάζουν. Να τα λένε, κατάλαβες. Τόσα σενάρια έχουν ρε παιδί μου από στη θέση. Ναι. Θα μπορούσαν.
0: Αυτό όμως τώρα χρειαζόταν τώρα.
1: Εντάξει,
0: δεν μπορείς να ομιλήσεις στην Καριστιανού και ξαφνικά, ας πούμε, επειδή μπορεί να...
1: Πολιτική αντίπαλος σου λέει.
0: Αυτό
1: πολιτική
0: και πια,
1: αντίπαλος.
0: Να την βλέπεις πολιτική αντίπαλο,
1: παιδιά,
0: να το πας έτσι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα γαμμένα τους ρούχα για την γυμναστική και το καλύτερο χάρι στο Προτέρια Club. Τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές εκπτώσεις και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει δεν το αλλάζεις με τίποτα. Θέλω πριν φύγουμε, επειδή σήμερα είναι η μέρα που έγινε η κηδεία της γιος Μαστροκώστα και δεν μας δόθηκε δυνατότητα να πούμε κάτι για την πολύ μεγάλη μάχη που έδινε το κορίτσι αυτό.
0: Και στον Τραγιανό, αλλά και στην κόρη της.
1: Πέραν των συλληπιτήριων μας, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα και εμείς από την πλευρά μας. Κάντε εξετάσεις, είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόληψη. Το λέμε για όλα, σε όποια ηλικία και αν βρίσκεστε, όσο μικρός ή μικρή και αν είστε και μας ακούτε, είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόληψη. Σώζει ζωές και γενικώς από πολλές κακοτοπιές. Με αυτό το μήνυμα θα φύγουμε. Τα λέμε αύριο στις 12. Έρχεται η Ελληνοφρένεια, δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το tjantjala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tjantjala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
11: Α, το ξεχάσαμε.
12: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
12: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
12: V-Timer και ξένιασες.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το επόμενο δεκαήμερο θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Είπε πως οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει. Χθες υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, το οποίο συζητείται ακόμη και σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, τέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως τέθηκαν τα θεμέλια για τη συνάντηση των αριστερών προοδευτικών πολιτών, ενώ είπε πως υπάρχει πολιτικό σχέδιο για μια χαρισματική ηγεσία. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει ένα προσωπικό κόμμα και να κατοχυρώσει έναν χώρο. Δεν είπε κάτι καινούργιο, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε πως μέρος πέριξ του Μαξίμου θέλει απέναντι τον Τσίπρα, καθώς είναι πιο εύκολος αντίπαλος. Εντυπωσιακή συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών στην Attica Green Expo 2026 στο γήπεδο του ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάληρο, της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Στο επίκεντρο της έκθεσης, η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα. Το Υπουργείο Παιδείας έχει εντάξει στο ορολόγιο πρόγραμμα των σχολείων τα εργαστήρια δεξιοτήτων με ενότητες για περιβαλλοντική δράση, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο πλαίσιο της Attica Green Expo 2026. Η πράσινη μετάβαση είναι αναγκαιότητα. Θα χρειαστούν 300.000 εργαζόμενοι με δεξιότητες, τόνισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χάτζη Θεοδοσίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη μίσθωση ακινήτου στο κτηματολόγιο. Ο Υπουργός Υγείας απάντησε πως θα ζητήσει την άρση της ασθενείας του και πως θα καταθέσει εισαγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του κ. Ανδρουλάκη. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση της τρίχρονης, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στη διεθνή ενημέρωση, μικρή η πιθανότητα αναζωοπήρωσης του πολέμου με τις ΗΠΑ, ανέφερε αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Στα αθλητικά, το ζήτημα προπονητή αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον Πανετολικό στο μεταγραφικό στόχαστρο της Arsenal, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός Morgan Rogers.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Είμαστε πιο πολλοί από όσο χωράει. Ευτυχώς.
0: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία. Το δικό μας και του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ευτυχώς.
2: Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες σε αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινά απόψε εδώ μπροστά από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Έφτασε η ώρα. Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Έφτασε η ώρα.
1: Ευτυχώς.
3: Έφτασε.
4: Ο καφές, η ώρα έφτασε, ευτυχώς. Ο θούριος της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς, ο θούριος μας συντροφεύει και υπογραμμίζει μουσικός. Όλα αυτά που θα ακούσουμε σήμερα και όλα αυτά που συμβαίνουν επειδή η Ελλάς είναι και το κόμμα, είπαμε να το πλαισιώσουμε. Βρήκαμε το θούριο, δεν είναι απλά ένα εμβατήριο της ελληνικής αστυνομίας, είναι ο θούριος. Ταιριάζει νομίζω και με τον Αλέξη Τσίπρα. Το ακούσαμε πάνω εδώ, η φωνή του, ο ρυθμός της φωνής. Τα όσα πολύ σημαντικά είπε για το αύριο αυτού του τόπου, για το σήμερα αυτού του τόπου, και κατέληξε στην ομιλία του να πει ότι έφτασε η ώρα, χτες 26 Μαΐου. Όμως αυτή η ρημάδα η ώρα είχε φτάσει και το 15.
5: Η ώρα μας έφτασε.
6: Κακάν, κακάν!
2: Έφτασε η ώρα.
7: Πατριώτες, σωθήκαμε.
8: Ζήτω η ελευθερία.
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ. Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ.
9: Ανάγκη, να φωνάξουμε τον γιατρό,
10: βέβαια. Ναι, Παναγιώτη μου, τεχάτε, φωνάξε τον γιατρό.
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός...
11: Το γιατρό!
12: Ο άνθρωπος είναι ματιασμένος, θα ξεματίζω, χωρίς, είναι ρουφηγμένος.
4: Ήταν ρουφηγμένος από κάτω ένας πολίτης, οπαδός του Αλέξη Τσίπρα. Κάποια στιγμή ένιωσε μια ζάλη, μια λιποθυμιά. Κάτι συνέβη, συγκινήθηκε. Τα λόγια του παπά, κανείς δεν κατάλαβε, κανείς δεν μας είπε. Παρά λίγο να λιποθυμήσει, μάλλον λιποθύμησε. Το πιάνει ο ηγέτης από πάνω. Σταματάει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρας και πηγαίνει προς τα εκεί και ζητάει ένα γιατρό για να σώσουμε τουλάχιστον ένα ψηφοφόρο. Γιατί όλοι είναι χρήσιμοι έτσι όπως θα εξελιχθούν αυτές οι εκλογές. Οπότε γίνουν, ακόμη και ο ένας είναι χρήσιμος. Όμως δεν μάθαμε, θα αποκαλύψουμε τώρα, τι έπαθε ο συμπολίτης μας.
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.

0: Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό.
1: Bon voyage.
2: Πώς?
1: Ωρε και βουάρ.
2: Ωρε και βουάρ.
3: Έτσι λοιπόν μάθαμε και τι συνέβη στο συμπολίτη μας, να είναι καλά, περαστικά, υγιής, σιδερένιος, με ένα μπόνο που λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, όλοι είναι χρήσιμοι. Τι κάνουμε τώρα, είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοινώσεως του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που κανείς δεν συζητάει για το κόμμα, κανείς δεν συζητάει το πλαίσιο, το πολιτικό, γιατί ένα κόμμα αυτά έχει καταθέτει μια πρόταση. Όλοι συζητάνε το όνομα. Και είμαι σίγουρος στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα όλοι αυτοί οι επιτελείς, που είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει η επιτελικότητα σε αυτόν τον τόπο, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, σουλατσαδόροι, τοκιστές και λοιποί συγγενείς, θα του λένε μπράβο, τα καταφέρουμε, γιατί όλοι ασχολούνται με το όνομα. Αυτό το έκανε πάντα ο Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική του πορεία. Πάντα όλοι ασχολιόντουσαν με κάτι γύρω από αυτόν. Όχι όμως με αυτό που πάντα αυτός αρχικά ήθελε να δώσει. Αυτό το θεωρούσαν ως επιτυχία. Καμία αντίρρηση. Okay. Και εμείς με το όνομα θα ασχοληθούμε. Τι άλλο να ασχοληθούμε? Την παροδία, τη χθεσινή, τη χθεσινοβραδινή και όλα αυτά που συνέβησαν εκεί. Με τις δηλώσεις, τις δεσμεύσεις και όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς με το όνομα, αυτό είναι το ιντριγκαδόρικο. Ναι, τα καταφέρανε. Αλλά νομίζω δεν είχαν αυτό το στόχο, να συζητάμε για το όνομα και να γίνει φασαρία για το όνομα. Και άλλωστε είναι πολύ εύκολο κάποιος να προκαλέσει φασαρία για δευτερεύοντα θέματα. Να, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα πώς κινείται το παλιά, πώς κινείται τώρα, και μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Ακούσαμε εδώ να λέει όλες και όλοι. Αυτό είναι λάθος. Το είπε σε μία στιγμή της ομιλίας του. Σε δύο άλλες στιγμές το είπε αλλιώς.
0: Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά. Με τη σημερινή μας διακήρυξη λοιπόν απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλες τις Έλληνες και καταθέτουμε ενώπιον τους 7 βασικές δεσμεύσεις.

0: 7 βασικές δεσμεύσεις.
1: 7, σαν τις 7 πληγές του Φαραώ, κάπως. 7 δεσμεύσεις λοιπόν, και επειδή κανείς δεν ασχολείται με αυτές, διότι έχουν πέσει όλα τα φώτα στο όνομα, αδίκως, γιατί αυτές οι 7 δεσμεύσεις είναι η πεμπτουσία της ιδρυτικής διακηρύξεως του Αλέξη Τσίπρα, που την κράταγε ακριβώς όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου την 3η του Σεπτέμβρη. Καμία σχέση, άλλα μεγέθη, αλλά πάντα ο Αλέξη Τσίπρας δεν ήταν ποτέ αυτόφωτος, πάντα κοπιάριζε, πάντα έκλεβε, το έκανε με σύστημα. Η κενότητα αυτό επιβάλλει, όταν δεν έχεις κάτι δικό σου, να κλέψεις από όπου μπορείς. Μέχρι και τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν είναι πρώτη φορά εδώ, παλιότερα μιμείτο τη φωνή του. Τώρα χτες συνέχεια η ίδια η κίνηση να μας λέει για τη διακήρυξη, να την κρατάει όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου. Βάλαν και ένα κοριτσάκι εκεί που βγήκε από το βίντεο και του πήγε το χαρτί που δεν ήξερε τι να κάνει και το κοιτούσε. Γενικώς υπάρχει ένας μιμητισμός, είναι συνηθισμένο των μετρίων, το συναντάμε πάντα, των ανεπαρκών και όλων αυτών των σουλατσαδόρων που θέλουν να κλέψουν από όπου μπορούν και όπως μπορούν. Εμείς όμως εδώ θα αποκαλύψουμε τώρα τις 7 δεσμεύσεις, γιατί πάντα είμαστε της πολιτικής ουσίας.
0: Επιτρέψτε μου να στις αναφέρω όσο πιο επιγραμματικά μπορώ. Πρώτον, δεσμευόμαστε
2: κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση.
0: Δεύτερη δέσμευση.
3: Πρέμφια, ένας φόρος παράλογος δεν διορθώνεται, καταργείται.
0: Τρίτη δέσμευση.
4: Δεν υπόσχομαι ότι οι εφοπλιστές θα διατηρήσουν το αφορολογητό τους. Πιστεύω ότι πρέπει να συμβάλλουν.
0: Τέταρτη δέσμευση.
5: Πληστηριασμός δεν θα γίνει στην Ελλάδα.
0: Πέμπτη δέσμευση.
6: Προτάσεις λοιπόν που επαναφέρουν στο τραπέζι ιδέες όπως το να κοπεί το ΕΚΑΣ είναι προτάσεις που φυσικά δεν μπορούν να έχουν καμία βάση συζήτησης.
0: Έκτη δέσμευση.
7: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι.
0: Και έβδομη δέσμευση.
8: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
1: Όσο γίναν αυτά που ήταν 7 δεσμεύσεις του 15, άλλο τόσο θα γίνουν και 7 δεσμεύσεις χθεσινές. Ετοιμαστείτε λοιπόν, πάρτε καλάθια, μικρά, μεγάλα. Σας το υπογράφουμε. Όπως υπογράφαμε και τότε από το 14, ότι δεν θα κάνει τίποτα απολύτως, θα φέρει μνημόνια. Συγχυζόσασταν και τότε, βρίζατε και τότε, όπως και τώρα έχουν αρχίσει εδώ τα μηνύματα ότι θα πάμε πάνω από το κουκουέ. Μπράβο, και τότε είχε πάει πάνω από το κουκουέ. Και τι έγινε? Έφερε ένα μνημόνιο. Τι είναι αυτό, καλό? Δηλαδή τα ποσοστά μόνο, η σύγκριση, όλο το υπόλοιπο, το πακέτο, η κοροϊδία, το ΕΚΑΣ που έκοψε, τα funds που έφερε στις τράπεζες, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, γιατί έλεγε ο Τσακαλώτος ότι δεν μπορεί ψυχολογικά να του παίρνουν του αλλού το σπίτι. Πρέπει να είναι σε απόσταση, καθισμένο σε μια οθόνη. Έτσι δεν το πολύ καταλαβαίνεις, το βιώνεις πιο ανάλαφρα, το χάνεις το σπίτι σίγουρα. Με πρώτη φορά αριστερά και με δεύτερη φορά ελάς ελληνική. Πώς το είπε, συμπαράταξη και όλα τα υπόλοιπα. Μια και είπαμε φαντς, και επειδή ήρθαν επί Αλέξη Τσίπρα, χτες λοιπόν εκεί ήταν διαπρίσιος κήρυκας κατά των φαντς.
0: Ενώ όσοι απέκτησαν στέγη την περίοδο της κρίσης με δάνεια από τις τράπεζες, καλούνται σήμερα να τα ξεπληρώσουν στο πολλαπλάσιο προς όφελος των ξένων κερδοσκοπικών φαντς που λαιλατούν την ελληνική οικονομία.
1: Πολύ καλά τα είπε. Κατά των φαντς. Την επόμενη φορά θα διώξει. Αυτός τα έφερε, αυτός θα τα διώξει. Δικά του είναι, ό,τι θέλει τα κάνει. Κανένας άλλος δεν το ξέρει αυτό. Όποιος τα έφερε έχει το δικαίωμα να τα διώξει. Χειροκροτούσαν από κάτω ο κόσμος. Καλά, ο Τσίπρας κάνει δουλειά. Οι άλλοι που χειροκροτούσαν εκεί στα φαντς και όλα αυτά όταν τα ακούγανε, πέρασε από το νου τους ότι εμείς τα φέραμε. Εμείς που τώρα χειροκροτάμε με την ψήφο μας, με την ανοχή μας, με την υποστήριξή μας, φέραμε σε έναν αριστερό ηγέτη. Φέραμε τα φαντς και γίνονται οι πληστηριασμοί σε ένα άλλο πλαίσιο πια, πολύ πιο μοντέρνο, πιο επιτακτικό, για να σώσουμε τις τράπεζες που είναι κερδοφόρες, κερδοσκοπούν, τις οποίες επίσης σε μια άλλη δέσμευση ή χτες ή στο μέλλον θα τις κατηγορήσει και θα πει διάφορο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά όσο κυβέρνησε τις ευνόησε, όσο κανένας άλλος. Όχι, μάλλον σε αυτό ευνοούν όλοι τις τράπεζες, γιατί είναι ιερό και όσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και επειδή γίνεται πολλή κουβέντα για το όνομα, εμείς μέχρι στιγμής κινούμαστε και λέμε ότι το ΕΛΑΣ, το κίνημα του Αλέξη Τσίπρα, η συμπαράταξη, έχει να κάνει με την ελληνική αστυνομία. ΕΛΑΣ, δεν λέγεται και η αστυνομία. Οπότε, ΕΛΑΣ το ένα, ΕΛΑΣ το άλλο. Τηλεφωνική γραμμή για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι το 100.
9: Έχετε καλέσει την ελληνική αστυνομία. Έχετε καλέσει την ΕΛΑΣ. Για ληστείες, πατήστε 1. Για δολοφονίες, πατήστε 2. Για εκβιασμούς, πατήστε 3. Για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, πατήστε 4. ΕΛΑΣ. Ελληνική αστυνομία και ελληνική αριστερή συμπαράταξη. 24 ώρες δίπλα στον πολίτη.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να νιώθεις ένα κόμμα, να νιώθεις και την ελληνική αστυνομία και το κίνημα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να είναι δίπλα στον πολίτη. Παίρνοντας το 100 λοιπόν, έχει επιλογές ο τηλεφωνητής. Όποιος θέλει πατάει το 4 να μάθει το πρόγραμμα, να κρατήσει και πολύ. Εκτός αν σας έχουν κλέψει, πατήστε το 1 που είναι ληστεία, δεν ξέρω, εκβιασμού στο 2 και τι άλλο ήταν το 3, δεν θυμάμαι, δεν έχει και σημασία. Το 4 θα πάρουμε όλοι να πατήσουμε, στο 100, 100 άμεση δράση και αμέσως μαθαίνετε τι ακριβώς έχει συμβεί στην λαμπρή χθεσινή τελετή, που το πιο ωραίο από όλο ήταν το φόντο. Είχα φροντίσει οι αρχαίοι γι' αυτό και φωτισμένο από τους νεότερους η Ακρόπολη. Στην αρχή ήταν οι δύο ηθοποιοί, ο Χιλάκης και η Τουμασάτου, αμήχανοι κι αυτοί, κομπιάζανε, διαβάζανε για να βγει το αστείο, στριμόκολο, δεν έχει σημασία, παίρνουν από τον ηγέτη όλοι και πάει και προς τα κάτω, προς τους συνεργάτες και προς όλους. Εκεί λοιπόν οι δύο ηθοποιοί μας είπαν:
10: ήρθε επιτέλους η ώρα, για να τελειώσει.
11: Άρχισε, ρε, ήρθε.
10: Στον πρόεδρο αυτά. Για να τελειώσει η οδύσσια της χώρας και η πολιτική πηξίδα να δείξει προς την Ιθάκη. Την επιστροφή της δημοκρατίας και της ελπίδας. Για να ονειρευτούμε και να διεκδικήσουμε. Όχι να ευτελίσουμε και να ξεπουλήσουμε το μέλλον.
12: Μας έβγαλε την ψυχή, είναι αλήθεια. Αλλά μην βιάζεις το ταξίδι διόλου και μην το υποτιμάς. Υπάκουσε ο Τσίπρας τα σοφά λόγια και καλά έκανε. Τώρα είναι η ώρα. Έπρεπε να γίνει σωστά η δουλειά. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Ανοιχτά, δημόσια, μαζικά. Έπρεπε να γίνει σωστά η δουλειά.
1: Και έγινε ολόσωστα η δουλειά. Μπράβο στην κυρία Τουμασάτου, το περιγράφει πολύ ωραία. Άξιζε ο κόπος, η αναμονή για όλα αυτά, το θαυμάσαμε, ήταν πραγματικά πολύ ωραίο και στο περιεχόμενο το πολιτικό, αλλά και ρεαλιστικές προτάσεις, αλλά και στο πακετάρισμα. Καθόλου αμηχανία. Του είχαν βάλει τις οθόνες κάτω, κοιτούσε κάτω να μην σκοντάψει. Καμία επικοινωνία με τον κόσμο, είχε μια αγωνία. Συνήθως ψηλά τα βάζουν αυτά, εδώ διάλεξαν κάτι διαφορετικό. Οι πολλοί επικοινωνιολόγοι σήμερα στα social media αναλύουν τι ακριβώς δεν συνέβη, τι πήγε λάθος. Και έχω εδώ και έναν ακροατή που έλεγα εγώ αυτά πριν τα ΕΚΑΣ και τα ΦΑΝΣ και όλα τα υπόλοιπα και μου λέει τα έκανε εν μέσω μνημονίων. Ναι, αλλά ψηφίστηκε για να μην εφαρμόσει μνημόνιο. Τι λογική έχει όλο αυτό? Βλέπω τα κριτήρια είναι λίγο λάστιχο και ξεχυλωμένο λάστιχο. Δεχόμαστε τα πάντα. Μα επελέγει, ψηφίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας για να μην έχουμε μνημόνιο. Έφερε μνημόνιο, γιατί ξέρουμε ότι μέσα στο μνημόνιο δεν μπορεί να κυβερνήσει και τόσο άνετα. Πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μνημόνιο, αλλά εκεί ήταν πιο αυστηρά τα πλαίσια. Τελικά δέχτηκε, εφάρμοσε, έφερε και δικό του μνημόνιο. Δεν λέω αν ήταν χειρότερο ή καλύτερο από το προηγούμενο. Διατήρησε τα δύο προηγούμενα, όλοι οι νόμοι διατάξεις, και βεβαίως έκανε αυτά που ήθελε το μνημόνιο. Τώρα πιστεύετε όλοι εσείς ότι δεν θα κινηθεί έτσι και θα κάνει αυτά τα 7 που είπε χτες? Και αν έρθει κάτι, ένας άλλος παράγοντας αύριο μεθαύριο, με την ίδια ευκολία θα καταπιείτε όλα αυτά που λέτε τώρα? Γιατί εσείς που λέγατε κατά του μνημονίου, με την ίδια ευκολία φωνάζατε και βρίζατε όλους εμάς που λέγαμε ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, έτσι θα το κάνει όσο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι εσείς μετά καταπιήκατε το μνημόνιο, δικαιολογούσατε το μνημόνιο και μέσω αυτών το κόψιμο των συντάξεων, τα φαντς, τα καζίνο που γέμισε η Ελλάδα, την εθελοντική εισφορά στους εφοπλιστές και ένα σωρό άλλα τα οποία τα δεχτήκατε μια χαρά, γιατί ακριβώς ήταν αριστερή κυβέρνηση. Και αυτές οι βρωμοδουλειές μόνο αριστερές κυβερνήσεις τις κάνουν, με πάντα πρόθυμους αριστερούς σε εισαγωγικά πολίτες να καταπιούνε οτιδήποτε δεν μπορούσαν να το καταπιούνε με τους άλλους. Όλο αυτό σας φαίνεται νορμάλ και θέλετε εμείς όλοι οι υπόλοιποι να σας αντιμετωπίσουμε ως λογικούς, σκεπτόμενους ανθρώπους? Αυτό είναι σκέψη? Αυτό είναι δομημένος, συγκροτημένος τρόπος ανάλυσης που μπορεί να έχει ένας νοήμων άνθρωπος? Διαλέγετε και παίρνετε. Μέχρι να σκεφτείτε, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, το βίντεο που έδειξε χτες η εκδήλωση.
13: Η δική μας Ελλάδα είναι η Ελλάδα της προσπάθειας.
14: Όποιον πάρει ο χάρος.
13: Είναι η Ελλάδα των ανθρώπων που ξυπνούν κάθε μέρα και κρατούν αυτή τη χώρα όρθια.
14: Αγκαρία κάνω ποινή νεκτίο.
13: Του μόχθου.
15: Είμαστε σκληρά καρύδια.
13: Της γνώσης.
14: Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
13: Της δημιουργίας.
16: Ξεκίνησα τη δουλειά μου, έχω το τεχνικό μου γραφείο, αλλά εδώ και 5 χρόνια δουλεύω ως μηχανικός και από αυτά ζω.
13: Της ελπίδας.
14: Κλάφτα χαράλαμπε.
13: Η δική μας Ελλάδα είναι η Ελλάδα της θάλασσας.
15: Πνιγόμαστε, βυθιζόμαστε.
13: Του φωτός.
17: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.
13: Του ουρανού και της γης.
17: Αυτό το χώμα είναι δικό μας και δικό σας.
13: Είναι η Ελλάδα που έχει ορίζοντα.
18: Η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη.
13: Και κοιτά ξανά μακριά.
18: Το Μαλιμπού.
13: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
14: Κλάφτα χαράλαμπε.
13: Μια στιγμή που συμβαίνει τώρα.
17: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Αυτό το τελευταίο είναι από τις πιο ωραίες εικόνες που μας έχει αφήσει παρακαταθήκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του Ελλάς, του Ελλάς, η Ελλάς, ανάλογα. Διαλέγετε και παίρνετε, θα τα βρούμε αυτά στην πορεία, θα τριφτεί με τον κόσμο, με τη ζωή. Τσίπρας θα το λέμε, κόμμα Τσίπρα, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Τσίπρας χτες, όπως το έχει κάνει και παλιότερα, μίλησε στην ομιλία του μάλλον, έβαλε και ανθρώπινες στιγμές που είχε ο ίδιος, επικοινωνία με ανθρώπους, γιατί ένας ηγέτης μπορεί να στέκεται πολύ ψηλά, να έχει άποψη συνολική, να χαράσει στρατηγική, να είναι παραπάνω από το μέσο νου. Το καταλαβαίνει ο καθένας, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, αλλά όμως μιλάει με απλούς ανθρώπους.
0: Ξέρετε, με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά, συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Αυτών των αγώνων, αυτών των ανθρώπων, τις αγωνίες, προσπάθησα να αφουγκραστώ και αφουγκράστηκα το προηγούμενο διάστημα. Μίλησα με τον Γιάννη. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία.
19: Με λένε

0: με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό.
1: Ελένη, εκεί που πας, κοίτα να είσαι ευτυχισμένη.
0: Με τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του.
1: Φρόντιζε
0: στο χωριό.

0: τέλειος το άσμα. Μιλούσε με τους ανθρώπους, του δόθηκε ευκαιρία, όπως είπε ο ίδιος, λόγω της παρουσίασης του βιβλίου και της περιοδίας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό με τα ονόματα το έχει χρησιμοποιήσει και παλιά.
1: Αγαπητή Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη. Γαμ***θείτε γιατί χανόμαστε. Γαμ***θείτε στο κόμμα που μας έλακε. Και

0: θες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρι για να ανεβάσω ένα Instagram story?
1: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, εντάξει.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει.
2: Εδώ η του Μασάτου με το Instagram story και Insta story προφανώς θέλει να πει. Και ο Χιλάκης και τα ονόματα τα παλιά τότε στον συνασπισμό της αριστεράς. Βλέπω σύγχυση εδώ στους ακροατές, κάποιους ακροατές, οκ, κατανοητό. Το όνομα είναι Ελλάς, παραπέμπει σε πάρα πολλά πράγματα. Το ένα είναι η ελληνική αστυνομία που ασχοληθήκαμε και το άλλο είναι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, ο στρατός του ΕΑΜ. Τη δεκαετία του 40 με αρχηγούς Σαμαρνιώτη, του Σαράφη και τον Άρη που λέγεται το γνωστό παλιό τραγούδι. Καμία σχέση όπου κατούρισαν οι τότε αντάρτες, φύτρωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μπορούσε να ονομαστεί και αλλιώς και για να το κάνουμε έτσι πιο αλμυρό όλο αυτό, πιο λύσα όπως λέμε, θα μπορούσε να ονομαζόταν και Τσογλάνια το κόμμα. Η ακροστοιχίδα πολλά μπορεί να συμπεριλάβει. Αλλά επειδή δεν είμαι πρόχειρος τώρα, το δεχόμαστε ως έχει. Τσογλάνια και βάλει ο καθένας ό,τι ακριβώς θέλει. Για τους φίλους τους ακροατές που στέλνουν εδώ μηνύματα και λένε τα δικά τους για να τσιτωθούν ακόμη περισσότερο, για να γράψουν περισσότερα μηνύματα και η εκτόνωση είναι πολύ καλή διαδικασία. Με τον Αλέξη Τσίπρα πάντα την επιτυχάνουμε και αυτό βοηθάει αρκετά. Η στιγμή που άρχισε σιγά σιγά πριν δούμε το όνομα να φορτώνει την ατμόσφαιρα σε κάθε νοήμον άνθρωπο αυτού του τόπου ήταν η εξής.
3: Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη.
4: Ελάτε καλετρώμε!
3: Γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Μια μεγάλη πολιτική παράταξη που έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Γιατί ερχόμαστε από μακριά. Από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες.
5: Πήρε για αντάλλαγμα μια μεζονέτα στη Φολέγανδρο.
3: Και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου.
5: Γλυκούλια! Πρώτη φορά βλέπω.
3: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Ο ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
6: Γέζε μέσα δηλαδή!
7: Κουράγιο, μάνα κουράγιο!
2: Αυτά σίγουρα τα έχει γράψει ο Μαρατζίδης. Δεν εξηγείται αλλιώς, που έχει και συνάφεια με το χώρο και ασχολείται συνεχώς και πεισματικά με το τι έκανε το ΕΑΜ, με το πόσο κακό ήταν το ΕΑΜ. Είναι σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Το Τσογλάνια μπορεί να τονιστεί και αλλιώς, να είναι Τσογλανιά. Είναι η Τσογλανιά, η πράξη δηλαδή. Οπότε διαλέγει ο καθένας, παίρνει και μπορεί να κουμπώσει όπως ο ίδιος το βλέπει. Και επειδή χτες είχαμε ένα Ελλάς σε αυτό το τόπο, να θυμηθούμε πώς φτιάχθηκε ο άλλος ο Ελλάς. Δεν συγκρίνεται, το ξαναείπαμε και πριν. Όμως επειδή Ελλάς θα μείνει τώρα σαν δημιούργημα του Αλέξη Τσίπρα και αυτό είναι ντροπή για αυτόν τον τόπο, μια τόσο ένδοξη σελίδα να καταντήσει, καταλήξει να συνδυάζεται με τον Αλέξη Τσίπρα, που καμία απολύτως σχέση δεν έχει με όλο αυτό το κόνσεπτ, να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε ο άλλος Ελλάς.
8: Στις 2 Φεβρουαρίου 1942 γίνεται στην Αθήνα η ιδρυτική σύσκεψη για τη δημιουργία ανταρτικού στρατού του ΕΑΜ. Η αρχική άποψη είναι να ονομαστεί Ελληνικός Λαϊκός Στρατός, ΕΛΣ.
9: Δώσαμε ένα ραντεβού με μια κατακλυσμένη βροχή στις 2 του Φλεβάρι, τη μέρα της Παπαντής που πήγαμε, μου είχε, μα είσαμε την ψυχή που λέγει,

0: στο ραντεβού μας, πήγαμε εκεί πέρα και αρχίσαμε τη συζήτηση για αυτό. Ο Χατζής, επειδή είχε δουλειά, έφυγε, είχε επαφές με τους πολιτικούς και δεν μπορούσε να χαλάσει τα ραντεβού του, έφυγε, έμειναμε οι άλλοι τρεις. Συζήτηση σε συζήτηση, ο Κοτσάκης εκείνος πρότεινε να βάλουμε το Α, το απελευθερωτικό στρατός. Και έτσι από ΕΛΣ έγινε ΕΛΑΣ.
1: Η διήγηση του Πολυδόρου Δανιηλίδη μας περιγράφει πώς ακριβώς ονομάστηκε από ΕΛΣ, Ελληνικός Λαϊκός Στρατός, Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός. Κάθε γράμμα, κάθε λέξη είχε τότε σημασία. Δεν κοροϊδεύε κανείς κανέναν, δεν είχε κανείς τέτοια απολύτως πρόθεση. Τη σεβάστηκαν για δεκαετίες, ακόμη και δεξιοί. Όλες αυτές τις έννοιες, όλα αυτά τα όσα συνέβησαν εκείνη τη δεκαετία, μέχρι που ήρθε η πρώτη φορά αριστερά ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστής, με τις καταθέσεις Στεφανιώτη Κεσαριανή, με αυτό που έκανε χτες και με ένα σωρό άλλες παρομοιώσεις, με την επίκληση του Άρη Βελουχιώτη και διάφορα τέτοια, που ναι, μπορεί ο καθένας να τα επικαλείται όλα αυτά, δεν ανήκουν σε κάποιον, είναι δημιουργήματα και ιδιοκτησία όλου του ελληνικού λαού. Όταν όμως τα επικαλείς αυτά για να κάνεις το ακριβώς αντίθετο και να στραφείς κατά του λαού με αυτά τα σύμβολα, τότε υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όμως, όπως όλοι καταλαβαίνουν και από την χθεσινή παροδία, δεν μπορεί με τίποτα όλα αυτά να βρωμίσουν.

0: Έτσι λοιπόν, αυτός ο κανονικός Ελλάς, ένας Ελλάς πέρασε από εδώ, ακόμη και η αστυνομία αυτό έκλεψε, θα μπορούσαν να το πει αλλιώς, αλλά όλοι έχουν στόχο αυτά που συνέβησαν τότε, προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορούν και κυρίως να βυσοδομήσουν, να βρωμήσουν, να καπηλευτούν, να εκμεταλλευτούν ό,τι μπορούν από όλα αυτά. Σήμερα ο μήνας έχει 27, 27 Μαΐου του 1963, πέθανε στο νοσοκομείο χτυπημένος 5 μέρες πριν με τον γκλόπ του υποκόσμου ο Γρηγόρης Λαμπράκης στη Θεσσαλονίκη αυτό και στην Αθήνα 27 Μαΐου του 1963 γίνονταν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τρούμαν στην γνωστή οδό, το γνωστό άγαλμα. Δύο Ελλάδες ή δύο, μάλλον δύο πλευρές της ίδιας Ελλάδας. Ο Λαμπράκης που ξεψυχά πάνω, ύστερα από το χτύπημα του υποκόσμου, του παρακράτους και των Αμερικανών, όλα αυτά σχεδιασμένα. Τα έργα των δοσιλόγων δηλαδή, γιατί αυτό ήταν αυτή η πράξη δολοφονίας, των συνεργατών και απογόνων των Ναζί, γιατί αυτό ήταν αυτή η πράξη δολοφονίας. Τα έργα των δεξιών και κεντρών κυβερνήσεων από τον Εμφύλιο και μετά. Δουλάκια όλοι του Αμερικανικού παράγοντα, του Αμερικανού πρέσβη, υποτακτική, υποχείρια του παλατιού και των σκοτεινών μηχανισμών, γιατί αυτοί κυβερνούσαν τότε. Και από την άλλη, ο αγωνιζόμενος λαός στο πρόσωπο του Λαμπράκη που πέθαινε, συμβολίζοντας τις διώξεις που υφίστατο τότε, με άλλες μορφές τώρα, ο λαός. Και στην Αθήνα, εδώ, στο γνωστό σημείο του Τρούμαν, η ίδια εξουσία, τα ίδια αυτά δουλάκια, οι ίδιοι υποταγμένοι πολιτικοί διαφόρων αποχρώσεων να χειροκροτούν το άγαλμα του Μακελάρη Τρούμαν, αυτού που έδωσε το OK για την ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Δεν ζούσε τότε ο Τσίπρας, είχα αυτή την απορία, δεν ζούσε τότε ο Τσίπρας να μας πει πόσο διαβολικά καλός θα είναι ο Τρούμαν, όπως έχει πει για τον Τραμπ, ή να πάρει μέρος στην πορεία προς την Αμερικάνικη πρεσβεία και το άγαλμα του Τρούμαν και να στρίψει στο Σύνταγμα δεξιά, όπως το είχε κάνει πρόσφατα. Κάποιες σκέψεις για την ημέρα και πάντα θυμόμαστε τον πραγματικό Ελλάς και τους πραγματικούς ηγέτες του.
1: Ημερήσια διαταγή Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς στις 16 Φλεβάρι 1945. Αξιωματικοί, καπετανέοι και αντάρτες του Ελλάς και Ελλάν, ύστερα από τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 12 του μηνός, ο ένοπλος αγώνας του Ελλάς τελειώνει και ο Ελλάς αποστρατεύεται. Να είστε υπερήφανοι για το έργο σας και να έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας ότι κάνατε το καθήκον σας προς την πατρίδα. Όπως είσαστε καλοί πολεμιστές, αποδειχτείτε και καλοί πολίτες. Αποχαιρετώντας όλους εσάς, εμείς που σας διοικήσαμε εκφράζουμε το θαυμασμό μας και πιστεύουμε πως τη δοξασμένη ιστορία της Ελλάδας, η σελίδα της δικής σας δράσης θα γραφεί με τα πιο λαμπρά γράμματα. Ζήτω το αδάμαστο έθρος μας, ζήτω το πιο τρανό δημιούργημά του, ο Ελλάς μας. Στέφανος Αράφης, Άρης Βελουχιώτης.

0: να προσπαθούμε να κρατάμε και να θυμόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό στη σύγχρονη εποχή, όχι τώρα με αφορμή το Τζίπρα, την παροδία τη χθεσινή, την καπήλευση, την εκμετάλλευση και όλα αυτά που ζούμε, την ανέδεια και την ύβρη τελικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να μην χάνονται οι ουσίες, να μην χάνεται η πραγματική διάσταση των πραγμάτων, των ιστορικών αξιών, των ιστορικών γεγονότων. Έρχονται όλα και μπαίνουν σε ένα μίξερ και βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό, είτε το πιστεύουν είτε όχι, με τις χορηγίες βεβαίως επιχειρηματιών, των ολιγαρχών αυτού του τόπου, γιατί όλο αυτό που έγινε χτες είχε χορηγούς δύο βασικούς ολιγάρχες της χώρας, γιατί αυτοί τον μπουσάρουνε τον Αλέξη Τσίπρα, και από κάτω ο κόσμος νομίζει ότι θα έρθει και θα φέρει αυτά που πρέπει και που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα φέρει. Οπότε, ως εξαγνισμό σε όλα τα προηγούμενα, γι' αυτό έπαιξε ο ύμνος του Ελλάς σε δύο μέρη, θα πάμε να ακούσουμε τον λαό. Έχουμε πέσει έτσι κι αλλιώς έξω, αναμενόμενο. Τον λαό, και εδώ είμαστε.
1: Πολύ, γεια σου Αποστολή, από Ουγκάντα στο τηλεφωνώ, εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Ναι, ναι, τι γίνεται.
1: Τι να γίνει, πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά παρατηρώ και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
2: Καλά, αυτό μην φυλάτε τόσο ήρεμα.
1: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε να πούμε και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με
2: λίγο. Έλα τώρα σε την κρένια, πάμε λίγο στο παρασύνθι, μας σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
1: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει και εγώ σουβενί. Είμαι στο επάγγελμα.
3: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
1: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
2: Μάλιστα.
1: Δεν σου άρεσε.
2: Ποια είναι τα παράπονα τώρα.
1: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
2: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπαίρνει. Έχεις καλά στην ενεργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
1: Με το ξύδι, ναι.
4: Γεια σου. Και τι κάνεις.
2: Όμορφα, εσύ.
4: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα. Και θα κάνω κάποια σχόλια.
2: Για κάνε.
4: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το Ευρωπαϊκό. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, τύχημα το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι, ξέρω εγώ, ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Και επίσης όλα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, το ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
5: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και αν του πω, είναι εισαγγελέα, κάνει ή μην κάνεις δίωξη, βγάλει ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
4: Τέλος πάντων, σήμερα είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
2: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
4: Πόσο πηξίδα.
2: Πηξίδα.
6: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
4: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακίες.
2: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
4: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη, ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν. Δεν έχεις πρόγραμμα, έχεις το πρόγραμμα του ΔΝΤ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τζίπρα μαζί.
2: Δεν νομίζω, τα έχουν χώρια τα τσαλάκια.
7: Τα σπάσανε.
2: Ναι, τα μείνα αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά. Λάουρες, πώς θα λένε.
8: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα είπα πάνω από το πτώμα μου.
7: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει το ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για την ακολουθία. Να ακολουθήσουμε τον Τζίπρα, πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τζίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί.
2: Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο, δηλαδή δώσε λίγο χρόνο.
7: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
2: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
7: Ναι.
9: Ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα, μέχρι να ιτηθώ κι εγώ.
10: Ας τα κλάματα, κυρία μου, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
2: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
7: Έχω.
2: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
11: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
12: Τρίχτα όλα, παιδί μου!
7: Ξύπνησα με αυτό το άγχος.
2: Ναι, σε βλέπω, γεια.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76. 100.

0: έρχεται.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κάθε φορά.
5: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
4: Κάθε φορά.
5: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
4: Θέλω να μου γελάς.
5: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια, μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,49 το κιλό. Κελιά, ισπάλα βοΐου, μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα, μόνο 4,15. Και Τούμπορκ, αναψυκτικά, σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα!
1: Αλέξη, γερά! Της προστασίας
2: μας! Καλό!
3: Αυτό είναι έτσι, δεν το έχουμε φτιάξει. Είναι ένας εκεί, ένας φίλος μας μέσα στον κόσμο και καταγράφει, έχουμε και τέτοιους φίλους. Έχουμε φίλους δηλαδή τέτοιους. Καταγράφει τι γίνεται από κάτω και όταν φωνάζει ένας έτσι πιο παθιασμένος οπαδός του Τσίπρα ίσως στο τύρας μας, γελάνε οι άλλοι με χάχανα. Και μου λένε καλό. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο έχει υποθεί, αλλά και μπορεί να συνέπεσε και να λέγανε κάτι άλλο η διπλανή παρέα και να τέριαξε όλο αυτό. Το μοιραστήκαμε μαζί σας για να έχετε κι εσείς μια έτσι, εικόνα του κόσμου από κάτω και τι ακριβώς συνέβη. Βλέπω εδώ τα μηνύματα που στέλνετε και γενικώς βλέπω και το διάλογο όσο μπορώ και χτες και σήμερα που γίνεται στα social media και στα κανονικά συστημικά κανάλια όπως λέμε. Αλλά βλέπω εδώ τα μηνύματα σας, πολλά από αυτά λένε φοβόμαστε, εγώ και δεν ξέρω ίσως και κάποια κόμματα άλλα, φοβούνται την έλευση του Αλέξη Τσίπρα. Ο μόνος που δεν φοβάται πάντως να ξέρετε είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί έχει φάει τέτοιες φαλιάρες από το Μητσοτάκη ο Τσίπρας με 10, 18, 23 μονάδες. Έχει χάσει 3, 4, 5 φορές πόσες εκλογές είχαν γίνει τότε. Νομίζω σαμπάνιες πρέπει να άνοιγε και στη χθεσινή εκδήλωση και είμαι σίγουρος, γι' αυτό έχουν αποσυρθεί τα κυβερνητικά στελέχη, έχουν δώσει χώρο στην επικοινωνία αυτό το δήμερο στον Αλέξη Τσίπρα και στους συνεργάτες του, γιατί είναι με popcorn μπουκωμένοι και βλέπουν και παρακολουθούν. Δεν νομίζω να κινδυνεύει κανείς. Σε ό,τι μας αφορά εδώ ως εκπομπή, εμείς θέλουμε να γίνει ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός, όπως θέλαμε και το 2015 να γίνει πρωθυπουργός και στηρίζουμε φανατικά, το λέμε με κάθε τρόπο, με κάθε αφορμή και δεν φοβόμαστε καθόλου, γιατί αυτά που πιστεύουμε, γιατί πέρα από εκπομπή, δημοσιογραφίες, αντικειμενικότητες και άλλα τέτοια ωραία, έχουμε και πιστεύω ιδεολογικά, πολιτικά, κομματικά, ψηφίζουμε και παθιαζόμαστε κι εμείς. Δεν κινδυνεύουμε καθόλου. Δεν φοβόμαστε καθόλου από τον όποιον Τσίπρα που θα έρθει, θα καβαλήσει το κύμα το λαϊκό και τις ανάγκες της δεδομένης στιγμής και θα βυσοδομήσει πάνω σε αυτές τις ανάγκες. Το έκανε και την προηγούμενη φορά, θα το κάνει και τώρα. Δεν οροδεί προουδενός, όπως λέμε. Είναι από τους πιο αδίστακτους πολιτικούς σαν πρόσωπο, σαν προσωπικότητα. Όχι μόνο η πολιτική δηλαδή που είναι τέτοια που μπορεί να κάνει τα πάντα και από εδώ και από εκεί, να κόβει συντάξεις και να έχει εθελοντική σφορά στους εφοπλιστές, γιατί αυτό έγινε, είναι αντικειμενικό γεγονός, όχι επειδή το είπε ο Γιούγκερ, επειδή το ξέρουμε όλοι και έχει συμβεί. Από τα δύο διάλεξε τους συνταξιούχους να τους κόψει το ΕΚΑΣ. Αυτό για μένα είναι κατακόκκινο πανί. Για κάποιους είναι δεν πειράζει τι να έκανε, πιέστηκε το παιδί. Άλλοι κόσμοι, τελείως άλλοι κόσμοι και άλλα κριτήρια. Και άλλη αντίληψη και άλλο σεβασμός και αυτοσεβασμός. Οπότε, φτάσαμε στο τέλος, γιατί έχουμε πάρα πολλά, είπαμε πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς. Θα συνεχίσουμε και αύριο μαζί με τον άλλον και τις επόμενες μέρες. Ο Τσίπρας είναι ο αγαπημένος μας, βλέπω και δικό σας, οπότε έτσι θα πάμε. Λαός τώρα, διαφημίσεις μαγκαζίνο, αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
4: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Τι γίνεται? Να σου πω, μη παραοριμάζει πολύ πες ο Τσίπρας, γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
5: Okay.
6: Ο θεριστής έρχεται.
4: Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα ρε φίλε, χωρίς άδωνη ρε γάμο του. Μία, όχι πολύ.
5: Δεν γίνεται αυτό, το ξεχάσεις. Αν γίνει αυτό θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
4: Α, σωστό και αυτό, ναι.
5: Μέχρι τότε φάτο, μέχρι τότε στη μάπα.
6: Σουλουμπούκοντα.
4: Μάλιστα, εντάξει, και το χαρτιθάφι αυτό που έχει δουλέψει πολύ ρε και έχει δει ο ένσημα μόνο. Έλα Αποστολή.
5: Έλα.
4: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα, δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό το λογοπαίγνιο, με την ξυλοβατόρα.
5: Όχι.
4: Πες το ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΔΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία, άμα βάλουν ένα μίνιμουμ συμβουλή ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εδώ ξέρω στους καθαρίστρες που απολύσανε γιατί δεν τους κάναν τα χαρτιά, γιατί ήταν πλαστά.
5: Υπονοείται τον κύριο Χατζηδάκη.
4: Εγώ είπα κάτι.
5: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
7: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
8: Μην είναι κάμπι, μην είναι τάσπαρτα ψηλά βουνά.
2: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
5: Καλά.
2: Καλά, 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκης η χάος, Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά. Να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
5: Τι είναι το 2-10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
2: Καλέ, το συνηθίσαμε.
5: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
2: Περιμένουμε και το 2-15, να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πεις Κίμηνο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο. Να πεις ποιο συχαμένο.
5: Ποιον από όλους, ρε παιδί μου, ποιον από όλους.
2: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος τη μούρτη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάριου, με μαλλιά.
5: Απαπα, σταμάτω, ανακατέστηκα ήδη, έλα.
8: Πολύ ωραίες κρέμες Λαβί εν ρόλ που είναι καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά.
2: Να το πούμε λοιπόν αυτού του μαλάκα ότι η Κοβέση κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικά μας, αποκλειστικά και μόνο δικά μας. Αυτό να το απαντήσουμε.
8: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα στα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ωρα τι πάθαμε!
2: Και να πούμε και στο άλλο το γιο της Ντόρας, ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθει μανάρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνεις πως δεν τον είδες. Αν όμως έρθεις μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσεις το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψεις και να της φιλήσεις το χέρι και να τη ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που της κάνατε στο παιδί της πρωτίστως και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλος έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτούν πολιτικά, αυτός, η μάνα του, ο θειός του και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του, θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
10: 6-7 και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
11: Ένας ξεκλειδώσει.
12: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6-7 και ένα 6.
10: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια όταν που λένε 6-7.
5: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
2: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Φυσείο.
13: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Αγουστάρο!
2: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
5: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
2: Για τον Τσίπρα.
5: Ναι.
2: Το κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου, δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω, καλύπτεται. Τα βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.
14: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Μα ναι, εδώ.
15: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
16: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
19: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
20: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
21: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης.
11: Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
21: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
22: Α, το ξεχάσαμε.
23: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
22: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
23: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
22: Και τέρμα η σπατάλη.
24: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
23: V-Timer και ξένιαση.
21: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου. Στον ήχο απέναντί μου ο Παναγιώτης Χάλαρης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Τα μηνύματα, οι συμβολισμοί αλλά και τα καρφιά στην παρουσίαση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ποια παραδοσιακά στελέχη της αριστεράς βρέθηκαν διακριτικά στο πλευρό του, αλλά και ποια νέα πρόσωπα τον πλαισιώνουν. Οι αντιδράσεις, οι εκτιμήσεις της επόμενης μέρας και η φρενίτιδα στο διαδίκτυο γύρω από το όνομα και τα βαφτίσια. Ποιες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τη νέα αριστερά. Όλο το ρεπορτάζ. Το ΕΑΜ ο Τσίπρας το άφησε στον κύριο Πολάκη. Σχολίασε σκοπτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε ότι ο Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και μίλησε για θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Η χώρα έχει πειραματιστεί σε αυτόκλητους σωτήρες και δεν πήγε πολύ καλά αυτό, ανέφερε για την Μαρία Καριστιανού. Κεραυνή Καραμαλή για υποκλοπές, ελληνοτουρκικά και κρίση δεσμών. Έκανε λόγο παρουσία Σαμαρά και παλιών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για αιμονή των κρατούντων και εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες. Ενώ εξαπέλυσε έντονη κριτική προς το Μαξίμου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψήφια των πολιτών που πιστεύουν ότι οι θεσμοί και πρωτίστως η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Μαζί μου μπλέξατε, θα αθωθώ και θα σας κάνω μήνυση, απαντά ο Υπουργός Υγείας. Στο σχέδιο νόμου για ίσες αμοιβές και διαφάνεια στους μισθούς αναφέρθηκε η Υπουργός Εργασίας στα παραπολιτικά 90,1. Δεν είναι δυνατόν το φύλο να παίζει ρόλο στους μισθούς, δεν θα πρέπει να υπάρχει απόκληση, ξεκαθάρισε η Νίκη Κεραμέως. Το μεγαλύτερο σημείο συνάντησης για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων είναι γεγονός. Η 5η Attica Green Expo άνοιξε τις πύλες της στο κλειστό Ολυμπιακό κήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φαλήρο με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Σε λίγη ώρα τα εγγένεια, ζωντανή σύνδεση. Τέλος, τα ηλεκτρικά παντένια για τους κάτω των 18 έρχεται πλήρης απαγόρευση με νομοσχέδιο στη Βουλή μέσα στις επόμενες μέρες. Αυξημένες μεταναστευτικές ροές πιέζουν και πάλι την Κρήτη σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού. Μόνο το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου έφτασαν στο νησί 1.200 άτομα. Έρχεται μπαράζ, ελέγχουν τις ΑΔΕ εν ώψη τριημέρου, σαφάρι σε επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού. Την ίδια ώρα, ένας στους δύο δεν προγραμματίζει καλοκαιρινές διακοπές. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Σάντσεθ, έφοδος της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας, σκάνδαλα διαφθοράς ταλανίζουν το κόμμα. Τελευταίο αντίο για το γελαστό κορίτσι, τυχοκό Μαστροκώστα στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Ράγισαν καρδιές στα λόγια της κόρης της και του συζύγου της Τραϊανού Δέλα στην κηδεία. Σέντρα στις 10 για το Conference League στη Λειψία της Γερμανίας ανάμεσα στην Crystal Palace και στη Ράγιο Βεγεκάνο. Έρχεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, κύμα ζέστη σαρώνει την βορειοδυτική Ευρώπη, στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε το πρώτο θέμα της ημέρας με τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα χθες βράδυ στο Θησίο, τα μηνύματα, οι συμβολισμοί, τα καρφιά στην παρουσίαση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού και ποια στελέχη βρέθηκαν κοντά του από την αριστερά, αλλά και ποια νέα πρόσωπα τον πλαισιώνουν. Όλο το ρεπορτάζ έχει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Να πούμε ότι ξάφνιασε καταρχήν το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ελληνική αριστερά. Στην παράταξη Ελλάς, το όνομα αυτό στην αρχή δημιούργησε πάρα πολλά σχόλια, τα λέγαμε,
1: και έγινε και ένας χαμός στο διαδίκτυο, θα τα πούμε μετά αυτά.
2: Έγινε ένας χαμός στο διαδίκτυο που πρέπει να πούμε ότι από αυτή την άποψη το όνομα είναι ιδιαίτερα πετυχημένο. Γιατί κατόρθωσε από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το μεσημέρι να το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Προφανώς υπάρχει ένας διπλός συμβολισμός σε αυτό το όνομα, και από τον Ελλάς, ναι, τον απελευθερωτικό στρατό του ΕΑΜ, που εκφράζει, θα λέγαμε, το κομμάτι της αριστεράς, αλλά και προφανώς όταν κάποιος ακούει το όνομα Ελλάς παραπέμπει στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας δηλαδή.
1: Ναι.
2: Έτσι θεωρούν τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ότι πραγματικά κατάφεραν να προσεγγίσουν ένα μεγαλύτερο κοινό από ό,τι θα προσέγγιζαν με ένα πιο τυπικό όνομα, το οποίο μπορεί να ήταν, θα λέγαμε, πιο έβυχο, αλλά δεν θα εξέφραζε όλο αυτό το φάσμα των πολιτών. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι με τη λέξη αριστερή στην παράταξη ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να κάνει και ένα μεγαλύτερο άνοιγμα προς τις δυνάμεις οι οποίες σήμερα καταγράφονται στο ΚΚΕ, στο ΜΕΡΑ25, προφανώς στη Νέα Αριστερά, δηλαδή προσπαθεί να προσεγγίσει τους ψηφοφόρους οι οποίοι βρίσκονται και στα άλλα κόμματα της αριστεράς.
1: Ελένη, βάλε μια ανωτελεία, να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και επανερχόμαστε να μας πεις και όλο το ρεπορτάζ, διότι είχε αρκετό κόσμο εκεί χθες στο Θησείο και ήταν μια εκδήλωση με πολλούς συμβολισμούς και μάλιστα την παρουσίαση έκαναν και δύο πολύ γνωστοί ηθοποιοί.
3: Φίλες και φίλοι, να το πω κι αλλιώς. Καθίστε να ακούσετε τι θα πω. Ήθελα να πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, όχι μόνο φίλες και φίλοι. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες σε αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινά απόψε εδώ μπροστά από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Έφτασε η ώρα. Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό.
1: Έλα, Ελένη. Ο Εμίλιος Σκυλάκης λοιπόν στην παρουσίαση μαζί με τη Μαριάννα του Μασάτου,
2: να πούμε ότι παραβρέθηκαν εκεί και ανεξάρτητοι βουλευτές, ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Φερχάτα, ο οποίος έχει αναξιωτοποιηθεί και αυτός, η πρώην υπουργή, ο Κώστας Γαμπρόλου, ο Παναγιώτης Κουρουπλής, ο Μιχάλης Καλογύρου, από πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία πήγανε στη συνέχεια στο Γκασελάκι, ήταν η Δώρα Αυγέρη. Στη συνέχεια παραβρέθηκε, να πούμε, η Αθηνά Λινού, ο Νίκος Μπελαβίλας, ο Νίκος Μπίστης, ο Διονύσης Τεμπονέρας. Ήτανε από τα νέα στελέχη η Μαριλίζα Αντωνοπούλου, ο Αντών Σαουλίδης, ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου, ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο Γιώργος Σιακαντάρης. Ο Γιώργος Βασιλιάδης, πρέπει να πούμε, ήταν και ο υπεύθυνος για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση και πρέπει να πούμε ότι στο επιτελείο της Αμαλίας σήμερα είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη, καθώς πραγματικά το όλο κόνσεπτ ήταν ιδιαίτερα σύγχρονο και είχε πάρα πολλά νέα πρόσωπα.
1: Βέβαια, Ελένη, συγγνώμη σε διακόπτω, η βραδιά βέβαια θύμισε σε κάποια σημεία, είχε κάποιους συμβολισμούς που παρέπεμπαν έτσι λίγο στον Ανδρέα Παπανδρέου, το μικρό κορίτσι, το γελαστό αυτό μικρό κορίτσι.
2: Προφανώς, είχε αρκετά, θα το έλεγα, έρημο.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όταν αναφέρθηκε στην κληρονομιά που κουβαλάει, θέλοντας να πει για το όνομα, είπε ότι κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για δημοκρατία και ειρήνη, του ΠΑΣΟ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης φοράς αριστεράς. Δηλαδή, εγώ θα σου έλεγα ότι πέρα από το κοριτσάκι, το οποίο οι παλιότεροι το θυμούνται, είχε γίνει κάτι αντίστοιχο στο Σύνταγμα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήκωσε την ιδρυτική διακήρυξη δείχνοντας τον κόσμο, στους παρευρισκόμενους, στους πολίτες που βρισκόντουσαν εκεί, θύμισε τον Ανδρέα Παπανδρέου με μια αντίστοιχη κίνηση που είχε κάνει και αυτός με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Από σήμερα, πρέπει να σου πω, αρχίζουν τα δύσκολα για τον Αλέξη Τσίπρα. Αρχίζουν οι δημοσκοπήσεις να τον μετράνε πλέον με τον όνομα Ελλά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η μέχρι τώρα πύχηση που ξεκίνησαν πριν την ανακοίνωση του ονόματος δείχνουν ότι σε αρκετές από τις δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται να έχει πλασαριστεί στη δεύτερη θέση, κάτι που δημιουργεί μια μεγάλη αισιοδοξία στο κόμμα της Αμαλίας. Προφανώς όμως έχει μεγάλη σημασία να δούμε το τι θα δείξουν όλες οι μετρήσεις το που θα γίνουν το επόμενο δεκαήμερο. Γιατί μέσα από αυτές θα πρέπει ο Αλέξης Τσίπρας να δει το τι συμβαίνει, να κάνει κάποιες διορθώσεις, να προβάλλει κάποια άτομα από το νέο φορέα περισσότερο, εν πάση περιπτώσει να δει πώς κινείται και τι απήχηση έχει το νέο πολιτικό εγχείρημα το οποίο ανακοίνωσε χθες το βράδυ.
1: Τώρα, Ελένη, χθες είδαμε στα πλάνα των τηλεοπτικών δεκτών, είδαμε τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από λίγες μέρες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ακούσουμε.
2: Παραιτήθηκε από την οργάνωσή του.
1: Σωστά.
2: Είχε παραιτηθεί από τα όργανα εδώ και καιρό.
1: Πολύ σωστά. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Τεμπονέρας που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά και αμέσως μετά θέλω το σχόλιο σου και τις εκτιμήσεις σου και το ρεπορτάζ σου για το τι πρόκειται να γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά.
4: Αδιαφυσβήτητα χθες υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός. Δεν είναι τυχαίο ότι συζητείται σήμερα σε όλα τα μέσα και σε όλους τους πολίτες, θεωρώ, αλλά βεβαίως συζητείται ακόμα και σε ειδησιογραφικά πρακτορία του εξωτερικού. Νομίζω ότι χθες το θυσίο προέκυψε ή αν θέλετε μπήκαν τα θεμέλια για ένα νέο τόπο συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών με την προσπάθεια να υπάρξει ένα νέο πολιτικό σχέδιο το οποίο μπορεί να δώσει εναλλακτική προοπτική. Είναι ένας αγώνας δύσκολος, ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Όμως το πολιτικό σχέδιο υπάρχει, υπάρχει μια χαρισματική ηγεσία.
1: Έλα, Ελένη μου.
2: Λοιπόν, καταρχήν είδαμε ότι χθες δεν πήγανε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και στελέχη της Νέας Αριστεράς. Προφανώς ήθελαν να δείξουν, ήθελαν να αφήσουν μάλλον τον Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί με τους δικούς του ανθρώπους, με αυτό το νέο και φρέσκο που θέλει ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, 4 του μηνός, 4 Ιουνίου θα συγκληθεί η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ο Σωκράτης Πάμελος αναμένεται να κάνει την εισήγησή του για το πώς πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και μπρος. Δηλαδή, εάν θα πρέπει να προσεγγίσει τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να κατέβουν μαζί στις εκλογές, που αυτό δεν ξέρω εάν γίνεται, μεμονωμένα άτομα να κατέβουν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει σε λειτουργία. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία ακούγεται όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, η άλλη πλευρά των στελεχών που δεν θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα αντιδρούν έντονα. Θεωρείται βέβαια ότι δεν θα το δεχτούν αυτό. Mm-hmm. Αυτά τα στελέχη ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν κάποιες κινήσεις προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές κάτω από μία ομπρέλα με την κεφαλή στον Νίκο Κοντιά. Αυτό το σχέδιο λέει να υπάρχει μία μεγάλη ομπρέλα και από κάτω να είναι ανεξάρτητα τα κόμματα τα οποία θέλουν να συνταχθούν για να κατέβουν κάτω από ένα κοινό σχήμα στις επόμενες εκλογές. Και αυτό το εγχείρημα θα έχει τα δικά του προβλήματα. Θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, μέχρι να φτάσουμε τουλάχιστον στον Αύγουστο, στις πρώτες μέρες του Αυγούστου, τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όσα στελέχη θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα θα το πράξουν μετά το Σεπτέμβριο, μετά από το φθινόπωρο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι σχετικά σύντομα θα δούμε κάποιες παραιτήσεις. Δεν αποκλείεται κάποια στελέχη,
1: ναι,
2: του ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξουν την πόρτα εξόδου μετά την Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει στις 6 Ιουνίου. Για τους βουλευτές είμαι λίγο επιφυλακτική. Θεωρώ ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει με την, από το φθινόπωρο και μετά, όπου στη Βουλή θα υπάρξει και η νέα κοινοβουλευτική περίοδος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Έχουμε λοιπόν και τις πρώτες κυβερνητικές αντιδράσεις σχετικά με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Αυτή λοιπόν από αργά χθες το βράδυ είχαμε μια αντίδραση από κυβερνητικές πηγές
4: οι οποίες πολίτευαν τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας τόσο διαμετανότητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, και λέγανε μάλιστα τις πηγές αργά, επαναλαμβάνω αυτές το βράδυ, ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά, και ο κ. Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του, μετά τις ακάλυπτες, όπως λένε υποσχέσεις με τον ψηφό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Αυτά λοιπόν χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί είχαμε και την πρώτη τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη. Μίλησε για τελείως διαφορετικό θέμα φυσικά, το θέμα της δημόσιας υγείας και της παρεμβάσης της κυβέρνησης, όμως ρωτήθηκε και απάντησε για τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε συνολικά ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος πόρος σε αντιπολίτευση και ειδικά στα αριστερά, αλλά και ένας κοινός τόπος, είπε. Να φύγει ο Μητσοτάκη η κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν ήταν ακτή πρόταση, υπό την κυβέρνηση έχει σχέδιο την επόμενη μέρα που θα κάνει περισσότερο, και είπε ότι η σύγκριση αυτή θα αποτυπωθεί στις εκλογές του 27, είπε. Ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα, σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου, αλλά ο Τσίπρας είναι κρίθηκε ως πρωθυπουργός, θα κρυθεί και ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουμε δει ακόμα, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Αυτό που άκουσε ο πρωθυπουργός είναι μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, παρότι πρέπει να κάνουμε και τον πέρα της πατρίδας μας, τον έχει και μια έτσι ατάκα, αν θες, πιο έτσι σπάρμα καιρή, είπε για το όνομα Ελλάς. Τι να πω, είπε γι' αυτό, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε τον κύριο Πολάκη.
1: Βάλε μια ανατελεία, Κώστα, να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός και αμέσως μετά να μας πεις τι είπε και για το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
5: Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο.
6: Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί.
7: Σας είχε λείψει λίγο ο κύριος Τσίπρας.
5: Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Και ο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μία θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
1: Έλα Κώστα, αναφέρθηκε λοιπόν και στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
4: Ακριβώς, για την κυβέρνηση Καριστιανού λοιπόν ρωτήθηκε, θυμίζουμε να θεώρησε πρώτη συνέντευξη που δίνει ο Πρωθυπουργός μετά από την περασμένη Πέμπτη και την παρουσίαση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες και ότι πρέπει να κριθεί για τις θέσεις, άρα δύο αιχμές, και λοιπόν ότι παραπέμπει στο παρελθόν η Μαρία Καριστιανού και σε άλλους αυτόκλητους σωτήρες που θα εμφανιστεί για τα αποτελέσματα που έφεραν, και ένα δεύτερο, δεν έχει παρουσιάσει ακόμα τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος της, προτάσεις πολιτικής από τις οποίες ο Πρωθυπουργός τελικά και θα κριθεί.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Ο Πρωθυπουργός φυσικά, ο οποίος είπε και στις αναφορές του, είπε ότι σέβεται πολύ τους πολιτικούς του αντιπάλους και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Να ακούσουμε όμως την τοποθέτηση που έκανε για το νέο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού.
5: Όλοι θα κριθούν. Είναι μια ειδική περίπτωση. Η κυρία Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ. Μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο, σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
1: Η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή στα παραπολιτικά και αναφέρθηκε φυσικά και αυτή στα νέα κόμματα, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
8: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι μία από τα ίδια. Και το λέω γιατί άκουσα πραγματικά θέσεις οι οποίες δεν έχουν αλλάξει τίποτα και μας θυμίζουν ακριβώς πού οδηγηθήκαμε την τετραετία 15-19. Ξέρετε, άκουγα τον κύριο Τσίπρα να μιλάει, να περιγράφει μια κατάσταση, λέει, εργασιακού μεσαίωνα. Αλήθεια να θυμίσουμε πού ήμασταν το 15-19. Το 15-19 είχαμε κατώτατο μισθό, το 19 που παραλάβαμε 650 ευρώ. Σήμερα έχουμε 920 ευρώ. Όλοι θα κριθούν για τις θέσεις τους. Έχουμε, ας πούμε, την κυρία Καριστιανού. Εγώ δεν έχω ακούσει, μια και πιάσαμε το επίδομα ανεργίας, τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για το επίδομα ανεργίας. Τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για τα επιδόματα εργασίας που κάνουμε. Τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για προγράμματα απασχόλησης για γυναίκες.
1: Φυσικά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε και η κυρία Ζαχαράκη, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Να την ακούσουμε.
9: Πολλές επαναλήψεις.
10: Δηλαδή?
9: Εγώ πάντα, να ξέρετε, βλέπω καλοπροαίρετα
8: την σύνθεση νέων απόψεων, ακόμα και την παρουσία νέων κομμάτων, όταν έχουν κάτι να πούν. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε τη χώρα. Μάλιστα, είναι υπεύθυνος για πολλές επιλογές, οι οποίες ταλάντισαν για πολλά χρόνια τη χώρα. Και μια άρνηση της πραγματικότητας που βλέπουμε τώρα, ότι έχει φέρει τη χώρα και πολλά χρόνια πίσω, αλλά και πολλά δισεκατομμύρια τα οποία χρεώθηκαν ως προς αυτό. Εγώ λοιπόν ελπίζω, βλέποντας και παρατηρώντας το κυβερνητικό πρόγραμμα που φαντάζομαι θα προτάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, να βρούμε σημεία διαλόγου. Εγώ πάντα θέλω να μιλάω επί συγκεκριμένης κριτικής. Άρα, εγώ χτες δεν είδα τίποτα καινούργιο. Αντιθέτως, είδαμε και ένα όνομα το οποίο νομίζω ότι μας γυρίζει σε μνήμες οι οποίες, αν θέλει κάτι τέτοιο.
9: Είναι εμφύλιο πολεμικές, λέτε.
8: Πάρα πολλοί το διάβασαν έτσι. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα με ξένησε στην αρχή. Ίσως είχα ακούσει άλλα και περίμενα κάτι διαφορετικό.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε και τις πρώτες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι, έρημο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα σου έλεγα ότι είναι στα ύψη η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα. Μας είχε προειδεάσει το κλίμα που θα υπήρχε από χτες το μεσημέρι όταν υπήρχαν ανακοινώσεις κατά του κυρίου Σιακαντάρη από τον Καρλάδο. Οπότε, ωστόσο, η αντιπαράθεση κορυφώθηκε χτες το βράδυ, μόλις τελείωσε την ομιλία του στο Θησίο ο κύριος Τσίπρας. Σε πολύ υψηλούς τόνους η απάντηση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και την διαπλοκή, σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα, στις επικρίσεις του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με τα χρέη του ΠΑΣΟΚ, η απάντηση Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι το κόμμα του θα εστιγμίσει τα χρέη προς τις τράπεζες από την εποχή της Φόφης Τίγματα. Και στο πλαίσιο αυτό καλεί τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει για τα χρεοκομμένα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και τους απολυμμένους εργαζομένους που άφησε πίσω του, για όσα καταγγέλει ο κύριος Κασελάκης για μαύρα ταμεία, αλλά και να δημοσιοποιήσει ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα με τις ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και το πανελλαδικό δίκτυο. Γενικώς φαίνεται έρει ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα έχει πολύ ψηλούς τόνους και πολύ ψηλές αντιδράσεις απέναντι σε κάθε δήλωση ή παρέμβαση που θα κάνει από εδώ και στο εξής ο επικεφαλής της Ελλάς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Τσουκαλά. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας τα παραπολιτικά για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
11: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, όπως έχει το δικαίωμα, θέλει να κάνει ένα προσωπικό κόμμα για να κατοχυρώσει έναν χώρο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Νομίζω ότι δεν είπε κάτι καινούριο. Στην ουσία, άμα κάποιος διαβάσει τις διακηρύξεις, είναι περίπου μια, να μην πω αντιγραφή, μοιάζουν πάρα πολύ και είναι προτάσεις άλλων κομμάτων και με ένα μεγάλο μέρος το προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ένα μέρος του συστήματος εξουσίας πέριξ του Μεγάλου Μαξίμου θέλει τον κύριο Τσίπρα, γιατί τον θεωρεί πιο εύκολο αντίπαλο.
1: Χθες το βράδυ όμως είχαμε και μια ακόμη εκδήλωση που προκάλεσε και αυτή αντιδράσεις. Είχαμε κεραυνούς από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Μίλησε για υποκλοπές, για ελληνοτουρκικά, για κρίση δεσμών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε εκεί, έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, Άρη, φίλες και φίλοι του Καραμαλή. Ο κύριος Καραμαλής, παρουσία ενός αμυγός καραμαλικού ακροατηρίου με τη συμμετοχή βέβαια του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά, όπως και του πρώην Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας, του κύριου Παπαγλόπουλου, αλλά και πλειάδες βουλευτών της Δημοκρατίας και της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Παπαγιάννη, αλλά και ιδιαίτερος βουλευτών της Δημοκρατίας και της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Παπαγιάννη, αλλά και ιδιαίτερος βουλευτών του δικαίου, το οποίο, όπως είπε, βάλετε αυτή την ιδιαίτερη

0: Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία μάλιστα στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά μάλιστα με καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου. Πώς να απορεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων.
1: Έλα Δημήτρη και πάλι. Λοιπόν,
2: οι αντισυστημικές τάσεις είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν το πρόβλημα κατά τον κύριο Καραμαλή, το ακούσαμε μόλις,
1: ναι.
2: Εν όψη βέβαια και της διαφαινόμενης αυτής της πολιτικής εξέλιξης των 10 κομμάτων στην επόμενη Βουλή που θα οδηγήσουν εννοείται σε αποσύνθεση το πολιτικό σύστημα και θα το δοκιμάσει ιδιαιτέρως. Χθες το βράδυ στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Αρβανιτόπουλου συμμετείχε σύμπασα η εκπρόσωποι της δεξιάς παράταξης. Είναι χαρακτηριστική η παρουσία του Αχιλλέα Καραμαλή, αδερφού του Εθνάρχη, με την οικογένειά του, όπως και τον κυρίο Σαμαρά και, τον κυρίου Παυλόπου, του πρώην Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας, και ενώ έγινε επίσης σαφές προς τα που κινείται αυτή η καραμαλική δεξιά, προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος στο επόμενο διάστημα, όπως αναφέρουμε και εμείς εδώ στα παραπολιτικά, αναμένεται να ανακοινώσει το νέο φορέα. Τώρα, όσον αφορά να πούμε τα εθνικά ζητήματα που ο κύριος Καραμαλής εξέφερε σε τη δυσφορία του για την πολιτική των ήρεμων νερών, αλλά και για την γαλάζια πατρίδα, χαρακτηρίζοντας το δόγμα αυτό αδιανόητο, και ζήτησε από την κυβέρνηση να δώσει πολύ μεγάλη προσοχή στο γεγονός ότι έπεται η νομιμοποίησή της, η εισαγωγή της σε νομοθεσία στην Τουρκία, και αυτό θα δημιουργήσει κατά τον κύριο Καραμαλή πολύ σοβαρό προηγούμενο και θα επηρεάσει τις επόμενες γενιές. Ήταν μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν πολλοί βουλευτές και υπουργοί.
1: Είδαμε λοιπόν πέρα από τον Αντώνη Σαμαρά, είδαμε πολλά γαλάζια στελέχη από το παρελθόν. Όπως μας ανέφερε νωρίτερα Δημήτρη, ήταν στελέχη από την παλιά παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Μια εκδήλωση όπου φαίνεται ότι το χάσμα βαθαίνει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Το χάσμα, και μάλιστα ο κύριος Καραμαλής, από όσο γνωρίζουμε από σήμερα, δεν πρόκειται να παραστεί ούτε σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη προγραμματισμένη στις 12 Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
2: Θα παραστεί ο κ. Μητσοτάκης, ενώ δεν θα γίνουν και αύριο εκδηλώσεις, που είναι αύριο, είναι 28 Μαΐου, που συμπληρώνονται 47 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την οποία έχει υπογράψει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1979 έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Το μεγαλύτερο σημείο συνάντησης για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων είναι γεγονός. Η 5η Attica Green Expo άνοιξε τις πύλες της στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιοφάλιρο, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group. Σε λίγη ώρα, στις 3 η ώρα συγκεκριμένα, θα έχουμε τα εγκαίνια. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, που μίλησε στα παραπολιτικά, βρέθηκε εκεί στο περίπτερο, στο στούντιο εξωτερικών μεταδόσεων του ραδιοφώνου μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτό το μεγάλη συνάντηση, σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που για 5η φορά διοργανώνεται εκεί στο Φάλιρο. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Ζαχαράκη.
3: Προσπαθούσαμε πέραν του μαθήματος, του ορολογίου, τα μαθήματα όπως τα ξέρουμε, να εντάξουμε τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Άρα θα πω στο πάνελ και για τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Πολλές ενότητες είναι για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, δράσεις ενεργού πολίτη. Γιατί όταν λέμε για περιβαλλοντική εκπαίδευση, είναι ευθύνη και ουσιαστικά δημοκρατικός πολίτης. Αυτός που σέβεται και το χώρο δίπλα του, αλλά ενδιαφέρεται πάρα πολύ και για όλο έτσι το κομμάτι της αηφορίας. Αυτό λοιπόν το έχουμε εντάξει. Φέτος στα σχολεία θα πάνε λαχανόκηποι για να ασχολούνται και με τα παιδιά και με το κομμάτι της καλλιέργειας, αλλά κυρίως και το κομμάτι της επαφής με τη φύση. Λαχανόκηποι, ένας διαγωνισμός ο οποίος τρέχει ήδη και θα πάνε από
4: τα δημοτικά.
3: Στα δημοτικά.
4: Ναι.
3: Ήδη τρέχουν πολλά σχολεία, να ξέρετε, λαχανόκηποι σε συνεργασία με δήμους.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.

0: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: επίσης να σας πω ότι θα συνεχιστεί η εκδήλωση και η έκθεση σήμερα μέχρι τις 5 το απόγευμα και έχουμε μπροστά μας επίσης αύριο μέχρι και το Σάββατο,
1: ναι,
0: όπου εδώ θα είναι πραγματικά ο παλμός και της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί είναι πάνω από στο σύνολο αυτοδιοικητικοί πάρα πολύ, αλλά και ομιλητές πάνω από 450, για όλα τα θέματα που πραγματικά απασχολούν τους πολίτες.
1: Εν τω μεταξύ, Γιώργο, αυτό που πραγματικά βλέπει κανείς επισκεπτόμενος στην έκθεση, τη συγκεκριμένη έκθεση, είναι ό,τι νεότερο υπάρχει από πλευράς τεχνολογίας, ό,τι καινοτόμο υπάρχει που μπορεί να βοηθήσει στην καθαριότητα, στους δήμους, στην ανάπτυξη, στην κυκλική οικονομία. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα σχολεία που ξεκίνησαν ήδη και επισκέπτονται την έκθεση αυτή, της οποίας η είσοδος είναι δωρεάν. Να το θυμίσουμε και αυτό.
0: Αυτό που αναφέρει Θέρη, πραγματικά αυτό ήθελα να ξεκινήσω και να πω, είναι το ίσως από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει συγκεκριμένη έκθεση. Φιλοξενεί συνεχώς σχολεία, έρχονται εδώ με πούλμαν και πέρα από τις δραστηριότητες ή τα περίπτερα των δήμων εκ των οποίων προέρχονται, παρακολουθούν όλες τις δράσεις που γίνονται, η περιβαλλοντική εκπαίδευση που γίνεται στη συγκεκριμένη έκθεση, πραγματικά την κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη έκθεση του είδους. Και βέβαια να πούμε και δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι χορηγός, αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας είναι η Net Media Group, όπου βρίσκονται ήδη εδώ όλα τα ηλεκτρονικά μέσα καθώς και το ραδιόφωνο,
1: ναι,
0: και υπάρχει συνεχής ενημέρωση. Νομίζω και αυτό δείχνει ένα ξεχωριστό κομμάτι για την εξωστρέφεια και το μήνυμα που θέλει να σταλεί η συγκεκριμένη έκθεση προς τους πάντες, προς όλες τις πλευρές.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Γιάννης Χάτζη Θεοδοσίου από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σχετικά με την έκθεση Attica Green Expo, καθώς και τι είπε και η κυρία Ζαχαράκη, η οποία βρέθηκε εκεί.
2: Η κοινή θέση όλων, είτε μιλάμε για την πολιτεία είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είναι ότι η πράσινη μετάβαση είναι αναγκαιότητα. Κανείς δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα που να μην καταλαβαίνει ότι η κλιματική κρίση και τα προβλήματα που φέρνει χρειάζεται να γίνουν αλλαγές και σε επίπεδο πολιτείας, δήμων, περιφερειών, αλλά και σε επιχειρήσεις. Αυτό που νομίζω έχει σημασία είναι ότι πέρα από τη θέλησή μας υπάρχουν και δύο προϋποθέσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν πρώτον πόρους. Δηλαδή, όταν λες σε μια μικρομεσαία επιχείρηση ότι πρέπει να προχωρήσει στην πράσινη μετάβαση, αυτό σημαίνει λεφτά για να το κάνεις. Χρειαζόμαστε προσωπικό εξειδικευμένο. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν είτε τις επιχείρησεις είτε τους δήμους, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει δουλειά πάνω σε αυτό.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η κυρία Κεραμέως σχετικά με την 5η Attica Green Expo.
3: Συζητήσαμε πολύ για το πώς εξελίσσεται η αγορά εργασίας, τι δεξιότητες χρειάζονται, τι ειδικότητες είναι σε ζήτηση τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο, στους δήμους εν προκειμένου. Συζητήσαμε και για την πολύ στενή συνεργασία που έχουμε ως Υπουργείο Εργασίας με τους δήμους. Ερχόμαστε και βοηθούμε και σε επιμέρους τομείς, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από προγράμματα απασχόλησης. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή, ένα από τα πιο δημοφιλή και αποτελεσματικά προγράμματα που τρέχουμε ως Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι το λεγόμενο πρόγραμμα 55+. Αυτό είναι από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα που έχουμε τρέξει. Με ποια έννοια? Μιλάμε για συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε μια πολύ κρίσιμη, θα έλεγα, φάση της ζωής τους. Επίσης, πολλοί από αυτούς τους λείπουν λίγα ένσημα για να συμπληρώσουν τα συντάξιμα. Έρχεται λοιπόν το κράτος, είτε το Υπουργείο Εργασίας, είτε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και τι κάνει? Φτιάχνει ένα πρόγραμμα απασχόλησης 55+ για ανέργους επί της ουσίας που θέλουν να βρουν δουλειά, που τους λείπουν συντάξιμα χρόνια και έρχονται και προσφέρουν πολύτιμη εργασία σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.
1: Άμα και πάλι στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, διότι ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ανδρέα μου.
4: Και πάλι, Έρη μου, καλό μεσημέρι. Είναι μια αντιπαράθεση που είχε έτσι απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Η αφορμή ήταν η δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες του κυρίου Ανδρουλάκη. Αρχικώς το γεγονός ότι λόγω της παρουσίας του στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο ως ευρωβουλευτής, ο πρόεδρος του Πασόκ είχε λογαριασμό στο εξωτερικό, όπως όλοι οι διατελέσαντες ευρωβουλευτές. Και το δεύτερο ήταν το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Πασόκ εδώ και πολλά χρόνια, από το 2004, νοικιάζει ένα ακίνητο της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. Τα δύο αυτά γεγονότα οδήγησαν τον κύριο Γεωργιάδη να κάνει έτσι πολύ επικριτικές αναφορές και με υπονοούμενα για τον κύριο Ανδρουλάκη και την οικογένειά του. Τότε ο πρόεδρος Πασόκ είχε, πέρα των απαντήσεων που είχε δώσει έτσι πολύ διεξοδικά, είχε διαμηνήσει ότι θα ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης, κάτι που έπραξε σήμερα και όπως λένε οι συνεργάτες του είναι ένα δείγμα ότι ο πρόεδρος Πασόκ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Αντιθέτως, όποιος του λέει το παραμικρό για θέματα ηθικής και οικονομικής τάξεως ακολουθεί το θεσμικό δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Τώρα, μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή Υπουργός Εργασίας το νομοσχέδιο που ενσωματώνει μια ευρωπαϊκή οδηγία. Τι λέει η ευρωπαϊκή οδηγία? Ζητά την ίση αμοιβή ανάμεσα σε άνδρες και σε γυναίκες. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε η Υπουργός Εργασίας που βρέθηκε στο στούντιο εξωτερικών μεταδόσεων των Παραπολιτικών 90,1 στην 5η Attica Green Expo. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και μάλιστα είπε πως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει απόκληση ανάμεσα στα δύο φύλλα σε σχέση με τους μισθούς. Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η κυρία Κεραμέως στο σταθμό μας και αμέσως μετά ο Γιώργος Μάλτης θα έρθει να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
5: Είναι δυνατόν το φύλλο να παίζει ρόλο στο τι λεφτά θα παίρνω? Είναι δυνατόν? Αυτό έρχεται και σου λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Έρχεται και σου λέει ότι δεν μπορεί το αν είσαι γυναίκα ή άνδρας να επηρεάσει το τι χρήματα θα παίρνεις. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό.
6: Πού μπορεί να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, εγώ εργοδότης, έρχεται ο Σωτήρης, του δίνω 1000 ευρώ, έρχεται εσύ, σας δίνω 700.
5: Αν ο Σωτήρης και εγώ κομίζουμε αντίστοιχη εμπειρία, έχουμε αντίστοιχα πτυχία και κάνουμε την ίδια δουλειά, τότε δεν δικαιολογείται απόκληση. Εάν ο Σωτήρης είναι πολύ καλύτερος στη δουλειά του, πώς φαίνεται αυτό? Λαμβάνει 100 μηνύματα ακροατών, εγώ λαμβάνω ένα. Έχει καλύτερα πτυχία από μένα. Έχει περισσότερα χρόνια εμπειρία, τότε δικαιολογείται η απόκληση. Ναι. Τι πάει να κάνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία? Σου λέει, για ίση αμοιβή, για ίδιες αρμοδιότητες, για ίδιο πλαίσιο προσόντων, δεν μπορεί το φύλλο να παίζει ρόλο. Άρα δεν πρέπει ποτέ το αν είσαι γυναίκα ή αν είσαι άνδρας να επηρεάζει το τι χρήματα παίρνεις. Εγώ, σας το λέω ειλικρινά, θα το λέω όπου σταθώ και όπου βρεθώ, πώς το νιώθω. Δεν μπορεί μία γυναίκα σήμερα να τιμωρείται επειδή είναι γυναίκα.
1: Έλα Γιώργο, λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να ενσωματώσει μια ευρωπαϊκή οδηγία που νομίζω ότι έχει αργήσει κιόλας, σωστά?
7: Και όχι μόνο έρει, γιατί ενσωματώνει και την ουσιαστικά και την εξαγγελία που έκανε ο Πρωθυπουργός για την ένταξη στα βαρέα και αντιγίνα περίπου 120.000 νοσηλευτών που απασχολούνται στο ΕΣΥ και στο ΕΚΑΒ και μάλιστα τους δίνει και αναδρομική αναγνώριση πνευματικών ετών. Το νομοσχέδιο τώρα αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες μέρες για δημόσια διαβούλευση και αρχές Ιουνίου να πάει στη Βουλή. Τι θα προβλέπει αυτό? Θα προβλέπει τη μισθολογική διαφάνεια, δηλαδή η επιχείρηση που αναζητά εργαζόμενους θα πρέπει να αποσαφηνίζει εξ αρχής με την αναγγελία της θέσης το εύρος αμοιβής που παρέχει ο υποψήφιος εργαζόμενος, θα πρέπει να γνωρίζει την αμοιβή που αφορά τη συγκεκριμένη θέση. Δεν θα αποκλείεται κανένα φύλο από τη διεκδίκηση της θέσης εργασίας, θα απαγορεύεται μάλιστα και η προκήρυξη να απευθύνεται σε ένα μόνο φύλο. Δηλαδή, αν ζητάει κάποιος έναν εργαζόμενο για συγκεκριμένη θέση, δεν θα προσδιορίζει αν αυτός είναι άντρας ή γυναίκα. Τώρα, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί για τα μισθολογικά στοιχεία των ίδιων που απασχολούνται με τη δική του ειδικότητα και η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των αμοιβών. Τώρα, σε περίπτωση απόκτησης αμοιβών πάνω από 5% μεταξύ των δύο φύλων, δηλαδή ανδρών και γυναικών, για την παροχή της εργασίας, θα υπάρχει σαφής αιτιολόγηση, οπότε μπορεί να γίνεται και παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη καθώς και της επιθεώρησης εργασίας που θα κάνουν συστάσεις και θα επιβάλλουν κυρώσεις. Να σημειώσω εδώ ότι στην χώρα μας οι γυναίκες είναι λιγότερο αμοιβόμενες σε σχέση με την ίδια εργασία που παρέχουν με τους άντρες κατά 13%, είναι το ίδιο ποσοστό στην Ευρώπη, είναι γύρω στο 12%. Να πούμε, είναι σημαντικό έρι, να
1: ναι,
7: πούμε
1: και με αυτό και να κλείσουμε
7: δύο, ναι, και δύο σημαντικά στοιχεία για το που υπάρχουν αποκλίσεις. Μεγάλες διαφορές υπάρχουν μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά 24,5% στις αμοιβές, κυρίως των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και το μικρόζυπτερο χάσμα είναι 4,4% στην παροχή υπηρεσιών. Έρη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο. Σας έχουμε πει εδώ και μέρες ότι έρχεται το νομοσχέδιο για τα βαρέθη γυνά, στα οποία θα ενταχθούν οι άνθρωποι στους κλάδους της υγείας. Τώρα έχουμε όμως τους φυσικοθεραπευτές του ΕΣΥ, οι οποίοι προαναγγέλνουν κινητοποιήσεις. Μάλιστα έστειλαν και επιστολή στον Πρωθυπουργό, διαμαρτυρώμενοι γιατί δεν εντάσσονται και αυτοί στα βαρέα και ανθυγινά. Ο Βασίλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι φυσικοθεραπευτές δεν διαμαρτύρονται, να πούμε, γιατί θα μπουν οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ.
1: Όχι, αλλά θέλουν και αυτοί να μπουν.
8: Οι ίδιοι, ναι. Μάλιστα επικαλούνται μια παλιότερη έκθεση που έχει στη διάθεση του Υπουργείου Εργασίας και οι ίδιοι λένε ότι εμείς δεν έχουμε βγει την έκθεση. Είναι μέσα στις ομάδες, τις επαγγελματικές, στις οποίες θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά, είχαν περιληφθεί και οι φυσικοθεραπευτές. Τώρα προαναγγέλνουν οι κινητοποιήσεις. Το σίγουρο είναι ότι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα σε ένα συνέδριο για την υγεία, εγκρίθηκε η ένταξη στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες, εγκρίθηκε η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Ναι.
8: Σε ένα επόμενο νομοσχέδιο στον ερχόμενο μήνα θα ενταχθεί και η σχετική ρύθμιση.
1: Λοιπόν, τώρα Βασίλη, θέλω να μας πεις λίγο για το φακελάκι. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε ακόμη ένα περιστατικό με έναν γιατρό που καταγράφηκε από βίντεο που κατάγραψε βοηθός, συνοδός ασθενούς, να ζητά φακελάκι. Είδαμε την εξέλιξη όπως την τοποθέτησε ο Υπουργός Υγείας. Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα αυτό σήμερα.
8: Στο ίδιο συνέδριο για την υγεία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνησε τη θέση του ότι δεν υπάρχει κανένα ύψος απολαβών, όσο χαμηλό και αν είναι, το οποίο να δικαιολογεί το φακελάκι. Η κυβέρνηση, είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι αμήλικτη έναντι αυτού του φαινομένου. Θέλει διαφάνεια και καθαρές σχέσεις στο ΕΣΥ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ, Έρη.
1: Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για το θέμα αυτό.
9: Η απάντηση σε ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο ταλανίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και δεκαετίες. Κατά άποψή μου δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαφάνεια, η οποία συνοδεύει μια σειρά από ιατρικές πράξεις, οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντικείμενο κάποιου είδους παρέμβασης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει και αρκετά, χωρίς να θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το όποιο επίπεδο των απολαβών μπορεί ποτέ να είναι άλοθη για μια πράξη διαφθοράς. Άρα νομίζω ότι τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτήν την βρίσκουμε, και πιστεύω πάρα πολύ στην ψηφιακή διαφάνεια και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, έτσι ώστε να κάνουμε την επικοινωνία του πολίτη εν γέννη αλλά και του χρήστη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με το κράτος όσο το δυνατόν πιο διαφανή, για να περιορίζονται τέτοια περιστατικά.
1: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη, διότι έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο που βάζει φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια στους ανήλικους. Γιάννη Πολίτη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, από τη Βουλή. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο πρόκειται να καταδυθεί το νομοσχέδιο που θα έχει σχέση με την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών στους ανηλίκους στον δρόμο. Όπως έκανε γνωστό νωρίτερα το πρωί κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζοντας με νόημα ότι η κατάσταση στα επίγοντα με τους ανήλικους τραυματίες είναι πάρα πολύ άσχημη, αλλά και η πολιτεία οφείλει να δράσει. Σύμφωνα με τον κύριο Κυρανάκη, το νομοσχέδιο θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιού από ανήλικους σε δρόμους και θα αφορά τόσο ληστομένα όσο και ιδιόκτητα πατίνια. Οι ανήλικοι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με πατίνι σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα, αλλά το αντιμετωπίζουν περίπου ό,τι το παιχνίδι, σχολίασε με νόημα ο κύριος Κυρανάκης, ενώ έστειλε το μήνυμα προς επιχειρήσεις που πολλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιόμετρων, ότι αυτό συνιστά παράνομη πράξη, η οποία, όπως είπε, και διώκεται και θα διώκεται ακόμα πιο αυστηρά. Ταυτόχρονα συμπλήρωσε ότι σήμερα οι εταιρείες μίσθωσης ασφαλίζουν τους οδηγούς τους και έκανε γνωστό πως η υποχρεωτική ασφάλιση θα επεκταθεί και στις μικρότερες εταιρείες, ενώ το πλαίσιο ασφάλισης θα επεκταθεί, όπως είπε, και στον οδηγό όταν υπάρχει ιδιωτική κρίση πατίνη από ενήλικο αναβάτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Έρχεται μπαράζ ελέγχων σε νησιά, σε τουριστικές περιοχές, με AI, με ντρόν, με οτιδήποτε. Μάρια Χριστοδούλου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Με τις ευλογίες του, του Αγίου Πνεύματος θα βγουν όλοι για ελέγχους σε καταστήματα, σε εστιατόρια. Τι θα γίνει ακριβώς?
11: Έτσι ακριβώς. Με τεχνητή νοημοσύνη, drones και ευνηδιαστικές μυστικές αποστολές, η ΑΔΕ ξεκινάει από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος μεγάλη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής σε ολόκληρη τη χώρα, προγραμματίζοντας περισσότερο από 50.000 ελέγχους σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Στο στόχαστο μπαίνουν κυρίως καταστήματα, μπαρ, καφέ και εστιατόρια που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις, με τους ράμπο της εφορίας να δίνουν έμφαση στη μη έκδοση αποδείξεων και στην απόδοση του ΦΠΑ. Οι έλεγχοι δεν θα γίνονται τυχαία αέρη, αλλά με βάση σύγχρονα συστήματα ανάλυσης κινδύνου και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζουν ύποπτες περιπτώσεις. Το υπηρεσιακό κέντρο της ΑΔΕ θα παρακολουθήσει πραγματικό χρόνο της εφόδους, λαμβάνοντας συνεχώς εικόνες, βίντεο και στοιχεία από τα συνεργεία ελέγχου. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα δίνουν εικόνα από ψηλά πριν την επέμβαση των ελεγκτών. Την ίδια στιγμή προβλέπονται και μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως πελάτες ή ως τουρίστες και να διαπιστώνουν αν κόβονται αποδείξεις και αν τα POS είναι σωστά δεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το σύστημα MyData. Οι ελεγκτές θα έχουν μαζί τους tablets με άμεση πρόσβαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία της ΑΔΕ, ώστε να πραγματοποιούν επιτόπου διασταυρώσεις στοιχείων και να ολοκληρώνουν τους ελέγχους μέσα σε λίγα λεπτά, κοινοποιώντας έτσι στον επαγγελματία το σημείωμα με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου. Τώρα,
1: άρα, Μάρια, δηλαδή, αν δούμε κανέναν με τάμπλετ, ας πούμε, σε κάποιο τουριστικό προορισμό, να μην θεωρήσουμε ότι είναι απλά τουρίστας, να μας πάει στο μυαλό ότι μπορεί να είναι και μυστικός. Τώρα θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Την ίδια ώρα που όλοι αυτοί θα βγουν τη ράμπο της ΑΔΕ να κάνουν τους ελέγχους, έχουμε όμως και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε κάποια στοιχεία του ΙΕΛΚΑ που δείχνουν τις διαθέσεις των Ελλήνων για τις διακοπές. Και τι λένε λοιπόν τα στοιχεία αυτά? Λένε ότι δυστυχώς ένας στους δύο δεν προγραμματίζει διακοπές. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
11: Έρη, διακοπές τέλος για τους μισούς Έλληνες αυτό το καλοκαίρι, με την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος μετακίνησης και διαμονής να βάζουν φρένους αποδράσεις, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, καθώς ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν θα πάει πουθενά.
1: Ναι.
11: Σημαντική αλλαγή στη
1: με το ολόγραμμα θα είναι για διακοπές και αυτή.
11: Μπράβο, με το ολόγραμμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, Έρη, μόλις το 50% των καλωτών σχεδιάζει κάποια μορφή θερινής απόδρασης, ενώ το υπόλοιπο 50% δηλώνει ότι δεν θα φύγει καθόλου για διακοπές. Το αντίστοιχο ποσοστό το 25% ήταν 52%, γεγονός που δείχνει ότι η οικονομική πίεση παραμένει έντονη στα ελληνικά νοικοκυριά. Πάντως, οι περισσότεροι από όσους θα ταξιδέψουν επιλέγουν πλέον πιο οικονομικές μορφές διακοπών, όπως εξοχικά σπίτια, φιλοξενία σε συγγενείς και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ μειώνουν σημαντικά τις δαπάνες για εστίαση και ψυχαγωγία. Παράλληλα, αυξάνεται η επιλογή καταλυμάτων με κουζίνα, ναι, ώστε οι ταξιδιώτες να μαγειρεύουν μόνοι τους και να περιορίζουν το κόστος φαγητό. Μόνος ένα πολύ μικρό ποσοστό επιλέγει ξενοδοχεία, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές θεωρούνται απαγορευτικές για μεγάλο μέρος των πολιτών.
1: Δεν το λες και απολύτως διακοπές βέβαια αυτό, Μάριε. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Καταιγιστικές τώρα είναι οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ρεπορτάζ έχει ο Σπύρος ο Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι. Από νωρίς το πρωί βρέθηκαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι συλληφθέντες για τη μεγάλη, για μία ακόμα μεγάλη υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πούμε πως έφτασαν στις 7 η ώρα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά από την Κρήτη. Μιλάμε για αυτή την οργάνωση, τον 22 από την Κρήτη, και 8 η ώρα βρέθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και εκεί για περισσότερες από 5 ώρες παρέμειναν, όπου λίγο αργότερα αποδεσμεύτηκαν και οδηγούνται πλέον στην Ευελπίδων. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι ήδη εκεί, αναμένεται να περάσουν και από τον ανακριτή. Μιλάμε για τα 22 άτομα που καθοδηγούνταν σύμφωνα με τις αρχές από δύο αδέλφια λογιστές στην περιοχή της Κρήτης, οι οποίοι οργάνωσαν το κύκλωμα, κατολόγησαν τα μέλη και αξιοποίησαν βεβαίως και τις γνώσεις τους γύρω από το σύστημα των δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 95 ακόμα είναι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, ούκο λίγοι έτσι. Μεταξύ άλλων ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων, εκμισθωτές αγροτεμαχίων και άλλοι που παρουσιάζονται ως μισθωτές, άρα και δικαιούχοι των επιδοτήσεων. Εδώ αυτό που προκύπτει, πέρα από το γνωστό ότι 2,7 εκατομμύρια που απέσπασε η εγκληματική οργάνωση από το 19 έως το 24, προκύπτει πως έχουμε 46 ακόμα περιπτώσεις προσώπων οι οποίοι υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις.
1: Μάλιστα.
12: Και έτσι η ζημιά αυξάνεται κατά 1,2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή φτάνουμε τα 4 εκατομμύρια, έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί και πάει λέγοντας, με δεδομένο ότι έχουμε και αύριο την άφιξη των 17 εμπλεκόμενων στην υπόθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη χώρα από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη,
1: Κυλική,
12: Τέρες, αλλά και κάποιους από την Αθήνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Τώρα πάμε στην Ισπανία, να μεταφερθούμε στην Ισπανία με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλ από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε έφοδο της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, είναι το κυβέρνον κόμμα του Σάνσεθ στην Ισπανία. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πονοκέφαλος για τον Πέδρο Σάνσεθ μπαίνει σε μπελάδες ως μη σκανδάλου πάνω από την κυβέρνησή του για την ακρίβεια σειρά σκανδάλων, ενώ το Ισπανικό κυβερνών κόμμα γνωρίζει πτωτικές τάσεις, χαμηλές πτήσεις λοιπόν. Γιατί όμως το κόμμα του Σάνσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων? Λοιπόν, όπως λένε, έγινε το ντου από την αστυνομία στην έδρα του κόμματος, γιατί οι έρευνες αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους για υποθέσεις διασπάθησης χρήματος. Η Ισπανική αστυνομία κάνει ειδικότερα έδρα κάνει έρευνα στην έδρα του κόμματος του Σάνσε στην Μαδρίτη, κατόπιν λοιπόν δικαστικής εντολής, για να συλλέξει στοιχεία σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Οι έρευνες λοιπόν σχετίζονται με υποψίες για παράνομες μεθοδεύσεις στον δημόσιο οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με τις συμμετοχές του κράτους στις στρατηγικές επιχειρήσεις. Υπόθεση στην οποία είναι ανανεμιγμένο πρώην στέλεχος του κόμματος, η Λέιρε Δίεθ, η οποία ερευνάται για θέμητη επιρροή, δωροδοκία και απόπειρα παρεμπόδισης της δικαιοσύνης. Η ατμόσφαιρα, αξίζει να επισημάνουμε, πως επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ημέρες με τις απαγγελίες κατηγοριών για πρώτη φορά στην ισπανική πραγματικότητα κατά του πρώην Πρωθυπουργού Χωσέ Λουίς Θαπατέρο, ιστορικής προσωπικότητας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, για θέμητη επιρροή σε άλλη υπόθεση. Μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε είδος αθέμητης ή παράνομης τάσης ή συμπεριφοράς, δήλωσε ενώπιον των βουλευτών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός οικονομίας Κάρλος Κουέρπο. Τώρα, λίγο νωρίτερα, ο ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανικής Δεξιάς, Αλμπέρτο Νούνιεφ, συγγνώμη, Φεϊχό, κατήγγειλε την αγωνία και την ξέδια ντροπιά του κυβερνώντος κόμματος και ζήτησε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Κάτι το οποίο ο Σάνσεθ εξακολουθεί να αρνείται, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο στη Γωγό Μαστροκώστα. Ένα αντίο στο γελαστό κορίτσι. Εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Σε κλίμα Οδύνης, φυσικά η οικογένειά της, η κόρη της, ο σύζυγός της, που έβγαλαν έναν λόγο, έτσι, που ράγισε καρδιές. Να ακούσουμε τον Τραϊάν Οδέλα.
14: Εσύ είσαι ο άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα. Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός είμαι μπροστά σου. Με τη δικιά σου υπομονή, σε όλα αυτά που έχεις πέρασει, πόσο επιμονή για να τα ξεπεράσεις. Εγώ τις περισσότερες φορές φώναζα μωρό μου, γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα, το μόνο που ήθελα ήταν να σε προσέχω, να σε φροντίζω και να σε προστατεύω, όπως κάνω στα μωρά. Και η ανάγκη με αυτή έγινε ακόμη μεγαλύτερη, όταν έφερε στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτόρια. Και έτσι είχα δύο μωρά να προσέχω. Το κάθε ένα ήθελε τη δική του φροντίδα, αλλά και όλα τα αποθέματα αγάπης που είχα για σας. Και ευτυχώς είναι αστήρευτα.
1: Καλό ταξίδι στο γελαστό κορίτσι, κουράγιο στην οικογένειά του. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στις αθλητικές ειδήσεις με τη Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Έχουμε τελικό σήμερα, σωστά?
15: Σωστά, έχουμε τελικό Conference League ανάμεσα στη Ράγιο Βαγεκάνο και στην Crystal Palace, οι οποίες διεκδικούν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο της ιστορίας τους στη Red Bull Arena στη Λειψία. Από τις πρωινές ώρες να πούμε ότι έχουν βγει οπαδοί στους δρόμους και αναμένουν τη μεγάλη μονομαχία των δύο ομάδων. Στις 10 να πούμε είναι η σέντρα. και τώρα να περάσουμε έρι στον Ολυμπιακό, γιατί είχαμε χθες τους πανηγυρισμούς επί ελληνικού εδάφους.
1: Ναι.
15: Οι πρωταθλητές Ευρώπης το έκαψαν στο Μπαρμπαρόσα στη Βούλα. Ήταν το δείπνο μετά από την κατάκτηση της EuroLeague, όπου πραγματικά το χάρηκαν με τη δική τους. Φυσικά το παρόν έδωσαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, οι παίκτες με τις συντρόφους τους, μέλη της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, και έγιναν πολλά και διάφορα, όπως το ότι ο Εβάν Φουρνιέ πήδηξε μέσα στην πισίνα πάνω στην χαρά του.
1: Ναι.
15: Ο Τόμας Γόκαβ κοιμάτιζε την ελληνική σημαία, στήθηκε ένα τηλέντι αλλά ελληνικά. Είχαν αγκαλιά την κούπα της EuroLeague παίκτες και χόρευαν. Γενικότερα νομίζω ότι το γιόρτασαν
1: έτσι,
15: όπως
1: με την καρδιά τους...
15: στην περίπτωση.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Τώρα έχουμε τον καιρό, ο οποίος φαίνεται να ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία. Έχουμε και αυτό τον πύρινο θόλο, όπως το λένε στην Ευρώπη, που έχει αυξήσει αρκετά τη θερμοκρασία στις βόρειο-δυτικές χώρες της Ευρώπης. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, μετεωρολόγος και ιδιοκτήτης του Forecast Weather Greece, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Σταματάκη.
16: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν,
16: Να πούμε κάτι στον κόσμο που δεν αναφέρεται, ότι όταν έχουν θερμές αέρες μας δυτική Ευρώπη, εμείς έχουμε πιο φυσιολογικές, και όταν έχουμε εμείς θερμές, εκεί πάνε στις πιο φυσιολογικές. Έτσι είναι ο καιρός.
1: Που συνήθως συμβαίνει το δεύτερο. Συνήθως εμείς έχουμε
16: συμβαίνει το δεύτερο,
1: ναι.
16: Αλλά την προκειμένη στιγμή έχουμε μπει σε ένα πιο έτσι ψυχρό τομέα, θα έλεγα εγώ, για μήνα Μάιο. Μεν θα ανέβει η θερμοκρασία την Παρασκευή, τη Σάββατο και την Κυριακή, και θα φτάσει ακόμα και στους 34 και 33 βαθμούς. Ενώ από Κυριακή προς Δευτέρα θα έχουμε πτώσει 7 βαθμών. Θα πάμε κάτω από τα κανονικά για την εποχή, θα πέσουμε δηλαδή 28 με 29 βαθμούς, και φαίνεται ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σε καλοκαιρινά για την εποχή επίπεδα μετά τις 2 του Ιουνίου. Εκεί φαίνεται να πηγαίνουμε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας και λίγο παραπάνω. Δεν αποκλείεται και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου να έχουμε τα πρώτα 37 και 36 σε περιοχές της Κρήτης και της Πελοπόννησου, αλλά και ίσως και στην Στερεά. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα υπάρξει αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο σε Ήπειρο, Ηλία, Αχαΐα, τα ορεινά της Κρήτης, ενώ αύριο Πέμπτη θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στην Θράκη, τη Στερεά, την Ήπειρο και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Στην Αττική δεν διαφέρονται φαινόμενα. Αν εξαιρέσουμε την Παρασκευή, το μεσημέρι έχουμε κάποιες τοπικές ψυχάλες πέριξ των ορεινών όγκων, ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχουμε εξαιρετικές συνθήκες σε όλη την Ελλάδα και θερμοκρασιακά, αλλά και βάσει των ανέμων που θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρου στο Αιγαίο και 2 με 3 στο Ιόνιο.
1: Αυτή την ώρα το θερμόμετρο σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα δείχνει 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα ανέβει, κύριε Σταματάκη, κι άλλο?
16: Θα ανέβει από την Παρασκευή, θα φτάσει τους 34 και 35 βαθμούς, μέχρι εκεί θα πάμε, και θα έχουμε πτώση πάλι κοντά στους 29 με 30 την Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, που θα ενισχυθούν και οι βοριάδες.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη.
16: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μικρόφωνο στα κακά κορίτσια, ζωντανή σύνδεση με το στούντιο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιοφάλιρο, εκεί όπου διεξάγεται η 5η έκθεση Attica Green Expo.
17: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
18: Η ώρα είναι 3.
19: 50 χρόνια φανοποιεί οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιεί οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
20: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
21: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη.
0: Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
21: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
22: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking No. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
23: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
24: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
25: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
26: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
25: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
26: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλειος Κουρής.
1: Εδώ, από το Taekwondo σήμερα.
0: Σήμερα θα κάνουμε μαθήματα Taekwondo. Σήμερα σας φιλοξενούμε, κύριε Σκουρή, στο Παλαιό Φάληρο, θέλω να σου πω.
1: Καλωσύνη σας.
0: Διότι φιλοξενούμε θα κι εμείς.
1: Στο χώρο της μεγαλύτερης συνάντησης για το περιβάλλον.
0: Και την αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, ναι.
0: Και την αυτοδιοίκηση.
1: Σωστό.
0: Στην 5η Attica Green Expo 2026.
1: Ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται στις 30 Μαΐου.
0: Και έχει χορηγό επικοινωνίας εμάς. Την Next Step Media Group. Γίνεται χαμούλης ήδη. Εγώ δεν περίμενα ότι από τόσο νωρίς το πρωί θα γίνεται χαμούλης. Να έρθετε όλοι από τις 9, είναι ανοιχτή για το, και για το κοινό ελεύθερα.
1: Τρεις το μεσημέρι νομίζω είναι τα επίσημα εγκαίνια.
0: Από τον κύριο Παπασταύρου. Λοιπόν, θα σας πούμε για την έκθεση, πολλά ακόμα στη διάρκεια της, γιατί το κυρίαρχο στοιχείο της θα είναι, νομίζω, από αυτά που διαβάζω τουλάχιστον, η τεράστια, η πολύ μεγάλη παρουσία παιδιών, έτσι, χιλιάδες παιδιά.
1: Μαθητές πρωτίστως.
0: Μπορεί να φτάσουν και τα 10.000 σε μια γιορτή πραγματικά που έχει ετοιμαστεί εδώ για όλες αυτές τις μέρες μέχρι τη 30 του μηνός. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο μέσα στο Taekwondo. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στο γνωστό στη θέση του εκεί στην Καλυθέα.
1: Χωρίς εμάς.
0: Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει για την παραγωγή της εκπομπής μας και όλων των υπολείπων που θα βγουν από εδώ πέρα. Όσες βγουν από εδώ πέρα. Δεν έχουμε μηνύματα σήμερα, μη στέλνετε.
1: Δεν έχουμε τους υπολογιστές μπροστά μας, είμαστε σε ένα θαυμάσιο πρόγραμμα.
0: Μπορείτε, αν θέλετε βέβαια, να στέλνετε μηνύματα, αυτός δεν ανοίγει με τίποτα, στο δικό μου Facebook, στο Messenger δηλαδή, στο Twitter, στο... πώς το λένε, το άλλο, στο Instagram, θα τα κοιτάω που και που. Και να σας απαντάω, αλλά μόνο εκεί.
1: Βάλουμε στον κύριο Ξενάκη.
0: Ναι, ναι, μόνο εμείς. Τα
1: μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, γιατί εγώ με της κυρίας Λουκά. Ναι. Σε αυτά δεν...
0: Τα έχει ανοιχτά, αλλά μόνο για να τα κοιτάει. Κάνει και μια ανάρτηση που και που καμιά φορά το εξάμεινο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσατε φυσικά το έχετε ακούσει καμιά δεκαριά φορές από χθες το βράδυ, φαντάζομαι, σε διάφορες εκφάνσεις του. Όπως και όλα τα σχετικά με την Ελλάς, διότι αυτό είναι το όνομα του νέου κόμματος που αποκτήσαμε από χθες. Ελλάς. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Ναι, ναι. Και άρχισε τώρα. Ελλάς, τι Ελλάς. Είναι ο Ελλάς, πάμε στον εμφύλιο.
0: Έχω διαβάσει μερικά πολύ ωραία στο διαδίκτυο. Και ωραία και με κακίες αλλά πολύ ωραία. Ένα από τα πολύ ωραία μου το έστειλε πριν από λίγο Κατσίκεν, δεν το είχα δει. Μου λέει, άμα θες να επικοινωνήσεις με τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, ποιον αριθμό παίρνεις. Ποιο του λέω, ρε. Το 100 μου λέει. Καλό.
1: Η γνώμη μου είναι ότι είναι επιτυχία το όνομα, πια το ξέρουν όλοι. Αν ρωτήσεις το όνομα της κυρίας Χαριστιανού, το κόμμα του εννοώ, ή το κόμμα της, ακόμα και της Πλεύσης Ελευθερίας, ή του κύριου Βελόπουλου, δεν το ξέρεις. Θα δυσκολευτείς.
0: Ναι.
1: Άπως μπορεί να μην το ξέρει, λες, το κόμμα του Βελόπουλου, της Χαριστιανού ξέρω. Αυτό το ξέρουμε περισσότερο ίσως και από τον κύριο Τσίπρα. Οποία από χθες το βράδυ. Αλλά δημιουργούνται και ορισμένα προβληματάκια.
0: Όπως.
1: Για παράδειγμα, άντε να είσαι τώρα σε ένα πάνελ και να είσαι υποψήφιος βουλευτής του κόμματος και λες εκπρόσωπος Ελλάς, ξέρω εγώ Σωτήρης Ξενάκης.
0: Και να είναι και η κυρία Δημοβλίδου δίπλα, εκπρόσωπος τύπου Ελλάς. Καλά, τα πιο μεγάλα προβλήματα δεν θα είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Θα είναι για το επόμενο τουλάχιστον αμέσως διάστημα. Ναι. Ότι οι εκπρόσωποι του κόμματος πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν. Δεν πάει να βγαίνει μόνο η κυρία Κουφονικολάκου.
1: Θα
0: βγουν και άλλοι από σχολείο.
1: Είδα τον κύριο Νιφούδη σήμερα. Είναι ονόματα που θα πρέπει να συνεχίσουν.
0: Ο κύριος Νιφούδης και ένας ακόμα κύριος από και τα δύο ονόματα μου τα έχουν δώσει από χθες που θα είναι αναπληρωτές κυρία Κουφονικολάκου. Κάτσε θα το βρω κιόλας. Αλλά όταν θα είναι σε πάνελ που θα υπάρχει και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, οι ίδιοι από ό,τι έμαθα θα ζητήσουν τις πρώτες μέρες να βγαίνουν μόνοι τους. Εντάξει, το οποίο θα το πετύχουν, φαντάζομαι.
1: Το πετύχουν γιατί εκ των πραγμάτων.
0: Αλλά αυτό θα κρατήσει μια εβδομάδα, 15 μέρες. Μετά θα τους λένε, όπως συνέβη και με την κυρία Σδούκου και με άλλους εκπροσώπους, παιδιά, πάνελ. Όπως βγαίνει ο Τσουκαλάς, όπως βγαίνουν όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τζαχαριάδης, έτσι είναι πάντα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε μια δυσκολία.
1: Θα συνεχίσει να βγαίνει ο Ζαχαρία.
0: Δεν ορκίζομαι για τίποτα πια.
1: Αυτό. Και σήμερα να πω ότι θα, κατά εκτός πολύ πολύ μεγάλο απρόπτου, θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις 5 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, αλλά θα πάψει να υπάρχει ως κοινωνική ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα νομίζω με κείμενο, τώρα αργά το βράδυ, νομίζω κάπου εκεί, Χαρίτζης, Ηλιόπουλος.
0: Κοίτα,
1: Τζανακόπουλος, Αξιόγλου και πιθανότατα ο δεύτερος μειονοτικός βουλευτής. Μου διαφεύγει με το όνομά του, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, Νίκος Νιφούδης θα είναι ο ένας και ο άλλος μου είπαμε ότι θα είναι Κώστας Καρπουχτσής. Πρώην βουλευτής και αυτός νέος άνθρωπος 45. Αυτοί οι δύο θα είναι επίση μπροστά που θα βγουν. Τώρα δεν ξέρω.
1: Νομίζω
0: ένας...
1: Σερών πρέπει να ήταν αυτός.
0: Σερών, μπράβο, καλά το
1: λέω. Ναι. Δεν βγήκε. Νομίζω.
0: Ναι. Ήταν βουλευτής μιας μέρας, νομίζω. Ναι. Αυτός βγήκε μια φορά. Τέλος πάντων, αυτοί οι δύο.
1: Ακούστε αυτό... πολλά καινούργια ονόματα εκεί αλλιώς.
0: Και αυτό ήταν ο στόχος του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ύπαρξη εκεί, χωρίς να έχει κανένα προσωπικό στοιχείο αυτό, προσώπων όπως ο κ. Γαβρόγλου, η κυρία Λινού, ο κ. Μπίστης κλπ. Ήταν η. Δεν θέλω να πω τη λέξη παραφωνία, γιατί του σέβομαι περιόριστα του ανθρώπου. Αλλά ήταν αυτό που δεν θα ήθελε ο κ. Τσίπρας, αλλά το πέτυχε στο μεγάλο βαθμό, γιατί δεν πήγε.
1: Αυτό θα του ήθελε. Ο κ. Γαβρόγλου ήταν το ασθενότερο συνεργατών του. Ναι, στην πενταμελή ομάδα του Ινστιτούτου, θέλω να πω.
0: Επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Η κυρία Λινού.
1: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ πια.
0: Είναι ανεξάρτητη.
1: Είναι ανεξάρτητη. Ο κ. Μπίστης είναι εξ αρχή, είπαμε, έχει ένα θέμα προχωρώντα και αναθεωρώντα. Σου λέει, εγώ αλλάζω κόμματα. Γιατί τα κόμματα αλλάζουν θέσεις, δεν αλλάζω εγώ. Και σε αυτό έχει μεγάλο δίκιο.
0: Βουλευτές, ναι, βουλευτές δεν πήγανε.
1: Όχι.
0: Είναι αλήθεια. Αλλά είδα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν αναρτήσεις του καινούριου κόμματος.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σουρεάλ λιγάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να είσαι σε ένα κόμμα και να κάνεις ανάρτηση για ένα άλλο. Ναι. Και δεν πρέπει να κρατήσει για πολύ καιρό αυτό.
1: Όχι. Εγώ πιστεύω ότι πριν τις καλοκαιρινές διακοπές θα υπάρχει ανεξαρτητοποίηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξεκινήσουν δηλαδή. Και... δεν θα έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, θα είναι ανεξάρτητοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Θα έχουν μια, έτσι πώς να το πω, ταχνότατος κάπως με τους ανεξάρτητους της Νέας Αριστεράς στην προοπτική για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κάπως έτσι
0: θα είναι. Όσο για το όνομα, εγώ πιστεύω ότι ναι, όντως έκανε θόρυβο. Αυτό είναι αλήθεια. Ο στόχος ήταν αυτός, το πέτυχε και επικοινωνιακά ήταν σωστό. Αλλά θα ασχοληθούμε καμιά εβδομάδα και μετά θα σταματήσουμε.
1: Ναι, πάει αυτό.
0: Και κανείς δεν ψηφίζει κανένα κόμμα για το όνομά του. Αλλιώς φαντάζομαι ότι ποτέ κανένας δεν θα ψηφίζει ένα κόμμα γιατί λέγανε ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Και όμως το ψήφισαν 36% και έγινε κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και το πιο πετυχημένο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι λοιπόν, έτσι.
0: Όταν το άκουσα πρώτη φορά πριν από χρόνια πολλά, η Ελλάς λέει: είναι ο μόνος κόμματος αυτό.
1: Ναι.
0: Τα κόμματα... Άρα λοιπόν δεν ψηφίζουν κόμματα. Ψηφίζουν
1: όταν ήμουν πιτσιρικά και έβγαινα εκεί στην Ημιτού το Σαββατοκύριακο, κυρίως την Κυριακή το πρωί, ήταν κάτι παππούδες που είχαν κρατούσαν 70-80 χρονών και είχαν την αιστεία.
0: Και μην με τους παππούδες για την καθημερινή.
1: Ναι, παιδί μου, λοιπόν, παππούδες τι θα κάνουμε. Λοιπόν, και είχαν αυτόν στη Μασχάλη, εκεί με τις καμπαρτίνες κλπ. Ή την αιστεία ή την καθημερινή. Η καθημερινή τότε ήταν όπως η αιστεία. Τα έφτιαξε. Θέλω να πω. Εννοώ, υπόκτησε κύρος, το διαβάζαν άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι το όνομα, θέλω να πω, απαραίτητο στο οποίο κάνει τον παπά.
0: Και η αιστεία ήταν μια
1: φορά.
0: Πολύ μεγάλο κύρος, θυμάμαι εγώ.
1: Ήταν παλιότερα. Ναι, βεβαίως.
0: Θυμάμαι ότι ο Μητσοτάκης ξεκινούσε τη μέρα του διαβάζοντας αιστεία. Πέρα από 35 χρόνια, 40 μιλάμε τώρα.
1: Άντε, να κάνω για κάτι ένα, πώς λέμε, σχήμα προθύστερων. Νομίζω ότι τόσο λίγο, αν δεν έχει ήδη δημοσιευτεί, θα έχουμε μία δημοσκόπηση σε site, κάτι που θυμίζει Ελευθερία. Το site λέω. Αυτό, Ελευθερία ρε παιδί μου.
0: Α,
1: ναι.
0: Που θα δείχνει τι.
1: Νομίζω είναι 29 Νέα Δημοκρατία, 16,5 Τσίπρας, 13 και κάτι Καριστιανού, 9,5 Πασόκ. Και έχει καιρό σε δεύτερο γύρο που είναι περίπου 37-32, αν σωστά μου έχουν δώσει τα νούμερα.
0: Ξέρεις η εταιρεία.
1: Νομίζω δεν ήταν η ίντερνετ.
0: Και τι εννοεί δεύτερο γύρου, αν γίνονται παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Πάει 37,5 τάξη και 32,5
1: αυτό δίνει.
0: Δηλαδή πάμε για νέο δικοματισμό. Θα ξαναζήσουμε, αδελφούλη μου, νέο δικοματισμό.
1: Εγώ επαναλαμβάνω, εγώ πάντα.
0: Εγώ είμαι υπέρ του δικοματισμού.
1: Πάντα μία θέση σταθερή.
0: Εγώ είμαι φίλο του δικοματισμού.
1: Ναι, εγώ έχω πάντα μία θέση σταθερή, η οποία λέει ότι σέβομαι περιορίστως τις δημοσκοπήσεις όλες, πρωτίστως όμως αυτές που ανήκουν στον ΣΕΔΕΑ, έτσι, και αυτό δεν το αλλάζω ποτέ ανεξαρτήτως τι αποτελέσματα έχει.
0: Συγκεκριμένη, ξέρεις αν είναι εκεί.
1: Δεν το ξέρω, αλλά από τα συμφραζόμενα.
0: Πάντως θέλω να σου πω ότι εγώ, πώς το λέω χρόνια τώρα, 4 χρόνια που έμεινε στην εκπομπή, ο Ηρακλής δύο δρόμους είχε να διαλέξει. Την αρετή και την κακία. Δεν είχε 150 δρόμους να διαλέξει. Λοιπόν, αυτός που νομίζει ότι αυτή είναι η αρετή, διαλέγει την αρετή. Η διαλέγει αυτός που κατά τον άλλον είναι κακία. Εγώ είμαι σταθερός πέρα του δικοματισμού.
1: Δύο ακόμα θεματάκια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, σε αυτή τη δημοσκόπηση το Πασόκ θα είναι τέταρτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Αν καταλαβαίνω.
1: Έτσι εξηγεί και τη μεγάλη επιθετικότητα που είχε από χθες.
0: Ναι, ήταν πολύ σκληρή ανακοίνωση.
1: Η ανακοίνωση ήταν η σκληρότερη ανακοίνωση κόμματος εναντίον του Τσίπρα, ήταν από το Πασόκ.
0: Να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Κατά την άποψή μου, το Πασόκ έχει κάνει το διάστημα αυτό ένα στρατηγικό λάθος. Όσο μου πέφτει λόγος.
1: Ναι. Καλά, δεν καθορίζουμε εμείς τη στρατηγική.
0: Όσο μου πέφτει λόγος. Αυτό είναι σχόλιο. Αυτό είναι άποψη. Δεν είναι. Κάνει, έχει ανεβάσει πολύ ψηλά του τόνου κριτική του στην κυβέρνηση και πολύ καλά κάνει, έτσι, γιατί η κυβέρνηση το αξίζει σε πολλές περιπτώσεις αυτό. Εδώ τι κάνουμε και εμείς κριτική, έτσι, και αυτή είναι η δουλειά μας άλλωστε. Όμως το κέντρο ιστορικά έκανε διμέτωπο. Και με αριστερά και με δεξιά. Και θυμίζω ότι σκληρό διμέτωπο κεντρώει πολιτική, η οποία ήταν αντικομουνιστές, το λέω με την έννοια του όρου. Ο μονομέτωπος εναντίον της Νέας Δημοκρατίας για να πάρεις αντισυστημικά κοινά για το Πασόκ είναι κατά την άποψή μου λάθος, διότι τα λεγόμενα αντισυστημικά κοινά ούτε Πασόκ θα ψηφίσουν ούτε Νέα Δημοκρατία.
1: Σε αυτή τη δημοσκόπηση και στις τάσεις που έχω από ό,τι γνωρίζω τις πρώτες που γίνονται το Σάββατο θα υπάρχουν στα παραπολιτικά δημοσκόπηση, θέλω να πω, είναι ότι το Πασόκ χάνει προτίσεις προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό σου λέω. Άρα δικαιώνεται αυτό που σου λέω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί, πρόσεξε να δεις, ο διμέτωπος αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το ζημιώνει.
0: Μα δεν κάνει διμέτωπο εσύ.
1: Τώρα
0: ας το χθεσινό, ρε.
1: Παιδί μου, παλιά λέγαμε για το Πασόκ.
0: Ας το χθεσινό.
1: Παλιά προς το Πασόκ λέγαμε βγάζει φλάς αριστερά και στρίβει δεξιά. Κάπως έτσι είναι αυτό τώρα.
0: Εγώ νομίζω ότι ειδικά το τελευταίο μήνα, το τελευταίο μήνα ειδικά, κάνει 8-20 είναι η κριτική που κάνει.
1: Νίκος Ανδρουλάκης κάνει σήμερα μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Γιατί?
1: Μας κάτι πήγε πει ο Άδωνης το προηγούμενο διάστημα. Τόσα πολλά, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε νέα αντιπαράθεση τώρα, Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κουρής και η αφεντομουτσουνάρα μου βρισκόμαστε στο κλειστό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο, που έχει ανοίξει ήδη τις πύλες του και σας περιμένει για τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση, θα έλεγα εγώ, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group, η 5η Attica Green Expo 2026. Η φετινή διοργάνωση, να σας πούμε, έρχεται πιο ενισχυμένη με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, κυβερνητική παρουσία και συμμετοχή φορέων από όλο το φάσμα της πολιτικής, της επιστημονικής κοινότητας, της αγοράς και της αυτοδιοίκησης. Στα Eco Panels, ο TA Panels και Green Panels, δύο από αυτά θα συντονίσουμε και εμείς αύριο.
1: Έτσι.
0: Θα συμμετάσχουν υπουργοί, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, επιστήμονες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων με θεματολογία που περιλαμβάνει, ακούστε, την πράσινη ανάπτυξη, πολύ σημαντικό θέμα, τις έξυπνες πόλεις, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη βιώσιμη κινητικότητα, την ενεργειακή μετάβαση, την πολιτική προστασία, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εκπαιδευτική διάσταση διοργάνωσης, καθώς σας είπαμε και νωρίτερα, χιλιάδες μαθητές θα πάρουν μέρος σε διαδραστικές περιβαλλοντικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικές εμπειρίες ανακύκλωσης, που είναι πάρα πολύ σημαντική πια, η κυκλική οικονομία. Καθοριστικό ρόλο στη συνολική προβολή της Attica Green Expo 2026 διαδραματίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Next Step Media Group ως αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας, με το iota.gr να αποτελεί βασικό πυλώνα ενημέρωσης και δημοσιογραφικής κάλυψης της έκθεσης. Η Attica Green Expo 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει και φέτος σημείο αναφοράς για τη συνεργασία κράτους, αυτοδιοίκησης και κοινωνίας, προωθώντας εφαρμόσιμες λύσεις για ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον. Έχουμε να σας πούμε και άλλα πολλά. Επίσης ο κ. Κουρής εδώ θα δίνει και αυτόγραφα. Οπότε μπορείτε στους θαυμαστές να περάσετε να πάρετε και ένα αυτόγραφο, να φωτογραφηθείτε μαζί του.
1: Το χιουμοράκι.
0: Δεν κάνω χιουμοράκι.
1: Δεν είναι Βόας, δεν είναι Κροταλιάς.
0: Είναι ο Βασίλης ο Κουρής.
1: Έξα το Λακαρνανία.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, μαθαίνω ότι υπάρχει οργή στο Μαξίμου για τον Καραμάλι, για τα όσα είπε χθες και κυρίως για το θέμα της δικαιοσύνης.
0: Εντάξει, το
1: Μαξίμου. Πρώτη φορά και το βγάζει.
0: Το Μαξίμου, να σου πω κάτι. Όχι αυτό το Μαξίμου. Κάθε Μαξίμου μία φορά βγάζει οργή, μία φορά βγάζει δυσαρέσκεια. Από την εποχή θυμάμαι του Κώστα Καραμάλι.
1: Ναι, αλλά τον Καραμάλι τον εξαιρούσε κάπως από την κριτική.
0: Εντάξει, υποχοντράδες. Εσύ πήγες υποκλοπές, είπε πράγματα πολλά. Υποκλοπές, δηλαδή, ναι.
1: Θεσμοί και δικαιοσύνη είπε χειραγωγούνται. Και νομίζω ιδιαίτερα αυτό, πες τώρα της εξωτερικής πολιτικής.
0: Γι' αυτό λέω, είπε χοντράδες για τα θέματα.
1: Αυτό νομίζω δεν άρεσε καθόλου στο Μέγαρο Μαξίμου και φρόντισαν.
0: Κατά την άποψή μου.
1: Το βράδυ χθες να το δείξουν.
0: Είπε χοντράδες, που δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιες χοντράδες. Το λέω έτσι με όλη την αγάπη και την εκτίμηση στο πρόσωπο. Βεβαίως δικαιωμάτιο είναι πρώην πρωθυπουργός αλίμονο. Ο ίδιος έχει πει ότι δεν φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Θα λέει την άποψή του, όσο σκληρή και να είναι, και είναι δικαίωμά του. Για να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία κακώς κάνει, η κυβέρνηση το κάνει αυτό, διότι θυμάμαι πώς αντιμετώπισε ο ίδιος ο Κώστας Καραμαλής τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τι έλεγε, είναι πρώην πρωθυπουργός, μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δεν έχει καμία σημασία, όχι υποτιμητικά, ότι του δίνει τη δυνατότητα, το αξίωμα που είχε να είναι να λέει αυτά που θέλει. Έλεγε ο Κώστας Καραμαλής.
1: Απλώς ήταν άλλες
0: γραμμή άλλης φιλιοτόπου.
1: Ναι, γιατί τώρα.
0: Τώρα λέει το ίδιο.
1: Είναι άλλες συνθήκες, γιατί τώρα ο Αντώνης Σαμαράς όλα δείχνουν ότι πριν τα τέλη Ιουνίου
0: θα κάνει κόμμα.
1: Θα κάνει κόμμα. και με τον Καραμαλή να κλείνει το μάτι και με καραμαλικά στελέχη να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Να δίνουν σήμα. Αυτό θα το δούμε. Βέβαια θα δούμε, αλλά θα δούμε. Αλλά πρέπει να δίνουμε τις πληροφορίες. Δεν είναι ρωσικό. Πώς λες για τον καιρό, ρε παιδί μου, αύριο θα το δούμε.
0: Μου θυμίζεις σαν την ιστορία που την εξωκομματική της Νέας Δημοκρατίας με Μπακογιάννη και Σαμαρά, που ο Καραμαλής έμεινε αμέτωχος, αλλά όλοι οι Καραμαλικοί πήγαν με τον Σαμαρά. Όλοι είχαν πάει τότε. Μόνο ο Ρουσόπουλος έμεινε απ' έξω από την ιστορία αυτή. Όλοι οι Καραμαλικοί είχαν πάει με τον Αντώνη Σαμαρά τότε. Δεν είχαν πάει χωρίς, φαντάζομαι, την έκκληση του.
1: Αυτό λέω λοιπόν.
0: Έτσι. Ακόμα, άλλο αν ο ίδιος ήταν ουδέτερος αυστηρά.
1: Ακόμα άλλο ένα θέμα που.
0: Είχε μία προτίμηση προς τον κύριο Σαμαρά από τότε.
1: Θέλω να θίξω και θα επικαλεστώ το φίλο μας.
0: Είναι η αιώνια διαμάχη Καραμαλικών με Μητσοτακικών.
1: Νομίζω ότι έχει λήξει πέρα ενός αυτή τη στιγμή. Με δυναστείες που τελειώνουν, με δυναστείες που δεν ξέρουμε αν θα τελειώσουν και λοιπά.
0: Καραμαλής στην επόμενη βουλή δεν θα υπάρχει, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Η πρώτη βουλή με τα πολιτευτικά θα είναι που δεν θα υπάρχει Καραμαλής.
1: Ναι. Λοιπόν, η Άννα Καραμαλή δεν θα υπάρχει.
0: Κάτι τη ελληνική οικογένεια λέω. Όχι, υπήρχε και ένα διάστημα τότε που παραιτήθηκε για την Προεδρία ο Καραμαλής.
1: Ναι.
0: Και δεν ήταν τότε ο Κώστας Καραμαλής βουλευτής και έμεινε κανένα χρόνο τότε Χαρούς Καραμαλή βουλή. Ευτυχώς ζήσαμε ως έθνος και τον χρόνο.
1: Σας προειδεάσαμε χθες στο Σιμόνι για τη μουρμούρα που υπάρχει στο εσωτερικό του Πασόκ για το θέμα του παρόντος στον Γιάννη Στρουνάρα. Γίνονται μεγάλες συζητήσεις, υπάρχουν δηλώσεις, το παρασκήνιο μεγάλη κουβέντα. Λέω απλώς, διαβάζω από τον Γιώργο Παπαχρήστο σήμερα στα νέα, δεν γίνεται να δηλώνεις παρόν στην ανανέωση της θητείας του κεντρικού τραπεζίτη με αυτή την προϊστορία του Στουρνάρα που έδωσε μάχες για να ζωθεί η χώρα και ανδρώθη πολιτικά μέσα στις τάξεις του Παζόκου. Δεν γίνεται, Γιώργος. Και δεν μπορεί να τον κατηγορήσει και για εχθρό του Ανδρουλάκη.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό. Εγώ έχω και κάποιες πληροφορίες. Ας να γράψουμε στην εφημερίδα την πρώτη Σάββατο.
1: Εντάξει.
0: Για το παρασκήνιο του πώς ελήφθη αυτή η απόφαση και πότε ελήφθη αυτή η απόφαση και αν ήταν ενήμεροι όλοι εγκαίρως ή το μάθανε.
1: Ξέρετε, μου βγήκε έξω ο Κουκουλόπουλος, αυτό πάμε και χθες.
0: Ναι,
1: βγήκε
0: έξω.
1: Και ξαναγύρισε και έλεγε άλλο.
0: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, ναι. Δεν ξέρω, αυτό εννοούσα πριν λέγοντας ότι εκεί στοχεύει στο αντισυστημικό κοινό, το οποίο σιγά μην ψηφίσει Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία, καλά το συζητώ.
1: Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που ήταν είναι ότι φοβήθηκε ότι θα το πει ο Τσίπρας το απόγευμα ή οτιδήποτε δηλαδή, ότι ξέρεις κάτι. Να.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα γράψουνε. Θα βγουν την επόμενη εβδομάδα μια σειρά δημοσκοπήσεων από όλες τις εταιρείες.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχουν κάνει συνωμοσία, όλοι μαζί έχουν συνωμοτήσει για κάποιο λόγο να κάνουν κάτι συγκεκριμένο, θα δούμε και πώς διαμορφώνεται. Το τι διαμορφώνεται στην πρώτη εβδομάδα δεν αποτέλεσμα εκλογών. Δεν αποτέλεσμα εκλογών. Έτσι. Ίσως μόνο για τη Νέα Δημοκρατία θα δείξει κάτι περισσότερο. Γιατί έχουμε δει κόμματα φουσκωμένα πολύ να ξεφουσκώνουν και άλλα που δεν τα πιάναν. Τα ραντάρ των δημοσκοπήσεων να είναι πολύ πιο ψηλά.
1: Τέλει, έχει δίκιο, αρχές Ιουλίου και κυρίως Σεπτέμβριο.
0: Που τους είχαν πιο χαμηλά και που πήγανε. Ή το Πασόκ που έφτασε πέρσι το 20 και τώρα έχει προσγειωθεί στο 12.
1: Γι' αυτό να τις μελετήσουμε τις δημοσκοπήσεις που θα βγουν αυτή τη βδομάδα. Σας είπα για την προηγούμενη που θα βγει σήμερα, θα ξαναπώ ότι ένα κόμμα που δεν έχει βγει το όνομά του ακόμα δεν μπορεί να το μετράς. Δεν αλλάζω το παραμικρό της απόψης μου για ό,τι και αν γίνεται. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν αρχές Ιουλίου, θα έχουμε μια ένδειξη με περισσότερη ασφάλεια για το τι γίνεται και περισσότερο αρχές Σεπτεμβρίου, τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τον Αύγουστο για να δούμε. Όμως, αν βγάλουν πρώτο δεύτερο το Σωτήρι ή δεύτερο εμένα, θέλω να πω, θα πάρουμε ένα μπόνους, το άλλο θα υπάρχει γκρίνια. Αυτό είναι.
0: Αυτό το κρατάω μυστικό, δεν θα κάνω. Το κάταγα μυστικό ότι θα κατέβω, αλλά τώρα το πες. Θα κατέβω σε εκλογές.
1: Πλάκα κάνω έτσι.
0: Είδες γιατί χρησιμοποιείς το ρήμα κατεβαίνω στις εκλογές. Δηλαδή ανεβαίνω στις εκλογές.
1: Γιατί πας στο λαό. Κατεβαίνεις από ψηλά και πας κάτω στην πλέμπα.
0: Α, γι' αυτό. Λοιπόν. Εντάξει, όποιος το φτιάξε σκηνοθετικά χθες ήταν πάρα πολύ καλό. Να το πω και αυτό. Μπράβο του. Όλο αυτό ρε παιδί μου, το Ακρόπολη και λοιπά. Το έκανε πολύ καλά. Και τα auto-Q κάτω ήταν πολύ καλά τοποθετημένα. Τα παρακοίταγε ο πρόεδρος, δεν την είχε διαβάσει πολύ καλά την τελεία, αλλά δεν έχει σημασία επειδή το έχει το. Το έχει αυτό ρε παιδί μου.
1: Πώς μπορούν και το κάνουν αυτό. Να το διαβάζουν έτσι.
0: Το Q. Από μικρό παιδί διαβάζω το Q. Εύκολο είναι, άμα το κάνεις από μικρό παιδί μαθαίνεις. Το κάτω είναι λίγο δύσκολο και επειδή τον βάλα να γυρίσει και γύρω-γύρω που είναι το αμερικάνικο μοντέλο αυτό. Να μην βάζει πλάτη κανέναν πάντα. Να έχει ένα. Γύρω-γύρω το κάνανε. Λοιπόν, αλλά γενικά ήταν πολύ ωραία.
1: Το κοριτσάκι μου αρέσει. Καλά και Ακρόπολη τους.
0: Το κοριτσάκι, παιδιά, σκεφτόμουν ότι το κοριτσάκι του Ανδρέα Παπανδρέου, η Ανούλα, πρέπει να είναι 50 χρονών τώρα.
1: Ναι.
0: Το 85 εκλογές δεν έβγαλε την Ανούλα στο παλκόνι.
1: Ναι.
0: Η Ανούλα ήταν 3 χρονών τότε, 4.
1: Τι κόμμα να είναι τώρα.
0: Να είναι καλά το κορίτσι.
1: Ναι, να είναι καλά.
0: Ναι, να είναι καλά. Συν βγήκαν αυτές τις δύο φωτογραφίες, ξέρετε τις είδες, που κρατάει τη διακήρυξη.
1: Στενό οικογενειακό περιβάλλον, λέει.
0: Που είναι όπως ήταν, την κρατάει όπως την κρατούσε ο Αντρέας τη διακήρυξη που την έλεγε. Σαν να την έχει δει η φωτογραφία και την έχει κάνει πρόβα.
1: Ήρα λεγόταν το μικρό κοριτσάκι και είναι του στενού οικογενειακού.
0: Έχω μια απορία. Γιατί σηκώνω μόνο κοριτσάκι και όχι αγοράκια. Έχει δει μόνο κοριτσάκια πηγαίνουν.
1: Γιατί είναι αλλιώ, είναι πιο όμορφα.
0: Σωστά, είμαι.
1: Εμείς είμαστε μοντραχαλέοι.
0: Από μικρή. Άσε με εμένα που να με σηκώσει.
1: Έλατε.
0: Και μωρό δηλαδή, αν δεν με σηκώσει.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, θέλετε να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Να πάμε. Δώστε μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και αυτές τις μέρες βλέπω κάθε φορά.

από την 5η Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, 27-30 Μαΐου, εδώ στο Taekwondo, με χορηγό επικοινωνίας της Next Step Media Group.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: έρχεται. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Επιστρέψαμε εδώ παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης εδώ από το Τάικ Βοντό.
0: Δεν παίζουμε μεταξύ μας. Είμαστε σε εγκαταστάσεις του Τάικ Βοντό στην 5η Attica Green Expo 2026 με χορηγό επικοινωνία στην Extep Media Group. Είναι τα εγγένειά της σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι. Θα κάνει ο κύριος Παπασταύρου, έτσι δεν είναι? Δεν θα γίνει ο κύριος Παπασταύρου, θα γίνει με 3 η ώρα. Αλλά έχει ανοίξει. Οι πύλες έχουν ανοίξει από τις 9 το πρωί και ήδη έχει έρχεται ο κόσμος. Τον βλέπουμε. Είναι υπέρ της Green Expo.
1: Από λίγο εδώ στο Τύρι ένα σχολείο με παιδάκια. Τι ωραίο που
0: είναι. Μα το χαρακτηριστικό της φετινής έκθεσης νομίζω ότι θα είναι η τεράστια παρουσία παιδιών. Χιλιάδες μαθητές κυρίως θα παρελάσουν από εδώ. Θα δώσει ιδιαίτερα δυναμική η παρουσία τους αυτό, γιατί είναι έχει και μια εκπαιδευτική διάσταση η Attica Green Expo. Θα συμμετάσχουν σε διαδραστικές ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, μετατρέποντας την έκθεση σε μια μεγάλη γιορτή γνώσης και συμμετοχής για τη νέα γενιά. Θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, μέχρι το τέλος της εκπομπής μας να περάσει από εδώ, από το στούντιο που έχει διαμορφωθεί η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, και θα μας πει δύο λόγια για το κομμάτι αυτό. Θα τη ρωτήσουμε για το κόμμα Τσίπρα.
1: Εννοείται.
0: Πες το σιγά αυτό, μην ακούσει, γιατί τώρα μπορεί να έρχεται.
1: Έχουμε θέματα.
0: Λοιπόν, σας είπαμε για τον καθοριστικό ρόλο της Next Step Media Group, που είναι αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας. Και να σας πούμε ότι για τη Δεχάν, την πράσινη εταιρεία της χρονιάς, που είναι χρυσός χορηγός στην Attica Green Expo 2026, έχοντας πρόσφατα ανεδειχθεί ως Green Company of the Year, πράσινη εταιρεία της χρονιάς, στα Green Brand Awards 2026, στα βραβεία, στα πράσινα βραβεία 2026, η Τεχάν συμμετέχει δυναμικά ως χρυσός χορηγός, με παρουσία στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών ήδη από τη δεκαετία του 80, φίλε. Η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί μέσα από προηγμένα ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής προστασίας. Να σου πω ότι στο πλαίσιο της ανάπτυξης η Τεχάν προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τον αμερικανικό όμιλο Envipco, δημιουργώντας στην Ελλάδα το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής μηχανημάτων ανακύκλωσης εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, καθιστώντας στη χώρα μας σημαντικό κόμβο ανακύκλωσης για την ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, η εταιρεία καινοτομεί με το φωτοβολταϊκό κινητό ολοκληρωμένο κέντρο. Είναι το μοναδικό παγκοσμίως που λειτουργεί με πλήρη ενεργειακή αυτονομία μέσω ηλιακής ενέργειας, χωρίς την ανάγκη βιομηχανικού ρεύματος.
1: Να σας πούμε να μην μας στέλνετε μηνύματα.
0: Γιατί δεν τα βλέπουμε.
1: Μόνο για αυτό το δίωρο. Ναι. Στις υπόλοιπες εκπομπές που δεν είναι από το ραδιόφωνο μπορείτε άνετα να στέλνετε μηνύματα, να έχετε διάλογο με τους συναδέλφους μας. Εμείς όμως εσείς μπορείτε να στέλνετε εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σωτήρη.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Ευάγγελο, το φίλο μας λοιπόν, που μας παρακαλάει να βάλουμε, ζητάει να βάλουμε και το ένα μανούλα Ελλάς. Αδική, έχει κολλήσει με τον Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά όχι με δύο λάμδα, με ένα λάμδα, ρε φίλε. Ελληνική, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ελληνική, ξαναπέστω, αριστερή συμπαράνταξη. Έτσι. Θα το μάθουμε, ρε, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε να δούμε πολύ πράγμα, λες, στις εκλογές. Έχουμε. Ο Δημήτρης ρωτάει καλημέρα, ο Χακές μας στέλνει την καλημέρα, ναι, ναι, και λέει αν ήρθαμε τα πόδια εδώ, επειδή μένω κοντά. Mm-hmm. Όχι, με το αυτοκίνητο ήρθα. Γιατί έχουμε και άλλες δουλειές μετά. Καλημέρα στον κύριο Παρπαρίγο, εδώ τον ακροατή μας, τον φίλο μας, τον οποίο με καλή για ούζο, λέει, γιατί έχουμε να κάνουμε κάτι κουβέντες εμείς. Άκουσα για τη δημοσκόπηση προφανώς. Καλημέρα στην Αναστασία μας. Τα χώνει στον Αντώνη Σαμαρά και στον Κώστα Καραμαλή, Αναστασία Μπούκουρα. Καλημέρα στη Φωτεινή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Κουτσοκώστα. Καλημέρα στον Εμίλιο από τα όμορφα Χανιά. Που μας στέλνει και μια ωραία φωτογραφία εκεί από κάτι έργα που γίνονται. Γιατί ρε παιδιά, ήδη μη κάνουν τόσα έργα καλοκαιριάτικα? Γιατί άμα τα κάνουν το χειμώνα, λέμε γιατί τα κάνουν το χειμώνα.
1: Όταν ήμουν στην Αθήνα, ήμουν στο Σύλλογο των Λακαρνάρων Σπουδαστών και ο Γιάννης ήταν πρόεδρος του Ευρυτάνε. Αν
0: θυμάμαι ναι,
1: καλά.
0: Ναι, ο Γιάννης.
1: Ναι,
0: μα είναι
1: Βρετάνε.
0: Είναι
1: Βρετάνε.
0: Ο Γιάννης είναι και πολύ
1: μεγάλο. Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννης Κουζοκώστας. Καλημέρα στην Εφη Ελευθερία, ξέρει αυτή. Καλημέρα στον κύριο Αγελαράκη, του φίλου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι αυτοί που στέλνουν μηνύματα εδώ στο Messenger και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε δηλαδή πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο τρόπο σήμερα. Καλημέρα στον Γιώργο τον Καραμέρο. Είναι ο βουλευτής, ένας από τους βουλευτές, ο οποίος έκανε ανάρτηση με το όνομα του και το σήμα του κόμματος. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ενεργεία. Τονίζοντας βέβαια έτσι, ότι, και γράφοντας ότι για την ανάγκη συμπαράταξης. Το οποίο το λέει από την αρχή μέχρι το τέλος. Και νομίζω πως θα είναι και ένα από τα πρόσωπα τα οποία θα είναι μαζί με τον κύριο Τσίπρα στο νέο του εγχείρημα, αλλά από Σεπτέμβρη και μετά, νομίζω.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Σωστά
0: τα λέω. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον κύριο Καραμέρο, την καλημέρα μας στον κύριο, το φίλο μας τον κύριο Γιώργο, καλημέρα στον κύριο Χατζηβασιλείου επίσης να πούμε. Και στους υπόλοιπους που δεν ξέρω, δεν έχετε τρόπο να επικοινωνήσετε ενδεχομένως. Άνα και ο πρώτος καλεσμένος μας έρχεται σιγά σιγά.
1: Θα τον καλωσορίζουμε, φίλος μας.
0: Λίγο μουσική από κάτω μέχρι να καθίσει ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, ο κύριος που κάθεται εδώ δίπλα μας, εξεβονίμων μου, εγώ τον γνώρισα ως βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα είναι δίπλα μας με την ιδιότητα του αυτοδιοικητικού, που είναι κατά την άποψή μου πιο ισχυρή από την ιδιότητα του βουλευτή, γιατί όπως μου έλεγε ένας παλιός βουλευτής, εγώ λέει δεν μπορώ να βάλω μια βρύση στο χωριό μου, είναι πολύ δύσκολο. Ενώ για τον κοινοτάρχη ή τον δήμαρχο είναι πιο εύκολο. Καλημέρα κύριε Χρήστο Αϊδόνη, δήμαρχε Παλίμης.
1: Χαίρομαι που σας βλέπω και τους δύο εδώ.
2: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Αγαπημένοι φίλοι, μεγαλώσαμε έτσι.
0: Βέβαια, έχουμε ένα θέμα με τον κύριο Αϊδόνη, επειδή έχουμε, μιλάγαμε και στον ελληνικό. Τον πέτυχα στη Βουλή, βουλευτή, εν ενεργεία, παχητικό.
1: Να μην τα πούμε τα χρόνια πόσα περάσατε.
0: Τα χρόνια δεν τα λέω, και τον ξέρω από τότε. Ένας εξαιρετικός βουλευτής και από ό,τι καταλαβαίνω και ένας πολύ καλός αυτοδιοικητικός.
1: Η αυτοδιοίκηση είναι ένα καμίνι πραγματικό, δοκιμασίας, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Αλλά αυτό ενδιαφέρον. Το οποίο, πώς το λένε, κάνεις, το βλέπεις και την παλαιότητα και γρήγορα, ενώ ο βουλευτής δύσκολα βλέπει αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει.
1: Επειδή έχω περάσει και από τα δύο μετερίζια, ναι. Μπορώ να τα συγκρίνω, καμιά φορά έτσι κάνοντας χιούμορ, λέω ότι το ένα είναι είσαι διακοπές στη Χαβάη, χαλαρώνεις. Το άλλο είναι μέσα στην Υψικάμινο και λιώνεις. Αυτή είναι η διαφορά. Και
2: έτσι, τώρα,
1: η διαφορά. Παρότι υπάρχει διαφορά.
2: Και προτείνατε και επιλέξατε την Υψικάμινο από τη Χαβάη.
1: Καμιά φορά όταν βγαίνεις από το καμίνι και βλέπεις αυτό που χτίζεται γύρω σου και το συναντάς, ας πούμε, στην πραγματικότητα,
0: έχει
1: μεγαλύτερη αξία από το να ξεκουράζεις.
2: Εγώ συμφωνώ, ο ρόλος του βουλευτή είναι ρόλος χειροκροτητής. Δεν φταίνε οι ίδιοι βουλευτές.
0: Δεν είναι βουλευτή.
2: Δεν είναι δικιά τους πρωτίστως.
0: Μόνο αυτή. Η ευθύνη.
2: Ναι. Μικρότεροι είναι αυτών, κατά τη γνώμη μου. Είναι χειροκροτητές, πάνε και ψηφίζουν τα νομοσχέδια αναλόγως τι ψηφίζει το κόμμα.
0: Τους λένε πολλές φορές γιατί είναι άδεια η Βουλή. Ναι. Σε κάποιες περιστάσεις έχουν δίκιο όταν τα ακούνε. Αλλά σε άλλες περιστάσεις δεν έχουν λόγο να δεν μιλήσουν, δεν κάνουν τίποτα. Μόνο να χειροκροτήσουν.
2: Δεν είναι κανείς από κάτω.
1: Το κοινό της δημοκρατίας, τον περάσει το κοινοβούλιο, τον αντιλαμβάνεσαι μετά από λίγο καιρό. Καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι πραγματικά η συμμετοχή σου είναι μια συμμετοχή που έχει να κάνει με αυτό που τον μπαμπούλα της κομματικής πειθαρχίας.
0: Αυτό επίσης.
1: Και ο μπαμπούλας της κομματικής πειθαρχίας. Καθαρίζει τα πάντα.
2: Για να πάμε στα θέματα μετά της έκθεσης της 5ης Attica Green Expo. Είναι πιο δύσκολο να είσαι χειροκροτητής σε μια άδεια βουλή, βγαίνει ο πρόεδρος και λέει να λύεται συνεδρία, σε συμφωνούν οι περισσότεροι, συμφωνούν και δεν κάνεις από κάτω. Λοιπόν, ή ένα δημοτικό συμβούλιο.
0: Ή το χειροκροτόμετρο, έτσι.
2: Ή ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο γίνεται ένας πανικός με τοπικά θέματα, με ανθρώπους που έρχονται εκεί που γίνεται.
0: Που το παρακολουθεί κόσμος γύρω-γύρω πάντα.
1: Η διαφορά είναι σε σχέση με μένα τώρα, γιατί εκεί μπορεί να το πεις διαφορά. Στο μεν κομμάτι του κοινοβουλίου είσαι από κάτω, παίρνεις εντολές. Στο κομμάτι του Δημαρχείου που εγώ έχω την ευθύνη ως Δήμος, φυσικά είμαι εκείνος ο οποίος έχει την ευθύνη να καθοδηγήσει μια διαδικασία. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει μια. Δεν μπορώ να συγκρίνω τα πεδία. Έτσι. Υπάρχουν προβλήματα σοβαρά σε αυτό το δημοκρατικό κομμάτι της λειτουργίας, που αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι δομημένο δεν επιτρέπει να έχεις διαφορετική άποψη. Γιατί η διαφορετική άποψη πάντα ποινικοποιείται και αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί πέρα υπάρχουν τεράστια προβλήματα.
2: Πάμε
1: για να
2: λοιπόν
1: μπορείς να εξασφαλίσεις αποτελέσματα.
2: Σε έναν από τους στόχους της φετινής Attica Green Expo, η οποία έτσι θέτει ένα θέμα συνεργασίας κράτους, αυτοδιοίκησης και κοινωνίας. Μπορεί να υπάρχει αυτό?
1: Μπορεί να υπάρχει. Το θέμα είναι πώς ο καθένας το αντιλαμβάνεται από την πλευρά του και με ποιες δομές έρχεται να το υπηρετήσει. Γιατί χωρίς αυτή τη συνεργασία δεν μπορείς να φέρεις αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ποιος είναι ο ηγεμονισμός που ο καθένας μέσα από το δικό του πεδίο προσπαθεί να επιβάλλει. Σήμερα καταλάβετε, ας πούμε, υπάρχει συνεργασία του κράτους με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά υπάρχει μια συνεργασία που είναι απόλυτα ελεγχόμενη. Όταν λοιπόν εξαρτάται ένας δήμαρχος από τη ροή των χρηματοδοτήσεων.
0: Λόγω της χρηματοδότησης με προλάβατε.
1: Άρα λοιπόν είναι εκ των πραγμάτων είναι όμοιρος.
0: Τώρα όμως θα εισπράτετε τον ΕΦΚΑ εσείς.
1: Τώρα είναι μια μεγάλη.
0: Τον ΕΦΚΑ, συγγνώμη.
1: Είναι ένας νέος χώρος που προκύπτει μέσα εκεί. Είναι μια διαδικασία που είναι σε ένα θετικό βήμα. Και είναι αυτό το οποίο γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, όπου και να πας στην Ευρώπη, υπάρχουν παραδείγματα που είναι τόσο συγκεκριμένα. Ας πω ένα παράδειγμα που έχω ζήσει πριν από 3-4 μήνες περίπου, που πήγα στην Αυστρία σε ένα συνέδριο που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Όπου εκεί πέρα, σε μια επίσκεψή μου σε ένα δήμο, στο Φίστερβερτ συγκεκριμένα, 10.000 δημοτών, είδαμε να υπάρχουν έσοδα. Σκεφτείτε, εγώ έχω μια πόλη με 60.000 κατοίκους και εκεί έχουμε 10.000. Και τα έσοδα ήταν ακριβώς όσο τα δικά μου, 45 εκατομμύρια. Και έμεινα άναυδος. Και μάλιστα είδα και μια επένδυση 23 εκατομμυρίων ευρώ από την συγκεκριμένο Δήμο που έχει να κάνει με την παραγωγή ενέργειας. Και όταν το ρώτησα πώς μπορεί και το κάνει αυτό το πράγμα, μου είπε ότι χρηματοδοτήθηκε από τις τράπεζες. Σήμερα μπορεί ένας Δήμος που έχει καθαρή οικονομική θέση να δώσει τα στοιχεία του και να καταθέσει ένα master plan για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από μια τράπεζα. Ναι. Μπορεί να γίνει αυτό στην Ελλάδα.
0: Εσείς θα μας πείτε, μπορεί ή δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί. Άρα, για ποια δυνατότητα μιλάμε. Η δυνατότητα λοιπόν που υπάρχει η συνεργασία είναι οριζόμενη. Και για να πάει στο βήμα της απελευθέρωσης αυτή η χώρα, χρειάζεται πραγματικά να θέσει αυτά τα νέα θεμέλια πάνω στα οποία μπορεί να κινηθεί η ατομική αυτοδιοίκηση. Εδώ μπαίνει ένα θέμα βέβαια σοβαρό που λέει το εξής, ότι αν αφήσει ελεύθερα παιδεία, αρχίζει πια και αντιμετωπίζει θέματα διαφθορά και αδιαφάνεια και το καθεξή. Βάλει ισχυρού συλλεκτικού μηχανισμού και ποινικοποίησε τη διαδικασία.
0: Ναι,
2: γιατί και αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Φαινόμενα διαφθορά.
2: Ο πρωθυπουργό αλλάζει. Πώ να είναι εντυπωσιακό. Ο πρωθυπουργό αλλάζει, ο δήμαρχο δεν αλλάζει ποτέ.
1: Αλλάζουν και οι δήμαρχοι, αλλά το καλό.
2: Μόνο να πάει φυλακή αλλάζει. Τα λέω καλά.
0: Εννοεί τη διάρκεια τη θητεία του.
2: Στη διάρκεια τη θητεία του. Δεν υπάρχει δηλαδή ανατροπή, δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε τώρα, είναι.
2: Δηλαδή και ένα να λέει είναι δήμαρχο, δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, έχουμε ευτυχώ, πώ το λένε, δεν ισχύει σε εμά αυτό το λέει η μονιμότητα τη εκλογή όπω ισχύει στου αρχιεπισκόπου. Οπότε είμαστε λίγο.
0: Υπάρχουν δημάρχοι οι οποίοι έχουν α πούμε τετραετίε και πενταετίε.
1: Υπάρχουν.
0: Είναι σχεδόν ισόβιο. Ο δήμαρχο του Περιστέρι, α πούμε, είναι σχεδόν ισόβιο.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι επιτυχημένοι όμω. Ναι,
0: ο Διονύσο Χατζηδάκη πάμε στο Φάληρο εμεί.
1: Υπάρχει αυτή η ανάγκη. Σημαίνει ότι έχουν καταλάβει τι ανάγκε τη κοινωνία του
0: και
1: υπηρετούν τι ανάγκε τη κοινωνία του και μπορούν και εξασφαλίζουν αυτό το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν σε αυτούς το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι respect, έστω λες στα αγγλικά βασικά.
0: Ναι, σε βάζουμε αυτό. Να ρωτήσω, εσείς τώρα είστε, μπήκατε στην έκθεση για να την επισκεφτείτε, η εκτίμησή σας για αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται μέσω εκθέσεων όπως αυτή η συγκεκριμένη, που είναι η κορυφαία αυτοδιοικητική έκθεση νομίζω.
1: Όταν συμμετέχουν τόσοι πολλοί φορείς αυτοδιοίκησης, δημόσιοι οργανισμοί, χιλιάδες μαθητές, είδα τα στοιχεία, περίπου 11.500 μαθητές, οικογένειες, βλέπετε
0: τα παιδιά
1: τώρα, για σκεφτείτε τι μπαίνουν, τι εμπειρία αποκτούν αυτά τα παιδιά τώρα, που έρχονται και μας κρατάνε κιόλας, καλημέρα.
2: Πως είμαστε νομίζουν ότι μεταδίδουμε πάσα.
1: Αυτό λοιπόν που βλέπουμε τώρα είναι κάτι τα οποία τα παιδιά αυτά το ξεχάσουν, το θυμούνται. Ότι ήρθαν σε μια έκθεση, την επισκεφτήκανε, μάθανε για την αξία του νερού, για την αξία του πρασίνου. Έχει μια διαδραστικότητα, υπάρχουν παιχνίδια στα οποία θα παίξουν και θα συμμετέχουν. Άρα λοιπόν είναι μια σπουδαία έκθεση, συγχαρητήρια σε αυτούς που διοργανώνουν. Εμείς ως νέα διοίκηση μπήκαμε αμέσως στην πρόκληση αυτή, ανταποκριθήκαμε. Είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχουμε. Και κάθε φορά και εμείς από την πλευρά μας βελτιωνόμαστε, γινόμαστε καλύτεροι.
2: Βλέπω μεταξύ των θεμάτων, για παράδειγμα, διαχείριση από την απορριμμάτων. Πολιτική προστασία.
1: Τεράστιο θέμα. Τώρα την υπόθεση διαχείριση απορριμμάτων, τεράστιο θέμα. Θεωρώ ότι σαν χώρα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Υστερούμε δηλαδή σε επίπεδα αριθμών υποπολαπλάσια σε σχέση με αυτό που.
0: Παιδεία το θέμα αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα παιδεία. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι τη αντίληψη τη συνείδηση των πολιτών. Και γιατί βλέπουμε ότι. Τώρα μου αρέσει να λέω ένα παράδειγμα, το επαναλάβω, δεν μπορεί να γίνω και γραφικό, αλλά δεν πειράζει. Είχα την τύχη να μεγαλώσω σε χωριό. Το λέω, προσπαθώ να το πω, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι και ένα μήνυμα που πρέπει εμείς, γιατί με τη συμμετοχή μας κοινά διαμορφούμε και λίγο συνείδηση. Κάθε Σάββατο, που δεν είχαμε σχολείο, ήμασταν τρία αγόρια στην οικογένεια, ξέραμε ότι η ευθύνη του πεζοδρομίου έξω από το σπίτι μας, όσο απλώνω το οικόπεδο μας και δεν ήταν μικρό, ήταν πάρα πολύ μεγάλο στο χωριό, ήταν μας την υπεύθυνη να καθαρίσουμε οποιαδήποτε μορφή χόρτου ή λάσπης και να το άψουμε κατά περιόδους. Γιατί όλοι ξέραν στο χωριό ότι αν αυτό δεν γίνει, η γυναίκα, η αρχηγός της οικογένειας, δηλαδή η γυναίκα είναι αρχηγός της οικογένειας, δεν ήταν παστρικιά. Ήταν δηλαδή. Και αυτό είναι η μεγάλη ντροπή.
0: Ναι.
1: Εδώ βλέπετε τώρα, καταλάβετε, ας πούμε, σήμερα δέχτηκα ένα τηλέφωνο μπροστά από ένα σπίτι να πάω να καθαρίσουμε τα χόρτα μπροστά στο σπίτι 10 μέτρα. Ρε άνθρωπε μου, πάρε το τσαπάκι.
0: Και καθάρισε.
1: Τόσο δύσκολο είναι.
0: Ναι, είναι πρόβλημα. Όπως για παράδειγμα.
1: Εμείς κάναμε μια δράση, το πω, με ένα σχολείο το 8ο. Δημοτικό Γέρακα, και θέλω να το πω για να επιβραβεύσω τους ανθρώπους στο Σύλλογο Γονέων, όπου μαζί με τα παιδιά ήρθανε και καθαρίσανε περιμετρικά όλο το σχολείο και φυτέψανε δέντρα μέσα στο σχολείο. Και τα παιδιά αυτά στείλανε ένα μήνυμα ότι η υπόθεση μιας καθαρής πόλης και η προστασία της στο κομμάτι ό,τι αφορά την ποιότητα του περιβάλλοντος είναι μια δική μας υπόθεση. Δεν είναι υπόθεση του Δήμου ούτε της Δημοτικής Αρχής.
0: Οι νεότερες γενιές, έχω την αίσθηση, κυρία Ειδώνη, ότι έχουν περιβαλλοντική συνείδηση. Μακράν δηλαδή μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε εμείς και αυτή που είχαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας.
1: Εμάς τότε ξέρετε κάτι, δεν ήταν και πολύ.
0: Από την οικονομία στο νερό, ξέρω εγώ, μέχρι αυτό που λέτε, να μην πετάξω το, ότι δεν είναι το, η άσφαλτος ένα πρώτο τασάκι.
1: Ναι.
2: Ναι,
1: έχουμε να κάνουμε βήματα πολλά πάντως.
2: Είναι το ένα. Ναι. Οι πολίτες δεν μπορούν από μόνοι τους να καθαρίσουν μια πόλη.
1: Όχι φυσικά.
2: Ιδιαίτερα αν είναι Αθήνα, είναι οτιδήποτε. Δεν βγαίνει τώρα άλλο στην Πανεπιστημίου να καθορίζει.
0: Μπορεί να τη βρωμίζουν λιγότερο.
2: Αλλά τη βρωμίζουν ένα... λιγότερο. Ναι. Αλλά χρέο τη αυτοδιοίκηση και τη κεντρική δοξιστή να μαζεύουν τα σκουπίδια.
1: Ένα πολίτη όμω που έχει μια σακούλα σκουπιδιών και αντί να πατήσει το πεντάλι για να σηκωθεί. Ή ακόμα και αν είναι χαλασμένο το πεντάλι. Τι να κάνουμε. Μπορεί να είναι χαλασμένο και δεν μπορεί να σηκωθεί. Εσύ σήκωσε το μέσα από το καπάκι και ρίξε τη μέσα, αριστά μέσα. Και τα αφήνει έξω.
0: Είναι.
1: Και τέτοια παραδείγματα δεν έχουμε λίγα.
0: Καλά το βοηθάει. Είναι θέμα ότι η πολιτεία να μαζεύει τα σκουπίδια και ο άλλο να ξέρει, α πούμε, ότι δεν μπορεί.
1: Ή θέλει να βγάλει ένα κρεβάτι ή ένα στρώμα. Τόσο δύσκολο να
0: πει
1: και να ειδοποιήσει.
0: Υπάρχουν υπηρεσίες.
1: Και να σου πούνε Τετάρτη βγάλει το, ναι, να το μαζέψουμε.
0: Και μπορεί το κάνουν οι Δήμοι αυτό. Ποια έχουν τη δυνατότητα τουλάχιστον πιο πολύ.
1: Εμεί προχθές για πρώτη φορά ενεργοποίησαμε ένα μηχανισμό. Εντοπίσαμε ανθρώπου οι οποίοι αποθέταν μπάζα. Και ξεκινάμε την επιβολή προστήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά, για να τελειώσει αυτό το καλεμπούρι. Γιατί όλοι οι Δήμοι, εμείς οι Δήμοι που είμαστε μακριά από το κέντρο, είμαστε χωματερές.
0: Θα τα εισπράττετε τα πρόστιμα, απλώς θα τα επιβάλλετε.
1: Κανονικά.
2: Και έχετε μηχανισμό να τα επιβάλλει.
1: Βεβαίως.
2: Να βρείτε ανθρώπους.
1: Βεβαίως, κανονικά.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
2: έχετε και μηχανισμό να μαζεύετε
0: το νου σας. Παλινιό, δεν ξέρω πώς είναι. Παλινιώτες, δεν ξέρω πώς είναι. Παλινιώτες, παλινιώτησες. Λοιπόν, ο δήμαρχος της Παλής.
2: Ήρθε από το χωριό, να σας κάνει ανθρώπους.
0: Ο κ. Χρήστος Αϊδόνης.
1: Όχι.
0: Ο δήμαρχος Παλής ήταν μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι σε αυτή την πόλη. Και τεράστιο ανθρώπινο κεφάλι το οποίο κατοικεί σε αυτή την πόλη.
0: Είναι και από την άλλη πλευρά, ξέρεις. Είναι εκεί που λέει που ο ημιτός χωρίζει τη γη του πνεύματος από τη γη του ινοπνεύματος. Είναι στη γη του ινοπνεύματος.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Τα Μεσόγεια φημιωζόμαστε λοιπόν ότι εκεί πέρα έχουμε καλή παραγωγή κρασιού.
2: Νομίζω ότι έχει όχι απλώς ένα σωματικό παλίνιο ο κ. Αϊδόνης, αλλά και ένα θαυμάσιο έργο. Το βλέπουμε συνεχώς.
0: Ευχαριστούμε και την Αϊδόνη.
2: Καλά, καλά.
0: Καλημέρα σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Για 10 κάτι ψηλά θα είμαστε πίσω. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Συμφωνεί.

0: XFM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Φτίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
2: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δείτε

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Άλλο ένα τα υπέροχα κομμάτια που έχει γράψει ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Έτσι, έτσι.
0: Να το πούμε και αυτό. Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Χανάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μαζί μας εδώ στο στούντιο που θα έχουμε για 4 μέρες. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Στην 5η Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση των περιβάλλων στο Taekwondo.
1: Έτσι, αυτό.
0: Εδώ στο Παλιοφάλιρο.
1: Με χορηγό επικοινωνίας.
0: Τη Next Step Media Group, εμάς δηλαδή. Έτσι. Τον όμιλο των παραπολιτικών και όχι μόνο. Λοιπόν, έχει βγήκα έξω και έκανα μια βόλτα. Πρέπει να σου πω ότι είναι 10 και 10 το πρωί και έχει πάρα πολύ κόσμο ήδη. Το πρώτο πάνελ νομίζω ολοκληρώθηκε, θα γίνονται συζητήσεις καθημερινά εδώ για τα θέματα, για θέματα όπως η πράσινη ανάπτυξη, οι έξυπνες πόλεις, η διαχείριση απορριμμάτων, η βιώσιμη κινητικότητα, η ενεργειακή μετάβαση, η πολιτική προστασία που έχει γίνει της μόδας πολύ δυστυχώς λόγω των καιρικών φαινομένων και το ρόλο της αυτοδιοίκησης στο κομμάτι αυτό και η δημόσια υγεία και το περιβάλλον, έτσι, που είναι επίσης ένα καυτό θέμα.
1: Είναι Γαλλία και κάπου αλλού πολύ μεγάλη ζέστη, απίστευτη ζέστη έχει.
0: Γαλλία. 8 νεκροί. 8 νεκροί.
1: Ναι.
0: Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία, καλά στην Ισπανία και πιο συνηθισμένη, και Ιταλία. Εμάς δεν θα μας χτυπήσει αυτό το κύμα καύσωνα, λένε οι μετεωρολόγοι, όμως αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Αλλά για μας είναι τώρα peanuts τα 32 και τα 33 και τα 34.
1: Έτσι, ναι,
0: δεν είναι καύσωνας για μας αυτά, είναι
1: γατάκια.
0: Γατάκια. Γατάκια. Αλλά στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, δεν έχουν κλιματιστικά, ρε. Δεν έχουν.
1: Στη Γαλλία.
0: Ούτε στη Γαλλία. Ναι, ναι, ναι. Στη Γαλλία δεν ξέρω, αλλά στη Μεγάλη Βρετανία δεν έχουν κλιματιστικά.
1: Λέω στην κόρη μου να πάρει από εδώ, αλλά δεν θέλει. Και στα μαγαζίνα πουλάει. Θα μας είχε βγάλει κανένα φράγκο. Λοιπόν.
0: Αλλά ανοίξε την προσωπία εκεί. Έχει επιχειρηματικό μυαλό. Δεν θέλει να κλιματιστεί. Ας το κορίτσι.
1: Δεν αφήνουν, είναι αλλιώς εκεί.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συζήτηση με θέμα αγορά εργασίας, δεξιότητες και πράσινη μετάβαση, πώς ο εθνικός σχεδιασμός συναντά τις ανάγκες των Δήμων, στην οποία έλαβε μέρος η Υπουργός Εργασίας, κυρία Νίκη Κεραμέως, που νομίζω ότι θα την έχουμε σε λίγο κοντά μας. Mm-hmm. Να μας πει γιατί κουβεντιάσαν δίπλα μας εδώ, γιατί δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε και το πάνελ ταυτόχρονα. Τέτοια πάνελ θα έχουμε στη διάρκεια της ημέρας και όσοι θέλουν μπορούν να παρακολουθήσουν ή να περάσουν βέβαια από τα περίπτερα, τα πάρα πολλά περίπτερα των Δήμων, οργανώσεων, περιβαλλοντικών, ανακύκλωση. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι θέματα καθημερινότητας.
1: Δύο εκ των οποίων θα παρουσιάσουμε και εμείς αύριο ξεχωριστά.
0: Θα συντονίσουμε. Θα επιχειρήσουμε να συντονίσουμε.
1: Ναι.
0: Να
1: το κάνουμε μόλις, το μπορούμε.
0: Να το καταφέρουμε λες, Λοιπόν,
1: θέμα της ημέρας. Δεν τελειώσει.
0: Θέμα της ημέρας, όχι θέμα της ημέρας, θα πούμε για δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Θέμα της ημέρας λέγεται Ελλάς. Έτσι. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, ανακοινώσεις χθες στο Θησίο σε μια πολύ ωραία εκδήλωση, ενώ ωραία σκηνοθετημένη, πολύ όμορφα, έτσι, με πολύ προσοχή, με πολύ επαγγελματισμό.
1: Και με κόσμο και χωρίς βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Χωρίς βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο με πολίτες. Κάποιοι μεμονωμένοι.
1: Αυτές ήταν, ο Γιάννης Σαρακιώτης.
0: Έρχεται, μπαίνει μέσα η κυρία Κεραμέως. Πρέπει να σηκωθούμε όρθιοι να τη χαιρετήσουμε. Δεν είναι ευγενικό να μην τη χαιρετήσουμε.
1: Δεν μπορούμε να σηκωθούμε όρθιοι.
0: Καλημέρα σας, είμαστε στον αέρα, αλλά
1: για την
0: ευκαιρία να τη χαιρετήσουμε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, λέγαμε.
1: Δεν σας ακούσαμε εμείς δίπλα, ήμασταν εδώ.
0: Λέγαμε πριν ότι είχατε μια συζήτηση δίπλα με πολύ ενδιαφέρον πάνελ με θέμα αγορά εργασίας, δεξιότητες και πράσινη μετάβαση. Πώς ο εθνικός σχεδιασμός συναντά τις ανάγκες των Δήμων. Αυτό το λέγατε δίπλα. Εμείς λέγαμε εδώ για τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Αλλά για τα δύο.
1: Μετά για τον Τσίπρα. Τώρα
0: όμως πάμε στο θέμα για το οποίο ήσταν εδώ και ήσταν και στο πάνελ που μόλις ολοκληρώθηκε.
2: Καταρχάς, καλημέρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ στο booth των παραπολιτικών. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και είναι πολύ ωραία έκθεση. Να σας πω κάτι. Είναι το πιο ωραίο στοιχείο της έκθεσης. Και για όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και δεν έχουν τη δυνατότητα να το δούνε, έχουμε εδώ χιλιάδες παιδιά σχολείου, τα οποία περιφέρονται στην έκθεση, μαθαίνουν για την πράσινη ανάπτυξη, μαθαίνουν για την πράσινη μετάβαση, μαθαίνουν για την τοπική αυτοδιοίκηση, μαθαίνουν για το έργο των Δήμων. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Εγώ μόλις φύγω από εσάς, θα πάω να δω τα παιδιά.
0: Αυτό λέω.
2: Να κάτσω με τα παιδιά.
0: Μα όπου και να πάτε μέσα στην έκθεση, επειδή γύρισα πριν, υπάρχουν ομάδες παιδιών με ανθρώπους που τους μιλάνε για διάφορα θέματα.
2: Είναι πάρα πολύ όμορφη εικόνα και μακάρι να.
1: Περνούσα πριν από λίγο και υπουργέ και μας χαιρετούσαν, νομίζαν ότι μεταδίδαμε μπάσκετ. Παιδιά, αθώα, ωραία, δηλαδή. Πολύ έχουμε τα μικρόφωνα στο.
2: Ναι. Είναι σίγουρα πιο δημοφιλές από όλα.
0: Εσύ έχετε περάσει και από το Υπουργείο αυτό.
2: Έχω περάσει το παιδί αυτό και έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά κυρίως βλέπω στα μάτια αυτών των παιδιών το μέλλον της χώρας.
0: Και το πώς αυτά τα παιδιά μπορεί να μας βοηθήσουν να αλλάξει λίγο η νοοτροπία που υπάρχει στο θέμα της αντιμετώπισης του περιβάλλοντος, της ανακύκλωσης κλπ. Από τη δικιά μας γενιά, είστε πιο μικροί, από τη γενιά τη δικιά μας και το πιο μεγάλο από εμάς, και πώς πρέπει να διαμορφωθεί μια νέα κουλτούρα.
2: Να σας πω κάτι λίγο ερωτικό. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να εκπαιδεύσεις την κοινωνία συνολικά παρά μέσα από τα παιδιά. Τι εννοώ. Βλέπουμε εδώ παιδιά δημοτικού. Γυρνάνε τα παιδιά αυτά σήμερα το βράδυ σπίτι τους. Λένε μπαμπά, μαμά, πήγα σε μια έκθεση. Και εκεί μου δείξανε, για παράδειγμα, πόσο σημαντικό είναι, λέω ένα παράδειγμα, να κλείνεις τη βρύση όταν πλένεις τα δόντια σου. Ή να κλείνεις την τηλεόραση και να μην την αφήνεις να παίζει, άμα δεν κοιτάει κανείς. Ότι θα το ακούσει αυτό από το παιδί σου, θα σου εντυπωθεί 10 φορές περισσότερο ως γονιός, παρά να το ακούσει οποιοδήποτε άλλον. Άρα πιστεύω ακράδαντα ότι τα πιο ηχηρά μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε στην κοινωνία σήμερα, τα περνάμε μέσα από τα ίδια τα παιδιά.
1: Η κεντρική ιδέα του πάνελ που συμμετείχατε για εσάς.
2: Συζητήσαμε πολύ για το πώς εξελίσσεται η αγορά εργασίας, τι δεξιότητες χρειάζονται, τι ειδικότητες είναι σε ζήτηση, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στο δημόσιο, στους δήμους εν προκειμένου. Συζητήσαμε και για την πολύ στενή συνεργασία που έχουμε ως Υπουργείο Εργασίας με τους δήμους, παρότι αυτό ακούγεται λίγο παράτερο, γιατί το Υπουργείο Εργασίας έχει αρμοδιότητα τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Η αλήθεια όμως είναι ότι ερχόμαστε και βοηθούμε και σε επιμέρους τομείς, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από προγράμματα απασχόλησης. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή, ένα από τα πιο δημοφιλή και αποτελεσματικά προγράμματα που τρέχουμε ως δημόσια υπηρεσία απασχόλησης είναι το λεγόμενο πρόγραμμα 55+.
0: Είναι αυτοί οι οποίοι που τους γλύπουν ένσημα για να βγουν στη σύνταξη.
2: Λοιπόν, είναι, να σας πω κάτι, δεν είναι όλα τα προγράμματα επιτυχημένα. Εγώ το λέω με το χέρι στην καρδιά. Αυτό είναι από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα που έχουμε τρέξει. Με ποια έννοια? Μιλάμε για συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε μια πολύ κρίσιμη, θα έλεγα, φάση της ζωής τους. Είναι εκτός δουλειάς. Σε ηλικία 55+, αν είσαι εκτός δουλειάς, είναι πολύ πιο δύσκολο να δεις δύσεις στην αγορά εργασίας.
1: Δεν σε παίρνει κανένας.
2: Άρα λοιπόν, επίσης, πολλοί από αυτούς τους λείπουν λίγα ένσημα για να συμπληρώσουν τα συντάξιμα. Έρχεται λοιπόν το κράτος, είτε το Υπουργείο Εργασίας, είτε τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, και τι κάνει? Φτιάχνει ένα πρόγραμμα απασχόλησης 55+. Για ανέργους επί της ουσίας που θέλουν να βρουν δουλειά, που τους λείπουν συντάξιμα χρόνια και έρχονται και προσφέρουν πολύτιμη εργασία σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. Έλεγε πριν ο κύριος Μαρκόπουλος από το Γαλάτσι ότι είναι εντυπωσιακό πως υπάρχουν δήμοι που εξαρτώνται πλήρως
0: από
2: αυτούς τους ανθρώπους.
0: Οι οποίοι κάνουν χρήσιμη δουλειά.
2: Οι
0: λοιπόν,
2: οποίοι
0: έτσι.
2: Κάνουν εξαιρετική δουλειά. Προφανώς όχι όλοι, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία συμβάλλει με τρόπο καταλυτικό στην εύρυθμη λειτουργία
1: και
2: του Δήμου.
1: Και είναι προγράμματα. Βλέπουμε παιδιά.
0: Είναι νέα παιδιά.
1: Εργαζόμενους. Προσλήψεις. Και θέλω να πω, γιατί έχουν και το μίσο, ένας μεγάλος άνθρωπος θα δουλέψει.
2: Να σας πράσινο. Υπάρχει μια εξήγηση γι' αυτό. Ναι. Η εξήγηση είναι εξής. Έχουμε μια αγορά εργασίας η οποία γίνεται όλο ένα και πιο ανταγωνιστική, με την εξής έννοια ότι μειώνεται η ενεργεία, ψάχνουν όλοι κόσμο. Όταν ο ιδιωτικός τομέας αμείβει με τρόπο ο οποίος είναι πιο ελκυστικός από ότι ο δημόσιος, προφανώς πάρα πολύ μπορεί ενδεχομένως σε μια τέτοια συζήτηση να προτιμήσουν τον ιδιωτικό.
1: Το σημαντικό
2: είναι, κοιτάξτε, εντάξει, είναι και τι αντέχει η χώρα προφανώς, έτσι, δημοσιονομικά. Γίνονται πρωτοβουλίες συνολικά σε κάθε κλάδο. Ας πούμε, πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας έκανε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τη στελέχωση σε υγειονομικά επαγγέλματα στα νησιά μας.
0: Ναι.
2: Να μια ωραία πρωτοβουλία, η οποία έχετε και δίνει πρόσθετες απολαβές για να μπορέσει ακριβώς να προσελκύσει πολύτιμο υγειονομικό προσωπικό.
0: Ναι.
2: Άρα γίνονται πρωτοβουλίες. Στον τομέα της υγείας ο Άδωνος Γεωργιάδης κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε αυτό το κομμάτι και αντίστοιχα γίνονται και σε άλλους τομείς του δημοσίου.
1: Ναι, μια και το είπατε τώρα, νοσηλευτές πότε, στα βαρέα και αυθυγινά πότε?
2: Στο νομοσχέδιο το οποίο έρχεται, το οποίο παρουσιάσαμε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, επόμενο στάδιο δημόσια διαβούλευση, ναι. Θα γίνει εκτενής δημόσια διαβούλευση. Ο σχεδιασμός είναι εντός Ιουνίου το νομοσχέδιο να μπει στη Βουλή. Άπαξ και ψηφιστεί και ισχύει αμέσως.
1: Ισχύει αμέσως. Δεν έχει αναδρομικά, δεν έχει τίποτα.
2: Έχει δικαίωμα εξαγοράς όμως. Πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορείς να εξαγοράσεις χρόνο ασφάλισης.
0: Και να σου αυξήσει την σύνταξη αυτό, έτσι δεν είναι? Γιατί άλλο,
2: να μπορέσεις να συμπληρώσεις οι προϋποθέσεις, ναι, για να βγεις στα 62 έτη.
0: Α, ναι,
1: άρα λοιπόν έχουμε και λέμε τώρα Ιούλιο να το περιμένουμε βασικώς. Ότι μπορεί στα βαρέα και αυτοκίνητα.
2: Ο σχεδιασμός είναι να μπει στη Βουλή τον Ιούνιο, να σας πω κάτι.
0: Προεκλογική περίοδο.
2: Όχι, να σας πω κάτι. Θα σας πω το εξής. Καταρχάς, εκλογές έχουμε δρόμο. Δεύτερον, αυτό είναι μία διεκδίκηση και ένα αίτημα, δίκαιο αίτημα δεκαετιών. Υπήρχε η εξής τρέβλωση.
1: Φωνάζαμε,
2: είχαμε νοσηλευτές, δεν είχε γίνει όμως και γίνεται τώρα. Τώρα.
0: Αλήθεια.
2: Είχαμε νοσηλευτές στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι είχαν την προστασία των βαρέων και αθυγινών, την κάλυψη βαρέων και αθυγινών, και είχαμε συναδέλφους τους στο δημόσιο τομέα που δεν είχαν αυτή την κάλυψη. Άρα τι κάνουμε, ερχόμαστε και κάνουμε μια εξομοίωση. Μια εξομοίωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, διορθώνουμε μια στρέβλωση.
1: Οι παλιοί πάνε απ' έξω, έτσι δεν παίρνουν μέσα.
2: Τι εννοείται, όλο αυτό καλύπτει και τους πρώτου 11.
1: Τους πρώτου 11. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ερώτημα άλλο ένα θα ήθελα να σας κάνω, γιατί εμένα μου αρέσει αυτό το. Εγώ είμαι πάντα υπέρ των γυναικών και της ισότητας. Εσείς στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, πότε θα τις δούμε?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς γι' αυτό πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Και πρέπει χωρίς φόβο και χωρίς ενοχές να μιλάμε ευθέως. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν το φύλο, το λέω όπως το νιώθω.
1: Ναι.
2: Είναι δυνατόν το φύλο να παίζει ρόλο στο τι λεφτά θα παίρνω. Είναι δυνατόν.
1: Παίζει.
2: Ναι, δεν πρέπει να παίζει. Αυτό έρχεται και σου λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Έρχεται και σου λέει ότι δεν μπορεί το αν είσαι γυναίκα ή άνδρας να επηρεάσει το τι χρήματα θα παίρνεις. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Δυστυχώς γίνεται ακόμα σε όλο τον κόσμο. Γίνεται ακόμα στην Ευρώπη, γίνεται ακόμα στην Ελλάδα. Γίνεται λιγότερο. Πράγματι, υπάρχει μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με παλιά. Αλλά δεν πρέπει να γίνεται πουθενά. Πουθενά δεν επιτρέπεται.
1: Πώς μπορεί να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, εγώ εργοδότης, έρχεται ο Σωτήρης, του δίνω 1000 ευρώ, έρχεται εσείς, σας δίνω 700, ενώ είναι 600 ο μέσος όρος.
2: Λοιπόν, αν ο Σωτήρης και εγώ, γίνεται, προσέξτε, ναι. Αν ο Σωτήρης και εγώ κομίζουμε αντίστοιχη εμπειρία, έχουμε αντίστοιχα πτυχία και κάνουμε την ίδια δουλειά, τότε δεν δικαιολογείται απόκληση. Εάν ο Σωτήρης είναι πολύ καλύτερος στη δουλειά του, πώς φαίνεται αυτό, λαμβάνει 100 μηνύματα ακροατών, εγώ λαμβάνω ένα. Mm. Έχει καλύτερα πτυχία από μένα. Έχει περισσότερα χρόνια εμπειρία, τότε δικαιολογείται η απόκληση. Ναι. Τι πάει να κάνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, σου λέει, για ίση αμοιβή, για ίδιες αρμοδιότητες, για ίδιο πλαίσιο προσόντων, δεν μπορεί το φύλο να παίζει ρόλο. Αυτό σου λέει. Άρα δεν πρέπει ποτέ το αν είσαι γυναίκα ή αν είσαι άνδρας να επηρεάζει το τι χρήματα παίρνεις. Και πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά γι' αυτό. Εγώ, σα το λέω ειλικρινά, θα το λέω όπου σταθώ και όπου βρεθώ, όπως το νιώθω. Δεν μπορεί μία γυναίκα σήμερα να τιμωρείται επειδή είναι γυναίκα.
0: Πάντα η αλήθεια είναι πως, όπως είπατε και εσείς, έχει γίνει μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με όχι πολύ παλιά. Δηλαδή βλέπουμε πολλές γυναίκες πια σε πολύ κορυφαίες θέσεις, σε επικεφαλής τραπεζών, μεγάλων οργανισμών.
2: Να σας πω κάτι ξενάκι,
0: δεν είναι αριθμητικά, είναι πολύ λιγότερες από τις
2: άλλες. Αλίμονο αν είναι έτη 2026,
0: αλλά έχει προχωρήσει.
2: Δεν είχαμε προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Είναι τυχαίο, νομίζετε, ότι έχουμε μια ψηλότερη γυναική ανεργία από ό,τι ανδρική? Στην ανδρική ανεργία αυτή τη στιγμή είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στη γυναικεία, ενώ έχει μειωθεί η ανεργία κατά 50%, τεράστια μείωση, είμαστε ακόμα πάνω, πολύ πάνω από την ανδρική. Γιατί υπάρχουν στερεότυπα και αυτά πρέπει να καταπολεμήσουμε.
1: Εντάξει. Γιατί αυτό υπάρχουν και φυλάς και τα παιδιά, είναι μια σειρά πράγματα τώρα να είμαστε
0: όλοι σε
1: αυτό.
2: Εντάξει.
1: Έρχεται ένα μήνυμα, λέει, στρατιωτικοί νοσηλευτές, γιατί εξαιρούνται? Φαντάζομαι δεν ξέρει ο υπουργός να μας πει, είναι άλλο θέμα αυτό.
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν, σας εξηγήσα ακριβώς την εξομοίωση που γίνεται. Οι νοσηλευτές που είναι στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο, στο ΕΣΥ. Από εκεί και πέρα διαβούλευση θα γίνει, θα το δούμε το θέμα αναλυτικά.
1: Τώρα πάμε λίγο και στα πολιτικά.
0: Ωραία.
1: Δεσμεύσαμε λοιπόν τον Υπουργό.
0: Ναι, ωραία. Ένα σχόλιο πρώτο. Για από χθες έκανε εκείνος ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του. Ελλάς τα λέγεται. Το όνομα θα γίνει στις μια εβδομάδα. Το θέμα είναι η ουσία. Mm. Από αυτά που ακούσατε και από το όνομα, ακόμα θέλετε να σχολιάσετε, τι συμπεράσματα βγάλετε εσείς?
2: Λοιπόν. Η ουσία δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι μία από τα ίδια. Είναι μία από τα ίδια. Και το λέω γιατί άκουσα πραγματικά θέσεις οι οποίες δεν έχουν αλλάξει τίποτα και μας θυμίζουν ακριβώς πού οδηγηθήκαμε την τετραετία 15-19. Ξέρετε, άκουγα τον κύριο Τσίπρα να μιλάει, να περιγράφει μία κατάσταση, λέει, εργασιακού μεσαίωνα. Αλήθεια, να θυμίσουμε πού ήμασταν το 15-19. Έχω να σας πω 3-4 στοιχεία. Το 15-19 είχαμε 100% μισθό, το 19 που παραλάβαμε 650 ευρώ. Σήμερα έχουμε 920 ευρώ.
1: Είχαμε μία ανεργία. Από πού παρέλαβε όμως ο Τσίπρας? Πόσο παρέλαβε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου?
2: Ναι, μισό λεπτό. Τι έκανε ο κ. Τσίπρας?
1: Και το 100% μισθό.
2: Έβγαλε.
1: Και το υποκατώτατο.
2: Έκανε πρωτοβουλίες για κατάρτιση. Έκανε πρωτοβουλίες για δεξιότητες. Έκανε σχολές μαθητείας. Έκανε πρωτοβουλίες για να έρθουμε να επιδοτήσουμε την εργασία. Ή μήπως συντήρησε μία καθαρά επιδοματική λογική χωρίς να τον ενδιαφέρει πόσο άλλο θα σταθεί στα πόδια του? Ξέρετε, σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας υπάρχουν δύο σχολές. Δύο σχολές παγκοσμίως. Η μία λέει επίδομα, επίδομα, επίδομα. Γιατί για να εξαρτάσει από αυτόν. Αυτή ήταν η σχολή που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και μια άλλη σχολή που
1: έχουμε,
2: ξέρετε,
1: επιδόματα,
2: λέει,
1: σήμερα.
2: Που λέει.
1: Θα σας ημερών σας, πόσα έχουμε.
2: Θα σας πω για τα επιδόματα. Έχουμε το επίδομα ενεργείας. Το οποίο τι κάναμε. Τι έχουμε κάναμε πολλά. Σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκαμε και είπαμε το εξής. δεν θα είναι πλέον το ίδιο ποσό καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου ανεργίας. Θα ξεκινάει πιο ψηλά για να σε στηρίξει τη δύσκολη περίοδο και θα βαίνει μειούμενο. Γιατί? Για να σε οθήσει στο να βρεις δουλειά. Θα σου προσφέρουμε τρεις δουλειές στο χαρτοφυλάκιό σου. Ναι. Αρνείσαι την πρώτη, αρνείσαι τη δεύτερη. Αν αρνηθείς και την τρίτη, γιατί εσείς Έλληνες φορολογούμενοι να πληρώνετε για κάποιον ο οποίος δεν θέλει να δουλέψει?
1: Αλλά εξαρτάται και από να το στέλνετε κιόλας. Γιατί αν με το πεις το αλλού να φύγει από τη Δράμα και να πάει στην Καστοριά.
2: Όχι,
1: πάει...
2: όχι, στην περιοχή του. Στην περιοχή του προφανώς. Μα στην περιοχή του. Ας έρθουμε λοιπόν στα στοιχεία. Είχαμε μια ανεργία στο 18%, έχουμε μια ανεργία στο 8%. Είναι μεγαλύτερη μείωση ανεργίας. Την εποχή Τσίπρα φεύγαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες στο εξωτερικό.
0: Εντάξει, πλέον... έχει αρχίσει από πιο πριν αυτό.
2: Σωστά, σωστά. Αλλά για δείτε τα χρόνια εκείνα.
1: Δεν
2: άρχισε το 15, άρχισε στην οικονομική κρίση. Ναι, αλλά για δείτε τα στοιχεία.
0: 11, αρχίσε,
2: δείτε τα στοιχεία του 15-19. Ναι. Ξέρετε πότε ξεκίνησε το ισοζύγιο να γίνεται θετικό, δηλαδή να επιστρέφουν περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν? Πριν από 2 χρόνια.
1: Ερώτημα.
2: Πριν από 2 χρόνια είναι οι πρώτες χρονιές μετά από πάρα πολύ καιρό.
0: Πιο πολύ από αυτούς που έφυγαν.
2: Ακριβώς. Που έχουμε θετικό ισοζύγιο. Πόσο είναι αυτό? Σήμερα που μιλάμε είναι 20.000 περισσότεροι αυτοί που γυρνάνε στην πατρίδα σε σχέση με αυτούς που φεύγουν από την πατρίδα.
0: Ναι. Μείνε με λίγο στο κύριο Τσίπρα, όμως έτσι. Τι άνθρωπο, συγγνώμη.
1: Πήγα παρακάτω. Τσίπρα αντίπολος ή Ανδρουλάκης? Αυτό θέλει.
0: Εκεί είμαστε.
1: Αυτό.
2: Τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας. Ο αντίπαλός μας είναι πώς θα λύσουμε τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Πώς με κάθε ενέργειά μας, με κάθε τι που κάνουμε κάθε μέρα. Σήμερα, ας πούμε.
1: Μιλάμε για πολιτικές δυνάμεις. Πάμε τώρα, γιατί νομίζω ότι το Υπουργείο ότι υπεκφεύγεται.
2: Εμείς δεν υπεκφεύγω, σας το λέω ειλικρινά. Όπως ακούσατε τον Πρωθυπουργό χτες, ναι, έχουμε μια πολιτική βαβέλ. Έχουμε διάφορα κόμματα. Όλοι θα κριθούν για τις θέσεις τους. Έχουμε, ας πούμε, την κυρία Καριστιανού. Εγώ δεν έχω ακούσει, μια και πιάσαμε το επίδομα ανεργίας, τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για το επίδομα ανεργίας. Τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για τα επιδόματα εργασίας που κάνουμε? Τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για επιδόματα, για προγράμματα απασχόλησης για γυναίκες? Τι πρεσβεύει για την ισότητα των ανθρώπων μεταξύ?
0: Φαντάζομαι, πια.
2: Το λέω γιατί. Ναι. Γιατί όταν πλέον κατεβαίνεις στην κεντρική πολιτική σκηνή και μάλιστα φιλοδοξείς και να κυβερνήσεις, διότι ακούμε ότι θέλει να είναι πρώτη δύναμη.
0: Είναι πολύ που θέλει να είναι πρώτη δύναμη.
2: Εντάξει, απολύτως θεμητό. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να κάνει κόμμα. Ο καθένας θέλει να είναι πρώτος. Απολύτως θεμητό. Το θέμα είναι να έχεις θέσεις. Γιατί πλέον μιλάμε προγραμματικού λόγου. Και όπως εμείς στη Νέα Δημοκρατία έχουμε ένα πρόγραμμα επί όλων των τομέων και θα έχουμε και για την επόμενη τετραετία, όπως είχαμε και το 19 και το 23, ανατομέα πολιτικής. Φορολογική πολιτική, βιομηχανική πολιτική, εργασιακή πολιτική, εκπαιδευτική πολιτική, τουριστική πολιτική. Σε όλους τους τομείς, έτσι προφανώς οποιοδήποτε διεκδικεί να κυβερνήσει τη χώρα πρέπει να έχει θέση επί όλων των συστημάτων.
1: Έχουμε έναν που μίλησε χθες, που έσπασε τη σιωπή του, και εννοώ τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος λέει θεσμοί και δικαιοσύνη χειραγωγούνται.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Μεγάλη κουβέντα. Και εννοώ σαρκός της Νέας Δημοκρατίας. Έκανα λίγο το σχόλιο σας.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν πρόκειται να σχολιάσω έναν πρώην Πρωθυπουργό και μάλιστα πρόεδρο της παράταξής μας. Έχω πει δημοσίως ότι εμένα προσωπικά με λυπεί πάρα πολύ ότι, για παράδειγμα, στο συνέδριο το πρόσφατο της Νέας Δημοκρατίας δεν είχαμε μαζί μας δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμβάλει καταλυτικά στην πορεία της χώρας και της παράταξης. Από εκεί και πέρα οι θέσεις μας σε ό,τι αφορά συνολικά τα ζητήματα και κράτους δικαίου και εξωτερικής πολιτικής είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και προφανώς αυτές οι θέσεις παραμένουν στο ακέραιο.
0: Επίσης, να κάνω μια επισήμανση. Ο Κώστας Καραμαλής, κατά την άποψή μου, με ό,τι εκτίμηση που έχω στο πρόσωπό του και το σεβασμό, και στο λέω και δημοσίως, δεν έσπασε καμία σιωπή. Τον τελευταίο χρόνο πρέπει να έχει μιλήσει πιο πολλές φορές και έχει αφήσει αιχμές εναντίον της κυβέρνησης από όσοι είχε μιλήσει από το 2009 ως το 2019 που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, που τον ακούσαμε μόνο δύο φορές, στο δημοψήφισμα και στις πρέσπες.
1: Αληθές είναι αυτό.
2: Επειδή μιλήσατε...
0: Αλλά δεν έσπασε καμία σιωπή.
1: Αληθές είναι αυτό, αλλά θέλω να πω ότι δεν...
0: Μιλάει και ξαναμιλάει συνεχώς.
1: Πώς να σου πω, δεν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας ένας πρώην πρωθυπουργός στο εσωτερικό.
0: Όχι, λέω ότι δεν σπάει καμία σιωπή. Είσαι αμυλητικότατος.
2: Να σας πω κάτι. Η απάντηση που έδωσα προηγουμένως την πιστεύω πραγματικά. Η πραγματική πρόκληση που έχουμε είναι πώς θα στηρίξουμε την κοινωνία. Πώς θα τη βοηθήσουμε σε μια δύσκολη αντικειμενικά καθημερινότητα. Δεν είναι όλα ρόδινα και δανεικά. Και από μένα ποτέ δεν θα ακούσετε ότι τα πράγματα είναι ρόδινα και
0: δανεικά. Εντάξει, το θέμα της ακρίβειας, για παράδειγμα, δεν έγινε τίποτα.
2: Ακριβώς. Μισό λεπτό. Τίποτα. Να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Αποτέλεσμα, θέλω να σας πω.
2: Κύριε Ξενάκη, να σας πω ένα παράδειγμα. Συλλογική σύμβαση εργασίας. 15% των μισθωτών της χώρας, 400.000 άνθρωποι βλέπουν αύξηση στους μισθούς τους. Χάρη στην κοινωνική συμφωνία που έκανε αυτή η κυβέρνηση. Είναι τίποτα αυτό.
1: Στο στούντιο, στο ραδιόφωνο.
2: Είναι τίποτα αυτό. Ναι. Όχι, ρωτώ.
0: Είναι, τι θέλω να πω.
2: Αλλά... δεν είχαμε στη χώρα καμία κουλτούρα κοινωνικού διαλόγου. Ήρθαμε, κάναμε μία εκτέλεση.
1: Είχαμε, συγγνώμη, γινόταν τις συλλογικές συμβάσεις μέχρι από τα μνημόνια επί κυβερνήσεων των μνημονίων. Σταμάτησαν να υπάρχουν. Γινόταν οι συλλογικές συμβάσεις που ήταν 80% και τώρα είναι 20%. Λοιπόν, και τα αφήσατε τόσο καιρό και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
2: Λέω λοιπόν το εξής, μισό λεπτό. Έχει ξαναυπάρξει συμφωνία μεταξύ όλων των εθνικών κοινωνικών τάξεων της κυβέρνησης? Μία φορά πείτε μου. Μία. Καμία. Δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ. Ο κοινωνικός διάλογος είναι μεταξύ κυβέρνησης, της πολιτείας και όλων των εθνικών κοινωνικών εταιρεών. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, ελάτε να καθίσουμε μαζί, όχι μόνο να συζητήσουμε, να βρούμε μια λύση. Βρήκαμε μια λύση. Βρήκαμε ένα πλαίσιο για να οθήσουμε περισσότερους οργανισμούς στο να καταλήγουν περισσότερους εκπροσώπους, στο να καταλήγουν σε συλλογικές συμβάσεις. Επετεύχθη. Έχουμε αρχίσει και έχουμε συλλογικές συμβάσεις. Ας το χαιρετήσουμε αυτό. Γιατί? Γιατί αυτό σημαίνει καλύτερους όρους εργασίας με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Να μιλήσουμε για αυτά.
2: Αλλά δεν μπορούσα να αφήσω την εργασία με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Να μιλήσουμε για αυτά.
2: Αλλά δεν μπορούσα να αφήσω την εχμή σας ότι δεν γίνει τίποτα. Γιατί ξέρετε, η αύξηση μισθών σε 400.

0: Λοιπόν, αρθείτε να σα ζωρίσω.
1: Εγώ με πολύ μεγάλη χαρά.
2: Κυρία Νίκη Κεραμέο, Υπουργό Εργασία, μαζί μα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πριν πάμε στο διάλειμμα, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για επίγου εργασίε, όποια ώρα και στιγμή μπαίνει 11888.gr, πατά σε επίγου εργασίε, βάζει τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο. Κανονίζει και έρχεται το τεχνικό στο σπίτι. Μπε και εσύ στο 11888.gr και δε όλε τι εκπληκτικέ προσφορέ αυτού του μήνα. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση εργαζομένων και μάλιστα με αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φωνούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζουν όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall Kitchen, Μισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό, δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε, έτσι, ναι.

0: Wax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: έρχεται. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε στο στούντιο των παραπολιτικών στην 5η Attica Green Expo 2026. Τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον από σήμερα μέχρι τις 30 Μαΐου στο Taekwondo, εδώ στο Παλιό Φάληρο, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Υπουργό Εργασίας, νωρίτερα την κυρία Κεραμέως. Ακούσαμε διάφορα πράγματα και τα πολιτικά και τα θέματα του Υπουργείου της. Νομίζω σημαντικό είναι αυτή η είδηση που μας είπε ότι είναι θέμα ημερών, εβδομάδων, να περάσει το νομοσχέδιο για, για τα βαρέα και ανθυγινά στους νοσηλευτές.
2: Στόχος τον Ιούλιο να εφαρμοστεί.
1: Μακάρι. Είμαστε νίκη και γεράσαμε να τα ακούμε αυτό. Μακάρι έστω και τώρα. Είδες η προεκλογική περίοδος τι ώρα που είναι.
2: Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Εδώ μαζί μας.
1: Ήτανε και στο πάνελ το προηγούμενο με την κυρία Κεραμέως. Καλημέρα σας. Είναι και πρωταθλητής στο ποδόσφαιρο, θέλω να σου πω.
2: Ναι.
1: Δικός μου άνθρωπος. Και το κρύβει.
2: Γενετής, άμα είσαι στο ποδόσφαιρο θα σε
1: κρύβει. Αλλά είσαι τα πάντα εκτός από ομάδα. Λοιπόν.
2: Και υποψήφιος περιφερειάρχης στις επόμενες εκλογές.
3: Θα είστε. Τώρα έχουμε βέβαια βουλευτικές. Ναι. Αλλά προετοιμάζω εσωτερικά την οργάνωση για την περιφέρεια.
1: Εντάξει,
3: ό,τι άλλο να πούμε, θα το πούμε μετά.
1: Η περιφέρεια θέλει πιο διακομματικές
3: θα είστε απόλυτα βέβαιος ότι θα κατέβω ανεξάρτητος
1: και χωρίς τώρα
3: χρήσμα,
1: το
3: αλλά με
1: διοικητικό σας συμβούλιο
3: είναι
1: βρήθη.
3: Το έχω αποδείξει και στο επιμελητήριο που
1: θυμίζω από άλλα κόμματα, από όλους χώρους, κυρίως στην Δημοκρατία.
3: Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο επιμελητήριο Αθήνας να κατέβει ένα ψηφοδέλτιο που είχα την τιμή τελευταία φορά να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο που σημαίνει ότι υπήρξε μια συνεργασία και μια συνένεση όλων γύρω από αυτό που ονομάζουμε επιχειρήν.
1: Λοιπόν, τώρα όμως εδώ παίρνετε και ιδέες ως υποψήφιος περιφερειάρχης.
3: Σωστά.
1: Εν όψη των εκλογών. Τι ενδιαφέρον κουβεντιάσατε δίπλα στο πάνελ το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με την κυρία Κεραμέως?
3: Κοιτάξτε, η κοινή θέση όλων, είτε μιλάμε για την πολιτεία είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είναι ότι η πράσινη μετάβαση είναι αναγκαιότητα.
1: Ναι.
3: Κανείς δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα που να μην καταλαβαίνει ότι η κλιματική κρίση και τα προβλήματα που φέρνει χρειάζεται να γίνουν αλλαγές και σε επίπεδο πολιτείας, δήμων, περιφερειών, αλλά και σε επιχειρήσεις. Αυτό που νομίζω έχει σημασία είναι ότι πέρα από τη θέλησή μας χρειάζονται, υπάρχουν και δύο προϋποθέσεις.
1: Είστε άνθρωπος αγοράς, πρακτικός άνθρωπος δηλαδή.
3: Αυτό πάντα πω.
1: Α, μπράβο λοιπόν.
3: Χρειαζόμαστε λοιπόν πρώτον πόρους. Δηλαδή, όταν λες σε μια μικρομεσαία επιχείρηση ότι πρέπει να προχωρήσει την πράσινη μετάβαση, αυτό σημαίνει λεφτά για να το κάνεις. Χρειαζόμαστε προσωπικό εξειδικευμένο. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν είτε τις επιχείρησεις είτε τους δήμους. Που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει δουλειά πάνω σε αυτό. Και το τρίτο στοιχείο που νομίζω ότι είναι αναγκαίο είναι να καταλάβουμε ότι σε αυτή τη μετάβαση η κοινωνία θα πρέπει να έχει καταλάβει και τα δύο σκέλη. Και το θετικό που υπάρχει ως αποτύπωμα, γιατί ουσιαστικά ξέρουμε όλοι ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα παγκοσμίως, το μεγαλύτερο πρόβλημα του πλανήτη μας, αλλά και τι πόροι πρέπει να υπάρχουν όχι μόνο από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και από την Ευρώπη ώστε να προχωρήσουμε σε αυτή τη μετάβαση. Αυτά νομίζω ακούστηκαν στο πάνελ, ότι οι δήμαρχοι κυρίως αναφερθήκαν πέρα από το κομμάτι των πόρων στο ότι δεν υπάρχουν το αναγκαίο προσωπικό. Είναι κάτι το οποίο θα επαναλάβω. Επιτέλους στη χώρα μας η παιδεία, τα πανεπιστήμια θα πρέπει να λειτουργούν με βάση την αγορά εργασίας. Δεν μπορεί να συνεχίσουν να βγάζουν επιστήμονες που δεν είναι αναγκαίοι στην αγορά εργασίας. Πράγμα που επισήμανε και ο Υπουργός. Όμως πέρα από την επισήμανση υπάρχει ένα μπαλάκι σήμερα. Η κυβέρνηση λέει, η εκάστοτε κυβέρνηση, και δεν το σημαίνει, η προηγούμενη, φταίνε τα πανεπιστήμια, τα πανεπιστήμια λέει η κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι σήμερα, πέρα από το κομμάτι που λέμε τους εξειδικευμένους για την πράσινη μετάβαση, μπαίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ψηφιακή εποχή.
1: Ναι.
3: Σας λέω ότι σύμφωνα με μελέτη μέχρι το 2030 θα χρειαστούν 300.000 εργαζόμενοι με αυτό που λέμε δεξιότητες. Εάν λοιπόν τα πανεπιστήμια και παιδεία δεν προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση, ποιος δεν καταλαβαίνει ότι η οικονομία θα πληρώσει πολύ ακριβά το τίμημα αυτό, δηλαδή δεν θα μπορέσουμε να είμαστε κοντά στις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Μιλάμε για το 2030, δεν μιλάμε για 50 χρόνια από τώρα. Μιλάμε σε 4 χρόνια από τώρα, έτσι.
3: Πρέπει να σας πω ότι καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει μια μέρα στην άλλη. Αυτό λέγεται σχέδιο, λέγεται μια στρατηγική. Για κάθε θέμα που υπάρχει η χώρα μας, επιτέλους και πρώτων εκλογών λέω, θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη συνένεση των πολιτικών δυνάμεων για τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει και η κοινωνία και η οικονομία. Αυτό είναι ένα από αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, θα πρέπει να αποφασίσει το πολιτικό μας σύστημα ότι χρειαζόμαστε αλλαγές οι οποίες θα έχουν μεγαλύτερο ορίζοντα. Ξέρετε, κύριε Ξενάκη, αν αποφασίσουμε αύριο το πρωί ότι θέλουμε να λύσουμε τα μεγάλα ζητήματα, χρειάζονται 5 χρόνια για να λυθεί. Άρα, αν δεν υπάρχει μια συνένεση αντί για ζητήματα, πώς ακριβώς θα λυθεί? Θα σου πω ένα μεγάλο παράδειγμα το οποίο πάντα θεωρώ ότι είναι επίκαιρο. Το δημογραφικό, ξέρετε πόσο χρόνο θέλει, αν πούμε σήμερα ότι υπάρχουν να το λύσουμε? 20 χρόνια. Εάν δεν υπάρξουν λοιπόν αυτές τις προϋποθέσεις, πώς θα λυθεί? Το ίδιο αφορά και την οικονομία.
1: Δεν φαίνονται στον οριζόντα αυτές οι νέες πρόοδες.
3: Θα πρέπει να υπάρξουν. Θα έλεγα ότι η κοινωνία το απαιτεί και η απαξίωση που υπάρχει σήμερα στο πολιτικό σύστημα είναι ακριβώς γιατί η κοινωνία απαιτεί να υπάρχουν λύσεις σε μεγάλα ζητήματα.
1: Θες να ρωτήσεις κάτι?
2: Όχι, πάντα επειδή βάζει ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, το δημογραφικό, αν υπάρχουν λύσεις, λένε κάποιοι. Και λένε επίσης πολλές φορές ότι το πολιτικό σύστημα κοροϊδεύει τον κόσμο. Θα τους δώσουμε ένα χιλιάρικο για λύνεται το δημογραφικό, θα κάνουμε κάτι αυτό και λύνεται το δημογραφικό και βλέπουμε να μην υπάρχει χώρα που το δημογραφικό αντιμετωπίζεται. Παρά μόνο εκεί που εντάσσονται, για παράδειγμα στην Ευρώπη, μετανάστες στην οικονομία. Θέλω να πω, μήπως κοροϊδεύεται η πολιτική τον κόσμο πολλές φορές και γι' αυτό δεν σας πιστεύει και σας γυρίζει την πλάτη.
3: Εγώ δεν είμαι πολιτικός, είμαι θεσμικός, αλλά θα σας απαντήσω. Εγώ αντί να σας πω τη δική μου άποψη, θα προτιμήσω να σας πω ό,τι λέω γενικά για την οικονομία. Υπάρχουν μοντέλα που έχουν αποδειχτεί ότι λύνουν το δημογραφικό. Το μοντέλο της Δανίας, το μοντέλο της Σουηδίας. Αλλά θα πάρουμε ιδέες αντί να σας πω εγώ ότι ανακάλυψα τον τρόπο, να τις φέρουμε στη χώρα. Για παράδειγμα, πέρα από το αυτονόητο ότι κάποιος σήμερα υπάρχει μια έρευνα που δείχνει ότι στη νέα γενιά το 24% θέλει να κάνει παιδί, αλλά το 9% να κάνει γάμο. Τι σημαίνει αυτό, ποιο είναι το πρόβλημά του, είναι αν μπορεί να συντηρήσει μια οικογένεια με βάση τα ζητήματα που υπάρχουν σήμερα. Άρα, θα ψάξεις να βρεις ποιοι είναι οι λόγοι στους οποίους σήμερα υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα στο δημογραφικό. Παράδειγμα, γυναίκες, έχει τις προϋποθέσεις αύριο το πρωί να κάνει ένα παιδί να μπορεί να συμμετέχει στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν οι παιδικοί σταθμοί, υπάρχει η κοινωνική πρωί να το κάνει. Πολύ σοβαρό θέμα. Δεύτερον, κατοικία. Έχουμε φροντίσει να σκεφτούμε αύριο ότι ένα νέο ζευγάρι ότι πρέπει να βρει μια κατοικία είτε ως ενίκιο είτε ως ιδιοκτησία που να μπορεί να το καταφέρει. Αν λύσει αυτά τα ζητήματα.
2: Έχει ένα παιδικό δωμάτιο, θέλω να πω
3: ένα,
2: αυτό. Έτσι,
3: σωστά.
2: Να μην αδειάρει.
3: Άρα προσπαθώ να σας πω ότι έχετε δίκιο σε αυτό. Ότι δεν μπορεί τα πολιτικά κόμματα, και έχετε απόλυτο δίκιο, να λένε γενικά έχουμε πρόβλημα στο δημογραφικό. Θα πρέπει να βρεις λύσεις οι οποίες θα είναι και πρακτικά σωστές για το πολιτικό μας σύστημα. Βλάπτε το και το να λες ιδέες οι οποίες δεν είναι εφαρμόσιμες. Πρέπει να είναι εφαρμόσιμες, να μπορούν να γίνουν με βάση τον προϋπολογισμό, αλλά υπάρχουν τέτοιες λύσεις.
1: Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση από μένα. Η αγορά πώς πάει?
3: Κοιτάξτε, θα σας πω ότι το Πάσχα ήταν το χειρότερο Πάσχα των τελευταίων ετών. Πρέπει να σας πω κάτι, γιατί πραγματικά κάθε μέρα κάνετε εκπομπές.
1: Η Αθήνα έχει μέσα και από τουρίστες.
3: Θα σας πω. Θα σας πω και για το ένα και για το άλλο. Τι λέει ο κόσμος? Ότι σήμερα εγώ δεν έχω τα χρήματα να πάω στο σούπερ μάρκετ, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό. Σωστά. Έχει πρόβλημα το ενεργειακό, έχει πρόβλημα τη στέγη. Άρα, από τη στιγμή που το νοικοκυριό έχει πρόβλημα για τα βασικά πράγματα, πώς θα πάει καλά η αγορά? Άρα στην έρευνα που κάναμε με την ΕΣΕΑ αποδείχθηκε ότι το 40% δήλωσαν μείωση του τζίρου, ένα άλλο 50% δήλωσε περίπου τα ίδια, το περίπου τα ίδια είναι μείωση. Γιατί πρέπει να βάλουμε τον πληθωρισμό. Θα σου πω και κάτι για τους τουρίστες. Εγώ πιστεύω φέτος όντως ότι θα κάνουμε ρεκόρ τουρισμού. Δηλαδή είχαμε 36, θα δούμε πάει παραπάνω. Θέλω να θυμάστε κύριε Ξενάκη ότι
2: πόλεμο,
3: ο μέσος όρος, ναι, μετά τον πόλεμο. Ο μέσος όρος όμως κατανάλωσης, το κατακεφαλήν κατανάλωση θα είναι μικρότερο από όλες τις άλλες φορές. Γιατί το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Άρα και εδώ θα πρέπει να δούμε τι είδους τουρισμό φέρνουμε, τι μας εξυπηρετεί, τι έσοδα μας δίνει. Σας θυμίζω ότι πέρυσι πήρα μια πρωτοβουλία, αν θυμάστε, και έλεγα ότι τα κουραζιερόπλια και έκφραζα τις επιχειρήσεις της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Ρόδου. Λέγαμε, δεν μπορεί να έρχεται και να κατεβαίνει και να αγοράζει μια τσίκλα, να βάλετε κατά κεφαλή να πληρώνει 20 ευρώ. Σωστό. Το έχει κάνει και η Βενετία, το έχει κάνει και στην Ισπανία. Άρα πρέπει να δούμε αν ο υπερτουρισμός έχει τα αναγκαία έσοδα. Γιατί αν δεν τα έχει, δεν έχει κανένα νόημα να επιβαρύνεις διάφορες περιοχές, γιατί η επιβάρυνση είναι και στις υποδομές, είναι και στη ζωή των πολιτών, είναι και στους τουρίστες που έρχονται για αυτό ένα συνάλλαγμα. Και τέλος, δεν μπορεί να συνεχίσουμε να έχουμε το βραχιολάκι. Το βραχιολάκι είναι η καταστροφή.
1: Το all inclusive της... λέτε.
3: Ναι.
1: Είναι η καταστροφή. Να πεις, δεν το έχω. Υπάρχουν χώρες που
3: δεν το
1: έχουν
3: καταργήσει. Η Ισπανία το περιόρισε. Λέει ότι δεν επέτρεψε ή αν θέλετε βάλε όρους ότι για να έχεις αυτό, άρα περιόρισε τον αριθμό των ξενοδοχείων που μπορούν να το κάνουν το όλοι.
1: Που μπαίνει ένας μέσα και δεν βγαίνει για τίποτα έξω. Μία βγαίνει, βγαίνει μόνο για βόλτα.
3: Ναι. Και θα μάθατε κιόλας, το άκουγα σήμερα το πρωί.
1: Και πολλά λεφτά δεν μπαίνουν καν και στη χώρα, μένουν εκτός χώρας γιατί προπληρώνονται εκεί. Ναι.
3: Ότι τα σούπερ μάρκετ στις περιοχές τουριστικές το μεγαλύτερο τζίρο το κάνουν στις καλοκαιρινούς μήνες. Κάτι λέει αυτό.
1: Ισχύει. Το λόγο που πηγαίνω τα καλοκαίρια πρέπει να πω ότι μου λένε δύο σούπερ μάρκετ έχει εκεί στο χωριό, μεγάλο χωριό, και μου λένε έρχεται κόσμος το πρωί, ψωνίζει για να φάει στο τροχόσπιτο, στην παραλία, στο αυτό, στο εκείνο.
3: Άρα,
1: να πάει στα μαγαζιά.
3: Πολύ σύντομα σας πω γιατί ξέρω τον χρόνο. Άρα αυτός που είναι στη Ρόδο λέει να έχω τουρισμό που έχω το μαγάζι. Αν δεν έχω και κέρδος θα σου βγει αύριο και θα φωνάζω και θα
1: μόνο
3: σου
1: πει
3: δεν θέλω άλλο τουρισμό γιατί έχω μόνο επιβάρυνση, αν δεν έχω έσοδο.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χαστοδοσίου.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είστε καλά.
2: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
3: Πάμε.
1: Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις όλα τα καταπιμένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.

0: Λοιπόν, τώρα ήρθε δίπλα μας υπουργός που σήμερα εδώ είναι το βασίλειό της. Και λέω το βασίλειό της γιατί είναι χιλιάδες, πραγματικά το χιλιάδες δεν είναι υπερβολή, παιδιά αυτή τη στιγμή στο χώρο που βρισκόμαστε, στο Taekwondo. Και δίπλα μας είναι υπουργός παιδείας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
1: Έχω εντυπωσιαστεί.
0: Ακούσε
1: παιδάκια.
0: Ο αριθμός που έχει προγραμματιστεί να συμμετέχουν είναι 11.500.
1: Είναι τρομερό γιατί τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά. Αυτό είναι ένα μάθημα ζωής και για μας που συντονίζουμε και έτσι εκπονούμε προγράμματα εκπαίδευσης, γιατί τα παιδιά χρειάζεται να νιώσουν, να πιάσουν, να αισθανθούν και εν τέλει να μάθουν πολύ πιο αποτελεσματικά από ένα βιβλίο, το οποίο προφανώς θα υπάρχει εκεί και πάντα θα υπάρχει, αλλά πρέπει να εμπλουτίζεται και με άλλες εμπειρίες.
0: Είστε και εκπαιδευτικός, η εικόνα είναι καταπληκτική εδώ που βλέπουμε από το πρωί, γιατί σταματάνε σε κομμάτια-κομμάτια και γίνονται κάποιες συζητήσεις, όχι μαθήματα.
1: Πριν λέμε μη Σόφι, ξέρω να δούμε καθηγήτρια αγγλικών και λέμε μη Σόφι, οπότε έχει.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν προλάβατε να κάνετε μια βόλτα στους χώρους.
1: Όχι, ήρθα απευθείας εδώ για να πάω μετά και στο πάνελ που θα συζητήσουμε για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την αηφορία.
0: Ωραία, πέστε μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Σε αυτό.
0: Και μετά μας πήρε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Θα πω και αυτό. Για αηφορία θα μιλήσω.
0: Δεν ξέρω.
2: Για πάμε λοιπόν για την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια και γίνεται και από τους προκατόχους μου. Και από την Νίκη, την Κεραμαίος και τον Κυριάκο και πριν και εγώ όταν ήμουν υφυπουργός, προσπαθούσαμε πέραν του μαθήματος, του ορολογίου, τα μαθήματα όπως τα ξέρουμε, να εντάξουμε τα εργαστήρια δεξιοτήτων, άρα θα πω στο πάνελ και για τα εργαστήρια δεξιοτήτων, πολλές ενότητες είναι για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, δράσεις ενεργού πολίτη, γιατί όταν λέμε για περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι ευθύνη και ουσιαστικά δημοκρατικός πολίτης, αυτός που σέβεται και το χώρο δίπλα του, αλλά ενδιαφέρεται πάρα πολύ και για όλο έτσι το κομμάτι της αηφορίας. Αυτό λοιπόν το έχουμε εντάξει. Φέτος τα σχολεία θα πάνε λαχανόκηποι για να ασχολούνται και με τα παιδιά και με το κομμάτι της καλλιέργειας, αλλά κυρίως και το κομμάτι της επαφής με τη φύση. Λαχανόκηποι, ένας διαγωνισμός ο οποίος τρέχει ήδη και θα πάνε από
0: τα δημοτικά.
1: Στα δημοτικά. Ήδη τρέχουν πολλά σχολεία, να ξέρετε, λαχανόκηποι σε συνεργασία με δήμους. Και βέβαια κάνουμε πάρα πολλές δράσεις επιμόρφωσης.
0: Έχουν χώρα τα σχολεία, ας πούμε, στην Αθήνα, στο Δήμο της Αθήνας για λαχανόκηποι.
1: Κάποιες εξωτερικούς χώρους, βέβαια. Ναι, γιατί ανάλογα πώς έχουν δηλώσει τα σχολεία διαθεσιμότητα για το πρόγραμμα. Έχετε δίκιο, το πρόγραμμα της σχολικής στέγης, γιατί αυτό εγγίζεται, έχει πολυδιάστατα ζητήματα. Σε αυτό όμως να πω ότι φέτος ήδη το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν ακόμη 240 σχολεία από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Πέρσι ήταν 430 και μέχρι το τέλος του προγράμματος, περίπου το 29, θα έχουμε ξεπεράσει τα 2.000 σχολεία που είναι ανακαινισμένα. Όλα αυτά εντάσσονται στην αηφορία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολυσχηδές έργο, το οποίο ελπίζουμε πραγματικά να έχει καλό αποτέλεσμα κυρίως στην ψυχή των παιδιών, αλλά και στις βιωματικές εμπειρίες που θα γίνουν μάθημα ζωής.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει, λίγο για στα πολιτικά.
0: Για μην δεν πάμε.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, ένα σχόλιο μας κάνατε από αυτά που είδατε χθες. Είδαμε το κόμμα, το συζητούσαμε κανένα χρόνο τώρα, το κόμμα Τσίπρα. Ιδού. Υπάρχει, έχει όνομα, έχει χρώματα, έχει αρχηγό, έχει στελέχη, τα πρώτα τα είδαμε και έχει και αυτό το λόγο το δημόσιο που ακούσαμε χθες από τον κύριο Τσίπρα. Τι σας είπε σας αυτός ο λόγος, ο δημόσιος?
1: Πολλές επαναλήψεις.
0: Δηλαδή?
1: Εγώ πάντα, να ξέρετε, βλέπω καλοπροαίρετα την σύνθεση νέων απόψεων, ακόμα και την παρουσία νέων κομμάτων όταν έχουν κάτι να πούν. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε τη χώρα, μάλιστα είναι υπεύθυνος για πολλές επιλογές οι οποίες ταλάντισαν για πολλά χρόνια τη χώρα και μια άρνηση της πραγματικότητας που βλέπουμε τώρα ότι έχει φέρει τη χώρα και πολλά χρόνια πίσω, αλλά και πολλά δισεκατομμύρια τα οποία χρεώθηκαν ως προς αυτό. Εγώ λοιπόν ελπίζω, βλέποντας και παρατηρώντας το κυβερνητικό πρόγραμμα που φαντάζομαι θα προτάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, να βρούμε σημεία διαλόγου. Εγώ πάντα θέλω να μιλάω επί συγκεκριμένης κριτικής. Άρα, εγώ χθες δεν είδα τίποτα καινούργιο. Αντιθέτως, είδαμε και ένα όνομα το οποίο νομίζω ότι μας γυρίζει σε μνήμες οι οποίες, αν θέλει κάτι τέτοιο,
0: είναι
1: να...
0: Είναι εμφύλιο πολεμικές, λέτε.
1: Πάρα πολλοί το διάβασαν έτσι. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα με ξένησε στην αρχή. Ίσως είχα ακούσει άλλα και περίμενα κάτι διαφορετικό. Είναι επιλογή του προφανώς.
2: Να σας πω κάτι. Το Ελλάς δεν είναι εμφύλιο πολεμικό. Είναι ένα μεγάλο τμήμα, ένας που μαζί με τον ΕΔΕΣ του Ζέρβα ήταν αυτοί που πολέμησαν τους Γερμανούς.
1: Εσείς πιστεύετε αυτό, το 2026 με την εικόνα των παιδιών, έστω και μία ανάγνωση τέτοια, έχει κάτι θετικό ως
2: αποτέλεσμα? Ότι πολέμησαν τους Γερμανούς, ναι, βεβαίως. Θεωρώ ότι είναι απίστευτα δυτικό.
1: Εγώ δεν μιλάω ποτέ για την ιστορία. Εγώ θέλω και τα παιδιά που είναι εδώ πέρα να μαθαίνουν την ιστορία και να την αξιολογούν μετά. Εγώ λέω το 2026 ακόμα και μια τέτοια ανάγνωση βοηθάει κάτι μια χώρα η οποία μονίμως είναι ταραγμένη σε διάσταση και μεγάλα διλήμματα. Mm. Αυτό ερωτώ. Αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Αν όμως το ήθελε, νομίζω ότι είναι ούτως ή άλλως ετεροχρονισμένο. Σε κάθε περίπτωση, για μένα με ενδιαφέρει κάθε φορά η ουσία.
2: Ένα λεπτό, ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός χθες δημιούργησε προβλήματα με τις δηλώσεις του. Ενώ τον κύριο Κώστα Καραμάλη και κυρίως αυτό που είπε ότι θεσμοί και δικαιοσύνη έχουν τεράστιο πρόβλημα. Η φράση ήταν χειραγωγούνται, ήταν η φράση.
1: Τη δικαιοσύνη αντιλαμβάνεστε, δεν θα μπορούσε και ένα μέλος της κυβέρνησης, αλλά νομίζω και ένας πολίτης ποτέ να την κρίνει. Εγώ τη σέβομαι απεριόριστα και οτιδήποτε βγαίνω σε απόφαση, ακόμα και μια φορά δεν είναι αρεστή. Την κοιτάω πάντα με τη λογική, αν θέλετε, του διαχωρισμού των εξουσιών. Οτιδήποτε λέει κάθε πρώην πρωθυπουργός είναι απόλυτα σεβαστό. Από την άλλη, όμως, αντιλαμβάνεστε ότι στόχος κάθε κυβέρνηση, ειδικά όταν εγώ εκπροσωπώ αυτή την κυβέρνηση, είναι συνεχώς και να ενισχύονται θεσμοί, αλλά κυρίως να μπορούμε να απαντάμε με πολύ πρακτικά ζητήματα, αλλά και δράσεις και ενέργειες, οι οποίες και να αποκαταστήσουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.
0: Θα συμφωνήσουμε ότι είναι ένα πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία ένας πρώην πρωθυπουργός, ισχυρότατος μάλιστα πρώην πρωθυπουργός, να λέει αυτά τα οποία λέει για θέματα τόσο ευαίσθητα και ιδιαίτερα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι, επειδή πάντα μου αρέσει να βλέπω, να σου πω την αλήθεια, το θετικό, έτσι, τη θετική όψη των πραγμάτων. Η θετική όψη των πραγμάτων είναι οτιδήποτε λέγεται ως παρένεση ή συμβουλή, γιατί έτσι το λαμβάνω, είναι ούτως ή άλλως και μια καθοδήγηση να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.
2: Καθίστε στο στούντιο, γιατί μας το χρωστάτε, αυτό είχατε κυρώσει μια-δυο εμφανίσεις. Γι' αυτό δεν σας ρωτήσαμε εκ της πλαγίου για τις πανελλήνιες την επόμενη
1: φορά.
2: Εγώ όμως
1: να ευχηθώ καλή επιτυχία στα παιδάκια μας που ξεκινούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Είναι πάνω από 100.000 υποψήφοι και πραγματικά χρειάζονται όλη τη θετική σκέψη αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ κύριε
2: Ζαχαράκη. Τώρα δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη, αφού πρώτα.
0: Πάμε σε διαπιστικό περιβάλλον. Μπε στο box, διάλεξε 1.500 προσφορές, μία σημεία μενού 5 ευρώ και άλλες. Παρέγγειλε και κέρδισε πλέον box πόντους για να τους εξαργυρώσεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγει σχετισμένος κάθε φορά. Και ελάτε όλοι στην 5η Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, 27 έως 30 Μαΐου, εδώ στο TAC Photo, με χορηγό επικοινωνίας, την Next Step Media Group.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
11: Let's go.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Κάθε φορά.
13: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
12: Κάθε φορά.
13: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
12: Θέλω να μου γελάσεις.
13: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
14: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Από 28 έως 30 Μαΐου, μην κανονίσεις κάτι, γιατί το κατάστημα Κοτσόβολο στην Καλαμάτα ανακαινίστηκε και σε περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί. Σου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ σε χιλιάδες προϊόντα, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Έχεις και 40% έκπτωση στις υπηρεσίες Total Support. Τα λέμε Αριστομένους 4 Καλαμάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό το ότι είμαστε εδώ. Καλό. Για μας καλό είναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Η ζωή μας, το ψωμί μας και λοιπά. Δεν ξέρω για τον κόσμο, ρε παιδί μου, που ακούει. Αν και οι εκδηλώσεις λατρείας, αγάπης, αφοσίωσης, θαυμασμού και λοιπά. Ακραίες εκδηλώσεις, ναι, οι οποίες πολλές φορές συνοδεύονται και με, έτσι, ηλική απόδειξη όλων των αισθημάτων που τρέφουν τα εκατομμύρια των ακροατών μας. Σιγά, με πνίξτε. Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, καθώς είμαστε και από το, και πώς το λένε, εκπέμπουμε και διαδικτυακά. Λοιπόν, εδώ με τον Διονύση Βερβελέ, σ' αρχίζει σιγά σιγά αυτό που λέμε η αποκλιμάκωση, όχι των εχθροπραξιών, αυτές παραμένουν πάντα ψηλά. Κάποιος που έχει κάνει τώρα, για κάτσε, γιατί πρέπει να βήξουμε κιόλας και δεν κάνουμε να βήξουμε στον αέρα. Εντάξει, το κάναμε το βήξιμο. Λοιπόν, είναι τα παραπολιτικά, είναι τα κομμένα, στο 91 με Κώστα Κότζη, Διονύση Βερβέλε. Λέγαμε για την αποκλιμάκωση, έτσι, του κλίματος από τον μπάσκετ. Κάτι ο τελικός σήμερα στο conference, κάτι ο τελικός στη Champions League το Σάββατο κλπ. Αρχίζουμε το Μουντιάλ μετά και πολλά άλλα πράγματα. Αφίξ προπονητών, ανακοινώσεις παραμονής προπονητών, μεταγραφικά σενάρια κλπ. Αρχίζουμε και μπαίνουμε σε ποδοσφαιρικό mood. Κατά τα άλλα, ένα ακόμα. Δεν γίνεται να ακούς κάθε μέρα δίσκια, ακούς κάθε δεκάχρονο τώρα αυτή τη στιγμή. Βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρες. Τι να πω για το παιδάκι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τέλος πάντων, μου πιστεί, τέλος πάντων. Άμα ήταν δικός, τέλος πάντων, θα έλεγες μακριά από εδώ. Λοιπόν, έχουμε προπονητή και επίσημα στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως τον υποδεχτήκαν, κοιτάξτε, επειδή το έλεγα και πριν εκεί στο Πορντόκ που κάνα μια κουβή, αν έχετε αγωνία τι ακριβώς θα δείτε με τον νέο προπονητή, δεν χρειάζεται να περιμένετε τα ρεπορτάζ για να το μάθετε. Θα πάτε να δείτε τι περιμένετε από τον Μπενίτεθ, τι περιμένετε από τον Αλόνσο, τι περιμένετε από τον Βιτόρια, από τον Γιωβάνοβιτς, από τον Μπογιάτος, από τον Ζουνίδη, από τον Στραματσιόνι κλπ. Παιδιά, από όλους τα ίδια περιμένετε. Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή. Δεν μπαίνει και στον κόμπρα μου, είναι κάτι καινούριο. Είναι, λέει, θειασότης του επιθετικού ποδοσφαίρου. Δεν είχαμε μέχρι τώρα θειασότης του αμυντικού ποδοσφαίρου. Ή τουλάχιστον δεν ακούσαμε για κανέναν ότι είναι θειασότης του αμυντικού ποδοσφαίρου με το που τον πήραμε. Είναι, λέει, θειασότης του pressing. Τέτοιοι ήταν και οι προηγούμενοι του pressing. Του pressing ψηλά. Τέτοιοι ήταν και οι προηγούμενοι. Της καλής φυσικής κατάστασης. Του κάθε του ποδοσφαίρου. Δεν είχαμε κανέναν που να θέλει το οριζόντιο ποδόσφαιρο. Δεν ήρθε κανένας. Δεν θυμάμαι κανέναν να έρθει και να είπαν ότι αυτός είναι το ποδόσφαιρο οριζόντιο ποδοσφαίρου. Εκείνο τέλος πάντων, τα ίδια και τα ίδια. Τα ξέρετε τώρα αυτά. Εκείνο που δεν λέει κανένας είναι ότι κι αυτός, κι αυτό το παιδί μάλλον, που βγαίνει πρώτη φορά με πολλές φιλοδοξίες και όνειρα από τη Δανία για να έρθει στην Ελλάδα να δουλέψει, θα βρει εδώ στον Παναθηναϊκό αυτούς που βρήκαν και οι προηγούμενοι. Αυτό είναι το βασικό. Θα βρει δηλαδή και θα έρθει σε ένα σύλλογο ο οποίος είναι τα στελέχη του στην ΠΑΕ, στο ποδοσφαιρικό τμήμα, γενικότερα αυτοί που τον επανδρώνουν, αυτοί που τον εκπροσωπούν, αυτοί που μιλούν εξ ονόματος κλπ. Είναι ένα τσούρμο αποτυχημένων 16 χρόνια. Δηλαδή, για να μην έχουμε τίποτα και να το φορτώσουμε το παιδί με το που θα έρθει, ας πούμε, ή τον έχουμε έτοιμο για τον Οκτώβριο για διώξιμο, να ξέρουμε ότι ο Δανός, ο νεαρός Δανός, 38 χρονών μόλις, θα έρθει και θα βρει αυτούς. Με αυτούς θα συνεργαστεί, με αυτούς θα δουλέψει. Μην πείτε παλιά ονόματα, τα έχουμε πει, τα λέγαμε, δεν έχουμε μια κομπή. Δηλαδή, θα βρει τους ίδιους που είχε και ο Μπενίτεθ, τους ίδιους που ήταν και οι προηγούμενοι. Με αυτούς θα παζαρέψει, με αυτούς θα συγνοηθεί, αυτούς θα έχει δίπλα του στον πάγκο. Αυτοί θα είναι υπεύθυνοι για το ποδοσφαιρικό τμήμα, αυτοί θα είναι ενδιάμεση της ΠΑΕ με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τους ίδιους τεχνικούς διευθυντές, τους ίδιους, όλα τα ίδια θα βρει. Όλοι αυτοί που είναι 15 χρόνια, κάποιοι είναι καινούργοι, και ιδίως ο Κοτσόλης, ο Μπαλντίνη, ο Κορώνα. Δεν γίνεται αυτό, μην θα φύγει. Πώς τεχνικού διευθυντέ θα έχουμε. Αλλά αυτοί, αν κάποιος θεωρεί ότι αυτοί πετύχαν απόλυτα αυτό το εξάμεινο, αλλά πέτυχε παταγωδός ο Μπενίτεθ, και το θεωρούν αυτή η λογική εξήγηση, να μας το πούνε. Το θέμα λοιπόν δεν είναι ποιος έρχεται, αν είναι καλός, αν είναι κακός και τι ιδέες έχει. Το θέμα είναι τι θα βρει εδώ που θα έρθει. Και αν κρίνω τα πρώτα δημοσιεύματα και την πρώτη υποδοχή που έχει, όχι απλώς θα βρει τους ίδιους, θα τους βρει και με τον ίδιο τρόπο. Πληθαίνουν ήδη τα δημοσιεύματα και αναλύσεις για το τι έχει στο μυαλό του. Ξέρουν όλοι από τώρα τι έχει στο μυαλό του. Ποιους θέλει και ποιους δεν θέλει και πού θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός ενίσχυση. Προφανώς το πού θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός ενίσχυση είναι προφανές ο άνθρωπος που δεν πρόλαβε να το δει. Δεν ξέρει. Ακόμα και αν παρακολουθούσε όπως λένε, άλλο πάλι κι αυτό. Έχουμε προπονητή τον Μπενίτεθ. Όποιος λέει ότι κάτι δεν κάνει καλά, το στείλουμε στον τοίχο και του λέμε ντροπή σου να κρίνεις τον Μπενίτεθ. Αλλά την ίδια ώρα έχουμε βάλει κάποιον άλλον στην άλλη άκρη της Ευρώπης να παρακολουθεί τα μάτια του Παναθηναϊκού για να τον έχουμε εύκαιρο όταν θα διώξουμε τον Μπενίτεθ να είναι αυτός έτοιμος. Αλλά αυτός είναι τόσο έτοιμος και ο καινούριος, όπως και ο Μπενίτεθ, θα θυμάστε, κοίταγε τον Παναθηναϊκό μέρες, βίντεο και ήξερε τα πάντα πριν έρθει. Απλώς μόλις ήρθε λέγαμε ότι πρέπει. Θέλει χρόνο γιατί δεν ξέρει τους παίχτες. Τώρα τι κοίταγε ένα μήνα και ο ίδιος πάλι. Αφού λέμε ότι παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό κανένα μήνα και δύο πόσο τον παρακολουθεί ο έρμος ο Δανός, λέμε όμως ότι δεν τους ξέρει την ομάδα. Άρα τι θα χρειαστεί ο Δανός, παιδιά. Για βρέστε το, δεν είναι δύσκολο. Θα χρειαστεί στήριξη. Αυτή η μαγική λέξη λοιπόν που την ανακαλύπτουμε σε κάθε καινούργιο που έρχεται, αλλά την ξεχνάμε μόλις να διώξουμε αυτόν τον οποίο στηρίζαμε. Δηλαδή, ο Νέστρουπ θέλει στήριξη. Λογικό. Ο Μπενίτεθ δεν ήθελε στήριξη. Και δεν στηρίζαμε τον Μπενίτεθ. Ο Βιτόρια δεν ήθελε στήριξη. Και δεν τον στηρίζαμε κι αυτόν. Ο Αλόνσο δεν ήθελε στήριξη. Δηλαδή, στήριξη δεν θέλει μόνο καινούργιους παιδιά. Θέλει κι αυτός που, είναι ήδη. Και δεν είναι κάποιοι. Οι προηγούμενοι δεν ήταν. Δεν καθίσαν 2, 3, 4 χρόνια να πει ότι κλείσαν τον κύκλο. Όπως ξέρω εγώ, υπήρχε κουβέντα στον Ολυμπιακό για τον Μπενίτεθ ή στον Μπάοκ τώρα για τον Λουτσέσκου. Ήταν εξάμηνα όλοι. Στα εξάμηνα πάει και στήριξη πάνε όλα. Για να σας τα κάνω λίγο πιο λιανά σε μετάφραση, διότι πρέπει να το έχετε μάθει χρόνια. Θα μου πείτε, αν το είχατε μάθει, δεν θα καταπίνονται αμέσως όσα σας λένε. Όταν όλοι αυτοί ενούν στήριξη των προπονητήνων, είναι ένα πράγμα. Δώστε μας χρόνο να σας ταΐσουμε το κεφάλι με αρλούμπες. Αυτό είναι. Δεν τους πιάνει ο πόνος να στηρίξουμε τον προπονητή. Απλά, ο Παναθηναϊκός εδώ και χρόνια δεν αγοράζει προπονητές, αγοράζει χρόνο. Τι χρόνο αγοράζει? Τώρα για κάνα 2 μήνες, να μην φωνάζει κανένας, διότι τώρα έχουμε καινούργιο προπονητή, δεν λέμε τίποτα, τον στηρίζουμε και λοιπά και τελειώσαμε. Το ίδιο θα είναι και στα πρώτα μάτς. Αν πάνε καλά όλα θα λέμε η σφραγίδα του, πώς το λένε. Αν δεν πάνε καλά ομιγέννητο θα λέμε μα θέλει στήριξη, τώρα έμαθε την ομάδα. Αν συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά θα λέμε ότι τον Γενάρη που θα κάνει τις δικές του μεταγραφές, γιατί βρήκε πολλούς παίκτες από αυτούς που είχε ο προηγούμενος και όλα τα υπόλοιπα και εντάξει και από εδώ και από εκεί. Και κάποια στιγμή θα του πούμε και αυτού, άντε και εσύ, από εκεί πήγαν και οι προηγούμενοι, διότι πρέπει να φέρουμε άλλον τώρα. Διότι κατά τα άλλα να ήρθε ο προπονητής αυτός και αυτός με το που ήρθε σήμερα να βγαίνει ότι θέλει 8 καινούργιους παίκτες, αυτό πάλι δεν το καταλαβαίνω. Όποιος έρχεται στον Παναθηναϊκό θέλει 8 καινούργιους παίκτες, σύνδεσαι αυτοί 8 γίνονται 10 την μια μεταγραφική περίοδο και άλλοι 10 την άλλη, παίρνουμε καμιά 20, 36 έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο εμψυχολογικό του, 36. Φέρουμε άλλον έναν, κοιτάμε πώς θα διώξουμε τους προηγούμενους, αλλά ξαναπαίρνουμε πάλι άλλους τόσους, ώστε να έχουμε να διώξουμε και με τον επόμενο. Λοιπόν, εντάξει, εγώ είμαι μέσα, στήριξη. Στηρίξτε τον άνθρωπο, δεν χρειάζεται να τον πλακώσετε στα μπινελίκια με το που έρθει. Αυτοί θα τον πλακώσουν πρώτα, δηλαδή, μην έχετε κανένα αυταπάτη. Έτσι και κάνει, δηλαδή, ειδικά και πάρει και δει και τίποτε περίεργο, γιατί δεν του αρέσουν οι παίκτες που έχουν πει ότι αυτούς θέλει και αυτός θέλει κάποιους άλλους. Ή δεν θέλει αυτούς που του είπαμε ήδη ότι αυτούς θέλει και αρχίζει και βάζει τίποτε δεκάδες άλλες. Θα σου πω εγώ που θα πάει στήριξη. Θα πάει από εκεί που πήγε και από τους προηγούμενους. Λοιπόν, να πάμε στο διαλυματάκι όμως και μετά πάμε στο φίλο τον Παναγιώτη στην Πάτρα που περιμένει εδώ υπομονετικά. Στο 211-1088-80 είναι το τηλεφωνάκι στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε και να κουβεντιάσετε πρωτίστως με τον Διονύση Βερβελέ και μετά εντάξει αν περισσέψει και ξέρω εγώ λίγο, ναι, όχι χρόνος, φαία ουσία από αυτά που θα καταναλώσετε μιλώντας με τον Διονύση, μιλάμε και μαζί. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι και ερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500. Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: κόστησε 65 ευρώ.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: Εντάξει, άμα είναι να είναι έτσι πρωταθλητές Ευρώπης για να μπαίνουν χωρίς καφέ, χωρίς νερό, χωρίς τίποτε. Εντάξει, ωραία πρωταθλητές είναι.
1: Τώρα που θα φτάσουν θα πάνε να τους πάρεις όμως.
2: Εγώ! Δηλαδή σε μεγάλο άνθρωπο.
1: Μεγάλος άνθρωπος όπου τη συμφέρει.
2: Ναι.
1: Όποτε σου συμφέρει μεγάλος άνθρωπος.
2: Ναι, όποτε συμφέρει με, γιατί.
1: Όταν σου λέμε πάρε σύνταξη, δεν λες ότι είσαι μεγάλος άνθρωπος.
2: Γιατί να πάρω.
1: Καταλαβες.
2: Και τι θα κάνουν τα παιδιά εδώ πέρα που περιμένουν κάθε μεσημέρι να ακούσουν τι θα πω εγώ για να πούν τα ανάποδα μετά.
1: Θα βρουν κάποιον άλλο να ακούνε.
2: Ρε, το θέλουμε 8 μεταγραφές, λέει αποκλειστικό ρεπορτάζ, ζήτησε. Ο νέος του. Θέλει 8 μεταγραφές. Πότε θα πούνε εκεί, ζήτησε.
1: Αφού την είδε, λέει την ομάδα, να έχει δει.
2: Αυτό που τη βλέπουν όλοι την έρθουν, αλλά μόλι έρθουν, λέμε ότι μα πρέπει να γνωρίζει του παίκτε. Τότε τι έβλεπε. Πάντως θυμηθείτε κάτι που σα πω. Ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή από Εθνική Ελλάδος ανεργό θα βρει κατεφύγιο στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω εγώ. Εδώ θα είμαστε. Και σας το λέω από τώρα ότι ο κορμός.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Καλά, μην το πιστεύεις. Δεν πειράζει, θα μου λες μετά έχεις δίκιο. Τα έλεγες Μάρτι. Τα έλεγες που τι έχουμε, Μάη. Ο κορμός της Εθνικής.
1: Λεφτά πέσαν.
2: Στο επόμενο διάστημα θα είναι ο κορμός του Παναθηναϊκού. Αυτή θα είναι. Θα δούμε. Τώρα έχουμε προς το χρόνο τρεις που ακούγεται. Χατζηδιάκος.
1: Ναι. Ο Χατζηδιάκος δεν έχει πει καλά λόγια.
2: Να το ξέρω, θα τα πει. Όχι με χαλάει δηλαδή. Το κάνα παιδί δεν με χαλάει εμένα. Μας έρθουν όλοι. Παγιανίδης.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο.
2: Καλά.
1: Το μεγάλο δίλημα.
2: Και πώς το λένε.
1: Το μεγάλο δίλημα είναι άλλο.
2: Ποιο.
1: Άμα κάτι στραβεί στα προγραμματικά θα γίνει.
2: Έχουμε. Το έχουμε φτιάξει αυτό. Αγοράσαμε χρόνο. Τώρα ήρθε, μαθαίνει την ομάδα, χρειάζεται στήριξη. Εν τω μεταξύ, όλοι χρειάζονται στήριξη. Οι μόνοι που δεν χρειάζονται στήριξη από ό,τι κατάλαβα είναι ο παδί του Παναθηναϊκού που έχουν 16 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα. Αυτοί άσου δεν χρειάζονται.
1: Το Μεντιλίμπαρ παρά τον πόλεμο του Σπύρου από την Ξάνθη.
2: Το Μεντιλίμπαρ
1: παρά. Με πήρε ένα φίλο του Μεντιλίμπαρ, μου λέει εντάξει αυτό που γίνεται, μου λέει κακό στο επέτρεψε. Λέω δεν μπορώ να το σταματήσω. Δεν είμαι άνθρωπο, είναι
2: ορθόπλο. Πάμε στον Παναγιώτη, περιμένει ώρα. Έλα Παναγιώτη.
3: Έλα ρε παιδιά, καλησπέρα.
2: Καλώς το να.
3: Πολύ σωστά τα είπες, αλλά πάντα έτσι ήταν μπροστά.
2: Έτσι ήταν, το ξέρω τι θα το κάνω.
3: Η Εθνική πάντα απαρτιζόταν τα περισσότερα, οι περισσότεροι
2: πίσω. Ναι, από ένα σημείο και μετά, στην αρχή απαρτιζόταν, γιατί πραγματικά αυτοί που ήταν αποτελούσαν τον κορμό. Αλλά μετά άρχισαμε και μαζεύαμε γενικά και υπήρχε ένα κλίμα ότι εδώ παιδιά μόνο ήθελε τα παιδιά. Αυτό θα γίνει και τώρα, και άμα αυτός δεν καταλάβει τι του γίνεται καλά-καλά. Και επειδή θα το ψήσεις και ο Ζέκα που το ξέρει
3: γιατί πρέπει να είναι κακό αυτό.
2: Όχι δεν είναι κακό μόνο, ξέρεις τι. Συνήθως αυτό η εμπειρία λέει ότι βγαίνει σε απομόνωση ή εντελώς σε εξαφάνισμα κάποιων παικτών που παίζουν στις ίδιες θέσεις με αυτές που παίζουν οι διεθνείς μας. Έτσι γίνεται πάντα. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή.
3: Εγώ δεν το βλέπω έτσι.
2: Όχι.
3: Όπως και Διονύση έχω άλλη άποψη.
1: Ποιο.
2: Τι.
3: Έχω άλλη άποψη σε αυτό που λες. Διαχρονικά, άμα καθίσεις και βάλεις κάτι την Εθνική, δεν είναι έτσι όπως το λες. Ναι, μπορεί να το πιστεύουν. Τώρα, καλά, τώρα πιστεύει ο παδός του Παναθηναϊκού το οτιδήποτε, αλλά πάμε παρακάτω.
2: Καλά, δεν είδατε, συγγνώμη τώρα, πω κάτι. Δεν είδατε ότι τα δεξιά μπακ της Εθνικής αλλάζανε ανάλογα με το ποιος ήθελε ο Παναθηναϊκός να βάζει δεξιά μπακ.
3: Όπα, φρένο.
2: Τι.
3: Γιατί μας έφτεξε τώρα ο προπονητής. Καταρχάς πήραμε προπονητή,
2: πήραμε τον άνθρωπο. Ναι.
3: Να είναι καλά.
2: Ο οποίος άμα διαβάσει τα χαρακτηριστικά του και τι ποδόσφαιρο θέλει να παίζει, είναι ακριβώς τα ίδια που λέγανε για τον Μπενίτο όταν ήρθε.
3: Ναι, αλλού πάω να τους καταλήξω.
2: Για κατέληξη.
3: 16 χρόνια αυτή η κασέτα δεν τη μάσηξε το κασετόφωνο.
2: Όχι. Είναι από ατσάλι.
3: Ωραία. Εγώ θέλω τώρα να σου κάνω εσένα παράπονα. Γιατί.
2: Ναι.
3: Έχεις πιαστεί με κάποιους συγκεκριμένους. Oh. Αλλά έχουμε χάσει την ουσία. Ναι, Κώστα, θα σου πω γιατί.
2: Τι συγκεκριμένοι, εγώ είπα όλη την ΠΑΕ, το οργανόγραμμα είπα.
3: Σωστός.
2: Δεν είπα συγκεκριμένους. Είπα ότι στα πόστα που είναι όλοι αυτοί, οι περισσότεροι είναι πάνω από 5-10 χρόνια και είναι αποτυχημένοι.
3: Θα σε ρωτήσω εμένα.
2: Δεν μπορεί να φταίνουν όλοι οι προπονητές πάντα, ρε στην Παναγιώτη.
3: Δεκτό, χίλια δίκια έχεις, τα ξέρω. Αλλά εμένα με αφορά αυτό σαν οπαδό και σαν.
2: Βεβαίως σε αφορά. Βεβαίως σε αφορά και ό,τι βλέπεις. Σε αφορά και πολύ. Αν δεν σε αφορά, πρόσεξέ το. Σε αφορά.
3: Όχι, δεν με αφορά τι γράφεται.
2: Όχι, τι γράφεται, ρε φίλε. Δεν είναι το θέμα. Ρε φίλε, δεν είναι το θέμα τι γράφεται. Το θέμα είναι τι γίνεται στην ομάδα. Πρέπει να σε αφορά το ότι η ομάδα διαρκώς καίει και ξανακαίει και ξανακαίει. Ποδοσφαιριστές, προπονητές, 16 χρόνια. Αλλά πάντα οι ίδιοι διαλέγουν και οι ίδιοι είναι στα πόστα τους ακούνητοι.
3: Εσύ μιλάς για τον πάγκο, για το οργανωτικό.
2: Όλο μιλάω.
3: Είπα μην μιλάς για δημοσιογράφους και για τους...
2: Οι δημοσιογράφοι απλώς μεταφέρουν αυτό το πράγμα προς τα έξω. Δεν είναι...
3: Ναι, το θέμα μας Κώστα είναι ότι κάπου το είχαμε πιάσει το νόημα το 96 και έπειτα μέχρι το 2000 και κάναμε κάποιες μεταγραφές οι οποίες ήταν μεταγραφές. Παίζαμε κόντρα σε διαιτησία. Εφόσον νικήσεις διαιτησία, δεν χρειάζεται να νικήσεις με πέναλτι, γιατί αν είδες εσύ γκολ φέτος, δεν ξέρω, εγώ έβλεπα άλλο ποδόσφαιρο, άλλο Παναθηναϊκό. Παίζαμε με τα πέναλτι για να κερδίσουμε.
1: Ναι. Εντάξει, έχετε μια έφεση.
3: Ωραία, παίζαμε κόντρα σε, όχι τόσο πολύ, αλλά ρε παιδί μου, γιατί να μην μπορώ να νικήσω ενάντια ακόμα και σε αυτή τη λιγοστή διαιτησία που είναι αντιπαλή μου.
2: Δεν νομίζω πάντως φέτος ότι είχαμε, δεν νομίζω γενικά ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε καμιά τίποτε διαιτησίες απέναντί μας. Συνήθως σε αυτούς μας είχαμε.
3: Λέω ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να παίξεις μπάλα, γιατί δεν έχει δυναμικό, τώρα ο Παναθηναϊκός δεν είναι Παναθηναϊκός, δεν έχει, ποιο παίχτη έχει ο Παναθηναϊκός τώρα, ποιο όνομα, πες μου ένα-δύο ονόματα σε κέραια σημεία.
2: Ναι ρε φίλε, αλλά αν δεν έχουμε, τότε γιατί λέμε κάθε καλοκαίρι ότι έχουμε το πιο πλήρες ρόστερ όλων των εποχών. Και γιατί διώχνουμε τους προπονητές τότε, αφού η ουσία είναι οι παίκτες.
3: Σαν να πάμε τώρα στο στα κάτω σου δεν έκα να φέρουμε τον Τερίμ για να μας κάνει προπόνηση, για να την κάνουμε την ομάδα στο Champions League. Δεν γίνεται αυτό ρε παιδιά. Αν δεν ξεκινήσει από τις μεταγραφές ο κύριος Γιάννης να πει...
2: Να σου πω κάτι περνά... Παναγιώτη όμως. Δεν έχει ξεκινήσει από τις μεταγραφές τα τελευταία τρία χρόνια. 10 κάθε καλοκαίρι και κάθε Γενάρη κάνουμε. Ναι, δηλαδή τώρα δεν γίνανε 10. Μην πας μακριά. Πριν 3 μήνες έχουν γίνει 10 μεταγραφές.
3: Λοιπόν
2: τι...
3: Κουβώνουμε άλλες 10 επάνω...
2: Ναι, και τι θα κάνουμε άλλη... μετά.
3: Έριτς, Άρουτς, όλο το... κατάλαβες.
2: Και τι θα κάνουμε άλλη... μετά.
3: Έριτς, Άρουτς, όλο το... κατάλαβες. Επειδή ήταν τέταρτη ομάδα στην Εθνική Κροατία.

0: αλλάξει τους παίκτες που έχουν στον Παναθηναϊκό τότε, γιατί διώξαμε τον Βιτόρια. Και ο Βιτόρια, άμα του αλλάζαν τους παίκτες, θα παίζει καλύτερα.
1: Ολυμπιακός.
0: Και ισχύει και τώρα. Άμα αυτούς οι παίκτες που λες θέλουν ένα άλλαγμα, τότε γιατί έβγαινε ο Μπενίτεθ. Για να αλλάξουν οι παίκτες.
1: Δεν σηκώστα, ο καθένας έχει το δικό του πλάνο στο μυαλό του. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πριν 3 χρόνια και έκανε ολική απόσυρση και είπε θα παίξω με νιάτα. Κατέληξε πού? Πήρε ένα conference.
0: Με νιάτα.
1: Με τα νιάτα.
0: Ολυμπιακός.
1: Ναι. Ξεκίνησε να φτιάξει μια βάση που είπε θα παίξω με πιτσιρικάδες.
0: Ποιοι ήταν οι πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού, ρε παιδιά?
1: Πριν τρία χρόνια
0: λέγω, ποιοι ήταν?
2: Εντάξει, με το Youth League και τα λοιπά παίξανε.
0: Άλλα αυτό, παίξανε 2-3, εντάξει, λογικό είναι και μπράβο.
2: Ο Παπακανέλος πήρε χρόνο, βάλαμε ρε φίλε.
0: Εντάξει.
2: Στον Παναθηναϊκό πήγε φέτος ο Κάτρης από Σπόντα που είχε πάει στη Λιβαδία και μετά με τον τραυματισμό ήταν εκτός.
0: Δεν θα βγει.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν θα βγει ο Κάτρης. Ξεπάσε το.
2: Στάθηκε καλά όμως.
0: Όταν αυτό σου λέω.
1: Και προπονητής, ξέρεις κάτι, θέλω 5 παίχτες. Αυτούς τους 5 παίχτες να τους κουμπώσω εκεί. Όταν θα του πει ο πρόεδρος, ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε αυτούς, πάρε 10 άλλους να κάνεις δουλειά σου και βλέπουμε το πρόεδρο.
0: Συνήθως δεν τα λέει να σου πω κάτι, συνήθως δεν τα λέει ο πρόεδρος αυτά. Τα λένε οι υπόλοιποι.
1: Ο οποιοσδήποτε, σωστό. Ωραία. Φαύλος κύκλος, κασέτα 16
0: χρόνια. Ναι, αλλά ναι ρε φίλε, αλλά μετά άμα λέγεσαι Μπενίτεθ ή είσαι λέγεσαι πιθανός, δεν μπορεί να σου βάζουν, ναι, θα φύγουμε τώρα, θα πάμε στους άλλους. Δεν μπορεί να γίνεται και να σου λύνει άλλοι αυτούς.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
0: Γι' αυτό μου δίνετε πάνω από 1 εκατομμύριο. Μπενίτε, σου δώσαμε 4,5. Δεν μπορεί να λες ότι θα φτιάξει ομάδα από του χρόνου, από του χρόνου φτιάχνω κι εγώ. Τώρα θα φτιάξεις. Δηλαδή ο άλλος πώς πρόλαβε ο Νίκολιτς. Ο Μετιλίμπαρ πώς πρόλαβε σε τρεις μήνες και πήρε ευρωπαϊκό. Μόνο οι δικοί μας θέλουν χρόνο. Και μετά οι ίδιοι που λέμε θέλουν χρόνο τους διώκουμε στο τρίμηνο. Τέλος πάντων.
1: Πάνω, γιατί κατέληξε έτσι με τον Γιωβάνο.
0: Έκαλα, γιατί κατέληξε έτσι.
1: Από τα σημαντικότερα βάθη του Παναθηναϊκού.
0: Δεν το ξέρω αυτό ρε φίλε. Δεν ξέρω αυτό.
1: Έκανε και κάτι άκυρες αποφάσεις οι οποίες μπορούσαν να τις χειριστεί αλλιώς. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Δεν είδα και στην Εθνική τίποτε πάντως να πέφτουν τα τσιμέντα. Ένα τουρλουμπούκι είδα στην Εθνική. Μισή από εκείνους και μισή από τους άλλους. Παίξτε όλοι μαζί παιδιά, αν έχει κανένας παράπονο. Αυτό είδα στην Εθνική.
1: Αφήνω γραμμή να πάρει και επόμενο
0: θέμα
1: μου. Καλή συνέχεια παιδιά.
0: Έλα, πάμε στο Μαντσίνη.
7: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς το να.
7: Διονύσης.
0: Όχι.
2: Ακούει.
0: Ακούει.
7: Λοιπόν,
0: ναι.
7: Έχουν περάσει 3 μέρες από την Ευρωλίγκα, 728 από το Conference και σε 2 μέρες έχουμε γενέθλια.
0: Τι γενέθλια?
7: Τα 2 χρόνια. Τα γενέθλια, 2 χρόνια, η επέτειος.
2: Α, γι' αυτό με πήραν σήμερα τέτοιο. Α.
0: Τι 2 χρόνια ρε παιδιά.
2: Μου πήρε ένας και μου λέει...
7: 2 χρόνια, 730 μέρες έχουν περάσει και να μην
0: θα κάνω μετά.
2: Ναι, μου λέει, μήπως να βάλουμε, μου λέει, μια προσφορά.
0: Όχι, τι να βάλετε.
2: Μια προσφορά, μου λέει, 20-30 βιβλία σε ενδεικτικά, μου λέει, συλλεκτικά και έδωσε εντολή στο e-shop. Λέω, προχωρήστε παιδιά, βάλτε δώρο και το 48 και θα πάμε το 49 του χρόνου. Βάλτε δώρο, λέω και μπρελόκ, λέω, στο λαό του θέλω να μαθαίνει την ιστορία.
0: Μπράβο,
2: έτσι, λες. Αύριο θα το ανακοινώσω. Λοιπόν.
7: Και πρέπει, Διονύση, νομίζω πρέπει να γίνει και εκπομπή,
2: Και εννοείται, θα γίνει και εκπομπή και θα γίνει...
7: Όχι, εκπομπή στο κανάλι.
2: Θα γίνει.
0: Θες να πω και εγώ, Διονύση, λοιπόν, να σου πω μπράβο, παιδί, και τέτοια.
2: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να έχω πολλά μαζί σου.
7: Παιδιά, πολύ ωραίο το συνέστημα την Κυριακή.
2: Βα, αλλά τώρα το τον κόρτζα,
7: με το conference, έτσι, Διονύση.
2: Τι εννοείς?
7: Δεν ήταν, δηλαδή εγώ
2: που λέω ότι... Άλλο το άλλο ρε φίλε.
7: Ναι, άλλο, δηλαδή και
2: άλλο η ομάδα...
7: Εντάξει. Μισό κόφερες δεν μου βγάζει, αλλά ήταν πραγματικά...
2: Όχι, αυτή η Ευρωλίγκα πανηγυρίστηκε έτσι με πολύ κόσμο στον δρόμο για αυτό που είδες. Και δεν σου είπα, ήταν η εξηλαίωση...
0: Ήταν οριακά για τον Μπαρτζόκα και λοιπά.
2: Όχι, δεν είναι οριακά για τον Μπαρτζόκα.
0: Οριακά
2: ήταν για άλλους.
0: Τι.
2: Μπαρτζόκα λέμε, ωραία και ήταν για άλλους. Αυτό σου ξαναπεί, αν έλεγες το καλοκαίρι,
0: ναι,
2: κάντε μου μια σκηνοθεσία για όλο αυτό που γίνει στον μπάσκετ. Πώς θέλετε να γίνει,
0: έτσι,
2: το μόνο πιστεύω που θα ζήταγε ακόμα ο κόσμος είναι να έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό στον τελικό. Δεν ξέρω αν τον κέρδισε βέβαια, δεν ξέρω ιστορία. Αλλά λέω, δηλαδή μέσα σε όλη την παραγγελία είναι άστα να πάνε. Αυτό λέω. Εντάξει.

0: Ναι. Εντάξει, ήταν, η πορεία της ομάδας έτσι ήταν μονόδρομος. Δηλαδή θυμάμαι ότι την τελευταία φορά που μιλήσαμε σου είχα πει και συγκεκριμένα ότι ρε παιδί μου τα σημάδια όλα δείχνουν ότι αυτό το πράγμα δεν χάνεται. Πήγε να στραβώσει λίγο, αλλά τέλος πάντων έκλεισε. Η πορεία της ομάδας ήταν φανταστική. Τα play-off έκανε σκούπα τη Μονάκο, τη Φενέρ την καθάρισε. Ζοριστήκαμε λίγο.
1: Στο τέλος εκεί ζοριστήκαμε εκεί στα 20 δευτερόλεπτα, αλλά εκεί εντάξει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, θα ήθελαμε να το κάνουμε. Τώρα φαντάσου να το παίρναμε με 20 πόντους, δεν θα και.
1: Όχι, ναι, δεν θα και. Όντως. Αυτό όντως. Έτσι από τις αντιδράσεις
0: που. Φυσικά μετά από κάθε τρόπεο, έτσι έχω την αγαπημένη τη συνήθεια να ακούω τι λέγαμε πέρσι τέτοια εποχή.
1: Τι λέγαμε.
0: Άκου, μισό λεπτάκι. Επειδή τον άκουσα τον άνθρωπο και έχω να τον ακούσω πολύ καιρό. Ο Ευγένιος, ο Πανάθας.
1: Ναι.
0: Έχει να βγει καιρό.
1: Έχει.
0: Αν ακούει, να βγει. Αν ακούει, να βγει. Εννοώ έχω να τον ακούσω πολύ καιρό και εύχομαι ο άνθρωπος να είναι καλά και να βγει.
1: Ωραία.
0: Τι λέγαμε πέρσι, όχι τι λέγαμε, οι συνακροατές.
1: Ναι, αυτό εννοώ, οι ακροατές τι λέγαμε.
0: Ναι, αυτοί ρε παιδί μου, αυτοί που βγαίνουν σχεδόν κάθε μέρα, έτσι να μην λέμε ονόματα, ονοείτο. Ότι η ομάδα είναι ανοχήρωτη, ο Μπαρτζόκας είναι απροστάτευτος, δεν τον προστατεύει η διοίκηση. Οι Αγγελόπουλοι έχουν γίνει οι αλαφούζοι του μπάσκετ. Υπάρχει λέει κατάρα του πρώτου, έχει κλείσει ο κύκλος του Μπαρτζόκα. Έτσι δηλαδή δεν πάει άλλο. Υπάρχει πρόβλημα στην οργανωτικότητα και στην επικοινωνία. Δεν βλέπετε τι γίνεται στο μπάσκετ. Δεν βλέπετε πως λειτουργεί το ποδόσφαιρο, μάλλον γίνεται το μπάσκετ. Είναι λίγοι παντού χάνουν δηλαδή επικοινωνιακά. Τέλος πάντων και λες πραγματικά είμαστε οπαδοί της νίκης. Δηλαδή σκεφτόμουν προχθές ότι αν στράβωνε το παιχνίδι, ο πρώτος ακροατής που θα έβγαινε θα ήταν ο Σπύρος από τον Κέρακα. Δεν υπήρχε
1: Δεν νομίζω. Δεν είναι τόσο με τον μπάσκετ φρικός ο Σπύρος. Για το ποδόσφαιρο βγαίνει.
0: Νομίζω θα έβγαινε και αυτά.
1: Εγώ σημαίνω θα έβγαινε ο Σπύρος.
0: Εν πάση περιπτώσει κλείνοντας, θέλω να πω στο φίλο μας το Σάκη, επειδή είχε κάποιες απορίες στον προηγούμενο σταθμό, και δεν του τις έδωσε τις απαντήσεις ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος και λόγω απειρίας ας πούμε, καλό θα τον παρακαλούσα αν μπορεί με το ίδιο ίσως πάλι να βγει να κάνει τις ίδιες ερωτήσεις που έκανε στο προηγούμενο δημοσιογράφο και στο Διονύση, γιατί ενδεχομένως θα ξέρει.
1: Φύσε. Εντάξει.
0: Έτσι, γιατί υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την νομοθεσία, αν υπήρχαν εισαγγελίες στο... Πώς το λένε, αν υπήρχαν εισαγγελίες στο γήπεδο, αν η βιοπραγία πρέπει να πας φυλακή, δηλαδή από πάση δικαστηρίων. Εν πάση περιπτώσει, αν έχεις απορίες, νομίζω ότι είναι καλό να ακούσουμε και τις απαντήσεις από τον Διονύση. Ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα.
2: Τι τραβάμε, φίλε.
1: Το λέω χρωστά, πάμε στο θάρρος του κολαργού. Έλα, Θάνο.
2: Δεν υπάρχει ο Θάνος
1: στο
2: τηλέφωνο μας.
1: Έχουμε Παναγία από το Καλαμάκι, άνω Καλαμάκι.
2: Α, είναι γνωστός, φίλε, δεν θυμάσαι.
1: Έλα, Παναγί.
3: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλώς τον
2: Άρχοντα.
3: Εγώ δεν θα μιλήσω για αθλητικά και όλα αυτά, για τις ομάδες. Τα έχουμε πει, τα έχω ακούσει, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Εγώ ένα σας λέω, με έχετε ξανακούσει. Έχω δει, είμαι από τους λίγους Ολυμπιακούς που ζούνε, που είδε τον Πελέ να παίζει μπάλα. Ήρθα από τις Έρες Στρατιώτης να δω τον Πελέ. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άντζα. Συγκινήθηκα τόσο πολύ. Σας μιλάω τώρα και έχω βουρκώσει. Όχι μόνο για τον Άντζα, αλλά και για άλλα 2-3 παιδιά που είναι και αυτά για τον Μαραγκό και για αυτό το παιδί.
1: Τον οικονόμου.
3: Μου έκανε φοβερή εντύπωση που πήγανε στη κηδεία ο Γιώζεβιτς, ο Καστίγιο.
2: Εντάξει,
1: οι συμπαίκτες πήγαν όλοι.
3: Ναι, ο Γιωργάτος, ο Τωροσίδης, ο Βάλας.
2: Ο Βάλας Σπύρος, ναι, και πάει.
3: Ναι, 49 χρονών παλικάρι. Αυτά είναι, πρέπει λίγο κάπου να μας τσιμπάνε ρε παιδιά. Και να μην είμαστε συνέχεια όλο με το φανατισμό και τι κάνει ο Ολυμπιακός, τι κάνει ο Παναθηναϊκός, τι κάνει αυτά. Όλα καλά, ωραία είναι. Αλλά πρέπει και εμείς οι παλιοί που τα έχουμε ζήσει, έχω δει το λινοφυλάκι, έχω σηκώσει στους ώμους μου το Ρωσίδι το 1957 που πήραμε το προτάσμα με το 0-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μέχρι η αθλητική πρώτη σελίδα. Λοιπόν, τότε είχε αποβάλει ο διαιτητής τον Αλούπη και τον Δαρύβα. Δηλαδή έχω μυαλό που και θυμάμαι λεπτομέρειες. Είμαι από τα Λαγκάδια της Αρκαδίας.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, πρέπει κάπου και αυτά τα πράγματα να τα φύγουμε λίγο. Η ζωή είναι λίγη. Περνάει. Όλα καλά. Έχω πάει με τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι. Και μάλιστα φωτογραφία που έφτιαξα τα σομπρέρο.
1: Τα σομπρέρο. Τα περιβόητα, ναι.
3: Εγώ τα έφτιαξα, τα ζωγράφισα. Και μάλιστα ήθελα να μας τα πάρουν, μας πήραν ένα στην Γιουγκοσλαβία, δώσαμε συνέντευξη στο κανάλι το Γιουγκοσλάβικο και τα φέραμε εδώ και όταν έβαλε ο Καμάρας το τρίτο γκολ, όπως καθόμαστε στη θύρα 13 ήταν κάτι οικογένειες και είχαν παιδάκια και ζηλεύανε και τους δώσαμε τα τέσσερα στον πρέρο που μας είχαν μείνει. Εγώ τα είχα φτιάξει.
1: Μάλιστα.
3: Και ας είμαι Ολυμπιακός. Έχω δει τον Παναθηναϊκό με τον Τζον Τσάρλς που είχε έρθει εδώ πέρα με την Γιουβέντους. Τι να σου πω, τον Μπούσκα με την Ρεάλ που έπαιξε με την ΑΕΤ που έβαλε Παπάη Άννα τα δύο γκολ. Τι να σας πω, να λέμε και αυτά.
1: Έχεις δει πράγματα, πράγματι.
3: Ναι, όχι πια όλο φανατισμό, ότι έτσι και το... Εντάξει, όμορφα, ωραία. Να είμαστε αγαπημένοι. Πηγαίναμε στο γήπεδο και καθόμαστε όλοι μαζί, ρε παιδί μου. Δεν είχα μαλώσει ποτέ στη ζωή μου. Ήμουν εδώ 12 χρόνια σύμβουλος στο Καλαμάκι. Είχαμε την ομάδα του Στράχων. Ήμουνα στο συμβούλιο 25 χρόνια. Λοιπόν, έχω γυρίσει όλα τα γήπεδα. Δεν είχα μάλωση ποτέ. Στενοχωρίαμε όταν ακούω ορισμένους να κατηγορούν ή να πτώνουν και έτσι και τούτα. Και οι προπονητές ανθρώποι είναι, δεν είναι θεοί. Αν δεν βρεις καλό υλικό ή... Η μαγείρισα, άμα δεν έχει καλά υλικά, τι φαγητό να σου φτιάξει. Το χωριό μου που ζυμώναν οι γυναίκες στα ψωμιά, που κοστινίζαν το αλεύρι αυτό στο φούρνο. Ό,τι είχαν εκεί στην κατοχή. Έχω ήδη Γερμανούς, έχω το σημάδι ακόμη στο χέρι που με πάτησε Γερμανός, έχω ήδη Ιταλούς. Η ζωή κάποτε τελειώνει. Και να τελειώνει με όμορφο τρόπο.
1: Λοιπόν, μάλιστα, να είσαι καλά κύριε Παναγή μου.
3: Μισό λεπτό Κώστα μου.
1: Ναι, έλα.
3: Ξέρεις, είσαι στην παθιά μου.
1: Ναι.
3: Δεν στο λέω για να σε κολακεύσω και το Διονύση. Διονύση μου, μέχρι σήμερα έχω από τα βιβλία σου πάρει έξι. Σήμερα πήρα το έκτο να το κάνω δώρο σε φίλους για το... λέω εκεί που να πάω ας πούμε να του κάνω κάποιο δώρο και το παίρνω ένα βιβλίο. Και έχω ένα βιβλίο εδώ στο Άνω Καλαμάκι και μου φέρνει από τα βιβλία που έχεις βγάλει.
2: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, σήμερα πήρα το έκτο.
2: Να είστε
3: το
2: καλά.
3: Το οποίο θα το στείλω σε ένα χωριό έξω από τη Βυθίνα, ένα παιδί Ολυμπιακός, ένας φιλαράκος. Θα του το κάνω και του το στείλω, θα είσαι δρομικός. Θα το κάνω δώρα.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά κύριε Παναγή μου και ευχαριστούμε.
3: Να καιρώσετε τις οικογένειές σας και εσύ, Διονύση μου, την κορούλα σου, να την ειδείς. Όπως επιθυμείς. Θα στέλνω τα φιλιά μου.
1: Να είστε καλά κύριε Παναγή μου.
3: Γεια σας.
1: Πάμε στον κύριο Θανάση. Γεια σας.
4: Γεια σας παιδιά. Τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
4: Δεν είμαι σαν κοκόρ για να φωνάζουν.
1: Δεν γίνεται. Ο Κόκορας το κατάλαβε το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ.
4: Φώναζε χαμός.
1: Φώναζε ο Κόκορας.
4: Πω από τη χαρά του. Κόντε να με τσιμπήσει με κλίνικα και έπαιρνα τη χαρά του. Ο Κώστα μου. Ρε εσείς, τι γίνεται παιδιά μου, καλά είσαστε, για την Ισάκο, για χαρά.
1: Για χαρά.
4: Άκου τώρα τι θα πω εγώ. Αυτά που λέει προηγουμένως ο κ. Γιώργη και εμείς είμαστε σήμερα ακόμη και άλλα ράδια παιδί μου.
1: Ναι.
4: Πολύ μιλάμε αλλά ακούμε. Αυτά για το Σάκη έτσι είναι. Είχε ανοίξει τώρα, λες και τον νοιάζει και έκανε ο Μαρινάκης που έγινε μια κυροδικία μεταξύ της μεγάλη δουλειά. Αυτά γίνονται να μου σαγίβονται καμιά φορά στη Βέρνατσα. Βέβαια πες ήταν δύο απλή φύλλα αυτή. Ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
4: Και το έχει κάνει ο Σάκης ο Μασημέρα το λίγο ζήτημα. Οπότε έλεγε να πάνε φυλακή, να κάνουν, να τιμωρηθούν, να πέφτουν σε κοιλές. Σιγάρες Σάκη. Τα αλήθεια. Ξέρεις τι έλεγε.
1: Πουλάξιο.
4: Δεν σε τον νοιάζει τώρα αυτό, δεν σε τον νοιάζει και σιγά την υπόθεση μου. Κοίτα εκεί πέρα να πει τίποτα άλλο, να πει για τον Παναθηναϊκό, να πα και άλλο, να σε νοιάζει.
2: Γελάς Κότσο, το βλέπεις αστείο Κότσο.
4: Ναι, πραγματικά.
1: Είναι αστείο. Αλλά αφού το έχω καταλάβει και αλλιώς μιλάει και αλλιώς εδώ.
2: Μάλιστα.
4: Ναι, έγινε ολόκληρο θέμα ρε. Αφού γελάω, τ' άκουγα εγώ να πούμε και μετά με πήρε και ένας άλλος τηλέφωνο και λέει είναι αυτός μη μου βλάθηκε και τον νοιάζει να πούμε. Αλήθεια. Λοιπόν, πόσα χρόνια έχει ο Παναθηναϊκός να πάει στο Final Four εκτός από το τελικό που το πήρε πριν δύο χρόνια. 12 έχω ακούσει, δεν το ξέρα.
1: Ναι, είχαμε πολλά.
4: Πόσα πολλά χρόνια έχει να πάει στους τελικούς
2: τα τελευταία 15 χρόνια αποδεδειγμένα πιο πετυχημένος σύλλογος στο μπάσκετ στην Ευρώπη είναι ο Ολυμπιακός.
4: Τώρα ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται.
2: Έχει πάρει και περισσότερα.
4: Τα έχει πάρει στο ποδόσφαιρο, τα πάρει και στο μπάσκετ από ό,τι φαίνεται.
2: Τα έχει πάρει.
1: Το μπάσκετ πώς τα πάρει τα ποδόσφαιρα.
4: Τα πήρε κιόλας, ναι.
2: Τα τελευταία χρόνια πάμε, δεν είπαμε τελικά.
1: Α,
2: νόμιζα.
4: Από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός έτσι όπως πάει τρένο, με συμμεταγραφές που έκανε τώρα,
2: αυτά είναι πάει κάπου.
4: Του χρόνου φαίνεται θα είναι πάλι η πρωταγή της Ευρώπης και αν την επόμενη το 28 γίνει και στο ΣΕΦ ότι η τελική και θα ξαναπάει ο Ολυμπιακός, θα το πλησιάσει το Παναθηναϊκό στα 7 δηλαδή.
1: Έχουμε καιρό.
4: Έχουμε καιρό. Καλά να είμαστε σίγουρα κόσα μου. Αλλά βλέπω ο Ολυμπιακός έχει καταλάβει πολύ στο μπάσκετ να πούμε. Έτσι. Δεν μου λέει Γιονύση, αυτός ο Λόπες που παίζει το βράδυ.
1: Το βράδυ, θα το δούμε το βράδυ.
4: Τι νούμερο φορά, ξέρεις τίποτα. Καλά, το καταλάβουμε.
1: Θα το πει 100 φορές στο σπιταλί, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Εξαρρύνε, Γιονύση.
1: Είναι αυτός που βάλει το πρώτο γκολ δεν είχε βάλει. Με την ΑΕΚ. Το πρώτο γκολ δεν είχε βάλει εκεί.
2: Αλήθεια.
1: Το πρώτο δεν είχε βάλει. Το πρώτο γκολ.
2: Αυτός έχει βάλει γκολ στην ΑΕΚ.
1: Ναι, ρε.
2: Γι' αυτό τον είδαμε.
4: Άκου τώρα.
2: Καφέδες δεν κράζει. Έχουν έρθει καφέδες, κράζεις. Πάνω σου βάλουμε και στο στόμα. Καφέδες βλέπεις που έχουν έρθει, μισό λεπτό, κράζεις.
4: Ναι.
2: Έχει γράψει εκεί η κοπέλα, έχουν έρθει καφέδες. Όταν σου φέραμε τον καφέ, θα σου βάλουμε και στο στόμα, να το ρουφήξεις.
1: Δεν μιλάς καλά.
2: Τον καφέ λέω, να πάνε να το φέρνω, να σου το βάλω και στο στόμα.
1: Κάτσε να τελειώσω και
2: χράζεις. Πάνε το κυρδά, πάνε
1: το στο γυάλιμα. Έλα και Θανάση μου, ναι έλα.
4: Πώς αγόρι μου, τα είπες ωραία. Όλοι οι προπονητές λέει, πώς θα λες, ξέρω ρε, χρόνια θα κύβελα. Να μαρκάρουνε ψηλά.
1: Να μαρκάρουνε ψηλά όλοι, ναι.
4: Να μαρκάρουνε ψηλά.
1: Να παίζουμε γρήγορα.
4: Να γίνει γρήγορα.
1: Το κομμεράκι.
4: Κάθετε ποδόσφαιρο. Όχι να πω
1: ακούτε. Το κομμεράκι αρχίζει προπονητής και να πει, δεν θα μαρκάρω ψηλά. Δεν θα παίζω γρήγορα. Θα κάνω σέντρες και θα παίζω πλάγιο ποδόσφαιρο και οριζόντιο.
4: Ναι, να αποτέθετε οι ακραίοι μπάκαρος όλος και ρηχιός, να συγκλίνουν προς τα μέσα, να
1: κάνει όλος τον
4: εαυτό, να μαρκάρει και ο σέντερ φόρα για να πάρει την κεφαλιά, να βάλει γκουλ, τέτοιο ποδόσφαιρο θέλει. Έτσι είναι.
1: Τραβά, βέβαια.
4: Πω, ρε παιδιά.
1: Έγινε και Θανάση μου, πάμε στο διάλειμμα.
4: Θα μας τρελάνουν αυτοί, θα μας τρελάνουν. Άντε, να σας καλά.
1: Να σε καλά, να σε καλά, γεια.
4: Παιδιά, γεια, γεια.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
9: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage

0: του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό.

Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / 25.

0: Ναι.
1: Το ίδιο ώρα. Ο Σάκης είναι.
0: Τι?
1: Ο Σάκης είναι έτοιμος.
0: Εντάξει, είναι έτοιμος. Ο Σάκης δεν είναι. Δεν θα πάρει. Δεν έχει καλλιτροπή η ιστορία αυτή όμως. Γιατί ξεφεύγει.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Για πάμε στο Νεκτάριο. Έλα, Νεκτάριε.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον. Καλώς τον.
2: Ο Ολυμπιακός από τον Άλυμο περιπέρα. Ο λόγος του πήρα είναι γιατί ο κύριος Παναγιώτης που τον ακούτε και λίγο το τρενάρι την ιστορία σου είναι πραγματικός, αληθινός, αγαπάει πολύ τον Ολυμπιακό και θα σου το αποδείξω.
1: Ο κύριος Παναγιώτης βγήκε πριν.
2: Ναι, ναι. Είμαι ο περιπέρας του. Κάθε μέρα τον παίρνει το Ευαγγέλιο, δεν χρειάζεται να σου πω τι είναι το Ευαγγέλιο, η εφημερίδα. Λοιπόν, παίρνει το Ευαγγέλιο, έτσι μου λέει, δώσε μου το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και πηγαίνει απέναντι και φετρία με άλλους φίλους του Ολυμπιακού και καλαμπορίζουν και λένε τις ιστορίες τους. Λοιπόν, θα σας πω ένα πράγμα που έγινε μόλις τελείωσε το κόφερμπλι. Λόγω του επαγγέλματος, δεν είχα χρόνο εγώ τώρα να κάτσω ασχοληθώ τώρα να πάρω το βιβλίο τώρα αυτό και να πω στην διαδικασία του Βερβελέτο. Όλοι αυτοί, δηλαδή άμα έρθει κάποιος και στο δώσει το χέρι, το πεό, κλασικός Έλληνας, να κάτσω από τώρα διαδικασία, το ψάχνω, το βρω. Και ξαφνικά εμφανίζεται, ενώ έχω σκάσει και θέλω να το βρω αυτό το βιβλίο, να το πάρω. Ξαφνικά έχει τον κύριο Παναγιώτη που πετάει το βιβλίο. Δώσε μου τόσα, μου λέει. Πολύ από το φάρος και την αγάπη που μου έχει. Και μου λέει δώσε μου τόσα, δεν θυμάμαι τώρα 25-25. Δεν θυμάμαι ρε φίλε πόσα.
0: 25 και το βρωβάγω, ναι.
2: Δεν θυμάμαι ρε φίλε. Εσύ αν μπορούσα βέρβελε θα έβγαινα έξω όταν αγκάλιαζε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ό,τι λέει, παιδιά δεν είναι παραμύθι.
1: Όχι, όχι, φαίνεται. Κοίταξε και από αυτά μέχρι για τον Παναγιώτη που ξέρω εγώ όντως έτσι είναι.
2: Έχει απίστευτη μνήμη αυτό που σας το έχει πει, μου το έχει πει 100 φορές. Αυτό ότι πήρε άδεια από τους Σέρες για να κάτσει να δει τον Πελέ. Δηλαδή άμα τον δεις είναι 1,90 σίγουρα με μια κατσούλα Λεβέντης.
1: Δεν το Λεβέντη, ωραίος.
2: Στεγνός, όχι ούτε παχύς ούτε αδύνατος. 1,90 όμως, όχι 1,85 όπως σας το λέω. Ο Ολυμπιακός μέχρι το κόκαλο και ο αδελφός του και τον αγαπάω πάρα πολύ και επειδή το έχω πει τον ακούω γιατί δεν έχω χάσει ποτέ, ειδικά Κώστα εσείς για δυναμία μου, ειδικά να σ' ακούω, με τα καλαμπούρια που πώς ξεπερνάς τα πάντα. Ό,τι και να σου λένε, αυτό δείχνει ευθεία και εμπειρία. Λοιπόν, σας χαιρετώ όλους.
1: Να καλά, ρε,
2: για να σας περιγράψω γιατί μου
1: ξέρει ο Νεκτάριος. Τώρα ακούμε και τώρα το έχουμε... έχετε... Ναι, τώρα το έχουμε και οπτικά στο μυαλό.
2: Αυτό είναι να τον πάρεις να καθίσεις να πιεις ένα καφέ και να συζητάτε για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν,
1: να σε καλά, ρε, φίλε.
2: Καταλάβεις, σ' αγαπώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Έγινε. Για πάμε στο Σάκη. Έλα, Σάκη.
3: Για χαρά που
1: τι γίνεται, ρε Σάκη, κάθε μέρα. Αυτή τη δουλειά να κάνουμε.
3: Ρε σύ, επειδή έχω τα πιάτα πάντα τα πλένω, πάντα τα θέλω τα πιάτα εγώ και με ξέρουν μισή Αθήνα με έναν με ξέρει που μιλάω μισή Αθήνα. Άκου να σου πω κάτι. Διασταυρώνει τις λέξεις που λέω. Είπα και τι θα του πω ξανά από κι άμα ο φίλος που λέει άμα πού τα ίδια και να στείλει μήνυμα και δεν ξαναβρώ και ποτέ. Είπα και θα το ξαναπώ. 10 φορές ούτε το βρεβλέ φοβάμαι ούτε καν το μόνο του Θεό. Κανένα φοβάμαι. Είμαι παλικάρι, φοβάμαι κανέναν. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον. Άμα είμαι σωστός, δεν φοβάμαι. Άμα είμαι λάθος, φοβάμαι και τη μύγα. Είπα. Καταρχήν έχουν στο σταθμό εκείνο είναι 10 παιδιά και 9 λένε για μένα και τον Παναθηναϊκό. Και εγώ κάπου ξεφεύγω λιγάκι. Τι πού ξέφυγα, τι είπα. Όταν έγινε με το Γιαννακόπουλο και είπαν ότι τα τρέπονται οι Παναθηναϊκοί που παίρνουν και τηλέφωνο στην εκπομπή και που έκανε αυτά και έβριζε και αυτά. Και λέω και εγώ βγήκα και λέω. Αυτά που κάνει ο Γιαννακόπουλος δεν με αγγίζουνε. Αν μέχρι εδώ. Άμα πει να στείλει καταρχήν μήνυμα
1: το βράδυ. Εννοούσες ότι δεν συμφωνείς, ότι διαχωρίζεις τη θέση σου, αυτό.
3: Όχι, ναι, εννοείται. Μα δεν μ' αρέσουν πουθενά και αυτό, πουθενά να γίνεται αυτό. Πουθενά. Ναι. Η απόψη μου για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ, για τον Βίζα, είναι και για την Καλαμάτα και για τον Ελευσίνα, που είμαι από εκεί και οτιδήποτε. Δεν με απασχολεί. Κάνω αυτό που βλέπω εγώ, σωστό και δεν εκθέτω. Αλλά αυτό που λέει, να βγει στο Βερολέ και να τα πει, γιατί λένε εκεί στο Βερολέ τα λέει, θα τα πω όπως είναι. Και ας στείλει μήνυμα μου λέει το άλλο. Είπα και ένα άλλο. Λέω, εάν το έκανε ο Γιαννακόπουλος αυτό που έγινε στο ΆΚΑ στον τελικό, τι θα γινότανε. Εσύ κάτι δικιά σου γνώμη μπορεί να μου πεις θα γινότανε. Σούσουρο θα γινότανε.
1: Ναι, και τώρα έγινε σούσουρο.
3: Μπράβο. Και τι λένε. Με ένα Δημητριάδη ο οποίος είχε κάτι προβλήματα ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ναι, καταρχήν
3: δεν είπα εγώ.
0: Δεν θα το συλλάβεις εσύ πάντως.
3: Είπα ότι το συλλάβω εγώ.
0: Ούτε είπες για τον εισαγγελέα.
3: Όχι, άκουστη, όχι. Βάλτε και να ακούσει και μετά. Και άμα
0: σε,
3: είπα
0: σε,
3: εγώ,
0: νοιάζει, σε νοιάζει μόνο, είπα, σε νοιάζει μόνο ο κύριος Μαρινέκης, σε νοιάζει και ο κύριος Δημητριάδης παράλληλα.
3: Απάντα για όλους με νοιάζει.
0: Δεν το δε μετέφερες έτσι από τι έμαθα όμως.
3: Το αίμα γιατί δεν το κάνει να ακούσει τώρα. Άμα είπα εγώ.
0: Άκου.
3: Δεν πάει δεν αφήνεις το κύριο, Άμα είπα εγώ ότι θα πάει ο Μαρινέκης.
0: Άκου τι σου λέω.
3: Ναι, πες μου.
0: Όταν στο λένε 50 και το έχω ακούσει 5, δεν μπορεί να κάνει λάθος οι 50 και οι 5.
3: Μήπως δεν ξέρω,
0: Εγώ βλέπεις ότι παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, έχω περισσότερα. Εκείνη την ώρα έχω και άλλα πράγματα να κάνω. Είσαι, έχω άλλη δουλειά. Όταν έχω ακούσει λοιπόν και έχω γνώμη, είσαι άλλος εκεί και άλλος εδώ. Σου αρκεί αυτό που σου λέω.
3: Όχι, δεν
0: είναι. Άμα δεν σου αρκεί, καλό απόγευμα. Γεια σου. Πάμε. Γεια σου. Λοιπόν, άμα δεν σου αρκεί. Εδώ κουμάντο όσο είμαι εγώ εδώ, θα κάνω εγώ με τον Κώστα.
1: Το πρόσεξα.
0: Λοιπόν.
1: Όσο είμαι εγώ εδώ θα κάνω κουμπάντο εγώ με τον
0: Κώστα. Μετά παγάνεις μόνος, δεν ξέρω ρε φίλε.
1: Όχι.
0: Δεν κάτσα πεθάνω.
1: Κι όσο είμαι εγώ εδώ θα κάνω κουμπάντο εγώ.
0: Εντάξει, δεν κάτσα πεθάνω. Λοιπόν. Έχω σοβαρότερα προβλήματα στη ζωή μου από το να κάτσω τέτοιο να πούμε. Πάμε.
1: Νίκος Καράβη. Έλα Νίκο.
0: Κάτσω εγώ να λύσω και να συλλάβω. Είμαι πολύ προσεκτικός σε πάρα πολλά πράγματα. Κάνω εκπομπή επικοινωνίας. Δεν είναι τωρινό το θέμα λόγω της ιστορίας Δημητριάδη. Τη λέω και την άποψή μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Κανένα πρόβλημα να την πω δεν έχω. Έχω πει ότι ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω ψηφίσει τίποτα άλλο στη ζωή μου. Δεν μ' άρεσε το σημερινό καθόλου. Και δεν μ' άρεσε να βλέπω και έναν επιχειρηματία του Πέτρου Αλαφούζου να δίνει συγχαρητήρια διαδικτυακά. Δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Ναι, επειδή εγώ δεν το ξέρω.
0: Δεν μ' άρεσε καθόλου. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω ανάλυση.
1: Τι έγινε,
0: θέλω,
1: παιδί.
0: Εγώ, θεωρώ ότι είναι κάτι προσωπικό, θεωρώ ότι είναι κάτι εκτός ποδοσφαίρου.
1: Εκτός
0: μπάσκετ, οτιδήποτε άλλο κτλ. Δεν μ' αρέσει το σκηνικό. Δεν μ' αρέσει το σκηνικό. Αλλά δεν μ' αρέσει και η απάντηση. Δηλαδή δεν είναι χώρα Κολομβία, που είναι η χώρα Κολομβία. Ξαπλώνε κάθε τρεις μέρες δύο μπράβοι. Κάθε τρεις μέρες έχει μια δολοφονία. Ποιος την έκανε τη χώρα Κολομβία τώρα. Δηλαδή τώρα εγώ που δεν έχω ψηφίσει τίποτα άλλο στη ζωή μου. Πάρτε λίγο επαφή με το περιβάλλον, το τι γίνεται. Με αγάπη σας τα λέμε, δεν σας τα λέμε απέναντι. Δεν σας τα λένε οτιδήποτε που σας κυνηγάνε.
1: Δεν τα λέω με αγάπη.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ τα λέω.
0: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, δεν είχαμε να ξυπνάμε τώρα. Αν έχει κόντρα ο ένας με τον άλλο, τη λύσουνε. Δεν με ενδιαφέρει. Αν δεν μπορεί να τη λύσουν τρίτη, τη λύσουν τα δικαστήρια. Αυτό είναι το πράγμα. Βάζω τώρα στη μέση του Ολυμπιακού, αν πηγαίνει μόνο στον μπάσκετ ο ένας, αν ο άλλος πήγε και τσακώθηκε, αν εκείνο και το άλλο. Δεν γουστάρω ρε παιδί μου. Δεν γουστάρω, δεν είναι δικαίωμα να μην γουστάρω. Δεν μπορεί να μου κάνει λοιπόν καμία ανάλυση κανένα Σάκης για το πώς θα παρέμβει ο εισαγγελέας και τι θα γίνει. Υπάρχουν δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή που είναι ορτινάτσες, κυρίες, λινάτσες. Λινάτσες κανονικές. Επιπληρωμή, λινάτσες. Βλέπουν κάτι με ό,τι γουστάρουν. Άμα τους βάλεις ένα πεντάρικο, τους βάλουν 2.000 στο λογαριασμό, θα λένε ζήτω Μαρινάκης. Ζήτω Μαρινάκης. Θα μπερδεύονται. Θα λένε ο Βαγγέλης, ο Παύλος, εκείνο και το όλοι ό,τι να κάνουν. Αυτή αυτό έχει ξεφυλίσει το επάγγελμα.
1: Υπάρχει ιστορική.
0: Γι' αυτό έχει ξεφυλίσει το επάγγελμα. Γύρισα εδώ σας λέω.
1: Ρίζει του Σαργκάνη.
0: Μου έχετε φάει την Παναγία 100 φορές. Για τις αναρτήσεις του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Σας λέω. Αν δω κάποιο σαν δημοσίευμα, με τον άνθρωπο μπορεί να διαφωνώ σε 100, δεν αυτό δεν το κάνω πόλεμο. Λένε παίρνει τα κομμάτια του, λέει δεν θέλει γιατί είναι φίλος του Μαρινάκη. Γράφουνε δεξιά-αριστερά. Βγαίνατε κάποτε στο ραδιόφωνο και μου λέγατε για το Μελισανίδη. Το κόβα με το καλημέρα, λέω δεν θέλω. Δεν με νοιάζει τι κάνει με τα. Μου γράφατε με τα βενζινάδια και τα λοιπά τότε και λέγατε τις ιστορίες. Το ίδιο θα γίνει και τώρα εδώ, όσο είμαι εδώ σου λέω. Και όπου είμαι τέλος πάντων. Δεν θα αλλάξω εγώ 49 χρόνων 5 Ιουλίου. Του 2026. Επειδή κάποιοι αν δηλαδή πιστεύω ότι το πρόβλημα της κοινωνίας είναι αυτή τη στιγμή το Μαρινάκης Δημητριάδης, θέλω το Δημητριάδης Μαρινάκης όπως είναι για να μην πάρει εξηγητούν ορισμένοι, από το να καταλάβει ότι πας και δίνεις ένα πεντάρκο στο σούπερ μάρκετ και δεν γεμίζει η σακούλα να πούμε και ότι έχει φτάσει 2 ευρώ το πετρέλαιο και 2,30 η βενζίνη και έχει λυγίσει ο κόσμος έξω και δεν καταλαβαίνει τα πραγματικά προβλήματα και αμενιάζει με αν θα επέβαιω εισαγγελέας ή αν έκανε τη μήνυση ο ένας ή ο άλλος κτλ. Μην το τελευταίο. Εγώ ήθελα να έρθω εδώ και να πω ο Νάι Λόπεθ είναι οχτάρι για τον Ολυμπιακό. Αν κάνει όχι. Γι' αυτό με φέρανε εδώ. Τα με έφερε ο Μαγαρίτης ο Παναγιώτης ο Τζένος. Εδώ με τον Κώστα τον Κότσο. Λοιπόν και γι' αυτό συνεχίζουμε ακόμα. Τώρα άμα θέλετε πάρτε αλλού και πείτε ιστορίες. Εκεί που παίρνετε λοιπόν. Άστο μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Λοιπόν έλα πάμε.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών για τον 10χρονο που εντοπίστηκε σε αρδευτικό κανάλι στα Ηράκλεια Σερών. Ο 10χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, έπαιζε όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε νεκρός μέσα στο κανάλι. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του παιδιού. Για την υπόθεση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ενός ακόμη ατόμου, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Παρά την αλλαγή των συσχετισμών, διατηρεί το διψήφιο προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Συγκεκριμένα, στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 29,1%. Στη δεύτερη θέση, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 16,1, τρίτο της Μαρίας Καριστιανού με 13,1. Ακολουθούν το Πασόκ με 9,6, ΚΚΕ με 7,4, Ελληνική Λύση με 5,6, Πλεύση Ελευθερίας 4,5, Φωνή Λογική 4,1 και ο ΣΥΡΙΖΑ που σύμφωνα με τη δημοσκόπηση μένει εκτός βουλής με 1,2. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε από το συνέδριο του υγεία μου.gr ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη και κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε. Ο κύριος Τσίπρας υπήρξε Πρωθυπουργός και κρίθηκε και θα κριθεί επίσης αν το νέο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Μου φάνηκε από αυτά που άκουσα μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον. Επιπλέον, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, είπε και συμπλήρωσε. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα κριθεί για τις θέσεις της. Τη στρατηγική σημασία της ανάπτυξης των ενεργειακών υποδομών, των υδρογονανθράκων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του κάθε του ενεργειακού διαδρόμου ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στην Άττικα Green Expo 2026. Εντυπωσιακή η συμμετοχή πολιτών και ιδιαίτερα μαθητών στην Άττικα Green Expo 2026 στο γήπεδο του Ταϊκφοντό στο Παλαιό Φάληρο. Στο επίκεντρο της έκθεσης είναι η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Στη μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός είναι η Next Media Group. Ποινική δίωξη σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω από και πέ στην Κρήτη, συγκεκριμένα για τις εξής κατηγορίες: συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Δημοσίου. Οι 22 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από το Περιστέρι έως το Φάληρο και στην άνοδο από του Ρέντι έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση επίσης σε Κηφισίας Μεσογείων Αλεξάνδρας Πατησίων. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα γύρω από τον θάνατο του Μάθιου Πέρι. Πρώην βοηθός του κατηγορείται ότι επιχείρησε να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση κεταμίνης. Σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο συνεργάτης του ηθοποιού φέρεται να ξεκίνησε την απόπειρα συγκάλυψης μόλις μία ώρα μετά τον θάνατό του. Στα αθλητικά, αύριο στις 4 το απόγευμα ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ για τη σεζόν 2026-2027, όπως ανακοίνωσε η κίτρινη ΠΑΕ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,96% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.

0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είτε
1: λοιπόν, κάτι. Λοιπόν, σήμαστε.
0: Περίμενε, περίμενε, θα σου πω κάτι.
1: Τα έχουμε σήμαστε.
0: Στα λοιπόν, σοβαρά, προσπαθώ να τον ηρεμήσω τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι, ηρεμήσε, φίλε, βράζω.
0: Περίμενε.
1: Βράζω.
0: Ναι, βράζω. Θα σου πω κάτι τώρα, ναι. Για να καταλάβεις και εσύ ακόμα και οι φίλοι, τη διαφορά αυτού που λέμε καμιά φορά με τα κόμματα, το δεξιό, το αριστερό, το κεντρό κλπ. Ακούστε να δείτε κάτι. Ο Διονύσης ξέρει πολύ καλά γιατί είναι Ολυμπιακός. Αυτό που δεν ξέρει είναι γιατί είναι Νέα Δημοκρατία. Τι θέλω να σου πω, Διονύση, χωρίς πλάκα τώρα. Χωρίς ταμπέλα, αριστερά, κομμουνιστικό, δεξιό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά που πω Διονύση.
1: Να τα πεις καλά, θέλω να τα δεις καλά.
0: Ναι, περίμενε.
1: Πες τα καλύτερα.
0: Αυτά που πω Διονύση πριν, θα έπρεπε να μιλάει ένα κόμμα.
1: Λα, φίλε μου, πες τα
0: αυτού
1: καλά.
0: Του λεγόμενου αριστεράς ή οτιδήποτε άλλο που θέλει για να μπορεί να κουμπίσει τον κόσμο. Χωρίς πλάκα τώρα.
1: Δηλαδή, κόμμα να πήρε.
0: Άλλο θέλω να σου πω, δεν πάνε να δηλώσεις δεξιός, αριστερός, κομμουνιστής, οτιδήποτε. Το θέμα είναι πώς νιώθεις, πώς εκφράζεσαι και τι κάνεις πρακτικά στη ζωή σου. Δηλαδή, εσύ παιδάκι μου μίλησες πριν, δεν σου λέω τη λέξη κομμουνιστικό μη σε σοκάρει, αλλά πραγματικά αν ήθελα να φτιάξω ένα κόμμα, ένα κύριο, πώς έκανε η Καριστιανού, ρε παιδί μου, ή ο Τσίπρας ή οτιδήποτε άλλο, καλά, ο Τσίπρας έχει το τέτοιο. Λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα, που θα ήθελα να αγκαλιάσω, ας πούμε, τον κόσμο που δεν θέλει ένταχθη σε κόμμα, οτιδήποτε άλλο, αλλά στην ουσία να είναι προοδευτικός και αγωνιστής στη ζωή του, θα μίλαγα έτσι, το σκέφτομαι πολύ, πολύ σοβαρά, στη Σοβιντέν που θα ιδρυθεί τώρα παγκόσμια κλπ. Θα είναι η αριστερά του επόμενου αιώνα, να ενταχθείς. Πρέπει να το αξιοποιήσεις, παιδάκι μου, αυτά που νιώθεις. Μην τα αφήνεις μόνο για το ραδιόφωνο. Να ηρεμήσεις ό,τι έχει να κάνει εδώ που σε τσιτώνουν αυτοί οι παλιά άνθρωποι όλοι που σε τσιτώνουν. Πώς το πες αυτό, σκουλίκια, πώς το πες πριν.
1: Λινάτσες, ε.
0: Λινάτσες, μπράβο. Ναι. Για όσους δεν ξέρουν, παιδιά, λινάτσες είναι αυτά που κρεμάνε στις οικοδομές εκεί πέρα. Όταν... λοιπόν, πάμε στον Νίκο στο καράβι. Έλα, Νίκο.
2: Γεια σας, φίλοι μου, καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ
0: ναι. Καλά ακούγεις, ναι.
2: Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, θα μιλήσω λίγο, δεν ξέρω, άκουσα πριν που λέγατε και με τους άλλους, την άκουσα την εκπομπή εδώ και καμιά ώρα τώρα την ακούω. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ για την αποδόμηση του μπασκετικού Παναθηναϊκού, το έχω ξαναπεί εγώ, και τελικά όλα αυτά που λέω στη δικιά σας εκπομπή, έτσι, γιατί εδώ παίρνω τηλέφωνο, εδώ και 1,5 χρόνο, γίνανε πραγματικότητα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός βήμα-βήμα έχει όλη η αυτοκρατορία που είχαν δημιουργήσει, ας πούμε, για να κοπεί, έχει αποδομηθεί.
0: Γιατί δεν έχει αποδομηθεί. Ρε Νίκο, τα έκανα την προηγούμενη φορά. Δεν είναι λίγο βαρύ η λέξη αποδομηθεί. Άλλο λέω. Κωστά. Άλλο τι απέτυχε φέτος και άλλο τι έχει αποδομηθεί όλη η αυτοκρατορία.
2: Δεν έχει να κάνει με το τι απέτυχε. Θες να τα ξαναπώ μία, αλλά μετά μην σε πιέζουν οι γράμμες. Λοιπόν, δεν είναι εικόνα ομάδας αυτής μετά από 120 εκατομμύρια σε 3 χρόνια. Δεν είναι εικόνα ομάδας αυτή. Θα μου πεις την πρώτη χρονιά το πήρε. Το πήρε, αλλά η εικόνα δεν ήταν πολύ διαφορετική. Έτσι.
0: Δεν λοιπόν, ήτανε.
2: Δεν ήταν πολύ διαφορετική. Απλά είχε καλό κλίμα. Είχε λίγο καλύτερο κλίμα. Έτσι. Πάλι φταίει.
0: Ναι, ότι το κλίμα τώρα δεν είναι καλό φαίνεται από πολλές πλευρές.
2: Όχι, μα φαίνεται δεν είναι μόνο το κλίμα. Φίλε, είναι και μια ομάδα η οποία θυμίζει τσίρκο. Ακουστικά, γυαλιά. Λες, νομίζεις ότι βλέπεις μια ομάδα με ράπε. Όπου πάει ο Παναθηναϊκός. Έτσι, εμένα αυτή ήταν, δεν έχει καμία σχέση αυτό, για να μην πω αν είναι καλό ή κακό, εγώ θα πω ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό με αυτό που βλέπαμε την εποχή, ας πούμε, που ο Παναθηναϊκός μεγαλουργούσε στον μπάσκετ. Καμία σχέση δεν έχει. Εγώ αυτό εκεί θα μείνω. Λοιπόν, η αποδόμηση λοιπόν του Παναθηναϊκού, εμένα ας πούμε, δηλαδή με ενόχλησε, ας πούμε, που έγινε το Final Four και το είχα πει ότι δεν είναι τώρα να κάνουμε γυριστή, που έγινε στην έδρα του Παναθηναϊκού, που δεν ήταν ο Παναθηναϊκός εκεί.
0: Καλά, όλους τους ενόχλησε αυτό, ρε παιδί.
2: Όλο αυτό έφυγε.
0: Και πρώτος τους ψήφισε τον
2: Παναθηναϊκό. Και πάμε λοιπόν τώρα, θα πάει να κάνει και τον πελάτη τώρα κανονικά, ας πούμε, γιατί η ομάδα είναι διαλυμένη, τους ελικούς. Τους έδωσε, ανακατεύτηκε ο πρόεδρος πέρσι, που είχε και το πλεονέκτημα η ομάδα, τους έδωσε και τον τελικό πέρσι. Και κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή όλα αυτά είναι γεγονότα πια, είναι γεγονότα, έτσι, άσε το τι βλέπαμε ότι έρχεται και το λέγαμε από πέρσι. Πλέον είναι γεγονότα, γίνανε. Πάμε λοιπόν τώρα πώς μπορεί να μαζευτεί αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, κατά τη γνώμη τώρα κάποιον, έτσι, και εγώ θα πω τη δική μου γνώμη, ας πούμε, παρακολουθώντας και ζώντας τον Παναθηναϊκό 35 χρόνια, ας πούμε, έτσι, από το κλεισό, από την κλεισάδα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα πρέπει να... Δεν συζητάμε για την απομάκρυνση του Αταμάν. Έτσι, για να μην τον πάρει.
0: Ναι, ακόμα και αν πάρει το πρωτάθλημα.
2: Να μην σας πιέζω, έτσι.
0: Ακόμα και αν πάρει το πρωτάθλημα, Νίκο.
2: Που ακατανόμαστο θα πω. Δεν συζητάμε για την απομάκρυνση του, έτσι. Έπρεπε να έχει γίνει χθες. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πρέπει όλη αυτή την υπέρμετρη αλαζονία που κουβαλήσανε πρόεδροι και προπονητές και όλο αυτό, έτσι, και έφερε αυτά τα αποτελέσματα, πρέπει να αλλάξει η ρότα. Λοιπόν, και πρέπει να κάνει κάποια πράγματα συγκεκριμένα, εκτός ας πούμε δηλαδή ότι είναι επιτακτική ανάγκη ας πούμε να βρει ένα προπονητή, δεν υπάρχουν ας πούμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή η μόνη ορατή λύση είναι ο Μπράντοβιτς ας πούμε για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει, αλλά λοιπόν, ο Μπεσίροβιτς μάθαμε σε αυτό το Final Four γιατί έφυγε από την ομάδα, ο Μπεσίροβιτς. Γιατί συγκίνηκε την απομάκρυνση του Αταμάν από πέρσι. Γι' αυτό έφυγε. Ήταν το μόνο πράγμα που μάθαμε που δεν ξέραμε. Υπόθηκε πριν σε αυτό το Final Four. Βγήκε αυτή η πληροφορία.
0: Ποιο από ποιο λοιπόν, βγήκε αυτή.
2: Βγήκε, ξεκίνησε, το έγραψε κάποιος σε κάτι σχόλια σε μια εκπομπή. Δεν θέλω να λέω να κάνω διαφήμιση άλλες εκπομπές. Και τελικά βγήκανε και το σχολιάσανε. Και όντως ας πούμε δηλαδή πες, μαθαίστηκε ας πούμε και από κάποιους ανθρώπους ότι ήταν γεγονός αυτό. Είχε εισηγηθεί την απομάκρυνση του Αταμάν από πέρσι ο Μπεσίροβιτς. Και τελικά απομακρύνανε τον Μπεσίροβιτς ας πούμε. Λοιπόν, ο Μπράντοβιτς, Παπαδόπουλος, Μπεσίροβιτς να επιστρέψουν στον Παναθηναϊκό, να ζητηθεί μία συγγνώμη, έτσι δείχνεις ότι την αλαζονία σου τη μαζεύεις σε δύο ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει τα μέγιστα στον Παναθηναϊκό. Το Φώτση και τον Ποντίρογκα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει στον Παναθηναϊκό και να επιστρέψει, να κοπεί το Instagram, ο πρόεδρος δεν έχει καμία δουλειά.
0: Εντάξει, να πούμε πώς θα κάνει. Εσύ τέτοια, μην πάρεις.
2: Κάτσε ρε φίλε.
0: Θα του πεις πώς τι θα κάνει, με ποιον θα κάνει παρέα ή τι θα κάνει.
2: Όχι, δεν θα του πω αυτό. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Έχεις ένα ρόλο. Πρέπει να τον υποστηρίζεις και με κάποια σοβαρότητα. Έτσι. Πρέπει να τον υποστηρίζεις και με κάποια σοβαρότητα. Θα μου πεις ρε φίλε, δεν σε αρέσει το Instagram. Ναι, εγώ δεν το λέω επειδή το κάνει αυτός. Δεν μου αρέσει γενικά την νοοτροπία. Μου φαίνεται, δηλαδή, όχι μόνο η δικιά του.
0: Έγινε λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.
2: Άκουσε με λίγο, περίμενε ρε φίλε.
1: Σε
0: ειδοποιώ ένα λεπτό πριν, γι' αυτό το λέω.
2: Λοιπόν, να κοπεί το Instagram και να επιστρέψει ο πρόεδρος στη θέση που καθόντουσαν ο Παύλος και ο Θανάσης. Είναι συμβολικό αυτό. Εκεί ακριβώς η μέση, λίγο πιο πάνω, πέμπτη
0: έκτη. Δεν καθόντουσαν στην ίδια θέση. Ο Θανάσης καθόταν πιο πάνω.
2: Όχι φίλε, όχι, δίπλα καθόντουσαν εκεί. Είχαν τις ίδιες θέσεις εκεί. Είναι, ξέρω εγώ, έκτη, έβδομη, όγδοη σειρά που ήταν εκεί ας πούμε από πάνω. Να επιστρέψει η οικογένεια εκεί. Είναι συμβολικά πράγματα αυτά για να δείχνει ας πούμε κάποια σοβαρότητα και κάποια συνέπεια ο σύλλογος. Και αν μπορέσει, αγωνιστικά δεν χρειάζεται να ψάχνουν παίκτες. Ο Μπράντοβιτς προπονητή, και αν μπορέσει να παίξει τα αρέστα του, μην ψάχνει αντιπωσιασμούς. Μόνο ο Μπογδάνοβιτς μπορεί να κάνει διαφορά. Κατάλαβες. Αυτά παιδιά, λοιπόν, θα τα πούμε για άλλη μέρα. Έγινε, γεια σας.
0: Πάμε.
3: Η ώρα είναι 6 και 4. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
4: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ φρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Παρνίδας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Γιατρέ μου,
9: πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
10: Αυτό
9: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
11: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
10: Μα δεν το έχεις κόψει.
11: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Jumbo.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: PowerGain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο PowerGain.gr.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ρε, τι γίνεται, συγκλονιστικές στιγμές στο στούντιο.
9: Ναι. Έλα.
10: Περνώντας στη διαφημιστικό περιβάλλον, χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πως πάει, τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 400 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Κοίτα, Διονύση, μπορεί να είμαστε αντίπαλοι, ρε παιδί μου. Να είσαι Ολυμπιακός και εγώ από Ολυμπιακός, αλλά ειλικρινά στο λέω τώρα. Εγώ δεν αντέχω να σε βλέπω να βασανίζεις.
10: Εγώ τι βασανίζομαι.
8: Ρε φίλε, έχω ένα φίλο. Εσύ πού μένεις, Φάλιρο, πού
10: γλυφάλιρο. Ναι, όχι, ναι, στο Λαγονίσιο έχω πάει τώρα, έχω μεταγωνίσει.
8: Ναι, μωρέ, λέγε πού είσαι γλυφάλιρο.
10: Να πάω στο Σούνιο, ήθελα να πάω για τα λοιπά.
8: Έχω ένα φίλο που είναι εκεί κοντά, κλειδαράς. Να του πω να έρθει, να σου φτιάξει μια κλειδιά. Δεν γίνεται κάθε μέρα, έχω βαρέθηκα, σε ακούω ένα μισή μήνα ότι κλειδώνεσαι συνέχεια έξω το σπίτι.
10: Ναι.
8: Μα δεν γίνεται.
10: Δεν σου κλειδώνω συνέχεια εδώ και έρχεται η Νόβα και πληρώνω για μια διαφήμιση.
8: Αυτό τα λέγεται, όντως. Αυτό πλάκα, πλάκα.
10: Για πάμε στο Χρυσοβαλάντι, έλα κύριε.
8: Καλώς τον να.
11: Τι κάνετε?
8: Εδώ δεν άκουσες το Διονύση εδώ την έκρηξη Διονύση. Την έκρηξη Διονύση δεν άκουσες.
11: Διονύση.
10: Ναι.
11: Διονύση, να πω κάτι. Μια κουβέντα θα σου πω. Ο Σάκης, ο κάθε Σάκης, μπορεί να πηγαίνει κάθε ραδιόφωνο άλλο και να λέει ό,τι θέλει. Αυτό που έχει νόημα είναι όταν έχετε στην κουμπή που ακούμε εμείς εδώ, να μην παραφέρετε. Αφού δεν παραφέρετε όταν είσαι εσύ εκεί, όλα καλά.
10: Αυτή είναι δική σου.
11: Αυτή
10: είναι δική σου άποψη.
11: Γελάμε, Διονύση. Είναι γελάμε για αυτό το λόγο. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην απασχολεί, φίλε.
10: Πάμε, ας το σάκι.
11: Πάντως, θέλω κάτι να πω για με τον προηγούμενο τον Νίκο, ναυτικός, δεν είναι.
8: Ναι, ναι, καράβι.
11: Ναι, ναι, ναι. Κάλεσε άλλα προσωπικά, κύριο, έτσι να είναι καλά, εκεί που ταξιδεύει, έτσι. Αυτά που λέει τα 120 εκατομμύρια σε 3 χρόνια,
8: ναι.
11: Αυτό ρε παιδιά δεν μας λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Γιατί ο Ολυμπιακός τα τελευταία τρία χρόνια έχει κάνει 105 με 110 εκατομμύρια.
8: Εντάξει, δεν είναι. Παιδιά, δεν μετράμε ποιος είναι. Ποιο,
11: δεν έχει να...
8: λέει ότι για το
11: πέρα. Για...
8: Άκουρε, σοβαρά, δεν έχει υπάρξει. Λέει ότι για τα λεφτά που δοθήκανε δεν βγήκαν στο παρκέ αυτά τα λεφτά. Αυτό λέει.
11: Γιατί δεν βγήκανε, παιδιά. Πήρατε μια Ευρωλίγκα. Πήρατε μια Ευρωλίγκα και πήρατε στα τρία τελευταία χρόνια ένα πρωτάθλημα. Μόνο. Ένα πρόγραμμα και μια Ευρωλίγκα. Δεν λέει τίποτα.
8: Δεν λέει τίποτα. Λέει πως είναι τώρα η κατάσταση, ρε φίλε. Αυτό λέει. Για να σου το πω αλλιώς, για να καταλάβεις τι λέει. Λέει ότι ο Αταμάν δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το ρόστερ. Αυτό λέει. Με τον Αταμάν τα έχει.
11: Εντάξει, όταν δηλαδή σας πήρε το πρόγραμμα και το...
8: Προφανώς ήταν καλός. Όταν τα πήρε ήταν καλός.
11: Αυτό
8: ναι, αυτή η κουβέντα, αυτή η κουβέντα πάντα γίνεται. Δηλαδή, εσείς δεν λέγατε ότι με την Λίμπαρ τον έχουμε Θεό γιατί μας πήρε το conference. Παρ' όλα αυτά όμως λέγατε ότι φέτος δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω, ρε παιδί μου. Είναι φυσιολογική κουβέντα αυτά στα αθλήματα. Έλα. Ο Ζάκης τη λέξη με την Λίμπαρ, ο Διονύσης τον έκοψε. Τι τράβαμε.
10: Ναι.
8: Έλα, έλα, δεν μπορώ τέτοια εγώ. Δεν μπορώ. Πάμε στον Νίκο στην Πετρούπολη. Έλα, Νίκο.
10: Τι ζούμε, ρε φίλε.
8: Νίκο. Πάει η Πετρούπολη. Τι φάγατε την Πετρούπολη, ρε. Τι φάγατε, ρε. Τις πήρατε την άνοδο, ρε. Εσείς οι πυριώτες. Πάμε στον Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
0: Έλα, τα κάνετε.
8: Έλα, καλά.
0: Πώς πάει η ομάδα.
8: Ποια από όλες.
0: Γενικά λέμε πώς πάει η ομάδα.
8: Η ομάδα έχουμε, εδώ μέσα είναι άκουγη. Μια χαρά.
0: Είναι. Να έχουμε υγεία.
8: Εντάξει, παλεύουμε.
0: Εντάξει. Και εμείς είμαστε λίγο συναχωμένοι, κρυωμένοι, δεν πειράζει.
8: Α, αυτά είναι πτέρυματα, δεν είναι τίποτε.
0: Εντάξει. Εγώ έχω να πω το εξής.
8: Ναι.
0: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
8: Mm-hmm.
0: Πρώτον, είμαι φίλαθλος. Εθνικιστής, αλλά το εθνικιστής να το λέμε με τη σωστή έννοια. Γιατί
8: συγγνώμη, δεν είσαι ο φίλος ο ταξιτής πειρακτές που είναι Παναθηναϊκός
0: όχι,
8: με διαρκείας και μόνο. Α, γιατί ήταν οδηγός και αυτός.
0: Εγώ είμαι οδηγός λεωφορείου.
8: Α, ήταν ταξιτής.
10: Εντάξει, την επόμενη φορά τον στείλουμε με λεωφορείο, το ξέρω για να γνωριστείτε.
8: Μια χαρά ήταν ο φίλος. Μακάρα μας ακούει τώρα.
0: Σε τουριστικό λεωφορείο.
8: Όχι. Με πήρε χθες τα τηλεφόρα Αθηνών.
10: Ναι, με τουριστικό θέλει να πας.
8: Ναι, με πήρε τα τηλεφόρα
10: Αθηνών. Και άμα υπάρχει και τρόπος να είναι ανοιχτό.
8: Ποιο, το τουριστικό.
10: Ακόμα καλύτερα.
8: Τι ημέρα, όταν πάρω το Champions League θα το κάνω.
0: Έχει διπλώμα, θες το παίρνεις με δύο τζάμια από πάνω και ανοίγουν κανονικά.
8: Ωραίος, μπράβο, αυτό, εκεί θα έρθω.
0: Κανονικά. 2 εκατομμύρια κάνει αυτό, αλλά δεν πειράζει.
8: Ναι, τίποτε, εγώ το 900 έχω, τα 100 μου λείπουνε. Για λέγε.
0: Γενικά είμαι Παναθηναϊκός,
8: mm-hmm.
0: Είμαι εθνικιστής, αγαπώ την ομάδα μου, αγαπώ τις ελληνικές ομάδες. Όσες ομάδες δηλαδή έχουν πάει στο εξωτερικό και έχουν φέρει κούπα, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Δεν ευχαριστήθηκα ότι ήθελα εγώ, θα ήταν μαγικό να πέσαμε αντίπαλοι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
8: Ναι.
0: Μέσα στην έδρα μας.
8: Αρκεί να μην χάναμε.
0: Αρκεί να μην χάλαμε. Εννοείται. Αρκεί να μην χάλαμε. Άμα κερδίζαμε...
8: Θα ήταν μαγικό όντως.
0: Αυτό θα ήταν το χειρότερο, το μεγαλύτερο ναρκωτικό ας πούμε για μένα. Αλλά χαίρομαι που το πήρε ελληνική ομάδα. Δεν έφυγε από την Ελλάδα.
8: Ναι.
0: Αντικειμενικός είμαι. Αντικειμενικός.
8: Είσαι όντως.
0: Δεν ήθελα εγώ να χάσουμε. Ήθελα να πάμε τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν έγινε, δεν πειράζει.
8: Ναι.
0: Θα πάρουμε τον double.
8: Έτσι.
0: Εγώ είμαι αισιοδόξης αυτό. Και του χρόνου, εντάξει, μικροί είμαστε ακόμα.
8: Ναι,
0: αυτό
8: διαφορά.
0: Την αγάπη μου θέλω, σε όλο τον κόσμο.
8: Έγινε,
0: να μην τσακωνόμαστε για μικροπρέπειες. Γιατί πολλές φορές ακούω κάποιους και τσακώνται για μικροπρέπειες και δεν είναι σωστό. Και να σκεφτόμαστε όλοι ότι αυτές οι εποχές που ζούμε είναι πολύ δύσκολες.
8: Ακριβώς, έχεις δίκιο.
0: Και θα έρθουν δυσκολότερες.
8: Δυστυχώς.
0: Πρέπει να ενωθούμε. Να ενωθούμε όλοι μας. Να μην τσακωνόμαστε. Πρέπει να ενωθούμε. Να ενωθούμε όλοι μας. Να μην τσακωνόμαστε γιατί επειδή πέθανε η γηδά του γείτονα

0: Άντι,
1: συγγνώμη.
0: Έλα ρε φίλε, κόπη τη γραμμή, ναι.
1: Έλα, μ' ακούς.
0: Ναι, σ' ακούω μια χαρά.
1: Να σου πω Κώστα, με ρίχνεις συνέχεια, ρίχνεις τη γραμμή.
0: Ο Διονύς, μόλις σου είπα για το Μεντιλίμπαρ, το κόψε, φοβήθηκε μου πω τίποτε κακό.
2: Τι τραβάμε ρε φίλε.
1: Λοιπόν, να πω μια άλλη λεπτομέρεια ότι πέρσι δεν μας δώσατε το πρωτάθλημα γιατί και εμείς παίζουμε στο γήπεδο, έτσι. Μπορεί με όλα τα, αυτά που κάνατε ο Γιανακόπουλος εκεί πέρα το...
0: Όχι, δεν σας το έδωσε. Είναι να τον κρατήσω, σας το έδωσε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Όχι.
1: Γιατί έτσι το είπε ο Νίκος προηγουμένως,
0: παιδί. Εννοώστε, ρε παιδί μου, εντάξει, ότι το ταβαντήριο που έγινε και λοιπά δεν μας γύγησε καλό. Εντάξει.
1: Το τι εννοώ και το τι είναι, είστε ένα άλλο παπά Ευαγγέλιο αυτό, εντάξει λοιπόν. Να σου πω, άμα ξαναφέρετε τον Μπετσίροβιτς στην ομάδα, μην ξεχάσει εκεί ο Γιανακόπουλος να ξαναβάλει την φανέλα του Μποντιρόγκα πάνω,
0: Γιατί αν ό,τι θέλει να κάνει, ό,τι θέλει να κάνει, γιατί.
1: Όχι, γιατί ο Μπετσίροβιτς είναι κουμπάρος του Μποντιρόγκα.
0: Τι θες να κάνουμε, να φέρουμε το Σόι, τι είναι εδώ, ο καιρός των Τσιγκάνων, να βάλουμε τη μουσική του Μπρέκοβιτς από πίσω.
1: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνετε. Απλά θέλω να μην ξεχάσετε τη φανέλα του Μποντιρόγκα.
0: Εντάξει.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
4: Η ώρα είναι 6:30.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Από 28 έως 30 Μαΐου, μην κανονίσεις κάτι, γιατί το κατάστημα Κοτσόβολο στην Καλαμάτα ανακαινίστηκε και σε περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί. Σου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ σε χιλιάδες προϊόντα, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Έχεις και 40% έκπτωση στις υπηρεσίες Total Support. Τα λέμε Αριστομένους 4 Καλαμάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
1: Ναι, αυτός είναι οκτάρι, είναι.
2: Ναι, οκτάρι. Οχτάρι, δεξιοπόδα, βαράει κεφάλι, εντάξει. Τι ας πούμε φίλε, δεν είναι 30 χρόνια, είναι έτοιμος παίκτης.
0: Βαράει φάουλ. Καλύτερα το Ροντινέι.
2: Θα κερδίσουμε μια καμφάλι, εξωπαιδεία να βάσκω.
1: Κοιτάξτε να ρε, κοιτάξτε να τώρα, η καλύτερα του Ροντινέι λίγο άλλο.
0: Αφού σου χτυπάει, εγώ φταίω.
1: Και τρώγεσαι να.
0: Εγώ φταίω που τα χτυπάει αυτός.
2: Καλά κάνει, καλά κάνει.
1: Τρώγεσαι. Αφού τρώγεσαι κύριε Κώστα,
0: παρακαλώ, όλοι.
1: Μην ξεχάσεις να πεις φίλος στον Τσίπρα που κάνει κόμμα να...
0: Ο φίλος μου Τσίπρας,
1: μην ξεχάσεις και αυτός τον Κωνοτίν, να πάρει πίσω.
0: Έχεις μπερδέψει πολλά.
1: Να πάρει πίσω τον Κωνοτίν.
0: Ναι, εγώ να το πω, αλλά δεν είναι φίλος μου. Δεν είναι φίλος μου.
1: Άλλα έλεγε.
0: Είναι τα... Εγώ. Μα είμαι υπερδέψει ένα σίγουρα με κάποιον άλλο. Είναι ταξικός αντίπαλός μου Τσίπρας.
1: Είναι φίλε.
0: Ας καλά φίλε. Και πάμε στη γειτονιά μου. Γιατί έτσι, γιατί θα με δικαιώσει τώρα ο Σπύρος, θα δεις. Έλα ρε Σπύρο.
6: Καλησπέρα.
0: Καλώς τώρα.
6: Τι κάνουμε.
0: Καλά ρε φίλε.
2: Τι να κάνουμε. Φτιαγμένοι είμαστε. Ευρωπαϊκά παίρνουμε σε μπάλες, πόλο, βόλεϊ, Ολυμπιακός, ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος. Μπαρσελόνες και ιστορίες, Φράγκες, Πόρτες και Ζαβόνας και τέτοιο.
6: Συγχαρητήρια και πάλι συγχαρητήρια, μπράβο. Είχα πάρει πριν ένα μήνα και σου είχα πει θα μου δώσει τεράστια χαρά και εμένα και σε όλο τον κόσμο να πάρουμε το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Και φάνηκε αυτό. Πειραιά, από τον κόσμο που είχε κλείσει τη Συγκρού, από τον κόσμο που ήμασταν στην Εθνική μαζί με τον Πούλμαν, ήταν πολύ μεγάλη χαρά και μπράβο σε όλους. Εγώ δεν έχω παίξει μπάσκετ στη ζωή μου. Όπως όλος ο κόσμος...
2: Ναι. Όπως όλος ο κόσμος...
0: Σε να πάρε, Σπύρο. Σπύρο, επειδή τώρα ακούγεσαι, είχες καθεί για λίγο.
2: Εγώ δεν έχω παίξει μπάσκετ, εκεί κόπηκε.
0: Εκεί μείναμε στο δεν έχεις παίξει μπάσκετ, εκεί έμεινε, μετά χάθηκες. Ξαναπάμε στην αρχή, γι' αυτό λέω.
6: Ότι ποδόσφαιρο έχω παίξει πολλά χρόνια, δεν έγινε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αλλά ασχολήθηκα πολλά χρόνια με το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό λέω και 5 κουβέντες παραπάνω, κατά την προσωπική μου γνώμη. Πολλές φορές μπορεί να είναι και κανονικές, πολλές φορές μπορεί να είναι και λάθος. Όποιος

0: άνθρωπος έχει δικαίωμα, πιστεύω, να λέει τη γνώμη.
1: Μα δεν μιλάνε μόνο σου, πιστεύουν ότι τα λένε όλα σωστά. Αλλήμωνο.
0: Και εκεί είναι πολλές φορές που ερχόμαστε σε κόντρα με τον Διονύση. Ότι, ρε άνθρωπε, μπορεί να βγω και να πω κάτι που δεν συμφωνείς εσύ. Πες μετά, είπε ο Σπύρος, αυτό εγώ δεν συμφωνώ. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να πω κάτι. Μπορεί κάποιος παίχτης εμένα να μην τον γουστάρω. Δεν έχω δικαίωμα λοιπόν να πω, να πω. Δεν μ' αρέσει αυτός για τον Ολυμπιακό. Τέλος. Προσωπική μου γνώμη.
1: Δεν νομίζω ότι είπε ποτέ ο Διονύσης ή κάποιος εδώ που συζητάμε ότι δεν έχει δικαίωμα να πει τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, δεν είπα ότι είπε κάποιος. Απλώς πολλές φορές θα έρθουμε σε κόντρα, θα πούμε
1: εντάξει, ο καθένας. Άμα οξυνθεί η κουβέντα ή το ένα το άλλο, εντάξει.
0: Αλλά όμως σε σχέση με κάποιον που πήρε προηγουμένως φίλο αυτού του Παναθηναϊκού, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει την προσωπική του ζωή ο εκάστοτε πρόεδρος που έχει ο Ολυμπιακός. Είναι δικαίωμά του. Είναι λάθος να βγει να σχολιάσει και να πει αυτά τα πράγματα. Εγώ σχολιάζω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Δεν με ενδιαφέρει την προσωπική του ζωή τι κάνει και με ποιον δεν τα πάει καλά. Γιατί αυτά είναι λάθος να βγαίνουν να λένε τέτοια πράγματα. Δεν τους ενδιαφέρει και δεν ξέρουν καν τι γίνεται.
1: Το βασικό, είναι και αυτό που λες, ότι δεν ξέρουν και επί της ουσίας. Ναι, συνέδως ακούνε. Συνέδως ακούνε που λέει κάποιος, λέει, α, το έπανε αυτό για εκείνον και έτσι κι αλλιώς.
0: Εμείς σαν φιλαφλοί, εγώ του Ολυμπιακού, άλλος του Παναθηναϊκού, θα κρίνουμε πώς πάει η ομάδα μας, τις μεταγραφές, τους παίχτες. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει τι δουλειές κάνει ο ένας, τι δουλειές δεν κάνει ο άλλος. Δεν μας νοιάζει. Οπότε είναι λάθος αυτό το πράγμα, παρασύρονται από αλλού. Και παρασύρονται από συναδέλφους σας που κάνουν πολύ κακή δουλειά σε κάποια πράγματα.
2: Προφανώς θα τα παρασύρονται αφού... Άμα το αφήνεις το έργο και γίνεται, εντάξει, και δεν έχεις καμία, αλλά μας κάνεις καμία αγωγή, μετά ζητάνε συγγνώμη και εξαφανίζονται από τα μικρόφωνα.
0: Πρέπει, έτσι, δηλαδή είναι κάποιοι που τραβάνε θέματα που δεν μας ενδιαφέρει γιατί έγινε, γιατί πώς έγινε. Δεν μας νοιάζει, ρε παιδί μου, στο κάτω-κάτω. Δεν είμαστε κουτσομπόλες. Εμείς τα αθλητικά μας ενδιαφέρουν. Εμένα να πάει καλά ο Ολυμπιακός, τον άλλο να πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό. Έτσι δεν είναι. Και βέβαια, περιμένω φέτος πολύ καλύτερη πολιτική όσον αφορά τις μεταγραφές.
2: Νομίζω ότι και ήδη το περιμένουν και το δεχτούν.
1: Αλήθεια, πώς η παραμονή με τη Λίμπαρ, εντάξει, σε ενθουσίαση...
0: Κοίταξε να δεις κάτι, ένας άνθρωπος για μένα έπρεπε να μείνει. Γιατί έχει προκριματικά ο Ολυμπιακός φέτος, θα ήταν δύσκολο. Και στο κάτω-κάτω πιστεύω εγώ σας Σπύρος ότι δεν κάνει κουμάντο με τη Λίμπαρ σε όλα. Δηλαδή από τους παίκτες...
1: Πάντως, με αφορμή αυτό που λες τώρα εσύ, όχι για τα κουμάντο, για τα προκριματικά. Ας έχουν καθαρό οι φιλαθλητές των ομάδων ότι το πιθανότερο, κατά 80 με 90% όλες οι ομάδες που θα δώσουν προκριματικά θα πάνε με τον περσινό κορμό.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Και το πιο δύσκολο το έχετε εσείς. Δεν έχετε κανένα.
1: Δεν έχουμε ένα ξυλαράκι, ναι. Δεν έχουμε
0: ένα αποκλεισμό. Ένα αποκλεισμό,
1: καλύτερα, γεια σου.
0: Ενώ εμείς.
1: Απλά έχουμε την αβάντα ότι οι ομάδες δεν είναι τέτοιες δυναμικότητες πολύ, αλλά θα μου πεις ποτέ δεν ξέρεις. Ναι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά εμείς τουλάχιστον σε μια τόσο κακή χρονιά, το λιγότερο θα παίξουμε στο Europa League. Που εντάξει, δεν είναι κακό να παίξει στο Europa League, όλοι θέλουμε Champions League. Αλλά φέτος πιστεύω και εύχομαι να είμαστε καλά όλοι μας, να μην περιμένουμε πάλι 31 Αυγούστου 12 η ώρα το βράδυ τις μεταγραφές.
2: Άμα πάει, άμα πιάσει και Σεπτέμβρη, θα βάλουμε και Σεπτέμβρη πάλι. Περίμενε να έχουν.
0: Ναι, νησάφι αυτό το πράγμα. Η προσωπική μου γνώμη. Τουλάχιστον να γίνουν 2-3 κινήσεις, να πέσουμε τα προκριματικά και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ
0: που με ακούσατε.
1: Να σε καλά, φίλε μου. Σε καλά.
0: Στον Ολυμπιακό, στον μπάσκετ.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά. Για πάμε στον Νίκο, στον Νέο Κόσμο. Καλώς το να.
3: Έβγαλες γλώσσα, έτσι.
1: Τι γλώσσα έβγαλα πάλι.
3: Στο πόλο.
1: Ποιο πόλο.
3: Δεν παίζουμε μαζί.
1: Και τι να κάνω εγώ, παίζουμε μαζί.
3: Λέω, έβγαλες γλώσσα.
1: Να, τι πρέπει να κάνω, να μείνω μουγκός.
3: Ναι,
1: ακριβώς. Πήρα το ευρωπαϊκό εισίσταστο, να μείνω και μουγκός.
3: Κοίτα να δεις.
1: Δεν τώρα μπορώ.
3: Έχουμε άλλα δύο final.
1: Πώς τραγούδα για το Ιωταζής, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια, δεν θέλω να μου δέσετε τη γλώσσα.
3: Ναι.
1: Δεν θα μου τη δέσετε.
3: Έχουμε δύο Final Four,
1: ναι,
3: στο Πόλο, αλλά δεν βλέπω φως από εκείνη τη μεριά. Μάλλον απλώς θα πάμε να γεμίσουμε
1: ευρωπαϊκά,
3: το
1: καρέ. Για ευρωπαϊκά,
3: ναι,
1: λες.
3: Ναι, για ευρωπαϊκά.
1: Α.
3: Για εδώ εντάξει, κουτσάστρα
1: βάζω. Με ποιον παίζετε στο Πόλο Ανδρών?
3: Εδώ τώρα.
1: Τι? Την Προρέκο, αυτή είναι καλή.
3: Την Προρέκο, δεν περνιέται αυτή, εντάξει. Δεν
1: ναι, αυτή είναι καλή.
3: Κι αν περαστεί, θα χάσουμε από την Μπαρσελονέτα, άστο, δεν είμαστε. Ναι. Δεν περνιέται. Είναι. Το Πόλο, ξέρεις, είναι δίκαιο άθλημα. Ο καλύτερος...
1: Τι δίκαιο, μωρέ, είναι... που τους τραβάνε από κάτω, θες 70 κάμερες,
3: είναι
1: δηλαδή,
3: δίκαιο,
1: τους τραβάνε από κάτω και βγάζουν.
3: Σύμφωνοι γίνονται, και αυτά γίνονται.
1: Άθλημα είναι αυτό.
3: Στο ποδόσφαιρο δεν σπρώχνονται.
1: Σε βουλιάζει ο άλλος, δεν πάει να σε πνίξει ο άλλος.
3: Σε φτύχει, εντάξει. Τραβά τα σόβρακα.
1: Τα σόβρακα τραβάνε. Τα έχουν δει να γίνει πόλα, να μην φεύγουν.
3: Γίνεται χαμός.
1: Γιατί έχει και κάμερα.
3: Κρατείς τέτοιο πόλο σε γυναίκες, ε!
1: Σε γυναίκες θα τραβήξουν, ναι, εκεί τα τραβάνε. Αβέρτα, αλλά είναι δύναμη τα κορίτσια.
3: Ναι, σωστά. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι και άλλη φορά έχει συμβεί, όταν πήραμε την Ευρωλίγκα στο Λονδίνο. Θυμάσαι, μείναμε στο Λονδίνο. Χάσαμε με 3-0 από εσάς. Για το πρωτάθλημα, ρε.
1: Απλώς τώρα ήταν λίγο πιο κοντά και οπότε δεν πιστεύω και να μείνετε εκεί πάνω.
3: Δεν πιστεύω, είναι 13 χρόνια.
1: Σε πολλά τα πια από εκεί. Πολύ κάθε. Δύο μέρες.
3: Γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνουν και οι φίλαθροι τα 120 εκατομμύρια που πήγαν και τέτοια. Δηλαδή, άμα μια ομάδα δεν πάρει Ευρωλίγκα, σημαίνει ότι πήγαν χαμένα τα λεφτά των μεταγραφών. Την Ευρωλίγα την παίρνεις κάθε μέρα.
1: Προφανώς.
3: Το πεις στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, υπερβολή είναι ότι πήγαν χαμένα όλα. Αλλά...
3: Υπερβολή είναι γενικά. Και δεν ξέρεις πώς θα σου βγουν του χρόνου, έτσι. Γιατί το μπάσκετ...
1: Νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά του χρόνου, εσύ Νίκο.
3: Ένα άθλημα που τη μια μέρα ο παίχτης είναι στα σύννεφα, την άλλη στην κόλαση. Δεν έχουν την ίδια απόδοση.
1: Οπότε... Και την ίδια διάρκεια δεν μπορούν
3: και
1: να
3: την ίδια... Μα αυτό εννοώ. Δεν έχουν και την ίδια διάρκεια.
1: Άλλα κορμιά, άλλες απαιτήσεις, άλλο
3: ναι,
1: το
3: ναι,
1: στυλ.
3: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα να εκμεταλλευτώ τα ταξικά σου ανησυχητικά.
3: Λέγε, να δω.
1: Το ξέσπασμα του Διονύση προηγουμένως δεν ήταν έτσι πολύ προχωρημένο στα όρια ενός συνειδητοποιημένου αγωνιστή για μια καλύτερη ζωή.
2: Έτσι είναι.
3: Έτσι είναι, αλλά δεν ξέρω αν ο Διονύσης το πήρε έτσι και δεν το πήρε απλώς.
1: Δεν έχει σημασία, γιατί...
2: Δεν
1: γιατί
2: παλεύω πρέπει... μόνος.
3: Α, καλά, εντάξει.
1: Άρα λέω, αυτό το λάθος κάνεις, το κάνουν και πολλοί στην αριστερά και μαζεύουν τους ανθρώπους σε μια γωνία. Γιατί πρέπει να ασχοληθούμε πώς το πήρε ο Διονύσης. Αυτό που είπε, ήτανε ελπιδοφόρο για έναν άνθρωπο.
3: Ήτανε.
1: Ωραία, αυτό μετράει. Φέρτε τον εδώ μαζί μας.
3: Δεν έχω.
1: Μην τον χαρίζεις τον.
3: Όχι. Δεν το χαρίζω.
1: Γίνει...
3: Άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη, λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Αλλά
3: και πήρε τον Ελλάς.
1: Με τον Ελλάς, δηλαδή.
3: Έλα τον, εντάξει. Κάτι.
1: Αυτό κοιτάς, ο Τσίπρας με το που βγήκε πήγε και κατέθεσε στεφάνι στους 200 Αγενείς και την άλλη μέρα ψήφισε μνημόνιο. Άσε με τώρα,
3: μα αυτό θέλω να πω για τον κόσμο, δεν το λέω για μένα. Όλοι εκμεταλλεύονται και ο Ανδρέας όταν ξεκίνησε τις παραδόσεις του ΕΑΜ Ελλάς. Ο Τσίπρα, τη δεκαετία του 70 εννοώ.
1: Αντέχτηκε ο Ανδρέας.
3: Α, μπράβο. Τώρα έφεραν αμερικάνικες βάσεις. Οι Αμίτες και οι Αλασίτες, τι να κάνουμε, είχαν πει αγγελικά καλό τον Τραμπ.
1: Εντάξει.
3: Άκουσα μια δημοσκόπηση εδώ στο σταθμό σας.
1: Τι?
3: Τώρα στις ειδήσεις.
1: Ποιος?
3: Δεν την πρόσεξες.
1: Όχι,
3: εδώ,
1: μόνο έξω.
3: Ο Κώστας την είπε. Ο Κώστας θέλω να πω,
1: ναι, ο
3: πολιτής.
1: Ναι.
3: Διαπίστωσε το εξής.
1: Τι?
3: Τα κόμματα αυτά Τσίπρας, Καριστιανού, 16 το ένα, 13 το άλλο.
2: Όχι, 42.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, καλά σου.
3: Δημοσκόπηση, ρε, δημοσκόπηση, ρε, δημοσκόπηση, τώρα θα κάνω.
2: Τσακωνόμα, τσακώμα το Σάββατο με ένα φίλο μου εκεί στην Πετρούπολη.
1: Τι σου
2: μου λέει τέτοιο.
1: Το κουβέλι και το ποτάμι θυμάσαι κάποτε.
2: Μου είπε θα πάρει
1: στο 18%.
3: Αυτού θέλω να καταλήξω. Αυτού θέλω να καταλήξω. Και δείχνουν χαμηλωμένους αρκετά το Πασόκ, το Βελόπουλο, την Κωνσταντοπούλου και όλο το
1: η οποία Κωνσταντοπούλου μέχρι πριν ένα μήνα έπαιρνε 19% κύκλου.
3: Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, και ό,τι θαύματος εκεί ήθελα να καταλήξω, εμάς μας έχουνε σταθερότατους.
1: Άρα
3: δεν παίρνει κανείς από εμάς.
1: Ναι, για να σε έχουν σταθερούς πάνω δεν ενοχλείται και. Μήπως πρέπει να ενοχλείς και
3: όχι. Δεν. Έτσι λες. Δεν είπα εγώ και την άλλη φορά. Είναι πολύ δύσκολο, ρε. Είναι πολύ δύσκολο να έρθουν σε εμάς. Όσοι θα έρθουν.
1: Γιατί όλο καλά λόγια ακούω από όλους. Εγώ όλο καλά λόγια ακούω. Ότι μιλάει ο Κουτσούμπας με σύγχρονο πρέβα ή και κορέος χορεύει. Lifestyle.
3: Ποιος μωρέ,
2: έρχεται η γιορτή, γεια σου.
1: Τώρα που θα βγάλουν, τώρα που θα αλλάξουν και θα βγάλουν τον Πρωτούλη. Τι είναι αυτό τώρα?
2: Εσύ, θυσιάζει η γιορτή, πάμε για την τελικό κόμπερ σήμερα. Δύο χρόνια μετά.
1: Θα φύγω.
2: Πάμε.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
3: Φυσικά, στο 91.
2: Στα παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
2: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
4: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.

περάντα. Πάντα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λέω.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: Μιλώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά, το Ridges Casino Parnes είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις ένα μοναδικό μέρος. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Ridges Casino Parnes, τόσα πολλά τόσο κοντά, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών, παίξει υπεύθυνα. Δεν υπάρχουν λόγια, ρε φίλε. Ε.
1: Τώρα αυτός μας έλειπε.
0: Αυτός σου έλειπε, εμένα μου έλειπε.
1: Όχι τίποτα άλλο.
0: Όχι, μην το γενικεύεις. Πες αυτός μου έλειπε.
1: Ναι, αυτός μου έλειπε.
0: Εμένα αδερφός μου.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Αδερφός μου. Έχω μιλήσει και με τα κεντρικά στην Πάρα το μεσημέρι, έχει καλό καιρό.
1: Ναι.
0: Αέρα είχε, μίλησα λίγο.
1: Ναι, άκου τώρα να σου πω τώρα.
0: Έλα.
1: Επειδή έλεγες πριν, ξέρεις, το εγώ κάνω συνειρμούς.
0: Τι.
1: Το δικό το σπίτι, όχι, το σπίτι νοικιάστηκε και τέτοια.
0: Κάτσε βάλει αυγουλή τώρα, την ώρα που λέει. Τέλος, ξεκινάτε το Χατζηκυριάκιο.
1: Ακούς. Και σκέφτομαι, επειδή με τόσα που περνάμε και τόσα που ζούμε. Άνοιξε ρε Καϊάς. Και μας λέει εδώ να κάνει μέσα τρελή χαρά και λοιπά. Θα λέει αυτή είναι τίγκα στις ουσίες να πούμε. Όχι, πώς είναι οι τραγουδιστές ρε παιδί μου και οι καλλιτέχνες. Όχι εδώ, στην Αμερική ρε παιδί μου, όχι εδώ, πώς θέλω. Πού είναι συνέχεια χαρούμενοι, πού είναι συνέχεια στη τσιτάτη και λοιπά. Αν ήξερε κανένας τι κάνει κάθε μέρα στη ζωή, θα
0: λέει
1: πώς είναι αυτή ρε εσύ, τι παίρνουνε. Γι' αυτό πάμε σε θεατές όπως ο φίλος μας εκεί, ο πρόδρομος στην Πάρο, που φαντάζομαι θα είναι μια ήσυχη τοποθέτηση χωρίς τραγούδια, χωρίς τέτοια. Για να δούμε, για πάμε. Έλα πρόδρομε.

0: Στάπα.
1: Δεν μπορεί να βρει κανένα τραγούδι εκτός από να μην έχει σπίτια που νοικιάζονται. Το δικό μας στο σπίτι να μην έχει τέτοια. Να έχει κάτι άλλο να παιδί μας λέει. Ο Σταύρος λέω κάτι.
0: Λαθισμένη Πάρος, φίλες και φίλοι, ακούτε τι γίνεται. Προσπαθούν να συνέλθουν οι φίλοι ακροατές στην Πάρο.
2: Γεια σου φίλε Κώστα.
1: Καλώς το να. Ας μη σας άγιαζε. Ας μη σας άγιαζε εκεί ο πάτερ που είναι υπεράνω. Και θα σου έλεγα εγώ τι θα παίρνατε.
2: Εμένα άγιασε. Δεν πας να τον εκλειδώσεις σε καμιά μάντρα. Ξέρω εγώ γιατί όποτε έρχονται διακοπές τα παιδιά σου μετά στέρνονται. Από εκεί περνάνε.
1: Σοβαρά.
2: Ο Καραγκούνης ήταν εδώ το Σαββατοκύριακο.
1: Ο Καραγκούνης δεν παίζει μπάσκετ ρε φίλε.
2: Όχι, τώρα το λέω έτσι.
1: Είχε ο Καρά έρχεται, ναι, έρχεται.
2: Είχε έρθει για μια ομιλία για την παχυσαρκία που είχε κάνει
1: ο Καρά.
2: Ο ναυτικός όμιλος της Πάρου, ναι.
1: Και τι μίλησε ο Καρά.
2: Ναι, ήταν...
1: Τι τυπάρα, ρε. Και τι πω Καρά για την παχυσαρκία.
2: Δεν ασχολούμαι τώρα, δεν είναι. Εγώ είμαι παχύσαργος από μόνος μου.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται να πάω να μου το πει ο Καρά.
1: Σωστό κι αυτό, ναι. Εντάξει.
2: Τι κάνετε.
1: Τίποτε.
0: Φίλε.
2: Σάκη Μακούς.
0: Ναι, ναι.
2: Άκου,
0: άκου, άσου ήρεμα, δεν θέλω τέτοια. Άκου, άκου, φίλε, άκου, άκου, τι έγινε, άκου, τι έγινε.
2: Εντάξει,
0: μαθητανιά, το Σαββατοκύριακο τι έγινε, τι έπαιξε.
2: Τι έπαιξε.
0: Άκου, άκου, άκου.
3: Καφέρε ο Καμπάτσο. Ο Χεζόνι ήταν κλεισμένος, πήρε την μπάλα ο Κέκε. Καμπάτσο θα εκτελέσει μετά από τρίπλα, έξω. Πήρε το ριμπάο ο Τζόνς, ο Πίτερς. Τέλος.
0: Τέλος. Τέλος.
2: Βγάλετε τα κασκόλ, τέλος.
3: Λοιπόν, καλό καιρό τα κασκόλ σας. Αυτή τη φορά θα τα χρησιμοποιήσετε. Φύγετε από το Χατζηκυριάκιο.
0: Ποιος είπε.
1: Μαζερβάς.
0: Αγγουλίζει.
1: Πω.
0: Αγγουλίζει.
3: Από το πέραμα. Κατηφορήστε προς τα κάτω. Και φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας. Ότι ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2025. 2026.
0: Ευρώπης. Πρόδρομε.
1: Σιγά μου έρχεσαι πως κάτι έτσι 100 φορές δεν με πάρει.
2: 21. Με αυτό κόστα 21 ευρωπαϊκές κούπες.
1: Τι κούπες.
2: Τίποτα. 21 ευρωπαϊκές κούπες.
1: Και εγώ έχω. Εγώ έχω γύρω στους
2: 21.
1: Φίλε, εγώ έχω γύρω στους 80.
2: 87.
1: Φίλε, σε όποια χώρα πήγαινα το πρώτο πράγμα που αγόραζα ήταν κούπες.
2: Ναι, μωρέ.
1: Έχω από 20 χώρες της Ευρώπης 80 διαφορετικές κούπες.
2: Από αυτές είσαι μια χαρά. Λοιπόν,
1: ναι, γιατί έχουν αυτές, μια χαρά είναι.
2: Πρώτη, γιατί κάποιοι μας έχουν φάει 7, εμείς έχουμε 7, έτσι γίνεται.
1: Και αφού έχουμε 7, τι να λέμε, ότι έχουμε 2.
2: Μα αυτήν είναι 21. Και διεκδικώ άλλες 2. Να με έχει καλά ο Θεός. Φέτος διεκδικώ άλλες 2.
1: Ναι.
2: Δύσκολες στο πόλο. Αλλά διεκδικώ.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, χθες έφυγα από το μαγαζί και έχανα 8-6 έχανα. Ωρε φίλε, λέω, λες να γίνει, λέω, το θαύμα, να κάνουν μετά από 100 χρόνια μια νίκη στο πόλο. Αλλά τελικά δεν σε ήθελε, ο Θεός έχασε. Λέω και εγώ θα κάνουν νίκη. Θα νικήσει.
1: Όχι, είπαμε να μην στενοχωρήσουμε και είπαμε να το χάσουμε.
2: Όχι, καλά κάνετε. Α, Διονύση. Δεν θέλω να το φτιάξουν, θέλω να στάζει.
0: Ποιο ρε.
2: Να γίνει κανένα σκηνικό να πάρουν καμιά προβλήματα.
0: Καλά, ρε.
2: Μέσα στο σεφ να δει ο Κώστας και να το σηκώσει μέσα εκεί.
1: Θα δω με ομπρέλα εγώ.
2: Ναι, όχι, άσο να φτάσεις.
0: Να με πείσω.
1: Τι είναι αυτό.
2: Κώστα.
1: Περίμενε πάνω εδώ.
0: Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ, Γκότζο. Τι πάθατε, ρε Γκότζο.
2: Κώστα, την Παρασκευή θα σε ξαναπάρω, έχω πρόγραμμα.
1: Τι.
2: Έχω ευρωπαϊκό 2 χρόνια, φίλε.
1: Τι ευρωπαϊκό
0: 2 χρόνια. Άντε, Παρασκευή και γλέντια, άστο.
1: Τι γλέντια έχει.
0: Σε μπούσα, φάβες.
1: Ωραία, μισό λεπτό να πω κάτι.
0: Έσε.
1: Ωραία, να πω κάτι. Κάτσε ρε πρόδρομε, λέγω. Επειδή θα υποστώ όλο αυτό, τουλάχιστον.
0: Κάτι λίγο σκέφτε.
1: Να κάτσω νησικός, θα φάμε τίποτε.
0: Ναι, θα φάμε.
1: Ωραία, εντάξει.
4: Η κεφαλιά του Υπόρα. Μάχη σώμα με σώμα, παίζεται λέει ο Δίας. Έσε. Νέα σέντρα, ο Ελκαμπή.
3: Το
4: πρώτο γκολ! Το πρώτο γκολ σε τελικό Ευρώπης!
1: Αυτά είναι με τα λαλάκτης και μετά το στείλω να παρουσιάζει τον deal. Βογκάει ο
0: άλλος. Γκολ!
1: Λατινοαμερικάνος.
0: Αρχίζει τριήμερο εορταστικό δεκδηλώσεων.
1: Λατινοαμερικάνος εκπύργου.
0: Το φύλαγα, φίλε, έπρεπε να το κάνω.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Δεν πειράζει. Γιάννης Πάριος. Μεγάλος πράσινος
1: αγρός. Δεν είναι με τον Πουλόπουλο.
0: Πρόδρομε, γεια σου, φιλιά. Γεια σου Κότσο, φύγει και εσύ. Έλα, γεια σου, έφυγες, γεια σου. Εγώ θα κλείσω σήμερα, πάμε.

0: Μεγάλες στιγμές, μεγάλες μέρες. Έτσι είναι αυτά, έτσι πάνε στον αθλητισμό. Τι να κάνουμε, έχει μία τα πάνω, μία τα κάτω. Συμβαίνουν αυτά. Ωραίες στιγμές για μας Ολυμπιακούς. Έφυγε ο κύριος που να αντέξει. Καλά έκανε και έφυγε. Να είναι καλά, την Παρασκευή εδώ, να τον περιμένει ένα εορταστικό αφιέρωμα. Δύο χρόνια μετά την κατάξη του Κόφερες. Σήμερα αλλάζει και κάτοχο το Κόφερες, φίλε. Είναι εντυπωσιακό πάντως, αν δούμε το Conference League που έχει τη δική του έτσι, ιστορία. Το πήρε πρώτη η Ρώμα το 22, η West Ham το 23, το 24 ο Ολυμπιακός, το 25 η Chelsea και σήμερα η Crystal Palace ή η Ράγιο Βαγεκάνο. Δηλαδή έχουμε ως τώρα δύο αγγλικές ομάδες να το έχουν πάρει, μία ιταλική, μία ελληνική. Και περιμένουμε να δούμε αν θα γίνουν τρεις οι αγγλικές ομάδες για να προσθεθεί και η ισπανική σε αυτή την πεντάδα των νικητών.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Α! Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σφατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.

0: Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by they.
5: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
4: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Κάθε φορά
2: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
1: Κάθε φορά που
2: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
1: Θέλω να μου γελάς.
2: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
5: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Καλησπέρα σας.
8: Καλησπέρα. Είμαστε πιο πολλοί από όσο χωράει. Ευτυχώς. Ευτυχώς.
7: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία. Το δικό μας και του Αλέξη Τσίπρα.
8: Ευτυχώς.
9: Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες σε αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινά απόψε εδώ μπροστά από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Έφτασε η ώρα. Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Έφτασε η ώρα.
8: Ευτυχώς.
10: Έφτασε, έφτασε.
11: Ο Γιο Καφές, η ώρα έφτασε, ευτυχώς. Ο Θούριος της ελληνικής αστυνομίας της Ελλάς, ο Θούριος μας συντροφεύει και υπογραμμίζει μουσικός. Όλα αυτά που θα ακούσουμε σήμερα και όλα αυτά που συμβαίνουν επειδή η Ελλάς είναι και το κόμμα, είπαμε να το πλαισιώσουμε. Βρήκαμε το Θούριο, δεν είναι απλά ένα εμβατήριο της ελληνικής αστυνομίας, είναι ο Θούριος. Ταιριάζει νομίζω και με τον Αλέξη Τσίπρα. Το ακούσαμε πάνω εδώ, η φωνή του, ο ρυθμός της φωνής. Τα όσα πολύ σημαντικά είπε για το αύριο αυτού του τόπου, για το σήμερα αυτού του τόπου, και κατέληξε στην ομιλία του να πει ότι έφτασε η ώρα, χτες 26 Μαΐου. Όμως αυτή η ρημάδα η ώρα είχε φτάσει και το 15.
12: Η ώρα μας έφτασε.
13: Κακάν, κακάν!
9: Έφτασε η ώρα.
14: Πατριώτες, σωθήκαμε.
15: Ζήτω η ελευθεριά.
9: Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ. Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ.
16: Να φωνάξουμε τον γιατρό, δεν
17: θα φύγει. Ναι, Παναγιώτη, φωνάξε τον γιατρό.
9: Αν υπάρχει ένας γιατρός.
18: Το γιατρό! Είναι τέτοιο! Καλά, γεια σας, γιατί είναι γιατρό.
19: Ο άνθρωπος είναι ματιασμένος, έχει σημαντικό. Είναι ρουφηγμένος.
11: Ήταν ρουφηγμένος από κάτω ένας πολίτης, οπαδός του Αλέξη Τσίπρα. Κάποια στιγμή ένιωσε μια ζάλη, μια λιποθυμιά. Κάτι συνέβη, συγκινήθηκε. Τα λόγια του παπά, κανείς δεν κατάλαβε, κανείς δεν μας είπε. Παρά λίγο να λιποθυμήσει, μάλλον λιποθύμησε. Το πιάνει ο ηγέτης από πάνω. Σταματάει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρας και πηγαίνει προς τα εκεί και ζητάει ένα γιατρό για να σώσουμε τουλάχιστον ένα ψηφοφόρο, γιατί όλοι είναι χρήσιμοι έτσι όπως θα εξελιχθούν αυτές οι εκλογές όποτε γίνουν. Ακόμη και ο ένας είναι χρήσιμος. Όμως δεν μάθαμε, θα αποκαλύψουμε τώρα, τι έπαθε ο συμπολίτης μας.
9: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.

0: Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό.
1: Bon voyage.
2: Πώς?
1: Ωραία και βουάρ.
2: Ωραία και βουάρ.
3: Έτσι λοιπόν μάθαμε και τι συνέβη στο συμπολίτη μας, να είναι καλά, περαστικά, υγιής, σιδερένιος, με ένα πόνο που λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, όλοι είναι χρήσιμοι. Τι κάνουμε τώρα, είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοινώσεως του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που κανείς δεν συζητάει για το κόμμα, κανείς δεν συζητάει το πλαίσιο, το πολιτικό, γιατί ένα κόμμα αυτά έχει καταθέτει μια πρόταση. Όλοι συζητάνε το όνομα. Και είμαι σίγουρος στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα όλη αυτή η επιτελής, που είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει η επιτελικότητα σε αυτόν τον τόπο, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, σουλατσαδόροι, τοκιστές και λοιποί συγγενείς, θα του λένε μπράβο, τα καταφέρουμε, γιατί όλοι ασχολούνται με το όνομα. Αυτό το έκανε πάντα ο Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική του πορεία. Πάντα όλοι ασχολιόντουσαν με κάτι γύρω από αυτόν. Όχι όμως με αυτό που πάντα αυτός αρχικά ήθελε να δώσει. Αυτό το θεωρούσαν ως επιτυχία. Καμία αντίρρηση. Οκ. Okay. Και εμείς με το όνομα θα ασχοληθούμε. Τι άλλο να ασχοληθούμε? Την παροδία, τη χθεσινή, τη χθεσινοβραδινή και όλα αυτά που συνέβησαν εκεί. Με τις δηλώσεις, τις δεσμεύσεις και όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς με το όνομα, αυτό είναι το ιντριγκαδόρικο. Ναι, τα καταφέρανε. Αλλά νομίζω δεν είχαν αυτό το στόχο να συζητάμε για το όνομα και να γίνει φασαρία για το όνομα. Και άλλωστε είναι πολύ εύκολο κάποιος να προκαλέσει φασαρία για δευτερεύοντα θέματα. Να, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα πώς κινείται το παλιά, πώς κινείται τώρα και μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Ακούσαμε εδώ να λέει όλες και όλοι. Αυτό είναι λάθος. Το είπε σε μία στιγμή της ομιλίας του. Σε δύο άλλες στιγμές το είπε αλλιώς.
0: Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά. Με τη σημερινή μας διακήρυξη λοιπόν απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλες τις Έλληνες και καταθέτουμε ενώπιον τους

0: 7 βασικές δεσμεύσεις.
1: 7, σαν τις 7 πληγές του Φαραώ, κάπως. 7 δεσμεύσεις λοιπόν, και επειδή κανείς δεν ασχολείται με αυτές, διότι έχουν πέσει όλα τα φώτα στο όνομα, αδίκως, γιατί αυτές οι 7 δεσμεύσεις είναι η πεμπτουσία της ιδρυτικής διακηρύξεως του Αλέξη Τσίπρα, που την κράταγε ακριβώς όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου την 3η του Σεπτέμβρη. Καμία σχέση, άλλα μεγέθη, αλλά πάντα ο Αλέξη Τσίπρας δεν ήταν ποτέ αυτόφωτος, πάντα κοπιάριζε, πάντα έκλεβε, το έκανε με σύστημα. Η κενότητα αυτό επιβάλλει, όταν δεν έχεις κάτι δικό σου, να κλέψεις από όπου μπορείς. Μέχρι και τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν είναι πρώτη φορά εδώ, παλιότερα μιμείτο τη φωνή του. Τώρα χτες συνέχεια η ίδια η κίνηση να μας λέει για τη διακήρυξη, να την κρατάει όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου. Βάλανε και ένα κοριτσάκι εκεί που βγήκε από το βίντεο και του πήγε το χαρτί που δεν ήξερε τι να κάνει και το κοιτούσε. Γενικώς υπάρχει ένας μιμητισμός, είναι συνηθισμένο των μετρίων, το συναντάμε πάντα, των ανεπαρκών και όλων αυτών των σουλατσαδόρων που θέλουν να κλέψουν από όπου μπορούν και όπως μπορούν. Εμείς όμως εδώ θα αποκαλύψουμε τώρα τις 7 δεσμεύσεις, γιατί πάντα είμαστε της πολιτικής ουσίας.
0: Επιτρέψτε μου να στις αναφέρω όσο πιο επιγραμματικά μπορώ. Πρώτον, δεσμευόμαστε
2: κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση.
0: Δεύτερη δέσμευση.
3: Πρέμφια, ένας φόρος παράλογος δεν διορθώνεται, καταργείται.
0: Τρίτη δέσμευση.
4: Δεν υπόσχομαι ότι οι εφοπλιστές θα διατηρήσουν το αφορολογητό τους. Πιστεύω ότι πρέπει να συμβάλλουν.
0: Τέταρτη δέσμευση.
5: Πληστηριασμός δεν θα γίνει στην Ελλάδα.
0: Πέμπτη δέσμευση.
6: Προτάσεις λοιπόν που επαναφέρουν στο τραπέζι ιδέες όπως το να κοπεί το ΕΚΑΣ είναι προτάσεις που φυσικά δεν μπορούν να έχουν καμία βάση συζήτησης.
0: Έκτη δέσμευση.
7: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι.
0: Και έβδομη δέσμευση.
8: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
1: Όσο γίναν αυτά που ήταν 7 δεσμεύσεις του 15, άλλο τόσο θα γίνουν και 7 δεσμεύσεις χθεσινές. Ετοιμαστείτε λοιπόν, πάρτε καλάθια, μικρά, μεγάλα. Σας το υπογράφουμε. Όπως υπογράφαμε και τότε από το 14, ότι δεν θα κάνει τίποτα απολύτως, θα φέρει μνημόνια. Συγχυζόσασταν και τότε, βρίζατε και τότε, όπως και τώρα έχουν αρχίσει εδώ τα μηνύματα ότι θα πάμε πάνω από το κουκουέ. Μπράβο, και τότε είχε πάει πάνω από το κουκουέ. Και τι έγινε? Έφερε ένα μνημόνιο. Τι είναι αυτό, καλό? Δηλαδή τα ποσοστά μόνο, η σύγκριση, όλο το υπόλοιπο, το πακέτο, η κοροϊδία, το ΕΚΑΣ που έκοψε, τα funds που έφερε στις τράπεζες, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, γιατί έλεγε ο Τσακαλώτης ότι δεν μπορεί ψυχολογικά να του παίρνουν του αλλού το σπίτι. Πρέπει να είναι σε απόσταση, καθισμένο σε μια οθόνη. Έτσι δεν το πολύ καταλαβαίνεις, το βιώνεις πιο ανάλαφρα, το χάνεις το σπίτι σίγουρα. Με πρώτη φορά αριστερά και με δεύτερη φορά ελάς ελληνική. Πώς το είπε, συμπαράταξη και όλα τα υπόλοιπα. Μια και είπαμε φαντς, και επειδή ήρθαν επί Αλέξη Τσίπρα, χτες λοιπόν εκεί ήταν διαπρίσιος κήρυκας κατά των φαντς.
0: Ενώ όσοι απέκτησαν στέγη την περίοδο της κρίσης με δάνεια από τις τράπεζες, καλούνται σήμερα να τα ξεπληρώσουν στο πολλαπλάσιο προς όφελος των ξένων κερδοσκοπικών φαντς που λαιλατούν την ελληνική οικονομία.
1: Πολύ καλά τα είπε. Κατά των φαντς. Την επόμενη φορά θα διώξει. Αυτός τα έφερε, αυτός θα τα διώξει. Δικά του είναι, ό,τι θέλει τα κάνει. Κανένας άλλος δεν το ξέρει αυτό. Όποιος τα έφερε έχει το δικαίωμα να τα διώξει. Χειροκροτούσαν από κάτω ο κόσμος. Καλά, ο Τσίπρας κάνει δουλειά. Οι άλλοι που χειροκροτούσαν εκεί στα φαντς και όλα αυτά όταν τα ακούγανε, πέρασε από το νου τους ότι εμείς τα φέραμε. Εμείς που τώρα χειροκροτάμε με την ψήφο μας, με την ανοχή μας, με την υποστήριξή μας, φέραμε σε έναν αριστερό ηγέτη. Φέραμε τα funds και γίνονται οι πληστηριασμοί σε ένα άλλο πλαίσιο πια, πολύ πιο μοντέρνο, πιο επιτακτικό, για να σώσουμε τις τράπεζες που είναι κερδοφόρες, κερδοσκοπούν, τις οποίες επίσης σε μια άλλη δέσμευση ή χτες ή στο μέλλον θα τις κατηγορήσει και θα πει διάφορο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά όσο κυβέρνησε τις ευνόησε, όσο κανένας άλλος. Όχι, μάλλον σε αυτό ευνοούν όλοι τις τράπεζες, γιατί είναι ιερό και όσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και επειδή γίνεται πολλή κουβέντα για το όνομα, εμείς μέχρι στιγμής κινούμαστε και λέμε ότι το ΕΛΑΣ, το κίνημα του Αλέξη Τσίπρα, η συμπαράταξη, έχει να κάνει με την ελληνική αστυνομία. ΕΛΑΣ, δεν λέγεται και η αστυνομία. Οπότε, ΕΛΑΣ το ένα, ΕΛΑΣ το άλλο. Τηλεφωνική γραμμή για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι το 100.
9: Έχετε καλέσει την ελληνική αστυνομία. Έχετε καλέσει την Ελλάς. Για ληστείες, πατήστε 1. Για δολοφονίες, πατήστε 2. Για εκβιασμούς, πατήστε 3. Για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, πατήστε 4. Ελλάς. Ελληνική αστυνομία και ελληνική αριστερή συμπαράταξη. 24 ώρες δίπλα στον πολίτη.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να νιώθεις ένα κόμμα, να νιώθεις και την ελληνική αστυνομία και το κίνημα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να είναι δίπλα στον πολίτη. Παίρνοντας το 100 λοιπόν, έχει επιλογές ο τηλεφωνητής. Όποιος θέλει πατάει το 4 να μάθει το πρόγραμμα, να κρατήσει και πολύ. Εκτός αν σας έχουν κλέψει, πατήστε το 1 που είναι ληστεία, δεν ξέρω, εκβιασμού στο 2 και τι άλλο ήταν το 3, δεν θυμάμαι, δεν έχει και σημασία. Το 4 θα πάρουμε όλοι να πατήσουμε, στο 100 άμεση δράση και αμέσως μαθαίνετε τι ακριβώς έχει συμβεί στην λαμπρή χθεσινή τελετή, που το πιο ωραίο από όλο ήταν το φόντο. Είχα φροντίσει οι αρχαίοι γι' αυτό και φωτισμένο από τους νεότερους, η Ακρόπολη. Στην αρχή ήταν οι δύο ηθοποιοί, ο Χιλάκης και η Τουμασάτου, αμήχανοι κι αυτοί, κομπιάζανε, διαβάζανε για να βγει το αστείο, στριμόκολο, δεν έχει σημασία, παίρνουν από τον ηγέτη όλοι και πάει και προς τα κάτω, προς τους συνεργάτες και προς όλους. Εκεί λοιπόν οι δύο ηθοποιοί μας είπαν.
10: Ήρθε επιτέλους η ώρα, για να τελειώσει.
11: Άρχισε, ρε, ήρθε.
10: Στον πρόεδρο αυτά. Για να τελειώσει η οδύσσια της χώρας και η πολιτική πηξίδα να δείξει προς την Ιθάκη. Την επιστροφή της δημοκρατίας και της ελπίδας για να ονειρευτούμε και να διεκδικήσουμε, όχι να ευτελίσουμε και να ξεπουλήσουμε το μέλλον.
12: Μας έβγαλε την ψυχή, είναι αλήθεια. Αλλά μην βιάζεις το ταξίδι διόλου και μην το υποτιμάς. Υπάκουσε ο Τσίπρας τα σοφά λόγια και καλά έκανε. Τώρα είναι η ώρα. Έπρεπε να γίνει σωστά η δουλειά. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Ανοιχτά, δημόσια, μαζικά. Έπρεπε να γίνει σωστά η δουλειά.
1: Και έγινε ολόσωστα η δουλειά. Μπράβο στην κυρία Τουμασάτου, το περιγράφει πολύ ωραία. Άξιζε ο κόπος, η αναμονή για όλα αυτά, το θαυμάσαμε. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο και στο περιεχόμενο το πολιτικό, αλλά και ρεαλιστικές προτάσεις, αλλά και στο πακετάρισμα. Καθόλου αμηχανία. Του είχαν βάλει τις οθόνες κάτω, κοιτούσε κάτω να μην σκοντάψει. Καμία επικοινωνία με τον κόσμο, είχε μια αγωνία. Συνήθως ψηλά τα βάζουν αυτά. Εδώ διάλεξαν κάτι διαφορετικό. Οι πολλοί επικοινωνιολόγοι σήμερα στα social media αναλύουν τι ακριβώς δεν συνέβη, τι πήγε λάθος, και έχω εδώ και έναν ακροατή που έλεγα εγώ αυτά πριν τα ΕΚΑΣ και τα fans και όλα τα υπόλοιπα και μου λέει τα έκανε εν μέσω μνημονίων. Ναι, αλλά ψηφίστηκε για να μην εφαρμόσει μνημόνιο. Τι λογική έχει όλο αυτό? Βλέπω τα κριτήρια είναι λίγο λάστιχο και ξεχυλωμένο λάστιχο. Δεχόμαστε τα πάντα. Μα επελέγει, ψηφίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας για να μην έχουμε μνημόνιο. Έφερε μνημόνιο, γιατί ξέραμε ότι μέσα στο μνημόνιο δεν μπορεί να κυβερνήσει και τόσο άνετα. Πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μνημόνιο. Αλλά εκεί ήταν πιο αυστηρά τα πλαίσια. Τελικά δέχτηκε, εφάρμοσε, έφερε και δικό του μνημόνιο. Δεν λέω αν ήταν χειρότερο ή καλύτερο από το προηγούμενο. Διατήρησε τα δύο προηγούμενα, όλοι οι νόμοι διατάξεις, και βεβαίως έκανε αυτά που ήθελε το μνημόνιο. Τώρα πιστεύετε όλοι εσείς ότι δεν θα κινηθεί έτσι και θα κάνει αυτά τα 7 που είπε χτες? Και αν έρθει κάτι, ένας άλλος παράγοντας αύριο μεθαύριο, με την ίδια ευκολία θα καταπιείτε όλα αυτά που λέτε τώρα? Γιατί εσείς που λέγατε κατά του μνημονίου, με την ίδια ευκολία φωνάζατε και βρίζατε όλους εμάς που λέγαμε ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, έτσι θα το κάνει όσο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι εσείς μετά καταπιήκατε το μνημόνιο, δικαιολογούσατε το μνημόνιο και μέσω αυτών το κόψιμο των συντάξεων, τα φαντς, τα καζίνο που γέμισε η Ελλάδα, την εθελοντική εισφορά στους εφοπλιστές και ένα σωρό άλλα τα οποία τα δεχτήκατε μια χαρά, γιατί ακριβώς ήταν αριστερή κυβέρνηση. Και αυτές οι βρωμοδουλειές μόνο αριστερές κυβερνήσεις τις κάνουν, με πάντα πρόθυμους αριστερούς εισαγωγικά πολίτες να καταπιούν οτιδήποτε δεν μπορούσαν να το καταπιούν με τους άλλους. Όλο αυτό σας φαίνεται normal και θέλετε εμείς όλοι οι υπόλοιποι να σας αντιμετωπίσουμε ως λογικούς, σκεπτόμενους ανθρώπους? Αυτό είναι σκέψη? Αυτό είναι δομημένος, συγκροτημένος τρόπος ανάλυσης που μπορεί να έχει ένας νοήμων άνθρωπος? Διαλέγετε και παίρνετε. Μέχρι να σκεφτείτε, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, το βίντεο που έδειξε χτες η εκδήλωση.
13: Η δική μας Ελλάδα είναι η Ελλάδα της προσπάθειας.
14: Όποιον πάρει ο χάρος.
13: Είναι η Ελλάδα των ανθρώπων που ξυπνούν κάθε μέρα και κρατούν αυτή τη χώρα όρθια.
14: Αγκαρία κάνω ποινή νεκτίο.
13: Του μόχθου.
15: Είμαστε σκληρά καρύδια.
13: Της γνώσης.
16: Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
13: Της δημιουργίας.
17: Ξεκίνησα τη δουλειά μου, έχω το τεχνικό μου γραφείο, αλλά εδώ και 5 χρόνια δουλεύω ως μηχανικός και από αυτά ζω.
13: Της ελπίδας.
18: Κλάφτα χαράλαμπε.
13: Η δική μας Ελλάδα είναι η Ελλάδα της θάλασσας.
19: Πνιγόμαστε, βυθιζόμαστε.
13: Του φωτός.
20: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.
13: Του ουρανού και της γης.
21: Αυτό το χώμα είναι δικό μας και δικό σας.
13: Είναι η Ελλάδα που έχει ορίζοντα.
22: Η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη.
13: Και κοιτά ξανά μακριά.
22: Στο Μαλιμπού.
13: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
18: Κλάφτα χαράλαμπε.
13: Μια στιγμή που συμβαίνει τώρα.
23: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Αυτό το τελευταίο είναι από τις πιο ωραίες εικόνες που μας έχει αφήσει παρακαταθήκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του Ελλάς, η Ελλάς, ανάλογα. Διαλέγετε και παίρνετε, θα τα βρούμε αυτά στην πορεία, θα τριφτεί με τον κόσμο, με τη ζωή. Τσίπρας θα το λέμε, κόμμα Τσίπρα, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Τσίπρας χτες, όπως το έχει κάνει και παλιότερα, μίλησε στην ομιλία του μάλλον, έβαλε και ανθρώπινες στιγμές που είχε ο ίδιος, επικοινωνία με ανθρώπους, γιατί ένας ηγέτης μπορεί να στέκεται πολύ ψηλά, να έχει άποψη συνολική, να χαράσει στρατηγική, να είναι παραπάνω από το μέσο νου. Το καταλαβαίνει ο καθένας, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, αλλά όμως μιλάει με απλούς ανθρώπους.
0: Ξέρετε, με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά, συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Αυτών των αγώνων, αυτών των ανθρώπων, τις αγωνίες, προσπάθησα να αφουγκραστώ και αφουγκράστηκα το προηγούμενο διάστημα. Μίλησα με τον Γιάννη. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία.
24: Με λένε

0: τέλειο στο άσμα. Μιλούσε με τους ανθρώπους, του δόθηκε ευκαιρία, όπως είπε ο ίδιος, λόγω της παρουσίασης του βιβλίου και της περιοδίας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό με τα ονόματα το έχει χρησιμοποιήσει και παλιά.
1: Αγαπητή Ελένη, Παναγιώτη από τη Δωδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Γαμ***θείτε γιατί χανόμαστε. Γαμ***θείτε στο κόμμα που μας έλακε.

0: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια να ανεβάσω ένα Instagram story?
1: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, εντάξει.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει.
2: Εδώ η τουμασά του με το Instagram story και Insta story προφανώς θέλει να πει. Και ο Χιλάκης και τα ονόματα τα παλιά τότε στον συνασπισμό της αριστεράς. Βλέπω σύγχυση εδώ στους ακροατές, κάποιους ακροατές, οκ, okay, κατανοητό. Το όνομα είναι Ελλάς, παραπέμπει σε πάρα πολλά πράγματα. Το ένα είναι η ελληνική αστυνομία που ασχοληθήκαμε και το άλλο είναι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, ο στρατός του ΕΑΜ. Τη δεκαετία του 40 με αρχηγούς Σαμαρνιώτη, του Σαράφη και τον Άρη που λέγεται το γνωστό παλιό τραγούδι. Καμία σχέση όπου κατούρισαν οι τότε αντάρτες, φύτρωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μπορούσε να ονομαστεί και αλλιώς και για να το κάνουμε έτσι πιο αλμυρό όλο αυτό, πιο λύσα όπως λέμε, θα μπορούσε να ονομαζόταν και Τσογλάνια το κόμμα. Η ακροστοιχίδα πολλά μπορεί να συμπεριλάβει. Αλλά επειδή δεν είμαι πρόχειρος τώρα, το δεχόμαστε ως έχει. Τσογλάνια και βάλτε ο καθένας ό,τι ακριβώς θέλει. Για τους φίλους ακροατές που στέλνουν εδώ μηνύματα και λένε τα δικά τους, για να τσιτωθούν ακόμη περισσότερο, για να γράψουν περισσότερα μηνύματα. Και η εκτόνωση είναι πολύ καλή διαδικασία. Με τον Αλέξη Τσίπρα πάντα την επιτυχάνουμε και αυτό βοηθάει αρκετά. Η στιγμή που άρχισε σιγά σιγά, πριν δούμε το όνομα, να φορτώνει την ατμόσφαιρα σε κάθε νοήμον άνθρωπο αυτού του τόπου, ήταν η εξής.
3: Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη.
4: Ελάτε καλετρώμε!
3: Γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Μια μεγάλη πολιτική παράταξη που έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Γιατί ερχόμαστε από μακριά. Από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες.
5: Πήρε για αντάλλαγμα μια μεζονέτα στη Φολέγανδρο.
3: Και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου.
5: Τι γλυκούλα! Πρώτη φορά βλέπω.
3: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής, και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
6: Γεια μέσα δηλαδή!
7: Κουράγιο, μάνα κουράγιο!
2: Αυτά σίγουρα τα έχει γράψει ο Μαρατζίδης. Δεν εξηγείται αλλιώς, που έχει και συνάφεια με το χώρο και ασχολείται συνεχώς και πεισματικά με το τι έκανε το ΕΑΜ, με το πόσο κακό ήταν το ΕΑΜ. Είναι σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Το Τσογλάνια μπορεί να τονιστεί και αλλιώς, να είναι Τσογλανιά. Είναι η Τσογλανιά, η πράξη δηλαδή, οπότε διαλέγει ο καθένας, παίρνει και μπορεί να κουμπώσει όπως ο ίδιος το βλέπει. Και επειδή χτες είχαμε ένα Ελλάς σε αυτό το τόπο, να θυμηθούμε πώς φτιάχτηκε ο άλλος ο Ελλάς. Δεν συγκρίνεται, το ξαναείπαμε και πριν. Να θυμηθούμε πώς φτιάχτηκε ο άλλος ο Ελλάς. Δεν συγκρίνεται, το ξαναείπαμε και πριν. Όμως επειδή Ελλάς θα μείνει τώρα σαν...

0: Δώσαμε ένα ραντεβού με μια κατακλυσμένη βροχή στις 2 του Φλεβάρι, τη μέρα της Παπαντής που πήγαμε, μου είχε μα, είσαμε την ψυχή που λέγει, στο ραντεβού μας. Πήγαμε εκεί πέρα και αρχίσαμε τη συζήτηση για αυτό. Ο Χατζής, επειδή είχε δουλειά, έφυγε, είχε επαφές με τους πολιτικούς και δεν μπορούσε να χαλάσει τα ραντεβού του, έφυγε, έμεινα μια άλλη τρεις. Συζήτηση σε συζήτηση, ο Κοτσάκης εκείνος πρότεινε να βάλουμε το Α, το απελευθερωτικό στρατός. Και έτσι από Έλς έγινε Ελλάς.
1: Να, η διήγηση του Πολυδόρου Δανιηλίδη μας περιγράφει πώς ακριβώς ονομάστηκε από Έλς ελληνικός λαϊκός στρατός, ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Κάθε γράμμα, κάθε λέξη είχε τότε σημασία. Δεν κοροϊδεύε κανείς κανέναν, δεν είχε κανείς τέτοια απολύτως πρόθεση. Τη σεβάστηκαν για δεκαετίες, ακόμη και δεξί. Όλες αυτές τις έννοιες, όλα αυτά τα όσα συνέβησαν εκείνη τη δεκαετία, μέχρι που ήρθε η πρώτη φορά αριστερά ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστής, με τις καταθέσεις Στεφανιώτη στην Κεσαριανή, με αυτό που έκανε χτες και με ένα σωρό άλλες παρομοιώσεις, με την επίκληση του Άρη Βελουχιώτη και διάφορα τέτοια που, ναι, μπορεί ο καθένας να τα επικαλείται όλα αυτά, δεν ανήκουν σε κάποιον, είναι δημιουργήματα και ιδιοκτησία όλου του ελληνικού λαού. Όταν όμως τα επικαλείς αυτά για να κάνεις το ακριβώς αντίθετο και να στραφείς κατά του λαού με αυτά τα σύμβολα, τότε υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όμως, όπως όλοι καταλαβαίνουν και από την χθεσινή παροδία, δεν μπορεί με τίποτα όλα αυτά να βρωμίσουν.

Έτσι λοιπόν, αυτός ο κανονικός Ελλάς, ένας Ελλάς πέρασε από εδώ, ακόμη και η αστυνομία αυτό έκλεψε, θα μπορούσε να το πει αλλιώς, αλλά όλοι έχουν στόχο αυτά που συνέβησαν τότε, προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορούν και κυρίως να βυσοδομήσουν, να βρωμήσουν, να καπηλευτούν, να εκμεταλλευτούν ό,τι μπορούν από όλα αυτά. Σήμερα ο μήνας έχει 27, 27 Μαΐου του 1963, πέθανε στο νοσοκομείο χτυπημένος 5 μέρες πριν με τον γκλόπ του υποκόσμου ο Γρηγόρης Λαμπράκης στη Θεσσαλονίκη αυτό και στην Αθήνα 27 Μαΐου του 1963 γίνονταν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τρούμαν στην γνωστή οδό, το γνωστό άγαλμα. Δύο Ελλάδες ή δύο πλευρές της ίδιας Ελλάδας. Ο Λαμπράκης που ξεψυχά πάνω, ύστερα από το χτύπημα του υποκόσμου, του παρακράτους και των Αμερικανών, όλα αυτά σχεδιασμένα. Τα έργα των δοσιλόγων δηλαδή, γιατί αυτό ήταν αυτή η πράξη δολοφονίας, των συνεργατών και απογόνων των Ναζί, γιατί αυτό ήταν αυτή η πράξη δολοφονίας. Τα έργα των δεξιών και κεντρών κυβερνήσεων από τον Εμφύλιο και μετά. Δουλάκια όλοι του Αμερικανικού παράγοντα, του Αμερικανού πρέσβη, υποτακτική, υποχείρια του παλατιού και των σκοτεινών μηχανισμών, γιατί αυτοί κυβερνούσαν τότε. Και από την άλλη, ο αγωνιζόμενος λαός στο πρόσωπο του Λαμπράκη που πέθαινε, συμβολίζοντας τις διώξεις που υφίστατο τότε, με άλλες μορφές τώρα, ο λαός. Και στην Αθήνα, εδώ, στο γνωστό σημείο του Τρούμαν, η ίδια εξουσία, τα ίδια αυτά δουλάκια, οι ίδιοι υποταγμένοι πολιτικοί διαφόρων αποχρώσεων να χειροκροτούν το άγαλμα του Μακελάρη Τρούμαν, αυτού που έδωσε το OK για την ατομική βόμβα στη Χειροσίμα.

0: Δεν ζούσε τότε ο Τσίπρας, είχα αυτή την απορία. Δεν ζούσε τότε ο Τσίπρας να μας πει πόσο διαβολικά καλός θα είναι ο Τρούμαν, όπως έχει πει για τον Τραμπ, ή να πάρει μέρος στην πορεία προς την Αμερικάνικη πρεσβεία και το άγαλμα του Τρούμαν και να στρίψει στο Σύνταγμα δεξιά, όπως το είχε κάνει πρόσφατα. Κάποιες σκέψεις για την ημέρα και πάντα θυμόμαστε τον πραγματικό Ελλάς και τους πραγματικούς ηγέτες του.
1: Ημερήσια διαταγή Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς στις 16 Φλεβάρι 1945. Αξιωματικοί, καπετανέοι και αντάρτες του Ελλάς και Ελλάν, ύστερα από τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 12 του μηνός, ο ένοπλος αγώνας του Ελλάς τελειώνει και ο Ελλάς αποστρατεύεται. Να είστε υπερήφανοι για το έργο σας και να έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας ότι κάνατε το καθήκον σας προς την πατρίδα. Όπως είσαστε καλοί πολεμιστές, αποδειχτείτε και καλοί πολίτες. Αποχαιρετώντας όλους εσάς, εμείς που σας διοικήσαμε εκφράζουμε το θαυμασμό μας και πιστεύουμε πως τη δοξασμένη ιστορία της Ελλάδας, η σελίδα της δικής σας δράσης θα γραφεί με τα πιο λαμπρά γράμματα. Ζήτω το αδάμαστο έθρος μας, ζήτω το πιο τρανό δημιούργημά του, ο Ελλάς μας. Στέφανος Σαράφης, Άρης Βελουχιώτης.

0: Να προσπαθούμε να κρατάμε και να θυμόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό στη σύγχρονη εποχή. Όχι τώρα με αφορμή το Τζίπρα, την παροδία τη χθεσινή, την καπήλευση, την εκμετάλλευση και όλα αυτά που ζούμε, την ανέδεια και την ύβρη τελικά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να μην χάνονται οι ουσίες, να μην χάνεται η πραγματική διάσταση των πραγμάτων, των ιστορικών αξιών, των ιστορικών γεγονότων. Έρχονται όλα και μπαίνουν σε ένα μίξερ και βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Είτε το πιστεύουν είτε όχι, με τις χορηγίες βεβαίως επιχειρηματιών, των ολιγαρχών αυτού του τόπου, γιατί όλο αυτό που έγινε χτες είχε χορηγούς στους δύο βασικούς ολιγάρχες της χώρας, γιατί αυτοί τον μπουσάρουνε τον Αλέξη Τσίπρα, και από κάτω ο κόσμος νομίζει ότι θα έρθει και θα φέρει αυτά που πρέπει και που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα φέρει. Οπότε, ως εξαγνισμό σε όλα τα προηγούμενα, γι' αυτό έπαιξε ο ύμνος του Ελλάς σε δύο μέρη. Θα πάμε να ακούσουμε τον λαό. Έχουμε πέσει έτσι κι αλλιώς έξω, αναμενόμενο. Τον λαό, και εδώ είμαστε.
1: Πολύ, γεια σου Αποστολή, από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ, εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Ναι, ναι, τι γίνεται.
1: Τι να γίνει, πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά παρατηρώ και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
2: Καλά, αυτό μην φυλάτε τόσο ήρεμα.
1: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε να πούμε και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με
2: λίγο. Έλα τώρα σε την κρίνια, πάμε λίγο στο παρασύνθημα, σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
1: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει και εγώ σουβενιρά.
3: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
1: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάριλο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
2: Μάλιστα.
1: Δεν σου άρεσε.
2: Ποια είναι τα παράπονα τώρα.
1: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
2: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπαίρνεις. Έχεις χαλάσει την ενεργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
1: Με το ξύδι, ναι.
4: Γεια σου.
2: Γεια σου.
4: Και τι κάνεις.
2: Όμορφα, εσύ.
4: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα.
2: Α.
4: Και θα κάνω κάποια σχόλια.
2: Για κάνε.
4: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, τύχνει το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι εξαιρεσμό ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Και επίσης μου όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, το ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
5: Δεν πάω πάνω να δικαστεί και αν του πω, είναι εισαγγελέα, κάνει ή μην κάνεις δίωξη, βγάλει ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
4: Τέλος πάντων, σήμερα είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
2: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
4: Πόσο πηξίδα.
2: Πηξίδα.
6: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
4: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακίες.
2: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα, θα αρχίσει το βζούν.
4: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη, ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν, δεν έχεις πρόγραμμα, έχεις το πρόγραμμα του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Καθελάκης σήμερα με τον Τζίπρα μαζί.
2: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσαλάκια.
7: Τα σπάσανε.
2: Ναι, τα βίνα. Αλλού τώρα. Ο Καθελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά. Λάουρες, πώς θα λένε.
8: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα είπα πάρα από το πτώμα μου.
7: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για την ακολουθήσουμε τον Τζίπρα, πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τζίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί.
2: Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο, δηλαδή δώσε λίγο χρόνο.
7: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
2: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
7: Ναι.
9: Πώς πότε θα τη στέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα, μέχρι να ιτηθώ κι εγώ.
10: Α, τα κλάματα, κυρία μου, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
7: Η άλλη Κοζανίτισσα, πώς τη λέγανε μόνο.
2: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
7: Έχω.
2: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
11: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
12: Τρίχτα όλα, παιδί μου!
7: ξεκίνησα με αυτό το άγχος.
2: Ναι, σε βλέπω, γεια.
11: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
13: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
16: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: έμπνευση πάντα επιστρέφει. Τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 έκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα!
6: Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα!
7: Αλέξη, γερά! Η ζωοσοφία
8: υπάρχει! Καλό!
9: Αυτό είναι έτσι, δεν το έχουμε φτιάξει. Είναι ένας εκεί, ένας φίλος μας μέσα στον κόσμο και καταγράφει, έχουμε και τέτοιους φίλους. Έχουμε φίλους δηλαδή τέτοιους. Καταγράφει τι γίνεται από κάτω και όταν φωνάζει ένας έτσι, πιο παθιασμένος οπαδός του Τσίπρα ίσως ο Τύρας μας, γελάνε οι άλλοι με χάχανα. Και μου λένε καλό. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο έχει υποθεί, αλλά και μπορεί να συνέπεσε και να λέγανε κάτι άλλο η διπλανή παρέα και να τέριαξε όλο αυτό. Το μοιραστήκαμε μαζί σας για να έχετε κι εσείς μια έτσι, εικόνα του κόσμου από κάτω και τι ακριβώς συνέβη. Βλέπω εδώ τα μηνύματα που στέλνετε και γενικώς βλέπω και το διάλογο όσο μπορώ και χτες και σήμερα που γίνεται στα social media και στα κανονικά συστημικά κανάλια όπως λέμε. Αλλά βλέπω εδώ τα μηνύματα σας, πολλά από αυτά λένε φοβόμαστε, εγώ και δεν ξέρω ίσως και κάποια κόμματα άλλα, φοβούνται την έλευση του Αλέξη Τσίπρα. Ο μόνος που δεν φοβάται πάντως να ξέρετε είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί έχει φάει τέτοιες φαλιάρες από το Μητσοτάκη ο Τσίπρας με 10, 18, 23 μονάδες. Έχει χάσει 3, 4, 5 φορές πόσες εκλογές είχαν γίνει τότε. Νομίζω σαμπάνιες πρέπει να άνοιγε και στη χθεσινή εκδήλωση και είμαι σίγουρος, γι' αυτό έχουν αποσυρθεί τα κυβερνητικά στελέχη, έχουν δώσει χώρο στην επικοινωνία αυτό το δήμερο στον Αλέξη Τσίπρα και στους συνεργάτες του, γιατί είναι με popcorn μπουκωμένοι και βλέπουν και παρακολουθούν. Δεν νομίζω να κινδυνεύει κανείς. Σε ό,τι μας αφορά εδώ σε εκπομπή, εμείς θέλουμε να γίνει ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός, όπως θέλαμε και το 2015 να γίνει πρωθυπουργός και στηρίζουμε φανατικά, το λέμε με κάθε τρόπο, με κάθε αφορμή και δεν φοβόμαστε καθόλου, γιατί αυτά που πιστεύουμε, γιατί πέρα από εκπομπή, δημοσιογραφίες, αντικειμενικότητες και άλλα τέτοια ωραία, έχουμε και πιστεύω ιδεολογικά, πολιτικά, κομματικά, ψηφίζουμε και παθιαζόμαστε κι εμείς. Δεν κινδυνεύουμε καθόλου. Δεν φοβόμαστε καθόλου από τον όποιον Τσίπρα που θα έρθει, θα καβαλήσει το κύμα το λαϊκό και τις ανάγκες της δεδομένης στιγμής και θα βυσοδομήσει πάνω σε αυτές τις ανάγκες. Το έκανε και την προηγούμενη φορά, θα το κάνει και τώρα. Δεν οροδεί προουδενός, όπως λέμε. Είναι από τους πιο αδίστακτους πολιτικούς σαν πρόσωπο, σαν προσωπικότητα. Όχι μόνο η πολιτική δηλαδή που είναι τέτοια που μπορεί να κάνει τα πάντα και από εδώ και από εκεί, να κόβει συντάξεις και να έχει εθελοντική σφορά στους εφοπλιστές, γιατί αυτό έγινε, είναι αντικειμενικό γεγονός, όχι επειδή το είπε ο Γιούγκερ, επειδή το ξέρουμε όλοι και έχει συμβεί. Από τα δύο διάλεξε τους συνταξιούχους να τους κόψει το ΕΚΑΣ. Αυτό για μένα είναι κατακόκκινο πανί. Για κάποιους είναι δεν πειράζει τι να έκανε, πιέστηκε το παιδί. Άλλοι κόσμοι, τελείως άλλοι κόσμοι και άλλα κριτήρια. Και άλλη αντίληψη και άλλος σεβασμός και αυτοσεβασμός. Οπότε, φτάσαμε στο τέλος, γιατί έχουμε πάρα πολλά, είπαμε πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς. Θα συνεχίσουμε και αύριο μαζί με τον άλλον και τις επόμενες μέρες. Ο Τσίπρας είναι ο αγαπημένος μας, βλέπω και δικό σας, οπότε έτσι θα πάμε. Λαός τώρα, διαφημίσεις μαγκαζίνο, αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
10: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
10: Τι γίνεται? Να σου πω, μη παραοριμάζει πολύ πες το Τσίπρας, γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
11: Okay.
12: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
10: Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα ρε φίλε, χωρίς Άδωνη ρε γάμο. Μία, όχι πολύ.
11: Δεν γίνεται αυτό, το ξεχάσει. Αν γίνει αυτό, θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
10: Α, σωστό κι αυτό, ναι.
11: Μέχρι τότε, φάτο. Μέχρι τότε στη μάπα.
13: Σου λουμπούκοντα.
10: Μάλιστα, εντάξει, και το χαρτιθάφι αυτό που έχει δούλευε πολύ ρε και έχει δει ο ένσημα μόνο. Έλα, Αποστολή.
11: Έλα.
10: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα, δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό το λογοπαίγνιο, με την ξυλοβατόρα.
11: Όχι.
10: Πες το ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΔΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία, άμα βάλουν ένα μίνιμουμ συμβουλίο ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εδώ ξέρω στους καθαρίστρες που απολύσανε γιατί δεν τους κάναν τα χαρτιά. Ήταν πλαστά.
11: Υπονοείται τον κύριο Χατζηδά.
10: Εγώ είπα κάτι.
11: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
13: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
14: Μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά.
15: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
11: Καλά.
15: Καλά, 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκης η χάος, Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά. Να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
11: Τι είναι το 2-10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
15: Καλέ, το συνηθίσαμε.
11: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
15: Περιμένουμε και το 2-15, να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πεις κείμενο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο, να πεις πιο συχαμένο.
11: Ποιον από όλους, ρε παιδί μου, ποιον από όλους.
15: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος τη μούρη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάριου, με μαλλιά.
11: Κάπα, σταμάτα, ανακατεύτηκα. Ήδη,
13: πολύ ωραίες κρέμες Λαβή εν ρόλ έχουν καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά.
15: Να το πούμε λοιπόν αυτό το μαλάκα ότι η Κοβέση κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικά μας, αποκλειστικά και μόνο δικά μας. Αυτό να το απαντήσουμε.
13: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα στα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Ωρα τι πάθαμε!
15: Και να πούμε και στο άλλο το γιο της Ντόρας ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθεις μανάρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνεις πως δεν τον είδες. Αν όμως έρθεις μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσεις το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψεις και να της φιλήσεις το χέρι και να της ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που της κάνατε στο παιδί της πρωτίστως και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλος έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτούν πολιτικά. Αυτός, η μάνα του, ο θειός του και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
10: 6-7 και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
13: Ένας ξεκλειδώσει.
17: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6-7 και ένα 6.
10: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια όταν που λένε 6-7.
11: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
15: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Φυσείο.
18: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
13: Αγουστάρο!
15: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
11: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
15: Και τον Τσίπρα.
11: Ναι.
15: Στο κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου, δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω, καλύπτεται. Βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.
19: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
16: Μα ναι, ναι, εδώ.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
7: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
8: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18 300 και 26 10 205 205.

γιορτή και σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο.

Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες

0: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. 5, 4, 3, 2, 1.

0: 8 και μισή.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: έρχεται. Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: The experience continues.

0: FM 93.4.
1: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
2: Max FM 93.4. Τα λέει όλα.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps. Σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
9: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
10: Η δράση ξεκινάει.
11: City in Action 2026, powered by Day.
12: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
11: Μπες στο City in Action.

0: Εταιρεία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Επικείμενων βομβαρδισμών εναντίον της Χεζμπολάχ, παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Στα αθλητικά, την απόφαση του Τσάβη Πασκουάλ να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του και να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελώνα γνωστοποίησε η διοίκηση της ομάδας.
4: Ο καιρός.
5: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. 7 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Τετάρτης 27 Μαΐου, συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Κάθε βράδυ λοιπόν, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12, για αυτές τις 3 ώρες ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να μας καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε. Απόψε μάλιστα επιστρέφουμε χωρίς θεματική βραδιά. Πριν από τα υπόλοιπα όμως να σας πω ότι σε λίγο, σε 5 λεπτάκια θα έχουμε, όπως άλλωστε κάθε Τετάρτη, λίγο μετά την εισαγωγή, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή. Κάθε Τετάρτη μας ενημερώνει για την επικαιρότητα σε θέματα οικονομίας και απαντάει και σε ερωτήματα που μπορεί να έχετε. Οπότε τα ερωτήματά σας τα στέλνετε ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, καλείτε στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Πισμπίκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαμπίθης. Πώς σας φάνηκε, να πούμε έτσι κάτι σύντομο μέχρι να έχουμε τον κύριο Χατζησαλάτα, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια, το καινούργιο όνομα του, το όνομα μάλλον του καινούργιου κόμματος που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν μου άρεσε. Περίμενα κάτι πολύ καλύτερο. Το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ως όνομα, το είχα βρει πάρα πολύ ωραίο, έξυπνο, επιτυχημένο. Τώρα το ΕΛΑΣ, καταρχάς αυτού του είδους οι ονομασίες, να δείτε ότι στην πορεία θα αλλάξει ο τονισμός. Το είχε κάνει ο Γιώργος Καρατζαφέρης με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό που διαβαζόταν ως Λαός. Δεν μπορούμε τώρα εμείς οι δημοσιογράφοι να καθόμαστε και, γιατί ξεκινάει πάντα από αυτούς που έχουν το δημόσιο λόγο, να λέμε ο λαός, ενώντας ένα κόμμα και να έχει ταυτόχρονα και αυτή τη χρήση ο ελληνικός λαός. Το λαός είχε γίνει λαός. Από ένα σημείο και μετά όλος ο κόσμος, αν θυμάστε, το έλεγε λαός. Δεν το είχε ονομασία της ο Καρατζαφέρης, λαός το είχε πει. Θεωρώ δεδομένο, τώρα πέσω έξω, ότι το κόμμα του Τσίπρα θα ονομάζεται Έλας. Δεν νομίζω ότι θα μπορεί να παραμείνει ως Ελλάς.

Οι αντιδράσεις είναι αρκετές. Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα ότι θα ήταν περισσότερες. Δηλαδή διάβαζα και αρκετούς που τους άρεσε το όνομα. Μου έκανε εντύπωση, περίμενα ότι θα ήταν λιγότεροι αυτοί που... Δεν ξέρω, μπορεί να είναι λιγότεροι, αλλά λιγότεροι σε σχέση με αυτούς που είπαν ότι τους άρεσε το όνομα. Νόμιζα ότι θα ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό που δεν θα τους άρεσε σε σχέση με αυτό που τελικώς είδα.

0: Πάμε λοιπόν να τον καλησπερίσουμε, τον έχουμε μαζί μας και αυτήν την Τετάρτη, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Επαναλαμβάνω, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής, να μας ενημερώσει έτσι λίγο για τα της οικονομίας που είναι και μπόλικα. Είναι σημαντικά άλλωστε. Γεια σας κύριε Χατζησαλάτα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίδη, δόξα τω Θεώ μια χαρά. Εύχομαι και εσείς να είστε μια χαρά, όπως και όλοι και όλες μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε, επειδή πάντα έχουμε πλούσια επικαιρότητα μαζί σας, να σχολιάζουμε, να δούμε ποια ζητήματα της οικονομίας θα για ποια θέματα από την οικονομία θα ενημερώσετε αυτήν την Τετάρτη. Και ξεκινάμε με θέματα που έχουν να κάνουν με τα ακίνητα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο, είναι και μεγάλο το... Έχει μειωθεί μένα, αλλά παραμένει υψηλό το ποσοστό ιδιοκτησίας στη χώρα μας. Νέα επιβάρυνση στα ακίνητα με διπλό αυτοδιοίκητο ένφια από τον Ιανουάριο του 2027. Τι είναι αυτό κύριε Χατζησαλάτα?
1: Είναι μια επιβάρυνση που θα έχουν τα ακίνητα από 1η-1η-2017 και θα έρθει πλέον αυτός ο νέος ένφια εντός εισαγωγικών να αντικαταστήσει το τέλος τοπική, μάλλον το δημοτικό φόρο και το δημοτικό τέλος το οποίο υπήρχε στους δήμους και πληρώνονταν, και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Αυτά τα δύο, δηλαδή το TAP και το FIF, καταργούνται και δημιουργείται το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Το πρόβλημα είναι όμως ότι αυτά τα τέλη και τα δύο έχουν συντελεστές οι οποίοι μπορεί να φτάσουν για το τέλος τοπικής ανάπτυξης στα 0,7 της χιλίας της αξίας του ακινήτου, από 0,3 της χιλίας έως 0,7 της χιλίας, ανάλογα δηλαδή με την απόφαση του Δήμου, και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης από 0,15 της χιλίας έως 0,35. Αυτά τα δύο, αν τα αρθρίσουμε, ας πάρουμε το χειρότερο σενάριο, μας κάνουν μια επιβάρυνση 1,05 της χιλίας. Το θέμα είναι ότι τα δύο τέλη τα οποία αντικαθίστανται, το TAP και το FIC που προηγουμένως, αν τα αρθρίσουμε στους δικούς συντελεστές, μας βγάζουν 0,42. Άρα λοιπόν το 0,42 της χιλίας αντικαθίσταται από έναν φόρο, από ένα τέλος, το οποίο θα φτάνει στο 1,05. Καταλαβαίνετε ότι υπερδιπλασιάζεται.
0: Ναι, υπερδιπλασιάζεται.
1: Αν παραμείνει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού, γιατί κάτι τέτοιο διαβάζουμε, ότι ο ίδιος θα παραμείνει, δηλαδή ο συντελεστής θα ορίσει ο Δήμος και η Περιφέρεια, επί των τετραγωνικών μέτρων, επί της τιμής ζώνης και επί του συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου, αν αυτό παραμείνει το ίδιο, σίγουρα θα βρεθούν πάρα πολλές περιοχές, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα πληρώσουν πολύ περισσότερο το σύνολο αυτών των δύο. Αυτό το τέλος, και το περιφερειακό, ναι, και το δημοτικό, θα εισπράτεται μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ, όπως γίνονταν και τώρα, και θα το πληρώνει αυτός ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ή νέμεται το ακίνητο. Αν το ακίνητο είναι ενοικιασμένο, θα το πληρώνει ο ενοικιαστής, γιατί είναι ο λογαριασμός ρεύματος στο όνομά του, και θα το αφαιρεί από το ενίκιο, γιατί βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Τα ακίνητα στα οποία θα εφαρμοστεί αυτά τα δύο νέα τέλη είναι πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών που υφίστανται πρώτο 1923, εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Εδώ μιλάμε λοιπόν για τα ακίνητα. Όπως επίσης και πάσης φύσεως κτίσματα, τα οποία είναι εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων που είπαμε προηγουμένως. Επίσης, αυτά τα δύο τέλη θα βαρύνουν και το δικαίωμα υψούν, εφόσον φυσικά αυτό αναφέρεται μέσα στο συμβόλαιο του ακινήτου, και εξαιρούνται από αυτό το τέλος οι νέες οικοδομές, όσο τα ακίνητα τα οποία είναι μέσα σε μια οικοδομή δεν χρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα. Έκτισε μια πολυκατοικία, δεν έχει πουληθεί το διαμέρισμα, δεν έχει ενοικιαστεί, δεν μου αποφέρει εισόδημα, για με μέχρι 7 έτη θα έχω απαλλαγή. Ακίνητα του δημοσίου απαλλάσσονται, ναοί, μονές, κοινοφιλή, ιδρύματα, αθλητικά σωματεία απαλλάσσονται, όπως επίσης απαλλάσσονται τα διατηρητέα ή δεσμευμένα ακίνητα που δεν αποφέρουν εισόδημα, οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών και τα ακίνητα που τελούν υποπολεοδομικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις. Και φυσικά, εφόσον μιλάμε για αγροτικές περιοχές, υπάρχουν και οι στάβλοι, που και εκεί, αν υπάρχει ηλεκτροδοτούμενο στάβλος, και αυτός εξαιρείται. Καταλαβαίνετε όμως ότι αν εφαρμοστούν, όπως είπαμε και προηγουμένως, οι ήδη συντελεστές, δυστυχώς θα υπάρχει επιβάρυνση επάνω στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και δεν μπορεί να αποφύγει να τον πληρώσει, γιατί αν δεν πληρωθούν τρεις συνεχόμενοι λογαριασμοί, από ό,τι προβλέπετε τώρα το σχέδιο που υπάρχει στη διαβούλευση, θα υπάρχει διακοπή ρεύματος. Φυσικά ο αντίλογος είναι ότι αν δεν πληρωθεί το ρεύμα, ο πάροχος ήδη, μέσα σε τρεις φορές που δεν το έχουμε πληρώσει, μας το κόψει ο ίδιος.
0: Ναι. Άρα έχουμε έναν διπλασιασμό στο ποσοστό.
1: Εάν ισχύει ο ίδιος υπολογισμός, υπερδιπλασιασμός.
0: Υπερδιπλασιασμός. Στο ποσοστό που πληρώνουμε, στο ποσό που πληρώνουμε για αυτά που, να το πούμε έτσι, στην καθομιλουμένη, τα δημοτικά τέλη.
1: Ακριβώς. Όταν έχουμε λογαριασμό ρεύματος, αυτά που πληρώνουμε για Δήμο. Ό,τι σπράττουμε λοιπόν από Δήμο, ό,τι σπράττει ο Δήμος μέσω λογαριασμού ρεύματος, αντικαθίσταται και μπαίνουν αυτά τα δύο. Και το οξύμορο, κύριε Λαβίδη, ξέρετε ποιο είναι. Ότι βγήκαν τα επίσημα στοιχεία πλέον από το κράτος και τι λήξη πρόθεσμα έχει το κράτος προς τους ιδιώτες.
0: Αυτό θα σας ρωτάγα. Έχουν μαζευτεί από ό,τι βλέπω πολλά που η πολιτεία χρωστάει σε εμάς, όχι εμείς την πολιτεία. Το κράτος σε εμάς, όχι εμείς το κράτος. Για πείτε μας.
1: Ακριβώς. Αν δείτε για την τοπική αυτοδιοίκηση, από 400, από 180 μόνο εκατομμύρια που ήταν το Δεκέμβριο του 2025, έχουν ανέβει στα 446 εκατομμύρια το Μάρτιο του 2026. Σχεδόν μισό δις. 264 εκατομμύρια παραπάνω. Χρωστάει δηλαδή η πολιτεία
0: στους
1: οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι.
1: Η πολιτεία χρωστάει και καλύτερα το μάρμαρο να το πληρώσει ο πολίτης. Δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Και μετά έχουν και από την πλευρά τους δίκιο οι Δήμοι που πολλές φορές λένε για θέματα υποχρηματοδότησης και λες δικαιολογίες, αλλά να, εδώ τα στοιχεία μας λέτε.
1: Βεβαίως.
0: Κάποια μπορεί να είναι δικαιολογίες, αλλά υπάρχουν όμως και πραγματικά στοιχεία 446 εκατομμυρίων πλέον ευρώ. Τα οφειλόμενα προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ μεγάλο βλέπω είναι το ποσό των οφειλωμένων από το κράτος προς τα νοσοκομεία, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Είναι τεράστιο το νούμερο. Είναι 1.590 εκατομμύρια το Μάρτιο του 2026 από 1.397 εκατομμύρια που ήταν το Δεκέμβριο του 2025. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση 193 εκατομμύρια. Και αν σε αυτό βάλουμε και το κλόμπα, καταλαβαίνετε ότι φτάνει πλέον στα ύψη. Όπως επίσης, τα ληξιπρόθεσμα στο σύνολό τους είναι 3.103 εκατομμύρια το Μάρτιο του 2026 από 2,57 δις που ήταν το Δεκέμβριο του 2025. Δηλαδή έχουμε μία αύξηση 526 εκατομμύρια. Και αν συνυπολογίσουμε και τους φόρους, μάλλον τις επιστροφές των φόρων που εκκρεμούν, τότε αυτή η διαφορά αυξάνεται στα 570 εκατομμύρια τον Μάρτιο σε σχέση με το Δεκέμβριο. Και το πλέον τα ληξιπρόθεσμα ανεβαίνουν στα 3.869 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Να δούμε αν θα είναι διαφορετικά τα ποσά φέτος λόγω, μάλλον όχι, 26-27 λόγω εκλογών. Θα μας ενημερώνετε. Τώρα, πάμε σε νέους ανθρώπους στην ηλικιακή ομάδα 20-30. Έχετε εδώ κάποια στοιχεία για τα κάποια βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί από τους νέους σε αυτή τη δεκαετία 20-30. Ποια είναι αυτά?
1: Είχαμε παρουσιάσει μια έρευνα του καθηγητή που έλεγε για το πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι η υπογεννητικότητα στη χώρα μας, το δημογραφικό πρόβλημα, και έρχεται πλέον αυτά τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία, τα οποία μιλούν για την ηλικιακή ομάδα 20-30 ετών, που είναι η ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης, από εκεί ξεκινάμε δηλαδή και χτίζουμε τον εργασιακό μας βίο. Έχουμε πρόβλημα όσον αφορά την υπογεννητικότητα, γιατί έχει μειωθεί η ηλικιακή ομάδα 20-30 ετών 36% την τελευταία 20ετία. 36% λιγότεροι νέοι σε αυτό το κομμάτι της ηλικίας. 1.560.000 ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2005, αυτή η ηλικιακή ομάδα, κατέβηκε στο 1.150.000 το δεύτερο τρίμηνο του 2015 και έχει καταλήξει στο τρίτο τρίμηνο του 2025 997.000. Από το 1.560.000 το 5 έχουμε φτάσει 997.000. Και μάλιστα στην ηλικιακή ομάδα η ενεργεία μαστίζει αυτή την ομάδα, αυτοί που μπαίνουν σε μια διαδικασία στο στίβο της εργασίας για να μπορέσουν να προσφέρουν και στους εαυτούς τους και στην πολιτεία. Η ανεργία λοιπόν στην ομάδα 20-24 ετών είναι 17% και στην ηλικιακή μονάδα 25-29 ετών είναι 13,5%. Το δε φορολογητέο της εισόδημα, γιατί χαιρετήσαμε όλοι τη μεταρρύθμιση με τους φορολογικούς συντελεστές, που οι νέοι θα έχουν μηδενικό φορολογικό συντελεστή και από 25-30 ετών θα έχουν μειωμένο, βλέπουμε όμως ότι τα έσοδα αυτής της ομάδας είναι 40% από αυτούς τους νέους δηλώνει εισόδημα κάτω των 5.000 ευρώ, 34% δηλώνει εισόδημα από 5 έως 10.000 ευρώ, 23% δηλώνει από 10 έως 20.000 και το μόνο ποσοστό, το πολύ μικρό ποσοστό, το 2,8% δηλώνει εισόδημα από 20.000 ευρώ και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, αυτή η γενναία μεταρρύθμιση δεν έχει αντίκτυπο στους νέους, γιατί δεν βγάζουν τα χρήματα τα οποία θα έχουν τη φοροαπαλλαγή. Όταν μιλάμε ότι 40% βγάζει κάτω από 5.000 ευρώ.
0: Και φαίνεται πόσο πολύ έχει στοιχήσει στο δημογραφικό και η μετανάστευση την πρώτη πενταετία του 2010.
1: Βεβαίως.
0: Το 10 με 15 έφυγε πάρα πολλοί κόσμος και επιβάρυνε μια πολύ το θέμα του δημογραφικού. Λοιπόν, επόμενο ζήτημα πάλι με τα ακίνητα και τις τιμές τους που παραμένουν πολύ υψηλές. Βεβαίως αν είσαι πολιτής σε διευκολύνει εφόσον βρεις αγοραστή, αλλά αν είσαι αγοραστής δυσκολεύεσαι αρκετά, αν είσαι νοικιαστής επίσης δυσκολεύεσαι πολύ. Και μας έχετε πει και εσείς, μας έχετε εξηγήσει ότι ένας από τους λόγους, δεν είναι ο μοναδικός, για τα ακίνητα, τις τιμές τους που είναι υψηλές, ειδικά στο θέμα των ενοικίων, είναι ότι είναι πολύ μικρή προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση.
1: Βέβαια.
0: Κλειστά ακίνητα. Γιατί? Κλειστά, εδώ μου παρουσιάζεται κάποιους λόγους που παραμένουν κλειστά, που πρέπει να τους δει και η πολιτεία πώς μπορούν να ξεπεραστούν. Για πείτε μας.
1: Βεβαίως, και αυτά τα προγράμματα. Δεν θέλω να μειώσω κανένα πρόγραμμα. Το σπίτι μου δύο παραδείγματος χάρη, που εμείς τον παρόντο θυμάστε που είπαμε ότι έχει πάρει παράταση τελικά και αυτοί οι οποίοι είναι στο τελικό στάδιο για την υπογραφή θα έχουμε μία παράταση μέχρι αρχές Αυγούστου. Και όντως έτσι είναι, γιατί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα δοθούν τα χρήματα για το Ταμείο Ανάπτυξης τελειώνει στις 2 Ιουνίου. Όλα αυτά τα προγράμματα δημιουργούσαν πολλούς ενδυνάμει ιδιοκτήτες. Δηλαδή, εγώ που δεν είχα δυνατότητα να πάρω ένα σπίτι, μέσω του προγράμματος αποκτούσα τη δυνατότητα και έβγαινα στην αγορά να ψάξω να βρω σπίτι. Μαζί με μένα και οι υπόλοιποι. Όταν κάποιος ιδιοκτήτης θέλει να πουλήσει το κινητό του και ερχόντουσαν και του χτυπούσαν την πόρτα 10 και 20 ενδυνάμει ιδιοκτήτες νέοι την ημέρα, καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος ανέβαζε την τιμή. Άρα λοιπόν υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση και νόμος αγοράς, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, θα ανεβαίνουν οι τιμές. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να μειωθεί και να σταματήσει αυτή η αιμορραγία η οικονομική για αυτούς που θέλουν να πάρουν σπίτι ή να νοικιάσουν, είναι να υπάρχουν σπίτια περισσότερα, ώστε πλέον να μειωθεί η ζήτηση. Ο λόγος που κρατάει κλειστά αυτά τα ακίνητα, οι λόγοι που κρατούν κλειστά αυτά τα ακίνητα, είναι πρώτα απ' όλα οι συνιδιοκτήτες. Υπάρχουν πολλά ακίνητα που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες και δεν αποφασίζουν μεταξύ τους τι πρέπει να γίνει με αυτό το ακίνητο. Ή όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα, θα πρέπει ο ένας συνιδιοκτήτης να έχει ποσοστό πάνω από 51% που συνήθως δεν έχει. Δεύτερος λόγος είναι οι οφειλές και τα κόκκινα δάνεια. Όταν έχεις ένα ακίνητο με ορατό τον κίνδυνο για αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, να σου γίνει δηλαδή κατάσχεση σε αυτό το ακίνητο, δεν υπάρχει ενδιαφέρον ούτε για ανακαίνιση, ούτε για να μπορέσω να το νοικιάσω. Επίσης, πολλοί ιδιοκτήτες δεν ανοίγουν τα ακίνητά τους γιατί φοβούνται τις φθορές οι οποίες μπορεί να έχει το ακίνητο από έναν κακό ενοικιαστή, ότι αυτός ο κακός ενοικιαστής μπορεί να τους αφήσει απλήρωτα ενοίκια και φυσικά είναι και υψηλή φορολόγηση, γιατί θυμίζω ότι η φορολόγηση των χρημάτων που προέρχονται από ενοικίαση είναι αυτοτελής και είναι πάρα πολύ υψηλή. Και τέλος, για τις ανακαινήσεις, βλέπουμε ότι καθημερινά τα υλικά οικοδομής ανεβαίνουν καθημερινά. Οπότε το κόστος ανακαίνησης είναι πάρα πολύ υψηλό. Αυτοί λοιπόν, και ίσως και κάποιοι άλλοι λόγοι, είναι αυτοί που κρατούν κλειστά τα ακίνητα. Σε αυτούς πρέπει να σκύψει η πολιτεία, να δει, να λύσει αυτά τα θέματα, για να μπορέσουν πλέον ακίνητα που είναι κλειστά να δοθούν πλέον προς διάθεση.
0: Μάλιστα. Επόμενο μας θέμα, έχετε εδώ κάποια αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις συντάξεις και την ακτινογραφία τους. Πώς είναι οι συνταξιούχοι, ο μέσος όρος σύνταξης, για πείτε μας.
1: Βεβαίως. Τα επίσημα στοιχεία λοιπόν λένε ότι στη χώρα μας οι συνταξιούχοι μάλλον είναι 2.517.000 που λαμβάνουν μέσο όρο σύνταξης 794.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
3: Η ώρα είναι 9.30. σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Και δημόσιο τομέα, 732 μέσος όρος στον ιδιωτικό τομέα, 1272 στο δημόσιο.
0: Α, μεγάλη διαφορά.
1: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και η ηλικία των συνταξιούχων, η πλειονότητά τους είναι συνταξιούχοι που έχουν υπερβεί το 71ο έτος της ηλικίας τους.
0: Και να κλείσουμε με κάτι το οποίο μακάρι να συμβεί, έστω και καθυστερημένα. Την εκτίμηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ότι για να επιστρέψουν οι μισθοί στη χώρα μας στο σημείο που βρισκόντουσαν πριν την κρίση, δηλαδή το 2009, θα χρειαστούν 9 ακόμη χρόνια μέχρι το 2035.

0: Δεν φτάνει αυτό. Συνεχόμενα κάθε χρόνο αποκλίνουμε από το μέσο όρο της Ευρώπης. Γιατί? Γιατί το 2009 πριν ξεκινήσουν τα μνημόνια ήμασταν στη 13η θέση και είχαμε το 80% του μόλις μισθού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2020 πέσαμε στην 21η θέση και είχαμε το 48,8% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το 2026 πέσαμε ακόμη περισσότερο και φτάσαμε στο 45%. Οπότε βλέπουμε κάθε χρόνο διελισθαίνουμε. Και αυτό γίνεται για ποιο λόγο? Γιατί αν δούμε το κατακεφαλήν εισόδημα τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία αύξηση 22%, στη χώρα μας έχει μία μείωση 5%. Και αυτό το εισόδημα που έρχεται από εργασία και δεν είναι το εξήμορο, στην Ελλάδα ο μέσος όρος ετησίως είναι 1.940 ώρες εργασίας και στην Ευρώπη των 27 1.520.
1: Είναι
0: πολύ λιγότερες ώρες, ακριβώς, με πολύ περισσότερες αμοιβές. Και είναι και αυτό που πλέον δίνει την απάντηση σε αυτούς που μας λέγανε ότι είμαστε εντεμπέλητες στην Ευρώπη.
1: Εντεμπέλητες δεν είμαστε, αλλά έχουμε οικονομίες χαμηλής έντασης, με αποτέλεσμα η παραγωγικότητά μας να μην είναι η πρέπουσα. Γι' αυτό μιλάμε συνεχώς ότι πρέπει να σταματήσει. Ας έχει ο καθένας στο μαγαζί του το ξεχωριστό, αλλά ο καθένας στο μαγαζί του και όχι μια οικονομίες κλίμακας, μην περιμένετε ιδιαίτερη ανταγωνιστικότητα.
0: Φυσικά, εφόσον είπαμε για τους μισθούς, φανταστείτε ότι είσαι ταξιούχοι, για να έρθει η αγοραστική δύναμη του 9, αυτή θα γίνει το 2060. Είναι εξωπραγματικό το νούμερο. Το 2060 λοιπόν οι συνταξιούχοι θα έχουν τη δύναμη που είχαν το 2009. Γιατί ναι μεν η μέση σύνταξη μεικτή είναι ίδια το 2009 και το 2025 στα 1050 ευρώ, αλλά αν βάλουμε το συσσωρευμένο πληθωρισμό, τουλάχιστον ονομαστικό, γιατί είναι πολύ περισσότερος ο πραγματικός, είναι 24%, οπότε αυτό το 24% θα καλυφθεί μέχρι το 2060.
1: Μάλιστα. Δείχνει λίγο και τι συντάξεις έπαιρναν αρκετοί πριν το 10. Σας διέκοψα όμως, όχι δεν σας διέκοψα, είναι το συνολικό που μας είπατε, εντάξει, και για τους συνταξιούχους. Μακάρι το 2035, μας έλεγε κάποιος το 16 ότι το 25 θα είναι η μισθή, μπορεί το 16 να μας φαινόταν μακρινό, αλλά βλέπετε ο χρόνος είναι πολύ πιο γρήγορα φεύγει από ό,τι μπορεί να περιμένουμε. Μακάρι να γίνει φεύγει, και έλα. Νωρίτερα.
0: Φεύγει, αλλά η καθημερινότητα που αντιμετωπίζει ο πολίτης είναι η καθημερινότητά του. Είναι όταν φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι ο μισθός βάσει των επίσημων στοιχείων στους περισσότερους διαρκεί 18 ημέρες το μήνα, δύο πράγματα πρέπει να γίνουν για να ελευθερωθεί ο πολίτης. Ή να αυξήσουμε τους μισθούς ή να μειώσουμε τις ημέρες του μήνα. Κάθε μήνα θα διαρκεί 20 ημέρες. Επειδή το δεύτερο δεν γίνεται, ας πάμε στη διαδικασία πραγματικής αύξησης της αγοραστικής δύναμης.
1: Ελπίζω τώρα που επέστρεψαν και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που θα κανονίζουν πλέον οι κοινωνικοί εταίροι και όχι η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί δεν είναι σωστό σε μια οικονομία να κανονίζει η κυβέρνηση τον κατώτατο μισθό, το κανονίζουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Ελπίζω και αυτό να βοηθήσει τους εργαζόμενους. Θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει. Το ζητάγανε πάντως οι εργοδοτικές οργανώσεις εδώ και χρόνια να επιστρέψουν οι συλλογικές.
0: Είναι και σε καλό δρόμο πλέον.
1: Κύριε Χατζησαλάτα μου, σας ευχαριστώ πολύ όπως πάντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ραντεβού μας τώρα, ναι βεβαίως, για την... έχω ένα ερώτημα από τον Στάθη. Είμαι άνεργος με πρόβλημα υγείας, ζητάει το κράτος φόρους και δεν δικαιούμαι και βοήθεια από το κράτος. Τι να κάνω, λέει, να πεθάνω επειδή είχα την ατυχία να έχω ένα σπίτι, τι εννοεί? Επειδή έχει ιδιωτική περιουσία το σπίτι δεν μπορεί να πάρει κανένα βοήθημα, επίδομα κτλ. Ή μπορεί να το ψάξει λίγο, δεν το έχει...
0: Πιστεύω ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ξέρετε φυσικά και το ποσοστό που είναι, μη χάνουν επιδομάτων.
1: Όχι, όχι, δεν λέει, έχω πρόβλημα υγείας, δεν εξηγεί τι, αν είναι κάποια αναπηρία.
0: Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα ο Κροατής, λόγω του προβλήματος μπορεί να έχει, δεν μπορεί να εργαστεί και έρχεται και πληρώνει φόρους, όπως είναι ο ένφια παραδείγματος χάρη για ένα ακίνητο το οποίο έχει. Η αξία του σπιτιού αυτή τον γεμίζει με τεκμήρια με αποτέλεσμα να πληρώνει φόρο για εισόδημα το οποίο δεν έχει.
1: Άρα σωστά γράφει ότι δεν δικαιούται κάποια βοήθεια ή κάτι.
0: Σωστά.
1: Τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή μπορεί να αναγκαστεί κάποιος να πουλήσει το σπίτι του, ας πούμε, κύριε Χατζησαλάτα, σε τέτοια περίπτωση?
0: Μα έχουμε φτάσει στο σημείο, όπως λέγαμε προηγουμένως για τον αυτοκινητικό φόρο που θα πάει στα ακίνητα και τους άλλους 45 φόρους που παρέμουν ένα ακίνητο. Κάποιος που έχει μία μητρική ή πατρική περιουσία ακόμη και στο χωριό ή κάποιος ο οποίος νοικιάζει ένα σπίτι, αυτά είτε είναι νίκιο είτε είναι ιδιοκτήτης ενός ακινήτου, έχει τεκμηριωθεί.

0: μαρτό εισόδημα και αν σε αυτό προσθέσουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει και το στάνταρ που είναι 3.000 ευρώ είσαι μόνος σου, 5.000 ευρώ για την οικογένεια, αυτά αν τα αρθρίσει λοιπόν φτάνει σε ένα σημείο και προσδιορίζεται ένα εισόδημα το οποίο δεν το έχεις ποτέ για το λογαριασμό το δικό σου ή για το λογαριασμό της οικογένειάς σου. Έχεις όμως το τεκμαρτό εισόδημα που προσδιορίζει η πολιτεία και πληρώνεις φόρους. Και τα τεκμήρια, το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, φτιάχτηκαν για να πιαστεί το άδολο χρήμα, αυτό που δεν δηλώνεται δηλαδή, και πριν από 10, 20, 30 χρόνια, που δεν υπήρχε ο φοροσπρακτικός μηχανισμός με την αποτελεσματικότητα που έχει σήμερα. Τώρα που έχουμε ηλεκτρονικά στοιχεία, που η ΑΔΕ ανά πάσα στιγμή και ώρα με τα συστήματα τα οποία έχει, τα ψηφιακά, μπορεί να ανακαλύψει τη φοροδιαφυγή, για ποιο λόγο να υπάρχουν τεκμήρια? Και δυστυχώς τα τεκμήρια που πιάστηκαν για να πιάσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους πιάνουν στην πλειονότητά τους 8 στους 10 τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ή καλή ώρα σαν τον ακροατή μας, ο οποίος έχει πρόβλημα υγείας αλλά επειδή έχει ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο ίσως, τον πιάνουν τεκμήρια. Μα δεν φτιάχτηκαν γι' αυτό.
1: Το εξηγείται μια χαρά γιατί δεν λύνονται αυτά τα αυτονόητα. Τέλος πάντων, κύριε Χατζησαλάτα μου, την επόμενη Τετάρτη θα είμαστε και πάλι μαζί.
0: Μεγάλη μου χαρά.
1: Και με δική μου. Και εσείς με το καλό να τα ξανακούμε. Κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής. Τώρα, πριν πάμε σε τραγούδι, σε λίγο στις 10 θα έχουμε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό, αυτή τη φορά για το Conference League. Δεν ξέρω γιατί είναι πρώτα το Europa και μετά το Conference. Με την έννοια ότι το Europa είναι πιο πάνω από το Conference. Το Σάββατο είναι το Champions League. Παρένθεση, δυστυχώς για μας θέλει να κάνει ανοίγματα η UEFA στις πολύ μεγάλες αγορές της Κίνας και της Ινδίας. Γιατί έτσι όπως έχει μεταφερθεί ο δυτικός τρόπος ζωής παντού, μουσικές, ντυσίματα, πας τη βλέπεις νοτιοκορεάτες με ξανθά μαλλιά και τέλος πάντων και Ιάπωνες να συμπεριφέρονται σαν συμμορίες, να κάνουν αντίγραφα συμμοριών, μηχανόβιων μάλλον, στο Λος Άντζελες. Έτσι όπως εξελίσσεται η τάση αυτή, θέλουν να πιάσουν και τις αγορές της Κίνας και της Ινδίας για να βλέπουν Champions League, έσοδα κτλ. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Εμείς που όταν βλέπαμε ποδόσφαιρο τρώγαν μελανίδια, να πρέπει να δούμε τελικό Champions League 7 το απόγευμα. Γιατί λόγω ώρας και διαφοράς χρονικής ζώνης, άμα είναι στις 10, που συνήθως είναι όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου εδώ στην Ευρώπη, εκεί δεν έχουν το κοινό που θέλουν. Οπότε πάμε για τις 7 το απόγευμα να δούμε τελικό Champions League. Τώρα, απόψε είναι ο τελικός του Conference. Η Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο, η Ράγιο Βαγεκάνο με την Crystal Palace, είναι στη Λειψία. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι οι οργανωμένοι οπαδοί της Crystal Palace είναι ακροδεξιοί. Σε κάποιες σκηνές είδα και κάποιους από αυτούς να χαιρετάνε ναζιστικά. Δεν νομίζω ότι είναι νεοναζί, δεν είναι Λάτσιο οι οργανωμένοι, αλλά μου έκανε εντύπωση. Τέλος πάντων. Και της Ράγιο Βαγεκάνο είναι ακροαριστερή. Οπότε υπάρχει και ιδεολογική όσον αφορά τους οργανωμένους αντιπαλότητα. Παίξανε ένα λίγο ξυλάκι νωρίτερα σε μια πλατεία εκεί στη Λειψία. Όχι κάτι το τρομερό, έχουμε δει επεισόδια. Αλλά φύγαν κάτι καρέκλες, κάτι τραπέζια, μπήκε γρήγορα η αστυνομία, τους χώρισε. Στις 10 ο τελικός του conference, θα ενημερώνω και για το αποτέλεσμα. Τραγούδι και μετά ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να περάσουμε στους ακροατές.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο. Θα ανοίξουμε τώρα τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές μας. Στο μεταξύ έχει καλέσει και ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά. Και σήμερα ήταν και... Θα δω, μπορεί αυτή την εβδομάδα να σας αφήσω λίγο να ξεκουραστείτε, κύριε Μιχάλη. Να κάνουμε λίγο rotation και να τα πούμε από Δευτέρα. Το σκέφτομαι ακόμα. Πάμε λοιπόν στον Άγρα να ξεκινήσουμε. Μετά θα είναι ο Δημήτρης από Κέρκυρα. Γεια σου, Άγρα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Λοιπόν, καταρχήν, δεν υπάρχει ναζιστικός χαιρετισμός. Ο χαιρετισμός αυτός ξεκίνησε ως φασιστικός.
0: Εθνικός, όχι. Σοσιαλιστικός κανονικά πρέπει να λέγεται, για να γεμίζει έτσι όλο το...
1: Όχι, δεν είναι ούτε εθνικός σοσιαλιστικός, είναι, ξεκίνησε ως φασιστικός. Οι φασίστες, ο Μουσολίνη, ξεκινήσανε 10 χρόνια πριν το Χίτλερ.
0: Ναι.
1: Και μετά το πήραν και άλλα εθνικά κινήματα και όχι μόνο, πήραν και οι φαλαγκίδες και μετά και οι Ναζί. Αυτό για την ιστορία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα πριν σου πω αυτό, ένα ιστορικό πήρα να σου πω πάλι. Ένα ωραίο ιστορικό.
0: Ναι.
1: Πριν σου πω αυτό, Κωνσταντίνη, θα θέλω να σου ξέρεις τις απόψεις, πόσο πολύ θετική άποψη έχω για Ελλάς, ΕΑΜ και όλα αυτά. Αλλά, ηρωνικά φυσικά το λέω, αλλά μέχρι και εγώ αηδίασα με αυτό το όνομα, Τσίπρα. Δηλαδή μέχρι και μένα με πείραξε. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε. Και τα χρώματα, νομίζω κάτι προσπαθούσε να κάνει με το Δουσουέ, κάτι τέτοιο προσπαθούσε.
0: Δουσουέ πάει πιο μετά, πάει προς
1: ναι, και τα χρώματα, λέω.
0: Αν το ονόμαζε και Δημοκρατικό Στρατό, μετά θα ήταν...
1: Δεν ξέρω, αυτή μπορεί απλά να ήθελε να είναι πιο έτσι, να πιάσει από όλα τα... Έκανε και μια ανάρτηση ο Καμένος, ξέρω να την είδες μετά το...
0: Για τον ΕΔΕΣ, που λέει ότι η απάντηση για Γοργοπόταμο, ΕΔΕΣ.
1: Ναι, ναι, το αρέσουν αυτά.
0: Το αρέσουν του Καμένου αυτά τώρα, ναι.
1: Και ένα τελευταίο δεύτερο που έχω να σου πω είναι, πριν από κάποιο καιρό σου είχα πάρει και σου είχα πει για τα τελευταία πράγματα που ζήσανε η γενιά μας, αν το θυμάσαι. Που σου είχα πει τα κασετόφωνα, βιντεοκασέτες,
0: ναι, θυμάσαι. Μπράβο, το θυμάμαι.
1: Είμαστε τελευταία γενιά που με το τηλέφωνο, με το μήλος.
0: Το θυμάμαι. Βλέπω τώρα αυτή τη σειρά Stranger Things που διαδραματίζεται τη δεκαετία του 80.
1: Το 80, δεν ξέρω, δεν την βλέπω, αλλά ξέρω ότι
0: ναι,
1: διαδραματίζεται.
0: Και είναι ένα σωρό πράγματα, αντικείμενα, τα οποία όχι έχουν αλλάξει, δηλαδή πιο ωραία αυτοκίνητα ή πιο... Δεν υπάρχουν, πολύ απλά, δεν υπάρχουν.
1: Ναι, δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Ναι. Και, ξέχασα να σου πω το σημαντικότερο που εγώ που είχα ζήσει. Στη γειτονιά μου λοιπόν είχαμε ένα παππού, ο οποίος εντάξει δεν ήταν και πολύ παππούς, ήταν καμιά 70άρα, 75άρα, ο οποίος είχε αυτοκίνητο με τρεις τροχούς. Τα έχεις ζήσει αυτά?
0: Το τρίτροχο, ναι, το έχω προλάβει.
1: Όχι το τρίτροχο αυτό που έχουν τα τρίκυκλα.
0: Όχι, που είναι, ναι, ήταν, δεν ξέρω ποιος το εμπνεύστηκε, πρέπει να πέτυχε παταγωδός. Αυτός που το εφήβρε δηλαδή, μπορεί να του άρεσε και...
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι είχα διαβάσει κάποτε.
0: Δεν προχώρησε καθόλου, μπορείς να στρίψει.
1: Όχι, δεν προχώρησα, άμα έχει προχώρησα, βλέπαμε τώρα. Αλλά είχα ακούσει ότι αυτό το είχαν βγάλει, τώρα δεν ξέρω που και σε ποια χώρα, και ακόμα για να είναι αλήθεια αυτό που σου λέω, αλλά σίγουρα το είχα διαβάσει και το είχα ακούσει, ότι είχαν τρεις τροχούς και ο λόγος ήταν ότι επειδή είχε τρεις τροχούς μπορούσες να πάρεις άδεια μηχανής και όχι αυτοκινήτου. Τώρα αν ισχύει αυτό ή όχι δεν το ξέρω, αλλά το έχω διαβάσει σίγουρα. Και έτσι γλίτωνες λεφτά, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι έκανε, ναι, ή μια οικονομία μπορεί και στα ελαστικά, δεν ξέρω.
1: Αυτό αλλά είναι πήγε... μετά, αλλά λέω ναι, αυτό εντάξει προφανώς μετά ναι θα είχες.
0: Αλλά το πεις, δεν το ξέρω. Πήγε άπατο. Ναι. Δεν έστειλε, δυστυχώς.
1: Εγώ μία φορά έχω δει και ήταν πολύ έτσι.
0: Αν κάποιος το έχει βέβαια, ξέρεις αυτές οι αντίκες, μετά από καιρό, είδα, βλέπω καμιά φορά, είναι κάποιοι, έχουν αυτοκίνητα της δεκαετίας του 30, 40, 50, 60, πω. Ορισμένα από αυτά είναι πανέμορφα.
1: Άμα έχεις μεράκι και τα φτιάχνεις πολλά.
0: Πανέμορφα, με ξύλινο τιμόνι τώρα και αυτά, πανέμορφα. Τα χαζεύω, δηλαδή άμα πετύχω κανένα τέτοιο, κοιτάω επίμονα. Δηλαδή ο οδηγός να βλέπει ότι ναι, με κοιτάνε. Όχι διακριτικά, το κοιτάω σε φάση.
1: Ναι. Το ψιλοζηλεύεις, Με την καλή έννοια δηλαδή.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως το βλέπω. Όχι, δεν το ζηλεύω, αλλά τα θεωρώ πολύ όμορφα.
1: Θα ήθελες να μπεις μέσα.
0: Ναι, θα ήθελα να.
1: Αυτό είναι.
0: Ξέρω, ότι, διατήρη... ναι, ξέρω ότι είναι μεγάλη. Έχει μια ταλαιπωρία η διατήρηση. Ναι, ναι, εννοείται.
1: Πριν χρόνια, Κωνσταντίνο, όχι πολλά, 5-6 χρόνια, δούλευα σε ένα κτίριο. Το οποίο κτίριο κάτω είχε τρία υπόγεια πάρκινγκ. Και πάρκινγκ που πληρώνει τέτοιο πάρκινγκ, εννοώ. Και το ένα ήταν νοικιασμένο από μια εταιρεία και κάτω είχε όλο τέτοιες αντίκες και είχε και αυτά τα αυτοκίνητα που βλέπουμε στην Κούβα, κάτι Cadillac και κάτι τέτοια. Κωνσταντίνε, εγώ δεν τα έχω ξαναδεί αυτά. Εντάξει, έχω πάει στην Αμερική, αλλά δεν θυμάμαι να τα είχα δει. Αλλά
0: εγώ
1: αυτά
0: τα
1: αυτοκίνητα...
0: Πού έχεις πάει?
1: Πού στην Αμερική?
0: Ναι.
1: Έχω πάει Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, έχω πάει, έχω γυρίσει.
0: Ωραία είναι?
1: Όχι. Είναι, ας
0: πω,
1: ούτε
0: εγώ θα τα έλεγα να ζήσω εκεί.
1: Το καλό της Αμερικής είναι, άμα σας αρέσουν, έχει ουρανοξύστες που είναι εντυπωσιακοί.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό πολύ, ναι.
1: Αυτό και έχει, στο να πας να αγοράσεις ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα κατάστημα και τέτοια, έχει απίστευτη ποικιλία προϊόντων. Απίστευτη ποικιλία. Αυτό είναι το καλό.
0: Ναι. Όταν έχεις πάει λοιπόν, δεν τα έχεις δει?
1: Όχι, δεν τα είχα δει. Αυτά είναι, ναι, αυτά τα ξέρεις πια λέω τώρα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: αυτά,
0: ναι,
1: τα
0: ναι,
1: νομίζω
0: ναι,
1: τα χρησιμοποιούν στα ταξί στην Κούβα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Γενικώς, εντάξει, με τα φανάρια τα περίεργα πίσω. Είναι πολύ ωραίο η Cadillac.
1: Είναι, ξαν, οι θέσεις τους είναι ξέρεις, μία είναι σαν καναπές, ρε παιδί μου. Δεν είναι χωρισμένες. Κατάλαβες τι εννοώ. Είναι ολόκληρη, σαν να κάθεσαι, δεν είναι μία-δύο θέσεις μπροστά, είναι ολόκληρο
0: μάλιστα.
1: Το... Και πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ πανέμορφο το εκεί.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν, Κωνσταντίνη, που σε πήρα σήμερα είναι να μιλήσουμε για ένα ιστορικό γεγονός του 19ου αιώνα. Θα μιλήσουμε για δύο ανθρώπους, δύο επιστήμονες. Ο ένας το λέγεται Edward Drinker Cope και άλλος λέγεται Othniel Charles Marsh. Αυτοί οι δύο επιστήμονες ήταν παλαιοντολόγοι. Δεν ήταν οι πρώτοι παλαιοντολόγοι, αλλά ήταν αυτοί που, να πω, εδραίωσαν την παλαιοντολογία. Κάπως έτσι να το πω. Βρήκανε περίπου 100 και είδη, καινούργια είδη δεινοσαύρων. Και η ιστορία έχει ως εξής. Ξεκίνησαν σαν φίλοι λοιπόν.
0: Ναι.
1: Κάπου στα μέσα νομίζω, να θυμάμαι καλά το 19ο αιώνα. Και έγιναν οι χειρότεροι εχθροί. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το λόγο. Άμα κάποιος μπορεί, θα πω μετά πώς λέγεται αυτή η ιστορία. Άμα θέλει να το ψάξω, δεν θυμάμαι το λόγο που τσακώθηκαν. Η διαμάχη τους έφτασε σε τέτοιο σημείο όπου χρησιμοποίησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να καταστρέψουν τον άλλον. Τι σημαίνει αυτό? Δωροδοκούσανε, ας πω έτσι με τη σειρά το πιο light, δωροδοκούσανε δημοσιογράφους για να γράφουν, να σπηλώνουν με άρθρα τους τον άλλον, τον αντίπαλό τους. Έστελναν εργάτες, δωροδοκούσαν εργάτες, ο ένας του αλλού τους εργάτες δηλαδή, για να τους κλέψει τα ευρήματα ή να τα καταστρέψει. Όταν τελείωναν μία ανασκαφή, ή την ξαναέθαβαν ή την ανατείναζαν με δυναμίτη, μην τυχόν και πάει το αλλού η ομάδα και βρει τίποτα άλλο. Και... αυτή τους η διαμάχη είχε ως αποτέλεσμα, ήταν περίπου νομίζω 20 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν όλα τους τα λεφτά και να πεθάνουν πάμπτυχοι.
0: Αδέκαροι δηλαδή, στήρι...
1: ναι,
0: έμειναν.
1: Ναι, γιατί όλα τα λεφτά τους ταξόδευαν εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Να καταστρέψω ένα στον άλλον. Αυτή η διαμάχη λοιπόν έμεινε γνωστή στην ιστορία ως ο πόλεμος των οστών. Bone Wars, στα αγγλικά.
0: Ο πόλεμος των οστών.
1: Ναι. Το ωραίο με αυτή την υπόθεση είναι ότι σχεδόν όλοι οι επιστήμονες και έπειτα συνειδητοποίησαν ότι αυτή τους η διαμάχη ήταν το καύσιμό τους. Χωρίς αυτή τη διαμάχη θα είχαν βρει πολύ λιγότερα ευρήματα. Γιατί προσπαθούσε πάντα ένας να νικήσει τον άλλον. Παρόλες τις καταστροφές που κάνανε. Άμα θέλετε, όποιος θέλει να το ψάξει, να το βρει. Δυστυχώς αυτό είναι το μόνο που δεν θυμάμαι, γιατί τσακωθήκαν. Αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ μόνο.
0: Λογικά κάτι που θα είχε να κάνει με τους δεινόσαυρους.
1: Και βρήκανε μάλιστα και πολλά αυτά που βλέπουμε τώρα στο Jurassic Park, που είδαμε ας πούμε τους δεινόσαυρους που βλέπαμε στην τηλεόραση. Πολλοί από αυτούς τους δεινόσαυρους αυτοί τους ανακάλυψαν τα οστά, δηλαδή από αυτούς τους ξέρουμε.
0: Μα τι ωραία.
1: Ναι, όποιος θέλει μπορεί να
0: ο
1: το ψάξει, είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Η μεγάλη επιστημονική διαμάχη.
1: Αυτά.
0: Άγρα, σε ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Γεια, γεια.
0: Είναι ωραίο, διότι δεν είναι επιστημονική διαμάχη. Θα σου γράψω πύρινο άρθρο που θα σε καταγγέλω. Εδώ είχαν περάσει από το πιο ήπιο, όπως είπε, δωροδοκίες για να γραφτούν άρθρα υπέρ του ενός και εναντίον του άλλου. Πέτρες, πετάγανε πέτρες και φτάσαν στο σημείο να βάζουν βόμβες να ανατινάσονται οι αρχαιολογικοί χώροι, χώροι εξκαφής. Πώς δεν πήρανε δηλαδή, φανταστείτε οι εργάτες τώρα, να ξέρουν οι εργάτες του ενός και οι εργάτες του άλλου ότι δεν πάω απλώς στη δουλειά να σκάψω για να βρούμε κανένα οστό δεινοσαύρου, αλλά μπορεί να μην έρθω το μεσημέρι στο σπίτι, να μου έρθει καμιά πέτρα στο κεφάλι. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Τώρα, Ελλάς, ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρχηγος ο Στέφανος Αράφης, ο στράτηγος. Ο οποίος ήταν ένθερμος βενιζελικός. Γιατί δεν διαβάζεται και αρκετά ιστορία πολύ, όχι ερμηνείες, τα γεγονότα, αυτά καθεαυτά. Ο Βελουχιώτης ήταν πρωτοκαπετάνιος, δεν ήταν αρχηγός. Ο Βενιζελικός Σαράφης, Βενιζελικός εκείνη την εποχή, Σαράφης ήταν ο αρχηγός.

διαφώνησε με την ηγεσία του ΚΚΕ γιατί ήθελε σύγκρουση μετά τα Δεκεμβριανά και όχι τη συμφωνία της Βάρκηζας που προέκυψε λίγο αργότερα το 1945.

Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, που αναφέρθηκε δούσουε ο Άγρας, είναι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, πλέον πηγαίνουμε στον εμφύλιο. Στρατιωτικός διοικητής υπήρξε ο Μάρκος Βαφιάδης από το 46 μέχρι το 48. Από το 48 και μετά, επειδή διαφώνησε, κάποιοι λένε τον υπονόμευσε ο Ζαχαριάδης τον Βαφιάδη, ανέλαβε αυτός.

Μετά το 84 έγινε μέλος του ΠΑΣΟΚ, μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής. Στις εκλογές του 89-90 εξελέγει βουλευτής επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ. Σε λίγο με τον κύριο Δημήτρη από την Κέρκυρα, γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο και αμέσως μετά θα σας ακούσουμε. Αν βρείτε κάτι παραπάνω για τον πόλεμο των οστών, βεβαίως να το στείλετε, θα το διαβάσω.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Κινηματογραφική καταδίωξη στην Αθήνα μετά από πυροβολισμού σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων στα Πατήσια. Άγνωστος εισέβαλε στο κατάστημα και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στους δύο μυρούς. Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης διέφυγε με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ακόμη τρία άτομα τα οποία τον περίμεναν έξω από το κατάστημα. Το όχημα εντοπίστηκε και ακολούθησε καταδίωξη στον Κηφισό από αστυνομικές δυνάμεις. Κατά την καταδίωξη, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τουλάχιστον τρία ακόμη οχήματα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο εκ των επιβενώντων, ενώ άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν πεζοί. Στο σημείο αντιτροχαίου εντοπίστηκε ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος προσήχθη καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής του στην υπόθεση. Ευθείες απειλές Ντόναλντ Τραμπ προς το Ομάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε εμφατικά κάθε πιθανότητα συνδιαχείρισης των στενών του ορμούς ανάμεσα σε Ομάν και Ιράν. Αν το Ομάν δεν συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, τότε θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε, τόνισε ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την τραγωδία στις Σέρες με το 10χρονο αγοράκι, το οποίο βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια. Στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν καλώδιο, το οποίο περνούσε μέσα από το κανάλι και κάλεσαν συνεργείο του ΔΔΕ. Διαπιστώθηκε ότι γινόταν ρευματοκλοπή από Ρωμά που μένουν στην περιοχή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το παιδί να μην πνίγηκε, αλλά να χτυπήθηκε από το ρεύμα. Έχουν συλληφθεί τόσο η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, όσο και μια 43χρονη για ρευματοκλοπή. Άνοιξε τις πύλες της η 5η Attica Green Expo στο ΤΑΕΚ Φοντό με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, δημάρχους, περιφερειάρχες και εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων από όλη τη χώρα. Η μεγαλύτερη διοργάνωση για το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα πραγματοποιείται με χορηγό επικοινωνία στον όμιλο Next Media Group. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται η κλιματική κρίση, η ανθεκτικότητα των πόλεων, η διαχείριση απορριμμάτων, οι έξυπνες πόλεις, η βιώσιμη κινητικότητα και οι σύγχρονες ενεργειακές πολιτικές. Τα εγκαίνια και την κοπή της κορδέλας πραγματοποίησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός τετραήμερου αφιερωμένου στον διάλογο, την καινοτομία και τη συνεργασία. Τις τοποθετήσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ σχετικά με το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο σχολίασαν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, οι οποίες επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν. Σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα ο καιρός ήταν καλοκαιρινός, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 30 βαθμούς. Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, καταγράφηκαν υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία αλλά και τη Δυτική Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η υψηλότερη μέγιστη σημειώθηκε στον σταθμό των Γιαννητσών, όπου έφτασε τους 33,9 βαθμούς Κελσίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τα social media έσωσαν τη ζωή σε ζώο, το οποίο θα θυσιαζόταν στον Μπαγκλατές στο πλαίσιο μουσουλμανικής γιορτής. Ο σπάνιος αλμπίνος βούβαλος, ο οποίος έγινε διάσημος ως Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας ξανθιάς στούφα στο κεφάλι του, γλίτωσε τελικά τη θυσία μετά από κυβερνητική παρέμβαση λόγω της δημοσιότητας που εξασφάλισε. Στα αθλητικά νίκησε τη Βουλιαγμένη με 15-13 ο Ολυμπιακός και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Water Polo League γυναικών. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία τους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα για την απόψινή εκπομπή. Πολύ ωραίο το κείμενό σας, κύριε Κυριακό, το διάβασα, φαντάζομαι και εσείς το στείλατε για προσωπική ανάγνωση. Να είστε καλά. Τώρα θέλω να λύσω μια παρεξήγηση που έχω με έναν φίλο ακροατή που επικοινωνεί. Πώς είστε ακροατές που επικοινωνείτε τακτικά στον αέρα, έτσι αντίστοιχα και πολύ περισσότεροι που επικοινωνείτε γιατί είναι και πιο εύκολο, ο αέρας έχει τις δυσκολίες του, που επικοινωνείτε τακτικά με email, όπως ο Κώστας από τα Τρελά Νερά και μου γράφει «Ακούς». Καλησπέρα μου γράφει «Ακούς, αγοραστική δύναμη του 2009, οι συνταξιούχοι θα επιστρέψουν το 60, εμείς οι μισθωτοί το 35». Μπορείς να το καταλάβεις αυτό, έτσι. Άρα μου λέει καλύτερη ζωή τότε. Εγώ θα επιμένω μέχρι να σβήσει ο ήλιος και φυσικά το ίδιο και εσύ. Μάλλον έχουμε αυτή τη διαφωνία σε διαφορετικό μάλλον πλαίσιο επίπεδο. Εσύ, η διαφωνία μου που είχε προκύψει με κάποιους ακροατές ήταν που μου λέγανε ότι ήταν καλύτερη η κατάσταση τα πρώτα χρόνια της κρίσης μετά το 10, δηλαδή το 11, το 12, το 13, το 14, και τους έλεγα δεν μπορεί να έχετε ξεχάσει μέσα σε ούτε 10 χρόνια τι γινότανε το 11, το 12, το 13 και το 14, όσο δύσκολα και να είναι τώρα η κατάσταση. Δύσκολη. Η διαφωνία μου δεν ήταν με πριν το 10. Άρα να διευκρινίσουμε αυτό. Τώρα, όσον αφορά για πριν το 10, βεβαίως και ήταν πολύ καλύτερο το βιωτικό επίπεδο, άλλο που και τα κόμματα και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα αν δεις γκρινιάζανε. Μπες στο διαδίκτυο, γι' αυτό λέω πολλές φορές γκρινιά και κλάψα και μιζέρια. Και τη δεκαετία του 90 που ήταν ακόμα καλύτερη η αγοραστική δύναμη, θα δεις και κόσμο και μέσα ενημέρωσης και ειδήσεις και ρεπορτάζ να γκρινιάζουν και που είναι το 40% του ιδιωτικού επίπεδου, μειώθηκε, που η δεκαετία του 90 τώρα φαντάζει, αλλά είναι σαν κάποιος να λέει τι ωραία που ήταν παλιά που κάπνιζα δύο πακέτα και τώρα έχω βήχα. Μα επειδή κάπνιζες δύο πακέτα έχεις βήχα. Λέω ένα ήπιο παράδειγμα. Δεν ήταν ένα βιωτικό επίπεδο και μια αγοραστική δύναμη βασισμένη στις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό και κατέρευσε. Μακάρι να ήταν πιο ήπια η άνοδος του ελληνικού βιωτικού επίπεδου. Θα ήταν πιο ήπια ή μπορεί να γλιτώναμε και την πτώση. Προσωπικά όχι. Δεν πέρναγα καλύτερα πριν το 10, αλλά δεν βάζω το προσωπικό μου. Το καταλαβαίνω ότι για αρκετό κόσμο πριν το 10 ήταν παράδεισος. Εγώ είμαι από τους λίγους που βρέθηκε σε μια κατάσταση όπου ήταν λιγότερα κιόλας τα εισοδήματά μου εμένα πριν το 10. Δεν ξέρω τι έκανα λάθος πριν το 10. Πάμε στο Δημήτρη από την Κέρκυρα. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, αγαπητέ Κώστα.
0: Ήρθε ένας φίλος από τα παλιά. Γεια σου ξηρομερητή.
1: Πάλι να σου έχει μια κακή νοοτροπία. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Δεν έχει συνειδητοποιήσει οικονομία κάνεις. Ξέρεις πότε κάνεις οικονομία? Όταν έχεις χρήμα. Όταν δεν έχεις χρήμα είσαι και τα πέρα μπέλια. Λοιπόν, όσο αφορά που αναφέρθηκες για αυτούς που πολεμήσανε για την Ελλάδα και για την απελευθέρωση και το ένα και το άλλο.
0: Βέβαια.
1: Αυτοί που νόμαστε έχουμε να φάμε κλωτσιές, να σηκωθούν αυτοί οι άνθρωποι που εδώ κάνουν την ψυχή τους. Και να είμαστε εμείς ελεύθεροι και να μιλάμε ελεύθερα, έχεις υπόψη σου τι κλωτσοπαδινάδα θα πέσει σε όλους μας. Λοιπόν,
0: καλά, δεν το βλέπω έτσι, αλλά σας ακούω.
1: Ασχολιάσω την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, που με ρώτηκε για τα κόμματα, τα καινούργια, για τον Τσίπρα και για την Καρισιανού και για τον Αγκεδάλ. Εντάξει,
0: ναι.
1: Η Καρισιανού είναι μια πονεμένη μάνα, δεν έχω το δικαίωμα να κάνω κανένα σχόλιο. Για τον Λεβέντη τον Τσίπρα πήγαμε τη τούπα της αρκούδας. Θα είναι κατάντια για τον ελληνικό λαό εάν τον βάλουν στη Βουλή. Θα σου εξηγήσω γιατί. Όταν ήταν στο φόρτε ο ΣΥΡΙΖΑ, του είπε κάποιος από το επιτελείο το οικονομικό, δεν βάζουμε, λέει, να νοικοκυρεύσουμε λίγο τα οικονομικά, λίγο φόρο στους εφοπλιστές. Αλλά αυτό δεν γίνεται, δεν μπορούμε να πειράξουμε αυτά τα παιδιά. Ξέρετε τι έκανε. Ανέβασε τις εισφορές των συνταξιούχων, ασφάλιστρα από 4% στο 6% αυτή τη μαγιά έκαμε. να μην τον χαρακτηρίζω όπως ξέρω να χαρακτηρίζω. Θα είναι μεγάλη κατάμια για τον ελληνικό λαό αν δεν βάλουμε στη Βουλή αυτόν τον άνθρωπο. Για μένα, για την άποψή μου. Εγώ ψήφισα τη Μόνη Τσίπρα. Δέρμα. Καλύτερο να κόψω, τα χέρια μου και να μην πω και τίποτα άλλο. Παρά να τον ξαναψηφίσω. Καθαρά και παστριγά.
0: Τον φάγατε. Φάγατε το Τσίπρα με αυτό το δημοψήφισμα. Φτιάξατε η μισή στο μυαλό σας ότι θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ και του λέτε έκανες κολοτούμπα. Πότε είπε ο Τσίπρας ότι θα φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πότε είπε ο Τσίπρας ότι θα βγω από το ευρώ. Τέλος πάντων.
1: Σημαντεμένοι τράπου λένε στην Ελλάδα πολιτική διαχείριση. Νομίζω ότι κάνει κουμάντο ο Μητσοτάκης ο Ανδρέας, ο συγχωρεμένος, ή αύριο ο Ανδρουλάκης, ο Γιωργάκης, ο Παπανδρέου. Είμασταν η τελευταία τύπα του Ζουρνά. Δεν έχουμε τίποτα, έχεις υπόψη να κουμπούν τα εφόδια. Εάν κοπεί η επικοινωνία, παραδείγματος χάρη που η κομμουνίστα Κέρκυρα στην κοινωνία, η επικοινωνία, για πόσες μέρες έχει εφόδια η Κέρκυρα. Για 10 μέρες. Δεν παράγουμε τίποτα, Κώστα μου. Είμαι σε μια περιοχή, εγώ με 71 χρονών πάω για 72, είμαι σε μια περιοχή που έχει 2.000 στρέμματα. Είμαι ένας εγώ όπως πήγαμε στο Γάλα που καλλιεργώ 6-7 στρέμματα.
0: Τι κάνουν οι υπόλοιποι?
1: Οι υπόλοιποι τι κάνουν?
0: Τουριστικά.
1: Ένα καφέ στο χέρι, ένα κινητό στο άλλο χέρι. Λοιπόν, έχεις υπόψη αν εάν τώρα ένα παιδί νέο να ασχοληθεί με την καλλιέργεια και ξέρεις τι έχει να πάθει. Θα τον εφάνε οι λύκοι και οι εμπόροι τα βατζίδε. Αυτό δεν ισχύει για μένα, εγώ είμαι μόνος μου. Καλλιεργώ τη μάνα γη, την πονάω, κάνω πολύ καθαρά πράγματα και χτυπάω την πιάτσα με την ποιότητα.
0: Ωραίος.
1: Είμαι από το 2009 που έχω κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Μπράβο. Ωραίος.
1: Είμαι καθαρός και αγρότη. Τώρα μ' ακούνε πολύ Κερκυραίοι. Το ξέρουνε.
0: Το ξέρουν.
1: Και χτυπάω την πιάτσα με την ποιότητα. Ξέρεις ποιο είναι στέλνω πράγματα στην Αθήνα? Σε ποιον εννοείς?
0: Σε ποιον?
1: Στο Παγκράτη, στην ταβέρνα, στο Καραβίτσι. Με τη μεταφορική. Και παλιά ήταν και στο Βοντρίνι. Καλά, ο Βοντρίνις είναι και λίγο... Είναι και λίγο, πού να σου πω, υπέρ του συμφέροντος και τον έκοψα. Σου λέω ονόματα. Ό,τι ώρα θέλεις, σου στέλνω με... Εγώ δεν ξέρω να στέλνω email, φωτογραφίες. Πάνω τη γυναίκα μου και τα στέλνει, αν θέλεις. Να οσύλλω τιμολόγιο. Όσοι κοπριά παίρνουν από τα μέγαρα, από το εργοστάσιο, από φούρνο τον χρόνο. Λίπασμα δεν χρησιμοποιώ καθόλου. Είμαι μόνος μου έμπειρος καλλιεργητής και γεωπόνος. Δεν θέλω γεωπόνο εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ του γεωπόνου του χαρακτηρίζω δολοφόνου.
0: Η γεωπόνη είναι δολοφόνη. Ωραία.
1: Και τι λέει.
0: Τι να πω τώρα, τι να απαντήσω. Αν η γεωπόνη είναι δολοφόνη, είναι να απαντήσω τώρα. Τι να απαντήσω όταν ακούω ότι η γεωπόνη είναι δολοφόνη? Κάνε απάντηση.
1: Όταν τώρα αυτός ο πατεώνας ο Σπύρου μου στείλε 400 πιπεριές καυτερές, εγώ να πω και αυτόν τον άνθρωπο.
0: Εντάξει.
1: Μεγαλύτερη φίρμα στην Ελλάδα.
0: Κάτι λίγο πιο γενικό, γιατί μας λες την ιστορία της ζωής σου και γράψτε σε βιβλίο, κύριε Δημήτρη. Πάμε. Ναι, πολύ προσωπικό έχει γίνει. Κάνω αυτό, πουλάω εκεί, κάνω το ένα, κάνω... Εντάξει, είπαμε, να πούμε... Πάμε κάτι, εδώ είμαστε στο δημόσιο βήμα, γενικό.
1: Συγγνώμη, παρεκτρέπομαι. Έχω και ένα ταλέντο όμως, ξέρεις τι ταλέντο έχω?
0: Όχι.
1: Ας σου πω, έχω το ταλέντο του πολιτή, του μάρκετινγκ. Γελάς. Έχω ταλέντο, δεν σου περιευθολογώ. Ταλέντο. Είναι μεγάλη μάγκα να ξέρω να πουλάς το προϊόν. Πρίμα οι μουδιές, όταν πουλάω αντικείμενο για 20 κιλά είναι 20 κόμμα και κάτι, δεν είναι μειών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αν βρεθείς προς την Κέρκυρα θα με πάρεις ένα τηλέφωνο και θα σου δώσω καρπούζι ένα νιάρικο. Είπε πόνι. Λοιπόν, και καληνύχτα μου σε όλους.
0: Να είστε καλά κύριε Δημήτρη μου, καλή συνέχεια.
1: Χαιρετίσματα στο κοινό.
0: Γεια σας. Ορίστε, μου λέει και ο Χαραλάμπος από το Βανκούβερ, τι θα πάθει σαν δεις τελικό στις 7. Έλεος με τις αιμονές των Ελλήνων, νομίζετε ότι το σύμπαν περιστρέφεται γύρω από εσάς? Ναι, εννοείται. Δεν το νομίζω, είμαι σίγουρος. Δεύτερον, δεν είναι Ελλήνων, είναι όλης της Ευρώπης. Τρίτον, πόσες δεκαετίες τώρα ο τελικός του πρωταθλητριών, του Champions League, διεξάγεται βράδυ. Επειδή εσύ είσαι Καναδά, να μου πεις εσένα τι, πίσω είστε εκεί, πρωί θα σου έρθει. Πρέπει εγώ τώρα να βλέπω τελικό, σαν τα μουντιάλ που γίνονται, άντε και τα μουντιάλ να το καταλάβεις. Με καφέ και όχι με μπύρα, επειδή θέλει ο Ινδός και ο Κινέζος. Γεια σας κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, πώς είστε, τι κάνετε. Δεν είναι ρατσιστικό να σε πειράζει το δημογραφικό πρόβλημα, λέει ο Νίκος. Γιατί? Ο Δημήτρης γράφει, εμένα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μου μου είπε θα μου αυξήσει το ενίκιο αφού θα αυξηθούν οι φόροι. Δεν μπορεί από το ενίκιο που πληρώνω να αγοράσει τα κερατιάτικα που βάζουν οι κυβερνήτες κάθε τρεις και λίγο, γιατί στο τέλος δεν θα του μείνει τίποτα αυτού νου. Προτείνω το ΕΛΑΣ του ΣΥΡΙΖΑ να το κάνει ΣΕΛΑΣ, γράφει ο Χρήστος. Η γνώμη σας για μένα, σας το έχω ξαναπεί κύριε Βαγγέλη, είναι τόσο θετική που δεν μετράει. Ο Γρηγόρης μας θυμίζει ότι ο Σαράφης έγινε μετά αρχηγός. Πρώτα είχε ομάδα που αφόπλησε ο Ελλάς, του Τσίπρα θα λέμε Ελλάς. Και μετά εισχώρησε σε αυτόν. ΕΣΑΠ λεγόταν η οργάνωση του Σαράφη. Μάλιστα. Για τα τρίτροχα, λέει ο Θαλής ότι τέτοια μικρά κατασκεύαζαν η BMW, η Ισέτα και άλλοι τη δεκαετία του 50. Ο Δε Σάβας μας γράφει ότι ακόμα βγαίνουν με τρεις ρόδες. Το Fiat 500 έχει πίσω όμως μία ρόδα. Από ό,τι είδα σε μια φωτογραφία, δεν το ξέρα, είναι δύο ρόδες πίσω, αλλά είναι πολύ κοντά η μία με την άλλη. Δεν είναι στις άκρες του αυτοκινήτου. Εντάξει, πήγε κάποιος να αλλάξει το καθιερωμένο αρχιτεκτονικό με τις τέσσερις ρόδες. Δεν του βγήκε. Δεν είναι τρεις ρόδες, ούτε πέντε. Εγώ περιμένω τα αυτοκίνητα που θα αιωρούνται και δεν θα έχουμε θέματα με λακκούβες. Και ο Δημήτρης από την Πετρούπολη για το ποδόσφαιρο. Η UEFA θα δώσει πολλά λεφτά τα επόμενα χρόνια για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Θα δούμε να κάνουν όλες οι ομάδες γυναικεία τμήματα, πρέπει να εννοείς. Θέλει να το φέρει στο επίπεδο των ανδρών. Θα πλακωνόμαστε και στις γυναίκες. Με συγχωρείς, ο ΠΑΟΚ, η ομάδα μου, έχουμε 20 πρωταθλήματα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Τώρα πήραμε και τον double. Επόμενος ακροατής μας, ο Σκοταδόψυχος. Γεια σου, Σκοταδόψυχε.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Να σου ρωτήσω κάτι. Αυτός ο κύριος ΠΑΟΚ θα πει, ο Έμωνας είναι αυτός ο παλιός, ο Έμωνας που βέβαια παλιά.
0: Αυτός.
2: Α, να είναι καλά. Ο Μπάμπης από τη Βλαδία αγάμωσε.
0: Έπαιρνε μέχρι πριν κάποιο καιρό, έχει σταματήσει εδώ και αρκετό καιρό να παίρνει. Ελπίζω να είναι καλά.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να πω το εξής. Ο Σαράφης που είπε στο λίγο, όπως είπε και ο φίλος με πρόλαβε, είχε ομάδα με τον Κωστόπουλο, με έναν Κωστόπουλο. Και τον πιάσανε και τον κάνουνε στο Ελλάς. Και επειδή δεν πήγε στην αρχή, τον πήραν στα βουνά και τον φτύνανε. Και τον είχε πει τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γιώργος ο Γέρος, ο διαεπτισμός στρατηγός.
0: Ο?
2: Ο διαεπτισμού. Επί το φτιάχνει.
0: Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σωστή ναι. Φράση. Σωστή.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν...
0: Ναι, γιατί ήταν Βενιζελικός, μετά πήγε με τον Γελάδ, τον Παπανδρέου. Ήταν η συνέχεια των Βενιζελικών.
2: Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Μην νομίζεις ότι πριν τη Χούντα είχαμε δημοκρατία. Όπως την εννοούμε σήμερα δηλαδή.
0: Κοινοβουλευτισμό είχαμε, λίγο περίεργο σε σχέση με τον Τωρινό, που ο Τωρινός είναι περίεργο. Πάντα κοινοβουλευτισμό έχουμε.
2: Κοινοβουλευτισμό έχουμε, όχι δημοκρατία.
0: Πάντα έχουμε κοινοβουλευτισμό.
2: Σε πλάκωνο χωροφλέγανε μέσα στον δρόμο. Αυτά τα έχουμε δει σε όταν
0: έγινε ποτέ. Republic έχουμε, όχι δημόκραση. Πρέπει, το έχω πει 100 φορές. Republic είναι το πολίτευμα, δεν είναι δημόκραση. Αλλά πώς μεταφράζεται. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται.
2: Όταν έγινε η Χούντα ήμουν 17 χρονών. Δεν ήμουν μωρό. Τα θυμάμαι σαν να τα βλέπω μπροστά μου. Σε πλάκωνο χωροφλέγανε μέσα στον δρόμο. Ήταν αυτοί, ήταν οι βετεράνοι του ανταπολέμου. Κάτι γιουρούκια. Και δεν κολλούν που υπολογίζουν να φύγει εξής και αυτό, τον πλακώνανε το ξύλο στα ίσια μου. Αυτό άλλαξε επί Χούντας, γιατί αυτοί φύγανε και μπήκανε καινούργια παιδιά. Τα καινούργια παιδιά δεν είχαν αποδομένος. Κάνε παρέα μαζί μας, ξέρω εγώ τι. Εγώ δεν τους έκανα παρέα, γιατί ήταν γνωστές οι πολιτικές μου πεποιθήσεις και δεν τους ήθελα παρέα. Γιατί άμα σε βλέπανε και μίλαγε στον τριλοκοροφύλακα, σε χαρακτηρίζανε ρουφιάνο να μου. Όπως τα λέω να μου. Και δεν τους έκανα παρέα, σιγά σιγά να πούμε. Αυτό και όσο για το άλλο που είπε ένας κύριος, αφήσαν λέει τον Πατακόλη, και γιατί να μην αφήσουν τον, πώς το λένε, τον Βιωτόπουλο. Ο Πατακός και 10 χρόνια μέσα στο Αμπρί και πολέμα και εδώ. Δεν ήταν αξιωματικός του γλυκού νερού όπως είναι τώρα. Και όταν ανέβει ο Πατακός, εμείς δεν είχαμε ρεύμα εδώ πέρα. Από τον Πατακού είδαμε το ρεύμα. Δεν υποστηρίζω καταστάσεις τέτοιες, αλλά να λέμε την αλήθεια μου. Καταλάβες. Και ύστερα, όποιον εγκουστάνε να το βγάζουν εγκληματική οργάνωση. Γιατί δεν βγάζουν εγκληματική οργάνωση στον Ολυμπιακό, που οι φίλοι αυτοί του έχουν φάει δύο παιδιά, ένα στην Παιανία πριν μερικά χρόνια και ένα τώρα το Λυγκυρίδη, πώς το λένε. Γιατί δεν βγάζουν εγκληματική οργάνωση κι αυτό. Ρωτάω δηλαδή, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Ναι, τώρα δεν καταλαβαίνω, έγινε τόσες οι διαφορές σε αυτό που λες, που είναι περίεργη ερώτηση. Πώς θα, τι συγκρίνονται.
2: Ναι. Βγάλε τη φυσική αντί εγκληματική οργάνωση. Γιατί
0: καλά
2: πήγε ένας παλαβός και σκότωσε ένα άνθρωπο να
0: μου. Όχι, γιατί υπήρχε ολόκληρο σύστημα από πίσω που...
2: Σιγά το σύστημα.
0: Όχι, μην αρχίσεις αυτά. Να σου πω, τα έχω λύσει, τα έχω αφήσει πίσω. Δεν τα σηκώνω πλέον.
2: Εντάξει, τώρα δεν είπα.
0: Όχι. Άμα είναι ένα μετά από τόσα χρόνια. Μην μου λες για τη Χρυσή Αυγή πάλι που τα λύσαμε από τότε και τα λοιπά. Όχι.
2: Δεν είπαμε τίποτα. Τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Εγώ στην εκπομπή τα έχω λύσει. Συζητάμε, κάνουμε, ράνουμε διάφορα, αλλά.
2: Εντάξει, κάτσε.
0: Τέτοια. Τα έχω λύσει από εδώ και δεκαετία τα έχω κλείσει αυτά τα θέματα.
2: Τέλος πάντων. Προχτές ενοχλήθηκες εσύ που είπανε γύφτη. Εσύ είπες, δεν το λέω, σε καταλαβαίνω, γιατί και τώρα σιρούς την πέση. Τον βγαίνει ο Κώστας ο Χατζής, ο Χατζής ο Κώστας ο τραγουδιστής, και λέει, θα γεμίσω την Ευρώπη γύφτους. Γιατί είχε 6-7 παιδιά. Μετά είχε πάει κάτω στην, κάτω στην Αμερική και τον είχαν καλεί στο Λευκό Οίκο. Και είπε, ένας γύφτος στο Λευκό Οίκο. Μόνος του δηλαδή.
0: Εντάξει μωρέ, επειδή έχει αρνητική, επειδή το λέμε απαξιωτικά.
2: Αυτή είναι πιο ράτσες από μας. Άμα ακούσεις το Στάθη τον Αγγελόπουλο, το γιο του...
0: Μπορεί να είναι, γιατί ένας μαύρος μπορεί να είναι πιο ρατσιστής από έναν λευκό, ένας Πακιστανός να είναι πιο ρατσιστής από έναν Ευρωπαίο, εννοείται. Εννοείται, δεν έχω τέτοια κολλήματα εγώ.
2: Όχι ρε παιδί μου, άκουσα το να σου πω. Λέει ο γιος του Αγγελόπουλου, η γιαγιά μας δεν μας έπιασε ποτέ, λέει, η γιαγιά της μάνας του Μανώλη. Γιατί είμαστε από μάνα, λέει, λευκοί. Τι να πεις
0: εδώ. Τίποτα δεν μπορείς να πεις, αλλά όταν ο άλλος το λέει στο δημόσιο βήμα μπορεί να το λέει για να... με μυσαλλοδοξία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να μην το λέει με περιγραφή.
2: Εδώ να σου πω κάτι ακόμα. Ό,τι γουστάρουμε κάναμε.
0: Ναι, γιατί όταν θέλεις να βρήσεις έναν εγκληματία, μετά παίρνει την μπάλα και τον άλλον που δεν είναι. Καταλαβες. Εκτός και αν έχεις στο μυαλό σου ότι όλοι είναι εγκληματίες. Οπότε καλώς κάνω και σου λέω να μην το λες.
2: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Δεν είπα εσύ. Λέω κάποιος που...
2: Δεν μιλάω με όλοι. Μιλάω
0: ρε παιδί μου, γίνεται χαμός στην Κρήτη. Τώρα τελευταία.
2: Ναι.
0: Λέτε η κριτική και εννοείται δολοφόνους και καθάρματα. Όχι. Γιατί. Αφού στην Κρήτη γίνεται χαμός. Γιατί δεν λέτε κριτικός και να σημαίνει εγκληματίας, δολοφόνος, κακοποιητής ζώων κτλ.
2: Ναι, δεν το λένε εμπέσως πλησαφώς, το λένε ζούλα όμως.
0: Εσύ το πιστεύεις δηλαδή ότι όποιος είναι κριτικός είναι δυνάμει εγκληματίας, δολοφόνος. Άρα αυτό λοιπόν προσπαθώ να πω. Όταν είναι δική μας, δεν γενικεύουμε. Όταν είναι για τους άλλους όμως, να γενικεύσουμε.
2: Τι να γενικεύσουμε, αφού να τρώει το παιδάκι αυτό που κάνει και εδώ πάνω που λέγανε πρόληψη. Το παιδάκι.
0: Να τους πιάσουν και όποιοι να τους χώσουν μέσα και να τους ελέγχουν και να τους πιάνουν κανονικά. Εγώ δεν έχω τέτοιο άστους σε ασυλία και τα λοιπά.
2: Βγαίνει ο κύριος, από χθες έλεγα μια συγκέντρωση του Κουκουέ στη Θεσσαλονίκη. Λέει λοιπόν μια γιαγιά, εκεί που είχαν κάνει για το Δημοκρατικό Στρατό. Και λέει η νεολαία, λέει και καταχάρηκα. Αφού λέει άμα χρειαστεί να ξαναπάρουν τα όπλα. Άκου, δήλωση. Ακούω τον κύριο Παφίλη που λέει ότι έτσι και είναι, λέει, πόλεμος, λέει, εμείς θα κάνουμε δικό μας στρατό. Θα χτυπήσουμε, λέει, και τον Ισβολέα.
0: Έχει πει ο Παφίλης σε τέτοιο πράγμα.
2: Δεν τους ακούω δύο φορές, δεν
0: ξέρω. Εσύ τώρα με δουλεύεις. Μου κάνεις πλάκα τώρα, μιλάω σοβαρά για το αν ο Παφίλης ή ο Καλαμούκης θα βγει στο βουνό και στο Αντάρτη. Ωραία, δηλαδή, ρε, εσύ Παναγιώτα, το φαντάζει τον Καλαμούκη στο βουνό. Μην γελάς. Τώρα, ρε, σκοταδόψυχε. Έλα, άνθρωπε μου, έχεις μεγαλώσει κιόλας και ακόμα έχεις μείνει στα. Ξεκόλα με αυτά τα θέματα. Είπε ο Παφίλης.
2: Αφού στο λέει, στα ίσια.
0: Και εγώ είμαι Παοκτζής και θα σηκώ. Άμα σου πω εγώ, ο Παοκ θα σηκώσει Champions League. Θα τρομάξεις και θα πεις Παναγία μου, έρχονται οι Παοκτζίδες ή θα πεις τι λέει τώρα αυτός και θα γελάσεις.
2: Άσε τους Παοκτζίδες, μην μου τους αγγίζεις γιατί τους γουστάρω να. Γιατί ήταν η μόνη που κάπου...
0: Τα χτυπήματα σήμερα είναι από παντού. Τι ήταν η μόνη? Τι ήταν η μόνη?
2: Και γύρισε στην Αθήνα με τους Πακιστανούς. Δεν ξέρω τους Παοξίδες, δεν θυμάσαι.
0: Σκοταδόψυχε.
2: Έλα,
0: έλα, έλα. Αυτά. Έλα, δεν επέστρεψες καλά, δεν επέστρεψες όμορφα. Αν είναι να επιστρέψεις με αυτά και εποχές 12-13, ξέχνα, θα έχουμε, θα έχουμε θέματα.
2: Πριν από δύο χρόνια να πω. Δεν είδες με τους Πακιστανούς μέσα στην Αθήνα.
0: Δεν ήταν πριν από δύο, ήταν πριν από... Πότε, ποιος τελικός ήτανε?
2: Πριν δύο χρόνια,
0: ρε, μωρέ, πριν δύο χρόνια σε τελικό κυπέλλου ήτανε, ξέρω εγώ τώρα και...
2: Κατεκατεύει κάτω οι Παοξίδες και τους είδαν οι Πακιστανοί και τους
0: πρέπει να... ήταν Παναθηναϊκός Άρης. Πότε ήταν μωρέ με τον Ολυμπιακό, παίζαμε. Τέλος πάντων.
2: Και τι να πεις. Τέλος πάντων,
0: αυτά, έλα ξεκόλα με αυτά, έχεις και βγάλε αυτές τις ιδέες πια από το μυαλό σου. Μεγάλος, έγινες ολόκληρος άνθρωπος. Φτάνει.
2: Πόσο είμαι τώρα.
0: 70 πρέπει να έχεις πάει τώρα, 80 θα πλησιάζεις πλέον.
2: Όχι και 80 κάποτε τρέλα σου.
0: Πόσο?
2: 75.
0: 75 χρονών άνθρωπος τώρα και...
2: Άντε, να σε καλά.
0: Γεια σου Κατατόψυχε. Πας γυμναστήριο ακόμη?
2: Θα μου πάω, λέει, τώρα έχω τρελαθεί τελείως, γιατί έχω σπίτι, πάρει όργανα εδώ. Δεν πάω στο γυμναστήριο γιατί είναι πισιδικάδες μέσα και με κοιτάνε με στραβό μάτι. Και
0: γιατί σε κοιτάνε με στραβό μάτι?
2: Σου λέω πολύ καιρό τώρα, τι δουλειά έχει μαζί
0: μου. Σε κοιτάνε με στραβό μάτι γιατί έχεις τα τατουά σου? Με το σιδερού σταυρό και τα λοιπά και λένε στην πλάτη.
2: Όχι, τατουάζ, δεν έχω τατουάζ εγώ. Σιγά μην είμαι κυβερνητικός εδώ. Εγώ είμαι Έλληνας πατριώτης, χριστιανός ορθόδοξος εδώ. Σιγά. Αλλά δεν πάω για αυτόν τον λόγο. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, η σύνταξη είναι μικρή. Δεν μπορώ να δίνω 70 ευρώ το μήνα σε γυμναστήριο. Δεν θα δώσω 70 ευρώ το μήνα. Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Δεν ήθελες κομμουνισμό, να είμαστε όλοι... Ίση, ήθελες καπιταλισμό, να παίρνεις 70, να παίρνεις σύνταξη μικρή, να μην μπορείς να πηγαίνεις γυμναστήριο.
2: Αυτό είπα και εγώ, να μετακομίσω στη Βόρεια Κορέα, αλλά δεν μ' αφήνουν τα παιδιά εδώ να...
0: Γεια σου Σκοταδόψυχε.
2: Άντε τα λέμε, γεια.
0: Βλέπω ότι αποδίδεται στον Καρτάλι, όχι στον Παπανδρέου, το διεμπτισμό. Αλλά γράφει ότι θέλει παραπομπή. Οπότε ο Καρτάλης πολιτικός αρχηγός της ΕΚΑ σε μια αποστροφή του λόγου του κατά το συνέδριο του Λιβάνου προς τον Σαράφη. Το γράφει στην Wikipedia, έχει όμως ότι δίπλα διευκρίνηση εκκρεμή παραπομπή, που σημαίνει ότι μπορεί και να μην είναι τεκμηριωμένο, να μην ισχύει.

Χαίρετο κύριος Μαντενίδης, επειδή θα βγει ο Μιχάλης από τα Χανιά. Μας απαλλάξατε έστω και προσωρινά. Αμάν κύριε Μαντενίδη. Τα τρίκυκλα, λέει ο Ανδρέας, ήθελαν δίπλωμα μοτοσυκλέτας για να οδηγηθούν. Έφτιαχναν στην Αγγλία τέτοια παλιότερα και στην Ελλάδα. Μίτσο κατέβα από τη Σικιά, τελείωσε η φέτα. Λέει ο Θανάσης από το Γάλλιο.

δεν έπαιρναν λίγοι πολλά λεφτά. Δεν ακούσε εδώ τις συντάξεις, έπαιρναν λίγοι τώρα τα χρήματα που έπαιρναν στο δημόσιο, στο έτσι, στο αλλιώς εκείνη την εποχή. Πλάκα μου κάνεις τώρα, τα μεροκάματα, οι οικοδομές. Τι λες μωρέ Κώστα, είσαι κι εσύ σαν εμένα από αυτούς που, τους χαζούς που πριν το 10 ήμασταν συμπαθητικά, αντί να μπορούμε να χαλάμε 100 ευρώ τη βραδιά. Αν βρεις τι λάθος έκανες, πες μου, μήπως έκανα και εγώ το ίδιο λάθος. Καλά που με Καλυθέα και όχι Γιάννητσα. Άκου 33 βαθμοί, λέει ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Ο Κάμπα Βίτα γράφει, ο Ανδρέας Παπανδρέου θα νιώθει σίγουρα περήφανος για το πολιτικό του τέκνο. Βαδίζει στα χνάρια του αντιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια τις επικοινωνιακές κινήσεις του και σε πολλά τον έχει ξεπεράσει. Ο Ανδρέας κέρδισε μοιράζοντας λεφτά. Ο Αλέξης μοιράζει αέρα κοπανιστό. Αν μπορούσα θα στοιχημάτιζα ότι στο μέλλον θα δημιουργήσει εξωσυζυγική σχέση, όχι με αεροσυνοδό. Έχουν αλλάξει οι εποχές, πιθανόν με influencer. Όχι, δεν... θα στοιχημάτιζε εναντίον σου. Γεια σου Γιώργο μου. Ρελαβήθηκε το mail, έχει μπλε, πράσινο, κόκκινο, ροζ και λίγο κίτρινο. Επειδή λοιπόν ο Τσίπρας θα μπει πολύ κόσμο, το πρόβλημα είναι τα χρώματα και το Ελλάς. Εάν τα λιγούρια θέλουνε τον Κυριάκο, δεν λέει τον Κυριάκο, λέει κάτι άλλο. Ας τον έχουνε δικό τους πρόβλημα. Εγώ στα 70 μου χρόνια η φέτα να είναι στα 50 ευρώ, τι γεύση θα την πάρω, έστω και με 800 ευρώ το μήνα που παίρνω. Ζήσε τη στιγμή πριν γίνει ανάμνηση. Γιώργο, ετοιμάζεσαι να... στιγμή πριν γίνει ανάμνηση. Γιώργο, ετοιμάζεσαι να στηρίξεις ελληνική αριστερή

0: Ποιος είναι αριστερός, ο Τσίπρας? Και ο Έμωνας, ιδιοκτήτης Παρθενώνος, όπως γράφει, μ' άρεσε αυτό. Το μήνυμα του έχει τίτλο «Πανουργία εστί». Ο Μάριο Τραμπούκο Ντέλα Τωρέτα, Ιταλός κλασικός αρχαιολόγος, αγωνίζεται, όπως λέει, να μην επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην κοιτίδα τους. Α, το έχεις ξαναστείλει. Η Τουρκάλα αρχαιολόγος Ζεϊνέπ Μπος, επικεφαλής πολιτισμικών αγαθών της Τουρκίας απ' την άλλη, δηλώνει πως δεν υπάρχουν στα αρχεία του τουρκικού κράτους έγγραφα ή άδειες που να δόθηκαν στον Έλγιν για την απόσπαση των γλυπτών. Δύο επιστήμονες σε διατεταγμένη υπηρεσία να παίζουν ο καθένας το βρώμικο ρόλο τους και αποκρύπτοντας τον πραγματικό σκοπό τους. Με τέτοια επιστήμη πανουργίας προτιμώ την μυθολογία. Έμωνας, ιδιοκτήτης Παρθενώνα. Ω! Η ελληνική έκδοση του τρίτροχου αυτοκινήτου μάρκας Attica κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 60. Είχα διαβάσει την απορριπτική αξιολόγηση του Νίκου Μαστοράκη στην εφημερίδα Μεσημβρίνιο Λευτέρης από το Βύρονα. Attica! Τι λες ρε παιδί μου! Πάμε, επόμενος ακροατής ο Αλιγάτορας. Γεια σου, Αλιγάτορα.
1: Γεια σας, κύριε Λαβίθη. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Είμαι λίγο λαχανιασμένος γιατί σκουγκάρισα και σκούμπιζα μέχρι τώρα. Ίσα που κάθομαι να πάρω μια ανάσα.
0: Ναι.
1: Επιτρέψτε μου λιγάκι, είμαι... ακούγομαι έτσι ανήσυχος.
0: Τι ακριβώς κάνατε, δεν άκουσα.
1: Σπουγκάριζα, κύριε Λαβίθη μου.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να κάνω.
0: Δεν έχω θέμα. Καθαριότητα είναι σημαντική.
1: Και καθαριότητα 24 ώρες το 24ωρο, γιατί ζω με κατοικίδια.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν.
0: Ο σκοταδόψυχος μπήκε στην καρδιά μου, λέει ο κύριος Βαγγέλης. Μάλιστα. Α, κατάλαβα γιατί. Κύριε Βαγγέλη, θα μας κλείσουν και τους δύο φυλακοί. Σταματήστε. Έλατε, Αλιγάτορα.
1: Λοιπόν, κύριε Λαβίθη, θα έρθω... Θα κάνω τώρα αναγκαστικά, ας πούμε, επειδή υπήρξαν δύο συνακροατές που αναφέρθηκαν σε μένα. Και ενώ ήθελα να πω κάποια άλλα πράγματα, τέλος πάντων, γενικότερα, αναγκάζομαι να αναφερθώ στα σχόλια και που κάνανε για τον Αλιγάτορα. Ο πρώτος που θα περιλάβω είναι ο Κωνσταντίνος από τη Λακωνία, ο οποίος την Παρασκευή 15 του Μαΐου, δηλαδή πριν δύο εβδομάδες, καταφέρθηκε εναντίον μου ενώ δεν με κατονόμαστε, και σε αυτό, κύριε Λαβίθη, έχω να κάνω και μομφή για σας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί ενώ καταλάβατε ότι πρόκειται περί του Αλιγάτορος, δεν με αναφέρατε να έχω δικαίωμα να κάνω παρέμβαση, άσε που δεν θα έκανα εκείνη την ημέρα. Όμως ο κύριος αυτός, ο Κωνσταντίνος από τη Λακωνία, με βάση τις αναφορές που έκανα από κάποια στοιχεία που κατέθεσα από ένα βιβλίο που διαβάζω, αυτό το «Βασανιστήρια και εξουσία», και είχα αναφέρει στην
0: εκπομπή...
1: Ορίστε.
0: Του Σιμόπουλου.
1: Μάλιστα, ναι, αυτού νου. Είχα αναφέρει λοιπόν για την πληθώρα των σκλάβων που είχαν στη διάθεσή τους εκείνη την εποχή οι πολιτισμένοι, οι Έλληνες. 400.000 σκλάβοι στα τέλη του 4ου αιώνα, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από μια απογραφή, γιατί για να μην, επειδή είπε ότι λέω ανοησίες, και με χαρακτήρισε μάλιστα

0: ψυχοπαθή και τρελάρα. Όχι ούτε καν τρελό. Δηλαδή χρησιμοποίησε υπερθετικό βάθμο. Και αυτό είναι βέβαια που με ενθαρρύνει να του πω κι άλλα. Θέλω να του πω κι άλλα. Μην το ξεχάσω. Ξέρεις, έτσι, η λαβήθη μου, ότι γιατί είναι τόσο πολύ αγκυλωμένοι στο ένδοξο παρελθόν τους οι νεοέλληνες.
1: Δεν είναι γιατί, τόσο παλιότερα.
0: Υπερηφανεύονται για τον έναν, υπερηφανεύονται για το Θουκυδίδη, λέει, που τον ανέφερε ο Κινέζος πρωθυπουργός. Και ξαφνικά ο νεοέλληνας ο δούλος παίρνει πάνω του, παίρνει αξία, να πούμε. Εντάξει. Γιατί, κύριε Λαβήθη, είναι τόσο πολύ αγκυλωμένοι στο παρελθόν τους. Το έχετε σκεφτεί ποτέ?
1: Καταρχάς, διότι το παρελθόν είναι σπουδαίο. Κατά δεύτερον, επειδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί το παρόν στο παρελθόν, είναι και λίγο κατάρα.
0: Επειδή δεν έχουμε να επιδείξουν τίποτα οι νέες γενιές των Ελλήνων. Δεν έχουν να επιδείξουν τίποτα. Μόνο δουλοπρέπεια, διαφθορά, έτσι, να τα λέμε αυτά, να ξέρουμε. Δηλαδή με ποιους έχουμε να κάνουμε που βγάζουν και γλώσσα. Εντάξει. Τίποτα. Είστε σκουπίδια. Δούλοι των Ιουδαίων. Πληρώνετε τη δεκάτη σας και βουλώστε το. Βουλώστε το με την ιστορία. Την έχετε πάρει και την έχετε κάνει ουρελόπανο, να πούμε. Λοιπόν, 400.000 σκλάβοι τον 4ο αιώνα, στα τέλη του 4ου αιώνα, που προκύπτει το νούμερο από μια απογραφή που έκανε ο Δημήτριος ο Φαλιρέας το 308 π.Χ. Από εκεί είναι τα στοιχεία αυτά. Εντάξει, ως προς για το τι είπε, ότι κάθονταν, είπε κιόλας, κάθονταν οι δούλοι. Σιγά μην είχαν και αράπηδες να τους κάνουν αέρα, ρε φίλε.
1: Δούλος στο τετράγωνο.
0: Ορίστε.
1: Δούλος στο τετράγωνο, λέω. Δούλος του δούλου.
0: Λοιπόν, όχι, ας πάρουν μια εικόνα, γιατί αυτά τα στοιχεία δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας, ούτε εγώ, ούτε αυτός που τα διαβάζει.
1: Νεύρα έχετε.
0: Από την αρχαία ελληνική γραμματεία.
1: Νεύρα έχετε, γιατί.
0: Αντλεί όλα του τα στοιχεία.
1: Γιατί έχετε νεύρα.
0: Ορίστε.
1: Γιατί έχετε νεύρα.
0: Γιατί, κύριε Λαβήθη, σε πειράζει που λένε γύφτους τους γύφτους, αράπηδες τους μαύρους, αλλά τους ψυχοπαθείς όταν τους λένε τρελάρες, δεν σε χαλάει, το επιτρέπεις.
1: Όχι, βέβαια. Με πειράζει.
0: Τι όχι, αφού το επέτρεψες.
1: Ποιου?
0: Και σκέπισες κιόλας.
1: Ποιου?
0: Όταν σοπάς, συνενείς κατά έναν τρόπο.
1: Η
0: σιωπή λειτουργεί και συνενετικά, κύριε Λαβήθη.
1: Όχι πάντα. Έχω εξηγήσει ότι δεν μπορώ να απαντάω σε όλα.
0: Λοιπόν,
1: αλλά κάποιες φορές. Αλλά όχι για να μείνει στίγμα ψυχική. Εννοείς το στίγμα για την ψυχική υγεία ή για την αναφορά στον Κωνσταντίνο?
0: Όχι, η αναφορά ήταν αυτή, οι χαρακτηρισμοί αυτοί ήταν από τον Κωνσταντίνο το Λάκωνα προς εμένα.
1: Μα τη δέχομαι την κριτική σου. Δεν, καλά κάνεις και μου το, για να προσέχω και να βελτιώνω.
0: Παρεμβαίνετε όμως όταν ακούγονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Εγώ δεν έχω κάνει σε κανέναν, ναι.
1: Μα θα αδικήσω κάποιον.
0: Ακόμα και όταν μου είναι αντιπαθής. Δεν κάνω τέτοιους χαρακτηρισμούς.
1: Εντάξει, δεν είσαι και ο πιο ήπιος όταν στις τοποθετήσεις σου μεταξύ μας. Τώρα πριν λίγο τους είπες βουλώστε το, τις προάλλες με τη δασκάλα.
0: Ναι, να το βουλώσουν και να πληρώνουν τη δεκάτη. Να πληρώνουν τη δεκάτη και να σκάσουν.
1: Ναι, δεν είσαι και εσύ αυτό.
0: Γιατί εγώ ζω 5 χρόνια χωρίς ρεύμα. Και άμα όλοι αυτοί, όλα αυτά τα τίποτα που βγαίνουν και μιλάνε, άμα δεν πληρώνανε ρεύμα, άμα το κόβανε το ρεύμα, θα το είχαμε φθηνό. αλλά τους βρίζουνε, αλλά τους ταΐζουνε κιόλα. Και θα μου βγει αυτός να μου πει εμένα, να πούμε τι είμαι και ποιος είμαι.
1: Αυτό όμως αφορά εμένα που θα κάνω λάθος, θα αδικήσω ακροατή, θα ρίξω τον έναν, θα ευνοήσω κάποιον άλλον. Ανθρώπινα, το καλό που έχω δεν είναι ότι δεν θα κάνω λάθη, είναι ότι είμαι έτοιμος να τα ακούσω, να τα διορθώσω. Αυτό είναι το καλό. Δεν θα υπερασπιστώ το λάθος μου. Θα το δεχθώ και θα προσπαθήσω να το διορθώσω.
0: Να το προσέχετε, γιατί μερικές φορές τι ελαβήθη συμβαίνει, να κάνετε, να ρίχνετε το επίπεδό σας στο επίπεδο του συνομιλητή σας.
1: Εξαρτάται.
0: Μα το προσέχετε
1: όμως.
0: Αυτό.
1: Ναι, αλλά άλλοι ακροατές...
0: Μα το προσέχετε. Συμβουλή μου και σας το λέω με αγάπη.
1: Το ξέρω ότι είναι με αγάπη.
0: Δεν παίρνω αλλού τηλέφωνο.
1: Ωραία, το ξέρω ότι είναι με αγάπη, αλλά ναι, ναι. Ωραία, ωραίο.
0: Συμπάθεια είναι, εντάξει, δεν είναι αγάπη.
1: Το εκτιμώ.
0: Είναι συμπάθεια.
1: Συμπάθεια, το εκτιμώ. Αλλά θυμάστε ότι όταν είχατε μιλήσει με τον τρόπο που μιλήσατε για τη δασκάλα, μετά δέχτηκα εγώ.
0: Θα έρθω και σε αυτό, γιατί πήρε άλλος κύριος που μου έκανε το ψυχογράφημα.
1: Σε σχέση και γιατί τον άφησες Κωνσταντίνε και γιατί δεν του έκλεισες τη γραμμή και γιατί δεν του έκανες παρατήρηση και γιατί δεν του πες τίποτα.
0: Γιατί να μην έχουμε δικαίωμα λόγου.
1: Αυτό προσπαθώ να πω.
0: Γιατί...
1: ότι όπως εσείς
0: δεν
1: παραπονιέστε
0: για... νεκρό, για τις πράξεις. Γιατί έχω άποψη,
1: ναι,
0: για τα γεγονότα. Με τη συγκεκριμένη κυρία, τη δασκάλα, έτσι, από τα γεγονότα έκρινα, δεν έκρινα το άτομό της. Όταν, κύριε Λαβίθη μου, ένας δάσκαλος φτάνει να δημιουργεί μία σχέση μεταξύ των μαθητών και αυτού που φτάνει στο επίπεδο της πλάκας και του bullying και του χλεβασμού, πάβει να υπάρχει αυτή η σχέση του εκπαιδευτικού, του δάσκαλου. Έχει... Σας παρακαλώ, αντιληφθείτε όλη την ιερότητα που έχει αυτός ο ρόλος του δάσκαλου, του εκπαιδευτικού, του διδάσκαλου. Έχει ιερότητα. Είναι ιερός ο ρόλος του. Και εσείς οι περισσότεροι μειώνετε το επίπεδο συνεχώς σε κάθε τι που είναι ιερό και έχει αξία. Εσείς είστε που μειώνετε την αξία. Όχι εγώ. Εγώ επιθυμώ δάσκαλους που θα εμπνέουν σεβασμό και θα εμπνέουν και θα είναι πηγή γνώσης, πηγή γνώσης που θα διαμορφώνει το χαρακτήρα των ανθρώπων. Γιατί αυτά τα παιδιά θα είναι στο μέλλον αυριανοί ενήλικοι, κύριε Λαβίθη, θα τους έχουμε απέναντί μας.
1: Αλλιγά τώρα υπάρχει ο δάσκαλος που λες, είναι μια ιδέα.
0: Βέβαια υπάρχει, γιατί άμα δεν υπήρχε...
1: Όπως έχεις μια εξειδανικευμένη εκδοχή που τα κάνει όλα τέλεια, που είναι φωτεινή,
0: κύριε,
1: που είναι έτσι, που είναι αλλιώς.
0: Ας πάρει ο καθένας την ευθύνη του ρόλου που έχει διαλέξει να πάρει στη ζωή του. Εντάξει, αν θέλει ο άλλος να είναι δάσκαλος μηδενικό, μπορεί να παραμείνει, τέτοιους μαθητές θα βγάλει. Άμα θέλει να είναι άξιος και να τιμά τον ρόλο του και τη σπουδαιότητά του, να κοιτάει, να καλυτερεύει, εντάξει, και να διαμορφώνει ανθρώπους σόφρονες.
1: Εντάξει, λίγα τώρα. Αυτά πρέπει να κλείσουμε, είμαστε ώρα.
0: Επιτρέψτε μου για
1: όχι,
0: το
1: όχι, Γιώργο. Τίποτα άλλο. Είμαστε ώρα. Δεν μπορώ να επιτρέψω.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: κύριο
1: Γιώργο, τώρα.
0: Από τη μεταμόρφωση. Την ερχόμενη εβδομάδα, αγαπητέ Γιώργο, συνεχίστε, παρακαλώ, να με ψυχογραφείτε. Σας παρακαλώ, θα χαρώ πολύ να μου εντοπίσετε στοιχεία του χαρακτήρα μου που δεν τα έχω ανιχνεύσει ακόμα.
1: Το λες ηρωνικά?
0: Όχι, το λέω, θα χαρώ. Μα τώρα κοροϊδευόμαστε.
1: Όχι, επειδή πριν ήταν για τον Κωνσταντίνο επικριτικό, δεν, ίσα-ίσα, ωραίο να το λες. Να μην το λες ειρωνικά.
0: Δεν το λέω ειρωνικά.
1: Μπράβο.
0: Όποιος έχει κάτι να μου προσάψει, ευχαρίστως να τον ακούσω. Εντάξει,
1: αλλά όχι με χαρακτηρισμούς.
0: Λανθάνω κάπου ή είμαι κάπως αλόκοτος, αλλοπρόσαλος.
1: Όχι, λίγα τώρα, ξέρω
0: ότι... Ρελάρας. Να το δούμε κι αυτό δηλαδή, άμα είναι... Να το διορθώσω ρε παιδί μου.
1: Δεν χρειάζεται να διορθώσεις τίποτα. Χρειάζονται διαφορετικοί χαρακτήρες στην εκπομπή με διαφορετική... και αυτό είναι που την κάνει ωραία. Και σε ευχαριστώ που παίρνεις μόνο εδώ. Αυτά, να είσαι καλά.
0: Γεια σου.
1: Διότι, επαναλαμβάνω, να μην κάνει κάποιος λάθος, αυτό είναι το τρελό. Αυτό είναι το τρελό, τέλος πάντων. Αυτό είναι το περίεργο. Το να μην, θα κάνει λάθος. Το να έχει τη διάθεση να το δεχθεί, δεν σημαίνει ότι όποτε μου πείτε εδώ έχεις λάθος Κωνσταντίνε θα το δεχθώ, θα είναι και φορές που θα θεωρήσω ότι δεν έχω, δεν έχω λάθος. Αλλά γενικώς σε αρκετές περιπτώσεις που μου κάνετε παρατηρήσεις είναι σωστές και προσπαθώ να τις διορθώνω. Για ποιο λόγο όμως μπορεί να θα προκύπτουν αναπόφευκτα αυτές οι παρεξηγήσεις που μπορεί να νομίζει κάποιος ακροατής ότι το κάνω εσκεμένα, το κάνω επιτίδες, θα προκύπτουν διότι, για τον πολύ απλό λόγο, διότι ενώ κάποιες εκφράσεις, κάποιες λέξεις είναι πολύ ξεκάθαρες ότι εδώ καλά έκανες και τον έκοψες, ενώ κάποιες εκφράσεις, κάποιες λέξεις είναι πολύ ξεκάθαρες, σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις υπάρχει ένα έντονο στοιχείο υποκειμενισμού. Δηλαδή, αν βγει κάποιος και πει ο τάδε είναι μακάκας, εκεί είναι πολύ ξεκάθαρο, ο Κωνσταντίνε τον έκοψες. Αν όμως υπάρχει μια περιγραφή, υπάρχει μια ισορροπία, είναι λίγο στο όριο, εκεί είναι υποκειμενικό. Κάποιος θα πει Κωνσταντίνε το πέρασε το όριο και θα πρέπει να του κάνεις παρατήρηση και να του πεις να μην χαρακτηρίζει. Κάποιος άλλος θα πει δεν το πέρασε το όριο. Βάζω λοιπόν και εγώ το κριτήριό μου. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστό, αλλά ορισμένες φορές που νομίζετε ότι κάτι κάνω σε βάρος σας είναι διότι είναι αυτή η λεπτή γραμμή που θεωρώ εγώ ότι δεν την παραβιάζει αυτός που μιλάει. Και κάποια από εσάς που ακούτε θεωρείτε ότι την παραβίασε. Γι' αυτό να μου το λέτε, χωρίς όμως να πιστεύετε ότι το κάνω με κάποια σκοπιμότητα. Στη ζωή υπάρχει έντονη υποκειμενικότητα. Μας τρελαίνουν πράγματα και μας φαίνονται περίεργα θεωρώντας ότι μα γιατί δεν τα βλέπουν όλοι. Για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν αντιλαμβανόμαστε την έντονη υποκειμενικότητα. Δεν είναι όλα τόσο ευδιάκριτα. Κάποια πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Αρκετά όμως είναι θέμα πόσο ο καθένας θα τα ερμηνεύσει, πώς θα τα δεχθεί και καλοπροαίρετος να είναι, καλοπροαίρετη να είναι όλοι. Νομίζω αν δεχθούμε τον παράγοντα της... Το λέω και να το ακούω εγώ πρώτος, έτσι. Αν δεχθούμε την έντονη υποκειμενική διάσταση που υπάρχει σε πάρα πολλές διεργασίες της καθημερινότητάς μας και της συναναστροφής μας με άλλους ανθρώπους, ίσως αυτό λιγάκι να μας ηρεμήσει στο πώς θυμώνουμε ή εκνευριζόμαστε για το τι γίνεται γύρω μας. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι. Διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι και συνεχίζουμε με ακροατές.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
4: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. MotorOne.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: MotorOne.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο. Σε λίγο το δελτίο και μετά με επόμενους ακροατές. Αυτό που μου γράφετε, κύριε Γιώργο από τη Λυκόβρηση, μα δεν είπα εγώ να μην τους συλλάβουν τους συγκεκριμένους. Πέντε Ρωμά κυνηγούσαν μέσα στο σπίτι της μια κυρία, της άρπαξαν 1.000 ευρώ, κραυγή απόγνωσης κατοίκων, σώστε μας μέσα. Τι επειδή, δεν καταλαβαίνω, νομίζετε ότι επειδή είναι, έλα μωρέ δεν πειράζει, άστα παιδιά, ότι έχω τέτοια προσέγγιση. Πάμε στον επόμενο ακροατή, τον διδάσκαλο. Γεια σου διδάσκαλε.
1: Ο Χριστός θα κατέβει με περιβολικών.
0: Τι θα κάνει, θα κατέβει.
1: Ο Χριστός θα κατέβει με περιβολικών.
0: Ναι.
1: Από τον ουρανό. Έτσι όταν πρέπει. Θα γίνει δευτέρα παρουσία στον δρόμο, οι λέει θα πάνε αστεία και ο Χριστός θα πάει αριστερά. Στο Ιησού είπε ότι θα πάει αριστερά μαζί με τον Χριστό και εσένα μόνος του. Ο Χριστός 2000 χρόνια τα έβαλε με 1000 δισεκατομμύρια ανθρώπων. Όχι μόνο με 4 δισεκατομμύρια τον αιώνα ή 10 δισεκατομμύρια με 1000 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Μα ένας με όλους. Ένας με 1000 δισεκατομμύρια. Οι 300 του Λεωνίδα. Η έξοδος Μουσολογίου. Το 21 ήρωες. Οι 7.000 παρασπιστές στην πόλη. Έναντι 300.000 Μογγόλων. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ απλά. Δηλαδή αυτοί πώς τα καταφέρανε, Κωνσταντίνα. Δηλαδή 7.000 παρασπιστές πώς τα καταφέρανε. Ή εμείς που περατήσαμε με τον Οζάλ, με το Σισμίκ, πώς τα καταφέραμε.
0: Εσύ πες. Αυτά,
1: Κωνσταντίνα.
0: Να σε καλά, διδάσκαλε μου. Απλά είναι τα πράγματα, παιδιά, αυτοί πώς τα καταφέρανε. Ο καλόπεδος εδώ με ενημερώνει τι κάνετε οι άλλοι ακροατές. Αυτή τη φορά με ενημερώνει πού βγήκε και τι είπε ο Μυρμηδόνας. Ωραία, θα το διαβάσω σε λίγο. Έχω ενημέρωση για τη σειρά. Όχι, Γρηγόρη, δεν νομίζω να πήγαινε σε σένα το Λιγούρια. Λαβήθη, αλήθεια, τι έχει σπουδάσει, μου γράφει ο Γιάννης. Εκτός από απίθανα αιμονικός είσαι και τρομακτικά ημιμαθής. Χειρίζεσαι θέματα με τρόπο απλουστευτικό, αλλά πάντα εντός κατεστημένου ελαίου αφεντικών. Χωρίς ποτέ να αφήνεις περιθώριο αμφισβήτησης των ιδεών που έχουν καρφωθεί στο μυαλό σου. Θέλεις ακροατές, πρόβατα ή πληβίους για να κάνεις προπαγάνδα του κόλου? Απάντησε μόνος σου. Όχι. Έχω τελειώσει το τμήμα επικοινωνίας και μέσω μαζικής ενημέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτό που μου λέτε τώρα είναι γενικόλογο. Δηλαδή, την κριτική μου την κάνετε, ποιες είναι οι ιδέες που δεν αφήνω, ας πούμε, από τα δεξιά, από τα αριστερά και ούτω καθεξής. Καλησπέρα στον Νίκο. Το είδαμε και το είπαμε και νωρίτερα με την ανάρτηση καμένου με ΕΔΕΣ. Γεια σου Κωστή από την Κωνσταντζα. Ξέχασε το Βόρεια ο Τσίπρας. Βόρεια Ελλάς. Πηχτή για τη συμφωνία των Πρεσπών. Κωστή, τι μας λες. Δελτίο ειδήσεων με άλλο Κώστα και συνεχίζουμε.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στον Ερυθρό Σταυρό, εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται το θύμα της επίθεσης με πυροβολισμού στα Πατήσια. Οι δράστες, αφού εισέβαλαν στο κατάστημα και τον πυροβόλησαν, του αφαίρεσαν άγνωστο αριθμό κινητών τηλεφώνων αλλά και χρήματα. Ακολούθησε καταδίωξη στη λεωφόρο Κηφισού, ενώ το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τουλάχιστον 3 ακόμη οχήματα. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους 3 από τους 4. Πρόκειται για έναν Έλληνα ηλικίας 30 χρόνων, έναν 27χρονο ομογενή και έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής ηλικίας 31 χρόνων. Ο τέταρτος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται. Προθεσμία ώστε να απολογηθούν το Σάββατο πήραν η μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της τρίχρονης στο Ηράκλειο. Είναι αντιμέτωποι με κακουργηματικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του παιδιού. Στην 25χρονη μητέρα αναμένεται να οριστεί από την εισαγγελία νομική υποστήριξη καθώς είχε αρνηθεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο. Το κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Παγνί ενώ πλέον έχει αποσωληνωθεί. Ευθείες απειλές Ντόναλντ Τραμπ προς το Ομάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε εμφατικά κάθε πιθανότητα συνδιαχείρισης των στενών του ορμούς ανάμεσα σε Ομάν και Ιράν. Αν το Ομάν δεν συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, τότε θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε, τόνισε ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την τραγωδία στις Σέρες με το 10χρονο αγοράκι όπου βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια. Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν καλώδιο το οποίο περνούσε μέσα από το κανάλι. Διαπιστώθηκε ότι γινόταν ρευματοκλοπή από Ρωμά που μένουν στην περιοχή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 10χρονος να μην πνίγηκε αλλά να χτυπήθηκε από το ρεύμα. Έχουν συλληφθεί τόσο η μητέρα του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο όσο και μια 43χρονη για τη ρευματοκλοπή. Τις τοποθετήσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ σχετικά με το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο σχολίασαν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις οι οποίες επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν. Άνοιξε σήμερα τις πύλες της η 5η Attica Green Expo στο ΤΑΕΚ Φοντό στο Φάληρο με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, δημάρχους, περιφερειάρχες και εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων από όλη τη χώρα. Η μεγαλύτερη διοργάνωση για το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα πραγματοποιείται με χορηγό επικοινωνίας των όμιλων Next Media Group. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται η κλιματική κρίση, η ανθεκτικότητα των πόλεων, η διαχείριση απορριμμάτων, οι έξυπνες πόλεις, η βιώσιμη κινητικότητα και οι σύγχρονες ενεργειακές πολιτικές. Τα εγγένεια και η κοπή της κορδέλας πραγματοποιήθηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός τετραημέρου αφιερωμένου στον διάλογο, την καινοτομία και τη συνεργασία. Στη διεθνή ενημέρωση, αρχαίο σπαθί των Vikings από το 700 μετά Χριστόν βρήκε ένα αγόρι 6 ετών στη διάρκεια εκδρομής του σχολείου του στην Νορβηγία. Οι εκπαιδευτικοί επικοινώνησαν με αρχαιολόγους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για σημαντικό ιστορικό έβριμα. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο τελικός της Conference League μεταξύ Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Καλό σας βράδυ.
1: Παραπολιτικά

0: Τρίτη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι και ακούτε το Ανεμολόγιο. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Τετάρτης, 27 Μαΐου. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για να βγείτε στον αέρα, μην ξεχνάτε, μάλλον θα τα πω σε λίγο τα διαδικαστικά, περιμένει ο Γιώργος από το Περιστέρι, οπότε να του δώσουμε το λόγο. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γεια χαρά. Χαίρετε. Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Να πούμε έτσι δύο πράγματα και εμείς, έχουμε και να τα πούμε. Για
0: βεβαίως.
1: Το κύριο Τσίπρα και για το κόμμα χτες.
0: Ναι, ναι.
1: Που ανακοινώθηκε. Τώρα δεν μου παραπέμπει σε κάτι πολύ περίεργο κόμμα το Ελλάς. Λίγο ακροδεξιό σοσιαλιστικό και παράλληλα και καπιταλιστικό, δηλαδή όπου πιάσουμε, βάζουμε το Ελλάς ας πούμε σαν άκρα δεξιά, το αριστερά για να είμαστε και με τους προηγούμενους να μην τους χάσουμε σαν πελάτες, και το τρίτο ότι να έχουμε και λίγο καλά με τους ανθρώπους πλούσιους αυτής της κοινωνίας της Ελλάδας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Τσίπρα και στην κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Άσχετα βέβαια με το πρόβλημα ή όχι, τώρα είναι πολιτικός η κυρία Καριστιανού. Για αυτό ότι μιλάμε, δεν μιλάμε για το πρόβλημα που έχει προκύψει και για το σοβαρότατο ατύχημα στο Ντέμπι. Όμως σαν πολιτικός τώρα θα την κρίνουμε, δεν πρέπει την κρίνουμε. Τουλάχιστον μια κουβέντα που λέμε τέλος πάντων και βγαίνουμε και ακουγόμαστε στον αέρα. Κάποιοι άνθρωποι και λέμε αυτά που πιστεύουμε. Θα μας πει ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού από πού έχουν όλη αυτή την οικονομική ευμάρεια για να φτιάξουν αυτά τα κόμματα. Δεν είναι κρυφό φαντάζομαι, να το ζητήσει κάποιος δημοσιογράφος. Και να μας πούνε. Και το δεύτερο, επειδή λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα φορολογήσει τους εφοπλιστές, δεν νομίζω. Γιατί όταν ήταν πρωθυπουργός πάλι το είχε πει, δυστυχώς δεν έκανε κάτι. Και βέβαια, καλά έκανε που δεν το έκανε, γιατί δεν θα πήγαινε διακοπές με το θαλαμιγό. Δυστυχώς θα είχε πρόβλημα να το φορολογήσει. Οπότε τα έχει καλά και να ξαναπάει πάλι με το θαλαμιγό πάλι. Το κόσμο, ας πούμε, από ό,τι άκουσα, ο ένας στους δύο δεν θα πάει φέτος διακοπές. Αυτό είναι το λιγότερο. Τουλάχιστον να έχει ο κόσμος να περνάει καλά, τουλάχιστον και ας μην πάει διακοπές. Κάτι άλλο που θέλω να δείξω για το κομμάτι του κ. Τσίπρα και μου δημιουργεί και άλλη μια εντύπωση, που το 80% πάλι θα είναι οι ίδιοι, γιατί διαλύονται η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέγονταν το κόμμα της αριστεράς, ένα κόμμα εκεί, δεν το θυμάμαι, διαλύονται. Βλέπω πώς τρέχουν για να μπορούν να βρουν πάλι στέγαση, για να πάρουν πάλι ένα μισθό, δηλαδή ο κόσμος δεν τα βλέπει αυτά, δηλαδή αναχωριέμαι πάρα πολύ. Και να πω και κάτι, δηλαδή πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν να περνάνε από κάπου, από κάποια κριτήρια και αυτοί που πολιτεύονται, για να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε και εμείς μια εικόνα. Δηλαδή πάει και ψηφίζει ο άλλος 90 χρονών ας πούμε και το εγγόνι του θα πληρώσει αυτό την ύφη εντός αγωγικών για ό,τι θα συμβεί. Ο παππούς όμως δεν έχει ζωή, θα φύγει η γιαγιά ή ο πιο μεγάλος ή κάποιος άνθρωπος που δεν είναι σωστά ασφαλής. Πρέπει να περνάω από κάποιον έλεγχο και αυτοί που πολιτεύονται. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος τώρα να πολιτεύεται χωρίς να έχει πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή ρωτήσανε κάποιον συνεργάτη της κυρίας Καραθιανού και λέει δεν έχουμε, λέει θα το πούμε, λέει ή ο κύριος Τσίπρας μέχρι το Σεπτέμβριο, λέει θα έχουμε πρόγραμμα. Ένα κόμμα και δεν υπάρχει πρόγραμμα. Το γελάμε, δεν ξέρω αν γίνονται κάπου αλλού αυτά. Ξέρω μια ητή σε τίποτα τόγκο, κάπου ίσως εκεί ναι, να γίνονται. Και εδώ Ελλάδα. Τώρα θα ήθελα να πω και για την ΑΕΚ αύριο για να έτσι λίγο χαλαρώσουμε. Και στο hardball 7 η ώρα και στο μπάσκετ. Εντάξει, δύσκολο πολύ βέβαια.
0: Στο
1: και στους διαγώνες, ναι, ότι θα κερδίσουμε, δύσκολο, αλλά η ΑΕΚ έκανε ένα μεγάλο βήμα και άλμα.
0: Χάντμπολ ανδρών.
1: Πώς.
0: Χάντμπολ ανδρών.
1: Ναι, είναι στις 7 η ώρα που παίζουμε με τον Ολυμπιακό. Ήταν υποδιάλυση η ΑΕΚ. Δυστυχώς, έφυγε ο Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος που είναι και στην ΑΕΚ, έβαλε κάποια χρήματα και από ό,τι τουλάχιστον έχω μάθει για να μπορέσει να τη βοηθήσει. Αλλά δυστυχώς, εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Και όπως και στο μπάσκετ, έτσι δεν έχουμε, δηλαδή, φρούντες ελπίδες.
0: Καλά στο μπάσκετ.
1: Έτσι, καμία
0: σχέση. Και στις γυναίκες χάσατε από εμάς.
1: Ναι. Εντάξει, σεβαστό. Τα παρακολουθείς όλα.
0: Ό,τι έχεις λες με τον ΠΑΟΚ, το βλέπω.
1: Ναι, okay, τα πάντα. Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι καλό. Ναι, χάσαμε όντως. Πιστεύω τώρα του χρόνου να είναι καλύτερο το πρωτάθλημα και πήραμε και το πρωτάθλημα, εντάξει, δίκαια φαντάζομαι.
0: Ναι, η ΑΕΚ έχει παράδοση στο χάντμπολ.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι νομίζα. Δεν ξέρω.
1: Είναι
0: δυνατή. Να κάνω λάθος.
1: Είναι δυνατή. Τώρα για το θέμα του ποδοσφαίρου του χρόνου, φαντάζομαι πάλι να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα και να μην υπάρχουν παρασπονδίες.
0: Από το 16 και μετά είναι μια χαρά τα πρωταθλήματα όλα.
1: Ναι, τώρα αν πούμε για Σαλιαρέλη, ας πούμε, και να πάμε πολύ πίσω και να μεγάλουμε 24 πρωταθλήματα, πόσα είναι, και εμείς να είναι, ξέρω εγώ, 14 ή 4, η διαφορά είναι τεράστια. Πρέπει να ξέρεις βέβαια και ποιον πρόεδρο θα έχεις, άμα έχεις πρόεδρο, ας πούμε.
0: Δεν έχει σημασία ποιος θα το πάρει, σημασία έχει να είναι ανταγωνιστικό και να μην είναι αυτό. Αυτό το έχουν πετύχει τώρα, 10 χρόνια το έχουν καταφέρει.
1: Αυτό φέτος που έγινε και με τον ΠΑΟΚ ήταν αδικία, δηλαδή χάθηκε
0: με μέσα... Με τον ΠΑΟΚ γιατί έγινε αδικία, πού αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Ποια αδικία, που χάσατε...
0: Κακός σχεδιασμός, προγραμματισμός, ναι, που βγήκε στην πορεία.
1: Δεν το πιστέψατε, ναι.
0: Όχι, εγώ στεναχωρήθηκα φέτος, ήμουν σίγουρος.
1: Ναι.
0: Με την ομάδα που έβλεπα, αλλά τελειώνει μαραθώνιος, βιάστηκα.
1: Εντάξει. Του χρόνου εδώ είμαστε, πάλι να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα.
0: Του χρόνου βλέπω ότι πάμε τρεις κάθε πέρσι και καλύτερα θα λέμε στον ΠΑΟΚ. Του χρόνου θα μας φαίνεται καλό το φετινό. Αυτό αλλά τέλος πάντων θα δούμε.
1: Ναι, Λουτσέσκου.
0: Μέχρι στιγμής αυτά που βλέπω δεν μου αρέσουν καθόλου. Μακάρι να αλλάξουν.
1: Ο Λουτσέσκου θα μείνει.
0: Ναι. Το θέμα. Φαίνεται ότι θα μείνει.
1: Και ο Νικόλης, καλός προπονητής στην ΑΕΚ.
0: Καλός βέβαια. Προπονητής τίτλων ΠΑΟΚΑΡΑ ο Νικόλης.
1: Έτσι. Ο καινούριος προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, αλλά
0: στίχημα.
1: Το μου αφήνει εντύπωση ότι θα είναι καλός προς το πολύ καλός.
0: Στην Κοπεχάγη έκανε τρομερά πράγματα 2 χρονιές και μετά η Κοπεχάγη δεν μπορούσε να κερδίσει ούτε τον εαυτό της. Θα δούμε.
1: Ναι, είναι το βάθος. Είναι λίγο,
0: ύψος, ναι. Ακόμα είναι, γιατί είναι μικρός ακόμα, δεν έχει...
1: Είναι 38 χρόνια, ναι, είναι μικρός.
0: Είναι λίγο στοίχημα. Μπορεί να τους γίνει μια χρονιά και μετά να φωνάζουν. Εντάξει, θα δούμε.
1: Δεν είναι Αλμέιδα, ας πούμε. Εντάξει, καμία σχέση.
0: Η Αλμέιδα είχε μια παρουσία. Πήρε ένα, διεκδίκησε ένα άλλο.
1: Εκεί που είναι τώρα...
0: Τα χέρια του.
1: Ναι, εκεί που είναι τώρα δεν κάνει τίποτα. Τέλος, εντάξει, είναι ανάλογα. Είναι και το άστρο. Και πώς θα κολλήσει.
0: Ναι, είναι πολλά. Εντάξει, κύριε Γιώργο. Σας ακούω φίλαθλο και μ' αρέσει. Φίλαθλο με την έννοια που είστε οπαδός, αλλά ενώ συζητήσιμος. Δεν είστε... Όλα δικά μου. Έπεσε η γραμμή. Δεν τον έκλεισα εγώ επειδή λέγεται να έκανε. Κύριε Γιώργο, μ' ακούτε.

0: τον ενημερώσω να μην έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο. Στα μηνύματα, επειδή καλούμε πάλι τον κύριο Γιώργο από το Περιστέρι και μετά με τον Χρήστο από το Νιου Τζέρσι. Εγώ φταίω να γίνω λίγο ρουφιάνο σαν τον καλόπεδο, λέει ο ξερομερίτης. Μα αναγκάζει όμως ο λιγάτορας, λέει ψέματα. Και δεν παίρνει μόνο σε σένα, Λαβίθι, παίρνει και αλλού. Δεν θα σου πω, προτιμώ να του το πω κατάμουτρα. Με ενόχλησε που είπε ότι παίρνει μόνο σε σένα. Να μην μας κοροϊδεύει. Με ενόχλησε η υπεροψία, όλα αυτά που είπε, οι προσβολές που εξαπέλυσε. Εγώ νιώθω θυγμένος, δεν είμαι ούτε δούλος ούτε διεφθαρμένος, επειδή είχα την τύχη ή την ατυχία να γεννηθώ σε ελληνικό τόπο από Έλληνες γονείς. Όχι, κύριε Βαγγέλη, εννοείται ότι δεν θα πούμε τίποτα. Γι' αυτό μου λέτε. Έχω μια απορία. Α, δεν ξέρω αν μπορώ να το διαβάσω. Πώς να το θέσω τώρα. Μα δεν είπε για τον ίδιο. Στέκεται στο πρόβλημα με την ομιλία που έχει ο αλιγάτορας και ότι αυτό θα δημιουργήσει, δηλαδή αν μπει ο ίδιος σε μια τάξη και χαιρετήσει, ποια θα είναι η επικοινωνιακή σχέση διδάσκοντος και διδασκόμενου. Θα είναι μεικτή. Από παιδιά που, τα πιο λίγα παιδιά που τους κόβει παραπάνω, θα σταθούν στο τι έχει να μου πει αυτός που έχω απέναντί μου και όχι στο πώς θα μου το πει. Τα περισσότερα παιδιά που τους κόβει λιγότερο θα σταθούν στο πώς μου το λέει και δεν θα δώσουν καμία σημασία παραπάνω, μπορεί να κοροϊδέψουν κιόλας και ούτω καθεξής. Αλλά έτσι είναι η ανθρωπότητα. Σε λιγότερους ανθρώπους κόβει, στους περισσότερους ανθρώπους δεν μας κόβει το μυαλό. Λιγότεροι είναι που είναι οι έξυπνοι και προχωράνε και εμάς τους υπόλοιπους. Πάμε, Γιώργος από το Περιστέρι. Ενώ δείτε τους βαθμούς στα σχολεία, στα λοιπά, δεν. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Έκλεισε λίγο εκεί που σας έλεγα, σας ακούω φίλε. Κλείστε το ραδιόφωνο.
1: Κλειστό είναι.
0: Μπράβο. Δεν μου λέτε ψέματα.
1: Όχι, εσείς. Δεν λέω ποτέ ψέματα.
0: Καλά, το ποτέ, ποτέ μιλες ποτέ, κύριε Γιώργο.
1: Ναι. Μόνο στη γυναίκα μου λέω ψέματα.
0: Λοιπόν. Για καλό λόγο, ελπίζω.
1: Πάτε για καλό.
0: Σας έλεγα ότι σας ακούω φύλαθλο, μπορεί να στο παδώσω, αλλά τέλος πάντων συνεννοείστε, μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα, δεν μου αρχίζετε
1: όχι,
0: τα τρελά
1: όχι.
0: Που δεν μπορώ ούτε να...
1: Είμαι ήπιον τόνο, το άδικο
0: τα
1: το λέω.
0: Μου δεν μπορώ ούτε να βάλω δύο λέξεις στη σειρά όταν τα ακούω.
1: Όχι, όχι, ναι, το άδικο το λέω, το δίκαιο το λέω. Ο απότερος σκοπός ποιος είναι, ότι εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει το σωστό, όπως και τώρα ας πούμε με τον Ολυμπιακό, πήγανε 300 μέσα. Δεν μπορούσαν να δουν εάν είχαν πλήρως 200 ευρώ εισιτήριο, ξέρω εγώ, για να μπορέσουν να δουν, ξέρω εγώ, κάνει ο άλλος και δώσει 2.000 και ανεβαίνει πάνω στα καθίσματα. Εν τω μεταξύ αυτά ήταν που πάνε μπρος πίσω, με ανακλειδόμε, πώς λέγονται, και πολλοί πέθανε. Είχαν πει προς τα κάτω και δεν μπορούσαν να δει κανένα τίποτα. Εντάξει, είναι πολλά πράγματα. Πρέπει λίγο με το κομμάτι το παδικό να είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Και ήπια, γιατί όλα αυτά δεν φέρνουν καλά αποτελέσματα και τα βλέπουμε και με τους επιχειρηγάδες που επιτίθενται ο ένας με τον άλλο. Μάλλον κάτι ακούστηκε και αυτό παδικό μάλλον είναι, γιατί είναι στούμπα. Αλλά εντάξει, πρέπει αυτά να σταματήσουν. Να κλείψουν γιατί δεν βγάζουν πουθενά. Και επειδή έχουμε περάσει όλοι από κάτω πιο επιχειρηγάδες και εμείς, μπορεί να κάναμε πέντε βλακίες, αλλά όχι σε δύο βαθμό.
0: Τι βλακίες κάνατε.
1: Χωρίς φίλα, αυτός και εγώ μπορεί να ήσουν πιο λίγο περίεργος, πιο δραστήριος.
0: Πού πηγαίνατε στη σκεπαστή. Έλα να νιώσεις πώς είναι
1: ναι.
0: Η ζωή και όλα τα ωραία.
1: Πολύ το ήχο, γιατί...
0: Στο δωματιάκι πηγαίνατε πού.
1: Ναι, όντως. Υπάρχει και...
0: Τι λέω τώρα, δωματιάκι για τους περισσότερους, ας το αφήσουμε. Κάνει πολλές διακοπές και πολλά τέτοια, δεν είναι καλή και σύνδεση. Κάντε μου έναν επίλογο να πάω στον επόμενο, κύριε Γιώργο. Δεν ξέρω, το τηλέφωνο σας έχει.
1: Θέλω να πω κάτι τελευταίο για αυτό που είναι το καινούργιο, το τέλος που θα μπει στους λογαριασμούς. Να μας πει η κυβέρνηση τι θα κάνει, γιατί είναι άδικο αυτό. Και λένε ότι θα το πληρώνει ο ιδιοκτήτης, ενώ άμα είναι και κάποιος που το νοικιάζει στο σπίτι, πρέπει να τα βρίσκει με τον ιδιοκτήτη. Και πολλά είναι σαν φόροι.
0: Για το δημοτικό τέλος λέτε, που έλεγε ο Χατζησαλάτας νωρίτερα, ναι, που αυξάνεται.
1: Ναι, από το 27, πρώτο 27,
0: ξεκινάει
1: και αυτός ο φόρος από τους Δήμους. Λένε αν θέλει ο Δήμος ή όχι. Υπάρχει και μια κλίμακα. Αλλά ποιος Δήμος δεν θα πει ότι δεν έχει οικονομικά προβλήματα και δεν θα το πάρει. Θα το πάρει αφού το δίνει το OK το κράτος το ίδιο. Να μην γίνεται λοιπόν αυτό και να πει και η κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει γι' αυτό.
0: Έγινε.
1: Καλό βράδυ.
0: Χάρηκα πολύ κύριε Γιώργο. Συγγνώμη τώρα για το κλείσιμο, ήταν η σύνδεση κακή. Τεχνικό ήταν το ζήτημα της σύνδεσης του τηλεφώνου σας. Ακουγόσασταν λίγο δύσκολα. Για ραδιοφωνικό ήχο, έτσι, δεν είναι ιδιωτική συνομιλία, όπου εκεί τα κριτήρια είναι πιο χαμηλά. Είναι δημόσιο βήμα. Ενώ στην αρχή ακουγόταν μια χαρά. Καλησπέρα στον Τάκη, πέρα από τον Καλαμά. Σχολιάστε οι ακροατές και εσύ Κωνσταντίνε, τι σημαίνει για μας τους πολίτες η ενεργοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να γίνει και θέμα προσεχώς.

σχολιάσουμε λίγο πιο μετά. Το παρελθόν μιας χώρας, λέει ο κύριος Κυριάκος, όπως η Ελλάδα, το Ιράν, η Αίγυπτος, μπορεί να είναι και δύναμη, αλλά και βάρος. Είναι πώς το διαχειρίζεται η κοινωνία. Πολλές φορές είναι τροχοπέδι και εγκλωβίζει την κοινωνία προς τα πίσω. Γεια σου Αριστίδη, όχι δεν είχα ενημερωθεί για το συγκεκριμένο νέο σύνθημα. Γεια σου Music Maker. Μου λέει απορώ πως κάνεις εκπομπή επικοινωνίας με πτυχίο επικοινωνίας.

0: Κύριε Μαντενίδη, υπάρχει ποτέ περίπτωση να μου γράφετε με απλό κατανοητό καθημερινό λόγο και όπως μιλάμε οι άνθρωποι κανονικά στον αέρα και όχι λες και στέλνει μήνυμα ο πρωτοδίκης στον εισαγγελέα με βαριά καθαρέβουσα πολιτονικό, δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Απλά δεν μπορείτε να μου γράψετε. Ακούστε τι εννοώ, παιδιά. Μου γράφει ο κύριος Μαντενίδης. Κύριε Λαβίθη, εάν δεν κατάλαβα ορθά τα λεχθέντα, ενημερώστε μας. Αν εχθήκατε τελείως αντιδεντεολογικά, τον ευνοούμενό σας εξαλλοδαπής να εκφραστεί απαξιωτικά για τον ΕΛΑΣ και το ΙΑΜ. Μήπως η εκπομπή σας προωθείται από ξερόλες νεοέλληνες συναγωνιστές του γνωστού καθεστωτικού λιβανιστή και φέρελπη επιτελικού στελέχους της παρακρατικής επικοινωνιακής ομάδας. Απροπό, αισθάνομαι την ανάγκη να σας εκμυστηρευτώ το συνέστημα ευτυχίας που βίωσα σήμερα πρώτη μέρα του κοινωνικού προγράμματος Παιδί και Θάλασσα ΣΥΚ, απολαμβάνοντας την παραλία και τη θάλασσα σε ένα beach bar αξιοπρεπέστατο και πολυτελέστατο με 5 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση, πλημμυρισμένο αποκλειστικά από βαλκανικές οικογένειες που σέβονται τους γύρω τους και το χώρο τους τρεσίκ. Μοναδική εξαίρεση ευτυχώς, 3 ντόπια βιτιοφόρα με 2 διαβολάκια. Το δεύτερο μέρος ήταν μια χαρά εντωμεταξύ. Το πρώτο ήταν με τα... Ποιος είναι ο ευνοούμενός μου εξαλλοδαπής που προωθείται η εκπομπή από ξερόλες νεοέλληνες συναγωνιστές του γνωστού καθεστωτικού λιβανιστή και φέρελπη επιτελικού στελέχους της παρακρατικής επικοινωνιακής ομάδας. Μία να σα το πω. Να πείτε στον κύριο Γιώργο, λέει ο Μένιπος από την Νορβηγία, που αναρωτιέται που βρήκε η Καριστιανού λεφτά για την ίδρυση κόμματος, να αναρωτηθεί πώς γίνεται να κυβερνά τη χώρα ένα κόμμα που χρωστάει 542 εκατομμύρια ευρώ. Οι νεοδημοκράτες είναι καλύτερα να σιωπούν όταν μιλάνε για πόθεν έσχες. Καλό βράδυ. Ναι, αλλά αυτό το επιχείρημα θα πιάσει όταν το λες νεοδημοκράτη. Κάποιος ο οποίος δεν είναι Νέα Δημοκρατία και σου λέει «Εγώ δεν τους γουστάρω αυτούς γιατί χρωστάνε 542 εκατομμύρια, αλλά δεν θέλω και η Καριστιανού να είναι μία από τα ίδια και αυτή να χρωστάει και με ξένα λεφτά». Εκεί τι θα του πεις? Καλησπέρα και στον Άκη από το Αμβούργο. Φαντάσου να λες με κάλεσαν από το Ελλάς. Τι ήθελαν? Ή καλέσαμε το Ελλάς στη γειτονιά. Έλατε. Εγώ είπα και στην εισαγωγή, όπως ο Καρατζαφέρης που το είχε κάνει λαός και όλοι το λέγαμε λαός, γιατί δεν μπορούμε να το λέμε. Το συγκεκριμένο πιστεύω θα το λέμε Έλλας. Πείτε στον κύριο να πληρώσει το νέο ένφια και να περιμένει το ΠΑΣ για να πάρει μακαρόνια μαράτα. Κύριε Λαβίθη, είμαστε άξιοι τη τύχη μας. Λέει ο κύριος Παναγιώτης. Πάμε στον κύριο. Γέλασαμε το έτσι όπως το γράψατε, όχι για τον συνακροατή. Πάμε στον κύριο Χρήστο από το Νιου Τζέρσι. Ελάτε.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα, κύριε Χρήστο.
1: Συνακροάτες και συνακροατές, καλησπέρα σας. Δεν είμαι εξυπνότερος των συνακροατών. Ζω σε μια διαφορετική χώρα, πολύ πιο προοδευτική, και βλέπω πράγματα τα οποία ετοιμάζονται να γίνουν στην πατρίδα και θέλω να τα τονίσω. Ξεκινάω πρώτα με τον κύριο Χατζησαλάτα, με τον καινούριο τρόπο, ας πούμε, φορολόγησης. Μήπως σιγά σιγά ξεκινάει η ανεξαρτοποίηση των δήμων και κοινοτήτων και μήπως αυτός ο φόρος θα ανήκει στον Δήμο για να πληρώνει τη λειτουργικότητά του, την οποία θα τη μαζεύει από τους δημότες τους και όχι από τους γείτονες και από τις πολιτείες οι οποίες πεθαίνουν στα άκρα της χώρας για να απολαμβάνει η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Μήπως. Και τότε, γιατί αυτό ζούμε εδώ, ο καθένας πληρώνει τον τόπο του και απολαμβάνει αυτά που έχει στον τόπο του. Αυτά που δεν έχει στον τόπο του δεν τα πληρώνει για κάποιον άλλον ή τόπο. Το οποίο συμβαίνει στην πατρίδα για μια ζωή. Και εγώ όταν τα ακούω αυτό ακόμα και σήμερα αγανακτώ. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος λειτουργικότητος και άλλος τρόπος να μην φορτώνεται το χρέος των Αθηναίων στη Φλόρινα, παραδείγματος χάρη. Όσο είναι τα νησιά, έχουν μπόλικο εισόδημα, τι στεναχωριούνται. Για χρόνια τώρα πλημμυρίζουν από επισκέπτες. Η Φλόρινα δεν έχει επισκέπτες σαν τα νησιά. Γιατί να πληρώνει η Φλόρινα τις αμαρτίες της Αθήνας, τρόπος του λέγει. Μέγανε τι αυτό ρε Κωνσταντίνε, το βλέπω εδώ στην Αμερική και βλέπω και... Μα τι είναι πιο εξυπνότερη αυτή, τι από άλλο πλανήτη κατεβήκαν εδώ και με φέραν και εμένα για, για να το βλέπω. Και δεν μπορεί να το κατανοήσει η Ελλάδα. Ας το αυτό, πάμε παρακάτω γιατί δεν θέλω να αγανακτήσω αυτά. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να μιλήσω Κωνσταντίνε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, όποιος είναι βαθιά σκεφτόμενος, έκανε μια φοβερή αρχή εχθές. Και επειδή ζω ξανά σε μια χώρα που έχει δύο κόμματα μέσα και οι δημοκρατικοί έχουν, ας πούμε, το Σάντερ, να μην πούμε και την Αλέξια, οι οποίοι οι Ρεπουμπλικάνοι φωνάζουν οι κομμουνιστές. Είναι τόσο αριστεροί που τους φωνάζουν οι κομμουνιστές, αλλά είναι μέσα στο δημοκρατικό κόμμα. Τι το δυσκολότερο να γίνουν δύο κόμματα στην Ελλάδα, να μάσει ο Τσίπρας, όπως αναφέρθηκε στον, με την τεχνική του στον Ανδρέα Παπανδρέου και με την ονομασία στην έξω αριστερά, να τους μάσει μέσα και να κάνουν ένα κόμμα, να γίνουν δύο κόμματα και να μπορεί ένας βουλευτής της αριστεράς που θα πάρει έδρα να έχει δικαίωμα να μιλήσει στον Τσίπρα ή στον κάθε κύριο Τσίπρα, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι εδώ και σου φέρνω τους ψηφοφόρους, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι και εσύ για, μέσα, για τους δικούς μου ψηφοφόρους. Γιατί ως τώρα, όσοι αριστεροί κάθονται μέσα στη Βουλή, δεν είναι μέσα σε καμία κυβέρνηση. Και δεν μπορούν να του πούνε κανέναν κυβερνήτη ότι κοίταξε, βοήθησε τους ψηφοφόρους μου, όπως του μιλάνε τώρα οι βουλευτές στο Μητσοτάκη και του λένε, άκου να δεις, άμα δεν βοηθήσεις τους ψηφοφόρους μου, θα φύγω από σένα και θα πάω κάπου αλλού. Και ο Μητσοτάκης λέει, εκεί που να πας κάπου αλλού ρε Λεβέντη, γιατί να με δεν σε βοηθήσω και να κάτσε μαζί μου. Γιατί δεν μπορούν να το σκεφτούν αυτό οι αριστεροί. Δεν το βλέπω αδιανόητο. Μένω στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Σάντερ είναι ανεξάρτητος. Το φωνάζουν όλοι αριστερό. Και είναι μέσα στους δημοκρατικούς. Και ψηφίζει και αποφασίζει με τις σκέψεις των δημοκρατικών. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό και μέσα στην πατρίδα. Εγώ βλέπω, Κωνσταντίνε, ότι ο κύριος Τσίπρας, το έχω ξαναπεί, εγώ στο ξαναμιλήσω, εγώ δεν είμαι αριστερός. Αλλά όταν πρέπει να σεβαστώ πρόσωπα, σέβομαι πρόσωπα. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί από τη μεριά μου. Ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε μια φοβερή αρχή. Όσοι θέλουν να το καταλάβουν, το καταλάβανε. Όσοι δεν θέλουν να το καταλάβουν και θέλουν να τρέχουν πίσω από την ώρα τους, με γεια τους, με χαρά τους.
0: Φοβερή αρχή πότε.
1: Την ευχαριστώ πολύ.
0: Ένα τελευταίο. Έκανε φοβερή.
1: Εχθές, έγινε φοβερή αρχή. Έδειξε ένα σήμα εχθές ότι εάν έχετε μυαλό, μπορείτε να συμπεριλαχθείτε μαζί μου. Το είδα με την κίνηση που έκανε, αυτό εννοούσε. Γιατί έβαλε την τακτική του Παπανδρέου μέσα. Για να αγκαλιάσει Πασοκτζίδες. Και με το όνομα που και μάλιστα, πρόσεξε να δεις. Ο κύριος Μητσοτάκης τον πρόσεξε και τον ανέφερε και μάλιστα πλαγίως είπε ότι ο Πολάκης θα κρατήσει το επόμενο. Δηλαδή τον είπε σε όσους καταλαβαίνουν ότι σας άνοιξε πόρτα εσάς στους αριστερούς. Έτσι το είπε ο Μητσοτάκης, δεν το είπα εγώ. Που σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης το δίνει προσοχή. Ξέρει τι έρχεται. Αλλά θα το αντιληφθούν αυτό οι... Όσο, να μην πω, να μην αναφέρω γιατί ακούγονται στην εκπομπή πολύ ρε Κωνσταντίν. Ακούω την εκπομπή από πολλά χρόνια πίσω και το ξέρει. Είχες και περισσότερες γυναίκες και τις κυνηγήσαν οι αριστεροί τις γυναίκες. Εκείνο τον καιρό που είχε γίνει το κράς. Το θυμάσαι τι γινόταν, right? Που βγαίνανε οι αριστεροί τότε και να μην μιλάτε εσείς και δεν ξέρετε τι λέτε εσείς. Και είναι ακόμα στην εκπομπή αυτή η αριστερή. Κάνανε χαλάστρα στην εκπομπή μας. Γιατί κόψανε τη θηλυκή σκέψη. Και παραμένουν αυτοί τώρα να τραγουδάν το ίδιο τους σκοπός του 40 και το 50. Το 2020 είμαστε ρε παιδιά. Και το 50. Το 2020

0: και σου λέει τι γίνεται σε άλλες χώρες όπως η Ελλάδα, που δεν υπάρχουν δύο κόμματα αλλά υπάρχουν 102. Ήδη μάνι-μάνι μέσα στο κοινοβούλιο είναι 8. Το 23 ήταν από τις πιο πλούσιες εκλογικές αναμετρήσεις. 8 κόμματα στη Βουλή. Είμαστε και σαν χώρα που και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πολλά κόμματα. Εμείς έχουμε και αυτή την τάση που δημιουργούμε, θέλει ο καθένας το δικό του, που λέγαμε οι μισοί είναι πρόεδροι, οι άλλοι... Έχουμε πιο πολύ την πολυδιάσπαση, πιο έντονα. Είμαστε στις χώρες που το έχει πιο έντονα. Άλλες χώρες το έχουν λιγότερο, συνεργάζονται καλύτερα. Εμείς συνεργαζόμαστε χειρότερα. Οπότε αυτό εννοούσε. Και σου λέει, άρα είναι από τη μία η Νέα Δημοκρατία, να είναι από την άλλη ο Τσίπρας. Τι είναι όλοι οι υπόλοιποι? Νίκος από τα Γιαννιτσά. Γεια σου Νίκο.
1: Bonsoir, monsieur.
0: Bonsoir.
1: Λοιπόν, θα καταντήσουμε δηλαδή σαν τα Αμερικανάκια που θεωρούν τους δημοκρατικούς αριστερούς και ορισμένους τους λένε και κομμουνιστές. Φαντάσου ότι φασίστες είναι ρεπουμπλικάνοι.
0: Α, δυνατά μπήκες, Δυνατά μπήκες, λέω,
1: Τι. Όχι, παίζουμε. Έτσι το θυμάμαι σαν αυτό. Η ΕΠΕΝ που ήταν το βασιλοχουντικό κόμμα μετά τη μεταπολίτευση, οι ΕΠΕΝΙΤΕΣ θεωρούσαν τον Καραμαλή κομμουνιστή. Τον Γιώργο Καραμαλή, λέω.
0: Ναι.
1: Τον θεωρούσαν κομμουνιστή. Φανταστείτε λοιπόν γιατί φασιστοειδή μιλάμε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Περί Τσιπραίκου κόμματος.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όχι, εσύ είπες ότι θα πλακώσουν οι κομμουνιστές και θα πούν. Ήρθανε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πήρε και διέσυρε το ΕΛΑΣ, έτσι όπως το λέει.
0: Μπα, η ιδιοκτησία σας είναι για το...
1: Κάτσε να σου πω, διέσυρε τον ΕΛΑΣ, ενώ... υπονοώντας τον Ελλάς, όχι την Ελλάς.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι άκουγα το πρωί, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, που παίρνανε στο κέντρο της αστυνομίας και ζητάγανε τον Τσίπρα.
0: Εσείς το κάνατε.
1: Ρε, τώρα μην με αυτονείς.
0: Εσείς τους τρολάρατε, έβγαλε το κουκουέ, αν θέλετε να μάθετε το πρόγραμμα του νέου κόμματος Τσίπρα, καλέστε στο 100. Αποκτήσατε χιούμορ ξαφνικά τον 21ο αιώνα.
1: Εμείς πάντα είχαμε χιούμορ.
0: Ποτέ δεν είχατε χιούμορ τα τελευταία λίγα χρόνια.
1: Εσείς δεν το ξέρατε. Εσείς δεν το ξέρατε.
0: Έλατε, δεν το πιάναμε. Δεν το καταλαβαίναμε πολύ.
1: Αυτό είναι ψηλά γράμματα. Λοιπόν, προβοκατόρικος τίτλος, έτσι που παραπέμπει στην εποχή της αντίστασης. Έχω να πω το εξής μόνο. Έχει πιάσει και ανακατεύει μαγιάτικα και φρέσκα φασόλια προκειμένου να τα βάλει σε καινούριο σακούλι. Όταν μαμουνιάσουν τα μαγιάτικα, θα μαμουνιάσουν και τα πιο φρέσκα. Να το ξέρετε αυτό. Έτσι συμβαίνει σε αυτά στα κόμματα που είναι της ευκαιρίας και του τυχοδιοκτισμού, δηλαδή του οπορτουνισμού. Αυτά συμβαίνουν. Εντάξει, τώρα το τι θα πάρει, τι δεν θα πάρει, διαφήμιση στη διαφήμιση, γιατί όσο ασχολούνται τα ΜΟΜΟΕ μαζί του, διαφήμιση του κάνουν.
0: Α, συγγνώμη που ασχολούμαστε με τον πρώην πρωθυπουργό που δημιούργησε κόμμα.
1: Με συγχωρείς, εντάξει, ίδρυσε ο
0: Τσίπρας. Και τι να ασχοληθώ δηλαδή, άμα δεν...
1: Και τι θα γίνεται, σχεδόν μονοθεματικά δελτία?
0: Όχι, θα ξεφουσκώσει, εντάξει, λοιπόν, είναι η πρώτη μέρα ρε παιδί μου.
1: Ό,τι κάνανε και με την Καριστιανού. Εντάξει, Καριστιανού, έτσι, Καριστιανού αλλιώς. Α, και πήρε στον παρόδο. Σ' είχα ξαναπεί όταν ακόμα ψιλοακουγόταν ότι μπορεί να πολιτευτεί η Καριστιανού. Και σου είχα πει
0: τίποτα
1: ότι...
0: Τίποτα δεν μου είχες πει. Σας είχα πει εγώ από πόσο καιρό πριν.
1: Κάτσε να σου θυμίσω.
0: Μαζευτείτε, τότε εσείς λέγατε μάνα των τεμπών. Και σας έλεγα,
1: Κωνσταντίνε, μη με...
0: Θα απογοητεύσει.

0: απογοητευτείτε.
1: Η μισή θα απογοητευτείτε, η μισή θα σας απογοητεύσει Καριστιανού και η Καριστιανού θα απογοητευτεί από τους άλλους μισούς. Μετά το συλλαλητήριο του Ιανουαρίου, σας έλεγα μαζευτείτε.
0: Μην με βγάζεις έξω από τα ρούχα μου. Εγώ δεν είχα πει τίποτα για μάνες τεμπών και άλλα τέτοια. Αυτά τα
1: ξέρεις πολύ καλά ποιοι λέγανε μάνες τεμπών και τέτοια.
0: Εγώ πάντως δεν το έλεγα.
1: Ναι, αλλά σύντροφή σου όμως, ρε Σινικό, να το πω έτσι. Σύντροφή σου. Όχι, κάτσε, ρε φίλε. Δεν μπορείτε να λέτε τη μάνα των τεμπών. Και τελικά επειδή δεν ρίχνετε με το κουκουέ να είναι η κυρία Καριστιανού. Τι μικροσκοπημότητα, δηλαδή όσο δεν είχε κόμμα και μπορεί να παίρνει καμιά ψήφο, είναι η μάνα των τεμπών και μόλις πήγε και έκανε κόμμα και μάλιστα ακροδεξιό κόμμα. Περίμενε. Όσο δεν είχε δική της ψήφο, είναι η μάνα των τεμπών, μόλις έκανε κόμμα που κινείται προς τα δεξιά, φαινόταν και αυτό έκανε φως φανάρι. Έγινε η Καριστιανού η πουλημένη. Γιατί δεν ήταν.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ τόση ώρα να σου πω κάτι. Και εσύ μου είσαι αναπτύξει ολόκληρη θεωρία.
1: Για να την απαντήσεις συνολικά.
0: Δεν έχω να απαντήσω τίποτα επάνω σε αυτό. Εντάξει. Εμείς εγώ ας πούμε παράδειγμα, πήρα μέρος στη συγκέντρωση, στις δύο μάλλον μεγάλες συγκεντρώσεις των τεμπών. Εντάξει. Όχι για την Καριστιανού ή για την κάθε Καριστιανού. Για το έγκλημα των τεμπών. Πάμε παρακάτω. Σου είχα πει τότε που λεγόταν ότι μπορεί να πολιτευτεί, ότι εάν πολιτευτεί μην περιμένει να την αντιμετωπίσω μόνο ως μάνα. Ως μάνα της βγάζω το καπέλο, επιλέξεις το λέω, και αν θέλεις, γάμω το, δεν θυμάμαι και την ημερομηνία.
1: Το λοιπόν, θυμάμαι που μου το έχεις πει. Ήτανε κοντά τότε
0: σαν
1: μετά το
0: συλλαλητήριο
1: που είχα πει και εγώ ότι...
0: Θα της κάνω άγρια κριτική. Σαν πολιτικό.
1: Αποτραβηχθείτε. Ναι, αλλά ήδη είχε αρχίσει να φαινότανε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί σπέβδετε πίσω από διάφορους ανθρώπους πιστεύοντας ότι θα σας βοηθήσουν στη... αυτοί τα χώνουν στο Μητσοτάκη, κάτσε να...
0: Ποιος μου, όλοι, όλοι, ποιον,
1: όλοι.
0: Δεν ξέρω, άσε τους όλους, άσε τους. Εγώ μιλώ για την
1: δικιά μου την καριά. Εσείς.
0: Εμείς τι.
1: Εσείς.
0: Εμείς τι.
1: Γιατί σπέβδετε να δώσετε πολιτική διάσταση σε πρόσωπα για τα οποία στην πορεία τελικώς θα βρεθούν απέναντί σας.
0: Δεν της έδωσε κανένας καμιά πολιτική διάσταση.
1: Κάτσε ρε, δεν μπορώ. Ποιος την έλεγε μάνα τον τεμπών, ρε Σινικό. Ποιος την έλεγε μάνα τον τεμπών. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω.
0: Ούτε κανένας κουτσούμπας. Εντάξει,
1: μόνο το κουκουέ και ο κουτσούμπα ασκεί πολιτική για το κουκουέ.
0: Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Μόνο το κουκουέ και ο κουτσούμπα.
0: Οι άλλοι ας πάνε να καθαρίσουν τα δικά τους πιάτα.
1: Οι άλλοι δεν ασκούν πολιτική.
0: Τα δικά μου πιάτα με ενδιαφέρουν.
1: Το κουκουέ δεν έχει πέριξ του ανθρώπους.
0: Πέριξ του.
1: Ναι. Μέλη του, χωρίς να είναι βουλευτές του ή στη Βουλή.
0: Έχει.
1: Στελέχη του κουκουέ δεν την έλεγαν μάνα των τεμπών.
0: Δεν έχω ακούσει εγώ προσωπικά.
1: Δεν έχει ακούσει στέλεχος του, δεν έχει ακούσει άνθρωπο που ψηφίζει το κουκουέ να τη λέει μάνα τεμπών.
0: Που ψηφίζει δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν σε ενδιαφέρει αν ψηφίζει. Και έχει δημοσιολόγο.
0: Άνθρωπο που ψηφίζει. Άκου λίγο. Και εγώ ψηφίζω κουκουέ, αλλά δεν είμαι ο εκπρόσωπος του κόμματος μέσα στην εκπομπή. Εντάξει.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λες και σωστό είναι.
0: Αυτό να το τελειώνουμε. Δεύτερον. Ούτε κανένα στέλεχος είμαι, ούτε. Πες μου ένα στέλεχος που την αποκάλεσε μάνα των τεμπών για να σε παραδεχτώ. Λοιπόν, για
1: νιώθω
0: να μην βαρύνουμε περισσότερο την
1: κουβέντα. Δεν πειράζει, να βαρύνει καμιά φορά. Γιατί να μην βαρύνει.
0: Όχι, εντάξει.
1: Όχι, γιατί. Δεν θα είναι μόνο χαλαρές οι κουβέντες. Καλή σχέση έχουν οι άνθρωποι, όχι μόνο όταν συμφωνούν και είναι χαχαχούχιχιχι. Νιώθω λίγο.
0: Σε αυτό
1: νιώθω λίγο ότι δικαιολογείται όσοι υποστηρίζετε ένα κόμμα, τον οποιονδήποτε, ό,τι κολοτούμπα και να κάνει, αρκεί να μετά να λέει τα του κόμματος. Δηλαδή, μιλάω υπέρ της Καριστιανού και τελικά η Καριστιανού μιλάω εναντίον της. Δεν στέκεστε, ρε εσύ. Αυτός παλιά μιλάει υπέρ της. Δεν πάει να ψηφίζει και να στηρίζει το ίδιο κόμμα με μένα. Τι κριτική είναι αυτή που. Τι κριτική έχει στο μυαλό του, τι πολιτική σκέψη έχει. Όχι, αφού στηρίζει το ίδιο κόμμα με μένα και λέει υπέρ του κόμματος, ζήτω του. Ό,τι θέλεις έχει πει πριν.
0: Από τη στιγμή που η Καριστιανού βρίσκεται στη θέση των συγγενών των θυμάτων, ξεχωρίζω την πολιτική της. Ιδιότητα, την κομματική της, την πολιτική της ιδιότητα. Εκεί, ναι, θα συνταχθώ και μαζί της. Όπως και με όλους τους συγγενείς, με όλα τα θύματα του εγκλήματος των τεμπών. Όμως δεν θα συνταχθώ μαζί της πολιτικά. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτά. Καλό βράδυ.
1: Κάτι άλλο, καλό βράδυ.
0: Όχι, Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Yeah.
1: Να σε καλά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλέσατε αργά και δεν θα προλάβουμε. Ο Κλειωμένης, ο Τιμωρός, ο Κωνσταντίνος από τη Λακωνία. Δηλαδή πήρατε τώρα, πριν από όλα, το να λέω αργά, 11.30. Είναι πολύ δύσκολο. Ζητάω συγγνώμη, αλλά και την κατανόησή σας. Κύριε Μιχάλη, από τα Χανιά σας είπα, μάλλον δεν θα βγούμε αυτή τη βδομάδα. Κάνει rotation. Και σε αντίθεση με το μπάουκ του Λουτσέσκου, έχω φροντίσει να υπάρχει καλό βάθος. Αχάριστο δηλαδή. Δεν πήρε ρε τίποτα ο Λουτσέσκου από το πουθενά και σε έκανε δύο φορές πρωταθλητή και μιλάς. Όχι, δεν είναι αχαριστία. Εκτιμάς κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι. Σκύβεις και το κεφάλι επειδή κάποιος κατάφερε δύο πράγματα. Πήρε και από σένα αυτός ο κάποιος. Είχε και ο ίδιος όφελος. Είναι λίγο. Πάμε στον κύριο Νίκο από το Νέο Κόσμο. Απλώς να ξέρει ότι θα τον κλείσω λίγο απότομα. Όχι για αυτά που θα πει, μάλλον, αλλά επειδή είναι ο χρόνος τέτοιος. Κάνα πεντάλεπτο έχουμε και μετά πρέπει να παραδώσω το στούντιο, το ραδιοθάλαμο για τον Τζιλιμίδη. Κύριε Νίκο.
1: Ναι, εντάξει, μωρέ. Εντάξει.
0: Να δω αν οι ψηφοφόροι σας με στολίζουν. Α, έχουν έρθει 158 μηνύματα.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θα σε στολίσω. Απλά.
0: Ποιος να με στολίσει. Όταν μιλάω με επιχειρήματα και πολιτικά πάντα εγώ, ποιος να με στολίσει.
1: Εγώ δεν μιλάω με επιχειρήματα. Εγώ μιλάω με επιχειρήματα. Δεν στολίζω κανέναν.
0: Μπράβο.
1: Λέω ότι αυτοί που έλεγαν την Καριστιανού μάνα των Ντεμπών είχαν δίκιο και εγώ το λέω. Και εγώ το λέω.
0: Α, είχαν δίκιο και το λέτε.
1: Είχαν δίκιο και το λέω και τώρα. Αυτή σήκωσε το θέμα. Κάτι που δεν κατόρθωσαν οι συγγενείς του στο μάτι. Αυτό δεν μπορεί να το παραγνωρίσει κανείς. Τώρα όσο για τα πολιτικά της πιστεύω δεν ανακατεύομαι. Είναι πολύ απλό, γιατί να την κατηγορήσω. Έχει τις απόψεις που έχει, θα κριθεί αναλόγως με τις πολιτικές της κινήσεις. Προς το παρόν ακούσαμε τη διακήρυξη. Α, εντάξει. Δεύτερον, Τραπεζούντα. Πόλης που βρίσκεται στα βόρεια παράλια της Τουρκίας. Ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα του Πόντου. Ιδρύθηκε με το όνομα Μισός. Εντάξει. Το θυμάσαι?
0: Ναι, αμέ.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλο. Είχες πει για κάποιον και δεν το πιάσα από την αρχή. Το γύριζα το ραδιόφωνο και δεν έπιασα από την αρχή. Ότι κάποιος διαφώνησε με την πρόταση του Κουκουέ στη Βάρκιζα κλπ. Για ποιον εννοούσες?
0: Για το Βαφιάδη, μετά την.
1: Α, δεν,
0: ο Βαφιάδη στα Δεκεμβριανά και ο Βελουχιώτης, δεν θυμάστε, είναι καταγεγραμμένα. Θέλω να επιτεθούν στον Πλέτανο. Τι όχι! Λοιπόν, τι όχι να πάρει με την αποκάτω. Τη...
1: Θα διαβάσεις τα απομνημονεύματα του Σαράφη, ο Ελλάς, και θα δεις εκεί το κείμενο της αποστράτευσης που το υπογράφει ο Σαράφης σαν, σαν στρατηγός.
0: Για το Δημοκρατικό και... Στρατό μου είπατε.
1: Όχι ρε, για τη Βάρκιζα. Ας το Δημοκρατικό Στρατό είναι άλλη παράγραφος. Για τη Βάρκιζα λοιπόν, και υπογράφει και ο Άρης σαν πρωτοκαπετάνιος. Μετά εντάξει, έγινε ό,τι έγινε. Ως εκεί αυτό. Για το Δημοκρατικό Στρατό ο Βαφιάδης έφυγε το 48. Αντικαταστάθηκε.
0: Πώς έφυγε?
1: Αυτά γίνονται.
0: Πώς έφυγε?
1: Το πώς έφυγε δεν ήμουν εκεί για να ξέρω. Δεν διάβασα τα ντοκουμέντα.
0: Αλλά άμα σας ρωτήσω πώς έγινε δηλαδή ο δεύτερος παγκόσμιος, θα μου πείτε δεν έγινε εκεί, δεν ήμουν εκεί για να ξέρω.
1: Όχι,
0: πώς
1: όχι,
0: έγινε
1: δεν
0: η Οκτωβριανή Επανάσταση, θα μου πείτε δεν ήμουν εκεί για να ξέρω.
1: Συμπλήρωσα, δεν διάβασα τα ντοκουμέντα.
0: Γιατί δεν συνέφερε.
1: Αυτά γίνονται στις επαναστάσεις.
0: Θα διαβάζω πράγματα που
1: όχι,
0: μου ταιριάζουν με αυτά που έχω στο μυαλό μου. Δεν θα διαβάσω κάτι που θα μου χαλάσει τώρα το τι έχω.
1: Δεν διάβασα.
0: Να διαβάσουμε τίποτα που μου χαλάει τη ζαχαρένια μου.
1: Δεν διάβασα ντοκουμέντα για εκείνη την περίοδο και τις αντικαταστάσεις που έγιναν. Απλώς ξέρω ότι σε επαναστατικές περιόδους γίνονται αντικαταστάσεις.
0: Είπαμε να γίνουν αντικαταστάσεις. Εδώ μιλάμε για Βυζαντινή Ραδιουργία.
1: Εδώ μιλάμε για την αγνή. Αν έχεις εσύ στοιχεία τέτοια, πες μου να τα βρω κι εγώ. Εγώ δεν επιμένω για το αντίθετο, αλλά αφού δεν το ξέρω, τι να πω τώρα.
0: Δεν ξέρω. Ο Ζαχαριάδης γιατί έφυγε μετά?
1: Ο Ζαχαριάδης έφυγε στην αποσταλινοποίηση. Έγιναν εσωτερικές διαμάχες.
0: Αντικαταστάσεις. Τελικά επανήλθε όμως μετά.
1: Τότε επανήλθε, μπας περιπτώσει.
0: Θέλω να πω αυτές οι αυτές έχουν ημερομηνία λήξης, δηλαδή φεύγεις μέχρι να ξανα...
1: Όχι,
0: σε ποια κόμματα, στα αστικά κόμματα.
1: Και στα αστικά υπάρχουν, μόνο που αυτοί έρχονται λόγω νόστης της εξουσίας. Μην το ψάχνεις.
0: Ενώ εκεί γίνεται λόγω ανάγκης ποιος θα βοηθήσει πιο πολύ το λαό. Εγώ θέλω να βοηθήσω πιο πολύ το λαό. Όχι, εγώ θέλω να τον βοηθήσω πιο πολύ το λαό. Και τσακώνονται.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτά. Έχουν και αυτοί, εγώ στο είπα και άλλη φορά, έχουν και αυτοί τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Είναι ανθρώπινο αυτό.
0: Α, είναι
1: το ζήτημα είναι, βέβαια.
0: Εσείς όμως δεν είστε. Αυτά τα λέτε σε μένα εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Τα λέω παντού. Εγώ.
0: Παντού.
1: Παντού.
0: Διότι δεν είστε μέλος, προφανώς.
1: Και όταν ήμουν, τα έλεγα.
0: Α, μπράβο, η λέξη κλείδι. Στο λαβίθι, λαβιθιές.
1: Σας
0: ξέρω απ' έξω για να κατωτά όλους. Σας διαβάζω.
1: Μόνο σας το είπα. Πει ότι δεν
0: πριν
1: είμαι.
0: Μου πείτε κάτι, πού να θυμάμαι εγώ αν μου είχατε πει κάτι. Από τα συμφραζόμενα τώρα. Καλά, μιλάω με εκατοντάδες ανθρώπους. Δεν θυμάμαι ο καθένα.
1: Εντάξει, το είχα πει. Εν πάση περιπτώσει.
0: Από τα συμφραζόμενα καθόλου. Τώρα λοιπόν που δεν είστε μέλος, μπορείτε να τα λέτε αυτά. Για πήγαινε να τα πείτε στην κόμμα.
1: Και τότε τα έλεγα στην κόμμα.
0: Και γι' αυτό σας είπαν, έλα άνθρωπε μου. Φύγε από εδώ που θα μας πεις. Ακριβώς.
1: Εσύ νομίζεις.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί φύγατε.
1: Δεν μου είπαν. Εγώ έφυγα.
0: Γιατί. Αφού λέγατε αυτά που θέλετε.
1: Όχι ιδεολογικούς.
0: Είπα να αλλάξω περιβάλλον, ρε Λαβίθι.
1: Όχι ιδεολογικούς είπα. Όχι ιδεολογικούς.
0: Είχατε ιδεολογικές διαφορές. Ναι.
1: Δεν είχα ιδεολογικές διαφορές. Τώρα επί του πρακτέου πάντα υπάρχουν ενστάσεις. Επί των αρχών δεν είχα και δεν έχω.
0: Εντάξει.
1: Και δεν έχω. Ήθελα να πω και δύο κουβέντες.
0: Ο Σιάντος για... με τον Ζαχαριάδη είχαν καλή σχέση. Ήταν φιλαράκια.
1: Τέλος πάντων, ρε, μην τα ψάχνεις. Αυτά είναι ιστορία τώρα, ρε. Δεν μου λες, ο Κολοκοτρώνης με τον Πλαπούτα ήταν φίλοι. Με όλους ήταν φίλος.
0: Όχι, βέβαια, όλοι και ο Κολοκοτρώνης ήταν φιλοθωνικός κιόλας.
1: Ναι, ζήτω Βασιλεύς
0: έγραψε στην ομιλία.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτά όμως. Δεν κάθομαι να λέω ποιος ο Κολοκοτρώνης.
1: Όχι, γιατί εγώ λέω ποιος ο Σιάντος.
0: Μα δεν μιλάω μόνο με εσάς.
1: Α, εντάξει, το
0: μιλάω με εσάς, μας ακούνε και πέντε άλλοι που αυτό λένε.
1: Σε μένα θα λες, εντάξει. Τι λέω εγώ δεν τα δέχομαι αυτά τα
0: μπαίνει
1: πράγματα.
0: Μπαίνει στο ρινγκ, δηλαδή, ο Σιάντος και ο Ζαχαρία μπαίνουν σε ένα ρινγκ.
1: Υπάρχουν διαμάχες, είπαμε, γιατί έχουν και αυτοί τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.
0: Μπαίνουν σε ένα ρινγκ ο Σιάντος και ο Ζαχαριάδης.
1: Ναι, αυτό. και δεν μου λες να πιάσουμε...
0: Χωρίς γάντια όμως.
1: Το χριστιανισμό.
0: Νάκλους μόνο, με τους
1: Ρώσους. Να πιάσουμε το χριστιανισμό. Δεν υπήρξαν στην ιστορία διαμάχες και εξοβελισμοί και αναθεματισμοί επισκόπων και παπών. Υπήρξαν. Ποιος είχε δίκιο, δεν το ξέρουμε. Η ιστορία δείχνει ό,τι δείχνει. Και δεν μπορούμε να μιλάμε με τα φυσικά ότι άλλο Λαβίθης ήταν αρχηγός και όχι εγώ, θα πήγαινε καλύτερα μια υπόθεση. Αυτό είναι μεταφυσικό. Δεν ήταν, τελείωσε. Έτσι είναι αυτά. Όσο για τον Ελλάς,
0: και να κλείσουμε,
1: θεωρώ...
0: γιατί πρέπει να...
1: Ναι, μισό λεπτό.
0: Ναι, απλώς σας είπα, θα κλείσω απότομα λόγω χρόνου, όχι επειδή...
1: Εντάξει, κατάλαβα. Ναι, με μπλέκεις με πράγματα που δεν λέω, ύστερα μου λες λόγω χρόνου.
0: Η δουλειά μου είναι να είναι ωραία η εκπομπή για αυτούς που ακούνε.
1: Αλλά να με πιστεύεις. Εγώ σου μιλάω ειλικρινώς πέρα ως πέρα.
0: Σας πιστεύω ότι αυτά που λέτε τα πιστεύετε και γι' αυτό σας διώξανε. Κακήν κακός, εννοείται. Γι' αυτό δεν είστε μέλος πια. Το παιδέως το πιστεύω.
1: Είστε τρελός. Δεν έγινε αυτό.
0: Γιατί αν τα λέγατε αυτά και ήσασταν μέλος και σας ακούγανε τώρα πάλι, αν δεν σας διώχνανε πάλι.
1: Όχι, δεν θα μου διώχνανε ποτέ.
0: Είπατε να αλλάξετε λίγο παραστάσεις.
1: Λοιπόν, για την Ελλάς, αυτό είναι πατριδοκαπηλεία.
0: Του Τσίπρα το
1: κάνει. Ναι. Ναι, είναι πατριδοκαπηλεία και το κάνει υποκριτικά φερόμενος για να δείξει ένα νέο πατριωτισμό. Φαίνεται πως ξέχασε τον πατριωτισμό των Πρεσπών. Και όσοι πήγαν εκεί θα πρέπει να το ξανασκεφτούν αν θα συνεχίσουν να πηγαίνουν. Είναι επικίνδυνος. Γενικός. Είναι επικίνδυνος. Με έκοψες.
0: Εδώ είμαστε.
1: Εντάξει, λοιπόν, δεν μου λες, ο Γιώργος από το Λονδίνο ήταν αυτός που έλεγε χθες για τον Μπαρτζόκα.
0: Ο Γιώργος από το Λονδίνο, αν καταλαβαίνω, έπαιρνε μια περίοδο σε μένα, διαφώνησε για το πώς χειρίζομαι τους ακροατές.
1: Άλλος ήταν δηλαδή.
0: Υποθέτω ότι και λόγω ΠΑΟΚ και κάποιων πραγμάτων που έλεγα για τον Ολυμπιακό, και μου είπε ότι δεν θα με ξανακαλέσει και το έχει τηρήσει, δεν με έχει ξανακαλέσει.
1: Μα μπορεί, άλλος να ήταν. Γιατί κάτι, επειδή τον είπες Γιώργο τελικά, γι' αυτό λέει μήπως ήταν αυτός, επειδή αυτός είναι φανατικός Ολυμπιακός και κουκουέ, γι' αυτό το λέω.
0: Ο Γιώργος από το Βέλγιο είναι Ολυμπιακός και κουκουέ.
1: Όχι, ο Γιώργος από το Λονδίνο. Και ο Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Α, ωραία.
1: Ναι. Τέλος πάντων, τι, εσύ ακούς κουκουές και σε πιάνει μυρμηρίαση. Όχι, ρε παιδιά, και εμείς πρέπει να πάρει, να λάβεις υπόψη σου.
0: Φανατικός χριστιανός και πάω Μεγάλη Παρασκευή να φάω ψαρονέφρι, γιατί ψάρι είναι. Θα μου πει κανείς, δεν είμαι λοιπόν φανατικός χριστιανός και θα φάω και Μεγάλη Παρασκευή ψαρονέφρι, αυτά.
1: Δεν είσαι.
0: Ενώ τα άλλα
1: λοιπόν, είμαστε, όχι ρε παιδί μου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και
0: αύριο.
1: Εμείς
0: αύριο.
1: Είμαστε μια ομάδα ατόμων. Αύριο δεν μπορώ να πάρω. Την άλλη εβδομάδα. Εντάξει.
0: Ξέρω ότι θέλετε πολλά, αλλά θέλουν, θα μου τα χώσουν
1: όχι,
0: οι υπόλοιποι.
1: Όχι, εγώ θέλω να είμαι καθαρός και συνεπής. Την άλλη εβδομάδα. Εντάξει.
0: Καλά, εκ των πραγμάτων την άλλη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Κέρδισε Crystal Palace, αναμενόμενο βέβαια.
1: Ναι, και θα κερδίσει και η Arsenal.
0: Θα καταφέρουν μετά από το 3-3 από το 90. Οι Ιταλοί το είχαν κάνει το 90.
1: Θα το κάνουν και οι Εγγλέζοι. Arsenal είμαι εγώ στην Αγγλία. Ερυθρόλευτη είναι και εκείνη.
0: Αλίμονο, εννοείται. Και η Φεράρι μου, κόκκινη είναι.
1: Εργάτες
0: στο Μαρανέλο την έχουν φτιάξει. Το κόκκινο Μαρανέλο.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ κατά κόκκινος εκεί στην ομάδα.
0: Το ξέρω ότι δεν είστε. Γι' αυτό είπαμε και σας διώξανε κακήν κακός. Καλή συνέχεια κύριε Νίκο.
1: Δηλαδή δεν με πιστεύεις. Τι να κάνω τώρα, δεν έχω κάνει.
0: Να είστε καλά.

0: Bakula tupsala. Abora pariyali. Bakula tupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

τώρα πιο πολλά χρόνια με λένε Άγρυπνο από ότι Μάνο. Οπότε το κανονικό μου όνομα είναι Άγρυπνος. Δεν είναι όνομα αυτό, το κανονικό σου. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα από την πολυπληθή παρέα των τριών ατόμων. Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, μονίμως χαμογελαστή. Η κυρία Θησαυρούλα, διευθύντρια επικοινωνίας και παραγωγής. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων.

Έχουμε το 211-10-80-880, 211-10-80-880, για την περίπτωση που θέλετε να περάσετε από τα μέρη μας, να γνωριστούμε ή να ανανεώσουμε τη γνωριμία και να μιλήσουμε για το θέμα το απόψινο, το οποίο αποτελεί ένα γρίφο. Θυμάστε που λέγαμε ότι για να πετύχεις κάτι πρέπει να κυριευτείς από αυτό, να κοιμάσαι και να ξυπνάς με την ιδέα του επιτεύγματος που θέλεις να πετύχεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί κάποιοι άνθρωποι πετυχαίνουν τους στόχους τους με ακρίβεια και ευκολία και κάποιοι άλλοι δεν τα καταφέρνουν ποτέ? Υπάρχει κάποιο μυστικό για την επιτυχία? Επαναλαμβάνω το ερώτημα, γιατί κάποιοι άνθρωποι πετυχαίνουν τους στόχους τους με ακρίβεια και ευκολία και κάποιοι άλλοι δεν τα καταφέρνουν ποτέ? Υπάρχει κάποιο μυστικό για την επιτυχία? Τώρα εδώ που τα λέμε σίγουρα θα υπάρχει, και για την αποτυχία υπάρχει μυστικό βέβαια. Αν δεν σε κυριεύσει δηλαδή η ιδέα σου, δεν πρόκειται να έχεις κανένα αποτέλεσμα, αυτό είναι αλήθεια. Και συν της άλλης, η απογοήτευση που μπορεί σταδιακά να εμφανίζεται στην πορεία δεν πρέπει να σε κάνει να παραδίδεις τα όπλα. Μη σου πω, πρέπει να σε κάνει ακόμα πιο δυνατό το γεγονός ότι πικραίνεσαι από καταστάσεις τις οποίες οφείλεις να ξεπεράσεις, γιατί αν δεν τις ξεπεράσεις σε κυριεύει η ιδέα ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Να πω την καλημέρα μου στον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή εκεί του βορρά της πατρίδας, και στο διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, που είχε την ιδέα να πάρει την άδεια από τα παραπολιτικά και να μεταδίδει την εκπομπή, και έτσι αποκαταστάθηκε η επαφή με τη Μακεδονία. Επίσης, ευχαριστίες δερμές στον Max FM 93,4 της Πάτρας, στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στο Ράδιο Στυλίδα, στον 2MM του Σίδνεϊ, στο Ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος, στο Ράδιο Γκρίς της Μελβούρνης, καθώς και σε όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας.

πάρτε μια μικρή γεύση από 2-3 απαντήσεις που έχουν έρθει. Λέει η κυρία Κατερίνα Σινοπούλου, υπάρχει μυστικό να πατάς επιπτωμάτων. Ρε Κατερίνα, με συγχωρείς πάρα πολύ, ουδέποτε πάτησα επιπτωμάτων, και αυτό που είχα στο μυαλό μου από μικρό παιδί, να γράφω τραγούδια δηλαδή, το πέτυχα. Χωρίς να πατήσω πάνω σε κανένα πτώμα, σε κάτι νότες απάνω πάταγα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά αργά ή γρήγορα η μοίρα ξετυλίγει την κατηφόρα της μπροστά σου, οπότε θα κουτρουαλιαστείς. Διότι όποιος κάβει του αλουνού το λάκκο πέφτει ο ίδιος μέσα. Η κυρία Παναγιώτα Βουρλή, γιατί δεν υπολογίζουν κανένα και τίποτα, πατούν επιπτωμάτων. Άντε πάλι με τα πτώματα. Ρε Παναγιώτα, τι είναι αυτά που λες? Εξαρτάται το τι εννοείς επιτυχία. Αν εννοείς επιτυχία την κονόμα, παίζει λότο. Οι στόχοι, λέει η κυρία Μίλια Δήμου, οι στόχοι διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Σε ό,τι αφορά τους μακροπρόθεσμους στόχους, για να τους πετύχουμε είναι απαραίτητο πρώτο να είναι ξεκάθαροι, να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε και να μένουμε σταθεροί στο στόχο. Το ριάκι λένε που αλλάζει πολλά αυλάκια, στο τέλος σώνεται. Ανάλογα με τα προσόντα και τους σπόρους που διαθέτει κάποιος, θα βάλει το στόχο του. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι δίνουν νόημα στη ζωή μας. Ένα από τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας είναι πως επειδή δεν μπορούν πλέον να βάλουν μακροπρόθεσμους στόχους, μελαγχολούν. Επιμονή και προσήλωση στο στόχο απαραίτητα. Να μην τα παρατάει κανείς με τα πρώτα εμπόδια που θα συναντήσει. Και ο παράγοντας τύχη παίζει πολλές φορές το ρόλο του. Οι αρχαίοι πάντως λέγανε, αν και είχαν και θεά τύχη, λέγανε ότι συν Αθηνά και χειρακίνη, δηλαδή δεν μπορείς να τα περιμένεις όλα από την τύχη, δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα θα βαρεθεί η τύχη. Δεύτερον, για ποιο λόγο να ασχοληθεί μαζί σου από τη στιγμή που δεν κάνεις αυτό που πρέπει εσύ, δεν προσπαθείς. Μόνο αυτός που προσπαθεί έχει την τύχη με το μέρος του. Η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς, λέγανε οι παροιμίες. Έτσι που λες, αγαπητή Κατερίνα Σινοπούλου, να σε κεράσω ένα τραγούδι που έχω γράψει στους στίχους εγώ. Το πρώτο ρίσκο δεν είναι εκεί πρώτο, ναι. Ο Αντώνης Στεφανίδης έχει γράψει τη μουσική και τραγουδάει η εξαιρετική φίλη μου Ελένη Δήμου.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: τα προηγούμενα βράδια ερχόντουσαν μηνύματα ή στον αέρα με ρωτούσατε αν είναι καλά η κυρία Αθηνά Σχοινά και σας έλεγα ότι είναι μια χαρά και ότι ετοιμάζει τη μεγάλη έκθεση την ετήσια στην Άνδρο και διάφορα άλλα πράγματα, οπότε χρειαζόταν χρόνο προετοιμασία. Σήμερα όμως είναι στην άκρη της γραμμής και θα κουβεντιάσουμε μαζί της το θέμα αυτό που θέσαμε ήδη από την αρχή, γιατί ορισμένοι άνθρωποι κατορθώνουν και πετυχαίνουν τους στόχους τους και κάποιοι άλλοι άνθρωποι όχι. Είναι θέμα τύχης, υπάρχει κάποιο μυστικό για την επιτυχία. Γεια σου Αθηνά μου, καλώς την.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο,
0: καλώς
1: καλημέρα. Και σε όλους τους ακροατές, τους συνακροατές και συνταξιδιώτες. Τώρα, σχετικά με το αποψινό σου θέμα, πιστεύω ότι θα πρέπει κανείς να έχει στόχοπροσήλωση σε αυτό που θέλει να καταφέρει, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει επιμονή, θέλει υπομονή, θέλει ευρύτητα πνεύματος, να το πιάνει κανείς το θέμα και από τη μια και από την άλλη πλευρά και κατά κάποιο τρόπο να προσπαθεί να το εξαντλεί. Εν πάση περιπτώσει θέλει αφοσίωση. Τώρα, εάν κάποιοι το... θέλω να τονίσω το εξής εδώ, ότι καμιά φορά από τις αποτυχίες μας πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική για να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Είναι πολύτιμες οι αποτυχίες στην περίπτωση που μας βοηθούν να διορθωθούμε. Mm-hmm. Να κάνουμε αυτοκριτική, όχι να χαϊδεύουμε τον εαυτό μας ή να γλύφουμε τις πληγές μας. Εντάξει,
0: σας
1: θέλει
0: τυλιά, ναι.
1: Ο εαυτός, ας πούμε, μια κάποια τρυφερότητα, το καταλαβαίνω αυτό, και θέλει να του χαριζόμαστε κάποτε, δεν θέλει συνέχεια να τον βάζουμε στη γωνία, αλλά το σημαντικότερο είναι να έχουμε το θάρρος, το κουράγιο, το ανοιχτό μυαλό, ώστε να μπορούμε μέσα από τα λάθη μας να διορθωνόμαστε. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρουν ευκολότερα και άλλοι δυσκολότερα. Εγώ πιστεύω ότι μυστικά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πάντοτε συγκυρίες και υπάρχουν και παράγοντες που σε βοηθούν ή δεν σε βοηθούν. Όταν παραδείγματος χάρη πηγαίνεις για μια δουλειά και τέλος πάντων διαθέτεις κάποια προσόντα και αυτά αξιοποιούνται από την άλλη πλευρά, παρότι είναι άσχετα με το ειδικό αντικείμενο, τότε υποτίθεται ότι καταφέρνεις το στόχο σου. Δεν είναι πραγματικό κέρδος, σε βοήθησαν οι συνθήκες και αν αλλάξουν αυτές οι συνθήκες μπορεί πάλι να βρεθείς στην απέξω, δηλαδή δεν είναι δικό σου επίτευγμα. Εάν είναι δικό σου επίτευγμα, μπορείς και να το καλυτερεύσεις και να το ανανεώσεις και να εξοπλιστείς καλύτερα και να κερδίσεις πολλά πράγματα. Εάν δεν είναι ατομικό σου επίτευγμα, πάντοτε θα στέκεσαι, θα κρέμεσαι από τις διάφορες συγκυρίες, τις συμπτώσεις, τις συνέργειες, όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Αλλά πάντοτε και οι αποτυχίες μας μαθαίνουν πώς να σηκωνόμαστε ή τουλάχιστον πρέπει να μας μαθαίνουν να μην καταβάλουμε τον εαυτό μας τόσο πολύ ώστε να γινόμαστε όμοιροι των λαθών μας. Τα λάθη πρέπει να είναι κινητήριος μοχλός και θέλει πολύ κουράγιο ώστε να ξαναγονατίζουμε, να σηκωνόμαστε όρθιοι, να πιανόμαστε και να ξαναπροσπαθούμε από μια άλλη πλευρά.
0: Ένας σοφός έλεγε ότι όσο πιο σκληρά δουλεύω τόσο πιο τυχερός γίνομαι.
1: Ναι.
0: Διότι η τύχη υπάρχει μεν, αλλά προτιμάει να επισκέπτεται ανθρώπους που είναι έτοιμοι για αυτήν.
1: Ναι. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Όσο πιο πολύ προσιλώνεσαι στο στόχο σου, τόσο περισσότερο, ρε παιδί μου, σου ανοίγουν εγκεφαλικές πόρτες, το έλεγα.
0: Συνάψεις, καινούργιες.
1: Δηλαδή, συνάψεις, αυτό είναι η εγκεφαλική πόρτα.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το πω με πιο απλουστευτικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, ανοίγουν εγκεφαλικές συνάψεις και συνειρμοί. Δηλαδή, ο συνειρμός θα έρθει με την προσπάθεια και το ένα θα φέρει το άλλο και μπορεί να βρεις λύση εκεί που δεν την περιμένει σε κάποια πράγματα και πάντοτε είναι εμπλουτισμός. Εμπλουτισμός του υποσυνειδήτου, εμπλουτισμός της συνείδησης, επιβεβαίωση από τον εαυτό σου. Διαφορετικά όταν κατακτάς μόνο σου κάποια πράγματα, διαφορετικά μπορείς και τα χειρίζεσαι. Και φυσικά ξέρεις, όταν βρεις κάτι, το ξέρεις και από εδώ και από εκεί και από παρακεί. Όταν στο χαρίσουν και στο δώσουν, μόνο την επιφάνειά του γνωρίζεις.
0: Και δεν το εκτιμάς κιόλας, ναι.
1: Και καλά μπορεί και να το εκτιμάς, γιατί σε έχει βοηθήσει να ανεβείς την καρέκλα. Να ανεβείς τη θέση, δηλαδή αν αυτό είναι επιδίωξη. Αλλά έχουμε βρει στο δρόμο μας και στη ζωή, βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που θεωρούν επιτυχία και επίτευγμα την αξιοποίηση των συγκυριών. Μα όταν αλλάξουν οι συγκυρίες, πάβεις πια να είσαι υποτίθεται τυχερός. Είσαι ατυχέστατος, διότι αλλάζουν οι συγκυρίες και βρίσκεσαι εκτός παιχνιδιού. Αυτό είναι.
0: Η κυρία Κέτη μου γράφει, το μυστικό είναι να ρωτήσεις τον εαυτό σου τι θα έκανα σήμερα αν ήμουν ήδη το άτομο που θέλω να γίνω σε 3 με 5 χρόνια και μετά να κάνεις αυτό συνέχεια.
1: Ναι, είναι ένας τρόπος.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν ξεκινάς από το α στο β, ξεκινάς από το σίγμα τάφ για να πας στο ω. Δηλαδή πρέπει πάντοτε να φουλάρεις τις μηχανές και κυρίως να στοχεύεις, να βλέπεις το θέμα σου, δηλαδή αυτό που έχεις βάλει σαν στόχο, και να προσπαθείς να το πλαισιώσεις από όλες τις πλευρές με τις δικές σου δυνάμεις. Όταν αποφασίζεις να κρεμαστείς τον τάδε γνωστό και στον τάδε φίλο, καήκαμε. Γιατί πολλές φορές μπορεί να μην ισχύουν όλα αυτά. Ναι, πράγματι, ξέρεις, ο καθένας, δεν ξέρω αν είναι μυστικό ή δεν είναι, πάντως είναι σχεδόν κανόνας ζωής. Και αυτό το πίστευαν πάρα πολύ οι στοικοί. Η στοική ήταν έτσι, δηλαδή βήμα προς βήμα, αλλά με συνέπεια, με εμβάθυνση, με κόπο, με κουράγιο, με αυτοκριτική. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτοκριτική, δεν μπορείς να διορθώνεις τα λάθη και να προχωρείς. Ναι.
0: Βέβαια. Και να αναγνωρίζεις τι μαθήματα πήρες από τα λάθη σου.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι ποτέ δεν μπορείς να κάνεις το σωστό εάν δεν κάνεις πάρα πολλά λάθη πρώτα.
1: Ναι, πράγματι, πράγματι. Και ποτέ δεν κερδίζεις πλαστογραφώντας, μάνο μου. Θέλω να το τονίσω αυτό. Πολλές φορές βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι και νομίζεις ότι πλαστογραφώντας τους ότι θα κατακτήσεις κι εσύ την κορυφή του Ολύμπου. Δεν πάει έτσι το πράγμα.
0: Πάντως έχει μεγάλη διαφορά το πλαστογραφό από το προσπαθώ να μοιάσω.
1: Βέβαια. Τεράστια.
0: Πολύ μεγάλη. Δηλαδή δεν πλαστογραφώ.
1: Είναι εξωτερικό.
0: Γοητεύομαι, ας πούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει, φαντάζομαι, συγγραφέας που να ξεκίνησε εάν δεν είχε πρωτύτερα εντυπωσιαστεί από τα γραπτά κάποιου άλλου.
1: Συμφωνώ, άλλο, αυτό είναι έμπνευση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι έμπνευση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κοιτάς το κλίμα, κοιτάς, ας πούμε, την ιδέα, κοιτάς το πώς το πλαισιώνει και ξαφνικά σου έρχονται και σένα συνειρμικά ανάλογα πράγματα. Αν δεν το βγάλεις ή σαν βίωμα ή σαν μέσα από τη δική σου φαντασία, μέσα από τις δικές σου παραπομπές, δεν μπορείς να είσαι πιστικός προς τους άλλους. Αυτό είναι στη λογοτεχνία. Μα το βλέπουμε εδώ πέρα παντού και στην πολιτική το βλέπουμε, μάνο.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα βλέπουμε πλαστεπίγραφα κόμματα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Να ανθίζουν γύρω μας, δεν θέλω να επεκταθώ.
0: Να ανθίζουν τώρα ο λόγος...
1: τρόπος του λέγει.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή παίρνει λίγα από εδώ, παίρνει λίγα από εκεί και ουσιαστικά είναι ένα περιτύλιγμα χρωματιστό με άσπρο πουκάμισο, δεν ξέρω τι να πω, αλλά δεν πείθει. Δεν πείθει, δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα κάνει, αλλά δεν μπορώ την πλαστογράφηση της ιστορίας καθόλου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ. Η πλαστογραφία είναι ένα πλαστό πράγμα. Όπως λέμε, αυτό είναι πλαστό έργο, είναι ψεύτικο. Το θέμα είναι πόσο εμείς θα είμαστε αφυπνισμένοι να καταλάβουμε το πλαστό. Και να μην καθόμαστε χαζοχαρούμενα, να παρασυρώμαστε από το ένα και από το άλλο και να έχουμε γερή μνήμη. Να μην ξεχνάμε εύκολα. Δηλαδή να μαθαίνουμε από τα λάθη. Να μαθαίνουμε από τους κόπους και τους πόνους μας. Όχι απλώς να λέμε αυτό πέρασε. Να το βλέπουμε μπροστά μας τον κίνδυνο. Όχι να είμαστε δε και καλά προκατηλημένοι και σφιχτοί. Αλλά οπωσδήποτε να κάνουμε πάντοτε αυτοκριτική και να λέμε γιατί να το πιστέψω, πώς έγινε έτσι, τι αφελής που ήμουνα, πού βασιζόμουνα. Και τώρα βέβαια μην περιμένεις να ανοίξουν οι 12 ουρανοί, δεν θα ανοίξει κανένας. Απλώς έχουν μάθει πια και σου πουλάνε ευχάριστα ψέματα.
0: Και αυτό δεν γίνεται από
1: τα... Εγώ το λέω από τα έργα της τέχνης που έχουμε φλωμώσει τα πλαστά. Βέβαια, και μάλιστα γίνεται μια ωραία ημερίδα για τα πλαστά με τον δικηγόρο, με τον νομικό σύμβουλο της Εθνικής μας Πινακοθήκης, τον κύριο Οικονομόπουλο. Γίνεται στην αίθουσα της ΕΣΥΕΑ, ή πρέπει να γίνει αυτές τις μέρες. Δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω γιατί είχα άλλες δουλειές. Αλλά είναι μεγάλο ζήτημα για να καταλαβαίνεις, για να βγαίνει έτσι έξω. Και λέμε, είναι μόνο στα έργα τα καλλιτεχνικά, τα εικαστικά. Όχι, είναι και αλλού. Βεβαίως δεν πιστεύουμε στην παρθενογένεση, εντάξει. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα η παρθενογένεση που δεν υπάρχει, διότι είμαστε όλοι προϊόντα κάποιων πολιτισμών, έτσι. Έχουμε μεγαλώσει με κάποιες αρχές, με κάποια βιώματα, σε κάποια περιβάλλοντα, με κάποιες παραπομπές, με κάποιες αναφορές. Τα έχουμε όλα αυτά μέσα μας, είναι ζητούμενα πολλές φορές, μας καθορίζουν καθοριστικά, είναι ταυτωτικά, δηλαδή είναι μέρος από την ταυτότητά μας, αλλά άλλο πράγμα αυτό και άλλο συνειδητά να κοροϊδεύεις τον άλλο άνθρωπο και να μιμήσει κάτι εξωτερικά και επιδερμικά, γιατί έχει πετάξει τη μνήμη του στο καλάθι των αχρήστων και νομίζει ότι μπορεί να τον κοροϊδέψεις.
0: Εν τω μεταξύ, μου κάνει εντύπωση που οι πολιτικοί, για παράδειγμα, με όμικρον γιώτα, δεν αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και αυτός που μαθαίνει πιο γρήγορα από τους άλλους κερδίζει στο τέλος.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτός που αντιγράφει, δεν θέλω τώρα να πω αυτό, αλλά αυτός που είδε κάποτε έναν πολιτικό ο οποίος με κάποιες κινήσεις έστρεψε τον κόσμο υπέρ του, πάει και αντιγράφει τις κινήσεις αυτές.
1: Τώρα,
0: και αυτό είναι γελίο. Όχι, γιατί δεν είναι όλοι, δεν είναι όλοι με τη μνήμη στα σκουπίδια.
1: Μπράβο, μακάρι, μακάρι. Το εύχομαι. Το εύχομαι να μην ξεχνάμε. Να μην είμαστε λωτοφάγοι. Μακάρι. Βεβαίως. Μα και εγώ γι' αυτό το λέω, για να μην είμαστε. Ναι, για να μην είμαστε. Να προσέχουμε. Ναι, γιατί πράγματι βλέπουμε απίθανα πράγματα. Με μια έτσι άνεση. Δεν τρέχει μία, ας πούμε. Παίρνουμε από εδώ σήματα, από εκεί, αυτά, ονομασίες, παραμύθια, ιστορίες. Δηλαδή είναι τροπή.
0: Όταν έμαθα για πρώτη φορά στο σχολείο, στο δημοτικό, ότι έφαγαν λωτούς και ξεχάσαν τα πάντα, οι σύντροφοι του Οδυσσέα.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι τότε δεν ήξερα ότι τα μανάβικα πουλάνε λωτούς.
1: Λωτούς είναι ωραίο.
0: Ναι, το ξέρω. Μία μέρα λοιπόν πέρασα από ένα μανάβικο και είχε μία ταμπελίτσα μπροστά σε κάτι κίτρινα φρούτα και έλεγε λωτή.
1: Ναι.
0: Και λέω μέσα μου, ρε παιδί μου, δηλαδή αξίζει τον κόπο να φας ένα τέτοιο φρούτο και να ξεχάσεις τα πάντα.
1: Ναι. Θα σου πω τώρα τι γινότανε. Είναι όταν τους άρεσε κάτι πάρα πολύ των αρχαίων, έλεγαν ότι μπορεί τόσο πολύ να σε έλξει που πραγματικά να σε σκλαβώσει. Ο λωτός και το μάγκο τα έχει αυτά.
0: Και
1: τώρα
0: το μάγκο
1: που
0: είναι.
1: Πάμε
0: τρομερό.
1: Στα φρούτα.
0: Τρομερό.
1: Αλλά είναι τόσο πολύ ωραία σαν μυρωδιά, σαν απίθανα πράγματα. Δηλαδή είναι που ξεχνιέσαι, αχ τι ωραία που είναι. Και θέλεις αυτήν την στιγμιαία ευχαρίστηση να την επεκτείνεις, να την προεκτείνεις, να είναι έτσι πάντοτε γλυκά και όμορφα. Αυτός ήταν ο λόγος. Το φρούτο το ίδιο δεν σου χαλάει τη μνήμη.
0: Ναι.
1: Κάθε άλλο. Το αποφεύγει όμως ο κόσμος, ξέρεις, γιατί διαβάζει μονοσήμαντα. Ενώ ουσιαστικά είναι κάτι θελκτικό που μπορεί να κρατήσει 3 λεπτά, 5 λεπτά όσα φρούτα φας, όσο κρατήσεις τη γεύση στο στόμα του. Είναι και γλυκά και αρωματικά και είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτό μπορεί να σε κάνει να ξεχάσεις. Αυτή ήταν η λωτή. Και δεν ήταν το ίδιο το φρούτο που πάρα πολλοί το βλέπουν και το αποφεύγουν. Αρκεί να είναι όριμα τα φρούτα αυτά για να μην σου δημιουργούν όταν είναι άγουρα δυσκολιότητα.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά είναι πάντως, στιφά.
0: Εάν είχε... Ναι, πάρα πολύ θεόστιφα.
1: Είναι στιφά όταν δεν είναι όριμα.
0: Όταν δεν είναι όριμα. Ενώ όταν οριμάσουν τρώγεται ακόμα και η φλούδα.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι εάν υπήρχε μαγικό μυστικό για την επιτυχία,
1: ναι,
0: θα χωρούσε σε μία πρόταση και θα την είχαμε κάνει όλη καραμέλα.
1: Σαφώς, σαφώς, σαφώς. Γιατί δεν ξέρεις ο άλλος τι στόχους βάζει. Άλλος θεωρεί στόχο του να πάρει μία θέση. Άλλος θεωρεί στόχο του να γράψει ένα ποίημα. Άλλος θεωρεί στόχο του να φάει την κατσίκα του απέναντι.
0: Ναι, ναι. Ή να τη δει να ψοφάει.
1: Δεν ξέρεις, ας πούμε, τι γίνεται. Επομένως, ποικίλουν και οι στόχοι και οι λεγόμενες επιτυχίες. Είναι μικρότερες και ευρύτερες, μεγαλύτερες. Το θέμα είναι να κάνουμε διάκριση. Διάκριση.
0: Και να πούμε στους φίλους που μας ακούνε και τους έρχεται στο νου πολύ συχνά η έννοια αποτυχία, ότι η αποτυχία δεν είναι το αντίθετο της επιτυχίας, είναι μέρος της.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: είναι μέρος της. Αυτή στιγμής όμως μπορούμε και την αξιοποιούμε. Όταν αξιοποιήσεις την αποτυχία, βεβαίως και θα επιτύχεις, έχεις δυνατότητα να επιτύχεις πολύ περισσότερο από την πρώτη φορά. Γιατί θα έχεις την εμπειρία, θα ξέρεις που την πάτησες, θα ξέρεις τι στραβά βήματα έκανες. Γι' αυτό είναι μέρος της επιτυχίας, της μελλοντικής σου επιτυχίας.
0: Και ξέρεις,
1: η αποτυχία, ναι, αρκεί να ξέρεις να την αξιοποιείς βέβαια.
0: Ξέρεις γιατί πιστεύω ότι οι πολιτικοί αποτυχαίνουν συνήθως? Διότι πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα και αυτό είναι η αρχή του τέλους τους.
1: Εγώ πιστεύω δυστυχώς ότι όταν υπόσχονται διάφορα πράγματα δεν ξέρουν την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Πόσο βαθιά είναι τα προβλήματα και τι δυσκολίες υπάρχουν στην υλοποίηση στις αλλαγές. Το δεύτερο είναι δεν ξέρεις όσο εμπιστοσύνη έχεις έναν άνθρωπο, αλλά δεν ξέρεις αν τον εμπιστευτείς και του δώσεις εξουσία να πραγματοποιήσει κάτι, πόσο ικανός θα σταθεί απέναντι στην πρόκληση αυτή,
0: ναι,
1: που να σε προδώσουν οι συνεργάτες. Το τρίτο είναι ότι τα πράγματα δεν γίνονται μαγικά με ραβδί. Είναι σταδιακά τα πράγματα μπορούν να διορθωθούν. Ποτέ από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί ο άλλος δεν είναι μάγος. Και πρέπει να έχουμε υπομονή και πρέπει να μην τα ζητάμε όλο από τον όλα από τον πατερούλι κράτος, αλλά να βοηθάμε κι εμείς όσο μπορούμε,
0: ναι,
1: στο μέτρο που μπορούμε, αλλά πραγματικά να βοηθάμε. Όχι να πετάμε τα σκουπίδια εδώ και εκεί, να αυτόνουμε και να λέμε δεν βαριέσαι και να προκαλούμε τα όρια των νόμων. Αυτό το πράγμα δεν είναι ούτε μαγιά, ούτε επιτυχία, ούτε τίποτα. Είναι απλώς πρόκληση για να επιβεβαιώσουμε τις ανασφάλειες και τα κόμπλεξ της κατωτερότητάς μας.
0: Εν τω μεταξύ, χωρίς καθημερινή μικρή προσπάθεια, δηλαδή ακόμα και τις μέρες που δεν έχεις όρεξη,
1: ναι,
0: έχει αθρηστική ισχύ αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λίγο κάθε μέρα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Όπως λίγο κάθε μέρα.
1: Ακριβώς.

0: μη θρηνατιζόμενος στην προσπάθεια ασκούμενος.
1: Ναι.
0: Προσπάθεια είναι πάρα πολύ καλό, έστω κι αν μετά από 4 μέρες θα καταστρέψεις όλα και πεις έλα μωρέ τι έκανα τώρα, εντάξει.
1: Και τα σκίσεις, και το ας πούμε, ναι.
0: Μπορεί όλες αυτές οι προσπάθειες, οι ασκήσεις να έχουν ενδυναμώσει το ψυχισμό σου, χωρίς να το έχεις καταλάβει.
1: Mm.
0: Για να μπορείς να τα επεξέλθεις στις προκλήσεις αυτού που έχεις βάλει τέλος πάντων ως στόχευση.
1: Ο Ιορδάνης μου γράφει, ο ενθουσιασμός σε βάζει στο παιχνίδι, αλλά η συνέπεια είναι που σε κρατάει σε αυτό.
0: Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ σωστό, πάρα πολύ
1: γιατί,
0: σωστό.
1: Και έχει δίκιο, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι αποτυγχάνουν επειδή τα παρατάνε μόλις σβήσει το αρχικό πάθος.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Κατάλαβες, σου λέει δεν μπορώ παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή, όταν πήρα το βιβλίο του Ισίδωρου Ζουργού και είδα ότι ήταν 900 σελίδες.
0: Ναι, τρελάθηκε.
1: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, 900 σελίδες. Πώς βάζεις σε ισορροπία μία πλοκή 900 σελίδων?
0: Mm-hmm.
1: Και όταν άρχισα να το διαβάζω, δεν χόρτενα. Mm-hmm. Δηλαδή, και όταν μίλησα μαζί του, γιατί έχω κάνει μια πολύ ωραία συνέντευξη, θα την μεταδώσω ένα βράδυ, μου είπε ότι πέρναγα περιόδους που κόλλαγε το μυαλό μου, αλλά δεν σταμάταγα. Έγραφα, έσκιζα και προχώραγα.
0: Ναι, και το καλύτερο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να μπορείς να σκίζεις.
1: Ναι,
0: πάνω ξέρεις, εγώ πάντοτε και που γράφω αρκετά από όλα και η ζωή μου ήταν μια με αυτές τις ασχολίες. Το πιστεύεις ότι πάντοτε γυρίζω το τι έκανα τις προηγούμενες μέρες και είτε το σκίζω είτε το ξαναγράφω είτε
1: μετά
0: λέει κανείς έλα μωρέ έφτασες μέχρι εδώ προχώρα.
1: Βέβαια.
0: Όχι έλεγα, για να πιάσω το νήμα πρέπει να αρχίσω και ξαναδιορθώνω τον εαυτό μου το ίδιο το για να μου δώσει δύναμη. Πώς να σου πω, πώς παίρνεις φόρα για να προσπαθήσεις έστω και λίγα μέτρα να πας παραπέρα? Εγώ παίρνω φόρα, ή τουλάχιστον πάρα πολλοί άνθρωποι, και ότι παίρνουν φόρα διορθώνοντας ξανά και ξανά τον εαυτό τους, γιατί είναι πιο ψύχρεμοι στο να το δουν το πράγμα λίγο πιο αποστασιοποιημένα. Και το διορθώνεις και προχωρείς, και το διορθώνεις και προχωρείς. Και δεν πρέπει να έχεις ποτέ βεβαιότητες, πρέπει πάντοτε να αμφιβάλλεις. Είναι χρήσιμη αμφιβολία. Είναι χρήσιμη στο να σε κάνει να αναθεωρείς τα πράγματα, να μην έχεις προκαταλήψεις, να μην έχεις προσιλώσεις βλακώδεις ας πούμε, που δεν σε αφήνει να τα δεις με κάποια απόσταση τα πράγματα. Πρέπει δηλαδή, η απόσταση είναι χρήσιμη. Δηλαδή σαν να λέμε να περνάς νοερά στα παπούτσια του άλλου και να βλέπεις και τον εαυτό σου σαν να είναι άλλος. Αυτά που πας να κάνεις, να τα κρίνεις, να μπορείς αυτό που λέμε να κάνεις αυτοκριτική.
1: Η κυρία Ειρήνη μου γράφει, όλοι οι επιτυχημένοι άνθρωποι, κυρία Άγρυπνε, έχουν φάει πολλές φορές τα μούτρα τους, απλά επέλεξαν να σηκωθούν μία παραπάνω φορά από όσες έπεσαν. 100 πέσανε, 101 σηκώθηκαν.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Μια χαρά τα ακούω όλα αυτά. Τα ακούω και εγώ σαν σκέψεις και τις σέβομαι, τις σκέψεις καθενός ανθρώπου. Ναι, δεν ξέρω. Ειλικρινά είναι κάτι που δεν μπορείς να βγάλεις συνταγές.
1: Όχι, δεν
0: αλίμονο να μπορείς να βγάζεις συνταγές.
1: Άμα ήταν
0: τα
1: έτσι.
0: Παίρνει ο άλλος και λέει είναι χαπάκι, το παίρνω και αυτό. Δεν υπάρχουν συνταγές.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Για τίποτε, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Πολύ σε ευχαριστώ.
0: Έχεις
1: ετοιμάσει την Άνδρο?
0: Όχι ακόμη.
1: Όχι
0: είναι
1: ακόμη.
0: Πολλά. Είναι, ξέρεις, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται κάτι, δεν είμαστε και σε κοινωνίες αγγέλων.
1: Ναι.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που σου λέει την τελευταία στιγμή, ξέρεις κάτι επειδή θα έρθει εκείνος, δεν θέλω να έρθω εγώ, ή όλα αυτά, ή δεν έχω, ή δεν μπορώ, ή δεν είναι τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει αμέσως να τα αλλάξεις το πράγμα και να ξέρεις σε ποιους θα απευθυνθείς που να ταιριάζουν σε αυτό το σκεπτικό για να μπορούν.
1: Στην Άνδρο, σε ποιο μουσείο γίνεται?
0: Είναι στο Ίδρυμα Κηδονιέως.
1: Κηδονιέως,
0: 32 συναπτά τώρα έτσι,
1: ναι, ναι,
0: 32.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πάλι αν δεν πούνε, γιατί χαίρομαι, λένε κάθε φορά, α, εφέτος πια είναι, λέω και πέρσι ωραία ήτανε, καλά, αλλά εφέτος άλλο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Αυτό με κάνει και δηλαδή πρέπει να ξεπερνάω κάθε φορά τον εαυτό μου. Γιατί
1: αλίμονο
0: αν τα πούνε και εφέτος καλό είναι, όχι και εφέτος καλό είναι, πάνε να πει εγώ απέτυχα, για μένα.
1: Σωστό.
0: Γιατί βάζω πάντα τον πύργη λίγο πιο ψηλό, όπως οι αθλητές. Λίγο ψηλότερα και προσπαθώ, λίγο ψηλότερα και προσπαθώ.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αν μου πούνε και φέτος είναι πολύ...

0: παρέα κάηκα. Εγώ δηλαδή είδε να με κλαίνει ρέγγε. Αλλά πάνω τι λένε κάθε καλοκαίρι. Καλά, σου λέω και πέρσι μου είχατε πει. Άλλο πράγμα φέτος, άλλο πράγμα. Ναι,
1: κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό δείχνει ένα προχώρημα.
0: Κατάλαβες αυτό. Και ας μην το καταλαβαίνω, δεν το κάνω για τον κόσμο, το κάνω πιο πολύ για μένα.
1: Μα όλα τα πράγματα που κάνει κανείς για τον εαυτό του τα κάνει. Πιστεύω ότι και η νευροχειρουργία ακόμα, που χειρουργούν εγκεφάλους, για τον εαυτό τους το κάνουν πρώτα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνονται καλύτεροι και σηκώνουν ανθρώπους από αναπηρικές καρέκλες και από κρεβάτια θανάτου, ας πούμε.
0: Έτσι πραγματικά μου είπε, πώς το λένε, όταν χτύπησα πάρα πολύ και έχασα το δεξί μου χέρι, δηλαδή ήταν πολύ ασύ. Μόλις το άνοιξε ο γιατρός και είδε πως είχαν τα κόκαλα όλα διαλυθεί από το πέσιμο, είχαν γίνει κομματάκια, το πρώτο λέει που σκέφτηκα είναι, δεν το παίρνω το χέρι αυτό να βάλω ένα πλαστικό καλύτερα. Και είπα όχι στον εαυτό του. Για να προσπαθήσω λίγο ρε παιδάκι μου. Και το για να προσπαθήσω λίγο έγινε 9 ώρες χειρουργείο.
1: Το μανάρι.
0: 9 ώρες. Και πάλι μου λέει, αν είχα άλλες 2 ώρες όμως. Του λέω, τι λέτε γιατρέ, 11 ώρες. Ναι, μου λέει. Αλλά με σταμάτησε η πνευμονολόγος. Μου είπε, δεν θα αντέξει. Για μένα, και αναγκάστηκα να το κλείσω γρήγορα, αλλά ήθελα 2 ώρες ακόμα εγώ. Θέλω να πω, δηλαδή κάθισε και στοχοπροσιλώθηκε εκεί για να μπορεί να περισσώσει ότι και λίγο παρακάτω και λίγο παρακάτω, να δούμε και αυτό, να δούμε και τι. Αλλά η πρώτη αντίδραση απελπισία. Και μετά ανασκουμπόθηκε και είπε, για να προσπαθήσουμε να δούμε. Αυτό ήταν με τις ώρες.
1: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Χαρήκαμε όλοι που σε ακούσαμε πάλι.
0: Και εγώ χάρηκα. Νοερά, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Αθηνά.
0: Ευχαριστώ. Γεια.

αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 211-10-80-880. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Πικάσο ζωγράφιζε ακαδημαϊκά τέλεια πριν σπάσει τους κανόνες. Μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά: όταν ήμουνα μικρό παιδί ζωγράφιζα σαν Πικάσο. Έπρεπε όμως να γίνω πρώτα ο Πικάσο για να ζωγραφίζω σαν παιδί. Ο Βίνσεντ Βαν Κόγκ, προσέξτε, υπάρχει μουσείο αφιερωμένο στην ζωγραφική του δυνότητα. Πούλησε μόνο ένα πίνακα όσο ζούσε. Η επιτυχία δεν μετριέται πάντοτε σε αναγνώριση, όσο σε εξέλιξη. Κάθε αποτυχημένο έργο είναι ένα βήμα προς την ορίμανση του ύφους του καθενός. Του καλλιτέχνη, τέλος πάντων. Ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Γεια σου, Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα και καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, πριν λίγο κατάλαβα, ένιωσα και μου έλειπε τον τελευταίο καιρό.
0: Τι?
1: Η φωνή της Αθηνάς Χινά.
0: Ναι.
1: Παιδί μου, η Αθηνά έχει έναν τρόπο να λέει πράγματα με μια τέτοια ζεστασιά που πραγματικά να σε αγγίζουν.
0: Ναι.
1: Δεν ακουμπάνε μόνο το μυαλό σου, ακουμπάνε και την ψυχή σου. Λοιπόν, θα αρχίσω με κάτι από αυτά που άκουσα για τους μπατοφάγους που λέγατε.
0: Ναι.
1: Ναι. Θυμάμαι μια ερώτηση που δίναμε στα παιδιά της πρώτης γυμνασίου που έκαναν Οδύσσια. Γιατί ο κίνδυνος των λωτοφάγων ήταν μεγαλύτερος από τον κίνδυνο των κυκόνων? Οι κυκόνες ήταν ένας πολύ άγριος λαός που απειλούσε με αφανισμό τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του. Ενώ οι λωτοφάγοι ήταν συλληνικοί κτλ. Γιατί όμως ο κίνδυνος που διέτρεχαν στον λωτοφάγο ήταν μεγαλύτερος? Ήτανε γιατί αν τρώγαν τον λωτό θα έσβηνε μέσα τους η επιθυμία για επιστροφή. Ενώ από τους κύκονες μπορούσαν να τους παλέψουν, κάποιοι να σκοτωθούν, αλλά οι υπόλοιποι τελικά θα διασώζονταν και θα φεύγανε. Ο λωτός που συμβολίζει αυτή την απόλαυση, τα όμως πολύ ωραία έχει να πάω σε αυτό το θέμα. Υπάρχει ένας στίχος στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, ο στίχος 92, που λέει η Σμήνη στην Αντιγόνη αδερφή της, αδερφούλα μου, λέει, λες να πάμε να θάψουμε τον Πολυνίκη, τον αδερφό μας, να μην τον αφήσουμε άταφο.
0: Όπως είχε διατάξει ο Κρέο.
1: Ο Κρέοντας, μπράβο, ο Κρέοντας θα απαγορεύει, θα μας καθαρίσει. Μας απειλεί με λιθοβολισμό αν το κάνουμε. Αρχήν δε θυράν ου πρέπει τα μήχανα. Αμήχανα είναι αυτά τα οποία είναι ακατόρθωτα. Ου πρέπει, δεν πρέπει θυράν να επιδιώκουμε, να κυνηγάμε τα αδύνατα. Είναι θέμα αρχής, λέει αυτό το πράγμα, η Ισμένη στην Αντιγόνη. Πρέπει έτσι πράγματι, έχει δίκιο η Ισμένη που το λέει? Αν δεν κυνηγάγαμε και κάτι το οποίο είναι πάνω από τις δυνάμεις μας και φοβόμασταν την αποτυχία, ποτέ δεν θα κάναμε κάτι ακόμα καλύτερο. Δεν θέλει να πει αυτό όμως. Μου έρχεται ακόμα στο μυαλό κάτι που είπε ένας αυστριακός, ο μεγάλος γκουρού του management, ο Πίτερ Ντράκερ. Αυτός πέθανε 96 χρόνων, είχε γεννηθεί το 1909 και πέθανε το 2005. Τι είχε πει αυτός? Δεν πρέπει, λέει, να εμπιστεύεσαι αυτόν που ποτέ δεν κάνει λάθος και που ποτέ δεν αποτυχαίνει σε αυτό που κάνει. Και αυτό επειδή είναι ψεύτης και έλεγε ψέματα και στον μπίσεψες, είτε γιατί, αν έλεγε αλήθεια, ασχολείται μόνο με τα σίγουρα, τα δοκιμασμένα και τα ασήμαντα που πάντα πετυχαίνουν. Δηλαδή τι κάνει, να παράγει κάτι το εφικτό. Βέβαια, οι γονείς μας λέγανε, παιδί μου, μη βγάζεις τα πόδια σου έξω από το στρώμα σου, από το παπλωμά σου. Αυτά τα πράγματα δεν είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Συνδέονται μεταξύ τους, άμα το κάνω σκεφτεί κανείς. Και κάτι άλλο που πολύ ωραία υπόθηκε από εσάς, ότι δεν είναι να το βάζεις κάτω. Πρέπει να προσπαθείς. αλλάξεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Γιατί πολλά πράγματα απαιτούν μεγάλη και συνεχή προσπάθεια. Αν θες, αν κάποιος θέλει να κόψει ένα δέντρο και ρίξει μια τσεκουριά και το δέντρο δεν πέσει, δεν πρέπει να πει το κλείδισα, δεν έπεσε. Όχι. Θέλει εκατοντάδες τσεκουριές να δώσει στο δέντρο για να πέσει, για να μπορέσει να το καταφέρει. Άρα τι, πρέπει όταν πάμε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι, να έχουμε αυτογνωσία, να ξέρουμε ποιες είναι οι δυνάμεις μας, να ξέρουμε τι απαιτεί ο στόχος μας, πόσο μακριά είναι οι δυνάμεις μας από το στόχο, πόσο χρειάζεται να προσπαθήσουμε, πώς να βοηθηθούμε, να το μελετήσουμε καλά και μετά να επιχειρήσουμε, για να μην απογοητευόμαστε αδικά. Θυμάμαι, έπειτα, να μην βάζουμε στόχους έτσι ευκαιριακούς, μας ήρθε, μας άρεσε. Εδώ θυμάμαι έναν μύθο του Χαλίλ Γκιμπράν από το βιβλίο του «Ο Τρελός». Είναι η Αλεπού. Μια Αλεπού, λέει, το πρωί, μόλις ξύπνησε, είδε τη σκιά της και είπε «Σήμερα θα φάω μια καμήλα». Έτσι αρνούν μέρα για καμήλες, καμήλα δεν βρήκε. Το μεσημέρι ξανακοίταξε τη σκιά της και είπε «Έλα μωρέ, ένα ποντικάκι μου φτάνει». Νόμιζε το πρωί, επειδή ο ήλιος ήταν πίσω της και η σκιά της ήταν μεγάλη, νόμιζε ότι τον μπόι της θα ρίξουν τη σκιά της και είπε «Θα βρω μια καμήλα». Το μεσημέρι όμως που ο ήλιος ήταν από πάνω της και η σκιά της έπεφτε μπροστά στα πόδια της και ήταν πάρα πολύ μικρή, είπε «Θα βρω ένα ποντίκι». Δηλαδή δεν είχε αυτογνωσία η Αλεπού, γι' αυτό και άλλο στόχο έβαλε τη μια και άλλο στόχο έβαλε την άλλη. Γιατί ούτε την καμήλα θα μπορούσε να φάει, ούτε και το ποντίκι θα της έφτανε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτογνωσία και να ξέρουμε ακριβώς από τι εξαρτάται η επιτυχία μας. Άλλωστε υπάρχει και το ρητό, παροιμία. Ρητό από παλιά, από παλαιό πόθεγμα. Σταγόνες ύδατος λίθους κυλένουσιν. Οι σταγόνες του νερού λαξεύουνε ολόκληρες πέτρες. Πέφτει η σταγονίτσα, σταγονίτσα, σταγονίτσα και βλέπεις γίνεται μια τρύπα από κάτω. Στο μάρμαρο, στην πέτρα, πώς γίνεται αυτό? Με τη σταγονίτσα. Και θέλει πολύ. Εντάξει, δεν το κάνουμε. Έτσι, αυτό απαιτεί το έργο. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι αποτυγχάνουμε γιατί ή γιατί δεν έχουμε μετρήσει καλά τις δυνάμεις μας ή γιατί δεν έχουμε μετρήσει καλά το τι απαιτεί ο στόχος μας ή και τα δύο. Και δεν έχουμε και την υπομονή να, και την τεχνική να επιδιώκουμε αυτό που επιδιώκουμε. Ένας άλτης του άλματος της ύψος που έχει ρεκόρ 2 μέτρα. Αν θέλει να πηδήξει 2 και 2, 2 πόντους παραπάνω, δεν πρέπει να βάζει τον πύχη στο 2 και 2. Γιατί δεν μπορεί. Θα το ρίχνει συνέχεια και θα απογοητευτεί. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να προσπαθήσει να πηδήξει αυτό που πηδάει το 2, 5.000 φορές και αν μπορέσει να καταφέρει αυτό που μπορεί άνετα να το κάνει με κλειστά μάτια, ήδη θα έχει φτάσει να μπορεί να πετάει το 2 και 2. Δηλαδή το να ασκούμε θα πάμε σε αυτά που μπορούμε μας κάνει ικανούς
0: και για τα μελλοντικά μας.
1: Μπράβο, μας βελτιώνει τις δεξιότητες για παραπάνω. Αυτό έχω να πω. Και χάρηκα τον ενθουσιασμό της φίλης που έγραψε ότι σημασία δεν έχει πως το θα πέσεις, 100 φορές έπεσες, 101 να σηκωθείς. Γιατί μέσα σε αυτό τον ενθουσιασμό είπε και αυτό το πράγμα το οποίο είναι λιγάκι αδύνατον. Δεν μπορεί να σηκωθείς 101 φορές όταν έχεις πέσει 100. Μία φορά δηλαδή την τελευταία θα σηκωθείς χωρίς να έχεις πέσει. 100 φορές έπεσες, 100 θα σηκωθείς και θα συνεχίσεις να προσπαθείς. Πράγματι. Δεν πρέπει να το βάζουμε ποτέ κάτω. Γιατί το τέλος μας το ξέρουμε. Και το πώς ερχόμαστε στη ζωή το ξέρουμε και το πώς αποχωρούμε το ξέρουμε. Σημασία έχει πώς διανύουμε το διάστημα της ζωής μας. Και το διάστημα της ζωής μας το διανύουμε εάν συνεχώς προσπαθούμε. Αφόρυβα, αλλά συνεχώς. Σαν το ευλογημένο ζώο της φύσης τη μέλισσα ή σαν το άλλο ευλογημένο το μυρμηγκάκι.
0: Ναι.
1: Που συνέχεια αφόρυβα και χωρίς να το παίρνει δύση κανείς. Και ποτέ να μην απογοητευόμαστε και ποτέ να μην υποβαθμίζουμε το σήμερα, γιατί το σήμερα λέει, είχε πει κάποιος άλλος ότι το σήμερα είναι το αύριο για το οποίο ανησυχούσαμε χτες.
0: Τέλειο.
1: Το σήμερα είναι το αύριο για το οποίο ανησυχούσαμε χτες. Και πρέπει πάντοτε για να δίνουμε νόημα στη ζωή μας να βάζουμε στόχους σιγά σιγά να προσπαθούμε και να χαιρόμαστε για αυτό που κατακτάμε. Να το απολαμβάνουμε, να το γλεντάμε. Όχι εύκολες επιτυχίες, όχι. Και δεν χρειάζεται να είμαστε τυχεροί. Άτυχοι να μην είμαστε.
0: Σωστό.
1: Δεν θέλω τύχη. Θέλω να αμείβομαι για τις προσπάθειές μου. Δεν θέλω να κερδίζω λαχιά. Εκείνο που λέω να μην μου τύχουν τα δύσκολα χωρίς να το αξίζω. Να μην μου τύχει ας πούμε αρρώστια. Να μην μου τύχει τέτοια συμφορά για την οποία δεν μπορώ. Αλλά κι αν ακόμα έρθει κάτι τέτοιο, δόξα τω Θεώ πάντων ένικεν. Γιατί ο Χρυσόστομος, ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν τον φέρνω στην κουβέντα σαν χριστιανό ή σαν ιεράρχη, το φέρνω σαν πνευματικό άνθρωπο και άνθρωπο μελετητή βαθύ της ζωής. Είπε, για να μπορεί να προχωρήσει κανείς τη ζωή του, δεν πρέπει να λέει το δόξα τω Θεώ όπως εκείνος το εννοεί, μόνο για αυτά που τον συμφέρουν ή τον ωφελούν, αλλά για τα πάντα.
0: Σωστή.
1: Γιατί η ζωή είναι ένα πακέτο από συγκινήσεις.
0: Ωραίο.
1: Μάνο, καλώς ήρθε η Αθηνά στην παρέα ξανά και θα μείνω αγρύπνος για να ακούσω και τους υπόλοιπους αγαπημένους.
0: Καλό υπόλοιπο. Γεια σου.
1: Καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά. Γεια,
0: γεια σου. Γεια. Μιας και ανέφερε ο κύριος Μωρίκης το όνομα Χαλίλ Γκιμπράν, λέω κατά τη διάρκεια της εκπομπής να διαβάσω μερικά κομμάτια, γιατί στο iPad που έχω μαζί μου είναι σχεδόν όλα τα βιβλία του Γκιμπράν. Λοιπόν, η ώρα είναι ένα λεπτό πριν στρογγυλέψει. Υπενθυμίζω ότι ακούτε Παραπολιτικά 90,1, τη ραδιοβάρκα Ο Άγρυπνος. Είμαστε στο 211 10 80 880. Έχουμε την Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, στη διεύθυνση επικοινωνίας την κυρία Θησαυρούλα και τον Άγρυπνο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω. Να το κλείσω δηλαδή.
4: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής, από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880

0: Καλώς στη Βέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα, ναι.
0: Καλημέρα.
1: Τώρα, καλημέρα.
0: Είναι πόσο μετεχνιακή χαρούμε... στιγμή.
1: Ναι.
0: Που την είδες την Εσπέρα. Θεόνυχτα.
1: Πώς το λένε, πόσο χάρηκα που άκουσα τους δασκάλους μας. Την Αθηνά, τον κύριο Ανδρέα, πω. Τώρα έπρεπε από την κυρία Αθηνά, βέβαια, για να είμαι σωστή. Αλλά επειδή είμαστε κορίτσια, η Βέρα και η Αθηνά.
0: Σωστό.
1: Πολύ χάρηκα που τους άκουσα. Πάντα μαθαίνουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Μα πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ
1: όλες αυτές τις μέρες δηλαδή είναι καταπληκτικά, πρέπει να κρατάμε σημειώσεις, έχουμε να διδαχθούμε πολλά. Πάντως πραγματικά πρέπει κανείς να έχει συγκεκριμένο στόχο, η συνταγή δηλαδή η δική μου θα έλεγα, είναι ένα συγκεκριμένο στόχος που πρέπει να υπάρχει και μακροπρόθεσμος. Γιατί τα βραχυπρόθεσμα σχέδια συνήθως σε οδηγούν σε εύκολους δρόμους μεν, αλλά μεθόδους αθέμητες. Γιατί σε καθοδηγούν στο να αφήνεις το στόχο σου στην άκρη και ψάχνεις να βρεις το μέσο που θα σε βολέψει, πώς θα χωθείς κάπου. Και ουσιαστικά δεν έχεις προσόντα, ενώ όταν έχεις ένα μακροπρόθεσμο στόχο και είσαι σταθερός σε αυτό, είναι, πώς να σου πω, δεν είναι προσωρινό αυτό, είναι κάτι που θα το έχεις μετά για πάντα στη ζωή σου. Γιατί ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι πολύ προσωρινός και εφήμερος και τελικά σου αφήνει γεύση αποτυχίας, απογοήτευσης, ενώ είσαι εσύ καθαρά υπεύθυνος γι' αυτό. Mm-hmm. Ενώ τα μακροπρόθεσμα σχέδια στη ζωή σου είναι μεν επίπονα και επώδυνα πολλές φορές, αυτά όμως σε πάνε ψηλά στον επιδιωκόμενο στόχο σου. Γιατί έχεις και την ικανοποίηση, γιατί έχεις προσπαθήσει, έχεις τελειοποιηθεί στο αντικείμενό σου, που αυτό είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί να γίνεις, ας πούμε, να έχεις στόχο να γίνεις ο πρώτος δημοσιογράφος και να μην ξέρεις να μιλήσεις την ελληνική γλώσσα, που δυστυχώς το ακούμε κάθε μέρα αυτό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και αυτό θέλει χρόνο, γι' αυτό θέλει υπομονή. Θέλει χρόνο για να γίνει. Δεν γίνονται γρήγορα αυτά για να αποκτήσεις πλήρη γνώση του αντικειμένου σου.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που θέλεις να κάνεις.
0: Με ρώτησε ένα βράδυ ένα παλικαράκι.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνω για να γίνω δημοσιογράφος, με ρώτησε. Να γίνει αυτός. Και του είπα να διαβάζεις 100 σελίδες από ένα βιβλίο την ημέρα. Μα μου λέει 100 σελίδες, λέω ναι. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλιώς δεν θα μάθεις ελληνικά που πρέπει.
1: Αυτό λοιπόν δεν είναι πραγματικά πολύ επίπονο. Πάρα πολύ. Φέβαια. Αλλά αλλιώς δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν είναι μόνο επίπονο όμως, είναι και γοητευτικό, γιατί η ανάγνωση είναι απολαυστικό πράγμα.
1: Ναι. Όχι για όλους.
0: Τότε δεν θα γίνεις δημοσιογράφος, θα γίνεις μπακάλης.
1: Θα γίνεις δημοσιογράφος, αλλά θα μιλάς σαν μπακάλης, γιατί δεν θέλω να πω αυτό, αλλά είσαι ένας αστοιχείωτος δημοσιογράφος.
0: Δεν θα γίνεις δημοσιογράφος λοιπόν.
1: Βλέπουμε όμως αρκετούς.
0: Εντάξει.
1: Αμάρβρε παιδί μου.
0: Επειδή αυτά τα άτομα στα οποία αναφέρεσαι παίρνουν 3-4 εκατοστάρικα, αυτό είναι όλο.
1: Ναι, αλλά επειδή έχουν δημοσιότητα και τσάμπα θα πηγαίνανε.
0: Αυτό.
1: Το κείνονται ρεζίλιο όμως, αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Κατάλαβες.
0: Και αυτό τσάμπα είναι.
1: Ενώ διαφορετικά θα έχεις την εκτίμηση, την αναγνώριση του κόσμου. Ό,τι επιστήμονας γίνεις, ό,τι γίνεις, μπακάλις να γίνεις, πρέπει να ξέρεις το αντικείμενό σου.
0: Το μπακάλις δεν το είπα προσελκυτικά, το είπα...
1: Όχι, καθόλου, ναι. Καθόλου. Και εγώ δεν το λέω, ό,τι και να γίνεις. Εγώ θαυμάζω το σκουπιδιάρι, γιατί δεν το κάνουν όλοι αυτό. Κατάλαβες. Υπάρχουν επαγγέλματα που τα βλέπουμε και λέμε καλά τώρα ο σκουπιδιάρης, άντε κάτω και εσύ να δεις. Κατάλαβες. Και ο σωστός σκουπιδιάρης θα κάνει καλά τη δουλειά του και δεν θα αφήσει τα σκουπίδια στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Που το βλέπουμε και αυτό.
0: Το βλέπουμε, να φεύγει το απορριμματοφόρο και να έχει μείνει.
1: Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή ότι κάθε να είσαι σωστός σε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβες.
0: Μα ό,τι και να κάνεις.
1: Ακριβώς. Και έτσι θα έχεις και την ικανοποίηση ότι ανέβηκες με τις δικές σου δυνάμεις και δεν θα έχεις υποχρέωση κανέναν. Και γι' αυτό και πάλι δεν θα πρέπει να επαναπαυθείς αφού φτάσεις στο στόχο σου, γιατί θα τον φτάσεις αν πραγματικά είσαι σταθερός στο όνειρο αυτό. Αλλά δεν θα πρέπει να επαναπαυθείς στις δάφνες σου. Θα πρέπει να ενημερώνεσαι διαρκώς, γιατί όλα τα πράγματα εξελίσσονται και δεν πρέπει να μένεις πίσω. Το επάγγελμά σου πρέπει διαρκώς να το φρεσκάρεις. Για να είσαι στην κορυφή αν θέλεις. Και συγχρόνως να έχεις αντίληψη των πραγμάτων, τι γίνεται γύρω σου, για να αρπάζεις τις ευκαιρίες της ζωής σου. Μη χάνεις τα τρένα. Κατάλαβες. Και όσο για το που είπαμε για τα πτώματα που είπες πριν,
0: που πατάνε, όχι,
1: να μην πατάς επί πτωμάτων τελικά, γιατί και αυτό δεν διαρκεί γρήγορα. Δεν διαρκεί πολύ. Γρήγορα τελειώνει το όνειρο, γιατί θα σε πάρουν είδηση. Σε παίρνουν είδηση κάποια στιγμή. Και άμα χάσεις την εκτίμηση του κόσμου και την αξιοπρέπειά σου, για μένα αυτό είναι η πλήρης αποτυχία στη ζωή.
0: Ξέρεις ότι, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, αλλά διάσημοι τραγουδιστές, τραγουδίστριες, έχουν καθημερινά μάθημα χορού και τραγουδιού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, που είναι από εκείνες που παίρνουν πάρα πολλά λεφτά εκεί που εμφανίζονται.
1: Ναι, ναι.
0: Ωστόσο, καθημερινά έχουν 2 ώρες μάθημα χορού και 2 ώρες μάθημα φωνητικής.
1: Ακριβώς.
0: Οι γιατροί κάθε 3 και λίγο πάνε σε συνέδρια.
1: Σε συνέδρια.
0: Και κατάλαβες που τους λένε τις νέες τεχνικές και όλα αυτά.
1: Όλα τα επαγγέλματα θέλουν να ενημερώνεσαι πάνω στο αντικείμενό σου. Διαφορετικά μένεις πίσω και είσαι ένα τίποτα στο τέλος.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι. Γνωρίζω άτομα που παίζουν στη λυρική μουσικούς. Και ειδικά τα πνευστά που είναι, θέλουν πάρα πολύ διαρκή, ας πούμε, εκμάθηση. Εκμάθηση. Και φτασμένα άτομα που γνωρίζω, και προχθές είχα μια συζήτηση και λέει πρέπει διαρκώς να διαβάζουμε, γιατί τα χείλια αλλάζουν θέση και πρέπει διαρκώς να φρεσκάρεις, να μην αφήνεις. Αν μια εβδομάδα δεν παίξουν το πνευστό, το τρομπόνι ας πούμε, μετά δυσκολεύονται. Και μιλάμε τώρα για κορυφές στο είδος. Κατάλαβες. Και ρώτησα προχθές ένα φίλο πόσες ώρες διαβάζει. Α, μου λέει 5 ώρες την ημέρα οπωσδήποτε.
0: Έτσι.
1: Επαγγελματίας άνθρωπος.
0: Μα γι' αυτό θα παραμείνει επαγγελματίας.
1: Ναι. Και σου λένε από τις κορυφές. Έχουμε 2-3 κορυφές στην Ελλάδα που είναι πραγματικά και δάσκαλοι καλοί και...
0: Όπως ο Βασιλόπουλος ή ο Χαλινοτόπουλος με το κλαρίνο.
1: Με το κλαρίνο. Ναι.
0: Που είναι διάσημοι σε όλο τον κόσμο και δουλεύουν κάθε μέρα.
1: Ο Πετρολούκας που ήταν, είχε φτάσει πόσο χρονών και διαρκώς έπαιζε.
0: Και τώρα παίζει.
1: Όχι, πέθανε ο Πετρολούκας.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Sorry. Ναι, ναι.
0: Έχω μια συνέντευξή του. Ναι.
1: Ναι. Ο αδελφός του, ένα βιολί τρομερό.
0: Ναι.
1: Τα φωνητικά που κάνανε. Τι να σου πω, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν πηγαίνανε το βράδυ να παίξουν και όλη την άλλη μέρα κάναν βόλτες. Όχι. Μελετάνε διαρκώς. Όλοι οι μουσικοί και οι τραγουδιστές διαρκώς παίρνουν μαθήματα, κατάλαβες, για τις αναπνοές τους.
0: Βέβαια,
1: εξελίσσεται πάντα η φωνή, το λαρίγγι, πώς να σου πω, άμα το αφήσεις σε αφήνει.
0: Ό,τι αφήσεις σε αφήνει.
1: Έτσι, ακριβώς. Αυτά λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουμε στόχους. Οι νέοι τώρα, εντάξει, εμείς οι μεγάλοι.
0: Γιατί οι μεγάλοι, γιατί να μην έχουν στόχους.
1: Κοίτα,
0: Στόχους έχει κανείς μέχρι να πεθάνει.
1: Ότι ένας ηλικιωμένος, ας πούμε, είδες που γράφει κάποιος φίλος, ένας ηλικιωμένος παθαίνει κατάθλιψη γιατί δεν μπορεί να έχει στόχους. Ναι, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κάνω ένα μακροπρόθεσμο, ας πούμε, όνειρο. Τα όνειρά μου είναι πολύ κοντά. Αλλιώς θέλω τυφλό, δηλαδή δεν μπορώ να πω, ξέρεις, σε 10 χρόνια θα κάνω αυτό. Δεν γίνεται. Όμως έχουμε τη συνέχεια των δικών μας ανθρώπων. Όπως εμείς κουβαλάμε μέσα τους προγόνους μας και είμαστε συνέχεια κάποιον, έτσι ακολουθούν τα παιδιά μας, ό,τι έχουμε, ανήψια, ξέρω εγώ, νεότεροι. Και αυτοί, όταν είμαστε κοντά τους, τους καθοδηγούμε, τους δείχνουμε αγάπη. Αυτό είναι βοήθεια. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους ώστε να προχωρήσουν, αυτό είναι και ένας δικός μας στόχος. Το στόχο που εμείς θα θέλαμε θα τον φτάσουν τα παιδιά μας, οι δικοί μας άνθρωποι, η οικογένειά μας θα φτάσουν κάπου. Αυτό για μένα είναι ένα όνειρο που θα το φτάσω μέσω άλλων.
0: Σωστό,
1: το κατάλαβες
0: τι
1: λέω.
0: Σωστό.
1: Αυτό. Λοιπόν,
0: και δύναμη.
1: Έλα, πες.
0: Και δύναμη.
1: Και δύναμη.
0: Δύναμη. Να μην σε παίρνει από κάτω η αποτυχία.
1: Όχι, όχι, δεν πρέπει. Σε όλα τα πράγματα θέλει δύναμη και πίστη. Πίστη.
0: Ναι, και να μην επαφίεσαι στη θεά τύχη.
1: Όχι.
0: Κατάλαβες, εκτός και αν είσαι τζογαδόρος, οπότε να σου έρθει καμιά φορά καρέ του άσου.
1: Δεν είναι τύχη. Να έχεις αντίληψη.
0: Ναι.
1: Να αρπάζεις, είπαμε, τις ευκαιρίες. Δεν είναι τύχη. Εντάξει. Είναι η συγκυρία που εκείνη την ώρα θα βρεθεί μπροστά σου. Πάντα θα βρεθεί κάτι. Να είσαι έτοιμος, να έχεις τα προσόντα να το αρπάξεις αυτό. Να αναδείξεις τα προσόντα σου και θα βρεις αναγνώριση.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Έτσι είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Εμείς που σε ακούσαμε.
1: Τα φιλιά μου σε όλους.
0: Στο καλό.
1: Την καλησπέρα μου στην Αθηνά και στον κύριο Αντρέα.
0: Και στο σύζυγο, για χαρά.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος. Ανηφορίζουμε τώρα προς την Καβάλα. Βασίλης Πασάλης. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλημέρα θείε Μάνο.
0: Γεια σου Ανησία μου.
1: Αγαπημένη θείη μου, σόη μου.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα σε όλους με υγεία. Καλώς ήρθε η αγαπημένη κυρία Αθηνά.
0: Να, ναι,
1: ναι αγαπημένη. Η φωνή της μας έλειψε. Να είναι καλά. Ευτυχώς που είναι για έργα χαράς και δεν ήταν τίποτα άλλο, δόξα τω Θεώ.
0: Μα αφού το είπα ότι ετοιμάζει την Άνδρου, το Ίδρυμα Κοινωνίας.
1: Δεν το ήξερα αυτό. Δεν,
0: ναι, ναι.
1: Ήθελα τόσες φορές να σε ρωτήσω κάθε φορά και το ξέραγα.
0: Ναι, για πες.
1: Πάση περιπτώσει. Κάνοντας την συζήτηση με την κυρία Αθηνά, είχες πει το εξής, ότι για τους πολιτικούς ότι τα ξέρουν όλα και δεν ξέρουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Εκείνος που είναι, που δεν ξέρει τίποτα και κάνει όλο γκάφες, είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Όταν βλέπεις ότι βάζει γιατρό υπουργό δικαιοσύνης, όταν βλέπεις ότι βάζει κάποιον άλλον που έχει σπουδάσει κάτι άλλο και το βάζει υπουργό οικονομικών, ενώ ήταν, ξέρω εγώ, αξιωματικός, στρατιωτικός ήτανε. Να, οι γκάφες που γίνεται για τους πολιτικούς που λέμε.
0: Ναι.
1: Οι γκάφες, το να μην βάζεις τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση, με αποτέλεσμα συχνά πυκνά να έχουμε τους ανασχηματισμούς.
0: Ναι.
1: Φύγε εσύ, έλα εσύ, φύγε εσύ, έλα εσύ. Γελιότητες και αστιότητες.
0: Mm.
1: Ως προς το θέμα της, στο σημερινό το θέμα, δυνατός εκείνος ο οποίος μπορεί να έχει στόχους και να μπορεί να τους καταφέρνει. Θυμάμαι μια φορά με τον πατέρα μου, είχαμε πάει, ήταν εν ενεργεία ο πατέρας μου, χημικός, μηχανικός στο στρατό, υπηρετούσε στη Λαμία, και μου λέει, πάμε μαζί, με πήρε τότε, να πάμε σε ένα χωριό, Φούρκα, που λέγεται, είναι στο Καρπενήσι.
0: Mm.
1: Μου λέει, αξίζει τον κόπο. Βρήκανε μια μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών και ως ειδικός εγώ πρέπει να πάω να δω τα πυρομαχικά και μετά αν είναι να τεινάξουμε. Αυτό το χωριό, το Φούρκα, η Φούρκα, κατεβαίνεις κάτω γύρω στα 500 μέτρα, σαν να είναι μέσα σε ένα πηγάδι, ένα πελώριο άνοιγμα τέτοιο.
0: Mm.
1: Όταν πήγαμε λοιπόν να βρούμε τον πρόεδρο της κοινότητας και να του δείξουν τι ακριβώς υπήρχε και τι έγινε, και αναλόγως ο πατέρα μου να σχηματίσει τη γνώμη. Αφού είπαν διάφορα, του λέει, κοίταξε, από αυτό το χωριό έχουν βγει στρατηγοί, υπουργοί, βουλευτές, μεγαλογιατροί και τα ρέστα. Όλοι αυτοί είχαν μεράκι και επιθυμία να φύγουν από το χωριό, και το χωριό ήταν κτηνοτρόφι και η περιοχή του Καρπενησίου κτηνοτρόφι κυρίως.
0: Ναι.
1: Το όνειρό τους ήταν πώς θα φύγουν από εδώ και πώς θα γίνουν σπουδαίοι άνθρωποι και να προσφέρουν και στην πατρίδα τους, γενικά στο Καρπενήσι και στο χωριό τους εδώ.
0: Ναι.
1: Και πράγματι από το χωριό αυτό βγήκαν σπουδαίοι άνθρωποι. Να σκεφτείτε, λέει, ότι από εδώ ξεκινούσαν με τα πόδια για να πάνε στο γυμνάσιο το Καρπενήσι ή και αργότερα μετά σε άλλα μέρη. Για τους στόχους που λέμε και για τους σκοπούς και την αιμονή. Πράγματι ένα μεγάλο μέρος από διάσημους Έλληνες επιτυχημένους σε τομείς επιστήμης, στο εμπόριο, οπουδήποτε, έτσι ξεκίνησαν. Φτωχαδάκια από κάτι κατσικοχώρια όλης της Ελλάδος, αλλά με στόχο, επιθυμία, προσήλωση και αφοσίωση.
0: Ο Αντώνιος Κεραμόπουλος, που είναι μια πολύ μεγάλη πλατεία στη Θεσσαλονίκη αφιερωμένη σε αυτόν, δούλευε μαζί με τον Μανώλη Ανδρώνικο. Ο Ανδρώνικος δηλαδή ήταν κατά μία έννοια στην ομάδα του Κεραμόπουλου, του αρχαιολόγου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτός του είπε του Ανδρώνικου ότι σε εκείνη την τούμπα βρίσκεται ο τάφος του Φιλίππου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτός όταν ήταν μικρός, ο πατέρας του ήθελε να τον κάνει από ένα χωριό της Μακεδονίας, ήθελε να τον κάνει τσομπάνι. Λοιπόν, έφυγε σε ηλικία 12 χρονών, δεν ήξερε κανείς που είναι, και την εποχή εκείνη δεν ήταν εύκολο να βρεις τον καθένα που... Λοιπόν, και κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη και ξεφόρτωνε στη Λαϊκή Αγορά τελάρα και πήγε γυμνάσιο, πήγε πανεπιστήμιο και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους αρχαιολόγους που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα. από επιμονή. Δεν ήθελε να γίνει τσομπάνης, ήθελε να γίνει αρχαιολόγος.
1: Και όχι μόνο αυτό για το που λες, αλλά φίλε, όλοι οι μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες, αυτοί οι πυρώτες,
0: ναι,
1: κυρίως, κοίτα, φτωχαδάκια, ναι, με γουρουνοτσάρουχα πηγαίνανε χιλιόμετρα για να μάθουν γράμματα και έφτασαν μετά να ευεργετούν, τι να ευεργετούν, όχι το χωριό τους μόνο,
0: την αλλά Ελλάδα,
1: την Ελλάδα ολόκληρη.
0: Έτσι.
1: Οι Ζαπέοι, οι Σίνες και τα λοιπά και χιλιάδια, οι Αβέροφ, το τόσοι και τόσοι εκατοντάδες Έλληνες.
0: Ναι.
1: Όποιος είναι τυχερός όμως, μάλλον, και όποιος μπορεί, έχοντας μια στοχοπροσήλωση σε κάποιο σκοπό, να, και επιμένει και επιμένει μέχρι στο τέλος να τα καταφέρει, γιατί ξέρεις, όλα αυτά θέλουν και πλεμόνια
0: και υπομονή
1: και υπομονή για να αντέξει κανείς, γιατί η ζωή δεν είναι, δεν ανοίγει, να πούμε, λεωφόρους, μπορεί να τρέξει και με ποδήλατο και με πατίνι, αλλά είναι με δύσκολους δρόμους και με ζόρια μεγάλα.
0: Έτσι.
1: Θέλει λοιπόν πλεμόνια, θέλει επιμονή και λίγο η τύχη, ναι, και η τύχη, όχι η τύχη, αλλά λίγο τύχη είναι, βοηθάει και χρειάζεται, είναι τυχερός εκείνος που θα έχει και λίγο κάποια συγκυρία να του έρθει λίγο κοντά.
0: Ναι.
1: Γιατί καμιά φορά έχουμε στόχους, έχουμε επιθυμίες, κυνηγάμε κτλ. Αλλά συγκυρίες, ατυχίες, κακοί υπολογισμοί φέρουν κεραμίδες στο κεφάλι και πηγαίνουμε κι εμείς σαν τον Πύρο, από κεραμίδα πηγαίνουμε.
0: Ναι.
1: Είναι όμως δύσκολη η ζωή και στα χρόνια τα δικά μας εδώ πέρα, τα τελευταία χρόνια. Α, ναι, είναι δύσκολη η ζωή. Να συμπληρώσω κάτι σε χτες που είπαμε για την εγκληματικότητα.
0: Ναι.
1: Κάνοντας το πρωί μία έρευνα, είπα ότι η εγκληματικότητα ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στους αλλοδαπούς που,
0: ναι,
1: έχουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Μέχρι το 1970 στις ελληνικές φυλακές υπήρχαν αλλοδαποί εγκλειστοί 48. Το φαντάζεσαι, 48.
0: Μάλιστα.
1: Και σήμερα τι έχουμε, 6.800 αλλοδαποί. Να μάνο μου, που είναι αυτές που επέμεινα, όχι όποτε αποκάλυψα, το έχουμε πει 100 φορές,
0: ναι,
1: που οφείλεται η έξαρση της εγκληματικότητας, διότι θεώρησαν όλοι οι ευγενείς εγκληματίες να στήσουν όλες τις μαφίες τους.
0: Ναι.
1: Έχουμε σχεδόν μαφία από κάθε κράτος και τους Βαλκάνιους που είναι εδώ γείτονες, αλλά όχι μόνο, και από τους άλλους, τους Ευρωπαίους και τα ρέστα. Διότι προφανώς, δεν ξέρω, βρήκανε ότι εδώ έχει ψωμί, έχει...
0: Ότι είναι χαλαρά τα πράγματα εδώ.
1: Ακριβώς, είναι χαλαρά. Ξέρουν ότι το δικαιϊκό σύστημα το δικό μας, αφού ψηφίζεται από τη Βουλή, τι έχει. Έχει του κόσμου τις αβάντες και τις ευκολίες να μειώσει λίγο την ποινή και λίγο παρακάτω και για το ένα και για το άλλο. Και λίγο, ξέρω εγώ, να βγεις από τη φυλακή. Και έχουμε, εν πάση πτώσει, χαλαρή τήρηση των ποινών που δίνονται.
0: Ναι.
1: Ίσως και για αυτό το λόγο κάθε καρδιάς καλή διέρχεται εδώ. Σου λέει, εδώ θα πλουτίσουμε.
0: Και
1: εδώ
0: μόνο άντρες.
1: Και μόνο άντρες πάντα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: μόνο άντρες. Και όμως και ένας τομέας σοβαρός, τις γυναίκες που τις εκμεταλλεύονται.
0: Καλά, ναι.
1: Και έχουμε ακούσει οκολίγες πίες που ασχολούνται μόνο με αυτό το πράγμα. Εκεί είναι λοιπόν η εγκληματικότητα, μάλλον. Σου είπα, 48 άνθρωποι ήταν μέσα σε 100 χρόνια και μετά γεμίσαν οι φυλακές από αλλοδαπούς.
0: Ναι.
1: Και φυσικά, και βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι μιμητές και οι Έλληνες. Μπήκανε μαζί και τους πήγαν, γιατί ξέρουν τα ντόπια πράγματα, ξέρουν το ένα και το άλλο, και έτσι έκαναν πιο σωστά οργανωμένες τις σπήρες.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτά, αγαπητέ μου.
0: Μάλιστα, κύριε Ανιψιέ μου.
1: Αγαπημένε θείο.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλά, για χαρά.

Είναι το 2-11-10-80-880 και το radio papaki παραπολιτικά.gr αν θέλετε να στείλετε κάποιο email.

αγαπητέ φίλε που στείλατε ένα μήνυμα, προφανώς το προορίσατε για άλλο σταθμό. Εγώ δεν έχω τον κύριο Παναγιώτη που λέτε εδώ αυτή τη στιγμή. Μάλλον καλό Πάσχα. Δηλαδή θα το πετύχετε στο επόμενο. Α, λέγεται Κώστας Μαντενίδης. Και πραγματικά κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Από το σταθμό στον οποίο στείλατε το μήνυμα μας χωρίζουν περίπου 25 χιλιόμετρα. Το ξέρω γιατί δούλευα κάποτε εκεί.

0: Αγαπητέ κύριε Δημητριάδη, να δεις το γιατρό σου γρήγορα. Πολύ γρήγορα όμως, δηλαδή ίσα που προλαβαίνεις. Ίσα που προλαβαίνεις, το λέω καθαρά. Άννα από το Μαραθώνα, γεια.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου Μάνο μου, καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι μια χαρά, πολύ χαρούμενη που άκουσα και την κυρία Αθηνά.
0: Ναι.
1: Γιατί, ναι, μας έλειψε, μου έλειψε πάρα πολύ και εμένα, όπως και στους υπόλοιπους που άκουσα. Και πραγματικά και η κυρία Αθηνά είναι πάρα πολύ καλή καθηγήτρια, όπως και ο κύριος Μωρίκης.
0: Είναι πράγματι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι να πω. Ακούστηκαν όλα. Και εγώ της ίδιας άποψης είμαι, ότι άμα η επιτυχία κρύβει πολλές αποτυχίες μέχρι να φτάσεις εκεί που στο στόχο, δηλαδή σίγουρα θα αποτύχεις. Και το λέω και από προσωπική πείρα. Από πιο απλά, από πολύ απλά πράγματα, για να μην φτάσω ας πούμε στο φαγητό ακόμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να πετύχω ας πούμε πιο παλιά μια καινούρια συντάγη ή κάτι.
0: Ναι.
1: Είχα αποτυχία, δηλαδή δεν ήταν το αποτέλεσμα όπως θα έπρεπε να είναι.
0: Και οι σεφ το έχουν αυτό. Έτσι μαθαίνουν. Και οι σεφ το κάνουν.
1: Ναι.
0: Πάνε από λάθη.

0: όταν έφτιαχνα, ας πούμε, το τυρί, όταν φτιάχναμε το τυρί, πόσα είχαν φάει οι κότες, δηλαδή, είναι οι μπαρμπούνες.
1: Χοντρές δηλαδή.
0: Δεν πετυχαίνανε. Ναι, πέραν ασβέστιο μια χαρά. Εδώ είναι ότι όταν έχεις ζώα δεν πάει τίποτα χαμένο. Δηλαδή
1: σωστό.
0: Δεν το πετάγαμε, το έφαγαν οι κότς. Γινόταν ανακύκλωση, ας πούμε, του λόγου.
1: Όπως τα γουρούνια, ας πούμε, που τρώνε τα πάντα, αυτό. Στα
0: ναι.
1: χωριά που έχουν γουρούνια.
0: Δεν είχα ποτέ.
1: Όχι εσύ, μάτια μου, λέω.
0: Ναι,
1: οι
0: ναι.
1: χωρικοί που έχουν και γουρούνια έχουν ακόμα μια ευκαιρία ανακύκλωσης.
0: Πραγματικά, ναι. Από όλα τρώει και το γουρουνάκι. Κάποτε λέγαμε να πάρουμε, αλλά εντάξει, πόσα πια.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν χρειάζεται τώρα να είμαστε τόσο πολύ χωρικοί. Ας είμαστε κατά το 1/3.
0: Είναι μάλλον ότι όταν έχεις ζώα, έστω και, ας πούμε, και ένα σκύλο να έχει και ένα καναρίνι να έχει, όπως είχαμε εμείς παλιά, ας πούμε, στην Αθήνα, που μέναμε καναρινάκια πάντα. Όταν θέλεις να φύγεις.
1: Καλά είναι και πολύ, βέβαια. Τι τα κάνεις, τα παίρνεις μαζί σου, δεν γίνεται.
0: Όχι βέβαια, ναι. πρέπει να βρεις σε κάποιον άνθρωπο να στα φροντίζει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, αλλά και πάλι αυτό είναι δύσκολο, τι εμπιστοσύνη να έχεις. Αν θα είναι συνεπής.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, όπως είχαμε και εμείς παλιά τα κλειδιά από την πολυκατοικία, τα διαμερίσματα, και πηγαίναμε και ποτίζαμε τα λουλούδια, έτσι και εμείς είχαμε, ας πούμε, για το καναρινάκι μας πάρα πολλούς που προσφέρονταν να μας το κρατήσουν, ας πούμε, στο σπίτι.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, ναι. Αυτά λοιπόν.
1: Γιατί κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι όλα είναι ζήτημα τύχης και επαφίονται σε αυτό το συναίσθημα, σε αυτή τη σκέψη, και δεν κάνουν αυτά που πρέπει. Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει και λίγο
1: χαζομάρα.
0: Όχι, τεμπέλια, να έρθαζομα, εντάξει. Είναι συγκυρία βασικά. Τύχη, συγκυρία.
1: Okay.
0: Λέμε τύχη. No. Συγκυρία είναι η τύχη. Ή θα είναι, ας πούμε, κάτι που θα σε ευνοήσει. Μια συγκυρία που θα σε ευνοήσει, οπότε τη λέμε τύχη, ή κάτι που δεν θα είναι και τόσο καλό.
1: Αλλά αρκεί να την αντιληφθείς, εγκαίρως.
0: Ναι, φυσικά. Πολλά πράγματα γίνονται που δεν τα καταλαβαίνουμε, που δεν τα αντιλαμβανόμαστε, και μετά κατόπιν εορτής λέμε, α, ήταν αυτό. Πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά, τις κεραίες μας τεντωμένες. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε γενικά στη ζωή. Πρέπει να λειτουργούμε με όλες τις αισθήσεις μας, μάνα.
1: Ναι.
0: Αυτό πιστεύω εγώ. Άμα χαλαρώσουμε λίγο για ένα πράγμα, μετά δύσκολα, ας πούμε, και πούμε, ας το πούμε, εντάξει, δεν βαριέσαι, δεν είναι έτσι. Είναι μια πάλι ζωή, συνέχεια, δηλαδή πρέπει να βρίσκουμε καινούριους τρόπους, καινούρια ενδιαφέροντα, να είμαστε σε εγρήγορση, να μην σκουριάζουμε.
1: Και ορισμένοι άνθρωποι αυτό το λένε και αυτεκπαίδευση. Δηλαδή να βρεις έναν τρόπο, εκτός από αυτά που μαθαίνεις στο σχολείο, να μαθαίνεις και από μόνος σου, να εκπαιδεύεσαι από μόνος σου.
0: Εξαρτάται βέβαια και τι άνθρωποι, γενικά το χαρακτήρα των ανθρώπων. Είναι κάποιοι που, εντάξει, είναι χαλαροί εντελώς. Είναι κάποιοι που θέλουν συνέχεια να ψάχνουν, να βρίσκουν καινούργια πράγματα.
1: Ωραία.
0: Όσο για τους λωτούς, και εγώ το ίδιο πρόβλημα είχα, μάνα μου.
1: Ναι.
0: Και, ναι, στο δημοτικό τώρα. Και δεν έτρωγα ποτέ λωτό, και βλέπω τον πατέρα μου που έτρωγε και έλεγα, πάει ο μπαμπάς πάλι, δεν θα μας θυμηθεί.
1: Δεν θα μας
0: ξεχάσει, δεν θα έρθει στο σπίτι το βράδυ. Και καθόμουν και έκλαιγα μέχρι να τον δω να μπαίνει δηλαδή στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Μετά ησύχαζα. Και όταν μου έδινε να φάω, εγώ τα είχα, ήταν ότι έτρωγα, αλλά το πέταγα.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Ναι, μικρούλα τώρα, μετά το κατάλαβα ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
1: Εγώ θυμάμαι ακόμα το καφάσι με τους λωτούς και το μανάβικο κάτω από την πιλωτή πριν την ενιάνους. Ακόμα τώρα δηλαδή, έχω την εικόνα στα μάτια μου.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ μου φάνηκε, αλλά όταν πρωτοδοκίμασα λωτό είπα, καλά, μιλάμε, κορόιδο πιάστηκα τόσα χρόνια.
0: Ναι, τους άφηνε ο παπάς να οριμάσουν πολύ
1: βέβαια.
0: Και τους άνοιγε.
1: Θέλει ένα μήλο μαζί.
0: Και το άνοιγα γύρω-γύρω και το έτρωγα.
1: Εγώ το έτρωγα με τη φλούδα μαζί. Άμα έχει οριμάσει, το έπλαινα και το έτρωγα με τη φλούδα.
0: Ναι, είναι ωραίο φρουτάκι. Τέλεια, μάνα.
1: Και υπάρχει μια περιοχή στην Πελοπόννησο που είναι μυριάδες τα δέντρα. Υλωτοί, μυριάδες όμως, δηλαδή όπου και να γυρίσεις το μάτι σου βλέπεις υλωτούς.
0: Ασηκώνει το κλίμα εκεί φαίνεται.
1: Εκεί κοντά στην Αιγύρα κάπου, ξέρεις, δεν ξέρω αν ξέρεις που είναι.
0: Αιγύρα είναι...
1: Τέλος πάντων, εκεί
0: Κορινθία,
1: που είναι.
0: Κορινθία, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, Κορινθία δεν είναι.
0: Θα σε γελάσω.
1: Μάλιστα.
0: Όχι. Αυτά λοιπόν, μάνα μου, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Και εμείς εσένα.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Θα σε περιμένουμε, για χαρά.
0: Γεια σου, μάνα μου, γεια.

αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Είπαμε λοιπόν ότι θα ανοίξουμε τα βιβλία του Χαλίλ Γκιμπράν, στον οποίο αναφέρθηκε ο Ανδρέας Μωρίκης νωρίτερα, και ένα κείμενο που θα σας διαβάσω τώρα έχει τίτλο «Η αγάπη». Όταν η αγάπη σε καλεί, ακολούθησε την, μόλο που τα μονοπάτια της είναι τραχιά και απότομα. Και όταν τα φτερά της αγκαλιάσουν, παραδόζου, μόλο που το σπαθί που είναι κρυμμένο ανάμεσα στις φτερούγες της μπορεί να σε πληγώσει βαθιά. Και όταν σου μιλήσει, πίστεψέ την, μόλο που η φωνή της μπορεί να διασκορπίσει τα όνειρά σου σαν το βοριά που ερημώνει τους κήπους. Γιατί όπως η αγάπη σε στεφανώνει, έτσι και θα σε σταυρώσει. Και όπως είναι για το μεγάλωμά σου, είναι και για το κλάδεμά σου. Η αγάπη δεν δίνει τίποτα παρά μόνο τον εαυτό της, και δεν παίρνει τίποτα παρά από τον εαυτό της. Η αγάπη δεν κατέχει και ούτε μπορεί να κατέχεται, γιατί η αγάπη αρκείται στην αγάπη. Και μην πιστέψεις, καθόλου μην πιστέψεις, ότι μπορείς να κατευθύνεις την πορεία της αγάπης, γιατί η αγάπη, αν σε βρει άξιο, θα κατευθύνει εκείνη τη δική σου πορεία. Η αγάπη δεν έχει καμιά άλλη επιθυμία εκτός από την εκπλήρωσή της. Αλλά αν αγαπάς και είναι ανάγκη να έχεις επιθυμίες, ας είναι αυτές οι επιθυμίες σου, να λιώσεις και να γίνεις σαν το τρεχούμενο ριάκι που λέει το τραγούδι του «Στη νύχτα», να γνωρίσεις τον πόνο της πιο μεγάλης τρυφερότητας, να πληγωθείς από την ίδια τη γνώση σου της αγάπης, να ματώσεις πρόθυμα και χαρούμενα. Απόσπασμα από το βιβλίο «Τα μυστικά της καρδιάς».

για να είμαστε εντός θέματος και επειδή σε λίγο θα δείξουν δύο τα ρολόγια, είναι και 57 λεπτά, ένα κείμενο από τη σελίδα αντικλίτη.com, από τι φτιάχνεται η επιτυχία. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι πετυχαίνουν στη ζωή τους και άλλοι όχι. Η επιστήμη δίνει απαντήσεις στο δύσκολο ερώτημα, τι μπορούμε να κάνουμε για εμάς και πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας να πραγματώσουν τη δυναμική τους. Εδώ και αιώνες πολλοί έχουν αναζητήσει τη συνταγή για την κατάκτηση της κορυφής, όπως όμως φαίνεται κανείς δεν την έχει εντοπίσει ακριβώς. Ίσως γιατί δεν έψαξαν σωστά. Αρχικά η γενική αντίληψη ήταν ότι η ευφυΐα αποτελεί το μοναδικό διαβατήριο για να ανέβει κάποιος στην κορυφή. Μελέτες που ακολούθησαν έδειξαν όμως ότι το πολύ μυαλό, αν και οπωσδήποτε βοηθάει, δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση. Έτσι τα βλέμματα στράφηκαν προς την εκπαίδευση. Αυτή φαίνεται να αποτελεί επίσης ένα βασικό συστατικό, όμως και πάλι από μόνη της δεν αρκεί. Οι τελευταίες επιστημονικές έρευνες έχουν αρχίσει να αναδεικνύουν ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά που, όπως φαίνεται, παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Ορισμένα από αυτά είναι, παραδείγματος χάρη, το να έχει κάποιος ένα όνειρο και να το ακολουθεί. Ένα άλλο, να έχει αυτό που λέμε πείσμα και επιμονή. Το ευχάριστο συμπέρασμα από τα τελευταία ευρήματα είναι πάντως ότι σε μεγάλο βαθμό ο δρόμος προς την επιτυχία μπορεί να κατακτηθεί ακόμα και από τους λιγότερο πρικισμένους από τη φύση με τη σωστή προσπάθεια. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι πάντως ότι, αν και ενδεχομένως ποτέ δεν είναι αργά για να βελτιωθεί κάποιος, η σωστή προσπάθεια καρποφορεί ακόμη περισσότερο όταν ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr εάν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα. Σε λίγο η ώρα θα είναι 2, θα ακούσουμε την επίσημη αναγγελία της και θα επιστρέψουμε στη συχνότητα και στο 2-11-10-80-8-8-0.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγκλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Μαρία.
1: Καλησπέρα Μάνο μου.
0: Τι γίνεται καλή μου?
1: Μια χαρά. Δύσκολη η ζωή, αλλά πάμε συνέχεια προς το καλύτερο. Λοιπόν, το ερώτημά σου απόψε Μάνο μου φαίνεται ότι δεν μπορώ να το απαντήσω συγκεκριμένα. Γιατί? Γιατί εξαρτάται από το στόχο που βάζει ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, είναι τόσες πολλές χιλιάδες οι στόχοι που μπορούν να μπουν από τους ανθρώπους και πολλοί από αυτούς τους στόχους είναι, φοβάμαι, αποκύματα φαντασίας. Δηλαδή ένας άνθρωπος φαντάζεται ότι θα ήθελε να πετύχει αυτό και... αλλά αυτό από στην πραγματικότητα δεν μπορεί, δεν γίνεται να επιτευχθεί. Είναι δηλαδή το είδος του στόχου το οποίο κάνει τον άνθρωπο πετυχημένο ή αποτυχημένο. Τώρα, εάν ένας στόχος έχει γερές βάσεις, μπορεί δηλαδή να επιτευχθεί, μπορεί να είναι μία περίπτωση που να ξεπερνάει τη ζωή του συγκεκριμένου ανθρώπου που έβαλε το στόχο. Μπορεί δηλαδή να χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να δει την επιτυχία στην πραγματικότητα. Οπότε δεν είναι ότι ο άνθρωπος απέτυχε, αλλά είναι ότι ότι ο στόχος τον οποίο είχε βάλει είναι πολύ μακροχρόνιο. Προσωπικά εγώ έχω ένα στόχο εδώ και 6 χρόνια. Ο στόχος αυτός είναι να χρησιμοποιηθεί Θεός στη θεραπεία των ψυχασθενών. Αυτό είναι και πολύ δύσκολο και πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο και αυταπόδεικτο, αλλά και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι σαν το νιάου-νιάου στα κεραμίδια, που επί αιώνες τώρα δεν μπαίνει η απάντηση την οποία θα ήθελα, αλλά σου λένε νιάου-νιάου, α, είναι ο σκύλος που ξέρει ξένες γλώσσες.
0: Λοιπόν,
1: αυτό ήθελα να πω. Τώρα, εάν θα το πετύχω αυτό το στόχο τελικά που πολεμάω καθημερινά και με νύχια και με δόντια, θέλω να πω το εξής για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο που το βιώνω από την προσωπική μου ζωή. Χρειάζεται να υπάρχει πάρα πολύ ηρεμία όταν έχεις ένα στόχο. Δηλαδή να μπορείς να ελέγχεις το βήμα σου, τα χέρια σου, το μυαλό σου, το οτιδήποτε. Να μην κάνεις λάθος νευρικές κινήσεις. Και εάν μου επιτρέπετε, αυτό βοηθιέται και το πετυχαίνει κανείς πάρα πολύ ωραία, κάνοντας 5 μικρές προσευχούλες την ημέρα. Πετυχαίνει μια ηρεμία και βαδίζει όλο και πιο ψηλά, όλο και πιο ψηλά, γιατί βελτιώνεται ο εγκέφαλος κάθε μέρα. Δεν είναι θέμα δηλαδή να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί και γι' αυτό να σκασίλαμε. Να αποδείξουμε και σε ποιον να το αποδείξουμε και τι έγινε αν το αποδείξουμε, ας πούμε, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πρακτικό. Πάρα πολύ πρακτικό. Να βοηθήσουμε δηλαδή πρακτικά τον εγκέφαλο. Πάρα πολύ απλά. Φιλάκια, γλυκιά.
0: Γεια σου, Μαρία.

0: και 4 2 11 10 80 880. Γεια σου Άννα από το Χαλάντρι.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς
1: ήρθατε. Τι μου κάνετε όλοι, καλά
0: είστε? Εσείς τι κάνετε?
1: Πορευόμαστε όπως μπορούμε.
0: Η οικογένεια?
1: Βήμα-βήμα.
0: Όλο και καλά. Καλύτερα.
1: Καλά, αισιοδοξία.
0: Μπράβο.
1: Γιατί το αύριο πρέπει,
0: αύριο.
1: Για το αύριο πρέπει να είμαστε αισιοδοξοί, γιατί πάντα υπάρχει καλύτερο αύριο από το σήμερα.
0: Ναι.
1: Να μην γυρνάμε πίσω στο παρελθόν. Αυτό είναι κάτι που έχει πεθάνει, έχει σβήσει, και τα άσχημα πρέπει να τα σβήνουμε για να μπορούμε να προχωράμε μπροστά. Και έτσι περνάνε οι μέρες. Και πάντα με αισιοδοξία και πάντα με χαμόγελο και πάντα με αγάπη για το διπλανό μας. Αυτά είναι τα μότο, τα δικά μου. Έχετε ένα εκπληκτικό θέμα απόψε. Τώρα το πληροφορήθηκα από την κυρία Σταυρούλα. Αυτή είναι η ώρα μου, οι δικές μου οι ώρες. Οι άλλοι κοιμώνται και ξυπνάνε τώρα και εγώ κοιμάμαι το πάνω. Μαζί με τον άγρυπνο. Το βαρκάρι.
0: Κρατάμε καλή παρέα τουλάχιστον.
1: Α, εξαιρετική.
0: Εντάξει,
1: καλύτερη δεν γίνεται. Πραγματικά. Δεν το συζητώ και λέω την αλήθεια. Είναι, η παρέα είναι εκπληκτική. Καλύτερη δεν μπορείς να βρεις. Και αυτό το βλέπω...
0: Πάντως μερικές φορές... Mm-hmm. Που δεν ανταποκρίνονται σε ένα θέμα οι άνθρωποι, αναρωτιέμαι το γιατί και μου έρχεται να τη σταματήσω την εκπομπή.
1: Δεν είμαι.
0: Ναι, αλήθεια. Δηλαδή με πιάνει το ανάποδό μου εκείνη την ώρα και λέω. Μάλλον τέρμα δηλαδή.
1: Μπορεί να μην έχουν κάτι να πούνε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γι' αυτό βάζω ένα θέμα κάθε φορά διαφορετικό. Για να μπορεί κανείς να παίξει παιχνίδι. Αλλά εάν όλοι κρατάγανε, μου λέει μια μέρα ένας, εγώ μου λέει τι να πω όταν έχει μιλήσει πρώτα ο κύριος Μωρίκης και η Αθηνά και τα λοιπά.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να κάνω εγώ σε αυτό.
1: Τίποτα. Ναι. Και τι να κάνουμε κι εμείς, σαν πως ξέρω εγώ τι έχουν πει.
0: Ναι.
1: Και ποιοι έχουν μιλήσει, δεν ξέρω. Εγώ έκανα δουλειές μέχρι τώρα.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Και τώρα μάλιστα που ήρθα, λέω... Έτρωγα ένα μήλο, να τελειώσω το μήλο μου και να πάρω τηλέφωνο.
0: Άννα, δεν θυμάσαι, Άννα, να ένα μήλο.
1: Ένα μήλο, αυτό ήθελα να πω τώρα. Και μάλιστα ήθελα να το πω και στην κυρία Σταυρούλα. Άννα, να ένα μήλο.
0: Το μήλο είναι το μόνο φρούτο που μπορεί να μείνει μέσα στο ψυγείο 4 μήνες και να μην έχει χαλάσει.
1: Εξαρτάται. Με τι τα έχεις, γιατί νοιάζουν. Γιατί υπάρχουν κάποιοι
0: ναι.
1: που δεν παντρεύονται, ναι βέβαια, βέβαια.
0: Άμα βάλεις λεμόνια δίπλα,
1: ναι,
0: χαλάνε.
1: Κάτι, ναι, χαλάνε, ναι.
0: Όχι, είναι... εντάξει, λέω μόνο τους, στη σακούλα.
1: Εντάξει, στη σακούλα.
0: Τη σακούλα, τη χάρτινη, γιατί η άλλη δρώνει και τα χαλάει όλα.
1: Τα χαλάει όλα. Και εμένα κάτι έχει πάθει αυτό το ψυγείο, τέλος πάντων. Να δεν το αφήνουν, έχω ένα γάτο, ο οποίος είναι 10 κιλά παραπάνω. Τεράστιος, μιλάμε σαν αρκούδος είναι.
0: Ναι, και
1: τι... πηδάει επάνω στο ψυγείο.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν το πιστεύει άνθρωπος και ακούσε ένα μπουμπ και πηδάει στην κορυφή του ψυγείου. Πώς τη βρίσκει εκεί πάνω, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Καλά, η γάτη είναι τώρα...
1: Απίστευτα ζώα. Αφού πρέπει να δυνατήσει, είναι σαν σαν.
0: Πρέπει να δυνατήσει για εσύ πρέπει να τον αδυνατήσεις.
1: Είναι λιγούρης, είναι...
0: Του βάζεις αυτό που πρέπει να φάει
1: και
0: όσο να διαμαρτύρεται δεν του δίνεις παραπάνω. Συγγνώμη, του δίνεις κοτόπουλο και όχι ξηρά τροφή.
1: Και ξηρά τροφή μαζί, βέβαια. Το μπολάκι είναι γεμάτο, ξέρω.
0: Αυτό είναι μισό γεμάτο
1: πάντα,
0: το αύριο.
1: Πάντα. Πάντα έχει, αλλά ορισμένοι θέλουν... Το κοτόπουλο, τους αρέσει.
0: Ναι, τους αρέσει και το αυγό βραστό.
1: Είναι ορισμένοι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το τρώνε όλοι. Εγώ τρώω το άσπρο και τους δίνω το...
0: Τον κρόκο.
1: Τον κρόκο, ναι. Αυτό κάνω.
0: Να ανεβαίνει η χοληστερίνη του γάτου.
1: Ανεβαίνει. δεν έχουν ανάγκη.
0: Γιατί δεν έχουν ανάγκη,
1: δεν έχουν ανάγκη γιατί τρώνε τόση εκλεκτή τροφή, τέτοια τροφή, που πραγματικά δεν τρώνε οτιδήποτε. Δεν τρώνε, τρώνε ακριβές τροφές.
0: Μάλιστα.
1: Και ακριβώς για να αποφεύγονται τα παρατράγουδα. Παρόλα αυτά δημιουργούνται προβλήματα.
0: Δεν μου λες γιατί μερικοί άνθρωποι, μιας και αυτό είναι το θέμα, τους είναι εύκολο να πετυχαίνουν τους στόχους τους και κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν με τίποτα. Είναι άτυχοι.
1: Ναι, θα πω την άποψή μου.
0: Ποιάνω την άποψη θα πω,
1: του γείτονα βέβαια, τη δική μου θα πω. Πιστεύω ότι πάντα παίζει ρόλο ο χαρακτήρας του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Παίζει η εκπαίδευση του ανθρώπου. Παίζει το ταλέντο του ανθρώπου, ορισμένοι είναι ταλαντούχοι. Και δεν μπορεί κανείς να του στερήσει την επιτυχία. Ναι. Κανένας παράγοντας.
0: Ναι.
1: Βέβαια επάνω από όλα να είναι υγιείς οι άνθρωποι. Επίσης νομίζω ότι σημαντικό ρόλο χρειάζεται η υπομονή και η επιμονή στο στόχο.
0: Ναι.
1: Και πολλή δουλειά. Χωρίς δουλειά τίποτα δεν γίνεται. Ναι. Ταλέντα χάνονται. Γιατί είναι, είναι και ο τεμπελίδης καμιά φορά.
0: Πολύ μα δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτός που είναι τεμπέλης είναι ταλαντούχος τεμπέλης. Δεν υπάρχει δηλαδή. Αν δεν σε κυριέψει η ιδέα ότι πρέπει να κάνεις αυτό που έχεις να κάνεις, δεν θα κάτσεις στα ράξη. Εκεί θα κοιμάσαι,
1: καλά,
0: θα βλέπεις τηλεόραση, θα ξύνεσαι.
1: Η σημερινή η μεγάλη μερίδα των νέων είναι, τα βρίσκουν έτοιμα. Τέλος πάντων, εμείς είχαμε και κάποιους στόχους, κάποια οράματα, τέλος πάντων, άσχετα ότι οι αστάθμητοι παράγοντες πολλές φορές παίζουν σημαντικό ρόλο και δεν παίζουν μόνο στην οικονομία οι αστάθμητοι παράγοντες, παίζουν και στη ζωή του ανθρώπου. Και μπορεί να ανακόψουν καμιά φορά και την πορεία που έχει ο άνθρωπος προς το στόχο.
0: Ναι. Στοχοπροσήλωση που λένε.
1: Ακριβώς, ναι, πάντα παίζει αυτό ρόλο. Αλλά πρέπει να μπορούμε να συνεχίζουμε πιο δυναμικά από την αρχή.
0: Mm.
1: Δηλαδή προσπαθώ και σηκώνομαι. Η αποτυχία πρέπει να σε βοηθάει, να σε δυναμώνει και να σε οδηγεί να κάνεις βήματα μπροστά και όχι πίσω. Επίσης, να βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον.
0: Ναι.
1: Τα όνειρά μας να τα βλέπουμε ότι θα πραγματοποιηθούν. Επίσης, χρειάζεται τόλμη. Τόλμη και τύχη.
0: Ναι.
1: Και ο παράγον τύχη παίζει σημαντικό ρόλο. Κατ' εμέ.
0: Ναι. Τι είναι η τύχη?
1: Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Υπάρχουν μερικά πράγματα που τυχαίνουν στη ζωή σου, έτσι το λέμε τώρα.
0: Ναι, δηλαδή που πρέπει να το αντιληφθείς ότι έτσι.
1: Ναι, πρέπει να έχεις την νοημοσύνη. Είπα παραπάνω ότι πρέπει, όταν έχεις μια στοιχειώδη, μια εκπαίδευση καλή, όταν έχεις ταλέντο, όταν έχεις στόχο, δεν μπορείς να δεις και την ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί.
0: Mm.
1: Για μένα η τύχη είναι η ευκαιρία που παρουσιάζεται. Λέει ο άλλος, πιάσ' την ευκαιρία από τα μαλλιά, μην την αφήνεις. Δεν θα σου έρθουν πολλές ευκαιρίες.
0: Mm.
1: Αλλά αυτή που θα σου έρθει, τώρα τι έκανε αυτή? Μία αταξία και μου χάσε.
0: Τι σου έκανε?
1: Μία αταξία.
0: Ναι.
1: Μία αταξία.
0: Η γάτα.
1: Η γάτα.
0: Τι έκανε?
1: Δεν θα το πιστεύετε αυτό που θα σας πω τώρα.
0: Για πες.
1: Έχω σε ένα μπολάκι λίγο κοτόπουλο.
0: Ναι.
1: Έρχεται, θυμόσαστε μία γάτα που έχω, η οποία είναι φωνακλούκι.
0: Αυτή που ένα βράδυ είναι.
1: Ναι, έρχεται στις 4 η ώρα. 4 η ώρα, 5 η ώρα το πρωί. Και της έχω το κοτοπουλάκι.
0: Πάει στα μπαρ.
1: Να της το δω, ναι, είναι μπαρόβια. Της έχω το κοτοπουλάκι έτοιμο, της το δίνω, τρώει, σκάει, κοιμάται. Και ήρθε αυτή εδώ και έπιασε τον μπολ και μου τον αποδογύρισε.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να της κάνεις?
0: Να
1: είναι, τέλος πάντων. Γι' αυτό καμιά φορά έχω και αυτά τα ζώα που δεν σε αφήνουν να σου κόβουν και αυτά που λες. Δεν ξέρεις και τι λες μετά.
0: Εντάξει.
1: Λέω
0: τον
1: λοιπόν
0: ιρμό.
1: Ότι, ναι, τον ιρμό επίσης. Ναι, βέβαια. Πρέπει κανείς να προχωρεί και σιγά σιγά. Καμιά φορά οι άνθρωποι τα θέλουν γρήγορα. Δεν γίνονται όλα γρήγορα. Πρέπει να έχουμε γι' αυτό είπα υπομονή και επιμονή. Βήμα-βήμα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα δικά μου τα και το κεφάλι ψηλά. Ποτέ μη σκύβουμε το κεφάλι. Πάντα ψηλά το κεφάλι. Προχώρα με το κεφάλι ψηλά, αργά και σταθερά. Και πιστεύω ότι Βέβαια, δεν έρχονται πάντα επιτυχίες σε όλους. Δεν έρχονται πάντα όλα όπως τα θέλουμε. Όχι. Και εγώ ήθελα άλλα πράγματα και άλλα μου ήρθαν. Αλλά δεν το βάλα κάτω. Πάλεψα, προχώρησα σε αυτό που έτυχε. Σε αυτό που έτυχε. Σε τέλος πάντων στον δρόμο που ανοίχτηκε. Και όχι αυτόν που ήθελα. Αλλά έγιναν τόσα πράγματα περίεργα που αναγκαστικά έπρεπε να αλλάξω πλεύση. Και μια χαρά, δεν πειράζει. Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες. Πιστεύω εγώ.
0: Φωστό.
1: Αλλά και ένας άλλος παράγων. Η υγεία πάνω απ' όλα, διότι όταν έχεις την υγεία σου και δεν είσαι τεμπέλης και το προσπαθείς και το παλεύεις και βλέπεις ότι μπορείς, αυτό το μπορείς, είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Σχετικά με αυτό που είπα πριν, το οποίο δεν ξέρω πώς ακούστηκε, ενώ οι μετρήσεις που έρχονται δίνουν 14,5 στην εκπομπή, που είναι το Ι τετράδιο έγραψε πρωτοπόρο στη νύχτα ο Άγρυπνος. Λοιπόν, όμως με πιάνει μία στενοχώρια, η αλήθεια είναι, όταν πρέπει να περάσω ας πούμε τη νύχτα μόνος μου.
1: Είναι εκνευριστικό.
0: Δηλαδή, εντάξει, ασφαλώς, επειδή είμαι επαγγελματίας, θα βρω κάτι να πω, να
1: το
0: δέσω τα πράγματα μεταξύ τους,
1: okay. Αν τα έχω πιάσει εγώ όλα αυτά.
0: Αλλά είναι εκνευριστικό αυτό.
1: Είναι εκνευριστικό. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι πολλές φορές, εγώ η αλήθεια είναι, πολλά πράγματα θέλω πολλές φορές να μιλήσω. Όμως, να, οι παράγοντες οι αυτάθμητοι. Μία θα με πιάσει μία αριθμία, μία θα με κανευρίσουν αυτοί οι παλιόγατοι για τα προβλήματά τους, με το ένα με το άλλο. Περνάει η ώρα και μετά φτάνω σε ένα σημείο που είμαι τόσο
0: μπαλντισμένη, ας πούμε.
1: Σιτωμένη, να πω έτσι, κοινά δηλαδή, να
0: ναι,
1: το πω.
0: Ναι.
1: Που λέω τώρα τι να λέω, μου έχουν πάρει το κεφάλι, το μυαλό. Και πολλές φορές μπερδεύω και τα λόγια μου, σαν να είμαι με Αλτσχάιμερ.
0: Όχι ρε, μη λες τέτοιες λέξεις.
1: Μα ξέρω εγώ. Πραγματικά σε αποπροσανατολίζω. Γιατί δεν τις θα σέβονται αυτά.
0: Όχι βέβαια.
1: Και όταν έχεις ένα σκοπό και δεν μπορείς να τα βλέπεις να πεινάνε, πρέπει να τα ταΐζεις, πρέπει να τα φροντίζεις, πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα, να αφιερώνεις πολύ χρόνο από τη ζωή σου, από τον χρόνο σου, τον ελεύθερο. Με κάνουν και δεν μπορώ να πάρω. Ενώ έχω να πω πράγματα. Και αδιαφορά εδώ που τα λέμε τι έχουν πει οι άλλοι. Ούτε ξέρω τι έχει πει και η Αθήνα.
0: Τι σημασία έχει τι έχει πει ο άλλος.
1: Την εκτιμώ απεριόριστα με τις γνώσεις.
0: Το θέμα είναι τι θα πεις εσύ, όχι τι έχει πει ο άλλος.
1: Το τι αισθάνομαι εγώ, τι ξέρω εγώ, το τι νομίζω εγώ, είναι άλλη άποψη. Μπορεί να μην συμφωνώ με τον Α, Β, Γ, Δ. Δεν έχει καμία σημασία. Και πολλές φορές που έχω να ακούσω βέβαια τον κύριο Γιάννη εδώ, το γείτονά μου, σχεδόν γείτονα, τον εκτιμώ και αυτό βαθύτατα, είναι εξαιρετικός και ακροατής και ομιλητής και με γνώσεις και όλοι αυτοί που μιλάνε στην εκπομπή είναι αξιόλογοι άνθρωποι. Εκείνο που δεν μου αρέσει είναι το επαναλαμβανόμενο μοτίβο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λέμε συνέχεια, ορισμένοι άνθρωποι λένε συνέχεια, η ακρίβεια ή έτσι ή αλλιώς ή το ένα ή το άλλο.
0: Ο καθένας λέει, Μανούλα μου, αυτό που τον απασχολεί.
1: Είναι δεδομένο που να πάρει.
0: Εντάξει, δεδομένο είναι, αλλά δεν θέλουν να το φάνε κιόλας. Το ότι είναι δεδομένο.
1: Μα δεν πρέπει να ζούμε με την πραγματικότητα.
0: Με την πραγματικότητα ζούμε.
1: Λοιπόν, το να το λέω και να το ξαναλέω και να το επαναλαμβάνω και να...
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, λέω εγώ τη δική μου, αυτή την άποψή μου δεν σημαίνει ότι είναι και η σωστή.
0: Όχι,
1: κάνουμε και όλοι κάνουν και τα... δεν έχουν και σωστές απόψεις πολλές φορές. Και εγώ ότι δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, ούτε είμαι παντογνώστης, αλλά τουλάχιστον ορισμένα πράγματα που να λέμε αυτά που κατέχουμε. Και να μην πλατιάζουμε παραπέρα. Άμα βλέπουμε ότι ζορίζεται το πράγμα. Βέβαια, ένας καθηγητής σαν τον κύριο Μωρίκη και σαν την κυρία Αθηνά, η οποία είναι πανεπιστημιακός κλπ. Έχουν πάρα πολλές γνώσεις, γιατί είναι στο βιβλίο όλη την ώρα, κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω περιοριστεί. Κάποτε ήμουν σε όλα. Έχω από την μια μεριά, βλέπεις το ένα βιβλίο, από την άλλη το άλλο, από την άλλη. Έχω ένα δωμάτιο που έχει ένα χώρο στο κρεβάτι μου από πάνω που έχει ράφια πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Αυτός ο χώρος είναι γεμάτος βιβλία.
0: Γεμάτος δηλαδή, βιβλία.
1: Βιβλία, ναι. Πιάνω, ας πούμε, τον Γκάντι, ξέρω εγώ, το, που είναι μικρό. Είναι διάφορα που είναι μικρούλια.
0: Ναι, ναι.
1: Βιβλία και εύκολα, ας πούμε, μπορείς να διαβάσεις μερικές. Σε δεις να διαβάσεις, να ξαναδιαβάσεις, να ξαναδιαβάσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν μιλάω μόνο για μία φορά, για πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσεις να τα κάνεις κτήμα σου. Αυτά που οι άνθρωποι αυτοί, οι σοφοί, έχουν γράψει, έχουν πει, μάλλον έχουν πει.
0: Ναι.
1: Και τα έχουν μεταφέρει, τα έχουν γράψει η επόμενη,
0: ναι,
1: η γενιά τους. Λοιπόν, πιάνω το ένα, αφήνω το άλλο. Αλλά μία πανεπιστημιακός, ένας κύριος Μωρίκης, είναι μέσα στο βιβλίο, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Ενώ μία Άννα Φερμπίν μπορεί να έχει κάνει 10 πράγματα εκείνη την ημέρα και κάθε μέρα. Και 10 λέω λίγα. Όχι για το κοινό, το φαγητό ή αυτά τα κοινά. Αυτά τα αφήνω στην άκρη. Άλλα πράγματα που επίσης είναι ουσιαστικά. Κατ' εμέ.
0: Κατάλαβα.
1: Μια βοήθεια σε έναν άνθρωπο. Αυτό που το έχουν παραβλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Εγώ όμως θα το κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Όταν μπορώ και να μην μπορώ το κάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν έχει ανάγκη ο άλλος. Λοιπόν, έχω 10 πράγματα και έχω και τα παλιόγατα, τα οποία μου δημιουργούν επιπλέον προβλήματα. Λοιπόν, κάποια στιγμή μπορεί να μην έχω την ευκαιρία και που δεν την έχω. Οι άνθρωποι έχουν σπουδάσει κλασικές επιστήμες.
0: Ναι.
1: Εγώ οικονομικά η Έρμη σπούδασα. Και στα οικονομικά είμαι... μπορώ να περιαυτολογήσω.
0: Τσακάλι.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Okay.
1: Αλλά από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα, παρόλο που ήμουν αδυνατή, δεν μπόρεσα να προχωρήσω στον τομέα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όποιοι έχουν πολλές τάσεις από εδώ και από εκεί, στο τέλος καταλήγουν αλλού νταλού. Λοιπόν, δεν ξέρω αν εν ολίγης έχω βρει σημεία που να έχουν να πιάσουν τόπο, που λένε,
0: mm-hmm,
1: στους νέους ανθρώπους να μπορούν να προσπαθούν να επιμένουν και να υπομένουν, γιατί η υπομονή είναι μεγάλη υπόθεση. Αν δεν έχεις υπομονή στη ζωή σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και ένα πράγμα που συμβουλεύω τον κόσμο πάντα είναι να έχει υπομονή, γιατί τα καλύτερα θα έρθουν αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Και πάντα υπάρχει το αύριο. Και ποτέ να μην ξαναπείς, ποτέ δεν θέλω να το ξανακούσω πραγματικά, στεναχωριέμαι, δεν θέλω, ότι με την εκπομπή, η εκπομπή είναι τόπο εκπομπή.
0: Να σε καλά, Μανουλά.
1: Πραγματικά το εννοώ. Είναι, αν ήξερες τι έχεις δώσει στον κόσμο, θα σου πολύ περισσότερο.
0: Ναι, αλλά η διάδραση που πάει.
1: Αυτό τώρα είναι ένα πρόβλημα, βέβαια.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Πρέπει να διαχειριστεί καταλλήλως. Ένας άνθρωπος που έχει το ταλπρική διαχειριστεί καταλλήλως.

0: ένα τραγούδι. Και αυτό μου αρέσει όταν το ακούω. Και λέω, κοίταξε, πως υπάρχουν άνθρωποι, λέει, ο δικός μας ο Μάνος το έχει γράψει. Ακριβώς μεταφέρω τα λόγια τους.
1: Κατάλαβα.
0: Και λέω, αυτό και μόνο, πες, γι' αυτό και μόνο πρέπει να είσαι περήφανος. Πόσες μεγάλες γυναίκες, και εγώ δεν είμαι μικρή, αλλά λέω, πόσες μεγάλες γυναίκες σε ακούνε με βλάβια κάθε βράδυ.
1: Πούντες να ακούσουμε τις φωνές τους.
0: Ξέρω εγώ, μα ότι δεν τολμούν. Γι' αυτό μιλάω, για τόλμη.
1: Εντάξει.
0: Και ας πούμε και κάτι που να μην είναι, αδερφέ, με το γράμμα τους, η γλώσσα της, καλής ελληνικής γλώσσας, τέλος πάντων.
1: Μα γιατί όλοι καλά ελληνικά μιλάνε οι άνθρωποι.
0: Τέλος πάντων, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Βέβαια.
0: Και τέλος πάντων ο καθένας να μεταφέρει την άποψή του, όποια και αν είναι αυτή. Όχι μόνο για να ζητάμε πράγματα, αλλά ακόμα και απορίες να έχουμε. Και ό,τι και αν έχουμε, να την εκφράζουμε την απορία, να μπορούμε να βγαίνουμε. Αν και έχω δει ότι τελευταία βγαίνουν και από Θεσσαλονίκη πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά εντάξει, επειδή συνδέθηκε ο Στάτους FM.
0: Ναι, ο σταθμός κάνει καλή δουλειά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Είναι όπως...
1: Τον αγαπάνε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, τον αγαπάνε, ακριβώς. Και είναι και σωστός, τον έχω ακούσει πολλές φορές. Τον Δημήτρη, τον
1: Πενιέρη.
0: Πενιέρη, ναι. Τον έχω ακούσει πολλές φορές, είναι και σωστός, είναι σωστός άνθρωπος. Αλλά πραγματικά βραδινή εκπομπή, όπως η δική σας εκεί και με το team των ανθρώπων που έχετε, από τους ηχολήπτες μέχρι, για την κυρία Σταυρούλα δεν μιλάω, είναι...
1: Τσακάλι.
0: Είναι κορυφή, δεν το συζητάω.
1: Ναι.
0: Εξαιρετική
1: συνεργάτα.
0: Συνεργάτη.
1: Συνεργάτα.
0: Είναι εξαιρετική. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη εκπομπή.
1: Να σε καλά.
0: Για αλίμονο, αλίμονο σε αυτούς που δεν την ακούνε.
1: Που δεν αγάπησαν.
0: Που δεν αγάπησαν. Και αυτό παίζει. Η αγάπη πάνω απ' όλα.
1: Να σε καλά, Άννα μου.
0: Και εύχομαι και περιμένω με ανυπομονησία να ακούσω την καινούργια δουλειά.
1: Εντάξει, καλή μου. Τα γίνει, όπου να είναι.
0: Όπου να είναι. Όπου να είναι θα αρχίσει και το καλοκαίρι και τότε θα αρχίσουν τα δύσκολα.
1: Τα βαντεύγια.
0: Τότε θα αρχίσουν τα δύσκολα με τις ζέστες και τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Πάση περιπτώσει.
1: Εδώ τουλάχιστον ευτυχώς έχει air condition.
0: Σε θυμάμαι γιατί είμαι και εγώ της ίδιας κατηγορίας με το air condition.
1: Εγώ δεν αντέχω. Εγώ είμαι φαν του...
0: Εγώ έχω το air condition απέναντί μου. Έχω τον ανεμιστήρα απέναντί μου.
1: Κι εγώ, πάντα έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά πάνε μαζί.
0: Ναι, αυτά πάνε πακέτο. Λοιπόν, και δεν μου φτάνουν. Πολλές φορές λέω θα πεθάνω, θα σκάσω.
1: Κοίταξε, μπροστά στον ανεμιστήρα, εάν πάρεις δύο παγωκίστες και βάλεις με έναν τρόπο που να μην ανοίξει η παγωκίστη, τη θέσεις επάνω στον ανεμιστήρα και περνάει ο αέρας από μπροστά, γίνεται κούκλα.
0: Όχι, ανακυκλώνεται γιατί τον έχω κοντά στο air condition, ένα τραπεζάκι που είναι πάνω ο ανεμιστήρας και έρχεται κατευθείαν επάνω μου, ανακυκλώνει τον αέρα του air condition και έρχεται κρύος.
1: Α, τι ωραία.
0: Ναι, είναι ένα κόλπο που είναι εξαιρετικό.
1: Κολπατζού.
0: Βέβαια, μα στη ζωή χρειάζεται και αυτό. Δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Πρέπει να ελύσεται ο άνθρωπος. Αλλή μόνο σε αυτούς που δεν ελύσονται. Η ζωή θέλει λιγμό.
1: Μάλιστα.
0: Σου πάει έτσι, πήγαινε αλλιώς.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βόλι.
0: Και καλή ξεκούραση για το τριήμερο που έρχεται.
1: Έρχεται, δεν ήρθε ακόμα.
0: Έρχεται, λέω.
1: Εντάξει, άντε πάει.
0: Καλή, γεια.

0: 2-11-10-80-880 και radio@parapolitika.gr εάν θέλετε να στείλετε κάποιο mail, και αυτή είναι η μόνη λύση που έχετε. Είναι προτιμότερο έτσι να πάρετε τηλέφωνο, αλλά εάν θέλετε μπορείτε να στείλετε email. Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο μου.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα μου.
1: Σας ακούω να λοιπόν, σας λέμε πολύ λυπημένη κύριε Μάνο μου.
0: Γιατί παιδί μου?
1: Έχασα την αδερφούλα μου, την αδερφή μου.
0: Μεγάλη
1: Γι' αυτό
0: ήταν.
1: Με χάσατε τώρα 40 μέρες.
0: Μεγάλη ήταν.
1: Ναι, μεγάλη. Εντάξει, 83, αλλά για μένα μικρή ήταν.
0: Βέβαια, άλλη μόνο.
1: Γιατί μια μάνα είχα και μια αδερφή στο σώμα μου στην Κόρινθο.
0: Ναι.
1: Τους έχασα, δεν θέλω καθόλου να πει.
0: Ταλαιπωρήθηκε, μανάρι μου.
1: Όχι, κύριε Μάνο μου, αυτό ακριβώς, η αδερφή μου ήταν ένας ζωντανός άνθρωπος. Πρώην αθλήτρια, να σκεφτείτε. Και είχε ετοιμάσει τα κουλουράκια της τώρα. Και τι έπεισε ένας πόνος. Είπανε, λέω, τι να κάνουν τα παιδιά της. Την πήγαν νοσοκομείο αμέσως. Και την κάνανε χειρουργείο, έτρεξα κι εγώ. Ξενυχτούσα τα βράδια στην κόρη, το τέλος πάντων. Και της κάναμε επέμβαση.
0: Επέμβαση
1: μαζί
0: που?
1: Μετά διώχτε τη γιατρίνα.
0: Ναι, αλλά ποιο, πού επέμβαση?
1: Στην κυλίτσα της.
0: Μάλιστα.
1: Έντερο. Αλλά δεν της κόψαν τίποτα έντερο. Και τι μας είπαν τώρα, τη φέραμε στον καλύτερο καθηγητή εδώ στο Λαϊκό.
0: Ναι.
1: Και λέει, εμένα μου το είπε, κύριε Μάνο μου. Πεθάνει η αδερφή σου, τίποτε κύριε καθηγητά, λέω. Μου λέει, δεν της βρήκε τίποτα γερό. Πώς κύριε Μάνο μου είχε τόση αυλή, τόσα πράγματα. Γύρισε την Κόρινθο όλη. Δεν θα πονούσε. Τόσο ύπουλη είναι αυτή η αρρώστια πια.
0: Ναι, είχε πάθει καρκίνο δηλαδή.
1: Έτσι είπαν, ναι, αλλά ναι. Δεν θα πονούσε. Και
0: κοίτα,
1: καλύτερα βέβαια που δεν το κατάλαβε, γιατί θα υπέφερε ένας άνθρωπος, πολύ ωραίος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Τέλος πάντων, εμένα μου στήχησε και η παρηγοριά μου ήταν κάθε βράδυ που σας άκουγα, αλλά δεν μπορούσα να πάρω, κύριε Μάνο.
0: Ναι,
1: και ακόμη δεν μπορώ να κάνω με τα 40.
0: Καταλαβαίνω.
1: Με πολύ λυπημένη. Τέλος πάντων, έτσι ήθελε ο Θεός. Τι να κάνουμε. Ωραία τα θέματά σας.
0: Εσύ να σκέφτεσαι τα ωραία πράγματα που έχεις περάσει μαζί της.
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτό.
1: Γιατί σας τα έχω πει πάλι, εμείς μείναμε δύο κοριτσάκια ορφανά.
0: Μα γι' αυτό
1: το λέω. Τον πατέρα και η αδερφή μου ήταν 6 χρόνια. Πολύ δεμένες. Να σκεφτείτε, νύφη που έγινε, την παντρεύτηκε πρώτη, από το ίδιο κρεβάτι κοιμόμαστε. Τόσο αγάπη. Και ούτε μια στιγμή δεν είχαμε χωρίσει, και δύο φορές την ημέρα τηλεφωνιόμαστε. Αφού όλος ο κόσμος λέει, και γι' αυτό και τώρα δεν μου κάνει κέφι. Μια εκκλησία πήγαινα και πάλι πηγαίνω βέβαια, αλλά δεν έχω κέφι. Θα δούμε, θα περάσει σιγά σιγά.
0: Κοίταξε, δεν θα ξεκολλήσει ποτέ από το νου σου.
1: Ποτέ.
0: Θα είναι πάντα εκεί και ποτέ θα σε προστατεύει.
1: Αφού κύριε Μάνο, όταν έρχεται η ώρα που τηλεφωνιόμαστε, γιατί τηλεφωνιόμαστε πάντα κατά τις 3.30, όταν τελειώναμε τις δουλειές μας, και ανέβαινα κι εγώ στο δωματιό μου.
0: Το μεσημεράκι δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Ή το βραδάκι.
0: Ναι.
1: Για να τις κάνω και παρεούλα, γιατί δεν έβαινα. Μόνη της και χάρη στον άντρα, εντάξει, είχε τα παιδιά της, αλλά δεν πάει να ήταν μόνη της, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η συναυλή είχε το γιο της βέβαια, αλλά δεν πάει να ήταν μόνη της. Και όλο μου έλεγε, πρόσεχε τον πάνω, έτσι, και τον άντρα μας, ας πούμε. Τελείωσα τώρα με την αδερφή μου, τώρα έχουμε με το σύζυγο, κάνουμε έχει οχρακυλίδα, κάνουμε ένα στο μάτι. Άλλο αυτό πάλι τώρα.
0: Ναι.
1: Και τρέχω πάλι στο γενικό κρατικό.
0: Αφού τον πρόλαβες και κάνει ένα στομάτι.
1: Έχουμε και πολύ καλό γιατρό, πάρα πολύ.
0: Είσαι τυχερή.
1: Καταράκτη του είχε κάνει.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε τώρα όλα αυτά ταλαιπωρίες.
0: Ναι, καρδιά μου, είναι.
1: Να κάνουμε. Τα θέματα σας, και ήταν τόσο ωραία τα θέματα αυτό το καιρό. Όλο κοινωνικά θέματα είχατε. Πολύ ωραία θέματα είχατε, κύριε Μάνο. Και η κυρία Σταυρούλα που είχε προτείνει δύο. Σας άκουγα κάθε βράδυ την παρηγοριά μου. Και τώρα και απόψε, πολύ ωραίο το θέμα. Όπως είπε και η κυρία η προηγούμενη, πρέπει να έχουμε στόχους και επιμονή και υπομονή. Και εγώ, ξέρετε ποια είναι η γνώμη μου, ότι επιτυχία είναι στον καθένα αυτό που κάνει να το αγαπάει.
0: Ναι, μπράβο.
1: Να το αγαπάει. Δεν έχει σημασία αν είναι ο άλλος επιστήμων ή μοδίστρα ή αυτά, όταν το αγαπάει και μεγαλουργεί, αλλά και το χαίρεται. Το χαίρεται. Εμένα αυτή είναι η επιτυχία. Και το άλλο, κύριε Μάνο, καμιά φορά και τα παιδιά πρέπει να ακούνε και τους μεγάλους, γιατί δεν ξέρω γιατί όμως κολλάει βελόνα. Λέμε μια κουβέντα και δεν... Και εγώ τη λέω κακοκεφαλιά αυτή τη, τέλος πάντων. Έχω απορία στη ζωή μου που μεγαλώνει ένα παιδί επί 25 χρόνια, ένα κορίτσι ας πούμε, να ερωτεύεται, σωστό να ερωτευτεί. Βλέπουν όμως τόσοι άλλοι ότι δεν είναι για αυτήν, και όμως ακούει εκεί αυτό το πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Και μετά είδατε, έρχεται επιτυχίες, έρχονται διαζύγια. Αλλά δεν άκουγε. Ότι το λένε όλοι. Ότι του λένε, δεν κάνει παιδί μου για σένα.
0: Τι είναι αυτό που δεν κάνει για εκείνην, δηλαδή.
1: Κυρία Βάνο μου, καμιά φορά βλέπεις τον άνθρωπο και.
0: Όχι, όχι, το κατάλαβα. Αλλά τι είναι αυτό που βλέπεις, θέλω να μου πεις.
1: Που δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Ότι όταν έχεις ένα. Αυτή έχει τον ερώτα ή αυτός έχει τον ερώτα και δεν το βλέπει. Όμως ο τρίτος βλέπει ότι είναι πονηρός ή ότι είναι τεμπέλης ή ότι είναι. Και τι το λες.
0: Α.
1: Και δεν το δέχεται.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Η κόρη σου δηλαδή καλύπτει όλα τα έξοδα εκείνη, ας πούμε.
1: Δηλαδή ακούει το πρόσωπο αυτό και δεν ακούει δέκα άλλους.
0: Ναι ρε παιδί μου, λέω, της τρώει λεφτά.
1: Κοιτάτε κύριε Μάνο, φαίνεται η αποτυχία. Μόλις παντρεύονται μετά από δύο χρόνια τι χωρίζουν και φαίνεται.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι δεν ήταν γι' αυτό το πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι κολλάει βελόνα, ότι όχι έτσι είναι, δεν είναι έτσι, έτσι είναι. Γι' αυτό καμιά φορά να ακούμε και συμβουλές των άλλων. Αλλά πες, αλλά είπε κάποιος, όπου μιλάει η καρδιά σταματάει ενός, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό να το δεχτούμε. Τέλος πάντων. Αλλά όταν έχει ένας, όπως είπε η κυρία.
0: Ξέρεις, καμιά φορά,
1: ναι,
0: οι άνθρωποι όταν τους λες επίμονα κάτι κάνουν το αντίθετο. Πρέπει να βρεις,
1: ναι,
0: δηλαδή έναν τρόπο.
1: Πρέπει
0: να βρεις έναν τρόπο.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω όμως σήμερα. Υπάρχει και μια αποξένωση, κύριε Μάνο μου. Δεν ακούνε και τα αδέρφια μεταξύ τους όπως ήταν παλιά, είδατε, που ακούγες την αδερφή σου, τον αδερφό σου ή το θείο σου. Τώρα ο καθένας έχει το δρόμο του, δεν ξέρω. Έχει αλλάξει ο κόσμος πάντως.
0: Έχει πολύ αλλάξει.
1: Έχει πολύ αλλάξει ο κόσμος. Δηλαδή τι έχει αλλάξει. Είναι σπάνιο τώρα να βλέπεις δεμένη οικογένεια. Τι εννοώ δεμένη οικογένεια, μπορεί να δουλεύουν, να μην τις βλέπεις. Αλλά το στήριγμα. Ότι θα ακούσω τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Αυτό. Τώρα βλέπω κάτι εγώ. Σε δικά μας σόγια εδώ. Μόλις βρήκανε δουλειά τα παιδιά, αμέσως ενώ το σπίτι μεγάλο πήγανε να πιάσουν διαμερισματάκια, να μένουν μόνο τους. Μα γιατί δηλαδή, πρώτα δεν έμενε η οικογένεια μαζί.
0: Ναι μωρέ, αλλά όταν είναι νιόπαντρο, ναι, όταν ένα ζευγάρι είναι νιόπαντρο.
1: Όχι, δεν εννοώ νιόπαντρο. Εννοώ ελεύθερα.
0: Α.
1: Ελεύθερα.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα μιας ανιψιάς μου. Τα δύο αγόρια. Μόλις βρήκανε δύο, αφήνανε και τα δύο. Και είναι τώρα το ζευγάρι μέσα στο σπίτι. Τι ελεύθερα είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ετών.
1: Ανεξάρτητα. Θέλω να είναι.
0: Ετών.
1: Είναι εντάξει. Έχει γυρίσει από φαντάρος. Ναι. 27, 28 ξέρω. Ναι.
0: Πόσο να κάτσεις με τη μάνα του.
1: Πόσο να κάτσεις. Παλιά δεν καθόντουσαν, κύριε Μάνο μου.
0: Παλιά καθόντουσαν, ναι.
1: Παλιά καθόντουσαν και υπήρχε και μια συνεννόηση. Αγωνιζόντουσαν για πατέρας, μάνα, παιδί, πέρα ένα σπίτι, αυτό. Τώρα άλλα μυαλά, περνάμε καλά.
0: Δεν είναι απαραίτητο ότι συνεννοηθείς.
1: Εντάξει, το ξέρω.
0: Αλλά άμα το ξέρεις τι μου λες.
1: Είναι η ροή των πραγμάτων πλέον.
0: Έτσι.
1: Να πούμε, κύριε Μάνο μου, πάντως πρέπει να έχουμε στόχους. Οι νέοι μιλάμε τώρα, εμείς μεγαλώσαμε, να έχουν στόχους και ευγενείς στόχους όμως. Δηλαδή άμυλα όπου είναι, όχι ζήλες και τέτοια. Και όταν έχεις στόχους και επιμονή και πετυχαίνεις. Έρχονται δυσκολίες, αλλά τι να κάνουμε, όλα δεν είναι. Και που είπατε προηγουμένως παράγουν τύχη. Είναι οι συγκυρίες για μένα, κύριε Μάνο. Μια καλή γνωριμία, μια, πώς να το πω τώρα, εκεί που θα πας, οι δημόσιες σχέσεις, οι καλές είναι ωραίο, εμένα μου αρέσουν οι δημόσιες σχέσεις. Να προσέχεις τι σου λένε, να βλέπεις τον άλλον με ευγενιά, μιλάνε γιατί πέτυχε, και εγώ να προχωρήσω. Και να είσαι φτωχός ή να έχεις όνειρα. Να έχεις όνειρα. Η γνώμη μου είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά κύριε Μανώ.
0: Να είσαι καλά Κωνσταντίνα.
1: Πολύ χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ Καρδουλάκη.
1: Και σας ευχαριστώ για την παρηγοριά σας τώρα.
0: Συλληπιτήρια.
1: Να είστε καλά. Καληνύχτα κύριε Μανώ.

αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Επιστρέφω για λίγο στον Χαλίλ Γκυπράν για να κλείσουμε και την παρούσα ώρα, είναι παρά πέντε. Και είπε ο Θεός, αγάπα τον εχθρό σου, και εγώ υπάκουσα και αγάπησα τον εαυτό μου. Χαλίλ Γκυπράν. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως η παραδοχή και η αποδοχή της ευαλωτότητάς μας μας φέρνουν σε επαφή με την ομορφιά της ατέλειας, την ομορφιά των λαθών, των φόβων μας, των δυσκολιών μας, με άλλα λόγια, με την ομορφιά του αυθεντικού εαυτού μας. Ωστόσο, πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα της θεσμοθέτησης ιδιαίτερα υψηλών στόχων και η αδυναμία επίτευξης αυτών μας προκαλεί ενοχικά σύνδρομα, τα οποία τελικά μας καταδυναστεύουν και χανόμαστε στο φαύλο κύκλο της τελειοθυρίας. Εύλογα προκύπτει λοιπόν πως αν το διαρκές πρίσμα της σκέψης μας εστιάζει στην αποτυχία, τότε δεν δίνουμε σημασία σε όσα κατακτήσαμε και με μια ευρύτερη έννοια αυτό μπορεί να λειτουργήσει προφητικά, δηλαδή εμείς οι ίδιοι να προετοιμάζουμε το έδαφος για τις μελλοντικές αποτυχημένες μας προσπάθειες. Παραπέμπουμε σε ένα μηχανισμό αυτοκαταστροφής και τελικά τα πρόσημα των προσπαθειών μας με μαθηματική ακρίβεια γίνονται αρνητικά, καθώς η τελειοθυρία κατακρεουργεί κάθε ίχνος αυτοεκτίμησης και βυθιζόμαστε στον κυκαιώνα των σκέψεων που έχουν ένα κυρίαρχο κοινό σημείο. Τα πρέπει μας υποδούλωσαν και όλες οι προσπάθειές μας βάφτηκαν στα μελανά χρώματα της αποτυχίας, όρος που αντικειμενικά δεν εκφράζει την κατάσταση, αλλά που πεισματικά και αυτοβασανιζόμενα χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε όλες εκείνες τις καταστάσεις τις οποίες δεν ικανοποιήσαμε την αδιφάγα τέλεια εικόνα που τρέφουμε με περίσσιο σωματικό και ψυχικό πόνο. Καθώς λοιπόν οι υπερβολικά υψηλές προσδοκίες που θέτουμε στον εαυτό μας δεν ανταποκρίνονται όταν διαπιστώνουμε το τελικό αποτέλεσμα των καταστάσεων, βιώνουμε την πανκυριαρχία ενός συναισθήματος ύπουλου και ανελαίητου, την απογοήτευση. Πώς να αντιμετωπίσει όμως ένας ήδη εξουθενωμένος ψυχικά οργανισμός ένα τέτοιο καθυλωτικό συνέστημα? Τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος παρασύρεται από το ρεύμα της άρνησης και ένας φαύλος κύκλος θλίψης και αρνητικών συναισθημάτων μόλις ξεκινάει. Ο παρορμητισμός, η παρέτηση και ο κινησμός, η ματέωση και η μεμψήμερη συμπεριφορά, καθώς και μια γενικότερη παθητικότητα, συνθέτουν το πορτρέτο ενός τρόπου ζωής όπου η θλίψη και ο θυμός κρατάνε γερά τα σκύπτρα της καθημερινότητας και αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο από την ουσία και τη ρίζα των προβλημάτων. Ωστόσο, όπως και για κάθε τι στη ζωή, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, η λεγόμενη κάθαρση. Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880, radio@parapolitika.gr, εάν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα. Καλημέρα και καλό πρόγραμμα, λέει ο Τέλης. Σου στέλνω μια καλημέρα. Σας ακούω κάθε μέρα, αλλά δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί είμαι στη δουλειά. Ελπίζω κάποια μέρα να τα πούμε. Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Χαιρετώ και τον Αλέξανδρο από τη Μελβούρνη. Μου είχε πει ότι θα εμφανιζόταν στην Ελλάδα για ένα διάστημα, θα ερχόταν δηλαδή, και ότι θα με έπαιρνε τηλέφωνο για να τον συναντούσα, να τον γνώριζα, όπως γνώρισα το Βασίλη από τη Μελβούρνη όταν ήρθε στην Ελλάδα με την οικογένειά του. Τον συνάντησε στην πλατεία της Νέας Μύρνης, δώσαμε ραντεβού δηλαδή, και ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία. Όπως και τον φίλτατο που έχει τον ραδιοφωνικό σταθμό, το ράδιο Αδελαΐδας, και αυτό Παναγιώτης Μαυραϊδής λέγεται, είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα και δώσαμε πάλι ραντεβού στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: κάτω να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.